0: 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Αν έπαιρνα τα βάσανα του κόσμου τα μεγάλα, χίλιες μπαλάντες θα έγραφα πικρές, και τα τραγούδια θα σβήνα που έχω γραμμένα τ' άλλα, που είναι γεμάτα από έρωτες, ελπίδες και χαρές. Είπα λοιπόν το γράψιμο για πάντα πως θα πάψω, ένα τραγούδι αλλιώτικο να δεν γράψω. Κι έτσι ξεκίνησα κάποιο πρωί τους πόνους και τα βάσανα να βρω μες στη ζωή. Και περπατούσα και περπατούσα και έφτασα κάπου σε ένα σημείο και είδα γραμμένο τι να πεις. Βρεφοκομείο ή ελπής. Εκεί οι ανώνυμοι γονείς πηγαίνουν τα μωρά, και όταν θα βγουν στη ζωή κάποια φορά, παιδιά με δίχως όνειρα, γεμάτα μελιτίδες,

Εμείς στραβή τη φτιάξαμε αυτή την κοινωνία. Εμείς, με την καρδιά μας και το νου. Γεμάτη από το σκοτάδι μας, γεμάτη από αγωνία. Του κάκου ψάχνει να βρει την πόρτα του ουρανού. Και αφού είμαι άνθρωπος κι εγώ, τον κόσμο πώς να αλλάξω. Αφού κι εγώ γκρεμίζω τι θα φτιάξω. Κι όμως, ξεκίνησα και πάλι ένα πρωί τους πόνους και τα βάσανα να βρω μες στη ζωή. Και περπατούσα και περπατούσα και έφτασα κάπου σε ένα σημείο και είδα γραμμένο τι να πεις. Γεροκομείο Ιελπής. Εκεί τα στοργικά παιδιά πετάνε τους γονείς. Το μόνο έγκλημά τους ότι ζήσαν πολλά χρόνια. Και τους ξεχνούν παιδιά και γόνια. Γέροι, δίχως όνειρα, γεμάτοι μεριτίδες.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Εργασίες από τους εργαζομένους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μίλησε για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων με περισσότερα από 1.076 νέα οχήματα ενταγμένα στην κυκλοφορία και με στόχο να φτάσουν τα 1.700 τα επόμενα δύο χρόνια. Παράλληλα, προανήγγειλε την ενίσχυση των μέσων σταθερής τροχιάς. Σε διάβημα διαμαρτυρίας αναφορικά με τη σύλληψη Ελλήνων που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών με εντολή του Γιώργου Γεραπετρίτη. Το Υπουργείο ζητά σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και ταχεία διεκπεραίωση των διαδικασιών για την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελαβίβ θα μεταβεί πιθανότατα σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Ασντόντ, όπου αναμένεται να μεταφερθούν οι Έλληνες πολίτες για τον ταχύτερο και ασφαλή επαναπατρισμό του. Έντονες εντωμεταξύ είναι οι διεθνείς αντιδράσεις για το βίντεο με δεκάδες ακτιβιστές γονατισμένους δίπλα-δίπλα και δεμένους πιστάγκωνα που ανήρτησε ο Ισραηλινός ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας έκανε λόγο για ταπεινωτική και ασφαλμένη μεταχείριση των ακτιβιστών του στολίσκου και επέκρινε τον ακροδεξίο υπουργό, χαρακτηρίζοντας την συμπεριφορά του ανάρμοστη για οποιονδήποτε κατέχει αξίωμα σε μια δημοκρατία. Από την πλευρά της, η Ιταλική κυβέρνηση δηλώνει ότι η μεταχείριση των ακτιβιστών από το Ισραήλ είναι απαράδεκτη, προσθέτοντας ότι θα καλέσει τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις. Για εξηγήσεις κάλεσε τον Ισραηλινό πρεσβευτή στο Παρίσι και ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, Ζανουέλ Μπαρό. Σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτήρισε ο Υπουργός Άμυνας το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα, τονίζοντας ότι η Ουκρανία οφείλει να ζητήσει συγγνώμη. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές σε περίπτωση σύγκρουσης με επιβατικό πλοίο ή κρουαζιερόπλοιο, ενώ απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για το σχετικό πόρισμα της έρευνας από το στρατό. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα των πυράβλων Patriot στην Κάρπαθο, διευκρινίζοντας ότι η παρουσία τους δεν συνδέεται με την Τουρκία αλλά με το σχεδιασμό αντιμετώπισης πιθανών απειλών από το Ιράν. Σε εξέλιξη βρίσκεται από χθες το απόγευμα επιχειρήση εντοπισμού ενός Ισπανού ορειβάτη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στον Όλυμπο. Πρόκειται για έναν 25χρονο από την Ισπανία, ο οποίος φέρεται να ξεκίνησε από ένα καταφύγιο να ανέβει μόνος του στην κορυφή του Ολυμπού. Η εξαφάνισή του δηλώθηκε από τους οικείους του. Μηχανική βλάβη παρουσιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο η Κατερίνη Π, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο στις Κυκλάδες. Το πλοίο μεταφέρει 132 επιβάτες και έχει 51 άτομα πλήρωμα με προορισμό πολλά νησιά των Κυκλάδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η βλάβη διαπιστώθηκε στη διαδρομή από το νησί της Μήλου προς τη Φολέγανδρο. Το πλοίο κατευθύνθηκε με χαμηλή ταχύτητα προς το λιμάνι της Σαντορίνης, όπου και κατέπλευσε. Δεν έχει υπάρξει κάποιος τραυματισμός, ενώ οι επιβάτες θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέρημνα της εταιρείας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League καθώς επικράτησε στον τελικό της γερμανικής Freiburg με 3-0, εξασφαλίζοντας έτσι θέση στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σάββατο, στα ανατολικά ο καιρός θα είναι άστατος, ενώ στη Δυτική Ελλάδα γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Πέμπτη, 21 Μαΐου του 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3 και βεβαίως μεγάλη γιορτή σήμερα και εμείς έχουμε τη χαρά να έχουμε τον εορτάζοντα των ηχοληπτών μας, τον Κώστα Σπανό. Καλημέρα Κώστα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλους. Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνα, Ελένη, χρόνια πολλά, να είστε καλά. Δυνατή, γερή, κάθε καλό, υγεία και χαρές. Τίποτε άλλο και όλα τα υπόλοιπα είναι εδώ, τα οποία θα τα βρούμε και θα έρθουν. Να είμαστε καλά λοιπόν όλες και όλοι. Σήμερα γιορτή, μην ξεχάσετε τους συγγενείς, φίλους και όποιους άλλους έχετε, συναδέλφους, να τους ευχηθείτε με κάθε καλό και βεβαίως με όλη τη θετική σας ενέργεια. Να είμαστε λοιπόν καλά. Κωστάκι, χρόνια πολλά. Κώστα, είμαστε καλά, καλή δύναμη. Εδώ ξεκινώ στην πρωινή βάρδια, φροντίζοντας για την καλύτερη ποιότητα ήχου που ήταν στα δικά σας τα αυτιά. Η Μέλνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικές επιλογές η Κωνσταντίνα Εορτάζουσα Βαρσάμι. Καλημέρα, Κωνσταντίνα μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη αυτή τη δουλειά που κάνεις όλα αυτά τα χρόνια εδώ με τις μουσικές σου επιμέλειες. Χρόνια πολλά, να σε καλά πάντοτε δυνατή. Και η επίσης Εορτάζουσα Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και εκείνη. Έχουμε τριάδα πολύ πρωί, οπότε να είμαστε καλά, δυνατοί και γεροί και φυσικά και όλες και όλοι στα γραφεία, φαντάζομαι, να γεμίσουμε και γλυκά σήμερα. Προσοχή με ρέγουλα, παιδιά, με ρέγουλα. Μην πέσουμε όλοι εδώ απάνω. Οπότε λοιπόν, προσοχή και επιλέγουμε και ευχόμεθα βεβαίως από την ψυχή και την καρδιά μας. Να είστε καλά λοιπόν. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλους. Μεγάλη γιορτή είπαμε. Πολλοί κόσμος γιορτάζει. Να είστε καλά. Στα της επικαιρότητας τώρα, πολλά επίσης έχουμε στο προσκήνιο και βεβαίως τόσο στην εσωτερική όσο και στη διεθνή σκηνή και όλα αυτά τα οποία φροντίζουμε να ετοιμάσουμε για να έχετε κι εσείς την πρέστηρη ενημέρωση, την έναρξη του νέου σας πρωινού ή εμπαστώσει στην λήξη της νυχτερινής βάρδιας και την διαδικασία της ξεκούρασης. Όπως είναι πάντως, ακούγοντας Sky είστε οι καλύτερα ενημερωμένοι ακροατές. Λοιπόν, προειδοποίηση απέναντι στην Τεχεράνη που έχει στείλει ο Ντόναλντ Τραμπ, νομίζοντας ότι το Ιράν πρέπει να υπογράψει. Διαφορετικά, οι ΗΠΑ θα τελειώσουν τη δουλειά. Ενώ το Ιρανικό καθεστώς από τη δική του πλευρά απείλησε με επέκταση του πολέμου αν η Αμερική προχωρήσει σε νέα επίθεση. Από την άλλη, ο κ. Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι μπορούμε να περιμένουμε λίγο ακόμα, διότι ναι, μεν τα πάντα έχουν καταστραφεί και στο Ιράν και όλα αυτά για τα οποία μιλάει, και ο ναυτικός αλλά και ο αεροπορικός στόλος του Ιράν έχουν καταστραφεί. Και το μόνο ερώτημα είναι αν οι ΗΠΑ θα επιστρέψουν για να ολοκληρώσουν το έργο ή αν το Ιράν θα υπογράψει. Όλα αυτά βεβαίως έχοντας και τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει ότι θα περιμένουμε μερικές ημέρες για την απάντηση του Ιράν, λέει, σε αυτήν την νέα πρόταση διαμεσολάβηση που έχει έρθει από το Πακιστάν, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, την Τουρκία και την Αίγυπτο, που επιχειρεί πραγματικά να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Αναμένεται λοιπόν να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Οι προθέσεις είναι αυτές, τα δεδομένα είναι αυτά τα οποία μόλις αναφέραμε. Από την άλλη, ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, χειρονομεί έντονα, είδατε τα σχετικά βίντεο, ενώ στο φόντο φαίνονται και γονατισμένοι και δεμένοι πιστάγκονα κάποιοι από τους ακτιβιστές του Στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας. Η μεταχείριση των ακτιβιστών από τον Ισραηλινό Υπουργό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο εξωτερικό αλλά και εντός της ελληνικής κυβέρνησης, αδειάζοντας τον ο ίδιος του ο Πρωθυπουργός, ο κ. Νετανιάχου. Όλα αυτά βεβαίως εντός Ισραήλ, όλα αυτά εντός των δεδομένων και των γεγονότων που έχουμε με αυτόν τον στολίσκο. Εξωτερική επικαιρότητα, ένας τριήμερος κύκλος ακραίας πολιτικής σύγκρουσης ξεκίνησε από εχθές και άνοιξε από εχθές με επίκεντρο την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, του κ. Θεμιστοκλή Δεμήρη, για την υπόθεση των υποκλοπών, όπου ανέφερε πως δεν γνωρίζει τους λόγους παρακολούθησης του κ. Νίκου Ανδρουλάκη. Η διαρροή του διαλόγου που είχε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ με τον επικεφαλής της ΕΥΠ, στην κεκλεισμένη των θυρών συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, προκάλεσε την έντονη αντίδραση του πρόεδρου της Βουλής. Μιλάμε για συνεδρίες η οποία είναι κλειστή, είναι απόρριτη τώρα. Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε και δημοσίευσε σχεδόν αυτολεξί διαλόγους κατά τα άλλα και κατά άλλους και άλλες πληροφορίες φαίνεται ότι υπάρχει μια κοπτοραπτική στο τι ακριβώς δημοσίευσε. Όλα αυτά πάντως βεβαίως μιλάμε για μια απόρριτη, κλειστή και κλεισμένη των θυρών και οι κάμερες δεν καταγράφουν αλλά και οι πόρτες είναι κλειστές για μια πολύ σημαντική επιτροπή στην οποία καταθέτει όπως χθες ο αρχηγός της ΕΥΠ. Από από την άλλη επίσης βεβαίως έχουμε τα ελληνοτουρκικά, έχουμε τις δηλώσεις, τις ακούγαμε και χθες, του αρμόδιου υπουργού, του κ. Γεραπετρίδη, του υπουργού εξωτερικών, στον κύκλο ιδεών του κ. Βενιζέλου, που αναφορικά με αυτή την νομοθέτηση από πλευράς Τουρκίας, η πρόθεση, αυτό ακούγεται, η πρόθεση του αν θα γίνει είναι τελείως διαφορετικό, και με τον κ. Γεραπετρίδη να δηλώνει ότι εγώ και η Ελλάδα δεν μπορεί να μένει στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με οποιαδήποτε διαρροή πληροφοριών. Προφανώς όλα συζητώνται, προφανώς όλα διαβάζονται, προφανώς όλα ερευνώνται. Τοποθετήσεις πάντως επί διαρροών δεν μπορεί να κάνει η ελληνική διπλωματική ηγεσία και η Ελλάδα. Οπότε λοιπόν μένουμε σε αυτό. Έχουμε τις δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη στον κύκλο ιδεών. Εχθές και ο κύριος Δένδης αλλά η κυρία Μπακογιάννη αναφερθήκαν σε αυτά. Θα ακούσουμε τα σχετικά. Όπως και βέβαια ο ίδιος ο κύριος Βενιζέλος. Στην υπόλοιπη πολιτική και όχι μόνο επικαιρότητα, έχουμε τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν βεβαίως με όλα αυτά τα νέα κόμματα. Σήμερα έχουμε την κυρία Καριστιανού από Θεσσαλονίκη, ετοιμάζεται 6.30 το απόγευμα. Έχουμε την άλλη εβδομάδα τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Όλο αυτός ο εντός εισαγωγικών βάλει τον πόλεμος μεταξύ ανακοινώσεων νέων κομμάτων φέρνει προφανώς σε μια μηχανία τα ήδη υπάρχοντα και ιδίως τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος αισθάνεται ξανά την απειλή από τον Αλέξη Τσίπρα, και γι' αυτό άμα παρατηρήσετε αρχίσει και στρέφει και τα βέλη του και εκεί προς τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε επίσης την διάλυση, πολλά ερωτηματικά, πολλά εισαγωγικά ή όχι, όπως καταλαβαίνετε και ό,τι καταλαβαίνετε, το ΣΥΡΙΖΑ για να ενταχθούν στον κόμμα του Τσίπρα. Όλα αυτά γιατί γίνανε για να διαλύσει ξανά και ο Τσίπρας να κάνει κάτι καινούριο, ενώ θα έχει και βασικά υλικά από τα προηγούμενα κόμματα. Επίσης ένα ερωτηματικό, ο ίδιος μόνο θα απαντήσει 26 του μηνός, όπου έχει ανακοινώσει τα ζητήματα με το νέο του κόμμα. Προφανώς και ανησυχεί και ο κύριος Βελόπουλος, προφανώς ανησυχεί και η Νίκη με την κάθοδο της κυρίας Καριστιανού, την οποία όμως, όπως μπορείτε να καταλάβετε, και ήταν αναμενόμενο, πολλοί από τους συγγενείς της κατάστασης και βέβαια αυτού του δυστυχήματος στα Τέμπη είναι που την αφισβητούν και έχουμε και σχετικές τέτοιες αναρτήσεις αλλά και δηλώσεις. Κάπως έτσι λοιπόν η μεγάλη εικόνα των δεδομένων και των γεγονότων. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με την παράθεση των κυριότερων τίτλων ειδήσεων, όπως επιμελήθηκε η Αθηνά Μαράκη, και στη συνέχεια η ακρόαση το ρεπορτάζ αλλά και φυσικά οι δηλώσεις όλων αυτών. Νέα πρόταση διαμεσολάβησης από Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτο επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου και διαπραγματεύσεις διάρκειας 30 ημερών, με τον Νετανιάχου πάντως να εμφανίζεται έντονα αντίθετο στη διαπραγμάτευση και να επιθυμεί τη συνέχιση των επιχειρήσεων. Η τελευταία του παρέμβαση ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από πλευράς Ιράν. Η Τεχεράνη τώρα, από τη δική της Σκοπιά, εξετάζει τη νέα πρόταση. Ο πρόεδρος του Ιράν, ο κ. Πεζασκιάν, επέκρινε την κυβέρνηση των ΗΠΑ για τις απειλές για πιο σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν καταλήξει συμφωνία, την οποία θα εγκρίνει η Βάσκινον, και δήλωσε ότι η προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαναγκάσουν το Ιράν σε εθνικολόγηση δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια ψευδαίσθηση. Το ζήτημα των στενών του Ορμούζ τώρα. Το Ιράν ενισχύει τον έλεγχο στα στενά. Σε αναρτησή της, η νεοσύστατη αρχή του Περσικού κόλπου, η οποία δημιουργήθηκε για να διαχειρίζεται τα στενά, ανακοίνωσε τη δημιουργία ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης στα στενά του Ορμούζ. Την πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 19 έως και σήμερα ως μια διαρκή επένδυση στην ποιότητα ζωής των πολιτών, εστίασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές σε εκδήλωση στο μακροστάσιο της Στασής στα Σεπόλια. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής συμβάσης εργασίας από τους εργαζόμενους του κλάδου τις επόμενες ημέρες, ενώ τελευταία του αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών ο κ. Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων με περισσότερα από 1076 νέα οχήματα ενταγμένα στην κυκλοφορία και φυσικά με στόχο να φτάσουν αυτά τα 1700 τα επόμενα 2 χρόνια. Παράλληλα, προανήγγειλε και την ίσχυση των μέσων σταθερής τροχιάς. Σε διάβημα διαμαρτυρίας αναφορικά με τη σύλληψη Ελλήνων που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών με εντολή του Υπουργού Γιώργου Γεραπετρίτη. Το Υπουργείο ζητά σεβασμό στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και την ταχεία διεκπαιρέωση των διαδικασιών για την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, την κυρία Λάνα Ζωχιού, στη χθεσινή ενημέρωση που παρήχε στους κοινοβουλευτικούς διπλωματικούς συντάκτες, η πρέσβης της Ελλάδος στο Τελαβίβ θα μεταβεί πιθανότητα σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Ασντότ, όπου αναμένεται να μεταφερθούν οι Έλληνες πολίτες για τον ταχύτερο περισσότερο και ασφαλή επαναπατρισμό τους. Η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Δωροδιπλωματίας, η κυρία Κάγια Κάλλας, έκανε λόγο για ταπεινωτική και ασφαλμένη μεταχείριση των ακτιβιστών του Στολίσκου και επέκρινε τον ακροδεξιό Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του ανάρμοστη για οποιαδήποτε κατέχει αξίωμα σε μια δημοκρατία. Ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτήρισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδια στο περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, τονίζοντας ότι η Ουκρανία οφείλει να ζητήσει συγγνώμη. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές σε περίπτωση σύγκρουσης με επιβατικό πλοίο ή κρουζιερόπλοιο, ενώ απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για το σχετικό πόρισμα της έρευνας από το στρατό. Την ανησυχία της για την επιδείνωση του κλίματος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις καθώς και για τις ευρύτερες γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην περιοχή εξέφρασε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννης, πρόεδρος Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων και πρώην Υπουργός Εξωτερικών. Σχετικά με τον νόμο περί γαλάζιας πατρίδας που προωθεί η τουρκική κυβέρνηση, η κυρία Μπακογιάννη δήλωσε ότι το νομοσχέδιο δεν το έχουμε δει ακόμα. Περιμένουμε να δω τι πραγματικά θα πούνε. Σε κάθε περίπτωση πάντως είναι μία ρογμή εμπιστοσύνης. Ίσως αυτό είναι το πιο σημαντικό σε μια κλιμάκωση στην ένταση. Όπως ανέφερε η Τουρκία, πάντα έχει την ανασφάλεια. Της περικύκλωσης, ενώ θεωρεί ότι οι συμμαχίες της Ελλάδος δημιουργούν αισθήματα ανασφάλειας στην Άγκυρα. Στην εκτίμηση ότι το βασικό πρόβλημα στη διαχείριση του μεταναστευτικού θα είναι και για αυτό το καλοκαίρι το κομμάτι της Λιβύης και των ροών που μπορεί να υπάρξουν προς την Κρήτη, ο προχώρης Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μετά από σύσκεψη που ακολούθη που υπήρξε για τα ζητήματα αυτά. Σήμερα ακόμα αυτές οι ροές κινούνται στο ίδιο επίπεδο με το 2025, οι οποίες όμως ήταν αυξημένες συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Με τοπική σύγκρουση κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, του κ. Θεμιστοκλή Δεμήρη, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για τις υποκλοπές και διαρροές από το ΠΑΣΟΚ και το διάλογο που φέρεται να έχει με τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη. Για κατήφορο του ΠΑΣΟΚ κάνουν λόγο κυβερνητικές πηγές, επισημένοντας ότι η Χαρλάου Τρικούπη διέρευσε διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απορριτή συνεδρίαση της Επιτροπής. Οι κυβερνητικές πηγές που επισημαίνουν ότι σήμερα ο κ. Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή. Το μεγάλο και βεβαίως το μέγαρο Μαξίμου τελείσε προφανή πανικό, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ, αναφέροντας ότι μετά από όσα κατέθεσε ο διοικητής της ΕΥΠ, εκτίθεταν επανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης. Από την πρώτη τώρα, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικητής Κακλαμάνης, διαμήνυσε πως έδωσε εντολή στην αρμόδια Επιτροπή Δεοντολογίας προκειμένου να διεξαγάγει έρευνα για την πηγή των διαρροών και επισήμανε πως αυτά που έχουν γίνει δεν είναι απλά ευτελισμός της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, είναι κοινοβουλευτική εκτροπή. Σύμφωνα με όσα έδωσε στη δημοσιότητα το ΠΑΣΟΚ, ο κ. Δεμήρης φέρεται να αναφέρει ότι δεν έχει δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους που παρακολούθησε ο κ. Ανδρουλάκη και προσέδωσε το κλιμάκιο της ΑΔΕ, πήγε στην ΕΥΠ για έλεγχο και τους δείξαμε αυτά που είχαμε. Αύριο Παρασκευή 22 του μηνός θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις, όπως ανακοίνωσε εχθές ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης. Την ίδια ώρα, σήμερα, 9 η ώρα το πρωί, θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση Υπορνοκρατικής Επιτροπής για τη διερεύνηση των αρχαιών ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του κ. Σπύλιου Λιβανού και του πρώην Υφυπουργού Φωτεινή Ραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η απόφαση ελήφθη σύμφωνα με τις σχετικές μας πληροφορίες στην διεύθυνση των Προέδρων της Βουλής. Το κόμμα της ανακοινώσει σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, κυρία Μαρία Καριστιανού. Καθίζει υπεύθυνο διάδρομο προσγείωση και απογείωση του αεροδρομίου Λαγκουάρντια τη Νέα Υόρκη και σύμφωνα με τι αρμόδιε αρχέ, συνεργεία που επιθεωρούσαν την πίστα του αεροδρομίου εντόπισαν το απόγευμα μια μεγάλη τρύπα σε διάδρομο και ενεργοποίησαν το πρωτόκολλο ασφαλεία. Ο συγκεκριμένο διάδρομο έκλεισε και ειδικά συνεργεία ξεκίνησαν τι απαιτούμενε εργασίε αποκατάσταση. Οι αρχέ έχουν προειδοποιήσει ότι στου ταξιδιού αναμένονται καθυστερήσει και αλλά και ακυρώσει πτήσεων κατά τη διάρκεια τη ημέρα. Κανονισμό λειτουργίες με υποχρεώσεις για τους φοιτητές και έξωση στους μη δικαιούχους προωθούν τα ανώτατα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα σε μια προσπάθεια να βάλουν τάξη στις φοιτητικές εστίες. Ενδεικτική, για ακούστε παρακαλώ, είναι η έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που έκανε έλεγχο νομιμότητας της διαχείρισης των δωματίων φοιτητικών εστίων Πανεπιστημίου την περίοδο από το έτος 2020 και 2021 έως και το 2024-2025. Όπου εκεί φαίνεται ξεκάθαρα ότι η εστία του ήταν ξεφραγό αμπέλι. Χαρακτηριστικό είναι ότι δηλώνονταν κενά δωμάτια με τη λογικό την έλλειψη ενδιαφέροντος από φοιτητές, αλλά στην πραγματικότητα είχαν καταληφθεί από άσχετους μη δικαιούχους που αρνούνταν να τα παραδώσουν. Η έκθεση διαβιβάστηκε στον πρίτανη του Πανεπιστημίου για την αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών. Το 42,6% των εργαζομένων δηλώνει το αντικείμενο των σπουδών του ή των προσόντων του σχετικά με, σχετίζεται λίγο ή καθόλου με την τρέχουσα εργασία του. Αυτό προκύπτει λοιπόν από την έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας ΔΙΕΣΕ σε δείγμα 6.000 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα. Αποτυπώνεται λοιπόν μια απακαρδιωτική εικόνα όπου για χιλιάδες εργαζόμενους και ιδιαίτερα για νεότερες ηλικίες η είσοδος στην απασχόληση γίνεται με όρους ανάγκης και όχι αξιοποίησης εξειδίκευσης. Φυλάξεις 12 μηνών με τριετή αναστολή επέβαλε το αυτόφορο πανελέσπιλο μελλοντικού Θεσσαλονίκης σε 30χρονο οδηγό, ο οποίος εντοπίστηκε να τρέχει με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης σε σημείο που το ανώτατο επιτρεπτό όριο ταχύτητας είναι τα 80 χιλιόμετρα. Τέλος, δύο παιδιά ηλικίας 3 και 5 ετών γαλλικής υπηκότητας βρέθηκαν να κυκλοφορούν μόνο το βράδυ της Τρίτης σε έναν αυτοκινητόδρομο της Πορτογαλίας, κοντά σε παραθαλάσσιο θέατρο στα νότια τμήματα της χώρας. Σύμφωνα με τις πορτογαλικές αρχές, τα παιδιά μεταφέρθηκαν αρχικά σε δομές φιλοξενίας ανηλίκων. Σήμερα το πρωί εξετάστηκαν από γιατρούς και παραδόθηκαν ασφαλείς στην πρεσβεία της Γαλλίας. Πορτογαλικά πάντως μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν πως οι αρχές δεν είχαν ειδοποιηθεί για καμία εξαφάνιση και προκρίνουν το σενάριο βάσει του οποίου τα δύο παιδιά είναι, τα αφήσανε και τα εγκαταλείψαν. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, σε αθρία απομετέτρεψε η Αστον Βίλα το τελικό του Europa League με αντίπαλο την Freiburg. Οι Άγγλοι με τα γκολ των Τίλεμανς, Μποεντία και Ρότζερς επικράτησαν των Γερμανών με 3-0 και εξασφάλισαν έτσι τη συμμετοχή του στο Champions League τη νέα αγωνιστική περίοδο. Και για την τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League θα παίξουν Ατρόμητος Πανσεραϊκός και Φυσιά ΑΕΛ και Πανετολικός Αστέρας. Η αναμέτρηση στο Περιστέρι θα αρχίσει 6 το απόγευμα και άλλες 2 σε 7. Έχουν υποβαστεί, θυμίζουμε, ήδη Super League 2, Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ. Σκάει 100,3 στα ραδιοφωνά σας και όπως ακούσαμε και στην έναρξη του μαγκαζίνου, έχουμε τη νέα πρόταση της διαμεσολάβησης από Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτο, που επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε πραγματικά να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου και παράλληλα διαπραγματεύσεις διάρκειας 30 ημερών με τον Νετανιάχου να εμφανίζεται έντονα αντίθετος. Στην πραγματικότητα, πάντως, η τελευταία του παρέμβαση, ο κ. Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν. Η Τεχεράνη, πάντως, από δική της πλευρά εξετάζει νέα πρόταση. Ο πρόεδρος του Ιράν, κ. Πεζοσγιάν, επέκρινε την κυβέρνηση των ΗΠΑ για τις απειλές για πιο σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν καταλήξει. Να ξαναγκάσουν λοιπόν το Ιράν σε συνδικολόγηση δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια ψευδέστηση. Και πάμε στο ζήτημα με τα στενά του Ορμούζ, διότι το Ιράν ανησυχεί για τον έλεγχο στα στενά του Ορμούζ. Ανάρτησή της λοιπόν η νοσίστατη αρχή Περσικού πολέμου, η οποία δημιουργήθηκε για να διαχειρίζεται τα στενά, ανακοίνωσε τη δημιουργία ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης στα στενά του Ορμούζ, περισσότερα από τον Γιάννη Σουλιώτη.
1: Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι οι Ιρανικές πηγές ενημέρωσης τα τελευταία 24 ώρα διοχετεύουν, διακινούν κάποιες πληροφορίες που θέλουν, έχουν στόχο, μοιάζει να έχουν στόχο, να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι αποκαθίσταται σταδιακά η ομαλότητα στα στενά του Ορμούζ μετά και την δημιουργία της αρχής διαχείρισης των στενών του Ορμούς ή, εν πάση περιπτώσει, ότι το Ιράν έχει τον απόλυτο έλεγχο της περιοχής. Τι αναφέρουν οι συγκεκριμένες πληροφορίες? Ότι από σήμερα, νωρίς το πρωί, 9 δεξαμενόπλια διέσχισαν τα στενά του Ορμούς κινούμενα ανατολικά, δηλαδή βγήκαν από τον Περσικό κόλπο, και ότι ακόμα 13 ετοιμάζονταν μέχρι πριν από λίγες ώρες να ακολουθήσουν το ίδιο δρομολόγιο προκειμένου να βγουν και αυτά από τον Περσικό κόλπο. Είναι νούμερα που τα τελευταίες πολλές εβδομάδες δεν τα έχουμε δει. Ενώ, όπως είπες και εσύ, υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες σε ό,τι έχει να κάνει με το κόστος, το αντίτιμο της διέλευσης, που και αυτό έχει μια σημασία. Αναφέρουν οι συγκεκριμένες πληροφορίες ότι ένα μεγάλο δεξαμενόπλιο, τα μεγαλύτερα στον κόσμο δεξαμενόπλια, κατέβαλε ένα αντίτιμο 300.000 δολαρίων προκειμένου να διέλθει από τα στενά του Ορμούζ, ενώ ένα αμέσως μικρότερο δεξαμενόπλιο, το αντίτιμο που κατέβαλε ήταν 160.000 δολάρια, με τα χρήματα αυτά, σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες, να καταβάλλονται σε κάποια άτομα στο Ντουμπάι που ενεργούν για λογαριασμό του Ιράν. Μένει να επιβεβαιωθούν οι συγκεκριμένες πληροφορίες. Τώρα, τι προκύπτει από αυτά που αναφέρουν ανεξάρτητες πηγές? Το τελευταίο 24ωρο, 8 πλοία έχουν διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Ανάμεσα τους, να σου πω εδώ ότι είναι και ένα ελληνικών συμφερόντων, αλλά και ένα μεγάλο νοτιοκορεατικό τάνκερ, το Universal Winner. Μάλιστα, εδώ έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαπραγμάτευση ανάμεσα στα Υπουργεία Εξωτερικών του Ιράν και της Νοτιού Κορέας, προκειμένου ακόμα 25 νοτιοκορεατικών συμφερόντων δεξαμενόπλια να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ και να κινηθούν προς το Ομάν, κλείνοντας για την πληρότητα του ρεπορτάζ. ρεπορτάζ, να σου πω ότι η εφαρμογή Marine Traffic που πιάνει το στίγμα των πλοίων μιλάει για επιβεβαιωμένες 3 διελεύσεις. Όπως σημαίνει ότι τα περισσότερα από αυτά τα δεξαμενόπλια που έχουν διασχίσει τα στενά του ορμού το έχουν κάνει με κλειστά τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης και ναυσιπλοείας τους.
0: Τώρα είχαμε και μια τηλεφωνική επικοινωνία χθες το βράδυ με ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγί Περντογάν με τον Αμερικανό ομολογό του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τούρκος Πρόεδρος χαρακτήρισε ως θετική εξέλιξη την απόφαση παράτασης της εκχειρίας στο Ιράν, επισημένοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις επικοδομητικές πρωτοβουλίες που προτείνονται. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι προετοιμασίες για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα βρίσκονται σε εξέλιξη και ότι η Τουρκία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει την επιτυχία της. Επιστρέφοντας από τους κυριότερους τίτλους που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως από την Αθήνα Μαράκη, θα πάμε σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις υποκλοπές, ό,τι έγινε χθες στην Βουλή. Θα πάμε σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, τον Πρωθυπουργό εχθές σε προάβλιο της εταιρείας του ΑΣΑ και της ΟΣΥ. Αναφέρθηκε πραγματικά σε αυτό το οποίο ελπίζουν ότι μπορούν να καταφέρουν στο να υπάρχουν και σωστές αλλά και αξιόπιστες μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για την καθημερινότητα του πολίτη. Για βεβαίως έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ελληνοτουρκικά, δηλώσει τον κύριο Δένδη, από την κυρία Μπακογιάννη, όλα αυτά στο πρώτο αναλυτικό.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Από την πλευρά της εξετάζει τη νέα πρόταση. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούδ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια ψευδέστηση. Το Ιράν ενισχύει τον έλεγχο στα στενά του Ορμούζ. Σε ανάρτηση της η νεοσύστατη αρχή του Περσικού Κόλπου, η οποία δημιουργήθηκε για να διαχειρίζεται τα στενά, ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης. Όπως σημειώνει, κάθε διέλευση από την περιοχή απαιτεί συντονισμό και έγκριση από την αρχή. Στην πολιτική ενίσχυση, το ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 έως σήμερα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση στο αμαξοστάσιο της ΤΑΣΥ. Παράλληλα, προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζομένους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής και τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μηχανική βλάβη παρουσιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Εκατερίνη Π, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο σε διάφορα νησιά των Κυκλάδων. Το πλοίο με 132 επιβάτες και 51 άτομα πλήρωμα κατέπλευσε στο λιμάνι της Σαντορίνης. Δεν έχει υπάρξει κάποιος τραυματισμός, ενώ οι επιβάτες θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέρημνα της εταιρείας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλό πρωινό. Καλή δύναμη, Σωτήρα από τα Μελίσια. Καλημέρα, Παναγιώτη Παπαπαναγιώτο από τη Νέα Υόρκη. Καλημέρα στη Νέα Υόρκη. Εδώ από την Αθήνα, από τον Sky. Καλημέρα στην Αυστραλιάνα και η Αυστραλία, ο Δημήτρη Παπουτσή. Καλό πρωινό. Καλό πρωινό, Τάσο Κάρλο. Καλή δύναμη. Να είστε καλά, όλε και όλοι. Καλημέρα στην Τάνια από την Κυψέλη. Και σήμερα, όπω είπαμε, είναι του Κωνσταντίνου και Ελένη, ανάληψη του Χριστού. Οπότε να είστε καλά. Καλή ημέρα και όλε τι ευχέ. Ανατολή του Ηλίου 6 και 10 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 33 λεπτά μετά τις 8 το βράδυ. Και τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα έχουν ως εξής. Το 1904 ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η FIFA. Το 1924 κατατίθεται στη Βουλή των Ελλήνων ψήφισμα για την ίδρυση της Γερουσίας. Το 1930 ο Υπουργός Παιδείας Τότε Γεώργης Παπανδρέου υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου ως εξατάξιο, αυτοτελούς και υποχρεωτικού. 1971 η Chelsea είναι αυτή που κατακτά στο στάδιο Εδώ Καρεσκάκη το κύπελο κυπελούχων ομάδων Ευρώπης, νικώντας τον επαναληπτικό τελικό τη Real Madrid με 2-1. 1995 έχουμε την πραγματοποιείται στην χώρα μας η πρώτη καταδάφιση με δυναμίτη στην Ελλάδα κτηρίου. 15 όροφο κτίριο, 30 χρόνια ημιτελές, κτίριο του Ερυθρού Σταυρού, συμβολή, αν θυμάστε, Μεσογείων και Σλίμαν. Ενώ επίσης μεγάλη μέρα σαν σήμερα, η εορτάζουσα σήμερα Έλενα Παπαρίζου είναι σαν σήμερα από το 2005 φέρνει την πρωτιά μετά από 31 χρόνια συμμετοχή της Ελλάδας στην Eurovision στο διαγωνισμό και φυσικά κερδίζει και τι άλλο, my number one από την Έλενα Παπαρίζου. 1860 γεννιέται ο Αϊτχόφεν, Ολλανδός γιατρός που ανακάλυψε το ηλεκτροκαρδιογράφημα. Το 1902 γεννιέται ο Λεωνίδας Ζέρβας, Έλληνας χημικός παγκόσμια αυθεντία σε θέματα πεπτυδικής σύνθεσης. Ενώ το 1921 γεννιέται ο Αντρέι Ζαχάροφ, σοβιετικός φυσικός και ακτιβιστής, πάλεψε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη χώρα του και βραβεύτηκε για Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο και αρνήθηκε. Το 2000 σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Τζον Γκλίγκουντ, Άγγλος ηθοποιός. Το 2006 φεύγει από τη ζωή ο Γιάννης Βασιλόπουλος, από τους ένας πολύ πολύ σοβαρούς επιχειρηματίες, Έλληνας επιχειρηματίες, ιδρυτής των σελσίδες τροφίμων ΑΒ, Βασιλόπουλος ΑΕ και βεβαίως άνθρωπος ο οποίος έφτιαξε την Τράπεζα Τροφίμων για την Καταπολέμηση της Πείνας. Και σήμερα το 2018 ένας άλλος πολύ πολύ μεγάλος της ελληνικής σάτιρας φεύγει από τη ζωή, ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης, κατά γνωστότερος ως φυσικά ως Χάρη Κλίν.

1941, από Αμερικανός τραγουδιστής Ρόναλντ Ίσλι, μέλος του Ίσλι Brothers, γεννήθηκε σαν σήμερα στο Σινσινάτι του Οχάιο. Από το 1954, για άκουσε Θεόδωση Πάνο, που σχηματίστηκε το συγκρότημα, γνώρισαν μεγάλη επιτυχία με τραγούδια όπως το Shout, Twist and Shout, και με αυτό το οποίο ακούμε, κέρδισαν βραβείο Grammy το 1969.

Και επίσης, Κώστα, αν θέλεις, τα αλλάζεις. Καλημέρα, Γιάννη Κολοκυθά, καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλημέρα, Μάνον Ιφλή. Καλή δύναμη. Καλή εκπομπή. Καλή προετοιμασία, Άνης Γιώγα. Παναγιώτη Στάθη. Καλημέρα, Νίκο Παφαντή. Να είστε καλά. Καλή δύναμη σε όλους και όλους που είστε στην ακρόαση αυτήν την ώρα. Σε Κατερίνα Σερέτη, καλό πρωινό. Καλή έτσι άνοδο ίστα ραδιομέγαρα. Καλή δύναμη και στο Διονύση. Και σαν σήμερα γιορτάζει, αλλά έχει και γενέθλια. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1986. Έχει πει βεβαίως τα ξημερώματα που ούτως ή άλλως είμαστε και εμείς εδώ στα αχάραγα μάλλον, αλλά σήμερα γιορτάζει και έχει τα γενέθλια του ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: Και για αυτή την Αθήνα και για αυτή την Αθήνα και για αυτή την πόλη όπου η ομάδα της, ο Παναθηναϊκός, μαζί με το ΕΚΕΑ διοργανώνει και το Όλοι Μαζί Μπορούμε, διοργανώνουμε μια τεράστια και μια πολύ πολύ μεγάλη δράση και αυτή θα λάβει χώρα στην Λεωφόρο, εκεί στο γήπεδο όπου έτσι διανύουμε τις τελευταίες ημέρες του γήπεδου. Στις 25 Μαΐου λοιπόν, με σύνθημα και την αλληλεγγύη και την προσφορά, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το ΕΚΕΑ δίνουν ραντεβού στην Λεωφόρο 25 Μαΐου σε μια δράση αγάπης αλλά και κοινωνικής ευθύνης που αφορά όλους μας. Από τις 10 το πρωί ως 2 μετά το μεσημέρι σας περιμένουμε όλες και όλους σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο γήπεδο της Λεωφόρου με την υποστήριξη και την επίβλεψη του εξειδικευμένου προσωπικού του ΕΚΕΑ, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής για τους εθελοντές και αιμοδότες. Η είσοδος λοιπόν όλων των αιμοδοτών θα γίνεται από την πίσω μεριά του γηπέδου, από την οδό Τσόχα, από τις θύρες 8 και 9. Οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού σας είτε τηλεφωνικά Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στα τηλέφωνα 210-5697-986, 5697-605 και από τις ώρες 9.30-7.30 το απόγευμα. Τα τηλέφωνα τα έχει γιορτά ο Σελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο ή μέσα από την εφαρμογή Δίνουμε Αίμα. Όλα αυτά σε μια πολύ πολύ μεγάλη δράση. Μεγάλη δράση για την ευαισθητοποίηση αλλά και βεβαίως μια δράση όπου είναι πολύ μεγάλη ανάγκη για αίμα. Έτσι λοιπόν ενώνουν τις δυνάμεις τους, το Όλοι Μαζί Μπορούμε, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και το ΕΚΕΑ. Όλα αυτά 25 Μαΐου στην Λεωφόρο. Γιάννη Βάγκο, καλημέρα. Καλό πρωινό. Γιώργο Κότσαρη, Γιώργο Νεδενέ, Γιώργο Σίσκα, να είστε καλά, καλή δύναμη. Αγγέλα από τον Παγκράτη, καλό πρωινό και σε εσένα και φυσικά σε όλες και όλους τους ακροατές. Πάμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα τώρα και πάμε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις υποκλοπές. Διότι στα άκρα οδηγείται η πολιτική σύγκρουση για τις υποκλοπές μετά και τη διαρροή διαλόγων από τον κεκλεισμένο των θυρών συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Είναι μια επιτροπή η οποία είναι απόλυτα αυστηρή η όλη διαδικασία η οποία τηρείται. Δεν καταγράφεται τίποτα, δεν υπάρχουν κάμερες, δεν ανοίγουν οι πόρτες, αλλά παρόλα αυτά είδαμε διαλόγους με κοπτοραπτική, όπως λέει η κυβέρνηση, να δημοσιεύονται και να δίνονται με δελτίο τύπου, παρακαλώ. Δελτίο τύπου από το Πασόκ, ούτε καν διαστόματος και κατευθείαν έτσι δημοσιογράφους. Δελτίο τύπου ανακοίνωση από το Πασόκ προς όλο τον κόσμο. Ρεπορτάζ από την Αντζικοκή.
1: Πόλεμος προέκυψε στη Βουλή με την κυβέρνηση και τον Νικήτα Κακλαμάνη να βάλουν κατά το Πασόκ από τη διαρροή του διαλόγου του Νίκο Ανδρουλάκη με τον διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη. Ο επικεφαλής Χαριλαοτρικού που εμφανίζεται από τους διαλόγους να ζητάει εξηγήσεις από τον Θεμιστοκλή Δεμήρη για τους λόγους που δόθηκε εντολή για την παρακολούθησή του.
2: Δεν παραδώσατε λοιπόν τους λόγους για τους οποίους διατάχθηκε η παρακολούθησή μου. Πού είναι αυτά τα έγγραφα?
3: Πολλές φορές τα αιτήματα γίνονται προφορικά.
2: Δηλαδή λέτε ότι η δική μου παρακολούθηση διατάχθηκε προφορικά, αυτό μου λέτε?
3: Όχι, δεν λέω αυτό.
2: Τι λέτε, έχετε δει σε κάποιο έγγραφο τους λόγους της παρακολούθησής μου?
3: Όχι, δεν τους έχω δει. Όταν κλιμάκιο της ΑΔΑΕ ήρθε στην υπηρεσία για έλεγχο, τους δείξαμε αυτά που είχαμε.
1: Άμεση και σε υψηλούς τόνους ήταν η αντίδραση του Προέδρου της Βουλής.
4: Θα ζητήσω αύριο το πρωί από την Επιτροπή Δεοντολογίας να συλλέξουν τα πάντα, να κάνουν έρευνα από πού διέρευσαν και σε περίπτωση που καταλήξουν σε πρόσωπα να προχωρήσουν στις νόμιμες διαδικασίες. Νόμιμες διαδικασίες είναι έως και ποινικό αδίκημα. Αυτά που έχουν γίνει δεν είναι απλά ευτελισμός της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, είναι κοινοβουλευτική εκτροπή.
5: Διέρευσε λοιπόν κάποιο κρατικό μυστικό, κάτι που απειλεί την εθνική ασφάλεια της χώρας? Τι ήθελαν λοιπόν σήμερα, ο μεν κύριος Δεμήρης να έρθει και να μην ανοίξει μύτη, να μην μάθει τίποτα ο ελληνικός λαός?
1: Το θερμόμετρο μεταξύ Μαξίμου και Χαριλαοτρικού χτύπησε κόκκινο.
6: Σήμερα το Πασόκ απέδειξε ότι υπάρχει όλο και πιο κάτω στον κατήφορο του, διαρρέοντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε δημοσιογράφους διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από μια απόρριτη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων. Είχαμε κατηγορήσει το Πασόκ ότι έχει μετατραπεί σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή.
7: Το Μέγαρο Μαξίμου τελείσε πρωτοφανή πανικό. Δικαίως, γιατί μετά από όσα κατέθεσε ο διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, εκτίθεται ανεπανόρθωτα η κυβερνητική επιχείρηση συγκάλυψης με κορονίδα την άρνηση εφαρμογής της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας του Ανωτάτου Δικαστηρίου εκ μέρους της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού.
1: Η Επιτροπή είχε καλέσει προς ακρόαση και τον εισαγγελέα του Αριουπαγού Κωνσταντίνο Τζαβέλα, ο οποίος νωρίς το πρωί έστειλε επιστολή όπου εξηγούσε τους λόγους που δεν θα παρευρεθεί.
8: Η προπαρατεθήσα διάταξη του κανονισμού της Βουλής δεν συμβιβάζεται με την συνταγματική αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Η προσέλευση των κορυφαίων παραγόντων της δικαιοσύνης προς ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής δεν είναι υποχρεωτική.
1: Η απουσία του εισαγγελέα και η αναβολή της συνεδρίασης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.
2: Ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος υπέγραφε ο ίδιος παρακολουθήσεις, αντί να δηλώσει αποχή από την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, προτίμησε να απέχει από τη λογοδοσία ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων. Και οι κρίνοντες λοιπόν κρίνονται.
9: Θα επιμείνουμε γιατί η αλήθεια δεν μπορεί να αποκριβεί από τους πολίτες.
10: Η άρνηση του κυρίου Τζαβέλα να παραστεί στην Επιτροπή τη θεωρούμε απαράδεκτη.
11: Οι θεσμοί δεν είναι θέμα καλής προαίρεσης αν θα λογοδοτήσουν στη Βουλή.
12: Έχουμε λοιπόν ένα δεμήρι το μαγμένο, ο οποίος κατονομάζει τον Πρωθυπουργό ως προϊστάμενό του και μιλώντας για την κατασκοπία έκανε τον κακομοίρη.
13: Η στάση του αυτή συνιστά περιφρόνηση προς την Βουλή αλλά και τον κανονισμό της.
14: Η ματέωση της συνεδρίασης ακρόασης Τζαβέλα είναι όχι απλώς παράνομη αλλά και αξιόπινη. Η συνεδρίαση πρέπει να επαναπροσδιοριστεί.
1: Όσον αφορά τη συζήτηση για τη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση των υποκλοπών που θα διεξαχθεί την Παρασκευή, η αντιπολίτευση έχει ήδη αντιδράσει έντονα εξαιτίας των πληροφοριών πως η κυβέρνηση θα επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου η Ολομέλεια να αποφασίσει με πλειοψηφία 151 βουλευτών.
0: Το σίγουρο είναι ότι πραγματικά η ατμόσφαιρα μυρίζει μπαρούτι. Δεν ξέρω αν μυρίζει όλο αυτό το οποίο μυρίζαμε και εδώ προχθές, με όλη αυτή την μυρωδιά, όλη αυτή την κατάσταση. Την αναλύει και την περιγράφει ο Αντώνης Αντζολέτος εχθές.
15: Παρασκευή με την εξεταστική θα είναι πολύ κρίσιμη και ενδεικτικό του κλίματος που υπάρχει, Χριστίνα, είναι το περιστατικό που συνέβη σήμερα έξω από την αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής, όπου έγινε η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Γιατί η ένταση ήταν πολύ μεγάλη. Η σύγκρουση σφοδρή, οπότε εύλογα και αυτονόητα οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι ρώτησαν τον κύριο Ανδρουλάκη αν θα καταθέσει πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης. Εκείνος με γρίφο απάντησε πως θα σεβαστεί τα φύλαθλα συναισθήματα. Βεβαίως αναφέρθηκε στη Euroliga και την Παρασκευή και την Κυριακή. Μίλησε με φιλομπασκετικούς όρους, αλλά το θέμα είναι ότι κάποτε αυτό θα τελειώσει. Τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Yeah. Από το Πασόκ τονίζουν πως ούτε επιβεβαιώνουν ούτε απορρίπτουν τίποτα. Να θυμίσουμε πως η πρόταση δυσπιστίας είναι το μεγαλύτερο κοινοβουλευτικό όπλο. Απλώς
16: έχει όμως ένα χρονικό περιορισμό.
15: Ακριβώς. Το καταθέτεις τώρα για 6 μήνες στο ΚΕΣ. Άρα λοιπόν και από το αν η ατμόσφαιρα μυρίζει εκλογές, έχει άρωμα εκλογών, θα εξαρτηθούν και οι αποφάσεις του ΠΑΣΟΚ. Γιατί ο Απρίλιος είναι μακριά, είναι 11 μήνες, άρα εκεί το κρατάς. Το φθινόπωρος δεν είναι καθόλου μακριά. Άρα λοιπόν ας περιμένουμε την Παρασκευή ή και το τελικό της Κυριακής.
16: Ή μετά την Κυριακή ακριβώς το τελικό.
15: Και βλέπουμε τι θα γίνει.
0: Με το βλέμμα τώρα σε εθνικές εκλογές και σε εθνικές κάλπες λοιπόν, και ενώ φοντούν τα σενάρια αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέκλεισε εκ νέου το ενδεχόμενο προώρων εκλογών. Την ίδια ώρα πάντως η πολιτική αντιπαράθεση οξύνεται με τον Νίκο Ανδρουλάκη να δηλώνει πως στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι να στείλει τη Νέα Δημοκρατία σε αντιπολίτευση. Η Βενελόπη Γκάλια στο ρεπορτάζ.
17: Στη λήξη της κυβερνητικής θητείας παρέπεμψε για μία ακόμη φορά ο Πρωθυπουργός στις Εθνικές Κάλπες, αποκλείοντας εκ νέου, κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τα σενάρια για προώρες εκλογές.
18: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες το συνέδριο του κόμματός μας και τώρα είναι μια ευκαιρία να επανέλθουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση στην υλοποίηση του κυβερνητικού μας έργου. Εξάλλου απομένει ακόμα ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση της κυβερνητικής εργασίας.
17: Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το ετήσιο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών δήλωσε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι στις επόμενες κάλπες να στείλει τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση.
19: Το ΠΑΣΟΚ είναι μια κυβερνητική επιλογή που μπορεί να φέρει και πολιτική αλλαγή και σταθερότητα. Μην επιλέξετε την αποχή, μην επιλέξετε την ψήφο διαμαρτυρίας, γιατί στο τέλος βολεύουν τη σημερινή κατάσταση.
17: Τις εκλογικές προθέσεις του Πρωθυπουργού αμφισβήτησε ο Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας επισκέφτηκε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και συνομίλησε με εργαζομένους.
20: Αναδεικνύουμε τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων, γι' αυτό είμαστε και εδώ σήμερα, αντί να συμμετέχουμε σε αυτό το τοξικό κλίμα, σε αυτό το συνεχές σουλάτσο από το ένα κόμμα στο άλλο, από το νέο μόρφωμα στο άλλο.
21: Η κυβέρνηση είναι σε σύγχυση και πανικό. Από τη μία ο Πρωθυπουργός αφήνει διαρροές μέσω του Μαξίμου για εκλογική ετοιμότητα και από την άλλη ο ίδιος διαψεύδει.
17: Ο Πρωθυπουργός, σχολιάζοντας έμεσα τα τεκτενόμενα στην κεντροαριστερά και τα επερχόμενα νέα κόμματα, εστίασε στη συνέχιση του κυβερνητικού έργου.
0: Η ανανέωση του συγκοινωνιακού στόλου της Αττικής βρέθηκε στο επίκεντρο εκδήλωσης, παρουσία και του Πρωθυπουργού στα Μοξάσιο της Θασία χθες στα Σεπόλια.

0: είναι μια λαθασμένη προσέγγιση. Η λύση μπορεί να είναι μόνο μία, η συστηματική, επίμονη, μακροπρόθεσμη επένδυση σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Το μότο μας είναι το είπαμε, το κάνουμε. Κατά κανόνα, όταν πηγαίνει στο Υπουργείο Οικονομικών, η απάντηση είναι αυτόματα όχι. Με έπεισε όμως ο Υπουργός ότι πράγματι εδώ, αν θέλουμε να πετύχουμε αυτή τη μεγάλη αλλαγή, δεν αρκεί μόνο εξοπλισμός, αρκεί μια έμπρακτη αναγνώριση και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους της ΟΣΥ, της ΣΤΑΣΥ, του ΑΣΑ. Γι' αυτό και θα υπογράψουμε τις επόμενες μέρες τις καινούργιες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί. Είναι το ελάχιστο ευχαριστώ.
1: Ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτήρισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στο περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα. Τονίζοντα ότι η Ουκρανία οφείλει να ζητήσει συγγνώμη. Μάλιστα, προειδοποίησε μετά το συγκύκλιο ιδεών του κ. Ευάγγελου Βεντζέλου ότι οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές σε περίπτωση σύγκρουσης με επιβατικό πλοίο ή κρουζιερόπλοιο, για παράδειγμα, ενώ απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για το σχετικό πόρισμα της έρευνας από τον στρατό. Πάμε να ακούσουμε τον κ. Δένδια.
2: Προφανώς δεν πρόκειται να επεκταθώ στο τι περιέχει το πόρισμα. Προφανώς ήταν κάτι το εξαιρετικά επικίνδυνο. Επίσης, ότι η ουκρανική πλευρά, και δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία, το ξαναλέω, η παραμικρή αμφιβολία ότι πρόκειται για ουκρανικό ντρόουν θαλάσσης, μας οφείλει μια πολύ μεγάλη συγγνώμη. Και εκτός από τη συγγνώμη, μας οφείλει την απόλυτη διαβεβαίωση ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί στην ευρύτερη περιοχή. Εάν οποιοδήποτε κουραζερόπλοιο κατέβαινε από τη Βενετία προς την Ανατολική Μεσόγειο, ήταν ακριβώς στην πορεία του και χτυπούσε αυτό το ντρόουν, το κουραζερόπλοιο αυτό θα πήγαινε στο βυθό της θάλασσας.
1: Τουρκικά τώρα, διότι στο πεδίο αυτό τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός Άμυνας έστειλαν χθες μηνύματα για την ανάγκη πιστής εφαρμογής του διεθνούς δικαίου σε σχέση με τη διαφαινόμενη ανάδειξη της αναθεωρητικής ατζέντα από την πλευρά της Άγκυρας. Όσον αφορά τώρα τη θεωρία της Γαλλικής Πατρίδας, οι διπλωματικές πηγές ξεκαθάρισαν πως το νομικό καθεστώς σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο είναι ξεκάθαρο. Ρεπορτάζ από τη Μαρία Τσιλινικού.
3: Το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο.
4: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής, ηρεμία, με αυτοπεποίθηση και με τη σιγουριά ότι έχουμε πολύ ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, τη σιγουριά ότι έχουμε ισχυρές συμμαχίες και βέβαια τη βεβαιότητα ότι έχουμε πάντα το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας.
3: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αναφορικά με το τουρκικό νομοσχέδιο για την αποκαλούμενη Γαλάζια Πατρίδα.
5: Θα είναι μια μονομερής ενέργεια που δεν έχει κανένα αποτύπωμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα μένουμε με σταυρωμένα χέρια. Και δεν θεωρώ ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ορατός κάποιος κίνδυνος. Δεν συνεπάγεται ούτε υποχωρητικότητα ούτε αφέλεια. Ναι, θέλουμε να μιλάμε με τον γειτονά μας. Δεν υποχωρούμε ούτε κατελάχιστον στις πάγιες ελληνικές διαχρονικές θέσεις.
3: Η Αθήνα έχει προετοιμαστεί για όλα τα δυνατά σενάρια και θα προβεί αναλόγως του περιεχομένου του τουρκικού νομοσχεδίου στις ανάλογες αντιδράσεις, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζοχιού.
6: Να δούμε τι θα νομοθετήσει η Τουρκία. Οτιδήποτε όμως κάποιος νομοθετεί μονομερός, το οποίο παραβιάζει ή δεν είναι σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, δεν έχει κανένα ένομο αποτέλεσμα. Η πολιτική δεν γίνεται με βιασύνη, γίνεται με σχέδιο.
3: Η Ελλάδα δεν έχει την παραμικρή διεκδίκηση απέναντι στην Τουρκία, τόνισε ο Νίκος Δένδιας.
7: Δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Δεύτερον, και βεβαίως με ενοχλεί και με ενοχλεί πάρα πολύ αν πραγματοποιηθεί. Αλλά δεν θα ήθελα προκαταβολικά να ενθαρρύνω ένα διάλογο για κάτι που συνιστά διαρροή.
3: Το νομικό καθεστώς σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο είναι ξεκάθαρο, διαμηνεί η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών.
1: Τώρα την ανησυχία της για την επιδείνωση του κλίματος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις καθώς και για τις ευρύτερες γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην περιοχή εξέφρασε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Προθέσεων της Βουλής και πρώην Υπουργός Εξωτερικών. Σχετικά με τον νόμο περί Γαλάζιας Πατρίδας που προωθεί η τουρκική κυβέρνηση, η κυρία Μπακογιάννη δήλωσε ότι το νομοσχέδιο δεν το έχουμε δει ακόμα. Περιμένουμε εδώ πραγματικά τι θα πούν. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως και εκείνη χθες στον κύκλο ιδιών του κ. Βεντζέλου, να την ακούσουμε.
8: Η Τουρκία πάντοτε είχε την ανασφάλεια της περικύκλωσης. Θεωρεί λοιπόν ότι οι συμμαχίες της Ελλάδος όλο αυτό το τελευταίο καιρό είναι συμμαχίες οι οποίες με τον ένα με τον άλλο τρόπο περικυκλώνουν την Τουρκία και κατόπιν τούτου της δημιουργούν ένα αίσθημα ανασφάλειας. Κακώς, διότι η Ελλάδα δεν έχει καθόλου σκοπό να κάνει μια επιθετική κίνηση. Το χωροταξικό άναψε πολλά λαμπάκια, δημιούργησαν πολύ μεγάλο εκνευρισμό. Η αντιπολίτευση επιτίθεται

0: σε 2-3 εθνικιστικούς τόνους πιο ψηλά από ό,τι είναι η ίδια η κυβέρνηση. Αρχίζει και κάνει κάποιες κινήσεις. Μέσα στις κινήσεις αυτές είναι και αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο ακόμα δεν έχουμε δει. Εμείς ξέρουμε ως συνήθως τα πάντα σε αυτή τη χώρα. Αναμφισβήτητα είναι μία ρογμή εμπιστοσύνης και αναμφισβήτητα επίσης είναι μία κλιμάκωση στην ένταση.
1: Τώρα, η πολιτική επικαιρότητα συνεχίζει να περιστρέφεται γύρω και από τα νέα κόμματα, τόσο του κ. Αλέξη Τσίπρα όσο και τη κ. Μαρία Καστιανού. Σήμερα το απόγευμα, κ. Καστιανό, στη Θεσσαλονίκη. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα παραμένει θολό το τοπίο για τι προθέσει του πρώην Πρωθυπουργού, ενώ η Μαρία Καστιανού περνά στην αντεπίθεση. Είπαμε 6.30 σήμερα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη και δέσμευε να βλεπάξει το ρεπορτάζ.
2: Κυβερνό αριστερά.
3: Νέα πορεία.
4: Νέα προοδευτική αριστερά. Κάπου εκεί πάει ο νους μου.
5: Επίδα ξανά.
6: Πηξίδα.
7: Οι νέοι δίνουν ιδέε στον Αλέξη Τσίπρα για το όνομα του κόμματος με τον πρώην Πρωθυπουργό να σχολιάζει σε ανάρτησή του ότι δεν είναι καθόλου κακές ιδέες, αφήνοντας τα αποκαλυπτήρια για τις 26 Μαΐου. Αναβρασμός επικρατεί στην Κουμουντούρου μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη αλλά και την παρέτηση του γραμματέα του κόμματος, με τον Χανιώτη βουλευτή να ζητά αλλαγή της απόφασης.
8: Πρέπει να αλλάξει άμεσα η απόφαση περί απομάκρυνσής μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Υστερόγραφο. Για το θέμα της συμμετοχής μου σε πολιτική γραμματεία και κοινοβουλευτική επιτροπή, δεν χρειάζεται, εννοείται, να ξαναπώ κάτι.
7: Την ίδια ώρα, φωτιές ανάβει μια δήλωση του βουλευτή Ανδρέα Παναγιωτόπουλου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές.
9: Μα δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αυτό είναι ένα τελευταίο σενάριο για μας και η επιδίωξη και η αποφάση του κόμματος είναι η συμπόρευση. Οπότε πώς θα γίνει, δεν κατεβαίνει άλλο κόμμα. Θα κατεβούμε με υπό τον Αλέξη Τσίπρα όλοι μαζί.
7: Στελέχοι αναρωτιούνται αν υπάρχουν από την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα διάθεση συνεργασίας.
10: Το έχει πει και ο Πολάκης πριν κάποιες μέρες ότι πρέπει να γνωρίζουμε τι συμβαίνει. Εάν υπάρχουν δυνατότητες, πιθανότητες συνεργασίας, αλλιώς να προετοιμαστούμε.
11: Καινούριο πρόσωπο σίγουρα δεν είναι ο κύριος Τσίπρας. Και θεωρώ ότι το νέο κόμμα Τσίπρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα άλλο αφημί.
7: Αύριο στις 18.30 στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται και επίσημα το κόμμα Καριστιανού.
12: Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι. Με σκοπό να μαυρώσουν την καθαρή και νοτική εικόνα του κινήματος, αλλά δεν θα τα καταφέρουν.
13: Κύριε Καστιανού, επειδή είπατε για τη μητέρα των Τουμπών, τελείωσε τώρα αυτό. Τώρα είναι πρόεδρος κόμματος. Θα λέμε για το πολιτικό της περιεχόμενο, για το πρόγραμμά της, για την ιδεολογική της ταυτότητα, για τους συσχετισμούς της. Πάμε. Δεν γίνεται να μην τα συζητάμε αυτά.
7: Ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, που εμφανίζεται ως το επικρατέστερο πρόσωπο για εκπρόσωπος του κόμματος, μετά την αποκοινού μήνυση που κατέθεσαν με τη Μαρία Καριστιανού στον Νίκο Καραχάλιο για την αναφορά του περί εντολής από τη Μόσχα, προέβη σε ανάρτηση στο Facebook.
14: Ζήτησα από τον αρμόδιο εισαγγελέα να κλητεύσει ως οφείλει την επίσημη εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, κυρία Μαρία Ζαχάροβα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Τάσο από την πλατεία Βικτωρίας. Καλό πρωινό. Καλημέρα, Αλεχάνδρο. Να τους χαίρεσαι όλους και πάντα. Το σκυλάκος εκεί στη μνήμη. Στη μνήμη όλων μας, όπου έχουμε χάσει ζώα και φυσικά πάνω απ' όλα και τους ανθρώπους μας. Να τους χαίρεσαι όλους τους συγγενείς που λένε σε όλη οικογένεια. Και εσύ να είσαι καλά, Αλεχάνδρο. Τώρα, να τελειώσουμε τα ρεπορτάζ με τις κόντρες πάλι εντός του κοινοβουλίου και όλα αυτά τα οποία έχουμε με την κυρία Ζήγκο Σαντοπούλου. Τα έβαλε και με τον κύριο Λαμπρούλη από το ΚΚΕ, με την κυρία Κομνινάκα, Πινελόπη Γκάλιο.
15: Κάνω ότι δεν με βλέπει. Νέο σκηνικό έντασης με βαρύτατους χαρακτηρισμούς και κατηγορίες παρακολούθησαν βουλευτές στην Ολομέλεια μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της βουλευτού του ΚΚΕ Μαρίας Κομνινάκα. Αφορμή στάθηκε προηγούμενος καυγάς της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας με τον Προεδρεύοντα Γιώργο Λαμπρούλη που οδήγησε σε διακοπή της συνεδρίασης.
16: Πού προβλέπετε να μου απευθύνεστε έτσι, κύριε Λαμπρούλη? Πού προβλέπετε αυτό που κάνετε? Σας ζήτησα το λόγο.
17: Κατάλαβα. Σας δεν κατάλαβα. Πώς μου ζητήσατε το λόγο? Δεν κάνετε νοήματα. Το είδαμε το νόημα. Αλλά δεν διακόπτουμε τη συνεδρίαση για να συνεννοούμαστε. Σας είδα, κατάλαβα και γι' αυτό σας έδωσα το λόγο ευθύς αμέσως. Έχετε το λόγο. Δεν χρειάζεται να καθυστερούμε.
16: Πού προβλέπετε να μου μιλάτε έτσι?
17: Και εσείς από πού προβλέπετε να μιλάτε έτσι?
16: Εγώ ζήτησα.
17: Λοιπόν, διακόπτε τη συνεδρία.
15: Όταν ο ήχος και οι κάμερες έκλεισαν, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε τον αντιπρόεδρο της Βουλής για κακοποιητική συμπεριφορά, ανοίγοντας νέο καυγά με τη βουλευτή του ΚΚΕ, Μαρία Κομνινάκα.
16: Είσαι γυναίκα, οι λαμπρούλιδες και οι παφίλιδες έφεραν τους κυριαζίδιδες.
18: Τι συμπεριφορά είναι αυτή?
16: Το να είσαι γυναίκα και να υπερασπίζεις αυτές τις συμπεριφορές είναι απαράδεκτο.
18: Τι λες?
2: Ο πατέρας του Λαμπρούλη με τον παππού του Φλωρίδη είχαν επιχειρηματικές συναλλαγές. Να μην αρχίσω να λέω ότι η γυναίκα του Αθανασίου λέγεται Κομινινάκα και είναι συγγενής με την Κομινινάκα. Και δεν του κάνετε μια ερώτηση ποτέ λόγω συγγένειας.
18: Καλά, είσαι τόσο ξεφτυλισμένη. Τι πράγματα είναι αυτά, είσαι καλά?
2: Μη με βρίζεις, συγκρατήσου.
18: Σε λίγο θα βρεις τον πρώτο ξαδελφό μου.
2: Ερωτήσεις δεν κάνατε στον Αθανασίου. Μιλάει σε πολιτικό αρχηγό και λέει είσαι ξεφτυλισμένη. Εσύ, άμα μη ευπρεπείς, πρέπει να εξηγήσεις.
18: Πού, παιδί μου, είσαι με τα καλά σου, έχεις μια αιμονή.
2: Οι φασίστες μιλάνε έτσι. Αφού θέλετε απαντήσεις, θα τις έχετε επί του πεδίου. Οι φασίστες θα κάνουν αυτά. Τα βρίσκετε τα σόγια κάτω από το τραπέζι και μας κουνάνε το δάχτυλο. Συμπεριφορά δε πρόσωπη και συστημική.
18: Όταν πουλάς εκδούλευση.
15: Νωρίτερα κατηγορίες εκτόξευσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και κατά του Γιώργου Φλωρίδη με αφορμή τον χαιρετισμό του Υπουργού προς τον Ακαδημαϊκό Απόστολο Γεωργιάδη και τους διδακτορικούς φοιτητές που παρακολουθούσαν τη συνεδρίαση από τα θεωρία.
3: Το εξής. Κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ δικηγόρος είμαι. Δεν μπορώ να σας βοηθήσω, συγγνώμη. Δικηγόρος είμαι, το επιστήμη που έχω.
17: Συνεχίστε, παρακαλώ. Μην διακόπτετε για να ολοκληρώσει ο Υπουργός για να προχωρήσει η διαδικασία. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Λοιπόν, με αυτή την ευκαιρία.
17: Παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Θέλω απλώς με την ευκαιρία αυτή.
5: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Νέα πρόταση διαμεσολάβησης από Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτο επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου και διαπραγματεύσεις διάρκειας 30 ημερών, με τον Νετανιάχου ωστόσο να εμφανίζεται έντονα αντίθετος στη διαπραγμάτευση και να επιθυμεί συνέχιση των επιχειρήσεων. Στην τελευταία του παρέμβαση, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν. Μιλώντας στο Fox News, ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι η Ιρανική ηγεσία στην Τεχεράνη αντιμετωπίζει ένα κρίσιμο τελεσίγραφο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπορούν είτε να συμφωνήσουν σε ένα έγγραφο που να ικανοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε να αντιμετωπίσουν μια τιμωρία από το στρατό μας, κάτι που δεν έχει ξαναδεί στη σύγχρονη ιστορία. Αυτή είναι η επιλογή που αντιμετωπίζουν, είπε. Η Τεχεράνη τώρα από την πλευρά της εξετάζει τη νέα πρόταση. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, επέκρινε την κυβέρνηση των ΗΠΑ για τις απειλές για πιο σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν καταλήξει συμφωνία την οποία θα εγκρίνει ο Ουάσιγκτον, και δήλωσε ότι η προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση δεν είναι τίποτα παραπάνω από μία ψευδέστηση. Την ίδια ώρα, το Ιράν ενισχύει τον έλεγχο στα στενά του Ορμούς. Σε ανάρτησή της, η νεοσύστατη αρχή του Περσικού Κόλπου, η οποία δημιουργήθηκε για να διαχειρίζεται τα στενά, ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης. Όπως σημειώνει, κάθε διέλευση από την περιοχή απαιτεί συντονισμό και έγκριση από την αρχή. Σε διάβημα διαμαρτυρίας αναφορικά με τη σύλληψη Ελλήνων που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών με εντολή του Υπουργού Γιώργου Γεραπετρίτη. Το Υπουργείο ζητά σεβασμό στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και ταχεία διεκπεραίωση των διαδικασιών για την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελαβίβ θα μεταδίδει πιθανότατα σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Ασδόντ, όπου αναμένεται να μεταφερθούν οι Έλληνες πολίτες για τον ταχύτερο και ασφαλή επαναπατρισμό τους. Έντονες είναι οι διεθνείς αντιδράσεις για το βίντεο με δεκάδες ακτιβιστές γονατισμένους δίπλα-δίπλα και δεμένους πιστάγκωνα που ανήρτησε ο Ισραηλινός ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλας έκανε λόγο για ταπεινωτική και εσφαλμένη μεταχείριση των ακτιβιστών του Στολίσχου και επέκρινε τον ακροδεξιό υπουργό, χαρακτηρίζοντας την συμπεριφορά του ανάρμοστη για οποιονδήποτε κατέχει αξίωμα σε μια δημοκρατία. Από την πλευρά της, η Ιταλική κυβέρνηση δηλώνει ότι η μεταχείριση των ακτιβιστών από το Ισραήλ είναι απαράδεκτη, προσθέτοντας ότι θα καλέσει τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις. Για εξηγήσεις κάλεσε τον Ισραηλινό πρεσβευτή στο Παρίσι και ο Γάλλος υπουργός εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό. Ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτήρισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα, τονίζοντας ότι η Ουκρανία οφείλει να ζητήσει συγγνώμη. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές σε περίπτωση σύγκρουσης με επιβατικό πλοίο κρουαζιερόπλοιο, ενώ απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για το σχετικό πόρισμα της έρευνας από το στρατό. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα των πυράβλων Patriot στην Κάρπαθο, διευκρινίζοντας ότι η παρουσία τους δεν συνδέεται με την Τουρκία, αλλά με το σχεδιασμό αντιμετώπισης πιθανών απειλών από το Ιράν. Στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 έως σήμερα ως μια διαρκή επένδυση στην ποιότητα ζωής των πολιτών, εστίασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση στο αμαξοστάσιο της Στασής στα Σεπόλια. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζομένους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μίλησε για την ανανέωση του στόλ των λεωφορείων με περισσότερα από 1076 νέα οχήματα ενταγμένα στην κυκλοφορία και στόχο να φτάσουν στα 1700 τα επόμενα δύο χρόνια. Παράλληλα, προανήγγειλε την ενίσχυση των μέσων σταθερής τροχιάς. Σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΠΚΠ. Μηχανική βλάβη παρουσιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στο επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Εκατερίνη Π, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο στις Κυκλάδες. Το πλοίο μεταφέρει 132 επιβάτες και έχει 51 άτομα πλήρωμα με προορισμό πολλά νησιά των Κυκλάδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η βλάβη διαπιστώθηκε στη διαδρομή από το νησί της Μήλου προς τη Φολέγανδρο. Το πλοίο κατευθύνθηκε με χαμηλή ταχύτητα προς το λιμάνι της Σαντορίνης, όπου και κατέπλευσε. Δεν έχει υπάρξει κάποιος τραυματισμός, ενώ οι επιβάτες θα προωθηθούν στους προορισμούς τους με μέρημνα της εταιρείας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League, καθώς επικράτησε στον τελικό της γερμανικής Freiburg με 3-0, εξασφαλίζοντας έτσι θέση στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ στην υπόλοιπη χώρα. Λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σάββατο στα ανατολικά ο καιρός θα είναι άστατος, ενώ στη Δυτική Ελλάδα γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: χέρι μου και πιάσω το χέρι μου και τα καλύτερα. Και καλημέρα σας και χρόνια πολλά και τα καλύτερα στον Κώστα και την Ελένη, την Κωνσταντίνα και τον. Και την Ελένη ξαναμανά, γιατί δεν υπάρχει το αντρικό στην ιστορία αυτή, διότι γιορτάζουμε σήμερα. Γιορτάζει έτσι κι αλλιώς πολλοί κόσμος, είτε έχετε επισήμως εννοώ μέσα στην οικογένεια ή έχετε φιλικά πρόσωπα. Σίγουρα υπάρχει κάποιος Κωνσταντίνος, κάποια Ελένη, κάποιος Κώστας. Εδώ τώρα έχουμε και αυτή την ιστορία. Έχουμε και το θέμα του πώς σε λένε Κωνσταντίνο. Έχω ένα συνάδελφο δηλαδή, πώς σε λένε Κωνσταντίνο. Τέλος πάντων, δεν είναι της ώρας. Τα καλύτερα λοιπόν, εύχομαι. Καταρχήν η εκπομπή γιορτάζει σήμερα με την έννοια ότι οι συνεργάτες της σημερινής πρωινής παρέας είναι εδώ και γιορτάζουν. Γιορτάζει ο κύριος Κώστας Πανός που είναι απέναντί μας στη ρύθμιση των ήχων. Γιορτάζει η κυρία Ελένη Μπουλιέρη που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-48-0-170-174. Γιορτάζει και η κόρη μου εμένα που δεν είναι στα καλύτερα της αυτή την περίοδο, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, άρα χρόνια πολλά σε όλους όσους σήμερα έχουν την ονομαστική τους εορτή. Διαβάζω στο Αγιολόγιο Εορτολόγιο, καταρχήν σήμερα είναι η Ανάληψη, μετά 40 μέρες της Ανάστασης του Κυρίου, που είναι ο φίλος μου ο Στέλιος πρωί-πρωί, τέλος σήμερα το Χριστός Ανέστη. Θεωρητικά αν το λες κάθε μέρα, δεν υπάρχει, από αύριο κανονικά λέμε καλημέρες, διότι με την πάροδο λέει των 40 ημερών, ο Χριστός αναλήφθηκε στους ουρανούς και υποσχέθηκε το Άγιο Πνεύμα, λέει η θρησκεία η δικιά μας. Τώρα όσον αφορά τους Αγίους Κωνσταντίνου το Μέγα και την Αγία Ελένη, ήταν η μαμά και ο γιος, έτσι. Ο Κωνσταντίνος βασιλιάς των χριστιανών, γιος του Κωνσταντίνου του Χλωρού και της Αγίας Ελένης, γεννημένος στην Αϊσό της Δαρδανίας. Όταν το 312 έμαθε ότι ο Μαξέντιος και ο Μαξιμίνος ενώθηκαν εναντίον του, πραγματοποίησε εκστρατεία στην Ιταλία. Πηγαίνοντας προς τη Ρώμη εναντίον τους, είδε στον ουρανό φωτεινό σταυρό που έφερνε την επιγραφή, λέει, «εν τούτο νίκα». Κατασκεύασε, λέει, σε χρυσό το σταυρό και νίκησε κατά κράτος τον Μαξέντιο. Έτσι, λέει, ο Κωνσταντίνος έμεινε αυτός μονάρχης της Δύσης και της Ανατολής. Με διάταγμα περί ανεξιθρησκείας το 313 έπαψαν οι διωγμοί των χριστιανών. Το 325 είχαμε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στην Νίκαια, την οποία και προσφώνησε, λέει, ο Κωνσταντίνος αυτοπροσώπος, όχι δηλαδή διαμέσου εκπροσώπου του. Το 328 έθεσε στο Βυζάντιο τα θεμέλια της Κωνσταντινούπολης ως πρωτεύουσας. Απεβίωσε το 337, αφού πρώτα, λέει, βαφτίστηκε. Η Αγία Ελένη, η μητέρα του, βρήκε τον Τίμιο Σταυρό στους Αγίους Τόπους και ο γιος, ο Κωνσταντίνος, της έδωσε, λέει, τα απαραίτητα κυρίως οικονομικά εφόδια για να χτίσει ναούς στους Αγίους Τόπους. Αυτά, λέει η θρησκεία μας, κυρίες και κύριοι. Την καλημέρα μου στον Αρχιμανδρίτη πατέρα Θεόδωρο Γλίνη, είναι να είναι καλά με υγεία εκεί στον Άγιο Γεώργιο της Κηφισιάς για τα υλικά τα οποία μας δίνει. Πέμπτη λοιπόν σήμερα, 21η μέρα του Μάη, μεγάλη γιορτή σήμερα, το λέμε και το ξαναλέμε. 11 λεπτά μετά τις 6 έχει ανατείλει ο ήλιος, άρα θεωρητικά ξεκίνησε το δρομολόγιο του και θα δύσει, τι ώρα θα δύσει, στις 8:33 παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, και πάμε, έχουμε ακόμα και για το πρωί ένα κομμάτι, αλλά κυρίως το απόγευμα για να μεγαλώσει η μέρα μέχρι ένα μήνα μετά, περίπου 21-22 Ιουνίου, που θα είμαστε στα μεγάλα μας. Τώρα, πριν πω οτιδήποτε άλλο, ένας φίλος ακροατής, ο Παναγιώτης, τηλεφώνησε πρωί-πρωί και μας λέει ότι έχουμε πυρκαγιά σε εξέλιξη στην οδό Παπαστράτου και Σπάρτης στον Πειραιά, σε διαμέρισμα, λέει, πρώτου ορόφου. Ήδη στην περιοχή 7 οχήματα με 20 πυροσβέστες για να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Το ξαναλέω, σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στον Πειραιά, στην διασταύρωση Παπαστράτου και Σπάρτης. Αν να πάτε από την περιοχή, τα μάτια σας 14. Προσεκτική σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά για τα τυπικά. Τα υπόλοιπα, βέβαια, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχω κι άλλα να σας πω, αν θέλετε, για τη σημερινή ημέρα. Λοιπόν, σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα τσαγιού, λέει. Αυτό κολλάει πολύ, να σας πω την αλήθεια, μεταξύ μας. Στις πρόσφατες επισκέψεις υψηλών καλεσμένων στο Πεκίνο. Θα πάμε στο Πεκίνο αργότερα. Αν τα κουβεντιάσουμε και αυτά τα ζητήματα. Πριν από καμιά εβδομάδα, ο λιγότερο, ήταν ο Δονάλντιος. Προχθές και χθες ήταν ο Βλαδίμηρος. Αλλά βλέπω ο πρόεδρος Σι όλο για τσάι τους πάει στο τέλος. Να πιούμε ένα τσάι, κατσαγάκι. Θυμίζω κάθε φορά που βλέπω αυτούς τους ηγέτες. Και μην γελάστε με αυτό που θα σας πω, γιατί είστε κακεντρεχείς. Σας το λέω να το ξέρετε. Κάποια στιγμή λοιπόν γίνεται μια κουβέντα. Δεν ήταν ο Τραμπ. Ήταν σε μια κάπου είχαν μαζευτεί εκεί πέρα όλες οι νεολαίες, να πούμε. Και λέει ο Βλαδίμηρος. Ο Πούτιν το είπε αυτό. Και το ακούσανε και οι κάμερες, γιατί είχε από κάτω μικρόφωνο. Κάτι είπε για την ανανέωση στα χαρακτηριστικά του προσώπου. Ότι λέει τώρα γίνονται, λέει, μεταμοσχεύσεις και οργάνων. Θα ζούμε, λέει, 200 χρόνια, είπε ο Βλαδίμηρος. Αμάνα. Ένα σύγκριο με έπιασε. Και ήταν ο Πούτιν μαζί και ήταν και ο Βορειοκορεάτης. Χαρούμενος ο Βορειοκορεάτης. Κυρίως στο εμπαρόδο, ο πρόεδρος Σι λέει θα πάει στη Βόρεια Κορέα το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Υπογράψανε κάπως σε συμφωνίες, κάτι που δεν υπήρξε στην επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο, με τον Ρώσο θέλω να πω. Αλλά το πιο ενδιαφέρον, διότι θα το πούμε και αυτό και να ξεκινήσουμε έτσι στα θέματα τα μεγάλα και μετά θα έρθουμε στα δικά μας τα οποία είμαστε. Ελλάδα, η χώρα του πράσινου ήλιου, τα λέω εγώ, δεν με ακούτε. Μου λέτε ότι είμαι μουρμούρας. Α, σας τα πω τώρα και βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι καταρχήν χθες υπήρξε μια τηλεφωνική επικοινωνία σύμφωνα με τα διεθνή δισογραφία πρακτορία του Τραμπ με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ. Φαίνεται στα άκρα, λέει, πήγε η κόντρα μεταξύ των δύο πλευρών. Από ό,τι καταλαβαίνω, το Ισραήλ έχει ενστάσεις όσον αφορά στη συμφωνία που πιέζει να κάνει η Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη. Θα μου πεις ενδεχομένως για το γεγονός ότι το Ισραήλ έχει άλλα συμφέροντα. Διαφορετικά, κάποιος θα πει πιθανότατα, όμως από την άλλη πλευρά, επειδή το κλίμα, λέει, το οποίο υπάρχει στην αμερικανική πλευρά λόγω και των ενδιάμεσων εκλογών δεν είναι καλό για τον πρόεδρο, και επειδή η ακρίβεια είναι εκεί, η ακρίβεια δηλαδή θέλω να πω καλή ώρα στα δικά μας, και επειδή οι δημοσκοπήσεις, λέει, οι οποίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας δεν περιποιούν τιμή για τον πρόεδρο, ο οποίος πρόεδρος είναι στο επαρόδο, δεν ξέρω αν μάθατε τα νέα, αλλά πήρε, λέει, διαβίου ασυλία από την εφορία την αμερικανική.
1: Ωραίο.
0: Το ξαναλέω, ο Αμερικανός πρόεδρος κατάφερε, υπέγραψε ο ίδιος τον εαυτό του και είπε ασυλία διαβίου. Τέλος, δεν κατάλαβα. Αν με ρωτάτε εσείς τι θα κάνω εγώ τα λεφτά μου. Δεν είναι εκπληκτικό? Πέρα από τη φωνή που βάζω πρωί πρωί εγώ, ασυλία, λέει, διαβίου. Θα έρθει ο επόμενος πρόεδρος, θα τα αλλάξει προφανώς, αλλά δεν έχει σημασία. Θέλω να σας πω ότι το κλίμα δεν είναι πολύ ευχάριστο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εν τω μεταξύ, επειδή ακούω διάφορα ότι ανταλλάσσουν αιτήματα ή τέλος πάντων προτάσεις πάνω στο τραπέζι, δηλαδή, και Τεχεράνη βάζει θέματα πάνω στο τραπέζι και λέει εγώ θέλω αυτά, εσύ θα μου δώσεις αυτά, okay, με το αυτό, με τα πυρηνικά κλπ. Αυτό, λέει, που κυκλοφορεί, προσέξτε, αυτό μπορεί να είναι και προπαγάνδα, αλλά έχει το ενδιαφέρον του ως μήνυμα. Ιρανικές πηγές, ξαναλέω, βρισκόμαστε σε περίοδο πολέμου, έτσι κι αλλιώς. Ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συμφωνήσει, λέει, να δώσουν από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία των Ιρανών σε τράπεζες των Ηνωμένων Πολιτείων 25 δισεκατομμύρια δολάρια, να υπάρξει άρση του αποκλεισμού των πλοίων, έχω νούμερα, θα σας τα πω μετά, Ιρανικών συμφερόντων τα οποία βγαίνουν από τα στενά του Ορμούς, να άρουν τις κυρώσεις πετρελαίου στη διάρκεια των ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, οι οποίες διαπραγματεύσεις θα πραγματοποιηθούν, να επιτρέψουν, λέει, στο καθεστώς να εμπλουτίζει, λέει, ουράνιο σε πολύ χαμηλό επίπεδο, γύρω στο κάτω από το 4%, σε αντάλλαγμα να πάρουν τα 400 κιλά του εμπλουτισμένου ουρανίου που είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα, 80%, κάτι που σημαίνει ότι αυτή η ποσότητα εμπλουτισμένου ουρανίου μπορεί να δημιουργήσει πυρηνικές βόμβες και πυρηνικά όπλα τα οποία δεν θέλει η Δύση να έχει στα χέρια της η Τεχεράνη, και να ανοίξει επιτέλους και το στενό του Ορμούς ή τα στενά του Ορμούς. Αυτή είναι, λέει, η όρη, προσέξτε, που λένε τώρα οι Ιρανοί ότι συμφωνούν οι Αμερικανοί να δώσουν για να τελειώσει το μέτωπο του πολέμου. Αλλά, σύμφωνα με το δελτίο ειδήσεων που ακούσατε πριν από λίγο, έρχεται ένας προσωπάρχης, ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, που λέει ότι είμαστε στα όρια να συμφωνήσουμε, στα όρια να ξαναχτυπήσουμε. Και δεν έχουν και πολύ χρόνο. Α, βλέπω μπόλικη καπνή εκεί στο διαμέρισμα, στον Πειραιά, πού είναι, στη Δραπετσόνα είναι αυτό το διαμέρισμα, στον πρωτόροφο. Πολύ καπνή, αλλά βλέπω υπάρχει εκεί η παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Όπου, όπως σας είπα νωρίτερα, μιλάμε για τη διασταύρωση Παπαστράτου και Σπάρτης. Στην Δραπετσόνα, όπου στον πρώτο όροφο πολυκατοικίας έχει εκδηλωθεί πυρκαγιά, είναι όμως επιτόπου ισχυρή πυροσβεστική δύναμη, 7 οχήματα της πυροσβεστικής και 20 πυροσβέστες, οι οποίοι προσπαθούν να την αντιμετωπίσουν. Μπόλικος καπνός και βλέπω λευκός καπνός βγαίνει από το μπαλκόνι, έχει καεί τέντα ήδη δηλαδή, του πρώτου ορόφου, και συνεχίζεται η προσπάθεια των πυροσβεστών για να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά αυτή. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω λοιπόν στην ιστορία αυτή, για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Εν τω μεταξύ, δεν θα υπάρξει, από ό,τι καταλαβαίνω από τις πληροφορίες του δικού μου ανθρώπου, αύξηση της τιμής σήμερα των καυσίμων, διότι χθες, μετά την πληροφόρηση ότι πάνε καλά τα πράγματα ή τέλος πάντων ανταλλάσσουν, παρεμβαίνει το Πακιστάν, ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, είναι στην Τεχεράνη, θα ξαναπάει κλπ. Υπάρχει μια κινητικότητα. Έχει αναλάβει σημαίνον ρόλο το Πακιστάν, το Ισλαμαμπάντ, για την ιστορία αυτή εδώ και μέρες. Το Brent βρίσκεται στα 105,8, χθες ξεκινάγαμε από τα 111, και το αμερικανικό, το ελαφρύ, είναι κάτω από τα 100, είναι στα 99,1, με ανωδικές τάσεις μεν, αλλά χαμηλά δε. Άρα δεν έχουμε, λέει, αύξηση σήμερα στην τιμή των καυσίμων στη χώρα μας. Μακάρι, μακάρι, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα και με τα καύσιμα. 2.10, 2.11, 2.12 δεν είναι καλά. Λοιπόν, skyradio.gr, σας το θυμίζω αυτό, διότι έχουμε τον κύριο Ρίζο σήμερα στις 8 παρατέταρτο, αλλά υπάρχει και το τηλεφωνικό κέντρο, το 210-48-00-170-174, για τα ερωτήματά σας για τον Διονύση Ρίζο. Σήμερα θα κουβεντιάσουμε και για τις συντάξεις χειρίας αναλυτικά με τον Διονύση, έχουμε συνεννοηθεί, για να δούμε τι είναι αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα, τι απόφαση πήρε το Συμβούλιο της Επικρατείας και τι ρύθμιση κατά τα φαινόμενα φέρνει η κυβέρνηση σύμφωνα με τις δηλώσεις που έκανε η αρμόδια υπουργός εργασίας, η κυρία Κεραμέως, ότι δεν θα αλλάξουν, λέει. Αυτό το δεν θα αλλάξουν οι συντάξεις, ενώ υπάρχει νόμος, δεν φαίνεται λίγο προεκλογικό, ή εμένα μου φαίνεται. Λίγο, όχι πολύ, λίγο, λίγο. Σήμερα έχουμε και την κυρία Χαριστιανού τραπλό προεκλογικό, ε. Σήμερα ανακοινώνει η κυρία Χαριστιανού πάνω στη Θεσσαλονίκη. Έχω μάθει, ετοιμάζουν πολλά και ενδιαφέροντα εκεί πέρα. Και ονόματα, λέει, κλπ. Μάλιστα. Αλλά να ξέρετε ότι όλοι όσοι είναι πέριξ της κυρίας Χαριστιανού και σε όλα τα κόμματα, αλλά το λέω αυτό διότι είναι ένα νέο κόμμα κλπ. Δεν προέρχονται από παρθενογένεση, έτσι. Έχουν ιστορία όλα τα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται γύρω τους. Το λέω γιατί πιστεύω ότι δεν είναι εκπλήξεις. Επειδή κάτι μου λέγανε χθες περί εκπλήξεων κλπ. Τίποτα δεν είναι έκπληξη. Όλα έχουν την ιστορία του σε τούτον εδώ τον τόπο. Και επειδή είμαστε και μικρή χώρα και γνωριζόμαστε μεταξύ μας, εντάξει, μην πέφτετε από τα σύννεφα. Okay. Αυτό το λαμπρό παλικάρι, ο Ισραηλινός Υπουργός Ασφαλείας, με τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρθηκε στους ακτιβιστές του στο Λίσκου, ξέρετε, προκάλεσε την αντίδραση και της Ελλάδας. Η κυρία Μελώνη είχε βγει σχεδόν από τα ρούχα της χθες, παρά το γεγονός ότι είχε επίσκεψη του πρωθυπουργού της Ινδίας και έβγαλε και φωτογραφία, λέει, στο Κολοσσέο μαζί με τον καλεσμένο της, αλλά και των Βρυξελών γενικότερα. Εντάξει, ο κύριος Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ, ακροδεξιών πεπιθήσεων, λοιπόν, μοιράστηκε ένα βίντεο που χλέβασε τους διεθνείς κρατουμένους, αλλά είχε και εσωτερική αντίδραση. λόγω αυτής της συμπεριφοράς. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Οκ, okay, συλλάβατε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θεωρείτε ότι κακώς κάνουν αυτό που κάνουν, αλλά από εκεί μέχρι να φτάσουμε στον εξευτελισμό των συλληφθέντων υπάρχει μια απόσταση. Και καλό θα είναι ο κύριος αυτός, ο Ισραηλινός υπουργός, να καταλάβει και τα όρια τα οποία υπάρχουν γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, πάμε γιατί δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Ωραία τάκα, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή την ιστορία της πρότασης της πιστείας, αν κατάλαβα καλά, ενώ θα μπορούσε να την υποβάλει, λέει, και να παγώσει, ξέρετε, πάμε σε τριήμερη συζήτηση και ψηφοφορία Κυριακή βράδυ κλπ. Από ό,τι κατάλαβα καλά, χαμογελώντας, λέει, είπε ότι θα σεβαστούμε, λέει, τα φιλαθλά αισθήματα, διότι αύριο ξεκινάει το Final Four. Και σου λέει, πού να τους κρατήσω τους βουλευτές να μιλάνε στη Βουλή για την πρόταση της πιστείας, ας από Δευτέρα. Ωραίο, δεν κακό. Βέβαια, μετά τις 18:30 έκανε μια κουβέντα με αφορμή το γεγονός ότι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγκου, ο κύριος Τζαβέλας, είπε, λέει, ότι εγώ δεν πάω στη Βουλή για να απαντήσω σε ερωτήσεις των βουλευτών για το ζήτημα των υποκλοπών. Νομίζω ότι είναι μια λάθος κίνηση του εισαγγελέα, του κυρίου εισαγγελέα. Διότι, ναι μεν, υπάρχει ανεξάρτητη αρχή, η δικαιοσύνη, αλλά όλοι οι φορείς και οι θύνοντες πρέπει κάποια στιγμή να εξηγούν κάποια πράγματα και να δικαιολογούν τις αποφάσεις τους και οι ανώτατοι δικαστές. Δεν είναι ο καθένας το δικό του μπαϊράκι σε τούτον εδώ τον τόπο. Ε, μάλιστα. Λοιπόν, για να κλείσω το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, μια εξαιρετική πρωτοβουλία που πήρε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, με σύνθημα την αλληλεγγύη και την προσφορά, δίνουν ραντεβού στη Λεωφόρο, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, δηλαδή στις 25 Μαΐου, σε μια δράση αγάπης, κοινωνικής ευθύνης που αφορά όλους, ουσιαστικά αιμοδοσία λοιπόν. 25 Μαΐου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο γήπεδο της Λεωφόρου, με την υποστήριξη και την επίβλεψη του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα. Για όσους θελήσουν να δώσουν αίμα, η είσοδος των αιμοδοτών θα γίνεται από την οδό Τσόχα από τις θύρες 8 και 9. Οι ενδιαφερόμενοι αιμοδότες μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους τηλεφωνικά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή στο 210-56-97-986-56-97-605 από τις 9.30 μέχρι τις 7.30 το απόγευμα ή μέσω της εφαρμογής Δίνουμε Αίμα. Μπράβο λοιπόν και στο Όλοι Μαζί Μπορούμε, μπράβο και στο Παναθηναϊκό, μπράβο και στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Μακάρι να γίνονται περισσότερες αιμοδοσίες. Για ευνόητους λόγους έχουμε ανάγκη από αίμα. Όλα αυτά για μια καλή πράξη της ημέρας που λέω κι εγώ. Πάμε διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Πάσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
5: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούκης.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr. Τρεις εργένικες.
3: Άχρηστη.
1: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
1: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
4: Και όλα ανατρέπονται.
1: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
5: Όμως μετά από μία.
1: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
1: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
1: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάς.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
1: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
7: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
8: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
9: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σπάρτη στη Τραπετσόνα. Από το διαμέρισμα απομακρύνθηκαν μια μητέρα με το γιο της. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Αυστηρή προειδοποίηση προς την Ιρανική ηγεσία εξέδωσε ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ εν μέσω του συνεχιζόμενου αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών. Μπορούν είτε να συμφωνήσουν σε ένα έγγραφο που να ικανοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε να αντιμετωπίσουν μια τιμωρία από το στρατό μας, κάτι που δεν έχουν ξαναδεί στη σύγχρονη ιστορία. Αυτή είναι η επιλογή που αντιμετωπίζουν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το Ιράν έχει λάβει τις θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και τις εξετάζει, ανέφερε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με Ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό ιστότοπο Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγεί σε τερματισμό του πολέμου, με τον Νετανιάχου να εμφανίζεται έντονα αντίθετος. Το Ιράν ενισχύει την ίδια ώρα τον έλεγχο στα στενά του ορμού σε ανάρτησή της η νεοσύστατη αρχή του Περσικού κόλπου, η οποία δημιουργήθηκε για να διαχειρίζεται τα στενά, ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης. Όπως σημειώνει, κάθε διέλευση από την περιοχή απαιτεί συντονισμό και έγκριση από την αρχή. Στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 μέχρι σήμερα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας σε εκδήλωση στο αμαξοστάσιο της ΤΑΣΥ. Παράλληλα, προανήγγειλε την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας από τους εργαζόμενους του κλάδου τις επόμενες ημέρες. Σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Σαραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και

0: αυτονόητο σήμερα. Τα τραγούδια θα είναι αφιερωμένα στην Ελένη και στον Κώστα και στην Κωνσταντίνα. Είναι στο παροδό χρόνια πολλά και στην Κωνσταντίνα Βαρσάμι, τον άνθρωπό μας εκεί επί της μουσικής. Αυτό το λαμπρό στέλεχος εδώ πέρα της ροής του Sky 100,3. Έχουμε κόσμο και του νιά. Μου λέει και εδώ πέρα ο εορτάζουν σήμερα ηχολήπτης, ο κύριος Κώστας Πανός, ότι έχουμε καμιά εικοσαριά συναδέλφους που γιορτάζουν εδώ πέρα. Μην νομίζω ότι τους ξέρω κιόλους. Ή μπορώ να μην τους θυμάμαι κιόλας, γιατί λόγω ηλικίας τα ξεχνάω αυτά. Αλλά ήδη τα πρώτα γλυκά έχουν έρθει εδώ πέρα. Αλλά ξέρετε, και πρωί-πρωί τους βλέπω όλους με τα χαρτομάτιλα είναι και σκουπίζονται. Σε καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, κυρία Βαρσάμι, χρόνια πολλά. Τα καλύτερα σας εύχομαι. Ρέα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές, για την κόρη. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε κυρίες και κύριοι? Βλέπω ότι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά εκεί στο διαμέρισμα που σας έλεγα νωρίτερα από την πυροσβεστική υπηρεσία. Αλλά βλέπω ότι είχαμε και άλλα περιστατικά πυρκαγιάς ή τέλος πάντων ανάφλεξη στη νύχτα. Είχαμε ένα κατάστημα στο Δήμο Θεσσαλονίκης, όπου εκεί επιχείρησαν δύο οχήματα και έξι πυροσβέστες και την αντιμετώπισαν. Είχαμε επίσης σε διαμέρισμα στην Καλυθέα, εδώ κοντά σε εμάς, πυρκαγιά. 8 πυροσβέστες και 2 οχήματα την έσβησαν. Αλλά είχαμε και περιστατικό στο Δήμο Φιλής, από ό,τι ενημερώνομαι. Εκεί υπήρξε φωτιά η οποία εκδηλώθηκε, λέει, σε γιοταχή. Σε καλό δρόμο είμαστε, βλέπω, ε. Εν τω μεταξύ, να το πω και αυτό. Τι ήταν αυτό το ατύχημα, δυστύχημα το οποίο έγινε στην Αττική Οδό, όταν, λέει, δικυκλιστής χτύπησε στον καθρέφτη αστυνομικού οχήματος, το οποίο ήταν στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης και κάτι έλεγχε, λέει, ένα όχημα κλπ. Ξέφυγε από την πορεία του το μηχανάκι, έπεσε, λέει, πάνω σε ένα φορτηγό, πάει ο οδηγός, έχασε τη ζωή του. Είναι δόκιμο οι έλεγχοι των οχημάτων να γίνονται στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης ή σε άλλα σημεία του εθνικού οδικού δικτύου ή καλή ώρα της Αττικής Οδού? Τα βλέπω αυτά τα περιστατικά, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, χθες, ας πούμε, στο ύψος περίπου του Υπουργείου Παιδείας, υπολογίστε περίπου που είναι η Αττική Οδός, είχε σταματήσει ένα περιπολικό, ένα όχημα. Προφανώς έτρεχε, ξέρω εγώ, οδηγούσε αυτό και τον έλεγε. Και ήταν στυλαία, σταματημένο με αλάρμ, βέβαια, κλπ. Δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια, τι γίνεται επί του ζητήματος του συγκεκριμένου. Αλλά το μοιραίο μπορεί να γίνει. Και το θέμα είναι να αποφύγουμε τα μοιραία. Έτσι. Λοιπόν, για καθίστε να πω καμιά καλημέρα, γιατί βλέπω ότι έχετε φορτώσει πρωί-πρωί και έτσι πρέπει. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στον Ασπρόπυργο. Σήμερα μου λέει γιορτάζει και ο πολιούχος Άγιος Κωνσταντίνος και Αγία Ελένη στην Γλυφάδα. Ω, υπέροχα, Δημήτρη μου. Καλημέρα, καλή διαδρομή. Γεια σου, γειτόνισσα. Σήμερα γιορτάζει ο εγγονός, να το χαίρεσαι το λεβέντι σου, γειτόνισσα. Καλημέρα. Γεια σου, Δημήτρη. Καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στον κύριο Κιμιονή. Στη στάση Ευαγγελισμός, μου λέει ο κύριος Κιμιονής, χθες, αμέσως, λέει, στην έξοδο των πεζών ήταν πεταμένα 3 πατίνια. Λέει, βγαίναμε ωστόσο, λέει, με μια κοπέλα η οποία είχε πρόβλημα, λέει, όρασης. Ίσα που πρόλαβα, λέει, και τη φώναξα να μην πάει προς εκείνη την κατεύθυνση, διότι θα μπερδευόταν και θα έπεφτε, λέει, στη Βασιλή Σοφία, μάλιστα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν έχει μπει τάξη στην αταξία με τα πατίνια. Το τι σας λέω, βλέπω το πρωτά πρωινά. Εν τω μεταξύ, έχει πολύ πλάκα ιστορία. Παιδιά, έχω δει πατίνι εδώ στην παραλιακή, στη μέση στο διάζωμα. Πώς πήγε αυτός εδώ πέρα, εκτάφησε στο διάζωμα και έφυγε και κάθισε καμιά εβδομάδα το πατίνι εδώ. Ήταν παρκαρισμένο. Αναβόσβηνε, είχε ένα λαμπάκι στη μέση, αναβόσβηνε το λαμπάκι. Εδώ σε εμάς, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, εδώ στα πάρκινγκ, γεμάτο. Αλλά εντάξει, τώρα τα πάμε, μην τα ξαναλέμε. Αριστίδη μου, βεβαίως την κυρία Βαρσάμι, χρόνια πολλά, με υγεία. Είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα, να ξέρετε, η κυρία Βαρσάμι, πρωί-πρωί. Δεν ξέρω γιατί ξυπνάει τόσο νωρίς. Και την έχω για νεαρά, όχι τίποτα άλλο, ξέρω εγώ. Αντώνη, καλημέρα, χαιρετισμούς. Καλημέρα, Μάκη. Γιώργο, λέει, στο Περιστέρι που μένω, αφισοκολλητές έχουν γεμίσει, λέει, όλες τις κολόνες παντού με αφίσες, λέει, με το λογότυπο Αντίφα. Και δεν τους μιλάει κανένας. Κακός. Πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία στα οποία γίνεται αφισοκόλληση. Μην τρελαθούμε τελείως. Προφανώς. Τα αυτονόητα. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Γιάννης μου λέει το εξής. Ο εισαγγελέας, λέει, δύο φορές έχει πάρει, λέει, αιτιολογημένη απόφαση για το ίδιο θέμα. Ποια απόφαση, δεν καταλαβαίνω. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, εννοείται. Κύριε Ζαφυρίου, συγγνώμη που λέω το επώνυμό σας, αλλά επειδή το βλέπω και μπροστά μου, είμαι της εξής άποψης. Επειδή ρώτησε κιόλας, όχι, μην νομίζω ότι ξαφνικά μου έρχεται εμένα τα πρωινά και λέω, τι θα πω, ας πω για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Οφείλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, οφείλουν όλες οι αρχές, ας είναι και ανεξάρτητες που λέει ο λόγος, να δίνουν το παρόν και να μιλούν και ιδίως σε κλειστές συνεδριάσεις επιτροπών για σοβαρά θέματα. Όπως είναι αυτό. Όπως επίσης, θέλω να το πω και αυτό, λάθος προφανώς του Πασόκ, το οποίο διέρευσε χθες τους διαλόγους μεταξύ του κυρίου Ανδρουλάκη και του διοικητή της ΕΕΠ, του κυρίου Δεμήρη. Λάθος, δεν το κουβεντιάζω. Αλλά καταλαβαίνω το. Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει ένα θέμα, διότι ήταν ο ίδιος θύμα της ιστορίας των υποκλοπών. Παραλίγο, με την έννοια ότι του εστάλει το υλικό που αν το αποδεχόταν θα κατέγραφε τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά του κλπ. Βεβαίως υπάρχει και η άλλη άποψη που λέει, αλλά όπως και να έχει, το θέμα αυτό των υποκλοπών πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Είναι ένα θέμα το οποίο βάζει ζητήματα που έχουν να κάνουν ποιος παρακολουθεί ποιον και σε ειδικές περιπτώσεις γιατί υπάρχει κίνδυνος. Δεν πρέπει ενδεχομένως κάποια πράγματα να τα γνωρίζει κοινή γνώμη. Ξαναλέω, όχι ούτε απόρριτα ούτε τα λεγόμενα εθνικού χειρισμού. Προφανώς υπάρχουν κάποια όρια στεγανότητας. Αν θεωρήσουμε ότι δεν τα μαθαίνουμε με κάποιον τρόπο σε τούτον αυτόν τον τόπο ή κάποιοι δεν τα χρησιμοποιούν εις βάρος κάποιων άλλων θυμάτων π.χ. Αλλά ξαναλέω για να μην χανόμαστε. Γρήγορα, γρήγορα, γιατί βλέπω ότι ο χρόνος τρέχει πρωί-πρωί και ακούτε τον άλλον πρωί-πρωί και μουρμουράει. Όλοι υποχρεώνονται να πηγαίνουν στη Βουλή που εκπροσωπεί τον ελληνικό λαό να απαντήσουν στα ερωτήματα των θεμάτων των οποίων αυτοί έχουν αρμοδιότητα. Και ο κύριος εισαγγελέας. Όταν ακούω εισαγγελέα, το μεταξύ μου έρχεται στο μυαλό το «Γεια σου κύριε εισαγγελέα» και συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω, σας το ομολογώ. Για τους μεγαλύτερους τώρα της ηλικίας, για τους μικρότερους δεν θα ξέρετε τίποτα, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, τώρα, τι έγινε παιδιά με την ΟΣΜΗ? Ακούω σενάρια ακόμα. Τίποτα. Πέρασαν 48 ώρες. Δεν ξέρουμε τίποτα. Ενδεχομένως πλένανε, λέει, ένα πλοίο. Ναι, κατάλαβες τώρα. Δηλαδή, σωμανή χώρα. Με αρχή, μέση και τέλος.
1: Οκ. Okay.
0: Ε, πέρασαν 48, δεν υπάρχει τίποτα, δεν μετράμε, δεν ξέρουμε, τώρα θα μετρήσουμε, τι είναι αυτό που μύριζε, ήταν επικίνδυνο, δεν ήταν επικίνδυνο, ξέρω εγώ, σε κάποιους πιο ευαίσθητους κλπ. Είχαμε άλλο ένα περιστατικό, λέει, αντίστοιχο, μικρότερης έκτασης, σας το έλεγα το Πάσχα, πέρυσι το Πάσχα, δεν μάθαμε ποτέ ή δεν πληροφορηθήκαμε ποτέ τι ήταν αυτό, το αφήσαμε και πέρασε. Αυτό που ξέρουμε από χθες είναι ότι ο ένας που χτυπάμε την πόρτα να δούμε τι έχει γίνει, λέει, όχι παιδιά, δεν έχουμε εμείς τίποτα. Άλλος είναι, φτάσαμε στη θάλασσα αυτή. Βαράτε την κάτω. Η θάλασσα λέει. Ότι ενδεχομένως λέει ο άνεμος που αυτό και λοιπά και κάποιοι οργανισμοί μέσα παράγουν. Α, η βρεσβήση. Και για να κλείσω, μάλιστα έχει ένα πολύ ενδιαφέρον κύριο άρθρο σήμερα η Καθημερινή για το ζήτημα αυτό, που λέει ότι αναστατώθηκε ολόκληρη η Αττική για ένα φαινόμενο το οποίο θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Και λέει η Καθημερινή, μόνο λέει ένα τριτοκοσμικό κράτος θα έχει αρκεστεί στη σιωπή. Μόνο λέει σε μια υπανάπτυκτη χώρα οι αρχές θα δήλωναν απλώς ανικανότητα να εντοπίσουν την πηγή της οσμής. Τι λέτε εσείς επί του ζητήματος αυτού? Α, και κάτι άλλο που θέλω να σας πω. ΔΕΗ, ναι, μου βάζετε το ζήτημα της ΔΕΗ. Παιδιά, η ΔΕΗ λέει με προσφορές που έφτασαν τα 18 δισεκατομμύρια που αποτελούν, λέει, ιστορικό ρεκόρ για την ελληνική αγορά. Ολοκληρώθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα αντλήσει, λέει, περίπου 4,5 δισεκατομμύρια από τα 18. Και τώρα ψάχνουμε να δούμε, έτσι, πώς θα γίνει η κατανομή των νέων μετοχών. Θα πάρουν και ο απλός λαουτζίκος ή θα πάρουν μόνο οι μεγάλοι που μπήκαν στο παιχνίδι? Μπήκε και το ελληνικό δημόσιο στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, Μάλιστα. Τη Δευτέρα ο Νίκος Δένδιας πάει στην Αλβανία, λέει, Ενδεχομένως εκεί να κουβεντιάσει και τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την ιστορία των συζητήσεων για την οριοθέτηση οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Ναι. Και έχει έρθει στη ζωή μας και το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αλλά αυτά θα τα πούμε εν εφέτω και με καλεσμένους. Υπενθυμίζω, 8 παρατέταρτο τον κύριο Ρίζο. Άρα σας παρακαλώ πάρα πολύ, κάντε τα δέοντα για τα ερωτήματα τα οποία ενδεχομένως θέλετε να υποβάλλετε, είτε τηλεφωνικά 210-48-00-170 έως 174, είτε μπαίνοντας στο skyradio.gr, πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου, γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο. Περάσαμε και εμένα γενές 14, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Έχουμε, αλλά δεν το λέμε τέλος πάντων. Και το ερώτημα για τον κύριο Ρίζο. Θα μιλήσουμε και για τις συντάξεις χειρίας σήμερα. Και τι άλλο ήθελα να σας πω, και τι άλλο, είδες τώρα, κάτι άλλο ήθελα να σας πω ακόμα, αλλά... Ουγάρ. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, ένα μήνυμα για όλους τους ιδιοκτήτες ταξί. Με το ZAP Taxi Club μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό όχημα μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο. Μειώνετε τα μηνιαία έξοδά σας έως 30% παρακαλώ πολύ και φορτίζετε δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε ταχυφορτιστές σε Πειραιά Αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση τώρα στο ZAP Taxi Club.gr. Και είστε στην Nova. Κερδίζετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάστε το Παντού App, σκανάρετε την απόδειξή σας και πάρτε το deal. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο Nova.gr. Και θυμήθηκα, Κωστάκη, το Σάββατο έχουμε εκπομπή εκτάκτος. 10 με 12 εδώ, παιδιά, θα περάσουμε υπέροχα. Σας το λέω, όσοι πιστοί προσέλθετε.
1: Είδες, ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, Αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.

0: σου! Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
0: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
0: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή την θέληση. Και να βάζεις τον τοίχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting. Πολυσύχναστη δρόμη. Πολύ τρέξιμο στη δουλειά. Πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά. Πολυβιταμίνη Multiguard ADR. Από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους. Πολύ μήχανους. Για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR. Από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
5: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
4: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank, σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
5: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia. Bank.
6: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
8: Win φέρνει νέες extra extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. 53 λεπτά μετά τις 6. Sky 100,3. Τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε. Εντάξει, τα κλασικά παιδιά, αλλά γενικά θα έλεγα ότι είναι λίγο καλύτερα σήμερα. Πέμπτη, είναι το ρεύμα ανόδου. Σε ένα σημείο, μάλιστα, είναι και αρκετά φορτωμένο. Μετά την. Πού είναι αυτή, τη στρατηγού Καλάρη, έχουμε πιο έντονα προβληματάκια, αλλά όχι για μεγάλη έκταση. Καλά μας πάει για πρωί-πρωί. Στην λεωφόρο Αθηνών, εκεί στο Χαϊδάρι, αλλά όχι πολύ μεγάλη ανάσχεση της κυκλοφορίας. Τα ίδια και καλύτερα στη λεωφόρο Σκιστούς Καραμαγκά για το πρωινό, ξαναλέω. Εντάξει, γενικότερα τα υπόλοιπα δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο πρωί-πρωί. Καλά το πάμε, καλά το πάμε, δεν μπορώ να πω. Διαβάζω σήμερα ότι υπάρχει, λέει, μια έρευνα που έχει κάνει το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ που λέει ότι ούτε λέγονται πολύ, το 43%, λέει, των εργαζομένων δεν δουλεύει, λέει, σε αυτό που σπούδασε. Αυτό αναδεικνύει δύο προβλήματα, να ξέρετε. Πρώτον, ότι ενδεχομένως οι σχολές τις οποίες επιλέγουμε να σπουδάσουμε πολλές φορές δεν... Καλά, okay, κάποιες δεν έχουν αντικείμενο ή το αντικείμενο να έχει διαφοροποιηθεί. Αλλά και το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι ο επαγγελματικός βίος, δηλαδή, διαφοροποιεί πολύ τα πράγματα. Εγώ το βλέπω τώρα στους πιτσιρικάδες, θα το πω αυτό για να κλείσω. Το βλέπω, ας πούμε, στο γιο μου, ο οποίος γιος μου τελείωσε το φυσικό.

0: του Καποδιστριακού, έκανε ένα μεταπτυχιακό το οποίο είχε να κάνει, ας πούμε, σας λέω τώρα, με την κλιματική αλλαγή εντός των συνόρων σε ελληνικό πανεπιστήμιο, και κάνει μια δουλειά η οποία είναι τελείως άσχετη και από τα δύο αντικείμενα, αλλά του αρέσει. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι επειδή δεν μπαίνει στον εργασιακό βίο με βάση το τη σχολή που έχει τελειώσει, δηλαδή μαθηματικός, να πάει να γίνει εκπαιδευτικός ή ξέρω εγώ κάτι που να έχει σχέση με τα μαθηματικά, ή φυσικός καλή ώρα που μπορεί να γίνει και μετρολόγος, ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι υποχρεωτικά κακό. Βεβαίως υπάρχει ένα ζήτημα γενικότερο στο τι επιλέγουν τα παιδιά και τι βρίσκουν μετά στην πορεία ως επαγγελματική διέξοδο. Αλλά έχει τη σημασία του και τη θετική και την αρνητική πλευρά του το ζήτημα αυτό. Κλείνοντας, τώρα εδώ φτάσαμε, τελειώσαμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Δώσε μας μια ευκαιρία, ρε Κωστάκη. Γιορτάζει σήμερα, πες, δεν κάνω διαφημίσεις. Γελάει, παιδιά. Κυρίες και κύριοι, μετά θα τα πούμε για το νέο χώρο ταξικό με τις ανανεώσιμες πηγές, η οποία έχει τα δικά της ενδιαφέροντα. Προς το παρόν θα πάμε σε διαφημίσεις, θα πάμε σε αναλυτικό μαγκαζίνο. Καλημέρα σε όλους όσοι έχετε στείλει μηνύματα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και από την Πάτρα βλέπω και από τον Άγιο. Πού κάτσε, και δεν βλέπω και καλά. Περίμενε, πού κάτσε να δω, μισό. Παγκράτη, Βρυλίσια, Χαλάνδρη, Σπάρτη, Καβάλα, Μαστροντίνος, Νίκαια, Βοτανικό, Πάτρα, ο Παύλος και η Μαρία. Ο Γιάννης λέει σήμερα γιορτάζει, λέει, στη Μεγαλόπολη. Άγιος Κωνσταντίνος, χρόνια πολλά λοιπόν στην πόλη, και ο Χαράλαμπος από την Πάτρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τις καλημέρες. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Πάμε και γυρίζουμε αμέσως μετά το αναλυτικό μαγκαζίνο με τη Μελάνια που ήρθε και σήμερα εκτάκτως να μας κάνει παρέα. Καλημέρα σας.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Πάμε να στα 21. Πάμε με αυτή ή με αυτή. Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια. Ωραία, ωραία. Κάτσε να αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
4: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μένει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
10: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
12: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
13: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
14: Σλιμάν. Ένα πιάνο. Μία φωνή. Ο Σλιμάν. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: στους προορισμούς τους με μέρημνα της εταιρείας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τον πόλεμο στον Περσικό κόλπο. Αυστηρή προειδοποίηση προς την Ιρανική ηγεσία έχει εκδώσει ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Στίβεν Μίλλερ, εν μέσω του συνεχισόμενου αδιαξόδους στις διαπραγματεύσεις των δύο χωρών. Τόνισε πως το Ιράν αντιμετωπίζει ένα κρίσιμο τελεσίγραφο από τις ΗΠΑ. Μπορούν είτε να συμφωνήσουν σε ένα έγγραφο που να ικανοποιεί τις ΗΠΑ, είτε να αντιμετωπίσουν μια τιμωρία από το στρατό μας, κάτι που δεν έχει ξαναδεί στη σύγχρονη ιστορία. Αυτή είναι η επιλογή που αντιμετωπίζουν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το Ιράν έχει λάβει τις θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και τις εξετάζει, σημείωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας, σύμφωνα με Ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης. Το Πακιστάν συνεχίζει να μεσολαβεί στις ανταλλαγές μηνυμάτων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, τόνισε ο Ιρανός εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι έχουν πραγματοποιηθεί αρκετοί γύροι επικοινωνίας με βάση το αρχικό πλαίσιο των 14 σημείων του Ιράν. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό Ιστότοπο Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και της Αιγύπτου, το οποίο θα μπορούσε να οδηγεί σε τερματισμό του πολέμου, με τον Νετανιάχου ωστόσο να εμφανίζεται έντονα αντίθετος. Στην τελευταία του παρέμβαση, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές μέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν. Ο Πρόεδρος της Τεχεράνης, Πεζεσκιάν, δήλωσε χθες ότι η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση δεν είναι τίποτα παραπάνω από μία ψευδαίσθηση. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε χθες ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγί Περντογάν με τον Αμερικανό ομολογό του. Ο Ταγί Περντογάν χαρακτήρισε ως θετική εξέλιξη την απόφαση παράτασης της εκεχηρίας στο Ιράν, επισημένοντας ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τις επικοδομητικές πρωτοβουλίες που προτείνονται. Σε διάβημα διαμαρτυρίας αναφορικά με τη σύλληψη Ελλήνων που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών με εντολή του Υπουργού Γιώργου Γεραπετρίτη. Το Υπουργείο ζητά σεβασμό στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και την ταχεία διεκπαιρέωση των διαδικασιών για την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζοχιού, η πρέσβη της Ελλάδας στο Τελαβή θα μεταβεί πιθανότατα σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Ασντότ, όπου αναμένεται να μεταφερθούν οι Έλληνες πολίτες για τον ταχύτερο και ασφαλή επαναπατρισμό τους. Έντονες εντωμεταξύ είναι οι διεθνείς αντιδράσεις για το βίντεο με δεκάδες ακτιβιστές γονατισμένους δίπλα-δίπλα και δεμένους πιστά άγκωνα που ανήρτησε ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Άμυνας. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλλας έκανε λόγο για ταπεινωτική και ασφαλμένη μεταχείριση των ακτιβιστών του Στολίσκου και επέκρινε τον ακροδεξιό υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του ανάρμοστη για οποιονδήποτε κατέχει αξίωμα σε μια δημοκρατία. Από την πλευρά της, η Ιταλική κυβέρνηση δηλώνει ότι η μεταχείριση των ακτιβιστών από το Ισραήλ είναι απαράδεκτη, προσθέτοντας ότι θα καλέσει τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις. Ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτηρίζει ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα, τονίζοντας ότι η Ουκρανία οφείλει να ζητήσει συγγνώμη. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές σε περίπτωση σύγκρουση με επιβατικό πλοίο κουρασγερόπλοιο, ενώ απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για το σχετικό πόρισμα της έρευνας από το στρατό. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα των πυράβλων Πάτριοτ στην Κάρπαθο, διευκρινίζοντας ότι η παρουσία τους δεν συνδέεται με την Τουρκία αλλά με το σχεδιασμό αντιμετώπισης πιθανών απειλών από το Ιράν.
1: Προφανώς δεν πρόκειται να επεκταθώ στο τι περιέχει το πόρισμα. Προφανώς ήταν κάτι το εξαιρετικά επικίνδυνο. Επίσης, ότι η ουκρανική πλευρά, και δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία, το ξαναλέω, η παραμικρή αμφιβολία ότι πρόκειται για ουκρανικό ντρόν θαλάσσης, μας οφείλει μια πολύ μεγάλη συγγνώμη. Και εκτός από τη συγγνώμη, μας οφείλει την απόλυτη διαβεβαίωση ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί στην ευρύτερη περιοχή. Εάν οποιοδήποτε κουραζερόπλοιο κατέβαινε από τη Βενετία προς την Ανατολική Μεσόγειο, ήταν ακριβώς στην πορεία του και χτυπούσε αυτό το δρόμο, το κουραζερόπλοιο αυτό θα πήγαινε στο βυθό της θάλασσας.
0: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις αυτής της ταραγμένης εποχής με ηρεμία και αυτοπεποίθηση, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση του χθες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Επισήμανε πως η χώρα έχει ισχυρές αποτρεπτικές δυνατότητες, συμμαχίες και το διεθνές δίκαιο με το μέρος της. Η αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού δεν μας αφορά, σημείωσε παράλληλα ο κ. Μητσοτάκης. Δήλωσε ότι η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει, απομένει ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θείας μας, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε και στο ζήτημα της ακρίβειας και του κόστου ζωής. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού.
2: Θέλω να σας διαβεβαιώσω, παρά την συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού, η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα. Η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει, την υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Απομένει ακόμα ένας χρόνος για την συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση της κυβερνητικής εργασίας. Το βλέμμα της κυβέρνησης παραμένει προσιλωμένο στο μεγάλο πρόβλημα του κόστου ζωής. Υπάρχουν όμως μια σειρά αποδράσεις οι οποίες αναπτύσσονται και ξεδιπλώνονται από την κυβέρνηση. Ενδεικτικά θέλω να αναφέρω ότι τον επόμενο μήνα θα πληρωθεί, θα καταβληθεί το έκτακτο βοήθημα των 150 ευρώ ανατέκνο στη μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών οικογενειών με παιδιά.
0: Να παραμείνουμε στην πολιτική εσωτερική επικαιρότητα. Το νομοσχέδιο που προωθεί η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα είναι μια ρογμή εμπιστοσύνης και μια κλιμάκωση στην ένταση, τον Ισίντορα Μπακογιάννη, στο συνέδριο που διοργανώνει ο κύκλος ιδεών σε συνεργασία με το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Η κ. Μπακογιάννη σημείωσε ότι η Τουρκία πάντοτε είχε την ανασφάλεια της περικύκλωσης, το οποίο είναι περίεργο πράγμα για μια τόσο μεγάλη χώρα.
3: Η αντιπολίτευση επιτίθεται σε 2-3 εθνικιστικούς τόνους πιο ψηλά από ότι είναι η ίδια η κυβέρνηση. Αρχίζει και κάνει κάποιες κινήσεις. Μέσα στις κινήσεις αυτές είναι και αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο ακόμα δεν έχουμε δει. Εμείς ξέρουμε ως συνήθως τα πάντα σε αυτή τη χώρα. Αναμφισβήτητα είναι μία ρογμή εμπιστοσύνης και αναμφισβήτητα επίσης είναι μία κλιμάκωση στην ένταση.
0: Κριτική στον τρόπο με τον οποίο η χώρα αντιμετωπίζει κρίσιμα εθνικά ζητήματα, άσκησε ο πρώην πρόεδρος του Πασόκ και καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ευάγγελος Βενιζέλος, μιλώντας στο συνέδριο του κύκλου ιδεών. Αναφερόμενος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, υποστήριξε ότι δεν έχει γίνει ουσιαστικός απολογισμός τα τελευταία 50 χρόνια και σημείωσε πως κανείς δεν προτείνει να αντιμετωπίσουμε με άλλη αντίληψη του χρόνου τα ζητήματα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Μιλώντας για τη θεωρία των επεισοδιών, τόνισε πως μας έχει οδηγήσει σε σταδιακές διολυστήσεις με αποτέλεσμα να διατηρείται το κάζους μπέλι, να μην έχει δοθεί μια οριστική απάντηση στο ζήτημα των χωρικών υδάτων και η Ελλάδα να μην έχει προχωρήσει ανακήρυξη ΑΟΣ. Για το θέμα της αναθεώρησης του συντάγματος, είπε πως δεν πρόκειται να γίνει καμία αναθεώρηση, γιατί όπως εκτίμησε, είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν οι απαραίτητες πλειοψηφίες. Σήμερα, εντωμεταξύ, θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιο Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε ο Ευκλήδης Τσακαλώντος, επισημένοντας ότι δεν θα πήγαινε με το νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα, γιατί όπως είπε μεταξύ άλλων δεν έχει δομές.
4: Για τους συντρόφους μου που θέλουν να πάνε σε αυτό το κόμμα, θα τους έλεγα αυτό που έλεγε ο Όσκαρ Ουάιλντ για το διαζύγιο, ότι η πρώτη φορά είναι δυστύχημα, η δεύτερη φορά είναι απροσεξία.
0: Το κόμμα της θα ανακοινώσει εντωμεταξύ σήμερα το απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη, Μαρία Καριστιανού. Τροχαίο με ένα νεκρό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Αττική Οδό. Μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του όταν προσέκρουσε σε καθρέφτη περιπολικού που ήταν σταθμευμένο στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, 500 μέτρα πριν από τα διόδια της Ανθούσας. Έχασε τον έλεγχο και έπεσε στη συνέχεια σε φορτηγό.
5: Γιατρέ μου.
6: Πείτε μου.
5: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
6: Μάλιστα.
5: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
7: Αυτό. Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε θρίαμβο μετέτρεψε η Aston Villa τον τελικό του Europa League με αντίπαλο του Freiburg. Οι Άγγλοι με τα γκολ των Tielemans, Buendia και Rodgers επικράτησαν των Γερμανών με 3-0 και εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στο Champions League τη νέα αγωνιστική περίοδο. Συνάντηση με τον Εργίνα Ταμάνα αναμένεται να έχει σήμερα ο διοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος, προκειμένου να συζητήσουν για το μέλλον του Τούρκου προπονητή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Σύγκληση έκτακτου διοικητικού συμβουλίου της Super League με θέμα την αναδιάρθρωση έστειλαν 5 ΠΑΕ, συγκεκριμένα ΑΕΛ, Αστέρας, Πανετολικός, Πανσεραϊκός και ΠΑΟΚ ζητούν από την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 το πρωτάθλημα να διεξαχθεί με 16 ομάδες και να καταργηθούν τα play-off και τα play-out. Για την τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League θα παίξουν Ατρόμητος, Πανσεραϊκός, Κηφισιά ΑΕΛ και Πανετολικός Αστέρας. Η αναμέτρηση στο Περιστέρι θα αρχίσει στις 6 και άλλες δύο αναμετρήσεις στις 7. Έχουν υποβαστεί ήδη στη Super League 2 ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ. Τον αντίπαλό του στον ημιτελικό του Final Four στο Πόλο Ανδρών έμαθε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν στις 11 Ιουνίου την Μπρορέκο και στον άλλο ημιτελικό θα παίξουν Μπαρσελόνα, Φερετσφάρος.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε
9: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
0: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπεδίο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
10: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Συζητούσαμε τώρα προ λίγων λεπτών με τον Γιώργο Ψάλτη και την Ελένη Μπουλιέρη την πληροφορία που είχαν για τον Ποραστιακό και την Hellenic Train. Πράγματι, υπάρχουν αλλαγές στα δρομολόγια και ακυρώσεις δρομολογίων. Θα προσπαθήσουμε να το ψάξουμε. Προσπαθεί ήδη ο Γιώργος Ψάλτης, που έχει τις γνωριμίες φυσικά, να βγάλει μια άκρη. Θα το δούμε στην πορεία. Προς το παρόν, όσοι προτίθεστε να πάρετε Ποραστιακό ή τέλος πάντων Hellenic Train, να επικοινωνείτε πρώτα για να δείτε αν ισχύει αυτή η γραμμή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Τι έχουμε τώρα στο λεκανοπέδιο από κυκλοφοριακής πλευράς? Έχουμε την παραλιακή προς τον Πειραιά να πιάνει κίνηση στο ύψος του Νεοφαλήρου εδώ στη γειτονιά μας. Έχουμε την ανηφόρα της Κατηχάγια από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, με τη συνήθη εικόνα, όχι κάτι παραπάνω. Και τις δύο εθνικές οδούς, τη Λεωφόρο Αθηνών δηλαδή από το δάσος Χαϊδαρίου, όπως μας έχει συνηθίσει, και την Κηφισού να έχει ως εξής: άνοδος Κηφισού από το ύψος του Περιστερίου, κάθοδος Κηφισού από την Αττική Οδό προς το Περιστέρι ανατμήματα.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζινε μαζί μας. Χριστίνα, καλή σου μέρα.
11: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα και εκεί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες και η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έφυγε ο στενός καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά, αλλά και στα ορεινά της Κρήτης θα συνεπιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά 24 με 25. Την Παρασκευή άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα υπηρετικά και την Κρήτη και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, να σας πω ότι το Σάββατο στα ανατολικά θα είναι άστατος ο καιρός με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Στη Δυτική Ελλάδα θα είναι γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Και η θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
12: Sky 100,3.

καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. 7 και 18. Ψιλοαργήσαμε λιγάκι, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι τα πράγματα. Όσον αφορά την ενημέρωση εδώ στον Sky 100,3, χρόνια πολλά στον Κώστα, χρόνια πολλά στην Κωνσταντίνα, χρόνια πολλά στην Ελένη που γιορτάζεται σήμερα. Λοιπόν, μετά πολύ γρήγορα να σας πω ότι είχαμε ένα περιστατικό με κάποιο άτομο το οποίο απειλούσε για τη ζωή του στη γραμμή του προαστιακού σε κάποιο σημείο. Δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι η αστυνομία έκανε τα δέοντα.

0: και λέει το εξής ο χάρτης αυτός. Το Ιράν, λέει, αυτή η νεοσύστατη αρχή των στενών του Περσικού, έβγαλε μια ανακοίνωση για μια νέα περιοχή, λέει, που θα ελέγχει. Το Ιράν, λοιπόν, διεκδικεί όλα τα σημεία εισόδου και εξόδου από τον Αραβικό κόλπο ως τον κόλπο του Ομάν. Ναι. Και τελούν μάλιστα υπό την απόλυτη δικαιοδοσία των ενόπλων δυνάμεων της Τεχεράνης. Περιλαμβάνει, λέει, περιοχές σε χωρικά ύδατα άλλων κρατών, όπως είναι, ξαναλέω, το Ομάν, το οποίο και αυτά έχει συμφέροντα στην περιοχή. Το Ιράν υποστηρίζει ότι το πλαίσιο διοδίων του για ασφαλές πέρασμα μέσω του στενού του Ορμούς ισχύει και πρέπει να τηρείται, ώστε τα εμπορικά πλοία να αποφεύγουν, λέει, από το να γίνουν στόχος των Ιρανικών δυνάμεων. Τώρα, επειδή εγώ κοιτάω, ξέρετε, κάθε μέρα έχω αυτή την τρέλα και κοιτάω τι γίνεται με τα στενά του Ορμούς, τι γίνεται με τα στενά του Ορμούς, βλέπω, οπ, πέρασε και ένα ελληνικών συμφερόντων, το πλοίο θαλασσινή, ένα bulk carrier με σημαία Μάλτας, μπήκε στον κόλπο του Περσικού, πέρασε δηλαδή από τα στενά. Σε εξέλιξη, έχει μια ψιλοκίνησούλα σήμερα σε σχέση με την προηγούμενη μέρα, τη χθεσινή. Έχει περάσει και ακόμα ένα πλοίο, ένας θαλάσσιος αετός, έχει προορισμό το Ιράκ, ένα λιμείο, ένα λιμάνι του Ιράκ. Η θαλασσινή, το πλοίο θαλασσινή, έχει προορισμό λιμένα του Ιράν, παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι, ξαναλέω, πέρασε, μπήκε στον Περσικό κόλπο. Συνεχίζουν πάντως, να το πω και αυτό γιατί το διαβάζω καθημερινά, τα εγκλωβισμένα πλοία, και εκεί υπάρχουν τα αιτήματα κάποιων πληρωμάτων και πλοίων να απελευθερωθούν. Κάποια από αυτά βρίσκονται, λέει, ακινητοποιημένα και μπλοκαρισμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα εντός του Περσικού κόλπου και δεν μπορούν να φύγουν. Θυμίζω ότι χθες, και μάλιστα φίλοι ακροατές μου δώσατε και κάποιες εξηγήσεις, αλλά δεν τις, και εγώ πάνω κάτω τα ίδια γνώριζα, ότι βγήκανε δύο κινέζικων συμφερόντων πλοία, το ένα μετέφερε 2 εκατομμύρια βαρέλια, προφανώς δεν είναι βαρέλια, είναι η ποσότητα των 2 εκατομμυρίων βαρελιών που υπάρχει μέσα στα πλοία, τα οποία προφανώς βγήκαν με σύμφωνη γνώμη της Τεχεράνης. Τώρα πληρώσανε, δεν πληρώσανε, αλλά το σίγουρο είναι ότι βγήκαν. Έμαθα, λοιπόν, χθες, να σας πω και δύο πληροφορίες παραπάνω. Πολύ ενδιαφέρον έχει, λέει, η παρακολούθηση όσων συμβαίνουν στην Κασπία θάλασσα. Κασπία θάλασσα είναι ακριβώς στο βόρειο κομμάτι του Ιράν. Έτσι, από τη μία μεριά είναι το Ιράν, είναι το Αζερβαϊτζάν, είναι το Τουρκμενιστάν και είναι και η Ρωσία. Είναι βεβαίως και η Ρωσία, που εκεί, λέει, μπορεί κάποιος να πει ότι μεταφέρονται προϊόντα που μπορεί να συμφωνούν μεταξύ τους η Τεχεράνη με τη Μόσχα. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο που σημείωσα χθες σε μια επικοινωνία με έναν άνθρωπο που γνωρίζει τα πράγματα εκεί και έχει εμπλοκή, είναι, λέει, ότι η Σαουδική Αραβία έχει ενεργοποιήσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό, το έχουμε ξαναπεί αυτό, και μεταφέρει ποσότητες πετρελαίου στην έξοδο του αγωγού που βγαίνει στην Ερυθρά θάλασσα. Και εκεί φαίνεται, αν δείτε τον περίφημο χάρτη Marine Traffic, μεγάλο αριθμό δεξαμενοπλοίων πλοίων, τα οποία πλέον εκεί πάνε και φορτώνουν. Τώρα, ας πούμε, έχω εντοπίσει και ένα ελληνικό πλοίο με ελληνικό όνομα, δεν έχει σημασία, στην περιοχή εκεί, προσπαθώντας να μεταφέρουν ποσότητα που χάνεται μέσα από τα στενά του Ορμούς. Λοιπόν, τώρα θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Ρίζο. Έχετε στείλει πάρα πολλά ερωτήματα και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Πάμε στον κύριο Κολλιό Μιχάλη. Θα πάμε και στον κύριο Κολλιό Μιχάλη, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να δούμε τα της κίνησης αναλυτικά πριν πάμε και σε διαφημίσεις, για να έχουμε και λίγο χρόνο. Μέχρι να πάμε στον κύριο Κολλιό Μιχάλη, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Α, όχι. Πρώτα έχουμε τον κύριο Κολλιό Μιχάλη, ο οποίος μας περιμένει. Έλα, Δημήτρη μας.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, δεν έχουμε εκτακτά σήμερα, ευτυχώς. Και είναι και λίγο καλύτερη η εικόνα.
0: Πέμπτη γάρα.
1: Ναι, πέμπτη γάρα. Ναι. Ένα τροχαίο συμβάν έχουμε στην παραλία Κιμώνα, εκεί στο ΕΔΕΜ. Ούτως ή άλλως θα είχαμε κίνηση από το ελληνικό, το παλιό αεροδρόμιο, προς το ΕΔΕΜ. Τώρα είναι κάτι της παραπάνω. Αυτό μόνο έχω να σας πω.

0: τη Ανεξτρά. Ναι, κατά τα άλλα.
1: Βλέπω και την κάθοδο στο ποτάμι φορτωμένη, Δημήτρη. Ε?
0: Ναι, ναι. Και η κάθοδο στο ποτάμι φορτωμένη από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό και η άνοδος από εκεί που την περιμένουμε, από τη Λένορμαν δηλαδή και πάνω.
1: Μάλιστα.
0: Ο Σκαραμαγκάς όπως είναι όλο. Είναι σταθερός ο Σκαραμαγκάς. Μου κάνει εντύπωση το τελευταίο διάστημα. Δεν έχει αυξομοιώσεις. Έχει και τη συνδρομή βέβαια της τροχέας. Έτσι κάθε ημέρα εκεί στο τελείωμα.
1: Αλήθεια, πώς πάει αυτή η ομάδα η καινούρια, Δημήτρη, επειδή μιλάς εσύ και έχει.
0: Καλά πάει. Η ομάδα Κόμβος, ναι, πάει καλά. Βέβαια εντάξει, παλεύει με θηρία, έτσι δεν το συζητώ γιατί έχουμε τόσες κακοτεχνίες, τόσα πολλά αυτοκίνητα.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει, βοηθούν. Σε αρκετά σημεία βοηθούν.
1: Okay.
0: Και εξελίσσονται από ό,τι μαθαίνω. Σιγά σιγά. Άνοδο Βασιλέως Κωνσταντίνου επίσης να προσέξουμε. Και την Κατεχάκη στα συνήθεια υπόπτα σημεία, Γιώργο. Τίποτα παραπάνω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, Δημήτρη μας. Λοιπόν, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική Ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet με υπέρυψηλες ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική Ίνα. Ναι. Χωρίς οπτική είναι, σωστά ακούσατε. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet, κυρίες και κύριοι, παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και το άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει. Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
5: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
6: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Enoforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
5: Με Enoforce.
6: Και Προσταζάν.
5: Από τη Vogel.
7: Vogel, υγιέ και φυσικά.
6: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.

0: την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
1: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Γαλλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Γαλλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
2: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Κώστα, να χαίρεσαι την Εφέλη, την κόρη σου. Τραγούδι δεν μπορώ να βάλω. Να τη χαίρεσαι όμως τη γοράκλα σου. Τα καλύτερα. Εύχομαι. Λοιπόν, πάμε αμέσως στο Διονύση Ρίζο που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Διονύση.
6: Καλημέρα, καλημέρα Σοκρατές.
5: Λοιπόν, για πάμε σε παρακαλώ να εξηγήσουμε λίγο τι γίνεται με τη συντάξη κυρίας. Έχω εκατοντάδες μηνύματα για την ιστορία αυτή.
6: Λοιπόν, βγήκε απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία απορρίπτει μια προσφυγή που είχαν κάνει διάφορα σωματεία.
5: Ναι.
6: Είχε γίνει τώρα. Υπήρχε μια εγκύκλειος που είχε βγει από τον κύριο Τσακλόγλου, τον τότε υπουργό.
5: Υφυπουργό,
6: η οποία εφάρμοζε μια διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου. Η διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου λέει ότι δεν μπορεί να χορηγείται περισσότερο, δεν μπορούν να χορηγούνται περισσότερες από μία εθνικές συντάξεις.
5: Μάλιστα.
6: Η οποία εγκύκλειος έλεγε ότι στις περιπτώσεις όπου χορηγούνται δύο συντάξεις, δηλαδή μία από ίδιο δικαίωμα και μία από δικαίωμα λόγω θανάτου εκμεταβιβάσεως,
5: ναι,
6: θα πρέπει να χορηγείται μία σύνταξη.
5: Μάλιστα.
6: Εθνική.
5: Μάλιστα.
6: Και αυτό έχει αποτελέσματα από τότε που εκδόθηκε η εγκύκλειος και μετά. Και όχι πριν.
5: Μάλιστα.
6: Στις προηγούμενες περιπτώσεις που είχαν βγει, η εγκύκλειος θα χορηγείται προσωπική διαφορά.
5: Μάλιστα.
6: Λοιπόν,
5: έρχεται τώρα υπουργός και λέει...
6: Έγιναν προσφυγές υπό την έννοια του να διατηρηθεί το καθεστώς να χορηγούνται ξεχωριστές στις εθνικές συντάξεις, μία από την, εθνική, μία από την κύρια σύνταξη λόγω γύρατος και μία από τη λόγω θανάτου.
5: Ναι.
6: Ήρθε το Συμβούλιο της Επικράτειας και είπε ότι ορθά έχει ερμηνεύσει εγκύκλειος. Σωστό είναι το άρθρο του νόμου που λέει ότι χορηγείται μία εθνική σύνταξη ανεξαρτήτως το από που έλκεται το δικαίωμα συνταξιοδότησης. Και πρέπει να εφαρμοστεί κανονικά υπό την έννοια αυτή, θα πρέπει να γίνει περικοπή της εθνικής σύνταξης από, τις πλευρές, από την πλευρά της σύνταξης λόγω χειρίας, με αποτέλεσμα το 80-90% των συντάξεων χειρίας να πρέπει να κατέβουν στα 446 ευρώ που είναι η κατώτατη σύνταξη λόγω χειρίας.
5: Δηλαδή, άρα πρέπει να επιστρέψει.
6: Να σωρευτεί.
5: Ναι, πρέπει να επιστρέψουν λεφτά αυτοί που τα πήρανε.
6: Εάν εφαρμοζόταν στο πλήρως σκέλος όλη αυτή η απόφαση, θα έπρεπε να αναζητηθούν αναδρομικά οι διαφορές των χρημάτων από όσους παίρνουν δύο συντάξεις.
5: Έρχεται ο υπουργός και λέει ότι θα γίνει νομοθετική ρύθμιση.
6: Και λέει ότι θα γίνει νομοθετική ρύθμιση έτσι ώστε και να μην αναζητηθούν χρήματα.
5: Ναι. Και να μην περικοπούν οι συντάξεις. Ερώτημα.
6: Να μην περικοπούν οι συντάξεις, ακριβώς.
5: Διονύση, ερώτημα. Δεν αλλάζει ο νόμος, αλλά έρχεται ρύθμιση τακτοποίηση. Καλά δεν λέω.
6: Ναι, κάπως έτσι. Δηλαδή θα τακτοποιήσει το θέμα του να μην επιστραφούν χρήματα. Δεν νομίζω να αλλάξει το άρθρο και να χορηγούνται δύο εθνικές συντάξεις. Νομίζω ότι.
5: Άρα δηλαδή.
6: Αυτό θα παραμείνει έτσι.
5: Ναι, όσοι δηλαδή προκύπτει ζήτημα σύνταξης κυρίας από εδώ και μπρος, δεν θα παίρνουν δεύτερη.
6: Ήδη. Σόρευση. Γίνεται σόρευση των συντάξεων και χορηγείται αναλογικό ποσό.
5: Μόνο του ποσού, ναι, τη χειρίας που δικαιούται να πάρει κάποιο. Δεν παίρνει το εθνικό κομμάτι δηλαδή.
6: Ναι.
5: Μάλιστα. Τώρα το λέω αυτό γιατί έχει στείλει ένα μήνυμα ωραίο η Θαλασσία, η φίλη ακροατρία από τη Θεσσαλονίκη. Που λέει για τη σύνταξη κυρίας. Ήθελα να αναφερθώ, λέει, η οποία, αν καταλαβαίνω, παίρνει μια σύνταξη κυρίας 390 ευρώ. Και λέει το κράτος δεν βλέπει ότι το ποσό αυτό είναι για την πρώτη εβδομάδα ενός συνταξιούχου, αν δεν παίρνει και. Και οι υπόλοιποι...
6: 390 είναι χαμηλό, θα έπρεπε να είναι ήδη στα 446.
5: Ναι, εκτός
6: αν έχει και άλλη σύνταξη και έχει φορεία. Οπότε 6% υγεία.
7: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
8: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
9: Ο Παναθηναϊκός.
8: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
9: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
8: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
9: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
8: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Tenda Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
10: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλα σου από το Fernie Deco. Αθή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αθή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
7: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Σε στασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2651090900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
11: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr.
12: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής ανοιχτής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
13: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Pole.
14: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
15: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
14: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
15: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
14: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
13: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Όλοι στη Λεωφόρο. Είπα Παναθηναϊκός, το όλοι μαζί μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Η ώρα είναι 8.

0: έχεις τουριστική επιχείρηση. Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking, τουρισμός της Eurobank.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα οι οδηγοί στην παραλιακή προς τον Πειραιά, από τον Άλυμο προς το Έδεμ και από το Φαλερικό Δέλτα προς το Νέο Φάλερο λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Βύρονα. Αποκαθίστανται σταδιακά τα δρομολόγια στον προαστιακό σιδηρόδρομο, τα οποία δεν πραγματοποιούνταν στο σύνολό τους μέχρι και τις 5.30 το πρωί, λόγω συμβάντος στο σιδηροδρομικό κέντρο Αχαρνών. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου που ξέσπασε στις 5 το πρωί στη Δραπετσόνα, στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σπάρτης. Η πυρκαγιά προκλήθηκε σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από φιάλη υγραερίου και γρήγορα επεκτάθηκε στο διαμέρισμα, από το οποίο απομακρύνθηκαν από δυνάμεις της πυροσβεστικής μια μητέρα με το γιο της, καθώς και όλοι οι ένοικοι της πολυκατοικίας. Στον τρίτο όροφο βρισκόταν μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία αρχικά αρνιόταν να εγκαταλείψει το διαμέρισμά της, αλλά στη συνέχεια απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες. Αυστηρή προειδοποίηση προς την Ιρανική ηγεσία εξέδωσαν αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ εν μέσω του συνεχιζόμενου αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Τόνισε πως το Ιράν αντιμετωπίζει ένα κρίσιμο τελεσίγραφο όπου τις Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν είτε να συμφωνήσουν ένα έγγραφο που να ικανοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε να αντιμετωπίσουν μια τιμωρία από το στρατό μας, κάτι που δεν έχουν ξαναδεί στη σύγχρονη ιστορία. Αυτή είναι η επιλογή που αντιμετωπίζουν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το Ιράν έχει λάβει τις θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και τις εξετάζει, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με Ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό ιστότοπο Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και της Αιγύπτου, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου, με τον Νετανιάχου ωστόσο να εμφανίζεται έντονα αντίθετος. Στην τελευταία του παρέμβαση, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από την Τεχεράνη. Σε διάβημα διαμαρτυρίας αναφορικά με τη σύλληψη Ελλήνων που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών με εντολή του Υπουργού Γιώργου Γεραπετρίτη. Το Υπουργείο ζητά σεβασμό στο Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και την ταχεία διεκπαιρέωση των διαδικασιών για την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, Λένα Ζοχιού, η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελαβίβ θα μεταβεί πιθανότατα σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Ασντότ, όπου αναμένεται να μεταφερθούν οι Έλληνες πολίτες για τον ταχύτερο και ασφαλή επαναπατρισμό τους. Εν τω μεταξύ, έντονες είναι οι διεθνείς αντιδράσεις για το βίντεο με δεκάδες ακτιβιστές γονατισμένους δίπλα-δίπλα και δεμένους πιστάγκωνα, που ανήρτησε ο Ισραηλινός ακροδεξιός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλας, έκανε λόγια για ταπεινωτική και ασφαλμένη μεταχείριση των ακτιβιστών του στολίσκου και επέκρινε τον ακροδεξιό Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του ανάρμοστη για οποιοδήποτε κατέχει αξίωμα σε μια δημοκρατία. Ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτηρίζει ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας το περιστατικό με το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα, τονίζοντας πως η Ουκρανία οφείλει να ζητήσει συγγνώμη. Μάλιστα, προειδοποίησε ότι οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές σε περίπτωση σύγκρουση με επιβατικό πλοίο ή κουρασγερόπλοιο, ενώ απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για το σχετικό πόρισμα της έρευνας από το στρατό. Σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε εξέλιξη βρίσκεται από χθες το απόγευμα η επιχείρηση εντοπισμένου Ισπανού Ριβάτη, τέχνη του οποίου χάθηκαν στον Όλυμπο. Πρόκειται για έναν 25χρονο, ο οποίος φέρεται να ξεκίνησε από ένα καταφύγιο να ανέβει μόνος του στην κορυφή του Ολύμπου. Η εξαφάνισή του δηλώθηκε από οικείους του. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League, καθώς επικράτησε τον τελικό της γερμανικής Freiburg με 3-0, εξασφαλίζοντας επίσης θέση στο Champions League της νέας αγωνιστικής περίοδου.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ στην υπόλοιπη χώρα. Λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σάββατο στα ανατολικά ο καιρός θα είναι άστατος, ενώ στη Δυτική Ελλάδα γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 17 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

Μια μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Όπως κάνετε καθημερινά και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Στο μικρόφωνο η Αθηνά Παπά. Θα πάμε και σήμερα μέχρι τις 10 και έχουμε πολλά να πούμε. Τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Εσείς ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2-6-8-2-0-23-809 το τηλέφωνο μας. Με ανοιξιάτικη αστάθεια θα κυλήσει ο καιρός σήμερα. Εκδηλώσεις για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού συνεχίζονται στην Πρέβεζα σήμερα, η λαμπαδιφορία. Σε ποιες περιοχές δεν θα έχουν ρεύμα? Κατά πλειοψηφία η τροποποίηση για τον ποδηλατόδρομο. Τελειώνει ο χρόνος για τις παλιές ταυτότητες. Πράσινες πολιτιστικές διαδρομές και στην Πρέβεζα. Νερό δεν θα έχει σήμερα η Νικιάνα Λευκάδα. Πανελληνίδιο συνέδριο για το διαβήτη στην Πρέβεζα. Μεγάλη γιορτή σήμερα, κυρίες και κύριοι. Η Εκκλησία τιμά τους Αποστόλους Κωνσταντίνου και Ελένη και τη μεγάλη δεσποτική ορτή της Αναλήψεως. Μία από τις κορυφαίες δεσποτικές γιορτές της πίστης. Ο Μέγας Κωνσταντίνος υπήρξε αυτοκράτορας που συνέδεσε το όνομά του με την νομιμοποίηση του χριστιανισμού και τη μεγάλη στροφή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας προς τη νέα πίστη. Η μητέρα του Αγία Ελένη διακρίθηκε για τη βαθιά πίστη και τη μεγάλη προσφορά της στην Εκκλησία. Συνδέθηκε δε με την έβριση του Τιμίου Σταυρού στους Αγίους Τόπους και με την ανέγερση σημαντικών ναών. 40 μέρες μετά την Ανάσταση, η Εκκλησία εορτάζει την ανάληψη του Ιησού Χριστού στους ουρανούς. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Χριστός, αφού εμφανίστηκε στους μαθητές του μετά την Ανάσταση, ανελήφθη ενώπιόν τους από το όρος των ελαιών. Η εορτή της Αναλήψεως συμβολίζει τη μετάβαση από την επίγεια παρουσία του Χριστού στη δόξα της Βασιλείας των Ουρανών και αποτελεί προετοιμασία για την Πεντηκοστία. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά σε πολλούς: Ελένη, Έλενα, Ελεάνα, Κωνσταντίνο, Κώστα, Κωστή, Ντίνο, Κωνσταντίνα, Ντίνα. Προσέξτε και τα υποκοριστικά. Θα πούμε και εμείς χρόνια πολλά. Και να ξεκινήσουμε την ενημέρωση στο Πρίσμα.

Άστατος θα είναι σήμερα Πέμπτη ο καιρός, σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τη θερμοκρασία ωστόσο να σημειώνει άνοδο και τους ανέμους να πνέουν βόρειοι έως 6 μποφόρ.

Στην ευρύτερη περιοχή γενικά καλός ο καιρός θα είναι σήμερα, με πρόσκαιρη αστάθεια τις θερμές ώρες της ημέρας, κυρίως τα υπηρετικά. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα φτάσουν τοπικά τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Παρασκευή, ανάλογο το σκηνικό του καιρού, τοπικές βροχές ή όμβρη σε αρκετές περιοχές. Σε άλλες περιοχές η αστάθεια θα περιοριστεί κυρίως στα ηπειρωτικά. Περισσότερη αστάθεια περιμένουμε το Σάββατο στα ανατολικά τμήματα της χώρας, με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά ο καιρός θα είναι καλύτερος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τωρινά. Γενικά έτσι θα παραμείνει ο καιρός στα δυτικά την Κυριακή, με πρόσκαιρη αστάθεια στα ορεινά ηπειρωτικά. Πρόσκαιρες νεφώσεις περιμένουμε την Δευτέρα, τη νέα εβδομάδα. Κύριε και πρόσκαιρους όμβρους, κυρίως στα ορεινά, τις θερμές ώρες της ημέρας. Στους 18 βαθμούς αυτή τη στιγμή θερμοκρασία στην Πρέβεζα, θα επικρατεί κατά κύριο λόγο ηλιοφάνεια, η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 23 βαθμοί. Η αίσθηση της ζέστης είναι πιο έντονη από την πραγματική θερμοκρασία λόγω της υγρασίας, στο 83% υγρασία. Be... 18 βαθμούς και στη Λευκάδα, αισθητή θερμοκρασία 24. Θα επικρατεί και εκεί κατά κύριο λόγο ηλιοφάνεια. Ανάλογα το σκηνικό του καιρού και στη Φιλιππιάδα, όπου το θερμόμετρο αυτή την ώρα δείχνει 18 βαθμούς, αλλά και στο Λούρο. Και στην Πάργα η αίσθηση της ζέστης είναι πιο έντονη λόγω της υγρασίας. Ηλιοφάνεια και στο καναλάκι. Τώρα για σήμερα δεν προβλέπεται έτσι να υπάρξουν βροχές. Δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά. Αναμένεται ασθενής βροχόπτωση αύριο και εκεί στην περιοχή της Πάργας, στο καναλάκι. Όχι πολλά πράγματα βέβαια. Αλλά με τον καιρό, ειδικά με τον ανοιξιάτικο καιρό, δεν τα βάζεις ποτέ.

0: Από το τμήμα ίδρυυσης του Δήμου Λευκάδας ανακοινώνεται ότι αύριο Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή υδροδότησης στην περιοχή της Νικιάνας λόγω τεχνικών εργασιών. Η διακοπή θα διαρκέσει από τις 8 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι. Ο Δήμος Λευκάδας ζητά την κατανόηση των κατοίκων και των επαγγελματιών της περιοχής για την προσωρινή ταλαιπωρία. Ρε Βαν, δεν θα έχουν σήμερα στη Νέα Σαμψούντα οι δρόμοι γύρω από την πλατεία προς το Ζάλογο Σαμψούντας, Φιλελλήνων, επαρχιακή οδός Νέα Συνόπης Μικράς Ασίας. Από τις 10.30 έως τις 12.30 εκεί στη Νέα Σαμψούντα πάλι οι δρόμοι από την Εθνική Οδό Πρέβεζας Ιωαννίνων προς τη Νέα Σαμψούντα, στο ύψος του παλιού γαλακτοκομείου. Και αύριο θα έχουμε διακοπή ρεύματος από τις 9 το πρωί στις 12 το μεσημέρι στο Καναλάκι, στους δρόμους 25 Μαρτίου, Ολυμπίου, Αγίας Τριάδος, Ελευθερίου Βενιζέλου, Γεωργίου Σαχτούρη. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας είναι και σήμερα μαζί μας και προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και εφήβων. Στηρίζει τους μαθητές από το ξεκίνημα στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Φιλότα 4 βρίσκεται εδώ στην Πρέβεζα. Μην ξεχνάτε ότι προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθωτική αξιολόγηση για να εντοπιστούν έγκαιρα δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.
1: Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
2: Λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί, το συμφέρον σου. Εκεί.
3: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
4: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
5: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενο σκολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
5: Κάτσενες Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
1: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
6: Ωχ, μείναμε από καύσιμα.
7: Άραξο.
6: Τι άραξο, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
7: Άραξον λέμε.
6: Άραξον και άραξον. Μόνο αυτό ξέρεις να λες.
7: Δεν λέω άραξον. Λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
8: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
9: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
8: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
9: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
8: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
9: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41555.
8: Στον Λούρο Πρέβεζας.
9: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
8: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
9: Άρα Άξον.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point. Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-61613. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
10: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

ενημέρωση στο Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί, είναι 5η 21 Μαΐου. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση, όπως κάνετε καθημερινά, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Να πούμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, εκτός από τις πολλές καλημέρες, πολλά και τα χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο και στην Ελένη. Προσέξτε και τα υποκοριστικά. Μπορεί να είναι Ντίνα, μπορεί να είναι Ντίνος, από το Κώστας Κωνσταντίνος. Εσείς ξέρετε, έχετε όλη την επικαιρότητα με ένα κλικ μέσα από τις σελίδες του Λευκάζα Today και του PrevezaToday.gr. Πολιτική, κοινωνία, πολιτισμός, Ιόνιο. Είμαι στις σελίδες του Λευκάζα Today. Και διαβάζω: εκδήλωση τη Λευκάδα για τους 200 κομμουνιστές της Κεσαριανής και τα διδάγματα της θυσίας του. Καταγγελία κατοίκου για αγριογούρουνα στους τσουκαλάδες. Περιμένουμε σοβαρό ατύχημα για να κινητοποιηθούν οι αρμόδιοι. Είναι το ερώτημα το οποίο θέτει.

Ο Δήμος κάνει πολιτισμό με παραχωρήσεις χώρων, σκληρή επίθεση καλού για Πολιτιστική Επιτροπή και θερινές εκδηλώσεις. Στάθης Πολίτης, τα σκουπίδια θα μας πνίξουν φέτος στη Βασιλική, η Νότια Λεφτάδα είναι εγκαταλελειμμένη. Αποστόλης Θερμός, ήταν πολιτική απόφαση του Δημάρχου να μην συζητήσει το θέμα των εργαζομένων στις κοινωνικές δομές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Προσλήψεις στη Λευκάδα για το πρόγραμμα Δακοκτονίας 2026, πήγα πολλά χρόνια πίσω, έως 8 άτομα από την Περιφερειακή Ενότητα και διαβάζω είναι 7 άτομα γηγοθέτες, εργάτης αποθήκης 1 άτομο, θα πρέπει να είναι ηλικίες από 18-67 ετών. Ο ανάρτηση ολόκληρης ανακοίνωσης θα γίνει στον χώρο των ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας. Περισσότερα για τις προσλήψεις για το πρόγραμμα Δακοκτονίας μπορείτε να διαβάσετε στο lefkada.today.gr. Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείων Λευκάδας κατά σπατάληση δημόσιου χρήματος ή είσοδος εργολάβων στην εστίαση του νοσοκομείου.

Ήπειρος, πολιτική, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός. Είμαι στις σελίδες του πρεβέζα του day.gr, μάτι της πυροσβεστικής στο βράχο, τον τρόμο που επιτηρεί όλο το 24ωρο από την Πρέβεζα έως την Πάρκα. Πώς μπορούμε να προστατευτούμε από τα δαγκώματα φιδιών? Γνωριμία με το άθλημα πετάνκ για το πρώτο πρότυπο γυμνάσιο Πρέβεζας. Έντονη ανησυχία των πυροσβεστών της Ηπείρου για την υποστελέχωση. Εκδηλώσεις μνήμης για τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Μητρόπολη Πρέβεζας, βραδινή παράκληση για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ερευνητικού έργου για την κορονοϊσία. Μια επιτυχημένη εξόρμηση για τον Ορειβατικό Σύλλογο Πρέβεζα. Το ταξίδι στη λογοτεχνία και στη ζωή, εκδηλώσεις Θεοφάνιο από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, την Ένωση Λογοτεχνών και το Δεύτερο Γυμνάσιο Πρέβεζας. Όλοι επικαιρότα με ένα κλικ 24 ώρες το 24ωρο. Πρέβεζα.today.gr, λευκάθα.today.gr.

πάμε σε ένα άλλο θέμα που απασχολεί αρκετό κόσμο, κυρίες και κύριοι, αφορά τις συντάξεις χειρίας. Έτσι λοιπόν διαβάζω ότι καμία περικοπή δεν πρόκειται να υποστούν οι συντάξεις χειρίας. Αντιθέτως, η κυβέρνηση πρόκειται να φέρει νομοθετική ρύθμιση με την οποία θα αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλο. Η Υφυπουργός Εργασίας ξεκαθάρισε πως δεν προτίθεται να εφαρμόσει την απόφαση του Ελεκτικού Συνεδρίου για την περικοπή της μίας εκ των δύο εθνικών συντάξεων που δίδονται όταν υπάρχει συρροή, δηλαδή όταν ένας συνταξιούχος εισπράττει σύνταξη χειρίας και δεύτερη σύνταξη εξιδίου δικαιώματος. Μάλιστα, η κυβέρνηση μελετά το ενδεχόμενο να δώσει οριστική λύση στο θέμα των συντάξεων χειρίας, το οποίο είναι τεράστιο, έχει τεράστιο κοινωνικό αποτύπωμα και εμπεριέχει τον κίνδυνο να αναζητηθούν επιστροφές τεράστιων ποσών από συνταξιούχους που συνεχίζουν να εισπράττουν ως έχει τη σύνταξη χειρίας από το 2020 και μετά. Το ζήτημα έχει ως εξής. Σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου, το ύψος των συντάξεων των δικαιούχων που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα θα έπρεπε να μειωθεί κατά 50% από το 70% στο 35% σε περίπτωση ανάληψης εργασίας ή συνταξιοδότησης. Η περικοπή έπρεπε να είχε εφαρμοστεί από το 2020 σε όλους. Ωστόσο, εφαρμόστηκε μόνο στις συντάξεις που προέρχονται από το δημόσιο τομέα και τον ΟΓΑ, ενώ οι συντάξεις χειρίας του ιδιωτικού τομέα συνέχισαν να καταβάλλονται κανονικά. Δεν μειωθήκανε δηλαδή. Τώρα, η τηλήση που επεξεργάζεται το Υπουργείο Εργασίας προβλέπει την επαναφορά των συντάξεων χειρίας στο 70% αντί του 35% της σύνταξης των θανόντων, την οποία λαμβάνουν τώρα οι επιζώντες σύζυγοι. Η λύση δεν περιέχει την επιστροφή αναδρομικών ποσών για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα για το μεσοδιάστημα κατά το οποίο δεν εφαρμόστηκε η διάταξη του νόμου Κατρούγκαλο. Στον ιδιωτικό τομέα δεν θα υπάρξουν επιστροφές και αναδρομικά αφού δεν εφαρμόστηκε ο νόμος, αλλά θα καταργηθούν οι αναδρομικές περικοπές από τις συντάξεις χειρίας που έπρεπε να κοπούν και δεν κόπηκαν μετά το 2019. Η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας σχεδιάζει να παραμείνουν στο ακέραιο οι δύο εθνικές συντάξεις που καταβάλλονται σε συνταξιούχους, οι οποίοι λαμβάνουν τη δική τους σύνταξη γύρατος και τη σύνταξη χειρίας, και η περικοπή θα εφαρμοστεί σε λίγες περιπτώσεις όταν ο συνταξιούχος λαμβάνει από ίδιο δικαίωμα δύο συντάξεις και σύνταξη χειρίας. Περιμένουμε λοιπόν την νομοθετική ρύθμιση, είναι ένα θέμα που αφορά αρκετό κόσμο. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να αναζητηθούν επιστροφές τεραστίων ποσών από συνταξιούχους που συνέχισαν να εισπράττουν από το 2020.

είμαι στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και εφήβων. Εδώ στην Πρέβεζα βρίσκεται Φιλότα 4, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, είναι πάντα κοντά σε γονείς και σε παιδιά, στηρίζει τους μαθητές από το ξεκίνημα ως το τέλος της σχολικής χρονιάς, προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθοντική αξιολόγηση. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία, το σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζα στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.

0: στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
1: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Prevezatoday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
2: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
3: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
2: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου. Τι καταβρόχθησες.
3: Τίποτα. Λίγο ψωμί πινακωτό. Λίγο νταβά ολκής. Μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι. Τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού. Κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης. Τίποτα σοβαρό.
1: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουφιές που μυρίζουν παράδοση.
4: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
1: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
5: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design.
6: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα, γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
7: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
8: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
7: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
8: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
7: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
8: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
7: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
8: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
7: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
8: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
8: Software Lab, η viral επιλογή.
6: Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός, αφρόδης, ημιαφρόδης. Κάθε ίνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Κάθε ίνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
7: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
9: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
10: Στην Κιβωτό.
9: Και πού είναι αυτό?
10: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
11: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
12: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
11: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
12: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 291.
9: Φύγαμε για Κιβωτό!
11: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
13: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
14: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή την θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans έργων. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το όλοι μαζί μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
9: Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά και 10 δευτερόλεπτα.

0: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίρης. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων συναντούν οι οδηγοί στην παραλιακή προς τον Πειραιά από το ύψος του Αγίου Κοσμά προς το λιμάνι του Πειραιά λόγω τροχαίων συμβάντων. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισού, στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, στην λεωφόρο Κηφισία, στην άνοδο της Συγκρού, στον οδικό άξονα Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασίλισσα Σοφίας προς τη Βουλή. Αποκαθίσατε σταδιακά τα δρομολόγια στον προστιακό σιδηρόδρομο, τα οποία δεν πραγματοποιούνταν στο σύνολο μέχρι τις 5.30 το πρωί λόγω συμβάντων στο σιδηροδρομικό κέντρο Χαρδών. Πυρκαγιά ξέσπασε στις 5 το πρωί σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στη Δραπετσόνα, στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σπάρτης. Η πυρκαγιά προκλήθηκε σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από γκαζάκι αερίου και γρήγορα επεκτάθηκε στο διαμέρισμα, από το οποίο απομακρύθηκαν από δυνάμεις της πυροσβεστικής μία μητέρα με το γιο της, καθώς και άλλοι ένοικοι της πολυκατοικίας. Στον τρίτο όροφο βρίσκονταν μια ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία αρχικά αρνιόταν να εγκαταλείψει το διαμέρισμά της, αλλά στη συνέχεια απεγκλωβίστηκε από τους πυροσβέστες. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Αυστηρή προειδοποίηση προς την Ιρανική ηγεσία εξέδωσε ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλλερ εν μέσω των συνεχιζόμενων αδιεξόδους διαπραγματεύσεων των ΗΠΑ με το Ιράν. Μπορούν είτε να συμφωνήσουν σε ένα εγγράφο που να ικανοποιεί τις ΗΠΑ, είτε να αντιμετωπίσουν μια τιμωρία από το στρατό μας, κάτι που δεν έχουν ξαναδεί στη σύγχρονη ιστορία. Αυτή είναι η επιλογή που αντιμετωπίζουν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το Ιράν έχει λάβει τις θέσεις των ΗΠΑ και τις εξετάζει, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, επισημαίνοντας ταυτόχρονα την μεγάλη δυσπιστία της Τεχεράνης έναντι της Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με τον Αμερικανό ιστότοπο Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων με την διαμεσολάβηση του Πακιστάν, του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας, της Τουρκίας και της Αιγύπτου, το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου με τον Νετανιάχου, ωστόσο να εμφανίζεται έντονα αντίθετος. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι οι ΗΠΑ είναι διατεθειμένες να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν. Συνεχίζονται οι διεθνείς αντιδράσεις για το βίντεο που ανήρτησε ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας και διακρίνεται να χλεβάζει δεκάδες ακτιβιστές του στολίσκου για την Γάζα, γονατισμένους δίπλα-δίπλα και δεμένους πιστάγκονα. Η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας έκανε λόγο για ταπεινωτική και εσφαλμένη μεταχείριση των ακτιβιστών του στολίσκου και επέκρινε τον υπουργό, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του ανάρμοστη για οποιονδήποτε κατέχει αξίωμα σε μια δημοκρατία. Στο δημοκρατικό κόσμο δεν κακοποιούμε και δεν θριαμβολογούμε πάνω σε ανθρώπους που βρίσκονται υποκράτηση. Απαιτούμε δικαιοσύνη για τους πολίτες μας και συνέπειες για εσάς, τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας. Για απαράδεκτη μεταχείριση των ακτιβιστών έκανε λόγο ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Επισήμανε πως το Σεπτέμβριο είχε απαγορεύσει την είσοδο του συγκεκριμένου υπουργού στην Ισπανία και προανήγγειλε πως θα ζητήσει από τις Βρυξέλλες επέκταση του μέτρου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα, σε διάβημα διαμαρτυρίας αναφορικά με τη σύλληψη Ελλήνων που συμμετείχαν στο στολίσκο για την Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών με εντολή του Υπουργού Γιώργου Γεραπετρίτη. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, η πρέσβη της Ελλάδος στο Τελαβίβ θα μεταβεί πιθανότητα σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Ασντότ, όπου αναμένεται να μεταφερθούν οι Έλληνες πολίτες για τον ταχύτερο και ασφαλή επαναπατρισμό τους. Στην πολιτική ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών που υλοποιείται από το 2019 έως σήμερα ως μια διαρκή επένδυση στην ποιότητα ζωής των πολιτών, εστίασε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε εκδήλωση χθες στο Μαξάρι ότι θα σύστασε σε πόλια. Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης μίλησε για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων με περισσότερα από 1076 νέα οχήματα ενταγμένα στην κυκλοφορία και στόχο να φτάσουν τα 1700 τα επόμενα δύο χρόνια. Σήμερα θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών του πρώην Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλου Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην αθλητική επικαιρότητα, η Αστον Βίλα κατέκτησε το Europa League καθώς επικράτησε στο τελικό της γερμανικής Φράιμπουργκ με 3-0, εξασφαλίζοντας επίσης θέση για το Champions League της νέας χρονιάς.
2: Γιατρέ μου,
3: πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Ακολουθεί το βιβλίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ στην υπόλοιπη χώρα. Λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σάββατο στα ανατολικά ο καιρός θα είναι άστατος, ενώ στη Δυτική Ελλάδα γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
6: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Αν αναζητάτε την τέλεια σκίαση, τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία στη σκίαση στην GSP Καρτζονίκας, εδώ στην Πρέβεζα, στη Λεωφόρο Ιωαννίνου 165. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, είναι οι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου. Από πέρκολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, διαθέτουν ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Στην GSP Καρτζονίκας θα βρείτε εξαιρετικές ιδέες για τη σκίαση του σπιτιού σας.
0: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: Δεκαπέντε λεπτά μετά τις 9, περάσαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι 5η 21 Μαΐου. Λέμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Μεγάλη γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένης. Εσείς ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2-6-82-0-23-809 το τηλεφωνό μας. Ξεκινά σήμερα το 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το Ζαχαρόδι Διαβήτη και τα μεταβολικά νοσήματα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Πρέβεζας, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, συνεχίζει τη συμβολή του στην επιστημονική εκπαίδευση και την προαγωγή της ιατρικής γνώσης, συνδιοργανώνοντας άλλο ένα Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο μετά το Συνέδριο Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής που έγινε τον Απρίλιο στην Πρέβεζα, το οποίο παρακολούθησαν περισσότεροι από 600 γιατροί από όλη την Ελλάδα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Πρέβεζας εκφράζει τις θερμές του ευχές για κάθε επιτυχία στο συνέδριο. Παράλληλα προετοιμάζεται για το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Ελευθέρων Επαγγελματιών Καρδιολόγων Ελλάδος, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από 12 έως 14 Ιουνίου στην Πρέβεζα, ολοκληρώνοντας έτσι ένα ιδιαίτερα σημαντικό κύκλο επιστημονικών δράσεων στην περιοχή μας. Μετά την Σινόπη, μετά την Κερασούντα, συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για την μνήμη της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού στην Πρέβεζα. Σήμερα 8 και 4 λαμπαδιφορία, στην οποία θα συμμετέχουν πολιτιστικοί και τοπικοί σύλλογοι της περιοχής. Η πομπή θα ξεκινήσει από το Δημαρχείο και θα κινηθεί στο παραλιακό πεζόδρομο, στο ιστορικό κέντρο και θα καταλήξει πάλι μπροστά στο Δημαρχείο, στο χώρο του Μνημείου του Χαλασμού, όπου θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση. Εκεί θα υπάρξουν χαιρετισμοί και ομιλίες, αλλά και ένα μουσικό αφιέρωμα από τη χοροδία παραδοσιακής μουσικής του Δημοτικού Οδείου Πρέβεζας Σπύρος Δήμας. Να πούμε ότι οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν το Σάββατο στη Νέα Σαμψούντα και θα κορυφωθούν την Κυριακή στις 10 η ώρα το πρωί με την τέλεση επιμνημόσυνης δέησης στον Ιερό Ναό του Αγίου Χαραλάμπου.

Το ταξίδι στη λογοτεχνία και στη ζωή είναι η εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στην αίθουσα της Θεοφανίου από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, την Ένωση Λογοτεχνών Πρέβεζας και το Δεύτερο Γυμνάσιο Πρέβεζας.

πολλά έχει συγκεκριμένη εκδήλωση. Χαιρετισμούς, απαγγελίες, αγγλόφωνων ποιημάτων, ελληνικών και άλλων ξενόγλωσσων που έχουν σχέση με το ταξίδι και στη θάλασσα, μουσική.

Λίγο την προσοχή σας θέλω σε εσάς που δεν έχετε εκδώσει ακόμη νέα ταυτότητα. Ο χρόνος για τις παλιές ταυτότητες τελειώνει. Λιγοστεύει το χρονικό διάστημα που έχουν οι πολίτες για να αντικαταστήσουν τον παλιού τύπου δελτίων ταυτότητας, καθώς καλούνται μέχρι τις 3 Αυγούστου να προχωρήσουν στην έκδοση των νέων, σύμφωνα με το σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό. Όσοι δεν προχωρήσουν έγκαιρα στην αλλαγή θα χρειάζονται διαβατήριο για τις μετακινήσεις τους στο εξωτερικό. Η διαδικασία αντικατάστασης για τις νέες ταυτότητες που πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας γίνονται με ραντεβού στα αστυνομικά τμήματα. Το κόστος ανέρχεται σε 10 ευρώ και 50 λεπτά με μειωμένη χρέωση των 5 ευρώ για τους πολύτεκνους. Για την έκδοση του νέου δελτίου ταυτότητας, οι πολίτες θα πρέπει να μεταβούν αυτοπροσώπως στην αρμόδια αρχή. Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί απευθείας στην υπηρεσία έκδοσης ή σε πιστοποιημένο φωτογράφο. Αυτό πρέπει να γίνει μέχρι 3 Αυγούστου.

0: υποθέσεις ναρκωτικών, οδήγησης χωρίς άδεια, σύλληψη φυγόπων και κατοχής πρέις πιπεριούς περιλαμβάνει το τελευταίο ενημερωτικό δελτίο συμβάντων των αστυνομικών διευθύνσεων της Επίρου. Στη σύλληψη μηδαπού για κατοχή ναρκωτικών προχώρησαν το βράδυ της Δευτέρας αστυνομικοί του τμήματος δίωξης ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης Ιωαννίνων. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τον έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του δύο αυτοσχέδια τσιγάρα και ενός έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του κατασχέθηκε ποσότητα κατέργαστης κάναβης. Στην Άρτα συνελήφθη ένα άτομο από αστυνομικούς, καθώς όπως διαπιστώθηκε οδηγούσε το αυτοκίνητό του χωρίς άδεια οδήγησης, του είχε αφαιρεθεί πρόσφατα. Κατά τον έλεγχο στο αυτοκίνητο βρέθηκε και μικροποσότητα κατέργαστης κάναβης. Στην Πρέβεζα συνελήφθη ένα άτομο σε βάρος το οποίο εκκρεμούσαν δύο καταδικαστικές αποφάσεις του μονομελούς πλημμυροδικείου Πρέβεζας για τα δικήματα της απειλής και της εξύβρισης με ποινές φυλάκισης 12 και 13 μηνών αντίστοιχα. Επίσης, αστυνομικοί της ομάδας Δία στην Πρέβεζα προχώρησαν στη σύλληψη ενός ακόμη ατόμου για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς στην κατοχή του βρέθηκε σπρέι πιπεριού, το οποίο και κατασχέθηκε. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε αμέσως μετά.
1: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gilaros, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
4: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
5: Βάλε Μάπε Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Μάπε Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή.
6: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390.
7: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Spindex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Spindex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Spindex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
8: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
9: Yes. Η νέα εποχή έφτασε.
10: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
9: Infonet Πληροφορική.
10: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
9: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
10: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
9: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
10: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
9: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά. Κόνικα και Κιοσέρα.
9: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
9: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
11: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
12: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
13: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: 91,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Ανακαλύψτε, κυρίε και κύριοι, την απόλυτη εμπειρία τη σκίαση στην GSP Καρτζονίκα εδώ στην Πρέβεζα, στη λεωφορείο Ιωαννίνων 165. Με περισσότερα από 30 χρόνια στον χώρο τη σκίαση, είναι οι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου. Από πέρκολε και τέντε μέχρι ζελατίνε και ομπρέλε, διαθέτουν ολοκληρωμένε λύσει που ικανοποιούν και του πιο απαιτητικού πελάτε. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Αναζητάτε λύσεις σκίασης για κάθε χώρο? Δεν έχει θέμα παρά να πάτε στην GSP Καρτζονίκα.

0: ηλεκτρική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: 40 λεπτά μετά τις 9, περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Είναι 5η 21 Μαΐου. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση, όπως κάνετε καθημερινά, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Κατά πλειοψηφία, κυρίες και κύριοι, πέρασε από το Περιφερειακό Συμβούλιο η τροποποίηση της μελέτης για το έργο του ποδηλατόδρομου στην περιοχή του Μονολιθίου. Ο αντιπεριφερειάρχης, ο κ. Ιωάννου, υπερασπίστηκε την αναγκαιότητα του έργου, απαντώντας στις ενστάσεις που διατυπώθηκαν, και τόνισε ότι πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση. Είπε ότι η τροποποίηση της μελέτης είναι απαραίτητη, ενώ γίνεται προσπάθεια να εξασφαλιστεί και παράταση, καθώς το έργο του Ταμείου Ανάκαμψης προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Ιούνιο. Θύμισε ότι εξασφαλίστηκαν επιπλέον περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ, με τα οποία θα τοποθετηθούν και έξυπνες υποδομές. Ερωτήματα σχετικά με την αποκατάσταση της περιοχής στο Μονολίθι τέθηκαν από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Ακόμη ζήτησαν να μάθουν και τι θα γίνει με την απομάκρυνση των υλικών και των όγκων που έχουν προκύψει από τις εργασίες.

και νωρίς κι αυτή η φωνή της λογικής πως με σκοτώνει. Γιατί το δάκρυ της καρδιάς μέσα σε μια ψυχρή ματιά παγώνει. Έχω ένα κόμπο στο λαιμό γιατί όσα ήθελα

Έντονες συζητήσεις το τελευταίο διάστημα στο, έτσι, στο πολιτικό παρασκήνιο και η στιγμή που εδώ και εβδομάδες συζητείται. Έφτασε, κυρίες και κύριοι, η Μαρία Καριστιανού ανακοινώνει σήμερα την ίδρυση του πολιτικού της φορέα, επιχειρώντας να μετατρέψει τη δυναμική που δημιούργησε η υπόθεση των Τεμπών σε οργανωμένη πολιτική παρουσία. Η εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον σήμερα σε 6.30 ώρα το απόγευμα. Θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίαση του νέου κόμματος. Σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εμφανίστηκε σε υψηλούς τόνους, υπερασπίζοντας ότι καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό υποστηρίζοντας μάλλον ότι καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ, ενώ προσθέτει ότι ούτε μας να μας αναχαιτήσουν ούτε να σταματήσουν τον αγώνα στην δικαιοσύνη μπορούν. Στις 6.30 ώρα η εκδήλωση σήμερα Πέμπτη στον κινηματογράφο Ολύμπιο στη Θεσσαλονίκη.

Στην Ελληνική Ευθεία βρίσκονται και οι προετοιμασίες για την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Την επόμενη Τρίτη, στις 8 το βράδυ, θα γίνει η ανακοίνωση. Θα ανακοινωθεί ο τίτλος του νέου κόμματος, καθώς και η ιδρυτική του διακήρυξη. Την ιδρυτική διακήρυξη θα κληθούν να υπογράψουν από το βράδυ της Τρίτης όλοι οι πολίτες που θέλουν να γίνουν έτσι, να στηρίξουν το νέο εγχείρημα. Ανοιχτά δημόσια μαζικά σε σχετική πλατφόρμα που ετοιμάζεται μεθοδικά τις τελευταίες ημέρες, ώστε μετά την εκδήλωση της Τρίτης να βρίσκεται στο διαδίκτυο, στη διάθεση όλων των πολιτών που θέλουν να την

για το πολιτικό παρασκήνιο. Πολλές είναι και οι συζητήσεις που γίνονται και στην Πρέβεζα, πολλές οι συναντήσεις. Είτε ανοιχτές είτε κλειστές, είτε 5 ατόμων, είτε 10 είτε 15. Είτε οι φιλικές συζητήσεις για καφέ. Βλέπουμε έτσι μεγάλη κινητικότητα το τελευταίο διάστημα από όλους τους, από όλους τους χώρους. Θα πούμε στοιχεία για αυτά όταν έχουμε συγκεκριμένα πράγματα να σας πούμε. Τώρα έχουμε γενικότερες πληροφορίες, τις οποίες αν σας ρωτήσω και εσάς τις γνωρίζετε, γιατί όλες αυτές οι συναντήσεις οι οποίες γίνονται και στην Πρέβεζα δεν γίνονται στα κρυφά, στα φανερά γίνονται. Όλα λένε ότι θα έχουμε εκλογές τον Σεπτέμβριο. Και ήδη η προεκλογική περίοδος έχει ξεκινήσει.

Εσάς, όπως και εμάς, μας απασχολεί, κυρίες και κύριοι, και η καθημερινότητα. Γι' αυτό λοιπόν αμέσως μετά στην εκπομπή εκτός γραμμής καλεσμένος θα είναι ο Δήμαρχος Πρέβεζας Νίκος Γεωργάκος. Baby. Σε μια συζήτηση με πολιτική επικαιρότητα, ζητήματα καθημερινότητας, έργα, παρεμβάσεις και όλα όσα απασχολούν το Δήμο Πρέβεζας και τους πολίτες. Εμείς σήμερα, 21 Μαΐου, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής ενημέρωσης των Πρίσμα. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις πολλές πολλές καλημέρες σας. Να σας ευχαριστήσω που καθημερινά συντονίζεστε στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί με ένα κλικ. Έχετε όλη την επικαιρότητα 24 ώρες το 24ωρο μέσα από τις σελίδες του Λευκάθο Today και του Πρέβεζα Today.

Μείνετε εδώ, συντονισμένοι. Έχετε πολλά να μάθετε και να ακούσετε. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά.

0: δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά. Ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια. Colorificio San Marinese. Σάγκερλακ, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr.
3: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
4: Είναι εμπειρία.
3: Ο 13ος Πράσινος Ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικός μεγάλος χορηγός η D Marine Lefkas. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Λευκάδας. Ένας αγώνας για όλους.
5: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
6: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341, στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
5: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες Εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάγκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάγκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
3: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
0: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ, Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
0: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλη.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
0: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
7: Πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
8: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από τον γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
9: Μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβα οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
11: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
13: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
12: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
13: Φυσικά, BioClima.
14: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
15: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι όλοι στη Λεωφόρο. ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή προς τον Πειραιά, στο ύψος του Ελληνικού, του Μοσχάτου και του Νέου Φαλήρου. Πολύ αυξημένη επίσης η κίνηση στην Αττική Οδό προς την Ελευσίνα, από το ύψος του Κόμβου Δοκίσης Πλακεντίας προς τον Κόμβο Μεταμόρφωσης, στη Λεωφόρο Κηφισού, στην Αρδιτού, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στον οδικό άξονα Πειραιώς Σταδίου. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση στην Κρήτη με τη συμμετοχή τουλάχιστον 200 αστυνομικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν πραγματοποιηθεί ήδη 20 κατοίκων έρευνες, αφορούν ναρκωτικά, όπλα και παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Διεξάγεται εντωμεταξύ σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφιμών Σπηλιού Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την αντίθεσή του σε τυχόν τέλη διέλευση στα στενά του ορμού, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε podcast των Financial Times. Είναι καθαρός εκβιασμός, η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχτεί, ανέφερε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Ο κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε παράλληλα ότι μια παρατεταμένη κρίση στο Ιράν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, με επίμονα υψηλό πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη. Υπογράμμισε πως η Ελλάδα αξιοποιεί το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει δημιουργήσει μέσω του υψηλού πρωτογενούς πλονάσματος για στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης. Τη δημιουργία ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης στα στενά του ορμού ανακοίνωσε η νεοσύστατη αρχή του Περσικού κόλπου, η οποία δημιουργήθηκε για να διαχειρίζεται τα στενά. Όπως σημειώνει, κάθε διέλευση από την περιοχή απαιτεί συντονισμό και έκριση από την αρχή. Αυστηρή προειδοποίηση προς την Ιρανική ηγεσία εξέδωσε ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου εν μέσω του συνεχιζόμενου αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ. Μπορείτε είτε να συμφωνήσουν σε ένα έγγραφο που να ικανοποιεί τις ΗΠΑ, είτε να αντιμετωπίσουν μια τιμωρία από το στρατό μας, κάτι που δεν έχουν ξαναδεί στη σύγχρονη ιστορία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το Ιράν έχει λάβει τις θέσεις των ΗΠΑ και τις εξετάζει, ανέφερε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, επισημένοντας ταυτόχρονα τη μεγάλη δυσπιστία της Τεχεράνης έναντι της Ουάσιγκτον. Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα σε κατάστημα ψηλικών στην περιοχή της Τριανδρίας στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, τρία άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους εισέβαλαν στο κατάστημα και υπό την απειλή όπλα κινητοποίησαν τον υπάλληλο. Οι δράστες άρπαξαν περίπου 400 ευρώ από το ταμείο, καθώς και καπνικά προϊόντα, και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε θρίαμβο μετέτρεψε η Άστον Βίλα τον τελικό του Europa League με αντίπαλο του Φράιμπουργκ. Οι Άγγλοι με τα γκολ των Τίλεμανς, Μπουεντία και Ρότζερς επικράτησαν τον Γερμανών με 3-0 και εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στο Champions League τη νέα αγωνιστική περίοδο. Συνάντηση με τον Εργίνα Ταμάν αναμένεται να έχει σήμερα ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος, προκειμένου να συζητήσουν για το μέλλον του Τούρκου προπονητή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Σύγκληση έκτακτου διοικητικού συμβολίου της Super League με θέμα την αναδιάρθρωση έστειλαν 5 ΠΑΕ. Συγκεκριμένα, ΑΕΛ, Αστέρας, Πανετολικός, Πανσεραϊκός και ΠΑΟΚ ζητούν από την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 το πρωτάθλημα να διεξαχθεί με 16 ομάδες και να καταργηθούν τα play-off και τα play-out. Για την τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League θα παίξουν Ατρόμητος, Πανσεραϊκός και Φυσιά ΑΕΛ και Πανετολικός Αστέρας. Η αναμέτρηση στο Περιστέρι θα αρχίσει στις 6 και άλλες 2 στις 7. Έχουν υποβαστεί ήδη στη Super League 2 ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ. Τον αντίπαλό του στον ημιτελικό του Final Four στο Πόλο Ανδρών έμαθε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν στις 11 Ιουνίου την Προρέκο και στον άλλο ημιτελικό θα παίξουν Μπαρτσελόνα Φερετσβάρος.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγο του ΣΚΑΙ στην Ασούζη.
5: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ στην υπόλοιπη χώρα. Λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι βόρειοι άνεμοι 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σάββατο στα ανατολικά ο καιρός θα είναι άστατος, ενώ στη Δυτική Ελλάδα γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
6: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νηπτήρας από 26 ευρώ.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο μπότσιος.gr.

0: είναι 5η 21 Μαΐου του 2026. Είστε συντονισμένοι στον Πρίσμα 91,6. Είναι η εκπομπή εκτός γραμμής. Αθηνά Παπά, Μιχάλης Μίχος. Στον αέρα του Πρίσμα μέχρι τις 11. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν σήμερα.
1: Καλημέρα και από μένα χρόνια πολλά σε όλους.
0: Σήμερα εδώ στο στούντιο του Πρίσμα 91,6 φιλοξενούμε τον Δήμαρχο Πρέβεζα, τον κύριο Νίκο Γεωργάκο. Σε μια συζήτηση που θα κάνουμε, καθώς είναι πολλά και ανοιχτά ζητήματα για την τοπική κοινωνία και θα έχει έτσι ενδιαφέρον, θα είναι πολλά αυτά που θα ρωτήσουμε σήμερα. Θα σταθούμε σε θέματα όπως τις αιματικές πηγές, θα μιλήσουμε για το κολυμβητήριο, για τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Δήμο, στον οδοφωτισμό, στις υποδομές που παραμένουν σε κρεμότητα ή παίρνουν παρατάσεις. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο.
1: Καλημέρα, Δήμαρχε.
2: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπά, καλημέρα κύριε Μίχο, καλημέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να ευχηθώ κι εγώ χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και εορτάζουσες. Μάλλον η μισή Ελλάδα θα γιορτάζει, γιατί Κωνσταντίνο και Ελένη σήμερα είναι πάρα πολλοί κόσμοι που γιορτάζει. Έτσι λοιπόν, ναι, για άλλη μια φορά εδώ στο Πρίσμα χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί μια συζήτηση ειδικά με εσάς είναι πάντοτε επικοδομητική, οπότε και εγώ να μπω λίγο στο πνεύμα και στην διαχείριση των ερωτήσεων και τις απαντήσεις που θα δώσουμε στους δημότες μας.
1: Να ξεκινήσουμε. Επιστρέψατε πρόσφατα από την Πορτογαλία, να ξεκινήσουμε έτσι. Τι αποκομίσατε έτσι από αυτή τη συμμετοχή και ποια πρακτικά ωφέλη μπορεί να έχει Πρέβεζα, Δήμαρχε?
2: Ένα, το λέω πάντοτε από το 19 που έχω αναλάβει, δεν είναι μόνο η καθημερινότητα, είναι η εξωστρέφεια του Δήμου μας και η διαχείριση είτε προγραμμάτων είτε συμμετοχών σε συνδέσμους που έχουν το μοναδικό σκοπό την αναγνωρισιμότητα της περιοχής. Ο σύνδεσμος ιαματικών πηγών Ελλάδων, που είμαι και μέλος, που είμαστε μέλη και εγώ στην εκτελεστική επιτροπή, συνδέεται με το σύνδεσμο ιαματικών πηγών Ευρώπης με ιστορία, 22 εξαιρετικές πόλεις στην Ευρώπη, όπου η κάθε πηγή έχει τη δική της ιστορία. Έτσι προσπαθούμε και εμείς στα τελευταία 2 χρόνια με τη συμμετοχή μας και την παρουσία μου να εντάξουμε την ιαματική πηγή της Πρέβεζας, όχι μόνο του Δήμου, είναι όλη του νομού, έτσι η ιαματική πηγή με ιστορία, με στοιχεία, για να μπορέσουμε να ενταχθούμε σε αυτό το σύνδεσμο. Έτσι η Πορτογαλία ήταν η συνάντηση όπου μιλήσαμε για τον πάντοτε για τον ρόλο των ιαματικών πηγών και πώς συνδέονται με το βιώσιμο τουρισμό και πώς συνδέονται με την παράταση της τουριστικής περιόδου, αλλά και το πώς διαχειριζόμαστε μια πηγή που ξέρετε πολύ καλά ότι το 19 με το που ξεκίνησα έκλεισε για λόγους οι οποίοι όλοι το γνωρίζουν, για την κατάσταση του κτηριακού πρωτίστως και για την περίπτωση των υπαλλήλων που δεν μπορούσαν να καλύψουν μια τέτοια ιαματική. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά, είμαστε σε καλό δρόμο, θεωρούμε ότι θα ενταχθούμε στο σύνδεσμο αυτό για να αναγνωρίσουμε ακόμα περισσότερο την περιοχή μας αλλά και την βιωσιμότητα της ιαματικής πηγής.
1: Είναι ένα θέμα, μεγάλη πέραση.
0: Αναφέρεται ο Δήμαρχος όλο αυτό με τα ιαματικά λουτρά. Ωστόσο νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να δούμε και η τοπική κοινωνία στην ουσία αυτό θέλει να ξέρει είναι πώς θα γίνει τελικά η αξιοποίηση των ιαματικών.
2: Σωστά, γιατί
1: οπότε θα περάσουμε
2: είναι,
1: δηλαδή από τη θεωρία στην πράξη, Δήμαρχε.
2: Πρέπει να γίνονται σωστές κινήσεις και οι σωστές κινήσεις έρχονται με μια τεχνοοικονομική μελέτη που πολύ να μην ενδιαφέρει τον πολύ κόσμο, γιατί ο πολύς κόσμος, οι δημότες, οι επισκέπτες θέλουν να ανοίξουν, αλλά το θέμα είναι το πώς λειτουργεί μια αιματική πηγή. Αυτό λοιπόν αποτυπώθηκε στην τεχνοοικονομική μελέτη όπου αποστέλλεται σήμερα στη διαχειριστική, ώστε να εγκρίνει με την λειτουργία που θέλουμε, δηλαδή το να αναζητήσουμε έναν ιδιώτη όπου θα λειτουργεί στην αιματική πηγή, αλλά με τρόπο που να διασφαλίζεται ότι 365 μέρες το χρόνο θα είναι ανοιχτή, ότι θα καλύπτεται με το αντίστοιχο προσωπικό, ότι θα συνδυάζει με ένα επενδυτικό σχέδιο που μπορεί να μεγαλώσει ή να τροποποιήσει ή να δώσει μια άλλη διάσταση στην αιματική πηγή. Όλα αυτά λοιπόν με την ολοκλήρωση του κτηρίου πριν 6 μήνες και με την παράδοσή του έρχεται να αποτυπωθεί σε μια μελέτη η οποία και θα εγκριθεί στη συνάντησή μας, θα συζητηθεί την επόμενη Τρίτη που θα έχουμε τη διαχειριστική στα Γιάννενα. Ευελπιστώ ότι όλα θα πάνε καλά μετά τη συνάντηση, έτσι ώστε το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να ασχοληθεί μέσα στον Ιούνιο, να ασχοληθεί με την διαδικασία της δημοπράτησης και τη διαδικασία της διακήρυξης.
0: Οπότε έτσι όπως μας το λέτε, περνάμε άμεσα τον Ιούνιο, θα συζητηθεί να γίνει δημοπράτηση.
2: Περνάμε άμεσα, γιατί και η τεχνοοικονομική μελέτη, το αποτέλεσμα της τεχνοοικονομικής που θα σταλεί και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, αποτυπώνει αυτό, ότι πρέπει να οδηγηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση για να μπορεί να είναι βιώσιμη και λειτουργική και να έχει τη βιωσιμότητα των 10 ετών που ασχολείται η τεχνοοικονομική μελέτη πάνω στην αιματική πηγή.
1: Βλέπετε να υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον, δεν μας λέει.
2: Αν κρίνω, κυρία Παπά, από περιπτώσεις σε άλλους δήμους στην Ελλάδα όπου πλεονεκτούμε διότι έχουμε ήδη κατασκευασμένο ένα κτίριο, γιατί αλήθεια είναι πριν ολοκληρωθεί πρέπει ουσιαστικά να δούμε πώς λειτουργούν και οι άλλες αιματικές, ποια είναι τα πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα κτλ. Θεωρώ ότι θα έχει, ναι, θα έχει κάποιο, σίγουρα κάποιο θα υπάρχει επενδυτικό, γιατί είναι ένα κομμάτι τουρισμού και η κάθε αιματική είναι και διαφορετική. Εδώ μπορεί, συνδυάζει και την δίπλα από τη θάλασσα, είναι μέσα στον αστικό ιστό, έχει ξενοδοχεία δίπλα, οπότε θεωρώ ότι θα μπορέσουν να υπάρξει κάποιο ενδιαφέρον, αλλά το ενδιαφέρον να εστιάζεται από ανθρώπους που είναι και γνώστες. Δηλαδή δεν είναι, δεν κατατάσσεται σε ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που πάμε να το πάρουμε και περιμένουμε είτε το κέρδος από την αρχή είτε το πώς θα το στηρίξουμε, γιατί πραγματικά πρέπει να το στηρίξουμε όλοι μας με όποιον τρόπο μπορούμε για να του δώσουμε την αναγνωρισιμότητα και την και το ότι η ιδιώτης θα μπορέσει να το διαχειριστεί με τον κατάλληλο τρόπο.
1: Μάλιστα. Την Τρίτη συνάντηση στα Γιάννενα με τη διαχειριστική, τον Ιούνιο η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Άνω τελεία λοιπόν βάζουμε σε αυτό το θέμα.
0: Το κατάμε.
1: Θα ξανασχοληθούμε. Και... ναι, το κατάμε.
0: Αλλάζουμε θέμα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο έχει απασχολήσει πάρα πολύ την τοπική κοινωνία το τελευταίο διάστημα. Αναφέρομαι στο ζήτημα του κολυμπητηρίου, του Δημοτικού Κολυμπητηρίου. Έντονη συζήτηση. Υπήρχε και μια ανακοίνωση που κάνατε μετά από δημοσιεύματα που αναφέρεται ότι η κατάσταση ήταν έτοιμη ουσιαστικά από τα τέλη Μαρτίου. Αλλά φτάσαμε τέλη Μαΐου για να ανοίξουμε.
2: Το ανέφερα και στην ανακοίνωσή μου. Δεν προχωρώ σε ανακοινώσεις όταν δεν υπάρχει λόγος να ενημερώνω τον κόσμο ως προς τη διαχείριση. Το κολυμπητήριο είναι μια κατάσταση η οποία δεν έχει μόνιμο προσωπικό, δεν λειτουργεί όπως οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις, είτε είναι το στάδιο, είτε το ΔΑΚ κτλ. Έχει μια ιδιαίτερη διαχείριση, η οποία ιδιαίτερη διαχείριση έχει να κάνει με την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Είναι πισίνες, είναι μικρά παιδιά. Άρα, εδώ όταν δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό για τη διαχείρισή του, έτσι, ναύαγος όστες του Δήμου, προσωπικό μόνιμο που να γυμναστές, τότε τόσα χρόνια, όπως και τώρα, ακολουθούμε την πρακτική των συλλόγων. Των δύο συλλόγων που δραστηριοποιούνται έχοντας περάσει από ένα δημοτικό συμβούλιο, γιατί σίγουρα δεν μπορώ να πω, έγιναν τότε το Μάιο. Ο προγραμματισμός ενός συλλόγου δεν πιέζουμε εμείς. Αυτοί πρέπει να μας πιέζουν αν θέλουν να ανοίξει πιο γρήγορα ή αν θέλει να ανοίξει τέλος Μαρτίου ή αρχές Απριλίου. Πάντοτε όμως, αν πάτε και αναζητήσετε στα προηγούμενα χρόνια, κάπου το τέλος Απριλίου με αρχές Μαΐου έρχονται παιδιά τελειώνοντας εξετάσεις, τελειώνοντας, γιατί κατά πλειοψηφία είναι παιδιά τα οποία έρχονται τελειώνοντας το σχολείο. Η ανακοίνωση μου ήταν λίγο αιχμηρή, ήταν λίγο, γιατί είδα και δημοσιεύματα και εγώ που δεν μπορούσα να μην απαντήσω. Παρόλα αυτά όμως το κολυμβητήριο είναι εκεί, ελεγμένο, και ως προς την ποιότητα και όπως μπορούμε να το δουλέψουμε, γιατί
0: δεν θα μπορούσε δήμαρχε να δουλέψει διαφορετικά το κολλημητήριο, δεν θα μπορούσε είτε μέσα προγράμματα ο Δήμος να έχει κόσμο να το λειτουργήσει, είτε μέσα από συμβάσεις να πάρει προσωπικό.
2: Το μόνο θέμα που ξεκινήσαμε και μπορούμε να έχουμε τον κόσμο είναι με το άθληση για όλους. Το άθληση για όλους ξεκίνησε πριν 4 μήνες με άλλα προγράμματα κτλ. Το άθληση για όλους τελειώνει τον Ιούλιο και ξεκινά πάλι μετά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Άρα τώρα για πρώτη φορά ο Δήμος, γιατί δεν ήταν ανοιχτό ποτέ το πρόγραμμα, ασχοληθήκαμε και μπήκαμε σε αυτό το κομμάτι, για πρώτη φορά το δοκιμάζουμε. Δηλαδή υπάρχει ενδιαφέρον για κάποιες ώρες του κολυμβητήριου, όπου μπορούμε με τους γυμναστές που έχουμε πάρει και είναι ειδικότητας, γιατί δεν μπορεί να μπει οποιοδήποτε γυμναστής, να μπορεί να καλύψει κάποιες ώρες για το κοινό, που και εδώ δεν είναι δωρεάν, απλώς είναι ένα μικρότερο αντίτιμο σε σχέση με το ότι το πληρώνουν στους συλλόγους.
0: Και μετά, χωρίς να εξαρτάται από τους συλλόγους.
2: Είναι ξεχωριστές οι ώρες. Λέμε διαδρομές αυτές. Ο Δήμος χρησιμοποιεί αυτό το κομμάτι του γυμναστηρίου, του κολυμβητήριου, το επόμενο κτλ. Δεν υπάρχει κάτι να εννοείται ότι ο Δήμαρχος ναι μεν βάζει το άθληση για όλους, αλλά εμείς ο σύλλογος που θα πάει. Όχι. Όπως είναι ελεύθερα και στο στάδιο, διευθέτηση του χώρου και οι σύλλογοι έχουν τις ώρες τους και μπορούν να χρησιμοποιούν το κολυμβητήριο και για τη μικρή και τη μεγάλη πισίνα.
0: Υπήρχε διαμαρτυρία, γιατί ήταν πολλά τα παιδιά που αναγκαζόταν να πηγαίνουν στην Άρτα, είτε για τις πανελλαδικές αυτοί που δίνουν, είτε για αθλητές ή ακόμη.
2: Ό,τι έχουμε ενημερώσει και έχουμε ενημερώσει, δεν είναι μόνο για το κολυμβητήριο, και για το στάδιο και για την περίπτωση που θέλει ένας γυμναστής να γυμνάσει για τις Πανελλήνιες, είναι με συνεννόηση έρχονται και χρησιμοποιούν τον κάθε αθλητικό χώρο. Έτσι, το συγκεκριμένο, το ότι μπορεί να πηγαίνουν στην Άρτα, ναι, η Άρτα ίσως και οι θερμοκρασίες που έχουν, γιατί έχουν ένα βελτιωμένο κολυμβητήριο. Τώρα πρόσφατα η Άρτα το έχει φτιάξει με αντλίες θερμότητες, με θερμοκρασίες, με λιγότερα έξοδα. Έτσι, αυτή τη στιγμή το ότι εμείς βγαίνει διακήρυξη στον αέρα την επόμενη εβδομάδα και δημοπρατούμε με 500.000 και κάτι ευρώ το να αλλάξουμε ειδικά το αντλιοστάσιο και ειδικά το πρόβλημα του κολυμβητήριου ποιο είναι, είναι η θερμοκρασία του νερού και το πόσα χρήματα πληρώνουμε γι' αυτό. Όταν πλέον του χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα έχει ανακατασκευαστεί, θα μιλάμε για τη θερμοκρασία? Όχι, θα είναι ακριβώς όπως και στην Άρτα και θα λειτουργεί.
0: Οπότε,
2: στη συνέχεια.
0: Δημάρχη, λέτε...
2: Λοιπόν, άρα εδώ ας προσέχουμε λίγο και το ότι πάνε στην Άρτα ή από την Άρτα έρχονται στην Πρέβεζα ή οτιδήποτε γίνεται για χάρη των παιδιών, δεν νομίζω να τίθεται θέμα να τους εμποδίζω εγώ σε κάτι.
0: Οπότε, Δήμαρχε, θεωρείτε ότι με την ενεργική αναβάθμιση αυτή του κολυμβητηρίου που θα γίνει και με μέσα από το πρόγραμμα Άθληση για Όλους, θα μπορεί πλέον το κολυμβητήριο να...
2: Το ιδανικό.
1: Να λειτουργεί περισσότερους μήνες ή
2: σχεδόν όλο το χρόνο. Έτσι. Οπότε, η ανακατασκευή του, η ενεργειακή αναβάθμιση του, οι εργασίες που γίνονται σε ένα μέρος της εξέδρας και στην πισίνα, το Άθληση για Όλους που... Εξαρτάται βέβαια να υπάρχουν και γυμναστές, έτσι, που θα ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Οι σύλλογοι που θα προγραμματίσουν και η ομάδα πόλου που θα ξέρει ότι πλέον το κολυμβητήριο, ολοκληρώνοντας τις εργασίες, λειτουργεί όλο το χρόνο, τότε θα μιλάμε διαφορετικά. Έτσι. Γιατί σίγουρα είναι ένα κολυμβητήριο στο οποίο δεν έχει ανακατασκευαστεί κάτι. Κάνουμε πάντοτε επισκευές σε οτιδήποτε χαλάει ή έχουμε προβλήματα, άρα εδώ ολοκληρώνοντας και αυτή την εργολαβία, τότε δεν θα μιλάμε για κάτι άλλο.
0: Δημάρχε, οι σύλλογοι, οι οποίοι φαίνεται έτσι και όπως είδαμε και από τα κοινωνικά δίκτυα, αντιδρούσαν από όλο αυτό ότι που καθυστέρησε τόσο πολύ να ανοίξει το κολυμβητήριο, ήταν ευθύνη δική τους τελικά?
2: Η αντίδρασή του, όταν συναντηθήκαμε εμείς το Φεβρουάριο και βάλαμε κάποιες ημερομηνίες, περίμενα και εγώ τέλος Μαρτίου, αρχές Απριλίου, λίγο πριν το Πάσχα, μετά το Πάσχα, ότι θα γινόταν και η αίτησή τους ότι θέλουμε από 15 Απριλίου να ξεκινήσουμε. ο προγραμματισμός τους, δεν μπορώ να γνωρίζω εγώ τι προγραμματίζουν και πώς είναι τα παιδιά και πώς διαχειρίζουν τα παιδιά τους. Ούτως ή άλλως δεν μπαίνουμε σε τέτοια λογική υπηρεσία να ζητήσει απολογισμό του κάθε συλλόγου το πόσα παιδιά είναι και τι χρησιμοποιούμε. Εμείς τι περιμένουμε ως υπηρεσία? Περιμένουμε την αίτησή τους, το χρόνο τους.
1: Όταν τελειώσει μια σύμβαση να κάνουν την αίτηση για το άλλο.
2: Ναι. Τελείωσε 31 Δωδεκάτου του 25, τελείωσε η παραχώρηση των ωρών με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και έρχεται η καινούργια.
1: Το 26.
2: Καθυστέρησα εγώ την απόφαση την αίτησή τους σε καμία περίπτωση. Μέσα σε 3-4 μέρες κατεπήγον πήραμε ένα απόφαση για να καθορίσουμε τις ώρες. Ωραία, καθορίσαμε τις ώρες, είπαμε ανοίγει το κολυμβητήριο, γιατί προσέξτε να δείτε, εάν δεν καθοριστούν οι ώρες με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και δεν υπάρχει παραχώρηση και μπει έτσι ένα σύλλογος μέσα και γίνει ένα, μπορεί κάτι να συμβεί, τότε ποιος είναι υπεύθυνος?
0: Ναι.
2: Έτσι, να θεωρώ ότι όλα αυτά θα αλλάξουν, λυθούν σιγά σιγά, έτσι, θα λυθούν με την ολοκλήρωση όλων των εργασιών.
1: Να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να έρθουμε μετά στην καθημερινότητα, στα θέματα της καθημερινότητας.
2: Αυτά είναι, και αρκετά.
1: Ναι.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
4: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
3: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
5: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
6: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση. Περιπολίες. Ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
7: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
8: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
9: Ναι, ναι! Έλα, Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
10: Όχι, όχι! Έλα, ακούς! Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο!
11: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
12: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
13: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
14: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
15: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: 3 με 91,6. 25 λεπτά πριν από τις 11, εκτός γραμμής, Αθηνά Παπά Μιχάλης Μίχος μέχρι τις 11 κάθε Πέμπτη. Μαζί μας εδώ στο στούντιο του Prisma 91,6 ο Δήμαρχος Πρέβεζας, ο κύριος Νίκος Γεωργάκος.
1: Μιλήσαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής για τις ιαματικές πηγές, για το θέμα του κολυμβητήριου και για τα έργα τα οποία πρόκειται να γίνουν εκεί και αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση του κολυμβητηρίου. Κρατούμε από αυτό, κυρίες και κύριοι, ότι όταν ολοκληρωθούν τα έργα, μας είπε ο Δήμαρχος, θα μπορεί να λειτουργεί το κολυμβητήριο περισσότερους μήνες ή ακόμη και σε μόνιμη βάση. Μένω στα θέματα του αθλητισμού, Δήμαρχε. Ξέρουμε ότι τα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι πολύ σημαντικά. Ακούμε το τελευταίο διάστημα ότι εσείς δεν έχετε πάρει χρήματα για έργα που έχουν σχέση με τον αθλητισμό.
2: Είναι λίγο το πόσα χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε κάτι εκατομμύρια. Γιατί το 19 με την αρχή της θητείας έγινε μια πλήρης καταγραφή και από τον Δημήτρη του Καραμανίδη που ήταν τότε ο Δημοτικός Σύμβουλος, αλλά και από τους ειδικούς μου συνεργάτες, σε τι κατάσταση είναι οι αθλητικοί χώροι. Ξεκίνησε ένας μαραθώνιος στο να αναζητήσουμε χρήματα. Πήραμε από το Υπουργείο Εσωτερικών κοντά στα 2.200.000, περίπου κάτι παραπάνω από 2 εκατομμύρια έχουμε αντλήσει από το Υπουργείο Εσωτερικών για τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Και επιπλέον ένα έργο που γίνεται τώρα και κατασκευάζεται είναι το γήπεδο του Καναλίου, περίπου τα 317 χιλιάρικα συν το 510-20 περίπου του κολυμβητηρίου. Άρα προσπαθήσαμε να δούμε ακριβώς εκεί που είχαμε τα προβλήματα. Θυμάστε τον αμίαντο στο Τσουμελέκα που απομακρύνθηκε το γυμναστήριο, θυμάστε τον χλωοτάπητες ειδικά στο Τσουμελέκα, σε άλλους χώρους, είτε είναι στις επεμβάσεις που κάναμε στα άλλα γήπεδα. Χρησιμοποιούμε και από ίδια έσοδα αρκετά χρήματα για μικρότερες προμήθειες. Άρα σε αυτό το κομμάτι, ειδικά στα αθλητικά και τη μελέτη που έχουμε τώρα για τα υπόλοιπα στάδια κοντά στο 1.200.000, είναι ένα συνεχόμενος αγώνας διεκδικήσεων, γιατί η αλήθεια είναι το Υπουργείο Αθλητισμού δεν έχει τα χρήματα, το μεγάλο budget για όλη την Ελλάδα για να χρησιμοποιήσει πολλά χρήματα για τον αθλητισμό. Τα περισσότερα έρχονται από το Υπουργείο Εσωτερικών και ζητήσαμε και από την περιφέρεια μια βοήθεια, ήρθε και αυτή για να φτιάξουμε στο γυμνάσιο, στο δεύτερο τρίτο γυμνάσιο, τον τάπητα του γυμναστηρίου, γιατί να μπορεί ο φιλαθλητικός να ασχολείται με τις ακαδημίες και να παίζουν βόλε, αλλά και τα παιδιά του γυμνασίου. Έτσι λοιπόν η καταγραφή που έγινε και το ότι γνωρίζουμε τις ανάγκες του κάθε χώρου είναι πολύ σημαντικό και βήμα-βήμα βρίσκουμε την αντίστοιχη χρηματοδότηση.
1: Έχουμε έργα σε εξέλιξη, έργα που έχουν ολοκληρωθεί σε κάποιο σημείο, έργα για τα οποία υπάρχουν παρατάσεις, για τα οποία υπάρχουν καθυστερήσεις.
2: Αναδείξεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έργο που πραγματικά

0: έρχονται οι εικόνες αυτές που ήταν, δηλαδή πώς έκανα την πρώτη βόλτα ως δήμαρχος εκεί, και τι αναγκαιότητα έβαλα σε αυτή την ανάπλαση, γιατί οι αναπλάσεις, ξέρετε, μπορεί να φτιάξει τον εδατόπυργο, υπάρχουν πλατείες, οι αναπλάσεις και αλλού. Γιατί σε αυτό το σημείο, γιατί εκεί έπρεπε να το αναδείξουμε εκτός από το κάστρο, να δούμε και τι υπάρχει με τις ανασκαφικές διαδικασίες, τι υπάρχει εκεί. Και αν παρατηρήσετε, γιατί τώρα παρόλο που έχουμε σχεδόν 3 μήνες καθυστέρηση από την αρχαιολογία, είναι ένας πολύ σημαντικός χρόνος και προσπαθούμε να πιέσουμε να κλείσει το έργο μέχρι το Σεπτέμβριο. Δίνουμε μια μάχη με το χρόνο, αλλά η ανάδειξη δίπλα από τη λέσχη αξιωματικών, το τι έχει εμφανιστεί σε σχέση με τον Βρωμαχώνα, με το κτίριο, με την καμάρα που είχε εκεί το κάστρο, θα δούμε πώς θα το περάσουμε, γιατί ενδεχομένως να είναι και ένας τρόπος, όπως είναι επισκέψιμος, να δούμε και την ιστορία και να αποτυπωθεί και η ιστορία του κάστρου. Άρα ένα εξαιρετικό έργο, το οποίο θα το χαρούμε πάρα πολύ και θα το χαρούν και οι δημότες μας. Βέβαια υπάρχουν και άλλα μέσα, η ίδρυυση που δεν φαίνεται, αλλά δεν μπορούμε να
1: δημιουργεί
0: να
1: πούμε, όχληση όμως.
0: Δημιουργεί και όχληση, αλλά όταν έχει ένα περιβαντολογικό αποτύπωμα η Αντιτάνων που δεν είχε συνδεθεί με το βιολογικό, είναι δυνατόν να αυτά τα λεφτά να μην τα έδινα στην ίδρυυση και να έκανα κάτι άλλο? Όχι, οι υποδομές αυτές πρέπει να γίνουν, και όσο πιο γρήγορα γίνουν, γιατί η αλήθεια είναι ότι πάντοτε λέμε ως δήμαρχοι και στην ΚΕΔΕ θέλουμε χρήματα για αστικό, για τους αστικούς μας δρόμους, για την αποκατάσταση των ασφαλτοστρώσεων, περνάμε δίκτυα. Τουλάχιστον μπορώ να πω ότι σε αρκετούς δρόμους περνάμε τώρα δίκτυα. Mm-hmm. Τώρα ήρθε η ώρα του φυσικού αερίου, τώρα ήρθε η ώρα του 5G και της οπτικής ίνας, τώρα ήρθε η ώρα να αντικαταστήσουμε τους υποδομές ίδρυυσης και αποχέτευσης και η ασφάλεια των κόμβων. Και οι μελέτες δηλαδή που γίνονται αυτή τη στιγμή, γιατί προχθές είδα από τη μελετική, από τους αρχιτέκτονες και τους κοινωνιολόγους, όλη την ανάπλαση της λεωφόρου Ειρήνης, το πώς μπορεί να γίνει και πώς μπορεί να διαμορφωθεί ένας δρόμος που έχει περίπου κατά μέσο όρα 1000 αυτοκίνητα την ώρα.
1: Και δηλαδή
0: είναι κάτι σημαντικό που θέλει μια ιδιαίτερη, ένα ιδιαίτερο σχεδιασμό, γιατί πρωτίστως κοιτάζουμε και την ασφάλεια των ανθρώπων.
2: Δήμαρχε, αναφέρεστε σε όλα αυτά τα σημαντικά έργα, τα οποία γίνονται μάλιστα όλα μαζί αυτή την περίοδο, βλέπουμε να γίνονται όλα αυτά που αναφέρετε. Υπάρχει μια κριτική και από την αντιπολίτευση ότι δεν υπάρχει, ότι τα έργα εκτελούνται αποσπασματικά χωρίς σαφή διασύνδεση, χωρίς ολοκληρωμένο σχέδιο για το πώς να εξυπηρετηθεί η πόλη στη καθημερινότητά της. Αναφέρομαι στο γεγονός, η αλήθεια είναι ότι το βλέπουμε και εμείς. Βλέπουμε τη μία μέρα να ολοκληρώνεται ένας δρόμος και την επόμενη να τον ξανασκάπουν πάλι και να γίνει το μπάλωμα.
0: Καλύτερα είναι να το κλείσουμε όλοι μαζί παρά έτσι όπως ένα-ένα μπάλωμα. Έτσι. Η αλήθεια είναι ότι η κάθε πόλη έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό και με το σχέδιό της. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι όταν κάνουμε έργα στο βασικό ιστό της πόλης, που είναι περιμετρικά του ιστορικού κέντρου, δεν είναι το σχέδιο όπως είναι στα Λευκαδίτικα, στον Εδατόπυργο, που είναι δοκομένοι δρόμοι ανα οικοδομικό τετράγωνο, που μπορείς να εξυπηρετηθείς κλείνοντας έναν δρόμο, να εξυπηρετηθείς από κάποιον άλλον. Οι ιδιωτερότητες του σχεδίου εντός της πόλεως τις ξέρουμε, προσπαθούμε να αποφύγουμε. Εγώ, ξέρετε, σταματούσα και εγώ στο φόρο για να πάω να πάρω κάτι. Γιατί να σταματήσω στον κύκλο, να μην σταματήσω λίγο πιο πάνω ή στο γυμνάσιο που έχει χώρο στα 100 μέτρα, να αφήσω το αυτοκίνητό μου, να πάω να πάρω την εφημερίδα μου, να πάρω κάτι από τα μαγαζιά εκεί πέρα, το ανθοπολείο κτλ. Γιατί πρέπει να σταματάμε ακριβώς μπροστά. Θυμόσαστε, φαντάζομαι, στην παραλία, πριν την μπλακόστρωση της παραλίας, τις ανησυχίες του κόσμου και το αυτοκίνητο. Όχι, το αυτοκίνητο το μπορεί να το αφήσει και στα 50 μέτρα, στα 100, και να πας και να εξυπηρετηθείς, ειδικά όταν γίνονται τα έργα, αλλά πολύ περισσότερο και μετά.
1: Τα έργα γίνονται αυτή τη στιγμή σε διάφορα σημεία της πόλης. Υπάρχουν έτσι χρονικές μετατοπίσεις. Δεν δίνονται οι χρηματοδοτήσεις.
0: Είναι ανάλογα από πού έρχονται οι χρηματοδοτήσεις. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις από το Πράσινο Ταμείο που μπορεί να καθυστερήσει μια χρηματοδότηση.

0: την περίπτωση από το Πουδουέ, που πάλι στις φυσικές καταστροφές ένα έργο που δεν έχει κλείσει ακόμα και που καθυστερούν οι χρηματοδοτήσεις. Είναι όλα αυτά μαζί. Και ξέρετε κάτι άλλο, για όλους εμάς τους, και ως μηχανικός σας μιλάω, κάποτε σε μια δημοπρασία μπορούσαν να συμμετέχουν και 10, 15 εταιρείες. Αυτή τη στιγμή έρχονται ή ένας ή δύο. Και πραγματικά, όταν είσαι σε μια επιλογή ότι υπάρχει λίγο καθυστέρηση, δεν μπορείς να πιέσεις, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι αν δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση, τότε το έργο χάνεται, όπως και χάθηκε. Και με τις 5 εταιρείες δεν μπορέσαμε μέσα σε 5 χρόνια να πάρουν το έργο της αναβάθμισης του γυμναστηρίου στο πρώτο λύκειο. Δηλαδή η μία εταιρεία το άφηνε, μέχρι να ξεκινήσουμε στη δεύτερη, στην τρίτη, στην τέταρτη έλξη προγραμματική. Άρα εδώ είναι μια ιδιαίτερη διαχείριση του έργου, και δίνουμε τις αντίστοιχες παρατάσεις όσο μπορούμε. Απλά, για να ολοκληρωθεί.
1: Ξεκινά και τουριστική περίοδος και θα πρέπει να το δούμε πώς υπάρχει μια ανησυχία τώρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι η Πρέβεζα είχε αλλάξει την τουριστική περίοδο. Κάποτε η Σαρδέλα ήταν το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, τώρα έχουμε πάει μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Ο τουρισμός ξεκινάει πιο νωρίς. Προσπαθούμε τα έργα να γίνονται σε χρόνους που να έχει και τον απαραίτητο χρόνο και εργολάβος. Δηλαδή στο χειμώνα πολλές φορές λες δεν μπορείς να ξεκινήσεις ένα έργο, οι καιρικές συνθήκες είναι διάφορες. Άρα εδώ τώρα μπορούμε να το προγραμματίζουμε καλύτερα. Και σας λέω και πάλι, είναι υποδομές. Θα μπορούσα να είχα τελειώσει την καλημέρη. Όμως ήρθε η ΔΕΗ και λέει, κύριε Δήμαρχε, εμείς βγάζουμε έργο. Μπορείτε να περιμένετε ένα μήνα να υπογειοποιήσουμε τη διαδικασία, τα καλώδια κτλ. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό. Δηλαδή το έργο της ίδρευσης. Δηλαδή σε κάθε δρόμο προσπαθούμε και εμείς να ταυτιστούμε, να το ομαδοποιούμε, για να μην τα σκάβουμε.
2: Είπατε έτσι, ότι το θέμα του τουρισμού έτσι έχει αλλάξει, ότι έχουμε μεγαλύτερη τουριστική περίοδο στην Πρέβεζα, φτάνουμε μέχρι και τον Οκτώβριο. Θα αφήσουμε πίσω τα καλά τα οποία υπάρχουν, Δήμαρχε, και θα ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο σημείο που σας ανησυχεί στο θέμα του τουρισμού.
0: Στο θέμα του τουρισμού μας ανησυχεί, γι' αυτό και έχουμε χρηματοδοτήσει το ΣΒΑ να σχεδόν πάνω από 1,5 εκατομμύριο είναι η διασύνδεση πολλών, είτε πρωτογενού τομέα, είτε στη διαχείριση, όσοι έχουν να κάνουν, είτε εκπαίδευση, πάνω στην εκπαίδευση του προσωπικού με τα τουριστικά, και πολύ περισσότερο το brand της περιοχής μας, και να ελέγξουμε πού αντέχουμε, μέχρι πού αντέχουν οι υποδομές μας, μέχρι ποιον τουρισμό θέλουμε. Όλα αυτά θα αποτυπωθούν στο επικαιροποιημένο master plan του τουρισμού, όπου θα μας δώσει μια κατεύθυνση της περιοχής μας. Δεν μπορεί να βασιζόμαστε πλέον σε χωρίς στοιχεία. Κάθε χρόνο λέμε το αεροδρόμιο μεγαλώνει, έρχεται. Ωραία, μεγαλώνει. Πού, προς τα πού θα κατευθυνθούμε. Η χρήση γης που τα του Πουσού τώρα τελειώνουμε και είμαστε στη διαβούλευση, πρέπει να κλείσουν και να γνωρίζουμε πού χτίζουμε, τι χτίζουμε, πώς θα αναπτυχθούμε. Η οριοθετήση οικισμών είναι κάτι που μας απασχολεί και συνδέεται με τον πληθυσμό της περιοχής μας. Αυτός ο υπερτουρισμός είναι κάτι που μας απασχολεί και αυτό πρέπει να το αποτυπώσουμε και να το ξέρουν ποιοι. Ο Δήμος από την πλευρά του για τις υποδομές, βιολογικούς, επεκτάσεις, όλα αυτά που δρόμοι, έτσι, υποδομές που πρέπει να στηρίζει σε τέτοιες περιοχές. Έχουμε μια μεγάλη ανοικοδόμηση. Η αλήθεια είναι ότι αν πάτε στην περιοχή του καναλίου θα δείτε όλο το χωριό επάνω. Όμως λέω και στους επιχειρηματίες περιοχής, δεν μπορώ να συμβαδίζουμε με τα χρήματα που έχουμε να σας κάνουμε τις υποδομές που απαιτούνται για όλα αυτά. Πρέπει να πάμε δηλαδή σε μια διαφορετικοποίηση, σε κάτι διαφορετικό, αλλά το διαφορετικό να έρχεται έχετε με τις χρηματοδοτήσεις και τις υποδομές. Αυτό φοβάμαι, κυρία Παπά. Είναι πραγματικά
2: ότι...
0: ένα στοίχημα και μια εγρήγορση στο να αναζητείς χρήματα για να μπορείς να κάνεις ό,τι πρέπει για να συνδυάζεται με τους ιδιώτες.
2: Οι εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν, πιστεύετε ότι θα έχουν επιπτώσεις στην τουριστική κίνηση?
0: Για φέτος πιστεύω πως ναι. Ένα κομμάτι ειδικά του, από τα αυτά που έχω εισπράξει τώρα τελευταία ως ειδικά στον τουρισμό τον νηστιοπλοϊκό, έχουμε μία μείωση. Θεωρώ ότι δεν θα είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό, ότι θα πάμε έτσι σε μία μείωση σε σχέση με πέρυσι, αλλά ευελπιστώ ότι θα λήξει αυτό το πράγμα, ότι ο πόλεμος θα λήξει. Είναι η ακρίβεια και η διάθεση, παρόλο που οι εταιρείες έχουν μειώσει τις τιμές. Να δούμε το ενδιαφέρον των ενοικιαζόμενων ιστιοπλοϊκών, των επαγγελματιών εκεί πέρα, των εταιριών. Θα δούμε πώς θα πάει. Τώρα τα ξενοδοχεία, οι πληρότητες πάνε καλά.
1: Βλέπουμε και η πόλη ότι αλλάζει. Πλέον το Airbnb μπαίνει πολύ έντονα στην πόλη.
0: Πάρα πολύ. Δηλαδή είναι πάρα πολλά παλιά κτίρια, ανακατασκευές. Δίνουν μια κίνηση στην πόλη. Η οικονομική, ξέρετε ότι σε κάθε ανακατασκευή εμπλεκόμενοι επαγγελματίες είναι αρκετοί.
2: Πολλά τα επαγγέλματα.
0: Δηλαδή πολλά τα επαγγέλματα που... έτσι, είναι στην οικοδομή, και η επέκταση του σχεδίου που προχωρά και αυτή, ελέγχοντας τις ενστάσεις αυτή τη στιγμή, για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα κίνητρο ακόμα περισσότερο στο να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο η πόλη μας και η αύξηση αυτή να έρθει όσο πολύ πιο γρήγορα.
1: Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, νομίζω, δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε κάτι άλλο σε σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση ή να κάνουμε και ένα σχόλιο έτσι για τα υπόλοιπα που βλέπουμε, μια και φαίνεται ότι υπάρχει...
0: Πάντοτε αφήνετε κάτι για το τέλος, κύριε Μίχο. Πάντοτε.
2: Έτσι, τα υπόλοιπα, ναι.
0: Ούτως ή άλλως οι εκλογές το είπαν, γιατί εκεί μάλλον ναι, το πάτε, ναι, δηλαδή το φέρνετε γύρω-γύρω.
2: Όχι μάλλον, εκεί.
0: Οι εκλογές θα γίνουν το 27. Από ό,τι φαίνεται και από ό,τι εισπράξαμε στο συνέδριο.
2: Στο συνέδριο.
0: Δεν νομίζω, ναι. Δεν νομίζω, γιατί πρώτον δύο λόγους. Ότι υπάρχουν έργα σε εξέλιξη, ότι πρέπει να κλείσουν. Το Ταμείο Ανάκαμψης κλείνει τον Αύγουστο. Πρέπει να γενιαστούν και να δοθούν σε όλους μας. Ένα δεύτερο είναι η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ είναι ένα στοίχημα και για την Ελλάδα, ποιος θα προεδρεύει και ποιος θα διαχειρίζεται αυτή την περίοδο,
2: τον Ιούνιο, την 27, επόμενη, όλα αυτά, ναι.
0: Μέχρι το 27. Είναι τα νέα κόμματα που έρχονται έτσι, τώρα μέσα στο Μάιο,
1: θα αλλάξει
0: το πολιτικό. Θα δούμε και τις προτάσεις. Δηλαδή αλλάζει κατά πολύ το πολιτικό σκηνικό και νομίζω ότι...
1: Ο Νίκος Γεωργάκος, εκτός από την τοπική αυτοδιοίκηση, πόσο κοιτάζει και την κεντρική πολιτική σκηνή?
0: Πάντοτε, κύριε Μίχο, έχουμε την κομματική μας ταυτότητα. Ουσιαστικά όπου χρειάστηκε να μπορέσω να βοηθήσω την παράταξη, την έχω βοηθήσει, είτε ήταν στο νοσοκομείο, είτε μέσα στην ΟΔΕ, είτε οπουδήποτε αλλού. Όμως η τοπική αυτοδιοίκηση και ο Δήμος είναι ένας έρωτας, μπορώ να πω. Είναι μια άλλη διαχείριση, είναι κάτι διαφορετικό. Πρέπει να το αγαπάς για να το κάνεις αυτό. Αν δεν αγαπάς την τοπική αυτοδιοίκηση, δεν γίνεσαι δήμαρχος. Δηλαδή πρέπει να το θέλεις πάρα πολύ και να μπορέσει υπερκομματικά να σταθείς. Και αυτό το υπερκομματικά για αυτή τη χρονική περίοδο που είμαι στα 7 χρόνια, νομίζω το έχω αποδείξει, και πώς μπορούμε να διαχειριστούμε πέραν από τις εκλογές. Οι εκλογές τελειώνουν την επόμενη μέρα, πώς διαχειριζόμαστε και βοηθάμε όλο τον κόσμο. Θα δούμε, θα δούμε.
2: Και σε αυτό βάζουμε ένα τελείο, αυτό θα δούμε.
0: Βάζουμε ένα τελείο και βλέπουμε.
1: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε, Δήμαρχε, για αυτή την συζήτηση που κάναμε. Νομίζω ότι έτσι συζητήσαμε σημαντικά θέματα από αυτή τη στιγμή και ανοιχτά ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Εμείς θα τα πούμε την άλλη Πέμπτη, Δήμαρχε.
0: Καλημέρα,
2: να έχετε καλή
0: καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Σικύρη, την άλλη εβδομάδα πάλι.

0: έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι τη κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
0: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
1: Απόσταξης, μακρόχρονης παλαίωσης, Single Malt, Blend. Κάθε ποτό έχει τη δική του ταυτότητα που ταιριάζει σε κάθε περίσταση. Κάθε ποτό βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
2: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
3: Στην Κιβωτό.
2: Και πού είναι αυτό?
3: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
4: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
5: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
5: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
2: Φύγαμε για Κιβωτό!
4: Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 11.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ακόμη η Κοσμοτέ σας προσφέρει τη δυνατότητα να έχετε γρήγορη ταχύτητα ίντερνετ χωρίς πιάτα ή άλλες εγκαταστάσεις, 5G, Wi-Fi και το πρόβλημα λύνεται. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα, να είστε καλά, καλημέρα, χρόνια πολλά ξανά.

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγί Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση ΜΑΤ. Στρώματα Check ΜΑΤ για βασιλικούς ύπνους.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη.

0: 100,3. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από το ύψος της περιφερειακής Σιμητού προς τον κόμβο Παντέλης, λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό προς το Περιστέρι ένα τμήματα, στη Σταδίου και στη Βασιλή Σοφία προς την Βουλή. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση στην Κρήτη με τη συμμετοχή τουλάχιστον 200 αστυνομικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν πραγματοποιηθεί ήδη 22 κατοίκων έρευνες και οι έρευνες αυτές αφορούν ναρκωτικά, όπλα και παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΚΠ. Σε εξέλιξη είναι στην ομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπίλιου Λιβανού και του πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΕΠΚΕΠΕ. Για την υπόθεση έχουν υποβληθεί δύο προτάσεις συγκρότησης προανακριτικής επιτροπής, μία του ΠΑΣΟΚ και μία του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Η συζήτηση αναμένεται να διαρκέσει περίπου 10 ώρες, ενώ θα ακολουθήσει μυστική ψηφοφορία. Ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων έχουν κληθεί για παροχή εξηγήσεων σήμερα και αύριο 50 πολιτικά και μη πρόσωπα για επιδοτήσεις του 2021. Οι εισαγγελείς έχουν καλέσει σήμερα τα μη πολιτικά πρόσωπα, ενώ οι κλήσεις των 11 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος, των οποίων ήρθε η ασυλία πρόσφατα για παροχή εξηγήσεων με την ιδιότητα του υπόπτου τέλεσης αξιόπινων πράξεων, είναι για αύριο Παρασκευή. Οι κλήσεις σε ανομωτή καταθέσεις για τους 9 βουλευτές αφορούν εφερόμενες πράξεις πλημελιματικού χαρακτήρα, ενώ για 2 ποινικός έλεγχος αφορά το ενδεχόμενο διάπραξη κακουργήματος. Την αντίθεσή του σε τυχόν τέλη διέλευση ασθενά του ορμού εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε podcast των Financial Times. Είναι καθαρός εκβιασμός. Η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχθεί, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Ο κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε παράλληλα ότι μια παρατεταμένη κρίση στο Ιράν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, με επίμονα υψηλό πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη. Υπογράμμισε δε ότι η Ελλάδα αξιοποιεί το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει δημιουργήσει μέσω του υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος για στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης. Αύστηρη προειδοποίηση προς την Ιρανική ηγεσία εξέδωσε αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου εν μέσω του συνεχιζόμενου διεξόδου στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Μπορούν είτε να συμφωνήσουν σε ένα έγγραφο που να ικανοποιεί τις ΗΠΑ, είτε να αντιμετωπίσουν μια τιμωρία από το στρατό μας, κάτι που δεν έχουν ξαναδεί στη σύγχρονη ιστορία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το Ιράν έχει λάβει τις θέσεις των ΗΠΑ και τις εξετάζει, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, επισημαίνοντας ταυτόχρονα την μεγάλη δυσπιστία της Τεχεράνης έναντι της Ουάσιγκτον. Συνεχίζονται οι διεθνείς αντιδράσεις για το βίντεο που ανήρτησε ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός εθνικής ασφάλειας και διακρίνεται να χλεβάζει δεκάδες ακτιβιστές του Στολίσκου για την Γάζα, γονατισμένους και δεμένους πιστάγκωνα. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλας, έκανε λόγο για ταπεινωτική και εσφαλμένη μεταχείριση των ακτιβιστών, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά του υπουργού ανάρμοστη για οποιονδήποτε κατέχει αξίωμα σε μια δημοκρατία. Την ίδια ώρα, σε διεύμα διαμαρτυρίες αναφορικά με την σύλληψη Ελλήνων που συμμετείχαν στο Στολίσκο για την Γάζα, προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών με εντολή του Υπουργού Γιώργου Γεραπετρίτη. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών, η πρέσβη της Ελλάδος στο Τελαβίβ θα μεταβεί πιθανότητα σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Ασντότ, όπου αναμένεται να μεταφερθούν οι Έλληνες πολίτες για τον ταχύτερο και ασφαλή επαναπατρισμό τους. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σάββατο στα ανατολικά ο καιρός θα είναι άστατος, ενώ στη Δυτική Ελλάδα γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και το Δημήτρη Στούμπο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Κωνσταντίνο και Ελένη. Σήμερα και έχουμε πάρα πολλούς εορτάζοντες και σε προσωπικό επίπεδο και κυρίως όλη η ομάδα της εκπομπής μας, Δημήτρη, γιορτάζει. Και ο Κώστας Πανός που είναι απέναντί μας και η Κωνσταντίνα Βαρσάνη.
1: Χρόνια πολλά,
0: που
1: λοιπόν.
0: Έχει την μουσική παραγωγή της εκπομπής μας και κυρίως η κυρία Ελένη Μπουλιέρη που επικοινωνεί και μαζί σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο μη εορτάζοντας είναι ο Δημήτρης Γιαννίδης που έχει την δημοσιογραφική επιμέλεια. Εσύ και εγώ.
1: Εμείς
0: μόνο δεν γιορτάζουμε.
1: Underground, εντάξει.
0: Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά επιδραστική η γιορτή. Γιορτάζει μισή Ελλάδα, πράγματι.
1: Ναι, αλλά έχει αναφέρει ότι μπροστά είστε εσείς οι Γιώργοι.
0: Αλήθεια, είναι με βάση τα στατιστικά.
1: Μη μας τα αλλάζει.
0: Με βάση τα στατιστικά. Μετά είναι ο Γιάννης και η Μαρία. Αλλά και εδώ είναι διπλή γιορτή. Δηλαδή δεν γιορτάζει μόνο ένα όνομα, γιορτάζουν δύο ονόματα. Οπότε στην πρόσθεση πρέπει να το ξαναδούμε, να
1: επαληθεύσουμε τη στατιστική.
0: Η στατιστική στα μονά ονόματα είναι δεδομένη για τον Γιώργο. Μην πάμε να αλλάξουμε για αυτό που ξέρουμε.
1: Δεν θέλουμε να χαλάσουμε εμείς τέτοια δημοσκόπηση.
0: Έτσι. Ακούτε, δεν είναι δημοσκόπηση. Είναι με βάση τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας και με βάση την τελευταία απογραφή που είχε κάνει, εάν δεν κάνω λάθος, το 21.
1: Καλώς.
0: Ακούτε Sky. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης και σήμερα μαζί. Αύριο χώρια.
0: Αύριο γιατί χώρια? Παρασκευή.
1: Όλα μαζί να είμαστε.
0: Δεν ξέρω, το Σαββατοκύριακο να είμαστε χώρια. Το Σαββατοκύριακο. Άσε το. Την Παρασκευή έχουμε υποχρεώσεις ακόμα, τουλάχιστον προς το παρόν.
1: Εντάξει, και αύριο μαζί. Εντάξει.
0: Έχουμε πάρα πολλά θέματα ανοιχτά.
1: Πού να αρχίσεις και πού να τελειώσεις?
0: Κυρίως. Πριν πάμε στα
1: παγκόσμια
0: δικά μας,
1: και ντόπια.
0: Πάμε στην παγκόσμια ποιότητα, όπως λες. Το θέμα που συγκλονίζει την ανθρωπότητα είναι ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας και το σοου που έκανε στους ανθρώπους που συνέλαβε ο Ισραηλινός στρατός. Και καλά έκανε και το συνέλαβε από τη στιγμή που παραβιάζουν τους νόμους του κράτους του. Αλλά.
1: Τώρα μην τα μπερδεύεις όλα μαζί. Μην τα μπερδεύεις μαζί.
0: Τα μπερδεύω. Τα μπερδεύω γιατί τα μπερδεύω. Γιατί και να θες να υπερασπιστείς το Ισραήλ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μη υπερασπίσιμο. Δηλαδή είναι μια συμπεριφορά η οποία μας γυρνάει δεκαετίες πίσω σε ό,τι αφορά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, την ελευθερία. Είναι προφανές. Αλλά ακόμα και εγώ που έχω την άποψη ότι τα σύνορα δεν είναι διάτρητα και δεν μπορεί να μπαίνει όποιος θέλει, όποτε θέλει και να κάνει την υψηλή πολιτική του, αυτή την υψηλή πολιτική και τις διεθνείς σχέσεις καθορίζουν τα Υπουργεία Εξωτερικών και οι διεθνείς οργανισμοί. Από την άλλη, κανείς δεν μπορεί να υπερασπιστεί αυτή τη συμπεριφορά. Είναι αδιανόητη. Και έχουμε και Έλληνες σε αυτή την ομάδα ανθρώπων που βρέθηκαν κρατούμενοι.
1: Ναι, πρέπει να είναι γύρω στα 15 άτομα και από την Ελλάδα. Σωστά λες λοιπόν ότι είναι καταδικαστέα όχι μόνο αυτή η ενέργεια, αλλά και η προσπάθεια που έκανε να την περάσει επικοινωνιακά παγκόσμια. Δεν το έκανε μόνο για την εσωτερική κατανάλωση.
0: Έτσι.
1: Ο κύριος Γκβίρ, αν τον λέω σωστά, ο οποίος είναι ένας απόλυτα ακροδεξιός, απόλυτα ακροδεξιός και είναι ακόμα πιο κατάπτυστος, γιατί ο ίδιος.
0: Βλάξ είναι, δεν είναι ούτε ακροαριστερός ούτε ακροδεξιός. Βλάξ που βλάπτει τη χώρα.
1: Δεν είναι βλάξ. Θυμίζω, είναι νομικός πρώτα απ' όλα.
0: Νομικός και νομικός παραμένει.
1: Εκτός από νομικός, είναι και έπικος και έγινε πρωταγωνιστής της πολιτικής κοινής, γιατί ακριβώς έχει την άγρια πολιτική επένδυση σε σχέση με τους επίκους και την επέκταση των επικισμών, γράφοντας πολλά χρόνια τώρα στα παλιά τα παπούτσια τις αποφάσεις του ΟΗΕ και άλλων φορέων διεθνών. Τέλος πάντων, απαράδεκτη εικόνα, συμφωνούμε σε αυτό. Να το πάω όμως και λίγο παρακάτω. Γιατί τα κάνει αυτά τώρα, κύριος Γκβίρ, να το εξηγήσουμε λίγο, τι έπαθε ξαφνικά. Το έχει ξανακάνει πρώτα απ' όλα σε μικρότερη έκταση. Τώρα το κάνει γιατί έχει αρχίσει να μεγαλώνει η πολιτική αστάθεια στην κυβέρνηση του Νετανιάχου. Διότι μέχρι το φθινόπωρο, Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο, θα έχουν τις εκλογές. Και είναι ο βασικός σύμμαχος του κυρίου Νετανιάχου. Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη φορά, επειδή πάνε στη λογική ότι κλείνει η κοινοβουλευτική περίοδος, δέχτηκε την κριτική δημόσια και από τον κύριο Νετανιάχου.
0: Πιστεύει
1: και από τον
0: λοιπόν
1: υπουργό
0: Εξωτερικών. Κάνει καλό στον κύριο Νετανιάχου αυτή η συμπεριφορά.
1: Κάνει καλό στον κύριο Γκβίρ. Γιατί συνεχίζει να πάρει μεγάλη φέτα των πολύ ακραίων. Και θυμίζω ότι ένας από τους λόγους που πιέζεται από την ακροδεξιά του πτέρυγα ο κύριος Νετανιάχου είναι ακριβώς το ότι δεν έκανε το χατήρι, ακόμα και τώρα που μιλάμε, να απαλλάξει από τις θητείες τους σιωνιστές και ακρο, να το πω έτσι, θρησκευτικά φανατικούς Εβραίους. Διότι αυτό το ζητούσαν και συνεχίζουν να το απαιτούν. Τέλος πάντων, από την άλλη πλευρά τώρα, για να μην μπερδευόμαστε, οι ακτιβισμοί όσων με καλή την πίστη θέλουν να βοηθήσουν την καταπιεσμένη περιοχή της Γάζας και τα λοιπά, παρότι έχουν την αυταπάτη ότι θα τους άφηνε ο Ισραηλινός στρατός, το ναυτικό και τα λοιπά.
0: Στην εμπόλεμη ζώνη,
1: αλλά εδώ
0: δεν μπαίνουνε...
1: δεν πάνε στην εμπόλεμη ζώνη.
0: Νομίζουν.
1: Ακτιβισμό κάνουν. Λοιπόν,
0: ακτιβισμός
1: δεν απαγορεύεται. Δεν απαγορεύεται. Άλλωστε είναι ειρηνικός. Και η άλλη ιστορία είναι ότι όλο και με πιο, πώς να το πω, ακραία λογική, έχουμε τις επεμβάσεις στα διεθνή ύδατα. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, θα γίνει μόνιμο το θέμα. Θυμίζω ότι είχαμε στα διεθνή ύδατα τις δολοφονίες που έκανε ο κύριος Στάμπ. Τις έχουμε ξεχάσει λίγο πριν την επίθεση στη Βενεζουέλα. Ετούτοι εδώ τουλάχιστον έχουν αποστολή να εμποδίσουν την φλωτίλια, όπως λέγεται εκεί, το στολίσκο δηλαδή. Και τέλος πάντων, για να γυρίσω στις εικόνες, νομίζω ότι αντέδρασε και η Ευρώπη, αντέδρασε και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Και νομίζω ότι αυτό θα έχει και συνέχεια, διότι σε αυτή τη φάση να εξηγήσουμε τώρα ότι εμείς πρέπει να στηρίζουμε, ναι, έχει δημοκρατία το Ισραήλ, αλλά δυστυχώς έχει μια πολύ ακραία πρακτική από αυτή την κυβέρνηση.
0: Τη δημοκρατία, καταγγέλλεις εκεί που υπάρχουν ακραία φαινόμενα σε οποιαδήποτε χώρα. Και στην Ευρώπη να συνέβαινε κάτι τέτοιο θα το επισημέναμε και οπουδήποτε αλλού. Επισημαίνουμε τις αστοχίες και τις ανεπάρκειες του κυρίου Τραμπ στην Αμερική, όπου υπάρχουν αντίστοιχα φαινόμενα, έχουμε υποχρέωση. Εμείς να τα επισημαίνουμε ως πολίτες ενός τουλάχιστον μιας φιλελεύθερης δημοκρατίας όπως είναι η χώρα μας και
1: επίσης,
0: όπως είναι.
1: Επίσης, επειδή εγώ θέλω
0: κόσμος
1: να εξηγώ και παραπέρα, θα το πω και δημοσίως, το έχω ξαναπεί, παρότι θα με κακίσουν πολλοί, είμαι αλληλέγγυος στους ακτιβισμούς, δεν είμαι καθόλου αλληλέγγυος σε όσοι είναι πολιτικά μονόθελμοι. Γιατί πράγματι, πολλοί από αυτούς που συμμετέχουν στους ακτιβισμούς, τα γραπτά τους και οι δηλώσεις τους αναφέρονται όχι στο κράτος του Ισραήλ, αλλά σε σιωνιστικό, ακραίο σιωνιστικό κράτος.
0: Άρα αυτό που λες.
1: Δείχνει ότι έχουν κακή εικόνα, κακή τοποθέτηση, απλά για να τα βλέπουμε όλα. Γιατί μας ενδιαφέρει σε αυτή τη συζήτηση που κάνουμε οι δυο μας εδώ μπροστά, δημοσίως, να λέμε όλες τις πλευρές.
0: Άρα λες ότι.
1: Σωστά έχουν... λοιπόν καταδικάζουμε την ακραία κίνηση
0: του ακροδεξιού. Έχουν ρατσιστική εκκίνηση, δηλαδή που έχει να κάνει
1: έχουν
0: με τη θρησκεία.
1: Αντιιστορική προσέγγιση.
0: Αντιιστορική
1: και αντιπολιτική.
0: Και αντιπολιτική και ρατσιστική. Να τα λέμε. Δηλαδή αυτό υπονοείς, δεν θες να πεις τη λέξη, τη λέω εγώ. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί σου.
1: Δεν νομίζω ότι είναι ο ρατσισμός που τους διέπει. Είναι περισσότερο, πώς το λέμε, ένα είδος εθνικισμού, να το πω έτσι. Γιατί ιδιαίτερα όσοι έχουν ρίζες αραβικές και τα λοιπά.
0: Οι διεθνιστές όμως.
1: Έχουν σύγχυση πολλές φορές.
0: Έχουν τεράστια σύγχυση.
1: Όχι πάντα, αλλά
0: έχουν
1: συμβαίνει.
0: Διότι δεν μπορείς να επικαλείσαι αλλά κάρτα ανθρώπινα δικαιώματα. Όπως κάνουν
1: στο Ισραήλ. Αλλά δυστυχώς πολλές φορές το βλέπουμε και έξω, το βλέπουμε και στην Ευρώπη.
0: Πάντως μια που μιλάμε
1: να
0: για
1: πω
0: το...
1: κάτι που κολλάει.
0: Πάντως, πες, ναι, γιατί
1: νομίζω
0: ότι έχουμε την προσκεκλημένη στην τηλεφωνική γραμμή, θα την έχουμε
1: ωραία,
0: σε
1: ωραία.
0: Λίγο, και μια που λέμε για το Ισραήλ και για την περιοχή, έχει ενδιαφέρον, θα έχουμε την κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, την Υπουργό Τουρισμού, σε πολύ λίγο κοντά μας, θα έχει ενδιαφέρον να ρωτήσουμε αν αυτή όλη η αναστάτωση έχει επηρεάσει τον ελληνικό τουρισμό. Θυμάμαι τα προηγούμενα χρόνια είχαμε μεγάλες εισρωές τουριστών, κυρίως από το Ισραήλ. Άκουσα τον Πρωθυπουργό το προηγούμενο διάστημα να λέει ότι βλέπει ως ευκαιρία, θα μπορούσε να αποτελεί ευκαιρία η μείωση του τουριστικού προϊόντος στις χώρες του κόλπου. Θα μπορούσε υπό κατάλληλες προϋποθέσεις η Ελλάδα να υποδεχθεί ένα τέτοιο μέγεθος τουριστικό από αυτές τις περιοχές. Νομίζω λοιπόν ότι θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε και την άποψή της και την θέση της. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, η διεθνής αναστάτωση γενικότερα δεν κάνει καλό. Έτσι δεν είναι.
1: Και στην περιοχή μας πολύ πιο συγκεκριμένα, γιατί δίπλα είναι η Μέση Ανατολή και όχι με την έννοια μόνο του Ισραήλ και των υπολείπων χωρών, όπως είπες και εσύ. Και νομίζω ότι τέλος πάντων τα θετικά αποτελέσματα που είχαμε πέρσι αισιοδοξούμε ότι θα επαναληφθούν. Νομίζω θα μας τα πει και η Υπουργός, που την καλωσορίζουμε και την καλημερίζουμε. Αλλά ούτως ή άλλως νομίζω ότι ταυτόχρονα καταλαβαίνουμε και τις δυσκολίες που προκύπτουν σε όλες τις πλευρές. Το γεγονός πάντως ότι πέρυσι πήγαμε καλά στην προσέλευση, είχαμε ρεκόρ προσέλευσης τουριστών.
0: Ναι, και εσόδων.
1: Εκεί που υπάρχει ένα θέμα, αλλά θα τα συζητήσουμε, νομίζω είναι σε σχέση με τους μέσους όρους της διαμονής που φαίνεται ότι αντί να μεγαλώνουν.
0: Το διαθέσιμο εισόδημα, από ό,τι καταλαβαίνω, Δημήτρη, και των τουριστών, το διαθέσιμο εισόδημα κυρίως που προκύπτει και λόγω της αύξησης της τιμής των καυσίμων και λόγω του πληθωρισμού που υπάρχει σε πολλές από τις ευρωπαϊκές χώρες, συμβάλλουν ίσως στη μείωση της κατακεφαλή δαπάνης. Και την έχουμε όμως την κυρία Υπουργό στο τηλέφωνο. Καλημέρα σας, κυρία Υπουργέ, κυρία Κεφαλογιάννη. Χρόνια πολλά αν έχετε ανθρώπους που γιορτάζουν στην οικογένειά σας.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα σας όσους μας ακούν και ευχαριστώ για τις ευχές, γιατί έχω την κόρουλα μου και τη μαμά μου.
0: Α, να τις χαίρεστε και τις δύο.
1: Ευχές λοιπόν, ευχές.
2: Αγαπημένα ονόματα Ελένη και βέβαια και σε όλους τους Κωνσταντίνους και τις Ελένες που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά, ευχές από καρδιά.
0: Να είστε καλά. Λέγαμε, δεν ξέρουμε αν ακούσατε τον πρόλογο μας, λέγαμε ότι η ένταση στην περιοχή θα μπορούσε να αποτελεί ενδυνάμει κίνδυνο για το τουριστικό προϊόν στην Ελλάδα, που ουσιαστικά είναι η βάση του ελληνικού ακαθάριστου του εθνικού προϊόντος, αλλά και μια ευκαιρία, όπως τη χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός, λόγω της αδυναμίας των χωρών των κόλπων να απορροφήσουν το σύνολο του προϊόντος που απορροφούσαν τα προηγούμενα χρόνια. Είναι όντως έτσι?
2: Πολύ σωστά βάζετε την έκφραση ενδυνάμει. Θέλω να πω ότι όταν κανείς βρίσκεται σε μια περίοδο αναταραχής, σε μια περίοδο γεωπολιτικής έντασης, όπου κανείς ουσιαστικά δεν μπορεί να προβλέψει με καμία βεβαιότητα τίποτα, η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε κανείς να δει τόσο ένα ενδυνάμει όφελος, όσο βεβαίως και κάποιους ενδυνάμει κινδύνους. Το λέω διότι ξεκινώντας από το ότι είχαμε μια εξαιρετικά καλή βάση, με την έννοια ότι το 2023 είχαμε χρονιά ρεκόρ, το 2024 καταρρίψαμε το ρεκόρ και το 2025 είχαμε την καλύτερη χρονιά τουριστικά όλων των εποχών, και για πρώτη φορά είχαμε μεγαλύτερη αύξηση των εσόδων σε σχέση με τις αφίξεις. Είχαμε μια αύξηση 10% στα έσοδα, φτάσαμε στα 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως είπατε και εσείς, μια πάρα πολύ μεγάλη τόνωση στο ΑΕΠ της χώρας, αλλά και κάτι που φαίνεται πάρα πολύ στις τοπικές οικονομίες. Άρα μια πολύ μεγάλη ενίσχυση του τουρισμού, όχι μόνο από πλευράς τουριστικού ρεύματος, αλλά και οικονομικού αποτυπώματος. Και άρα και βελτίωση στους ποιοτικούς δείκτες, που είναι τελικά και το μεγάλο ζητούμενο για τον ελληνικό τουρισμό. Το 2026 λοιπόν ξεκινούσε με πάρα πολύ μεγάλη δυναμική, με μια καταγραφή της χώρας πλέον στους 10 κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως και με μια δυνατότητα να πάμε ακόμα καλύτερα και από πλευράς εσόδων σε σχέση με το 2025. Το βλέπουμε και ως καταγραφή τους δύο πρώτους μήνες του χρόνου, ότι ήδη και τα επίσημα στοιχεία έδειξαν μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση σε σχέση με το 2025, που ήταν, όπως σας λέω, χρονιά αναφοράς. Βεβαίως η γεωπολιτική συνθήκη αλλάζει αυτομάτως το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται ο παγκόσμιος τουρισμός. Και εκεί βεβαίως ερχόμαστε να δούμε πού στέκεται η Ελλάδα.
0: Διαβάζω για παράδειγμα σε σχέση με αυτό που λέτε, ότι υπάρχουν κάποιες, είναι λίγο κρατημένη η αγορά σε ό,τι αφορά τις κρατήσεις τελευταίας στιγμής. Και αυτό ίσως να επηρεάσει συνολικά την προσέλευση τουριστών. Είναι έτσι?
2: Αυτό λοιπόν που βλέπουμε είναι ότι δεν υπήρξε καμία άμεση επίδραση του πολέμου στην θέση της Ελλάδας τουριστικά, με την έννοια ότι παρακολουθώντας με το εξωτερικό μελητήριο Ελλάδας σε εβδομαδία βάση την πορεία των κρατήσεων ακυρώσεων, δεν φαινόταν η Ελλάδα να έχει κάποιο πρόβλημα σε αντίθεση με άλλες ανταγωνίστριες αγορές. Όμως έχουμε δυστυχώς τα έμεσα αποτελέσματα που έχουν να κάνουν με την αύξηση του κόστους. Πρώτα τα καύσιμα, που επηρεάζει πάρα πολύ το αεροπορικό εισιτήριο, και βεβαίως ότι αυτό συνεπάγεται για την αλυσίδα που συμπαρασύρεται, τέλος πάντων, και από την αύξηση των τιμών του κόστους και των μεταφορικών κτλ. Όπως έχουμε δει δηλαδή και από άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις. Εκεί είναι που βλέπουμε και την πίεση στις αγορές μας. Όπως είπατε και πριν, υπάρχουν πληθωριστικές πιέσεις και στις αγορές από τις οποίες έρχονται οι επισκέπτες μας. Βλέπουμε ευτυχώς το ρεύμα από την αγορά των ΗΠΑ να μην ανακόπτεται, και έτσι αυτή η πολύ μεγάλη επιτυχία που είχαμε πέρυσι από την Αμερική, με πρώτη φορά 103 πτήσεις εβδομαδιαίως απευθείας από τις ΗΠΑ στην Αθήνα, που βεβαίως βοήθησε πάρα πολύ και όπως σας είπα, στην αύξηση των εσόδων. Αυτό βλέπουμε να συνεχίζεται. Δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποιο θέμα από την πλευρά εκείνη. Οι ευρωπαϊκές αγορές όμως έχουν τις πιέσεις τους και εκεί βεβαίως θα εξαρτηθούν πάρα πολλά πράγματα από το πώς θα εξελιχθεί και η γεωπολιτική συνθήκη. Όπως είπε και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, ο κ. Τζικώστας, ο οποίος είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει θέμα επάρκειας καυσίμων, όμως άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν κάποιες αυξήσεις στα καύσιμα, άρα και αυξήσεις στο αεροπορικό εισιτήριο, οι οποίες μπορεί σε κάποιο βαθμό να είναι σχεδόν.
0: Αγορά,
2: κοιτάξτε, να φτάσουν σε ένα σημείο να είναι σχεδόν απογορευτικές για κάποιους ενδυνάμει επισκέπτες.
0: Εντάξει, η γενιά η δικιά μας, η δικιά μου γενιά, γιατί είστε μικρότεροι προφανώς, είχαμε κακομάθη. Δηλαδή, κάτι που θεωρούσαμε ότι είναι απαγορευτικό να επισκεφτείς κάποιες χώρες του κόσμου, ήταν πολύ υψηλό το κόστος τη δεκαετία του 80. Πλέον είναι πάρα πολύ φτηνό. Είναι αντίστοιχο και χαμηλότερο από το κόστος του αυτοκίνητου. Άρα, έχει ευκαιρία η νεότερη γενιά να επισκεφτεί με πολύ ευκολότερο τρόπο από ό,τι στο παρελθόν περιοχές ανά τον κόσμο και να γνωρίσει νέους πολιτισμούς, να κάνει τουρισμό. Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτή η συνθήκη πιθανότατα να μην υπάρχει στο άμεσο μέλλον, αν δεν λυθεί το ζήτημα της αύξησης τιμής των καυσίμων. Παρά το γεγονός όμως ότι δεν είναι αντίστοιχη η τιμή με την τιμή που είχαμε εμείς στο παρελθόν στη δεκαετία του 80.
2: Ναι, βεβαίως, αν πάμε τόσα χρόνια, τόσες δεκαετίες πίσω, βλέπουμε ότι σίγουρα έχει αλλάξει παγκοσμίως ό,τι ονομάζουμε τουρισμός. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι είναι ένας πάρα πολύ δυναμικός τομέας, ο οποίος αφορά πλέον όλο τον κόσμο.
0: Επειδή είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας και επειδή πρέπει να διακόψουμε για ειδήσεις, θα είχατε δυνατότητα να επικοινωνήσουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις και πάλι για να συνεχίσουμε
2: πολύ
0: τη συζήτησή μας.
2: Εμείς
0: ευχαριστούμε. Πολύ. Πριν πάμε σε ειδήσεις, εγώ θέλω να σας ενημερώσω, να σας πω για τα φορτιμέλ. Οι δικοί μας άνθρωποι, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω κάποιες ασθένειας, μπορεί να εμφανίσουν ανεξήγητη απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη ή αδυναμία. Αυτά είναι και μερικά από τα σημαντικότερα συμπτώματα της δυσθρεψίας που προκύπτει όταν ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά. Τα φορτιμέλ είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης της πρωτεΐνης και ενέργειας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα φορτιμέλ είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας οφειλόμενης σε ασθένεια, ενώ χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο dosevaros.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
9: Έλεος πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και τη UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210 95 49 470. Εθνική δράση κατά της παιδικής. ψυχικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
14: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
13: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
15: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
16: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ τη. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Ωχ, αγάπη μου. Τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
18: Τι?
17: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
18: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
12: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Λοιπόν, πάμε να στα 21. Πάμε με αυτή ή με αυτή? Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια. Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
19: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
12: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού από το ύψος της γέφυρας μεταμόρφωσης προς το Περιστέρι, στη Σταδίου και στις Βασιλίσσες Αμαλίας και Βασιλίσσου Σοφίας προς τη Βουλή. Σε εξέλιξη παραμένει μεγάλη επιχείρηση στην Κρήτη με τη συμμετοχή τουλάχιστον 200 αστυνομικών για υποθέσεις ναρκωτικών όπλων και παράνομων επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν πραγματοποιηθεί 22 κατοικών έρευνες και μέχρι στιγμής έχουν γίνει τουλάχιστον 15 συλλήψεις. Σε εξέλιξη είναι στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύλιο Λιβανού και της πρώην Υφυπουργού Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την αντίθεσή του σε τυχόν τέλη διέλευση στα στενά του Ορμούζ, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε podcast των Financial Times. Είναι καθαρός εκβιασμός. Η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχθεί, ανέφερε χαρακτηριστικά προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Αυστηρή προειδοποίηση προς την Ιρανική ηγεσία εξέδωσε ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου εν μέσω του συνεχιζόμενου αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις Ιράν-ΗΠΑ. Μπορούν είτε να συμφωνήσουν σε ένα έγγραφο που να ικανοποιεί τις ΗΠΑ, είτε να αντιμετωπίσουν μια τιμωρία από το στρατό μας, κάτι που δεν έχουν ξαναδεί στη σύγχρονη ιστορία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές βροχές από το μεσημέρι έως 27 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε στην γραμμή μας. Είναι η Υπουργός Ανάπτυξης, κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή, κυρία Υπουργέ. Και λέγαμε για τις επιτυχίες και τις προκλήσεις του τουρισμού. Πριν σας δώσω στον Δημήτρη Στούμπο, εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι το οποίο είδα τις προηγούμενες μέρες στην επικαιρότητα και αφορά το νέο χωροταξικό. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι μια πρωτοβουλία η οποία βάζει κανόνες ουσιαστικά στον τουρισμό, στην δόμηση και στον τρόπο που τελικά αναπτύσσεται το τουριστικό προϊόν. Πείτε μας λίγα λόγια για αυτό.
1: Κοιτάξτε, το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό είναι κάτι το οποίο ήταν σε εκκρεμότητα για πάρα πολλά χρόνια και νομίζω ότι από μόνο του είναι πολύ σημαντικό ότι παρουσιάστηκε το σχέδιο, το οποίο και θα ολοκληρωθεί και θα υπογραφεί ως κοινή υπουργική απόφαση μέχρι το τέλος Ιουνίου με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου. Αυτό έχει από πίσω του μια πολύ, πολύ μεγάλη δουλειά, η οποία πρώτα κάθεται πάνω σε μια εμπεριστατωμένη μελέτη από ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι έχουν μελετήσει τη φέρουσα ικανότητα των προορισμών και βεβαίως τις προκλήσεις του σύγχρονου τουρισμού. Και ερχόμαστε εμείς να δούμε πώς θέλουμε την τουριστική ανάπτυξη στο χώρο, με βάση βεβαίως τις σύγχρονες ανάγκες για βιωσιμότητα. Και όταν λέμε βιωσιμότητα, εννοούμε και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, αλλά και την κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα. Και πώς η τουριστική ανάπτυξη θα γίνεται με μέτρο και ισορροπία. Προφανώς χρειαζόμαστε και θέλουμε την τουριστική ανάπτυξη, τα έσοδα που φέρνει ο τουρισμός. Απ' την άλλη όμως θέλουμε και την προστασία του φυσικού, του πολιτιστικού περιβάλλοντος και τη μέρημνα για τις τοπικές κοινωνίες. Και θεωρώ ότι αυτό το χωροταξικό έρχεται ακριβώς να έχει μια πάρα πολύ μεγάλη ισορροπία. Έχει μελετηθεί ολόκληρη η χώρα και έχουμε καταγράψει τις περιοχές εκείνες. Ουσιαστικά είναι 5 οι κατηγορίες. Αυτές που ήδη είναι υπεραναπτυγμένες, κάποιες που είναι αναπτυγμένες αλλά έχουν κάποιο περιθώριο, περιοχές οι οποίες δεν έχουν αναπτυχθεί, περιοχές που χρειάζεται να αναπτυχθούν. Οπότε ερχόμαστε ουσιαστικά να δώσουμε, αν θέλετε, και λίγο κίνητρα εμέσως, έτσι ώστε να κατευθυνθούν οι επενδύσεις εκεί που τις χρειαζόμαστε περισσότερο. Και αυτό έρχεται, αν θέλετε, να κουμπώσει και με τη στρατηγική του Υπουργείου Τουρισμού, αυτή που έχουμε ανακοινώσει ήδη από το 2023 και την οποία και την ακολουθούμε άσχετα με την γεωπολιτική συνθήκη για την οποία συζητήσαμε πριν το διάλειμμα μας, ενώ ότι πάντα θα υπάρχουν έκτακτα γεγονότα που μπορεί να πρέπει να μας κάνουν να δούμε βραχυπρόθεσμα πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτά. Η στρατηγική μας όμως, η μακροπρόθεσμη για την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού με βιώσιμο, ανταγωνιστικό, ανθεκτικό και ποιοτικό τρόπο, είναι ούτως ή άλλως μια στρατηγική την οποία ακολουθούμε και με βάση την οποία θέλουμε να εμπλουτίσουμε το τουριστικό προϊόν και να δώσουμε την ευκαιρία της τουριστικής ανάπτυξης στις περιοχές της χώρας που αυτή τη στιγμή δεν είναι καθόλου αναπτυγμένες.
0: Ασκήθηκε μια κριτική ιδιαίτερη από τον κύριο Δούκα, το δήμαρχο της Αθήνας. Μίλησε για υπερκορεσμένη Αθήνα, ότι δεν αντέχει άλλο. Δεν είμαι σίγουρος αν έκανε καλό αυτή η αναφορά στον τουρισμό της Αθήνας, ο οποίος πλέον είναι τελείως διαφορετικός και πολλής σε σχέση με άλλες εποχές. Εντάσσεται και την επισήμανση του κυρίου Δούκα σε αυτή τη στρατηγική?
1: Κοιτάξτε, ο κύριος Δούκας, ο δήμαρχος Αθηναίων, έκανε μια δική του, αν θέλετε, θεώρηση των πραγμάτων, η οποία αφενός δεν ερίζεται σε επιστημονικά δεδομένα, καθότι ο ίδιος έχει παραγγείλει μια μελέτη την οποία παρουσίασε και από την οποία προκύπτει ότι η Αθήνα δεν έχει το πρόβλημα αυτό που παρουσίασε ο κ. Δούκας στα μέσα του εξωτερικού και το οποίο βέβαια κάνει κακό και πλήττει την εικόνα της Αθήνας ως προορισμού. Αφετέρου, έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε ο καθένας από τη δική του πλευρά τι ευθύνη έχει για το πώς λειτουργεί η πόλη μας. Δεν ξεχνάτε, είμαι και βουλευτής Α' Αθηνών και με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
0: Η Αθήνα στο κέντρο είναι τραγική η κατάσταση.
1: Με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
0: Και σε επίπεδο υποδομών και σε επίπεδο πεζοδρομίων και σε επίπεδο
1: δραστηριότητας. Λοιπόν, άρα να δούμε λίγο.
0: Αλλά δεν είναι θέμα όμως να το συζητάμε εμείς. Καλό είναι η πολιτεία με τον Δήμο.
1: Πρώτα να δούμε πώς η πόλη λειτουργεί για τους πολίτες, για εκείνους και όλους εμάς που ζούμε και εργαζόμαστε και κινούμαστε στο κέντρο της Αθήνας. Και βεβαίως να μην ξεχνάμε ότι επειδή η Αθήνα πριν από 15 χρόνια δεν ήταν προορισμός, η Αθήνα ήταν εκτός τουριστικού χάρτη. Η Αθήνα είχε πάρα πολύ αρνητική δημοσιότητα, την οποία απέφευγαν οι επισκέπτες της χώρας. έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε η Αθήνα να γίνει προορισμός την εποχή εκείνη, με συνεργασία της πολιτείας, της περιφερειακής της τοπικής αυτοδιοίκησης, με τον Δήμαρχο των Αθηναίων, τον κύριο Καμίνη. Είχαμε τότε μια πολύ καλή συνεργασία και βεβαίως με τον ιδιωτικό τομέα, με το αεροδρόμιο, με την Ένωση Ξενοδόχων Αθηνών Αττικής.
2: Είναι πολύχρονη η πορεία που βελτίωσε την προτίμηση και για την Αθήνα. Για να σας ρωτήσω κάτι, κυρία
1: Κυριακή. Και μην ξεχνάμε δηλαδή ότι αυτό έχει δώσει μια αναζωογόνηση στις υπηρεσίες της Αθήνας.
0: Πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη. Αλλά οι υποδομές έμειναν πίσω, κυρία Υπουργέ.
1: Βεβαίως. Αυτό όμως είναι ένα θέμα.
0: Και
1: άλλο.
0: Παραμένουν πίσω. Αυτό δηλαδή οι υποδομές είναι δεύτερης κατηγορίας και προτεραιότητας για την.
1: Ακούστε όμως. Επειδή λέτε τώρα για τις υποδομές και επειδή ρωτήσατε το χωροταξικό. Και επειδή όλα αυτά είναι πάντα δυναμικά, να ξέρετε, το χωροταξικό αποτυπώνει τη φέρουσα ικανότητα όλων των προορισμών. Δεν μιλάω μόνο για την Αθήνα, μιλάω και για όλους τους προορισμούς υπόλοιπους, με βάση τις υποδομές σήμερα. Άρα, με τη βελτίωση των υποδομών, αλλάζει, αν θέλετε, αλλάζουν και οι συνθήκες με βάση τις οποίες μπορεί να δει κανείς τη φέρουσα ικανότητα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όμως που μιλάμε, σύμφωνα με όλες τις επιστημονικές μελέτες και τεκμηριώσεις, δεν υπάρχει θέμα τέτοιο στην Αθήνα. Εκεί όπου βλέπουμε τις πιέσεις και τα προβλήματα, ερχόμαστε και δίνουμε λύσεις, όπως για παράδειγμα στη βραχυχρόνια μίσθωση που έχει απαγορευτεί πλέον για καινούρια ακίνητα στα τρία διαμερίσματα της Αθήνας, στο κέντρο της Αθήνας. Από πλευράς πολιτείας λαμβάνονται τα μέτρα, επειδή ο κύριος Δούκας μίλησε για την πλάκα. Είναι εντυπωσιακό ότι ο Δήμαρχος ξεχνάει ότι υπάρχει ένα προεδρικό διάταγμα προστασίας της πλάκας, το οποίο υπάρχει από το 1993. Mm-hmm. Υπάρχει μια προσφυγή αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Έχουμε ερωτηθεί και εμείς ως Υπουργείο Τουρισμού και έχουμε ξεκαθαρίσει ότι και για τη βραχυχρόνια μίσθωση το προεδρικό διάταγμα του 1993 ουσιαστικά θα έπρεπε να την περιλαμβάνει. Δεν υπήρχε τότε, οπότε δεν την προβλέπει σαφώς, αλλά εμέσως αφορά και τα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Θέλω να πω λοιπόν ότι για όλους μας έχει μεγάλη σημασία να προστατεύσουμε την Αθήνα, ειδικά περιοχές όπως η Πλάκα. Έχει σημασία η Αθήνα να λειτουργεί πρώτα απ' όλα για τους κατοίκους και για τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται εδώ, αλλά βεβαίως
0: και να είναι και μια πόλη και στους...
1: ανοιχτή και φιλική και για τους επισκέπτες. Εκεί λοιπόν ας δει και ο καθένας ποια είναι η δικιά του ευθύνη, γιατί το θέμα αυτό που λέτε για την καθαριότητα είναι ευθύνη του Δήμου.
0: Εντάξει, πάμε στα άλλα θέματα. Νομίζω
2: σας ανησυχεί το φεβιό της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη?
1: Νομίζω ότι πρώτα απ' όλα οι επιχειρηματικές αποφάσεις εταιριών, οι οποίες ξέρουμε ότι έχουν έναν δικό τους

0: μην κάνουμε, μην δημιουργούμε πολύ μεγαλύτερες, μεγαλύτερη ανησυχία για πράγματα τα οποία ούτως ή άλλως.
1: Σας ακούμε, σας ακούμε.
0: Μπορούν πάντα να ισορροπήσουν με το επιχειρηματικό ενδιαφέρον ζεριών που μπορούν να δείξουν και μια πιο μακροπρόθεσμη δέσμευση στους προορισμούς. Γιατί αυτό έχει τη σημασία του. Και εμείς συνεργαζόμαστε με εταίρους που έχουν την διάθεση να έχουν μια μακροχρόνια δέσμευση στους προορισμούς. Όχι αυτούς που έρχονται μόνο για να πάρουν και φεύγουν όταν τα πράγματα είναι δύσκολα.
2: Μάλιστα.
1: Ένα άλλο στοιχείο που ξέρετε πάντως ότι υπάρχει ένα ζήτημα και σχολιάζεται αρνητικά και από δημοσιεύματα στο εξωτερικό είναι ιδιαίτερα για μια σειρά νησιά, τώρα μην τα αναφέρω τώρα, για τα θέματα των σκουπιδιών και για τα θέματα του νερού. Και επειδή θα πάμε σε ένα καλοκαίρι που θα έχουμε προσέλευση όπως είπατε και καλό είναι αυτό και για τη χώρα και για το πεδίο του τουρισμού, πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό? Εσείς έχετε μια εικόνα ότι θα είναι καλύτερη αυτή η προσφορά, ας το πούμε, σε σχέση με την προβληματική κατάσταση με τα σκουπίδια και με το νερό?
0: Λοιπόν, αυτό έχει τώρα ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι ρωτάτε την Υπουργό Τουρισμού για το πώς γίνεται η διαχείριση σε επίπεδο προορισμών, όταν αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι αρμοδιότητα άλλων. Δηλαδή, κάποιοι προορισμοί έχουν έλλειψη υποδομών, οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν μόνο με τους επισκέπτες, έχουν να κάνουν με τους ίδιους τους πολίτες των προορισμών αυτών. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι εκεί το ζητούμενο είναι πώς η τοπική αυτοδιοίκηση αναλαμβάνει και τα του οίκου της. Και γι' αυτό και εμείς από πλευράς μας, αυτό που μπορούμε να κάνουμε, είναι ότι πλέον ιδρύουμε αυτούς τους οργανισμούς διαχείρισης και πρόθεσης προορισμών, ακριβώς για να μπορεί ο κάθε προορισμός να έχει και τα εργαλεία και τη δυνατότητα με συνεργασίες να λύνει τα θέματα που έχουν να κάνουν και με τις τουριστικές ροές, αλλά κυρίως με το πώς ζουν κάτι και στην καθημερινότητά τους.
2: Σε κάθε περίπτωση, επειδή πράγματι ανοίγεται πολύ το τουριστικό προϊόν, θα πρέπει να υπάρξει ένας συντονισμός της πολιτείας και σε μια συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, εάν και εφόσον μπορούν να υποδεχτούν τόσο μεγάλο όγκο σε καλοκαιρινή περίοδο και, όπως πολύ σωστά είπατε, να μπορούν και οι ίδιοι κάτοικοι να ζουν αξιοπρεπώς.
0: Γι' αυτό και η προσπάθεια του Υπουργείου Τουρισμού είναι ακριβώς να μπορούμε να έχουμε διάχυση των τουριστικών ροών σε όλη τη διάρκεια του χρόνου και σε άλλες περιοχές της χώρας. Γι' αυτό βλέπετε ότι δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση. Είναι η πρώτη φορά που το Υπουργείο Τουρισμού κάνει καμπάνια ξεχωριστή για την ορεινή Ελλάδα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι όπως είμαστε ένας νησιωτικός προορισμός, έχουμε πολυνησία, έχουμε τις ακτογραμμές μας, τα τελευταία χιλιόμετρα της ακτογραμμής μας, έχουμε και 80% της επιφάνειας της χώρας ουσιαστικά να είναι ορεινό.
2: Και δεν είναι μόνο εσωτερικός τουρισμός.
0: Λοιπόν, είναι η πρώτη φορά που δίνουμε έμφαση στην πρόθεση της ορεινής Ελλάδας. Μάλιστα το σύνθημα είναι ορεινή Ελλάδα σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Και η επιδίωξή μας είναι να ενθαρρύνουμε την επισκεψιμότητα και στις ορεινές περιοχές, να δώσουμε τη δυνατότητα να αναζωογονηθούν και οι περιοχές αυτές απίστευτης ομορφιάς, με παραδόσεις, με πολύ ωραίο πολιτιστικό απόθεμα, με φύση, με γαστρονομία. Υπάρχουν τόσο πολλές ειδικές μορφές τουρισμού γύρω από αυτό που μπορούν να ενθαρρυνθούν και να αξιοποιηθούν στα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε να έχουμε μια πιο ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη. Αυτή είναι η δικιά μας δουλειά και αυτή είναι η δική μας στρατηγική. Από εκεί και πέρα, ναι, και το Υπουργείο Εσωτερικών, η τοπική αυτοδιοίκηση, η περιφερειακή αυτοδιοίκηση, πρέπει εκείνοι βεβαίως από την πλευρά τους να κάνουν την δικιά τους τη δουλειά σε σχέση με το πώς φροντίζουμε τους προορισμούς.
2: Και με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα για τον ορεινό τουρισμό να σας ευχαριστήσουμε. Δεν προλάβαμε να μιλήσουμε καθόλου για τα πολιτικά. Για παράδειγμα, τις προσεχείς ημέρες ανακοινώνονται δύο καινούργια κόμματα. Θα έχουμε δυνατότητα να το κάνουμε σε επόμενη περίοδο που θα έχει σχηματοποιηθεί και το νέο πολιτικό περιβάλλον.
0: Σας ευχαριστώ. Με πολύ χαρά, αλλά θέλω να σας θυμίσω πάντως ότι από το 2016 ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία στις δημοσκοπήσεις είναι το πρώτο κόμμα και μάλιστα με μεγάλη διαφορά.
2: Και αυτό θα έχει ενδιαφέρον.
0: Και μετά από τις διαδικτυακές αυτές εκλογικές αναμετρήσεις που έχουμε δει και μετά από δύο θητείες που τώρα η δεύτερη θητεία ουσιαστικά πάει προς το τέλος της, είναι πολύ σημαντικό ότι βλέπουμε ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει ο κορμός, η βάση του πολιτιστικού συστήματος της χώρας. Πιστεύω λοιπόν ότι το πρόβλημά μας είναι να βλέπουμε τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών και εκεί να εστιάζουμε. Από εκεί και πέρα οι καινούργιοι πολιτικοί φορείς, ας δούμε τι καινούριο μπορούν να φέρουν στο πολιτικό σκηνικό και αν έχουν κάποιες προτάσεις ή θέσεις που μπορεί να είναι και θετικές. Αλλά πάντως οι πολίτες αυτό που βλέπω ότι αναζητούν είναι σταθερότητα, συνέπεια, ασφάλεια.

0: Αυτό προσφέρει μόνο η Νέα Δημοκρατία.
1: Κυρία Κεφαλογιάννη, να σας ευχαριστήσουμε
0: πολύ
1: για την επικοινωνία που είχαμε. Ήταν η Υπουργός Τουρισμού, η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη. Εγώ πριν πάω σε διαφημίσεις, θα σας ενημερώσω για την Big Win, το μεγάλο χορηγό της ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία εύχεται καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό για πέμπτη συνεχόμενη συμμετοχή σε Final Four. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Επίσης, θέλω να σας ενημερώσω αν γνωρίζατε πως ένας στους τρεις συνανθρώπους μας άνω των 65, αλλά και ένας στους τέσσερις ογκολογικούς ασθενείς αντιμετωπίζουν δυσρεψία. Δηλαδή, ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά, με αποτέλεσμα την ακούσια, απώλεια βάρους και την αδυναμία. Τα Φορτιμέλη είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας σε μορφή ροφημάτων αλλά και κρέμας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα Φορτιμέλη είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια, ενώ χορηγούνται υπό την επιβλέψη επαγγελματία υγείας. Είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο dosevaros.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πάμε!
10: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου!
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Οστεομούβ.
13: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Μένετε στη βούλα, βουλιαγμένη, βάρκιζα, βάρη, κοροπή, λαγονίση, σαρονίδα, ανάβησο. Αναζητάτε ένα εξειδικευμένο φροντιστήριο θεωρητικής κατεύθυνσης ή ειδικούς καθηγητές στην έκθεση λογοτεχνία για οποιαδήποτε κατεύθυνση, αποκλειστικά για την πρώτη, δευτέρα και τρίτη λυκείου. Τα φροντιστήρια Βασιλάτος άνοιξαν ένα επιπλέον υποκατάστημα στη Βάρη για το σκοπό αυτό. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Η χρυσή τομή φροντιστηρίου ιδιαιτέρου. Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, τώρα και στη Βάρη.
15: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
16: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
17: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
18: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
19: Hertz Leasing.
18: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
19: Hertz Leasing.
18: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
19: Hertz Leasing.
18: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
20: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
21: Συγγνώμη,
0: Ξέρετε αν αργεί το 14.
21: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και
22: να το, ήρθε.
0: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
23: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
24: Τη Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το όλοι μαζί μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Επιστρέψαμε και επιστρέψαμε, Δημήτρη, από τα ευχάριστα, γιατί ο τουρισμός είναι ευχάριστος όσο παράγει εισόδημα για την Ελλάδα, και πάμε και στα πιο βαριά.
1: Να πηγαίνει το ίδιο καλά.
0: Φαίνεται ότι συνεχίζει, δηλαδή είναι σε μια ανωδική πορεία τα τελευταία 10-15 χρόνια και κάθε χρόνο πάει και καλύτερα.
1: Έχει μια συνεχή ανωδική πορεία.
0: Ναι, εντάξει, εμένα μου άρεσε αυτό που είπε ο στρατηγική, ότι προσπαθούμε να κατευθύνουμε το τουριστικό προϊόν και σε άλλους προορισμούς, όπως ο προορισμός της ορεινής Ελλάδας.
1: Αλλά θα το συζητήσουμε κάποια
0: στιγμή. Θέλει πολλή δουλειά και στις υποδομές, πράγματι. Και ένα συντονισμό, όπως λες, σε ζητήματα όπως είπες, το νερό, τα σκουπίδια, τα πεζοδρόμια, το πάρκινγκ, τα οποία δεν είναι άμεσα ζήτημα του Υπουργείου Τουρισμού. Το Υπουργείο Τουρισμού έχει την υποχρέωση να φέρνει τον κόσμο. Από εκεί πέρα η πολιτεία και οι Δήμοι είναι αυτοί που πρέπει να.
1: Θα έχουμε καιρό να πούμε διάφορα και με τα τοπικά προϊόντα κλπ.
0: Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Η Ιταλία, για παράδειγμα, έχει κάνει φοβερή δουλειά σε αυτά. Να δούμε. Έχουμε τα βαριά όμως. Έχουμε σήμερα την προανακριτική στη Βουλή.
1: Δεν είναι βαριά μόνο σήμερα, θα είναι και αύριο και νομίζω θα είναι και στη συνέχεια. Γιατί μετά τα χθεσινά που έγιναν με το γεγονός ότι ουσιαστικά ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών δεν έδωσε κάτι καινούριο διευκρινιστικό σε σχέση με την παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη, έχει ξεσπάσει μεγάλη ένταση και μεγάλη πόλωση, η οποία θα συνεχιστεί και σήμερα, γιατί πιστεύω ότι είναι προφανές ότι η προανακριτική δεν θα περπατήσει για τους δύο πρώην υπουργούς, τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραμπατζή.
0: Την προανακριτική ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Και αύριο είναι η ψηφοφορία που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την εξεταστική των υποκλοπών ως συνέχεια. Αλλά και εκεί, από ό,τι φαίνεται, η Νέα Δημοκρατία έχει αποφασίσει να χρησιμοποιήσει τη δικλίδα του 151 για θέματα εθνικής ασφαλείας.
0: Έδωσε όμως και το πάτημα ο κ. Ανδρουλάκης. Πώς το έδωσε? Με την χθεσινή διαρροή. Για παράδειγμα, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας πάντα είναι απόρριτη στις συνεδριάσεις της, πάντα είναι και κλεισμένο των θυρών. Και γι' αυτό.
1: Εντάξει, το είχε πει από πριν η Νέα Δημοκρατία τι θα κάνει την Παρασκευή.
0: Δεν μπορεί όμως. Κοίταξε, άλλο θέλω να σου πω, δεν διαφωνώ. Δίνει όμως ένα άλλο αυτό. Δηλαδή, την στιγμή που γίνεται η συνεδρίαση, έχει το διοικητή των μυστικών υπηρεσιών της χώρας και μετά από 10 λεπτά να έχει στείλει mail σε όλα τα μέσα ενημέρωση τι είπε, τι δεν είπε, τι ρωτήθηκε, τι συζητήθηκε. Αυτό δίνεις και ένα άλοθη, για παράδειγμα, στους όσους κακόπιστους, όπως πολύ σωστά αναγνωρίζει, να σου πω.
1: Επειδή θεσμικά έχουμε μακρά περίοδο τραυμάτων, τώρα δεν θέλω ούτε να υπενθυμίσω πρόσφατα το γεγονός, ας πούμε, ότι ενώ στη δίκη υπήρξε μάρτυρας, στη δίκη στο πλημμυρίο δικαίου, εννοώ για τις υποκλοπές που κατήγγειλε, κατέθεσε, όπως θέλεις πες το, ότι είχε πάρει, όπως λέμε,
0: γραμμή,
1: λίστα ερωτήσεων κτλ.
0: Λοιπόν, αυτό όμως,
1: παράδειγμα,
0: αυτό, Δημήτρη, όμως η δικαιοσύνη το εξετάζει για ψευδομαρτυρία.
1: Θα συνεχίσει.
0: Και είναι στα δικαστήρια ήδη. Δεν είναι
1: δεύτερο,
0: άλλο.
1: Το δεύτερο, ότι ο τούτος ο διοικητής τώρα στην ουσία παρέλαβε από τον προηγούμενο. Άρα δεν ήταν στη φάση εκείνη, αλλά το να απαντάει και να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο προφορικής εντολής είναι βάρη. Και κυρίως θυμίζω σε όσους μας ακούνε, εσύ τα ξέρεις.
0: Είναι μη θεσμικό αυτό. Αλλά ο συγκεκριμένος
1: διοικητής. Το Συμβούλιο της Επικρατείας εν Ολομελία ζήτησε να ενημερωθεί ο κύριος Ανδρουλάκης επίσημα.
0: Και αυτό συμφωνούμε, δεν μπορεί, και στα τρία.
1: Πέρα από το θεσμικό και πέρα από τις τσαχπινιές, τώρα για τις διαρροές έχουν γίνει και θα συνεχίζονται. Άλλωστε, το Πασόκ νομίζω επέλεξε χθες περίπου επίσημα να κάνει τη διαρροή, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης ζήτησε αντικατάσταση για να είναι μέσα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
0: Έχεις δίκιο. Είναι θέματα τα οποία θα απασχολήσουν την επικοινωνία.
1: Έχουμε
0: ώρες. Αύριο θα δούμε και τα απόνερα από την ανακοίνωση της κυρίας Καριστιανού για το νέο κόμμα, να δούμε τι θα είναι και αυτό. Αλλά λίγο πριν κλείσουμε, εγώ να σας πω ότι με σύνθημα την αλληλεγγύη και την προσφορά, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το ΕΚΕΑ δίνουν ραντεβού στη Λεωφόρο στις 25 Μαΐου σε μια δράση αγάπης και κοινωνικής ευθύνης που αφορά όλους. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, σας περιμένουμε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο γήπεδο της Λεωφόρου με την υποστήριξη και την επίβλεψη του εξειδικευμένου προσωπικού του ΕΚΕΑ, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής για τους εθελοντές αιμοδότες. Η είσοδος των αιμοδοτών θα γίνεται από την πίσω πλευρά του γηπέδου, στην οδό Τσόχα, από τις θύρες 8 και 9. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους τηλεφωνικά Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στα τηλέφωνα 210-5697-986 και 210-5697-605 από τις 9.30 ως τις 7.30 το απόγευμα ή μέσω της εφαρμογής Δίνουμε Αίμα. 25 Μαΐου στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στο παλιό γήπεδο του Παναθηναϊκού. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Αύριο θα
1: αύριο
0: πιο χαλαρή, πιο χαλαρή ημέρα και θα έχουμε δυνατότητα να τα πούμε όλα μεταξύ μας. Καλημέρα.
2: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει? συμβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ.

0: μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
3: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα Bifuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
5: Αποκτήστε τα Bifuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα.

0: φροντίδα. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίκων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
1: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από το ύψος του κόμβου Δουκέσας Πλακεντίας προς τον κόμβο Κηφισίας λόγω τροχαίου ατυχήματος. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην κάθοδο του Κηφισού, στη Σταδίου και στη Βασιλίση Σοφίας, από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή. Σε εξέλιξη παραμένει μεγάλη επιχείρηση στην Κρήτη με τη συμμετοχή τουλάχιστον 200 αστυνομικών για υποθέσεις ναρκωτικών όπλων και παράνομων επιδοτήσεων ΟΠΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται τα Ζωγιανά, το Ηράκλειο και ο Αγίος Νικόλαος, όπου έχουν γίνει πάνω από 20 κατοίκων έρευνες, έχουν προσαχθεί περίπου 15 άτομα, ενώ έχουν βρεθεί ναρκωτικά και όπλα. Στο πλαίσιο των ερευνών φέρεται να προέκυψε και εμπλοκή κτηνοτρόφου στο σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ, καθώς βάσει καταγεγραμμένων συνομιλιών αναζητούσε ζώα για να καλύψει τον αριθμό που δήλωνε. Η Νέα Δημοκρατία ζητά την απόρριψη των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιου Λιβανού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινής Αραμπατζή σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Σταύρος Καλέτσης, υποστήριξε ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία δεν είναι επαρκή για να δικαιολογήσουν τη διερεύνηση. Η κυβέρνηση αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι συνεχίζει με συνέπεια την οργανωμένη επιχείρηση συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΚΕΠΕ, δήλωσε η Γενική Εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη. Αλλαγές στο σύστημα εκλογής των δημοτικών και περιφερειακών αρχών με κατάργηση του δεύτερου γύρου των εκλογών και εισαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας περιλαμβάνονται στον κώδικα της αυτοδιοίκησης που αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο. Από τις προσεχείς εκλογές του 2028 οι ψηφοφόροι θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής και δεύτερου συνδυασμού. Επιπλέον εισάγεται η δυνατότητα προαιρετικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ειδικά εκλογικά κέντρα, παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου. Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει επίσης ξεκαθάρισμα των αρμοδιοτήτων και πύληση ζητημάτων οικονομικής διαχείρισης, εποπτείας και οικονομικής διαχείρισης των ΟΤΑ. Την αντίθεση του σε τυχόν τέλη διέλευση στα στενά του ορμού εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε podcast των Financial Times. Είναι καθαρός εκβιασμός. Η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχθεί, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Ο κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε παράλληλα ότι μια παρατεταμένη κρίση στο Ιράν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία με επίπονα υψηλό πληθωρισμό και χαμηλό. Ανάπτυξη. Αυστηρή προειδοποίηση προς την Ιρανική ηγεσία εξέδωσε ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου εν μέσω του συνεχιζόμενου αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν. Μπορούν είτε να συμφωνήσουν σε ένα έγγραφο που να ικανοποιεί τις ΗΠΑ, είτε να αντιμετωπίσουν μια τιμωρία από το στρατό μας, κάτι που δεν έχουν ξαναδεί στη σύγχρονη ιστορία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Όλοι οι ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα θα επαναπατριστούν το συντομότερο δυνατόν με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν σχέση με τη Χαμάς, δήλωσε ο πρεσβευτής του Ισραήλ στη Γαλλία. Η Γαλλία χαρακτήρισε απαράδεκτες τις ενέργειες του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας, ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο, στο οποίο διακρίνεται να χλεβάζει δεκάδες ακτιβιστές του στολίσκου, γονατισμένους και δεμένους πιστάγκωνα. Η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελαβίβ θα μεταβεί πιθανότητα στο λιμάνι του Ασδότ σήμερα, όπου αναμένεται να μεταφερθούν οι Έλληνες που συμμετέχουν στο στολίσκο για τον ταχύτερο επαναπατρισμό τους.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
4: Αυτό. Κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε θρίαμβο μετέτρεψε η Άστον Βίλα τον τελικό του Europa League με αντίπαλο την Φράιμπουργκ. Οι Άγγλοι με τα γκολ των Τίλεμανς, Μουεντία και Ρότζερς επικράτησαν των Γερμανών με 3-0 και εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους στο Champions League τη νέα αγωνιστική περίοδο. Συνάντηση με τον Εργίνα Ταμάν αναμένεται να έχει σήμερα ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος, προκειμένου να συζητήσουν για το μέλλον του Τούρκου προπονητή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Σύγκληση έκτακτου διοικητικού συμβουλίου της Super League με θέμα την αναδιάρθρωση έστειλαν 5 ΠΑΕ συγκεκριμένα. ΑΕΛ, Αστέρας, Πανετολικός, Πανσεραϊκός και ΠΑΟΚ ζητούν από την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 το πρωτάθλημα να διεξαχθεί με 16 ομάδες και να καταργηθούν τα play-off και τα play-out. Για την τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League θα παίξουν Ατρόμητος Πανσεραϊκός, Κηφισιά ΑΕΛ και Πανετολικός Αστέρας. Η αναμέτρηση στο Περιστέρι θα αρχίσει στις 6 και άλλες 2 στις 7. Έχουν υποβιβαστεί ήδη στη Super League 2 ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ. Τον αντίπαλό του στον ημιτελικό του Final Four στο Πόλο Ανδρών έμαθε ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν στις 11 Ιουνίου την Προρέκο και στον άλλο ημιτελικό θα παίξουν Μπαρτσελονέτα Φαρτσβάρος.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε
3: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ στην υπόλοιπη χώρα. Λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σάββατο στα ανατολικά ο καιρός θα είναι άστατος, ενώ στη Δυτική Ελλάδα γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε το...
4: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
6: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νεροχύτης Inox από 46 ευρώ.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

0: φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή της οποίας ο παρουσιαστής, εγώ δηλαδή, είναι πολύ χαρούμενος. Πάρα πολύ χαρούμενος και σύντομα θα είστε και εσείς. Μπορεί να είστε ήδη χαρούμενοι γιατί, να έχετε ακούσει, γιατί θα έχετε ακούσει αυτή την είδηση που μόλις θα μεταδώσω τώρα. Αλλά όσοι δεν την έχετε ακούσει, ευκαιρία να χαρείτε. Θυμάστε στη Ρόδο, δεν έχουν περάσει και πολλές μέρες. Ένας συμπολίτης πάτησε τον γκάζι και όποιον πάρει ο χάρος, πήρε δυο χάρος, μητέρα και κόρη. Ο συμπολίτης συνελήφθη και...
1: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε ο 44χρονος οδηγός από τη Ρόδο, το όχημα το οποίο συγκρούστηκε με μεγάλη ταχύτητα με άλλο όχημα την περασμένη Κυριακή στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου, προκαλώντας το θάνατο 57χρονης οδηγού και της 26χρονης κόρης της που επέβαιναν στο δεύτερο αυτοκίνητο. Στον 44χρονο επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα της, παρουσία στο αστυνομικό τμήμα κάθε 1η και 15η του μήνα, εγγύηση 50.000 ευρώ και απαγόρευση οδήγησης και ενασχόλησης με μηχανοκίνητα μέσα.
0: Ναι, σίγουρα ένας άνθρωπος που πατάει τον γκάζι και όποιον πάρει ο χάρος, σίγουρα θα, πώς να το πούμε, θα δεσμευθεί από αυτήν την απαγόρευση. Εν τω μεταξύ, ο λόγος που είναι ελεύθερος είναι ότι είχε λεφτά. Διότι αυτό σημαίνει η εγγύηση. Σημαίνει, έχεις λεφτά, ελεύθερος. Δεν έχεις λεφτά, ω, ζόρι, φίλε μου, φυλάκα. Γιατί όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο, μην ακούω ανοησίες. Αρκεί να έχουμε μερικές δεκάδες χιλιάδες όταν σκοτώνουμε, να πληρώνουμε, να κυκλοφορούμε ελεύθεροι μέχρι να δικαστούμε. Με περιορισμούς φυσικά, για όνομα του Θεού, αλίμονο. Τους περιορισμούς ξέρετε ποιος θα τον επιβάλλει. Η ίδια αστυνομία, το ίδιο αστυνομικό τμήμα, η ίδια τροχέα που τον άφηνε να γκαζώνει και όποιον πάρει ο χάρος. Ο Λευτέρης μας ανέβασε στην πίεση στο ξεκίνημα. Εντάξει, θα σας στηρίξω τώρα, θα σας στηρίξω γιατί συνεχίζω τα καλά νέα. Όχι, καλά νέα. Υπουργός Παπασταύρου. Μπαίνουν κανόνες, παιδιά, στις ανεμογεννήτριες και στα φωτοβολταϊκά.
2: Η χώρα μας είναι μία από τις πρώτες χώρες στον κόσμο, από τη διείσδυση που έχουμε στην ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό όμως το κάναμε σε ένα πλαίσιο το οποίο πρέπει να το δημιουργήσουμε μεγαλύτερη σαφήνεια, πιο αυστηρούς κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος και των τοπικών κοινωνιών. Πρέπει να πούμε ορισμένα, όπως είπατε, πού μπορείς και πού δεν μπορείς. Γιατί έγινε μια ανάπτυξη μεγάλη με έναν τρόπο που δεν ήταν πάντα ο πιο οργανωμένος.
0: Με την προηγούμενη κυβέρνηση έγινε αυτός η ανάπτυξη που δεν ήταν οργανωμένη. Η καινούρια κυβέρνηση, η κυβέρνηση πόσο είναι, μερικών μηνών, η καινούρια κυβέρνηση, παιδιά, βγάζει κανόνες. Όχι, τα άλλα τα 7 χρόνια που περάσαν ήταν άλλοι, δεν ήμασταν εμείς, για όνομα του Θεού. Εμείς ερχόμαστε να βάλουμε κανόνες μετά από 7 χρόνια.
2: Τώρα έρχεται ερχόμαστε και βάζουμε, θα βγει σε δημόσια διαβούλευση.
3: Να.
2: Ένα πλαίσιο το οποίο θα βάζει κάποιους κανόνες και θα βγάζει και κάποιες απαγορεύσεις.
0: Έρχονται να βάλουν κανόνες, είναι αποφασισμένοι, δεν μαζάνε αυτοί, δεν είναι σαν τους προηγούμενους. Όχι! Αυτοί μόνο 7 χρόνια αφήνουν να περάσουν. Κάποιος κακόπιστος, εγώ θα διαχωρίσω εννοείται τη θέση μου, κάποιος κακόπιστος, δηλαδή κακός άνθρωπος που πάει ο νους του συνεχώς στο κακό, μπορεί να σκεφτεί ότι το αφήσανε να γίνει Far West μέχρι να βολευτούν οι φίλοι και τώρα που βολεύτηκαν οι φίλοι, τώρα θα μπουν οι κανόνες. Αλλά αυτά, το λέμε, είναι κακόπιστοι, έτσι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα για όνομα του Θεού. Απλώς τους πήρε 7 χρόνια. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει.

Ρωτάω, σου λένε ότι δεν γίνεται έργο. Γίνεται, εντάξει, με 7 χρόνια καθυστέρηση και πιθανώς, όχι πιθανώς, απιθανώς, δηλαδή αποκλείεται προς όφελος κάποιον. Απλώς σημασία μένουμε εμείς ότι γίνεται το έργο, μένουμε και στα. Τι λέω από τότε που στο πέταξα, όταν είπες Παπασταύρου, περίμενα να πεις του Θεμιστοκλέους, βεβαίως, βεβαίως. Ο Αλέξανδρος Μάνος, είσαι και εσύ μια ανεμογεννήτρια μπορείς. Τώρα είναι λίγο πιο δύσκολο. Βολεύτηκε όποιος ήταν να βολευτεί. Ήτανε μέχρι τώρα, ήταν. Είσαι και εσύ μια ανεμογεννήτρια μπορείς. Τώρα έρχονται κανόνες. Παίζει το κράτος. Θα τους επιβάλλει κιόλας τους κανόνες. Δεν είναι ότι θα τους. Αυτούς. Συγγνώμη, αλλά είναι χιουμοριστική εκπομπή.

0: Αλλά υπάρχει ελπίδα όμως. Υπάρχει ελπίδα, παιδιά. Σήμερα ανακοινώνω. Υπάρχει ελπίδα για τη σάτιρα. Τώρα για τις δικές σας δουλειές δεν ξέρω. Οι δικές μου πάνε πάρα πολύ καλά και κάθε μέρα όλο και καλύτερα. Ανακοινώνει σήμερα επισήμως το κόμμα της Καριστιανού. Αυτή με το υπερμεγέθος, το γιγάντιο, το περιστέρι με το γιγαντισμό. Το οποίο μόνο τη κουτσουλιά θα αφήνει. Σκέφτεσαι και Παναγία μου. Τέλος πάντων, θα το αμολύσει αυτό το περιστέρι ή στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Μαζί της και ο ηθοποιός Παύλα Μοντέλο. Είχα διαφημίσει, εγώ τον είχα δει, δεν ξέρω κάτι. Ζιάγκος, ο Ζιάγκος, Νίκος Ζιάγκος. Ο οποίος, γιατί την ακολουθεί ρε παιδιά την Καριστιανού? Σας έρχονται ενδεχομένως πάρα πολλοί λόγοι. Κανένας δεν είναι ιδιαίτερα καλός. Ο πραγματικός λόγος είναι αυτός.
1: Εδώ μιλάμε ότι αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα. Πήρε ένα σπαθί και τα έβαλε με όλο το σύστημα.
0: Στην πραγματικότητα έχει κάποια χρήματα, λογικά πάρα πολλά χρήματα, και κάνει κόμμα. Για σπαθιά δεν είδα, αλλά σίγουρα πολλά χρήματα, γιατί το κόμμα θέλει χρήμα. Θέλει γραφεία, οργανώσεις, συγκεντρώσεις, αυτό, το ένα, το άλλο. Θέλει χρήμα. Ο Αλέξης θα ξέρει καλύτερα πώς γίνονται αυτά. Δημοσιογράφοι δεν ρωτάνε έτσι κι αλλιώς για να μάθουμε. Οπότε δεν κάνουν και ρεπορτάζ, αλλά δεν πειράζει. Ο Νίκος Ζιάγκος την ακολουθεί γιατί είναι μια σύγχρονη Μπουμπουλίνα, παιδιά. Και τον συγκίνησε, φαντάζομαι, το πρόγραμμά της, οι ιδέες της, οι απόψεις της.
2: Μιλήσατε σχετικά αν υπάρχει πρόγραμμα και ποιες είναι οι θέσεις του κόμματος?
1: Δεν προλάβαμε ακόμα γιατί ήταν πολλοί κόσμος μέσα στο γραφείο.
0: Δεν πρόλαβα το πρόγραμμα, αλλά τώρα τι σημασία έχει ρε παιδιά, ποιο πρόγραμμα να πούμε? Εμείς βρήκαμε ευκαιρία να ξαναβγούμε στη δημοσιότητα και λέμε είναι η Μπουμπουλίνα. Τώρα έρχεται η Μπουμπουλίνα και θα της πεις εσύ το πρόγραμμα της Μπουμπουλίνας? Μπουμπουλίνα είναι. Όποιο πρόγραμμα έχει και αυτό, δεν το λέει ο Πάσα ένας. Το λέει ο δυσέγγονος του νικηταρά του Τουρκουφάγου, παιδιά. Δεν κάνω πλάκα, έτσι.
1: Η Μαρία Καριστιανού, σαν συμβολισμός, είναι μια σύγχρονη Μπουμπουλίνα και η ένωση με την Μπουμπουλίνα και την Ελληνική Επανάσταση είναι ότι ο προπάπους μου είναι ο νικηταράς ο Τουρκοφάγος.
0: Έχει αρχίσει να βρωμάει, όχι την πόχα την προχτεσινή, έχει αρχίσει να βρωμάει 2015. Γιατί έχει αρχίσει να βρωμάει 2015?
1: Πάμε όλοι μαζί, παιδιά, για να πάρουμε τη χώρα μας πίσω. Διότι είμαστε υποκατοχή και το ξέρετε.
0: Υποκατοχή είναι, δεν πάνε καλά οι δουλειές μου. Αυτό σημαίνει όταν ακούτε κάποιον να λέει είμαστε υποκατοχή να πάρουμε τη χώρα μας πίσω. Καταλαβαίνετε τι έχει. Από εσάς θα την πάρει. Δεν έχει κανένας άλλος. Όταν ακούτε κάποιον να λέει να πάρουμε τη χώρα μας πίσω, είναι από εσάς να την επάρουνε. Γιατί το ανεβαίνει το ζάχαρο. Εγώ θα σας αρρωστήσω. Μέχρι το τέλος της εκπομπής θα τρέχετε στους γιατρούς.

0: θυμάστε η κβαντική ιατρός η Καριστιανού έκανε παρέα με τον σύμβουλο. Σύμβουλος ήταν, που δεν ξέρω τι ήταν, καραμαλικός του Καραμαλή, παρατρεχάμενος ο Καραχάλιος, του σπουδαίου Καραμαλή, της ψυχής της Νέας Δημοκρατίας, σύμφωνα με την Υπουργό Τουρισμού Κεφαλογιάννη, τον Καραχάλιο. Κάνανε παρέα αυτοί οι δύο, αλλά μετά τσακώθηκαν. Και έτσι τώρα ο Καραχάλιος...
1: Υπάρχει μια offshore, κάπως λέγεται Travel Wings, κάπως έτσι, στην οποία όχι μόνο έχει συμμετοχή, αλλά έχει και συμμετοχή με κεφάλαιο αξιοσέβαστο 140.000 ευρώ και έβαλε 140.000 εκείνη, που τα βρήκε, τα έχει, μακάρι, και ο σύντροφός της, ο κύριος Μωυσήρης. Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Υπάρχει αυτή offshore, έχει offshore, γιατί για τις offshore γίνεται μεγάλη συζήτηση στο πολιτικό σκηνικό.
0: Ναι, έχει ή δεν έχει. Τι είναι αυτό το πράγμα που ρωτάνε? Εμένα μου κάνει το παπατζηλίκι στο νου μου φέρνει. Δηλαδή, άμα ξέρει ότι άλλο έχει, λε έχει. Δεν λε, ρωτάω, έχει offshore. Είναι σαν να πάει κάποιο, έχει ο Καραχάλιος offshore. Ρωτάω, δεν ξέρω, ρωτάω. Έχει Δήμητρα, έχει Δήμητρα offshore. Δεν ξέρω, ρωτάω. Τελικά ή δεν ξέρει, δεν ξέρει. Τέλος πάντων, δεν με απασχολεί και πολύ. Εγώ ήρθα εδώ για τα γέλια. Στο κόμμα της κβαντικής ιατρού είμαι για το γέλιο, το οποίο ελπίζει, και το popcorn. Και το popcorn που θα πάρουμε, εάν, και ελπίζω να το κάνει, ο... Τι είναι ο Καραχάλιος? Συναγωνιστής, είναι συναγωνιστής Καραμαλικός. Συναγωνιστής Καραχάλιος, κάνει πράξη τις απειλές του.
1: Η κυρία Καριστιανού κρύβεται, και να τελειώσουμε τώρα τα παρανθάκια. Να μας πει αν έχει offshore, να μας πει πού βρήκε τα λεφτά για την offshore και να ξεκαθαρίσει τις σχέσεις της με εξωχώριους παράγοντες πριν αρχίσει να έχει πολύ πιο σοβαρά προβλήματα, γιατί έχω και εγώ δικηγόρους και μπορώ να το αλλάξω το έργο.
0: Άλλαξε τότε, θα μου πεις κι άλλο να γελάς κι άλλο. Πότε δεν είναι αρκετό το γέλιο? Οπότε άλλαξε τότε το έργο, τι απειλή, άλλαξε το. Αυτό που λέει, θα δείτε τι θα πάθετε, θα σας δείξω εγώ, θα δείτε τι θα πάθετε, δείξω. Να χαρούμε κι εμείς που τα βλέπουμε. Μπάση περιπτώσει, η Καριστιανού ξέρει ότι στο κόμμα της θα μαζέψει κάθε καρυδιά καρύδι και όχι από πάρα πολύ καλές καρυδιές. Οπότε φροντίζει, παιδιά, από τώρα να λέει, α, εγώ δεν θα φταίω, θα είναι φυτευτή.
2: Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα, αλλά ούτε να μας αναχαιτήσουν, ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν. Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι, με σκοπό να μαυρώσουν την καθαρή και νοτική εικόνα του κινήματος, αλλά δεν θα τα καταφέρουν.
0: Το πιάσαμε το υπονοούμενο. Θα μαζέψουμε κάθε καρδιά σκαρίδι και κάθε φορά που θα βγαίνει κάτι για κάποιον θα λέω, α, είναι φυτευτός, δεν φταίμε εμείς. Θα διασκεδάσουμε πάρα πολύ μέχρι τις εκλογές. Μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις, μετά και πάλι μαζί. Μικρό δελτίο ειδήσεων και μετά και πάλι μαζί.
3: Φροντίσατε να του δώσετε το λόγο για να με συκοφαντήσει μέσα στη Βουλή. Στη συνέχεια διακόψατε τη συνεδρίαση, ενώ δεν υπήρχε κανένας λόγος. Υπήρχαν 6 λεπτά και μπορούσα να πάρω το λόγο για να απαντήσω στις συκοφαντίες. Και στη συνέχεια καταθέτω στα πρακτικά εδώ τις φωτογραφίες σας με τον κύριο Γεωργιάδη. Όπου σας αγκάλιασε, σας φίλησε, ελάτε, ελάτε, είναι πολλές. Σας αγκάλιασε, σας φίλησε και σας αγκάλισε για τις υπηρεσίες που του παρήχατε.
4: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
5: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
4: Δηλαδή αντέχει.
5: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
7: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
8: Έλα πια με τα
7: αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με Panthen Hyaluronico ήρθαν για να...
12: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980 432 830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
13: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
14: Άραξον.
13: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
14: Άραξον λέμε.
13: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
14: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
15: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
16: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
15: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
16: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
15: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
16: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
15: Στον Λούρο Πρέβεζας.
16: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
15: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
16: Άρα, Άξον.
17: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
18: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
17: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
19: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
20: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars. Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
1: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκων υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
21: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Όλοι μαζί μπορούμε, και Παναθηναϊκός και ΚΕΑ, στην αιμοδοσία της 25ης Μαΐου που θα γίνει στη Λεωφόρο. Να λέμε Λεωφόρο, το γήπεδο στη Λεωφόρο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο γήπεδο της Λεωφόρου, με την υποστήριξη και την επίβλεψη του εξειδικευμένου προσωπικού του ΕΚΕΑ. Η είσοδος θα γίνεται από την πίσω μεριά του γηπέδου, από την οδό Τσόχα, δηλαδή στις θύρες 8 και 9. Και όσοι ενδιαφέρεστε, μπορείτε να κλείσετε το ραντεβού σας τηλεφωνικά την Τετάρτη, χτες δηλαδή που πέρασε, σήμερα και Παρασκευή, σήμερα και αύριο, στα τηλέφωνα 210-56-97-986, 210-56-97-605, από τις 9.30 μέχρι τις 7.30 να παίρνετε, και μπορείτε και μέσω της εφαρμογής Δίνουμε Αίμα. Να πούμε πόσο καλό για αυτόν που δίνει αίμα είναι να δίνει αίμα. Να το πούμε. Είναι καλό για τον ίδιο, είναι καλό για τους άλλους, είναι καλό για τους πάντες. Είναι δηλαδή από τα πράγματα εκείνα από τα οποία όλοι κερδίζουν. Οπότε δεν υπάρχει κανείς λόγος να διστάσει κάποιος και να μην δώσει αίμα και να μην πάει, να μην κλείσει ένα ραντεβού για την αιμοδοσία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και του ΕΚΕΑ.

Η Γιάννα, η κόρη μου, δουλεύει στο Massachusetts, στη Βοστόνη. Καλή δουλειά, εξαιρετικές αμοιβές. Σκέφτεται να γυρίσουν με τον άντρα της. Τι διάολο μέλη έχει η Ελλάδα, ρε παιδάκι μου. Τέλος πάντων. Της είπα, μην τολμήσεις, θα σε ξεμαλιάσω και θα σε αποκληρώσω. Φαντάζεσαι να έρθει σε μια χώρα που θα έχει στη Βουλή Τσίπρα Καριστιανού Κωνσταντοπούλου Βελόπουλο. Δηλαδή από την προηγούμενη Βουλή διαφορά θα είναι η Καριστιανού. Οπότε. Όπως την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ μας είχαν κόψει την καλημέρα συγγενείς και φίλοι γιατί προσπαθούσαμε να τους πείσουμε ότι ο Γάιδαρος δεν πετάει, έτσι και με την Καριστιανού. Τι συγγενείς και φίλους είχες, ρε Όλγα. Τέλος πάντων, βέβαια είναι μεγάλη ικανοποίηση να τους το στρίβεις στα μούτρα όλο αυτό που εξελίσσεται. Είναι ικανοποίηση άμα δεν σε σκίσει και σένα αυτό που συμβαίνει. Άμα μετά ικανοποίηση, εντάξει, είναι μια ικανοποίηση σε κάθε περίπτωση, δεν λέω, αλλά μένει μισή. Έτσι, άμα έχεις υποφέρει από την παλαβομάρα των συμπολιτών που επιμένουν, που δεν μπορούν να χωνέψουν ότι ο Γάιδαρος δεν πετάει. Έτσι είναι, παιδιά, ένας λαός κακομαθημένος, ένας λαός που του τραγουδάνε από μικρό παιδί, ακούει και εσύ λαέ βασανισμένος. Λέει, εμείς πρέπει να είμαστε πολύ βασανισμένοι, πολύ αδικημένοι, ρε παιδί μου, πολύ, και είμαστε τόσο έξυπνοι, γιατί όλοι λέμε για τους Έλληνες πόσο σπουδαίοι είναι. Μια φαντάσου, από μικρό παιδί ακούς αυτό το πράγμα. Μετά δεν νομίζεις ότι όλος ο κόσμος σου χρωστάει? Δεν νομίζεις ότι πρέπει να απολαμβάνεις τα πάντα και να μην στερήσει τίποτα μόνο και μόνο επειδή υπάρχεις? Εν τω μεταξύ, πολλοί από αυτούς που κοροϊδεύουν τον ψεκασμό και την κακομαθησιά, κακομαθαίνουν κιόλας. Είναι οι ίδιοι που λένε, α, ο λαός μας που είναι έτσι, που είναι αλλιώς, που είναι αλλιώτικα, και μετά λένε, ναι, αλλά δεν πρέπει και τα... Να αποφασίσουμε όμως.

Ο Τζιοβάνι Μπουκάγιος πιλωρέ, όπως γράφεται και στο Nice ΣΥΡΙΖΑ με το όνομα Ιάσονας Βελουχιώτης. Ω, τι είναι, ξεχάσει το λογαριασμό, δεν θυμάμαι και τα password. Να δω τι απέγινε αυτή. Τέλος πάντων, έτσι τώρα περιμένουμε να γραφτείς και στο κόμμα Καριστιανού. Προτείνει ονόματα ο Τζιοβάνι: Ιβάν Βουλαρίνεβιτς, Μιχαήλ Στρογκανόφ, Γιούρι Κακάριν. Ο ίμε του κόμματος, τι έγινε με τους υπεύθυνους της διόδηλου φθοράς που είχε καταγγείλει ο Κυραράγκης? Έλατε, περίεργο, γιατί η αστυνομία θα τους έπιανε σίγουρα. Δεν νομίζω να είναι δόλιο φθορά σαν του αγωγού της Έγινας που είχε καταγγείλει ο Χαρδαλιάς και στην πορεία βγήκε βλάβη. Δεν ξέρω για τον αγωγό της Έγινας, πάντως αυτό που είχε καταγγείλει ο Κυρανάκης, οι εικόνες έδειχναν κόψιμο. Δηλαδή φαινόταν σαν να έχει πέσει χρακ, μαχαίρι, η ψαλίδι, η κοπίδι, δεν ξέρω, κάτι που κόβει τέλος πάντων. Και τίποτα δεν έγινε βέβαια. Να γίνει μωρέ, εδώ ούτε σε τρελάδικο δεν μπορούν να τους κάνουν καλά, τους έχουν τους αρρώστους μέσα, τους βάζουν μαζί, σκοτώνονται. Ούτε σε κλειστό χώρο που ελέγχεται δεν μπορούν να επιβάλλουν την τάξη και να επιβάλλουν κάποια σχετική, πώς να δούμε, το αίσθημα της ασφάλειας που λέμε, να κάνουν τους ανθρώπους να νιώσουν ασφαλείς. Θα μπορούν στο υπόλοιπο? Είναι και ο λαός ατίθασος, δεν δέχεται, είναι υπεράνω, δεν δέχεται κανόνες.

0: ρατσιστικό, κάτι που απειλεί την εθνική ασφάλεια της χώρας.
1: Άρα και εσένα που έχεις παγωθεί εδώ τόσα χρόνια ότι σε παρακολουθούσανε, μάθανε κανένα φοβερό μυστικό σου? Μάθανε τίποτα που δεν ήθελες? Ε, τι μας τα κάνεις τσουρέκια? Ιδιολογική δεν είναι? Τι μας τα κάνεις ρε τσουρέκια? Έμαθαν κάτι φοβερό, έχεις κάποιο μυστικό και μαθεύτηκε και σου χάλασε τίποτα? Αλλά έτσι είναι, παιδιά, στην πολιτική. Τα δικά μας δικά μας και τα δικά σας δικά μας. Είναι έτσι απολαυστική για άλλη μια φορά η συντρόφισσα Λιακούλη, η οποία ταυτοχρόνως στην ίδια φράση, στο ίδιο λεπτό, για να είμαι πιο έτσι ακριβής, λέει ότι η Επιτροπή ήταν απόρρητη συνεδρίαση και μετά μας λέει τι λέγανε στην απόρρητη στην Επιτροπή της οποίας η συνεδρίαση ήταν απόρρητη.
2: Η αξιολόγησή μου η πολιτική, γιατί ξέρετε ότι ήταν απόρρητη συνεδρίαση, ναι, είναι ότι ο κύριος Δεμήρης έπεσε σε σωρία αντιφάσεων καταρχήν σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο κύριος Δεμήρης λοιπόν με απλά λόγια, ενώ στην αρχή είπε μετέφερα το φάκελο στην ΑΔΕ, μετά ισχυρίστηκε ότι είδε αυτός τα στοιχεία τα οποία εμπεριστατώνουν τους λόγους για τους οποίους παρακολουθήθηκε ο κύριος Ανδρουλάκης. Μετά υπέπεσε στην αντίληψη, στην αντίφαση, ότι δεν υπάρχει γραπτό, δεν υπάρχει έγγραφο που να λέει ποιοι ήταν οι λόγοι. Όταν ρωτήθηκε από τον ίδιο τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αν ήταν προφορική η εντολή της παρακολούθησής του, είπε όχι, μετά είπε δεν ξέρω, μετά είπε γραπτά, η αξιολόγησή μου η πολιτική, γιατί ξέρετε ότι ήταν απόρρητη συνεδρίαση.
1: Για όλα αυτά που είπαμε, οι διάλογοι που ακούσαμε ήταν η πολιτική αξιολόγη. Ήταν απόρρητη. Τώρα εγώ θα σας πω τι υπόθηκε στην απόρρητη και θα σας πω και τι δεν μ' άρεσε σε αυτή την απόρρητη Πασόκη, φίλε. Πασόκη. Δεν έβγαζε άκρη με Πασόκους. Της είναι ο Γκιουλέκας στην εμφάνιση αυτή της συντρόφισσας Λιακούλη και της λέει... τόση ώρα λες είναι απόρριτη και τα έχεις πει, έχεις λες διαλόγους που υποτίθεται είναι απόρριτη. Και τι απαντάει η συντρόφισσα?
3: Τώρα όλα αυτά τα οποία βγαίνουν είναι στοιχεία από μια επιτροπή που είχε το απόρριτο της διαδικασίας. Άρα αυτή τη στιγμή ακούω αυτά που επικαλείται η κυρία Λιακούλη. Δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω κάτι.
2: Αλλά
3: δεν μπορώ.
2: Δεν μπορώ. Όχι.
3: Ναι, λέω όμως ότι μεταφέρατε.
2: Μεταφέρατε στοιχεία.
1: Καλά, και ο Τσίπρας είναι μηχανικός, δεν λέει αυτό τίποτα. Και αν πιάσουμε το πόσοι άλλοι είναι νομικοί, ας το να πάει στο διάολο. Εν πάση περιπτώσει πουλάει τρελίτσα η Λιακούλη και αφού μας έχει μεταφέρει διαλόγους της απόρριτης συνεδρίασης της Επιτροπής, μας λέει ότι δεν ήταν διάλογοι, ήταν μεταφορά της αξιολόγησής της, παιδιά.
3: Είπατε την αυτό, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, αυτό είπε ο
2: κύριος... Την αξιολογική μου κρίση για αυτά που ακούστηκαν,
3: ναι,
2: είπα.
3: Ναι, με τη
2: ότι
3: διαφορά
2: ότι εδώ υφίσταται ζήτημα.
3: Ωραία, κυρία Λιακούλη, το κατάλαβα. Λέω μόνο, ναι, που χρησιμοποιήσατε αποσπάσματα όπως τα μεταφέρατε εσείς.
2: Όχι, δεν είναι αποσπάσματα που... ακριβή, κύριε Γιουλέκα, με συγχωρείτε.
3: Τώρα σας λέω τι είπατε, συγγνώμη, δηλαδή έλεγα αυτά ακούγα. Τώρα αν εσείς είπατε κάτι άλλο και δεν το κατάλαβα, με συγχωρείτε, μπορεί να παρανόησα.
2: Ήταν εγώ μεταφορά της αξιολόγησής μου.
1: Δεν ήταν τα αποσπάσματα ακριβή, αλλά τα έχει βγάλει μέσα από την τύχη. Τα έλεγε, άρα δεν είναι αληθινά τα αποσπάσματα που, τα οποία περιέγραψε. Άρα και η αξιολόγησή της, αφού δεν έγινε πάνω σε αληθινά αποσπάσματα, δεν έχει καμία σημασία. Πασόκι, ρε φίλε. Υπεράνω του νόμου πάντα. Κυρίως επειδή δεν το ξέρουν, και γιατί δεν το ξέρουν, είναι Πασόκη, τι τους νοιάζει ο νόμος. Γραμματέας Βαρδακαστάνης, γραμματέας του Πασόκ. Όταν το Πασόκ κάνει διαρροή μιας απόρρητης συνεδρίασης, δεν είναι διαρροή, παιδιά, είναι επίσημη ενημέρωση.
4: Ερώτηση. Θεωρείτε ότι η διαρροή αυτού που έγινε σήμερα...
5: Δεν είναι διαρροή, είναι ενημέρωση.
4: Σας παρακαλώ.
5: Διαρροή είναι, κύριε.
4: Σας παρακαλώ.
5: Δεν είναι διαρροή, είναι επίσημη ενημέρωση.
4: Τι θα πει
5: διαρροή? Σε
4: δεν είναι διαρροή.
1: Δεν είναι διαρροή γιατί είμαι Πασόκ. Άμα ήταν άλλος θα ήταν διαρροή. Είναι επίσημη ενημέρωση μιας απόρρητης συνεδρίασης. Για μια απόρρητη συνεδρίαση. Εν πάση περιπτώσει του λέει ο Χατζής έστω. Επίσημη ενημέρωση. Είναι νόμιμο, είναι σωστό.
4: Ωραία, αυτή η επίσημη ενημέρωση που έγινε σήμερα, πιστεύετε ότι είναι θεσμική, έπρεπε να γίνει κατά την κρίση σας? Αυτό θα ρωτήσω.
5: Ακούστε.

0: είναι πολιτικά σωστή.
1: Απαντήστε μου.
0: Σας απάντησα.
1: Απαγορεύεται να γίνει, ναι ή όχι?
0: Απαγορεύεται.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν γνωρίζω την νομοθεσία.
2: Ο γραμματέας του Πασόκ δεν γνωρίζει την νομοθεσία. Και να κυβερνήσουν τα μούτρα τους, τρομάρα τους. Δεν γνωρίζω την νομοθεσία. Σωστά, γιατί να την γνωρίζω, πώς θα κυβερνήσουν ποτέ έτσι κι αλλιώς. Το θέλουνε. Και στο κάτω-κάτω για πες ρε Νίκο.
3: Διέρευσε λοιπόν κάποιο κρατικό μυστικό, κάτι που απειλεί την εθνική ασφάλεια της χώρας.
2: Και όταν τον παρακολουθούσε η Ape τον Νίκο, έμαθε κανένα φοβερό του μυστικό. Μας τα κάνει τσουρέκια ρε Νίκο, 1-1, ισοπαλία είστε. Άμε φύγετε από εδώ. Δημήτρης Κολιομιγάλης.
4: Επιτέλους φεύγει το μεγάλο μποτιλιάρισμα της Αττικής Οδού. Συγκρούστηκαν 4 οχήματα στο ρεύμα προς την Ελευσίνα, στο ύψος του κόμβου Κηφισίας, και από πίσω έγινε άλλο ένα τροχαίο ατύχημα 2-3 χιλιόμετρα πιο πίσω. Επιτέλους άδειασε ο δρόμος από οχήματα ενώ, και φεύγει το μποτιλιάρισμα. Σε λίγο θα έχει φτιάξει προς Ελευσίνα, φίλες και φίλοι. Προς αεροδρόμιο ήταν ούτως ή άλλως καλό. Στο κέντρο της Αθήνας, προσέξτε, της Σταδίου και Βασιλής Σοφίας από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή, και δευτερευόντως την κάθοδο της Αρδιτού, την Βασιλής της Αμαλίας, αλλά και τον κόμβο των Αμπελοκήπων που έχει πολύ πυκνή ροή.
2: Ο Κώστας εμπεριστατώνουν που πήγανε σχολείο στην ανωτάτη πασοκική, Κώστα μου, στην ανώτερη σχολή της χώρας. Σίγουρο μέλλον.

Ο τρισέγγονος του Γκουσγούνι, θέλω τη χώρα μου πίσω. Απαιτώ κυβέρνηση συνεργασίας. Πρωθυπουργός Ανδρουλάκης, δέχομαι. Εξωτερικών Τσίπρας, ναι. Υπουργός Παιδείας Βελόπουλος, ναι. Υπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντοπούλου, ναι. Υπουργός Οικονομικών Βαρουφάκης, ναι. Και προσθέτω εγώ, Υπουργός Υγείας Κβαντική Ιατρός. Γιατί ρε παιδιά να μην τους δοκιμάσουμε κι αυτούς? Έτσι δεν λέγατε πουλάκια μου κάποιοι, όχι πιο σοβαροί από εσάς, αλλά λιγότερο. Το 15. Γιατί να μην τους δοκιμάσουμε κι αυτούς, τι έγινε να μου.

0: φροντίσατε να του δώσετε το λόγο για να με συκοφαντήσει μέσα στη Βουλή. Στη συνέχεια διακόψατε τη συνεδρίαση, ενώ δεν υπήρχε κανένας λόγος. Υπήρχαν 6 λεπτά και μπορούσα να πάρω το λόγο για να απαντήσω στις συκοφαντίες. Και στη συνέχεια καταθέτω στα πρακτικά εδώ τις φωτογραφίες σας με τον κύριο Γεωργιάδη. Ελάτε, όπου σας αγκάλιασε, σας φίλησε, ελάτε, είναι πολλές. Σας αγκάλιασε, σας φίλησε και σας αγκάλισε για τις υπηρεσίες που του παρήχατε.
1: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
2: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
3: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
2: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank, σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
3: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
4: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
5: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
6: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Enoforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
5: Με Enoforce.
6: Και Προσταζάν
5: από τη Vogel.
7: Vogel, ηλιέργα και φυσικά.
6: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μισό να πιω νερό.
10: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
11: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίκων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
12: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
13: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
12: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
14: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
15: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
16: Ναι, Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
15: Με πήραν άγνωστοι.
17: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
15: Και τελείως άγνωστοι.
18: Όλα, σενιόρ Μάκης.
15: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: αμέτρητα.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Παλέρμο, ξέρω εγώ κάπου. Ο Δημήτρης ο Πολάκης ποιο υπουργείο θα πάρει. Τώρα αυτό είναι ένα θέμα. Άμυνας. Παλικάρι. Ναι. Και ο Γιώργος, αφού δεν είπε επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής ο γραμματέας του Πασόκ, πάλι καλά θα το πούνε παιδιά, θα το πούνε όλοι μαζί, είπαμε ισοπαλία, ισοπαλία Πασόκ Νέα Δημοκρατία στην, στο σεβασμό το, και μπράβο τους το, είναι θεσμική και δεν είναι τίποτα παιξεγέλας έτσι. Λοιπόν, τελείωσα, ελπίζω αν τελειώσατε κι εσείς, αν δεν τελειώσατε τα λέμε πάλι αύριο ή το βράδυ στη τηλεόραση πριν το δελτίο ειδήσεων. Καλό μεσημέρι.
1: Η Μαρία Καριστιανού, σαν συμβολισμός, είναι μια σύγχρονη μπουμπουλίνα και η ένωση με την μπουμπουλίνα και την Ελληνική Επανάσταση είναι ότι ο προπάπους μου είναι ο Νικηταράς ο Τουρκοφάγος.
2: Τρεις Εργενίδες.
3: Άχρηστη.
2: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
4: και όλα ανατρέπονται
2: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
2: Όμως μετά από μία. Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
2: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάση.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
7: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρωμαρί.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33. Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτό σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Οχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
11: Τι?
10: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
11: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
9: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
13: Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το όλοι μαζί μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
14: Η ώρα είναι μία.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε εξέλιξη παραμένει μεγάλη επιχείρηση στην Κρήτη με τη συμμετοχή τουλάχιστον 200 αστυνομικών για υποθέσεις ναρκωτικών όπλων και παράνομων επιδοτήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, κατοικών έρευνες πραγματοποιήθηκαν στα Ζωγιανά, στο Ηράκλειο και στον Άγιο Νικόλαο. Έγιναν 23 προσαγωγές, από τις οποίες οι 18 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Συνολικά στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται 76 άτομα, ενώ έχουν δεσμευθεί περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί. Στο πλαίσιο των ερευνών φέρεται να προέκυψε και η εμπλοκή κτηνοτρόφου στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς βάσει καταγεγραμμένων συνομιλιών αναζητούσε ζώα για να καλύψει τον αριθμό που δήλωνε. Η Νέα Δημοκρατία ζητά την απόρριψη των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και τη σύσταση προκατρακτικής επιτροπής κατά του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλου Λιβανού και της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινής Αραμπατζή σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Σταύρος Κελέτσης, υποστήριξε ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία δεν είναι επαρκή για να δικαιολογήσουν τη διερεύνηση. Σύσταση προανακριτικής επιτροπής προϋποθέτει ένδειξη ενοχής. Δεν συστήνονται χωρίς αποδεικτική βάση και αξιόπινες πράξεις, δήλωσε ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιος Λιβανός. Τόνισε ότι προκύπτει ότι δεν υπάρχει καμία δική του συμμετοχή ή συνομιλία, κυρίως όμως δεν προκύπτει καμία παρανομία στις πράξεις των συνεργατών του. Αλλαγές σε όλο το θεσμικό πλαίσιο εκλογής, διακυβέρνησης και λειτουργίας των Δήμων και Περιφερειών περιλαμβάνει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση από τον Υπουργό Εσωτερικών Θέοδωρο Λιβάνιο. Οι βασικότερες αλλαγές επιφέρουν ριζική αναθεώρηση στον τρόπο διεξαγωγής των επόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών του 2028, καθώς προβλέπουν ανάδειξη δημάρχων και περιφερειαρχών σε μία Κυριακή με κατάργηση του δεύτερου γύρου και ενεργοποίηση τη εναλλακτική ψήφου. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές θα διεξάγονται πλέον ανά πενταετία, την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου, με τους ψηφοφόρους να μπορούν να δίνουν συμπληρωματική ψήφο σε άλλους συνδυασμούς. Σε περίπτωση που ο πρώτος συνδυασμός δεν ξεπεράσει το 42%, ενεργοποιείται δεύτερη φάση καταμέτρησης με προσθήκη των εναλλακτικών ψήφων στους δύο πρώτους συνδυασμούς. Την αντίθεση του σε τυχόν τέλη διέλευση στα στενά του Ορμούζ εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε podcast των Financial Times. Είναι καθαρός εκβιασμός. Η Ευρώπη δεν μπορεί να το δεχθεί, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, προειδοποιώντας ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο για το παγκόσμιο εμπόριο. Ο κ. Μητσοτάκης προειδοποίησε παράλληλα ότι μια παρατεταμένη κρίση στο Ιράν θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία με επίμονο υψηλό πληθωρισμό και χαμηλότερη ανάπτυξη. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αξιοποιεί το δημοσιονομικό περιθώριο που έχει δημιουργήσει μέσω του υψηλού πρωτογενούς πλεονάσματος για στοχευμένες παρεμβάσεις στήριξης. Αυστηρή προειδοποίηση προς την Ιρανική ηγεσία εξέδωσε ο αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου εν μέσω του συνεχιζόμενου αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Μπορούν είτε να συμφωνήσουν σε ένα έγγραφο που ικανοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, είτε να αντιμετωπίσουν μια τιμωρία από το στρατό μας, κάτι που δεν έχουν ξαναδεί στη σύγχρονη ιστορία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Το Ιράν έχει λάβει τις θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και τις εξετάζει, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, επισημένοντας ταυτόχρονα τη μεγάλη δυσπιστία της Τεχεράνης έναντι της Ουάσιγκτον. Την απομάκρυνση αναισθησιολόγου από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, επειδή ζήτησε φακελάκι από ασθενείς, ζήτησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, ο ασθενής κατέγραψε τον αναισθησιολόγο την ώρα που τη ζητά 150 ευρώ για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν σε κάθε ασθενή. Λυπούμε πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Γεωργιάδης. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας για να διεξαχθεί ομαλά το Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί στο ΆΚΑ το τρίμερο.

Επιστρατευτή 4 γνώμη από την ασθενία, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Γεωργιάδης. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας για να διεξαχθεί ομαλά το Final Four της EuroLeague, που θα διεξαχθεί στο ΆΚΑ το τρίμερο.

Επιστρατευτή 4 γνώμη από την ασθενία, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Γεωργιάδης. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας για να διεξαχθεί ομαλά το Final Four της EuroLeague, που θα διεξαχθεί στο ΆΚΑ το τρίμηνο.

έκτακτα μέτρα ασφαλείας για να διεξαχθεί ομαλά το Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί στο ΆΚΑ το τρίμερο 22-25 Μαΐου έχει λάβει η ελληνική αστυνομία. Έχουν επιστρατευτεί 4 γνώμοι από την ασθενία, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Γεωργιάδης. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας για να διεξαχθεί ομαλά το Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί στο ΆΚΑ το τρίμερο

0: Ιππόκρατος 33.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
0: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
0: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο. Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή. Τρεις Αριανίδες.
2: Αχρηστή.
3: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
4: Και όλα ανατρέπονται.
3: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
3: Όμως μετά από μία. Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Αντζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάς.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
7: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier.

0: τράπεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810 79341 και στο ferniedeco.gr. Τα

0: 7,6.
1: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
0: 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Έντασες από την Άγκυρα, από την Τουρκία. Τα τουρκικά μέσα δηλαδή χαμηλώνουν τους τόνους που είχαμε δει να ανεβάζουν το θέμα αυτό με το νομοσχέδιο σχετικά με τη γαλάζια πατρίδα. Χαμηλώνουν λίγο τους τόνους το τελευταίο 24ωρο. Τι μεσολάβησε?
5: Το νομοσχέδιο, λένε, δεν περιλαμβάνει τη γαλάζια πατρίδα. Θα είναι μια περιγραφή, δεν θα υπάρχουν τα 152 νησιά κτλ. Άρα σιγά σιγά μπαίνει σε κάποια συγκεκριμένα πλαίσια τώρα το νομοσχέδιο.
6: Να περιμένουμε το περιεχόμενο. Πάντως υπάρχει μια κινητικότητα τις τελευταίες μέρες, μπορώ να σας το πω με πλήρη επίγνωση, για να δούμε κάτι το οποίο δεν θα είναι ενοχλητικό για εμάς ή για να υπάρξει μια παράταση στον χρόνο.
5: Σαφές.
6: Γιατί είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση δεν θα έχουμε ένταση. Σε οποιαδήποτε άλλη, σας διαβεβαιώ ότι η ένταση θα ανέβει πάρα πολύ επικίνδυνα.
4: Και μην ξεχνιόμαστε, έχουν περάσει ήδη 2 μέρες και ακόμη δεν μας έχουν πει και δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τι αναπνεύσαμε και μπήκε στους πνευμονές μας για αρκετές ώρες προχθές το πρωί. Μόνο σενάρια υπάρχουν για την ώρα, αλλά και αποκαλυπτικές παραδοχές για το τι διαθέτει ή καλύτερα τι δεν διαθέτει αυτό που λέμε κρατικός μηχανισμός.
7: Επειδή όμως αυτές είναι πολύ εξειδικευμένες μετρήσεις, ο εξοπλισμός είναι ιδιαίτερα ακριβός και όπως είπα είναι μη θεσμοθετημένες, δεν υπάρχουν τέτοια οργανολογία στην Ελλάδα.
8: Το βασικό πράγμα που δεν ακούσαμε είναι κάνουμε μετρήσεις, πού κάνουμε τις μετρήσεις, πότε θα ξέρουμε τι είναι αυτό το πράγμα, από πού προήλθε αυτή η δυσοσμία και αυτά τα αέρια.
4: Ελπίζω κάποια στιγμή να μάθουμε τι τελικά μπήκε στον οργανισμό μας εκείνο το πρωινό. Δημήτρης Κολιομιχάλης μας περιμένει με όχι τόσο καλά νέα από ό,τι πρόλαβε να μου πει ο Δημήτρης λίγο πριν πάω στο στοντιό. Ναι. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
9: Καλώς σας βρήκα. Δυστυχώς έγινε ένα τροχαίο ατύχημα, ένα από τα πολλά που έχουν γίνει και σήμερα και χθες ακόμα περισσότερα, στην κάθοδο της Κηφισού, από Κηφισιά δηλαδή προς Πειραιά, προς παραλιακή, στο ύψος των Τριών Γεφυρών, στην έξοδο για Ήλιον. Με τραυματισμό δικυκλιστή, τρελό μποτιλιάρισμα από πίσω, αρχίζει φαντάσου Σπύρο από τη γέφυρα Λυκόβρης αυτή τη στιγμή το μποτιλιάρισμα και τελειώνει στις 3 γέφυρες. Θα σας μιλήσω και για τις εναλλακτικές. Έχει επηρεαστεί και η άνοδος της Κηφισού από αυτή την υπόθεση, η οποία από την Πέτρου Ράλη προς τις 3 γέφυρες έχει ανατμήματα μποτιλιαρίσματα ή εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες. Ποιες είναι οι εναλλακτικές σας όσοι κατεβαίνετε από τα βόρεια προς τα νότια? Πρώτη και καλύτερη τη τάξη εναλλακτική είναι ο άξονας Κίμης Βεϊκού, αν σας εξυπηρετεί και όσους εξυπηρετεί. Δεύτερη τη τάξη, η Λεωφόρος Δημοκρατίας, και ακόμα καλύτερα, κατεβαίνετε Λεωφόρο Δημοκρατίας, στρίβετε δεξιά στο Πάρκο Τρίτσης στην Μπίμπιζα και αριστερά στη Λεωφόρο Φιλής. Ακόμα πιο γρήγορα θα φτάσετε. Τρίτη εναλλακτική, Ηράκλειο Νέα Φιλαδέλφια. Και τέταρτη εναλλακτική, αρκετά καλή, είναι και η Λεωφόρος Κηφισίας. Να σας πω και για το κέντρο της Αθήνας πως έχουμε ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και στη Βασιλής Σαμαλίας και στη Φιλελλήνων και στη Σταδίου και κυρίως στη Βασιλής Σοφίας. Από το Πολεμικό Μουσείο προς τη Βουλή είναι ακινητοποιημένη η Βασιλής Σοφία. Σπύρο μου.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, και να το ακούσεις και εσύ, οι ακροατές το ξέρουν. Αυτό είναι και το πλεονέκτημα του Sky, το οποίο βέβαια το προσδίδεις εσύ. Δηλαδή από τη μια δεν μένουμε μόνο στο πρόβλημα, αλλά φροντίζεις το ώστε όσοι έχουν τη δυνατότητα, κάποιοι είναι εγκλωβισμένοι, το ξέρω, δεν έχουν έξοδο διαφυγής, ναι, αλλά κάποιοι άλλοι που σκοπεύουν να κινηθούν προς τα εκεί να έχουν αυτές τις εναλλακτικές διαδρομές. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, εκεί στην κάθοδο της Κηφισού έχουν πάρει ήδη μηνύματα, γι' αυτό το λέω, πρέπει να είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα.
9: Ναι, πάρα πολύ. Είναι ακινητοποίηση.
4: Είναι ακινητοποίηση, ακριβώς έτσι μου περιγράφουν και εμένα.
9: Σύμφωνα με τους ακροατές μας, ο τραυματισμός του δικυκλιστή δεν είναι ελαφρύς. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, αυτό προϋποθέτει μια σειρά πραγμάτων.
4: Όχι, δεν το συζητάμε. Το μείζον είναι να είναι καλά ο άνθρωπος. Ναι. Αλλά αντιλαμβάνομαι και αυτούς που βρίσκονται τώρα εγκλωβισμένοι και με τα αυτοκίνητά τους. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
9: Εγώ.
4: Και θα αρχίσουμε από μια υπόθεση, κυρίες και κύριοι, που ήρθε στο φως λίγο νωρίτερα. Αφορά την καταγγελία για χρηματισμό γιατρού σε δημόσιο νοσοκομείο. Κατά το κοινό λεγόμενο φακελάκι. Μάλιστα, προφανώς οι καταγγέλλοντες, ποιος άλλος, έγραψαν με κινητό την επίμαχη σκηνή. Υπάρχει ένα βίντεο που ο γιατρός κανονίζει το θέμα των χρημάτων. Λίγο θα ακούσουμε.
10: Πείτε μας πώς να
11: περιθέσουμε.
4: Είναι μια γυναίκα στο θάλαμο στην κλινική, στο κρεβάτι. Δίπλα προφανώς βρίσκεται κάποιος, κάποια συνοδός, με ένα κινητό το έχει χαμηλωμένο. Δηλαδή το πλάνο που βλέπουμε εμείς είναι τη γυναίκα στο κρεβάτι και από πάνω της ο γιατρός. Και όλο αυτό καταγράφεται σε κινητό. Και μάλιστα έχει προκαλέσει και την αντίδραση του Υπουργού Υγείας. Η Μέρη Σκανδάλη, γεια σου Μέρη.
11: Καλό μεσημέρι. Ναι, και το δημοσίευσε ο κύριος Γεωργιάδης νωρίς το πρωί. Φαίνεται όπως πες εσύ, συνοδός ωφέλει να καταγράφει τη στιγμή που αναισθησιολόγος σε νοσοκομείο των Βολίων Προαστίων ζητάει φακελάκι σε γυναίκα λίγο πριν μπει στο χειρουργείο. Να πούμε λοιπόν ότι διέταξε την διοίκηση του νοσοκομείου, όπως λέει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του υπουργός, να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί, δηλαδή ο αναισθησιολόγος. Όπως λέει χαρακτηριστικά, στιγαίνεται το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμία σχέση με τις αξίες που υπηρετούν στο ΕΣΥ. Ζητάει και συγγνώμη από την ασθενή. Περίπου τώρα 100 με 150 ευρώ να σου πω τη ζήτησε και όπως είπα λίγο πριν πει στο χειρουργείο όλα αυτά.
4: Μάλιστα, και μια οργισμένη αντίδραση από Άδων Γεωργιάδη, δηλαδή η ανάρτησή του έχει μέσα εκφράσεις του τύπου «Συχαίνω με το φακελάκι», «Λυπάμαι, ζητάω συγγνώμη από την ασθενή», «Δεν έχει θέση αυτός ο γιατρός στο ΕΣΥ» κτλ.
11: Ακριβώς.
4: Με αφορμή αυτό το βίντεο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μέρη. Η Μέρη Σκανδάλη, όλο αυτό με αφορμή ένα βίντεο που ήρθε στα κοινωνικά δίκτυα κυκλοφόρησε. Δεν προσπαθήσαμε πολύ προσεκτικά ένα μικρό απόσπασμα ή σαν να ακουστεί η φωνή της ασθενούς που λέει ότι τι πρέπει να κάνω. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί για ό,τι κυκλοφορεί στο διαδίκτυο σχετικά με την εγκυρότητά του, μιας και σε αυτό το βίντεο καταγγέλλεται ένα αδίκημα. Οπότε προσεκτικά και εμείς το προσεγγίζουμε. Πριν όμως, η αντίδραση του Υπουργού Υγείας δείχνει ότι πάρει ψωμί σε αυτή την υπόθεση. Η καταγγελία είναι για τον γιατρό που ζήτησε 150 ευρώ από μια ασθενή λίγο πριν μπει στο χειρουργείο.

0: Λοιπόν, και θα πάμε τώρα στη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη μετά και τις συλλήψεις των μελών μιας οικογένειας για εκβιασμούς και καταπατήσεις. Θυμάστε, μόλις προχθές είχαμε τον θείο και τα δύο ανήψια του, τα οποία εδώ και αρκετά χρόνια εκβίαζαν, ξυλοκοπούσαν και εκμεταλλεύονταν περιουσίες συγχωριανών τους, υπό τις απειλές τους βεβαίως, και έτσι έπαιρναν τα χωράφια τους, τα δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και έπαιρναν και επιδοτήσεις. Όλα μαζί, ένα πλήθος αδικημάτων τα οποία τώρα τους βαραίνει. Έχουμε λοιπόν μια νέα επιχείρηση στην Κρήτη, τουλάχιστον 20 έλεγχοι σε σπίτια στα Ζωνιανά, στο Ηράκλειο και στον Άγιο Νικόλαο, τουλάχιστον 15 συλλήψεις μέχρι στιγμής. Ο ΠΚΠ προέκυψε ως αποτέλεσμα όλης αυτής της έρευνας για όπλα και ναρκωτικά, γιατί μέσα από την παρακολούθηση που έκαναν οι αστυνομικοί, κυρίως για ναρκωτικά, για διακίνηση κοκαίνης και όπλα, βρήκαν ότι τα πρόσωπα που είχαν στο στόχαστρό τους έπαιρναν και επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠ, μεταφέροντας από περιοχή σε περιοχή τα κοπάδια τους. Σε μία περίπτωση βρέθηκαν και τσουβάλια με χιλιάδες ενότια, ενότια είναι τα σκουλαρίκια που φορούν στα εγωπρόβατα, προκειμένου να εντοπίζεται η καταγραφή τους, και τα χρησιμοποιούσαν τα μέλη της οργάνωσης προκειμένου να περνάνε τα ζώα τους περισσότερα από μία φορές στα συστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτά σε σχέση με το σημερινό κύκλωμα. Επαναλαμβάνω, είναι ακόμα σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών. 15 συλλήψεις, έρευνες σε 20 σπίτια, όπλα, ναρκωτικά, παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και έρχεται 1-2-24 ώρα μετά την υπόθεση του θείου με τα δύο ανέψια, για τα οποία υπάρχουν και αρκετά ερωτήματα, αν θέλετε. Ο Γιάννης Σουλιώτης είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Κοινός παρανομαστής βεβαίως και στις δύο περιπτώσεις είναι οι παράνομες επιδοτήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην Κρήτη, ό,τι έρευνα γίνεται, για όπλα γίνεται, παράνομες επιδοτήσεις ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναρκωτικά γίνεται, παράνομες επιδοτήσεις. Για όποιο αδίκημα γίνεται έρευνα, βρίσκεις ένα κοινό παρανομαστή που καταλήγεις
1: στις επιδοτήσεις. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Βέβαια, οι υποθέσεις αυτές και η σημερινή και η προχθεσινή, στον πυρήνα της δράσης των ανθρώπων που έχουν οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, δεν είναι οι παράνομες επιδοτήσεις. Δηλαδή, η προχθεσινή υπόθεση είναι ουσιαστικά η τραμπούκι, να το πούμε έτσι λαϊκά, του χωριού, η οποία από το 2021 εγκαθίστανται σε μια συγκεκριμένη περιοχή εκεί στα Βορίζια και θέλουν να μπορούν να βόσκουν τα ζώα τους όπου θέλουν.
0: Είναι το επίκτητο αδίκημα οι επιδοτήσεις, γιατί όπως αναφέρουν πληροφορίες στις παρακολουθήσεις που έκαναν οι αστυνομικοί για τα όπλα και τα ναρκωτικά, βρήκαν ότι υπήρχαν συνεννοήσεις για μεταφορά κοπαδιών και άλλες δραστηριότητες που τους προέκυψε και το θέμα των παράνομων επιδοτήσεων.
1: Ναι, απλά. Ναι, ναι.
0: Όχι, πες, πες, ολοκληρώσω. Απλά
1: αυτό, αυτό που συμβαίνει είναι ότι παρεπιπτόντως, αφού τους ξεσκονίζουμε, για να δούμε τι έχουν κάνει, έχουν πάρει και παράνομες επιδοτήσεις. Και η απάντηση σε όλες τις περιπτώσεις είναι ναι. Δηλαδή, όλοι οι κριτικοί που έχουν και μια ροπή προς την παραβατικότητα έχουν φροντίσει να πάρουν και επιδοτήσεις για τα χωράφια ή τα κοπάδια που έχουν ή που δεν έχουν.
0: Σε αυτό, για να μην πάρει παρανόησης, αυτό που είπες, ότι όλοι οι κριτικοί, οι συγκεκριμένοι, οι
1: παραβατικοί.
0: Έτσι, είναι απολύτως σαφές. Το ερώτημά μου είναι, γιατί έτσι όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ σου, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η σημερινή υπόθεση. Αλλά με τον θείο και τα δύο ανήψια που τραμπούκιζαν τους χωριανούς τους, τους ξυλοφόρτωναν και τους καταπατούσαν τα κτήματά τους, υπήρχαν καταγγελίες εδώ και πολλά χρόνια. Ναι, το ερώτημα είναι, τι έκαναν οι αρχές?
1: Από το, για παράδειγμα, άμα διαβάσει τα δικαστικά έγγραφα της ΣΤΡΕΑ υπόθεσης αυτής στα Βορίζια, της προχθεσινής με το θείο και τα ανήψια, θα διαπιστώσεις ότι το 2022 107 άτομα, δημότες της περιοχής, είχαν καταθέσει μια μηνυτήρια αναφορά κατά των συγκεκριμένων ανθρώπων. Αυτό που συνέβαινε όμως είναι ότι αφενός η ίδια η αστυνομία δεν είχε επιληφθεί, ή στις περιπτώσεις που είχε επιληφθεί δεν είχαν στηρίξει καταγγέλλοντες τελώντας σε καθεστώς φόβου, δεν είχαν στηρίξει την ίδια την μηνυτήρια αναφορά τους. Και λέει επίσης η αστυνομία ότι ήταν και, εν πάση περιπτώσει, ότι όλη αυτή η παράνομη δραστηριότητα εκτυλισσόταν σε μια ιδιαίτερα δυσεπιτήρητη περιοχή, που ας πούμε ήταν δύσκολο η αστυνομία να επιτελέσει το έργο της. Βέβαια, όταν το αποφάσισε να το κάνει, μια χαρά τα κατάφερε. Αυτό που προφανώς έχει μεσολαβήσει είναι ότι με αφορμή την. Κάποια περιστατικά τα οποία τα έχουμε κουβεντιάσει στο πρόσφατο παρελθόν, η αστυνομία στην Κρήτη αφενός μπολιάστηκε με αξιωματικούς από άλλες περιοχές, ούτως ώστε να μην υφίσταται αυτός ο περιορισμός της εντοπιότητας, και ουσιαστικά ενισχύθηκαν και κάποιες υπηρεσίες. Και δόθηκε και μια πολιτική οδηγία ότι, ξέρεις, αυτές οι συμμορίες και οι εγκληματικές ομάδες που απολάμβαναν ένα καθεστώς ασυλίας, εν πάση περιπτώσει, για πάρα πολλά χρόνια στην Κρήτη, ότι, εν πάση περιπτώσει, από εδώ και στο εξής θα οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης.
0: Άρα, Γιάννη, εγώ ακούω τις δικαιολογίες ότι, ξέρεις, ήταν σε απάτη τα βουνά, ξέρεις.
1: Κατά βάση, όμως, μωρέ, έχει να κάνει με την τοπική διαπλοκή. Και αυτό είναι μια ιστορία που την οποία την είχαμε δει πολύ έντονα στην ιστορία των Χανίων με την, αν θυμάσαι, με το μοναστήρι κτλ.
0: Ο κόσμος μέσα από το ρεπορτάζ που λες και τις προφορίες σου αντιλαμβάνεται ότι αυτό συμβαίνει. Απλά έτσι να λέμε τα πράγματα με το όνομα
1: τους. Και θα δεις σύντομα, θα έχει και άλλα πράγματα η Κρήτη που ακριβώς δείχνουν ότι όλες οι δημόσιες αρχές και υπηρεσίες κάπως ήταν συντονισμένες ούτως ώστε να καλύπτουν τους δικούς
0: ανθρώπους.
1: Επειδή
0: έχουμε και άλλα πράγματα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και σε δικαστικό επίπεδο και σε πολιτικό, ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Τίζερ μόνο δίνω, ένα αποκαλυπτικότατο ρεπορτάζ σήμερα στην Καθημερινή, στημένη διαγωνισμή. Και περιγράφεις το ρεπορτάζ για υδρόμετρα και περιγράφεις το ρεπορτάζ ένα πάρτι που γινόταν σε κάποιους δήμους με στημένους διαγωνισμούς για να αλλάζουν οι μετρητές του νερού.
1: Να.
0: Δεν θέλω να πούμε περισσότερα, θα το βρούμε στην πορεία.
1: Okay.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ προς το παρόν. Ο Γιάννης Σουλιώτης, επαναλαμβάνω, είναι εξαιρετικό, αποκαλυπτικό το ρεπορτάζ του για το τι γινόταν με διαγωνισμούς για την προμήθεια παράνομων υδρομετρητών. Μετρητών του νερού δηλαδή, πόσο κοστολογούνταν και πόσα έφταναν να τα πληρώσουν, όχι να τα πληρώσουν, να τα πληρώσουμε. Δεν υπάρχουν λεφτόδέντρα. Αλλά είπαμε θα συνεχίσουμε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και στο δικαστικό κομμάτι και στο πολιτικό. Στο δικαστικό έχουν κληθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτές τις δικογραφίες Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κάποιες από τις οποίες πήγαν και στη Βουλή για την εμπλοκή και πολιτικών και μη πολιτικών προσώπων. Αναφέρομαι και στους 11 βουλευτές που αποφασίστηκε η άρση της ασυλίας τους. Σήμερα και αύριο περνούν το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τα αδικήματα τα οποία τουλάχιστον αναφέρονται στη δικογραφία. Σε πολιτικό επίπεδο αυτή την ώρα, και δεν ξέρω αν έχει γίνει η ψηφοφορία, γίνεται η συζήτηση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Λιβανό και Αραμπατζή. Η Άντζη Κούκη και η κοινοβουλευτική μας συντάκτρια. Γεια σου, Άντζη.
2: Καλό μεσημέρι. Όχι, δεν έχει γίνει ακόμα η ψηφοφορία. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Υπολογίζεται ότι η συγκεκριμένη συνεδρίαση θα διαρκέσει περίπου 10 ώρες, καθώς θα μιλήσουν εκπρόσωποι και αρχηγοί από όλα τα κόμματα και έχουν το δικαίωμα να μιλήσουν και οι δύο αναφερόμενοι, οι πρώην Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Λιβανός και η κυρία Αραμπατζή. Τον κύριο Λιβανό τον έχουμε ακούσει ήδη, ανέβηκε στο Βήμα. Ουσιαστικά ζήτησε από το Βήμα της Βουλής να καταψηφίσουν τα κόμματα της προτάσης, γιατί έχουμε δύο προτάσεις, μία του Πασό και μία κοινή από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, ή ακόμα και τα δύο κόμματα που έχουν καταθέσει τις συγκεκριμένες προτάσεις να αλλάξουν γνώμη και να αποσύρουν αυτές τις προτάσεις και ουσιαστικά να μην γίνει η ψηφοφορία, ενώ τόνισε παράλληλα πως εκείνος δεν ήταν μέρος του προβλήματος, αλλά μέρος της λύσης. Να τονίσουμε ότι με την σημερινή συνεδρίαση, ουσιαστικά η συγκεκριμένη συνεδρίαση αποτελεί και την έναρξη ενός καυτού διημέρου στην Βουλή, καθώς αύριο έχουμε και την συζήτηση για την σύσταση εξεταστικής επίτροπης για την υπόθεση των υποκλοπών. Η συνεδρίαση σήμερα είπαμε ότι θα διαρκέσει περισσότερο από 10 ώρες. Είναι μια συνεδρίαση η οποία διεξάγεται σε αρκετά υψηλούς τόνους, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για προσπάθεια συγκάλυψης των ευθυνών των δύο συγκεκριμένων προσώπων.
0: Των δύο πρώην υπουργών. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άντζη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του κυρίου Λιβανού.
3: Σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής προϋποθέτει ένδειξη ενοχής. Δεν συστήνονται προανακριτικές επιτροπές χωρίς πραγματική νομική βάση, χωρίς αξιόπινες πράξεις. Στην περίπτωση που εξετάζει η Βουλή σήμερα, πραγματική νομική βάση δεν υπάρχει.
0: Θα επανέλθουμε αν υπάρξει κάτι νεότερο στη Βουλή. Ούτως ή άλλως θα επανέλθουμε στα των κοινοβουλευτικών διαδικασιών μετά, όταν θα προράσουμε στα αμιγώς πολιτικά θέματα. Προς το παρόν, η επικεφαλής του Διεθνούς Ρεπορτάζ του Sky, Χρύσα Τσίχλη, στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Χρύσα.
4: Καλησπέρα σας.
0: Ο κύριος που θα ακούσουμε λέγεται Μπεν Γκβίρ. Είναι υπουργός ασφαλείας της κυβέρνησης Νετανιάχου στο Ισραήλ. Είναι στο λιμάνι στην Ασδόρ, που είναι
4: Ασδότ,
0: και μπροστά του βρίσκονται δεκάδες άνθρωποι με σκυμμένα τα κεφάλια και δεμένοι πιστάγωνα. Είναι οι ακτιβιστές από το στολίσκο που θα πήγαινε στην Γάζα. Υπήρχε μια επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού, τους συνέλαβε, τους μετέφερε σε Ισραηλινό έδαφος και από εκεί θα ακολουθούσε η μεταφορά στις πατρίδες τους. Παρέμεινα λοιπόν σε αυτό το χώρο και πάει ο Μπεν Γκβίρ, ο Υπουργός Ασφαλείας. Θα τον ακούμε, δεν είναι στα εβραϊκά, οπότε εγώ τουλάχιστον δεν γνωρίζω, αλλά από τις μεταφράσεις που διάβασα τους λέει: εδώ είναι Ισραήλ, είστε όλοι τρομοκράτες, που να είναι μια Ισραηλινή σημαία. Και γίνεται ουσιαστικά το ίδιο εις βάρος κρατουμένων, επαναλαμβάνω, αυτό είναι το σημείο κλειδί, ανθρώπων που έχουν δεσμευτεί και με αυτόν τον τρόπο τους ταπεινώνει, και γίνεται ίδιος με αυτά που το Ισραήλ καταγγέλει για τη Χαμάς και τη μεταχείριση των εχμαλώτων, Ισραηλινών εχμαλώτων από τη Χαμάς, από τους τρομοκράτες της Χαμάς. Και δεν το λέω εγώ, βγήκανε Ισραηλινοί υπουργοί και ο ίδιος ο Νετανιάχου να τον αποδοκιμάσουν. Χρύσα.
4: Καλησπέρα σας. Η πράξη αυτή του Μπεν Γκβίρ έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις, πρώτα στο εξωτερικό και μετά και στο εσωτερικό του Ισραήλ. Οι πρώτοι που αντέδρασαν, τουλάχιστον που έγιναν αντιληπτοί από τα διεθνή μέσα ενημέρωση, ήταν οι Ιταλοί. Η Ιταλία, με την πρωθυπουργό Μελώνη να χαρακτηρίζει απαράδεκτη αυτή την μεταχείριση που παραβιάζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, κάλεσε άμεσα τον Ισραηλινό πρέσβη, ζητώντας εξηγήσεις για αυτή τη συμπεριφορά του ακροδεξιού υπουργού, του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Σήμερα λοιπόν βλέπουμε πληθώρα αντιδράσεων από την διεθνή κοινότητα, με τη Βρετανία να μιλάει για τελείως εσχρές εικόνες που δεν δείχνουν κανένα απολύτως σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την οποία παραβιάζοντας τα βασικά στάνταρ, όπως λένε χαρακτηριστικά. Η Γαλλία ζητά να αφαιθούν άμεσα ελεύθεροι οι Γάλλοι πολίτες και να τύχουν σεβασμού, αποδοκιμάζοντας τη συμπεριφορά του Μπεν Γκβίρ. Δεν θα δεχθούμε κανέναν να κακομεταχειρίζει τους πολίτες μας, είναι το μήνυμα του Ισπανού Πρωθυπουργού, ο οποίος, πρέπει να σας πω, πιέζει και κάτι παραπάνω. Η Ισπανία έχει ήδη από το Σεπτέμβριο απαγορεύσει την είσοδο του Μπεν Γκβίρ στην Ισπανική επικράτεια και τώρα ανακοίνωσε ο Πέδρο Σάντζες ότι θα πιέσει τις Βρυξέλλες για την επέκταση των κυρώσεων αυτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας χαρακτήρισε τη μεταχείριση αυτή τερατώδης, αναξιοπρεπής και απάνθρωπη.
0: Ο Υπουργός Εξωτερικών του λέει του Μπεν Γκβίρ μας κάνει ζημιά. Εμείς προσπαθούμε.
4: Όχι, αυτή της Ισπανίας, συγγνώμη. Αυτός ο Υπουργός Εξωτερικών, γιατί μιλάμε για την Ισπανία.
0: Αντέδρασε
4: και ο Σαρ πριν από τον Νετανιάχου και ακριβώς λέει ακριβώς αυτό που είπες, ότι μας κάνει ζημιά με αυτή τη συμπεριφορά.
0: Εμείς προσπαθούμε να περάσουμε μια εικόνα που δείχνει το Ισραήλ να αντιμετωπίζει τους εχθρούς του, και εσύ βγαίνεις με αυτή την εικόνα και τι δείχνεις? Δείχνεις το Ισραήλ να αντιμετωπίζει εχμαλώτους όπως η Χαμάς. Οπότε αυτό είναι κάτι απαράδεκτο και ο Νετανιάχου ο ίδιος τον αποδοκίμασε.
4: Και ο Νετανιάχου ο ίδιος τον αποδοκίμασε ήδη από εχθές, αρκετά νωρίς σχετικά, καταδικάζοντας αυτή τη συμπεριφορά, καθώς, όπως λένε και στο εσωτερικό του Ισραήλ, μπορεί απλά να γυρίσει σε βάρος τους. Αλλά όπως σημειώνουν και διεθνείς αναλυτές, αυτή η περίοδος στο Ισραήλ είναι μια περίοδος προεκλογική. Ναι. Εάν δεν γίνουν εκδόσεις τον Οκτώβριο, μπορεί να γίνουν και νωρίτερα, γιατί εχθές πέρασε σε πρώτη φάση, σε πρώτη ανάγνωση, ένα ψήφισμα για τη διάλυση της Βουλής. Και αν περάσει και εγκριθεί, πάρει και την τελική έγκριση, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι θα έχουμε και νωρίτερα διάλυση της Βουλής και νωρίτερα από τον Οκτώβριο εκλογές. Άρα μπαίνουν σε μια προεκλογική περίοδο. Γνωρίζουμε ότι ο Μπενγκβίρ είναι ακραίος, έχει πολλές φορές επιχειρήσει να προκαλέσει.
0: Και την προηγούμενη φορά, όταν είχαν συλλάβει ακτιβιστές, νομίζω έκανε ακριβώς το ίδιο. Είχε πάει στο χώρο που κρατούταν και πάλι είχε δημιουργήσει ένταση.
4: Είχε δημιουργήσει ξανά μια ένταση. Ναι. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι ανάλογες εικόνες που έχουν με Παλαιστίνιους έχουμε ξαναδεί με κρατούμενους, ναι, Παλαιστίνιους. Αλλά ίσως επειδή έβλεπε και ο Μπενγκβίρ ότι δεν έχουν την αντίστοιχη αντίδραση, θεώρησε ότι μπορεί να προχωρήσει σε αυτή την πράξη και αντιστοίχως σε ακτιβιστές, προκαλώντας την οργή της διεθνούς κοινότητας.
0: Επειδή υπέδωσες και μια πολιτική χρειά τώρα στα συμβαίνοντα στο Ισραήλ, για να θα βάλω στο ζύγι και ότι και ο Σάντζεφ βρίσκεται σε πίεση αυτή τη στιγμή, και λόγω σκανδάλων που ξεσπάσει με γνωστά του πρόσωπα, συγγενικά του πρόσωπα, τη σύζυγό του, συνεργάτες του, αλλά και επειδή δέχεται δημοσκοπικά, αλλά και σε εκλογές που γίνονται στην περιφέρεια, δέχεται τη μία ήττα μετά την άλλη. Οπότε
4: τον βλέπουμε εδώ και πολύ καιρό να κρατά μια έτσι σκληρή στάση.
0: Οπότε κάποιες κινήσεις και από την πλευρά της Ισπανίας, θέλω να πω, κάποιες κινήσεις μπορεί να τις δούμε και υπό το πρίσμα των πολιτικών εξελίξεων στην Ισπανία.
4: Πάντα υπάρχει το εσωτερικό. Το τι συμβαίνει στο εσωτερικό, μια χώρα πάντα επηρεάζει και το πώς αντιμετωπίζει τα πράγματα διεθνώς.
0: Απόλυτα δίκιο, απόλυτα δίκιο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρύσα. Η Χρύσα Τσίχλη ήταν. Και θα πάμε τώρα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ.

0: Fate συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Fate. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Fate. Health Fate από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
2: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
1: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μένει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.

0: ασφαλής. Vodafone. Together we can. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα

0: Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Και ερχόμαστε τώρα στα της οικονομίας. Γνωρίζω ότι οι τελευταίες εξελίξεις δεν επιτρέπουν και πολύ αισιοδοξία. Θα θέλαμε να βρούμε, να αναδείξουμε κάποιες ειδήσεις που επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι. Δεν υπάρχουν. Και δεν υπάρχουν ακόμη και με τη βούλα της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που στις προβλέψεις της για το τι θα γίνει το προσεχές διάστημα ψαλιδίζει την ανάπτυξη σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης και στην Ελλάδα βεβαίως. Και από την άλλη υπάρχουν οργανισμοί που βλέπουν ότι όλη αυτή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή μπορεί να δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, θα λέγαμε ακόμη και να φτάσει και στην επισετιστική κρίση. Θα το δούμε. Όμως ο Νίκος Φιλιππίδης είναι ο πλέον αρμόδιος γι' αυτό και σήμερα έχουμε τη χαρά να τον καλωσορίζουμε στο στούντιο.
3: Γεια σου, Σπύρο.
2: Που και που να τα λέμε και από κοντά.
3: Ναι, Σπύρο, εννοείται. Το ραδιόφωνο μας φέρνει πιο κοντά.
2: Προανήγγυλα προβλέψεις Κομισιόν. Τι λέει η Κομισιόν τώρα, ότι αυτά που ξέρατε ξεχάστε τα.
3: Εντάξει, είναι ήπια. Θα έλεγα ήπια στις προβλέψεις κυβέρνησης ένα μήνα πριν. Δηλαδή είναι η Κομισιόν.
2: Ναι.
3: Γιατί το πράγμα έχει μάλλον χειροτερεύσει. Δηλαδή βρίσκεται, η εκτίμηση που κάνει είναι ότι θα επιβραδύνει το ελληνικό ΑΕΠ για το 2026 στο 1,8% από περίπου 2 και κάτι που έλεγε ο προϋπολογισμός και προέβλεπε και η ίδια, για να πάει στο 1,6% το 2027. Όλα αυτά με υψηλότερο πληθωρισμό κατά μόλις μία μονάδα. Ενώ είμαστε ήδη στο σενάριο του 5,4, ακόμα δεν το έχουμε χωνέψει, του τελευταίου μήνα.
2: Άρα όχι μόνο ήπια η πρόβλεψη, αλλά κατά ένα μεγάλο ποσοστό και εκτός πραγματικότητας.
3: Ναι, εντάξει, θέλουν μερικές μέρες για να τα παρουσιάσουν και η αλήθεια είναι ότι οι εμπολίες, επειδή ψάχνουν να βρουν και τους μέσους όρους, και επειδή πήγε ένα μήνα 5,4, δεν σημαίνει ότι θα είναι 5,4 σε μέσα επίπεδα. Απλώς δεν δείχνει το φαινόμενο να υποχωρεί σε αυτή τη φάση.
2: Ωραία.
3: Και σε σύγκριση με πέρσι, που συνήθως συγκρίνεται ο πληθωρισμός, θα παραμείνει υψηλότερος και για τον Μάιο, είναι βέβαιο αυτό, και για τον Ιούνιο αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται μια διαφορετική εικόνα.
2: Ναι. Μισό λεπτό, γιατί αυτοί είναι οι αριθμοί που εσύ τους μπορείς να τους καταλάβεις και να τους ερμηνεύσεις και να τους αναλύσεις, αλλά τώρα θέλω να πάω και στον ακροατή που σε ακούει από το αυτοκίνητό του και μπορεί να διαρωτηθεί ότι ωραία μας λέει ο Νίκος Φιλιππίδης, μειώνεται η πρόβλεψη για την ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει ότι πάνε περίπατο κάποια μέτρα που θα περίμενα εγώ από το Μητσοτάκη το Σεπτέμβριο, πάνε περίπατο κάποια φοροελαφρύνσεις που ίσως θα υπήρχαν, τι σημαίνει?
3: Το ΑΕΠ μετράει τον πλούτο σε μια χώρα, δηλαδή ό,τι παράγεται μέσα σε μια χρονιά συν τις εξαγωγές μείον τις εισαγωγές. Το λέω πρόχειρα. Ωραία. Και γρήγορα για να μπορέσει να το καταλάβει όποιος μας ακούει. Παραλαμβάνω, αφαιρούνται μόνο οι εισαγωγές. Όλα τα υπόλοιπα τα μετράμε συν. Όλο αυτό το οποίο είναι η δουλειά ολωνών, αντιλαμβάνεσαι ότι πλέον επιβραδύνει η αύξησή της. Ναι. Και δεν ήταν ότι ήμασταν και στα ίδια επίπεδα με την υπόλοιπη Ευρώπη. Να συγκλίνουμε, επιχειρούσαμε. Okay. Άρα το να επιβραδύνει είναι κάτι το οποίο είναι απροβληματικό. Το γεγονός ότι όμως θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμούς πολλαπλάσιους της Ευρώπης, αυτό βοηθάει. Άρα είναι θετικό. Τώρα, σε σχέση με την τσέπη μας. Δημοσιονομικά η Κομισιόν λέει ότι συνεχίζεται με πλεόνασμα, με δημοσιονομικό 0,8, αλλά και με πρωτογενές, που αλήθεια είναι έχουμε εξοικειωθεί περισσότερο όλοι, 3,4. Ήταν 4,9.
2: Ναι.
3: Τέτοια περίοδο κάθε χρόνο κάπου εκεί το προβλέπουν και κλείνει στο τέλος κοντά στο 5. Άρα δημοσιονομικά δεν φαίνεται να μας επηρεάζει ακόμα στο βαθμό, τέλος πάντων, που θα περίμενε ενδεχομένως κάποιος. Και πρέπει να σου πω, επειδή έχουμε εκπαιδευτεί λίγο στον πληθωρισμό, όταν έχουμε αυξημένο πληθωρισμό δημοσιονομικά, πάμε καλά. ειδικά αν έχουμε κρατήσει και το ρυθμό ανάπτυξης στα επίπεδα που είπαμε νωρίτερα, του 1,8, του 2, κάπου εκεί. Αυτό το είδαμε την προηγούμενη πενταετία. Άρα δεν έχει να ανησυχεί για την ώρα για επιπλέον μέτρα, αλλά το γεγονός ότι επιβραδύνει η οικονομία.
2: Δεν το λες και καλό.
3: Δεν το λες και καλό. Μειώνονται οι προοπτικές του.
2: Ναι.
3: Εντάξει.
2: Σε ό,τι αφορά τη διεθνή εικόνα της οικονομίας με επίκεντρο βέβαια στην κρίση στη Μέση Ανατολή, καύσιμα, πετρέλαια κτλ.
3: Κοίτα, περίμενε να τα πάρουμε ένα-ένα. Πρώτα απ' όλα, πριν να κλείσουμε εδώ, γιατί εδώ έχουμε μια κατάσταση την οποία καλό είναι να την παρακολουθούμε, είναι έχουμε την τρελή επιτυχία, την καταπληκτική επιτυχία της ΔΕΗ. Η οποία όλη η αγορά έχουν έρθει investment bankers από όλο τον κόσμο, γιατί τράβηξε συγκέντρωση τεράστιο ενδιαφέρον και σηκώθηκαν από το ελληνικό χρηματιστήριο 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τόσο ήταν η αύξηση, η οποία καλύφθηκε και συγκέντρωση κοντά στα 18-19 δισεκατομμύρια. Άρα εδώ και σήμερα ανεβαίνει. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Ότι και έγινε η αύξηση και πριν μπουν οι νέες μετοχές, η μετοχή ανεβαίνει και πολύ και ανεβαίνει και όλο το χρηματιστήριο. Άρα εδώ έχουμε μια εξαιρετικά καλό, θετικό νέο από την οικονομία, την πραγματική, ναι, την εταιρική οικονομία. Στο διεθνές περιβάλλον συνεχίζουμε να έχουμε το πετρέλαιο κοντά στα $107-106 δολάρια το βαρέλι, αλλά σε ένα προβληματικό πεδίο, δηλαδή από τη μετά τη χθεσινή μικρή διόρθωση που έγινε προς το βράδυ, που βρέθηκε για κοντά στα $102-103 δολάρια το βαρέλι. Γενικώς έχουμε βαλτώσει σε αυτά τα επίπεδα, όσο έχουν βαλτώσει και οι διαπραγματεύσεις, με τεράστιες ποσότητες να λείπουν από την αγορά και όλοι να ψάχνουν τρόπο να επιβιώσουν. Με τελευταίο, θα έλεγα, τη χτεσινοβραδινή δήλωση των εκπροσώπου της Hellenic Energy, των παλιών ελληνικών πετρελαίων, στο πρακτορείο Bloomberg, παρακαλώ, όπου διαβεβαίωσε τους απανταχού ξένους τουρίστες που θάλουν στη χώρα μας ότι δεν κινδυνεύεται να εγκλωβιστείτε στην Ελλάδα, γιατί έχουμε άφθονο αεροπορικό καύσιμο που παράγει στην Ελλάδα, προκειμένου να καλύψουμε όλες τις ανάγκες της θερινής περίοδου. Μεγάλη υπόθεση να έχεις πολύ από αυτό το ειδικό καύσιμο σε αυτή την περίοδο, ειδικά αν περιμένεις να εισπράξεις από τους τουρίστες.
2: Ακριβώς, και όταν είσαι μια χώρα που στηρίζεται στον τουρισμό. Κινδυνολόγησα όταν είπα το ενδεχόμενο ότι εξετάζουν οι διεθνείς οργανισμοί το ενδεχόμενο επιστημιστικής κρίσης αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
3: Επιστημιστική κρίση μιλάμε πάντα για τον τρίτο κόσμο. Μιλάμε για κυρίως για χώρες, πολλές οικονομίες της Ασίας, οι οποίες πιέζονται πάρα πολύ από το αυξημένο ενεργειακό κόστος, από το κόστος των λοιπασμάτων και όλα τα γύρω-γύρω που παράγονται στον κόλπο και δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να εξαχθούν από εκεί. Άρα αυτή τη στιγμή το πρόβλημα βρίσκεται σε αυτές τις οικονομίες. Δεν σημαίνει ότι δεν θα επηρεάσει τις υπόλοιπες οικονομίες. Μια επιστημιστική κρίση πλέον σε ένα συνδεδεμένο κόσμο δημιουργεί αυτόματα ζητήματα σχεδόν παντού, έστω και ως αντίκτυπος. Έστω και ως αντίκτυπος ή μετανάστευση. Δεν ξέρεις ακριβώς ποια θα είναι η επίπτωση. Τα μεταναστευτικά ρεύματα επίσης πιέζουν τις οικονομίες, ειδικά αν εκδηλωθούν απότομα. Άρα εδώ θέλει πολύ, πολύ μεγάλη προσοχή, γι' αυτό και ασχολούνται οι διεθνείς οργανισμοί, γιατί φοβούνται πάρα πολύ τις ροές που μπορεί να δημιουργηθούν.
2: Μάλιστα. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Έτσι καταγράφονται οι εξελίξεις, όπως μας τις ανέλησε με τον απλό τρόπο, έχει την ικανότητα αυτή ο Νίκος Φιλιππίδης. Και ευθύς αμέσως πηγαίνουμε στο Μανώλη Κωστίδη. Παρακολουθούσα τις ανταποκρίσεις του από το πρωί στην τηλεόραση του Sky, στα πάνελ τα οποία συμμετέχει στις συζητήσεις με τον αναλυτή μας τον Κωνσταντίνο Φίλη και άλλους. Και έβλεπα τον τόνο που έδωσε σήμερα ο Μανώλης ήταν λίγο διαφορετικό σε σχέση με τις ειδήσεις που έρχονται από την Άγκυρα. Να μην τα πω εγώ μιας και τον έχουμε. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Από τη βροχερή πόλη.
2: Από τη βροχερή πόλη. Από τη βροχερή πόλη.
4: Βροχή.
2: Και την πόλη, αφού το αρχίσαμε λιγάκι περιγράφοντας την πόλη που γιόρτασαν χθες οι Βρετανοί, έτσι, οι Άγγλοι.
4: Γιόρτασαν οι Βρετανοί. Από το πρωί είχαν ξεκινήσει με τις μπύρες. Από τις 10 το πρωί τους έβλεπα στα καράβια να πίνουν μπύρες. Και το βράδυ στέγησαν τα πανηγύρια τους, αφού βγήκαν από το γήπεδο της Μπεσίκτας. Σε όλη την πόλη, ακόμα και στην περιοχή που είμαι περίπου 5 χιλιόμετρα από
2: εδώ. Ήταν ο τελικός στην Europa League και το πήρε η Άστον. Ξέρεις, όταν το είπα στον Νίκο Σταματέλο, ότι ο Μανώλης μας είπε ότι από το πρωί έχουν ξεκινήσει τις μπύρες οι Άγγλοι και οι Γερμανοί. Μου λέει, δεν σας έδωσε και καμία είδηση. Δεν είναι είδηση ότι από το πρωί έχουν
4: Αν δεν είναι φραπέ, θα ήταν η είδηση. Έχει δίκιο. Η είδηση είναι το αντί, ναι. Έχει δίκιο. Όντως. Πάντως ήταν ωραίο το κλίμα στην πόλη. Βέβαια είχαν αποκλείσει πολλούς δρόμους και πολλοί Τούρκοι διαμαρτυρήθηκαν και έλεγαν τι είναι αυτή η κατάσταση. Αλλά εντάξει, όλα καλά, ευτυχώς.
2: Ωραία. Τώρα, φαίνεται ότι υπάρχουν, καταγράφονται οι ποιότεροι τόνοι από αυτούς που είχαμε δει πριν από λίγες ημέρες σε ό,τι αφορά, Μανώλη, το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα.
4: Ήδη, πολύ σωστά, και οι διαρροές, εγώ επειδή μιλάω και με συναδέλφους μου, έχει δοθεί και μια γραμμή να είναι πιο προσεκτική σε διάφορα ζητήματα που αφορούν το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας, γιατί οι διαρροές που είχαν δοθεί από κυβερνητικές πηγές, όχι και στην προσυγκρατική τηλεόραση, αλλά και σε άλλα μέσα ενημέρωσης, ήταν πάμε να δημιουργήσουμε τις κρίζες ζώνες με το νομοσχέδιο, τα 152 νησιά, σε ένα τόνο που πράγματι από τα μηνύματα που είχαν έρθει από την Αθήνα ήταν ότι θα προκληθεί σίγουρα ένταση. Η Αθήνα το ξεκαθάρισε αυτό, το είδαμε και στις δηλώσεις του Γιώργου Γραπετρίτη και του κ. Μητσοτάκη. Υπήρχαν και τα τηλεφωνήματα, όπως καταλαβαίνουμε, και όχι μόνο από Αθήνα, αλλά και από άλλες πλευρές. Και τώρα ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα υπάρχουν χάρτες. Θα είναι ένα γενικότερο πλαίσιο που θα περιγράφει τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας, τι εννοεί, πώς το εννοεί. Βέβαια, καθησυχάζουν, αλλά εγώ, άμα δεν το δώσω χέρι μου, μπορεί να υπάρχουν τα σημεία παγίδες που λέμε. Αυτό θα μας το κρίνουν, θα μας το πούν σίγουρα οι διπλωμάτες. Γιατί ένα νομοσχέδιο μπορεί να λέει υπό κάτι γενικό, αλλά χρειάζεται λεπτομέρειες. Σίγουρα όμως η πρόθεση είναι να πέσουν οι τόνοι. Ναι. Πριν από λίγη ώρα ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν μίλησε την άσκηση Έφεσος 2026, Έφεσος 2026. Εκεί άσκησε εντυπωσιακή αποβατική απόβαση σε περιοχή με αποβατικά κτλ. Έχω ακούσει πολλές ομιλίες του παρόμοιες άσκησης. Ήταν πολύ έντονος με Γαλάζιες Πατρίδες κτλ. Αυτή τη φορά ήταν πολύ προσεκτικός.
2: Ναι.
4: Τίποτα παραπάνω, με ξέφυγε, μίλησε τον τουρκικό στρατό κτλ. Εκεί. Ναι. Άρα η ηγεσία έχει πάρει μια απόφαση από αυτήν την εβδομάδα κάπως να είναι πιο συγκρατημένα τα πράγματα.
2: Όπως είπες, πρέπει να είμαστε και εμείς προσεκτικοί, όπως ούτως ή άλλως εσύ το κάνεις. Ούτε στα άκρα, όταν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να είναι και μέρος μιας τακτικής, ούτε εφησυχασμός, θέλει μια προσεκτική προσέγγιση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη, να είσαι καλά.
4: Καλό
2: ο Μανώλης Κωστίδης, και τα τηλεφωνήματα που μας είπε δεν ξέρω τι και πώς μπορεί να έπαιξαν ρόλο, απλά να τα καταγράψουμε. Ήταν τηλεφωνικές επικοινωνίες του Ερντογάν τις τελευταίες δύο ημέρες με την πρόεδρο της Κομισιόν, την κυρία Φοντερ Λάιεν, και τον Τραμπ. Χθες ο Ερντογάν μίλησε και με Τραμπ. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιά.

0: Τρεις Αριανίδες.
1: Αχ, Χριστή.
0: Ένα μωρό.
1: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
0: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
2: και όλα ανατρέπονται
3: από το πουθενά.
0: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
3: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
2: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
3: Όμως μετά από μία.
0: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
2: Ένα μωρό για τρεις.
4: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
2: Διονύσης Αντζαράκης.
0: Ζήσης Ρούμπος.
3: Χάρης Χιώτης.
0: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
4: Και η Ελένη Καρακάς.
2: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
0: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
11: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
12: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
11: Με πήραν άγνωστοι.
13: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
11: Και τελείως άγνωστοι.
14: Όλα, σενιόρ Μάκης.
11: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρες.
6: Έλος πιάμε το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Επιστρέφουμε να δούμε τις πολιτικές εξελίξεις. Βρισκόμαστε σε ένα διήμερο πυκνών εξελίξεων. Σήμερα ανακοινώνεται το κόμμα Καριστιανού σε Θεσσαλονίκη. Αύριο ανακοινώνει το κόμμα του ο πρώην πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας. Αύριο αναμένεται μία σύγκρουση μεταξύ αρχηγών στη συζήτηση για την, για τη σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές. Σήμερα Κυριάκος Μητσοτάκης, θα λέγαμε και στο γήπεδό του, γιατί η Λακωνία, στη Λακωνία Νέα Δημοκρατία παίρνει πολύ μεγάλα ποσοστά. Περιοδεία σε πόλεις, σε περιοχές και χωριά της Λακωνίας, από που είπε.
11: Ως πρωθυπουργός αλλά και ως πρόεδρος της μεγάλης μας παράταξης, να μην αναμετριέμαι και να μην συναντιέμαι στους διαδρόμους της τοξικότητας με την αντιπολίτευση, αλλά να εξακολουθώ να σκύβω πάνω στα προβλήματα των πολιτών, να υλοποιούμε το κυβερνητικό μας έργο και να προσπαθούμε κάθε μέρα να κάνουμε τις ζωές των πολιτών λίγο καλύτερες. Το πρώτο μέλημα κάθε υπεύθυνου πρωθυπουργού είναι να κρατήσει το σκάφος της πατρίδας μας ασφαλές στα ταραγμένα νερά τα οποία αναγκαζόμαστε αυτή την εποχή να διασκήσουμε.
10: Και νομίζω, Γιάννη Καντέλη, ότι

0: σε αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα που ακούσαμε συμπυκνώνεται και όλη η στρατηγική, η τακτική αν θέλεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Είναι σε πολύ προεκλογική περίοδο, θα προσέθετα Σπύρο σε αυτό.
0: Μα δεν βρισκόμαστε ουσιαστικά.
1: με τον κύριο Μητσοτάκη από τη μία να επιμένει και με τα υπόλοιπα που είπε σε αυτή την τοποθέτησή του στην ανάδειξη του κυβερνητικού έργου, αναφέρθηκε στην ένταξη των υγειονομικών στα βαρέα και αντίγυνα, αναφέρθηκε στο γεγονός πως η κυβέρνηση υλοποιεί τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει το 2023, θέλοντας να δείξει ότι ο ίδιος επενδύει στην επίλυση των προβλημάτων, την ώρα που η αντιπολίτευση επενδύει σε μια τυφλή σύγκρουση στην ουσία. Και βεβαίως πάντα να βάζει το δίλημα για τις εκλογές, όπως συνεχίζει να επαναλαμβάνει ο ίδιος του 2027, περί σταθερότητας της χώρας και το ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός, ο οποίος θα έχει το τιμόνι στην ουσία σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, όπως αναδεικνύεται και παγκόσμια και με βάση τις γεωπολιτικές εξελίξεις.
0: Αύριο θα τα ξαναπούμε και αύριο εκτενέστερα για την αυριανή μέρα στη Βουλή και όλα αυτά. Αλλά επειδή τίθεται το ερώτημα, τέθηκε και στον Νίκο Ανδρουλάκη και μάλιστα άφησε και να εννοηθεί ότι μπορεί να κινήσει και διαδικασίες που να φτάσουν ακόμα και στην πρόταση δυσπιστίας. Αύριο η Νέα Δημοκρατία πηγαίνει ζητώντας 151 ψήφους Γιάννη για τη σύσταση εξεταστικής. Έτσι θα πάει στη Βουλή.
1: Ναι, παραπέμποντας επισήμως αύριο στην κοινοβουλευτική της ομάδα, χωρίς να απαντάει ούτε κυβερνικός εκπρόσωπος στην ενός συμβολικών συνταχτών. Ωστόσο, όλες οι πληροφορίες του υπάρχουν, Σπύρο, και με βάση και μια σύσκεψη που έγινε χθες μεταξύ των κυβερνικών στελεχών, είναι να επικαλεστεί θέμα εθνικής ασφάλειας. Άρα, για να πραγματοποιηθεί αυτή η εξεταστική, να χρειάζεται 151 ψήφοι και όχι 120, όπως συμβαίνει γενικώς στις εξεταστικές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης ρωτήθηκε γι' αυτό χθες στο κύκλο ειδών όπου συμμετείχε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και είπε:
2: Αν απορριφθεί την Παρασκευή το αίτημά σας για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, σκέφτεστε την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας. Είναι στα σχέδιά σας.
3: Είμαι καλοπροαίρετος και πιστεύω δεν θα φτάσει σε αυτό το σημείο απόλυτης παρακμής ο Πρωθυπουργός. Το 22 να πάμε με 120 σε εξεταστική και το 26 να πάμε με 151.
0: Άλλα επιπλέον αρμόδια. Δέσποινα Βλεπάκη στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Δέσποινα.
4: Στο κόκκινο ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο ο Νίκος Ανδρουλάκης, όπως βλέπεις. Ξεκίνησε από χτες. Είναι ένα καυτό τρίμερο αυτό που θα ολοκληρωθεί με τη συζήτηση στην εξεταστική την αυριανή. Όμως και σήμερα περιμένουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη από το βήμα της Βουλής να ασκήσει φοντρή κριτική στην κυβέρνηση για την προανακριτική, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για όλα τα ζητήματα που, όπως λένε από την Πράσινη Παράταξη, έχουν κοστίσει για τους χειρισμούς της δεξιάς που έχουν κοστίσει στην ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, άκουσες την απάντηση του Νίκου Ανδρουλάκη στο ερώτημα που του έδωσε η συνάδελφός μας χθες. Υπήρχε και ένα εσταντανέ, πρέπει να σου πω, χθες στη Βουλή με συναδέλφους μας κοινοβουλευτικούς συντάκτες και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Εκεί έδωσε άλλη πάσα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για την πρόταση δυσπιστίας. Το ρώτησαν.
0: Ναι.
4: Και είπε ότι θα σεβαστούμε τα φύλαθλα αισθήματα. Υπονοώντας τον αγώνα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ για το Final Four της Euroleague. Τι σημαίνει αυτό? Εσύ τα ξέρεις καλύτερα αυτά τα μπασκετικά από μένα, σίγουρα. Φαντάζομαι τη Δευτέρα θα έχουν ολοκληρωθεί αυτές τις διαδικασίες.
0: Εντελώς.
4: Έτσι έλεγαν και με νόημα πηγές μας.
0: Άρα,
4: όταν ρωτήσαμε. Λοιπόν, περιμένουν από την Χαριλάου Τρικούπη να δουν την πορεία της συζήτησης. Έχουν ως κόκκινο πανί το να μην είναι 120 ψήφοι για την εξεταστική, με τη χρήση δηλαδή του δικαιώματος της μειοψηφίας, όπως εξάλλου έχει ξαναγίνει στην προηγούμενη πρόταση για εξεταστική επιτροπή. Περιμένουν να δουν τη στάση της κυβέρνησης. Άκουσε τον πιο αρμόδιο από όλους, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και από εκεί και πέρα θα αποφασίσουν να κινηθούν και στη φαρέτρα τους έχουν όλα τα χαρτιά και τα κοινοβουλευτικά όπλα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Με ρωτάς ακόμα και την πρόταση μορφής, ακόμα και αυτό. Περιμένουν όμως να δουν τη στάση της κυβέρνησης. Από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχει αυτό το μπασκετικό το οποίο έθιξε ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και από Δευτέρα όμως, καινούργια εβδομάδα.
0: Και αύριο νομίζω θα είναι μια μέρα αρκετά δυνατή πολιτικά.
4: Έτσι. Ναι, σου λέει, ξεκινήσει από χθες, θα οξύνει τους τόνους και σήμερα σε λίγο από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης και περιμένουμε τα αυριανό.
0: Για την προανακριτική σήμερα,
4: έχει καταπέσει πρόταση το ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Αριστερά, είναι δύο προτάσεις στο τραπέζι και λένε όχι στην κάλυψη από την αντιπολίτευση. Να δούμε τι θα αποφασιστεί τελικά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Να σου πω, είναι σημαντικό. Είχε Επιτροπή Διεύρυνση σήμερα το ΠΑΣΟΚ. φουλάρι τις μηχανές μετά και τις κινήσεις του Τσίπρα. Και είχαμε έτσι και κάποια πρόσωπα τα οποία ανακοινώθηκαν. Και από το Μέρα 25 βουλευτή και από το Ποτάμι βουλευτή είδαμε να ανακοινώνεται. Κάλεσμα του Νίκου Ανδρουλάκη, όλοι μαζί για την πολιτική αλλαγή.
0: Σε ευχαριστώ. Έριξε και το σύνθημα στο τέλος. Σε ευχαριστούμε πολύ. Δέσποινα Βλεπάκη, διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Διεθνή καταδίκη προκαλεί το Ισραηλινό βίντεο με συλληφθέντες ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα. Διαφωνούν, όπως όλα δείχνουν, Τραμπ και Νετανιάχου για τα επόμενα βήματα στον πόλεμο με το Ιράν. Την Άγγελα Μέρκελ ή τον Μάριο Ντράγκη φαίνεται να βλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως διαμεσολαβητές για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με τους Financial Times. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Πλήθος χώρες καταδίκασαν την Τετάρτη τον τρόπο με τον οποίο το Ισραήλ μεταχειρίζεται τους κρατουμένους ακτιβιστές από τον στολίσκο για τη Γάζα. Το σχετικό βίντεο του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφαλείας προκαλεί έντονες αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο. Σε δήλωση στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ έκανε λόγο για εντελώς απαράδεκτη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Ιταμάρ Μπενκβίρ, προσθέτοντας ότι αντιτίθεται πλήρως τις αξίες τις οποίες μοιράζονται Γερμανία και Ισραήλ.
0: Και επιστρέφουμε στο στούντιο με Νίκο Σταματέλο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
7: Καλό μαθημένο, σας πειρώ.
0: Εντάξει, με τον Μανώλη είπαμε για Αστον Βίλα. Το πήρε το Europa, έτσι.
7: Το πήρε, ήταν
0: αυτό
7: πολύ καλύτερο.
0: Αυτό διευκολύνει τον Ολυμπιακό.
7: Ήταν το πρώτο από τα δύο βήματα που πρέπει να κάνει η Αστον Βίλα. Πρέπει να πάρει περισσότερους βαθμούς από ό,τι θα πάρει η Λίβερπουλ, να τερματίσει τέταρτη δηλαδή.
0: Πιθανό σενάριο.
7: Πιθανό σενάριο, γιατί παίζει με τη Manchester City μεν, αλλά έχει ξεκαθαρίσει το πρωτάθλημα. Ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει στην Αγγλία, γιατί το αδιάφορο παιχνίδι στην Αγγλία δεν είναι κάτι που συνηθίζεται. Για να τα λέμε όλα.
0: Βλέπουμε το δικό μας.
7: Ναι, αν πάρει μια ισοπαλία απέναντι στην City, τότε ναι, θα είναι πάνω από την Liverpool και ο Ολυμπιακός θα κερδίσει ένα γύρο, ένα προκριματικό γύρο στο Champions League.
0: Σημαντικό αυτό. Οπότε το Europa ξεκαθάρισε και μένει τώρα το Final Four.
7: Το Final Four, ακριβώς. Πλέον μετράμε αντίστροφα για το Final Four. Αύριο στις 6 ο ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενέρ. Όλες τις δηλώσεις τους συγκρατημένοι, όλοι όμως.
0: Έτσι όπως πρέπει να είναι.
7: Ναι, και νομίζω ότι από όλες τις ομάδες είναι το πιο ισορροπημένο, από τα πιο ισορροπημένα Final Four των τελευταίων ετών.
0: Σε επίπεδο δυναμικότητας ομάδων, λες.
7: Ναι. Δηλαδή, θα έλεγα
0: δεν είσαι σε κάθαρο φαβορή, πώς να σου το πω.
7: Κάποιος μπορεί να πει ότι είναι Ολυμπιακός και λόγω κόσμου.
0: Ναι.
7: Που θα έχει τον περισσότερο κόσμο στην εξέδρα. Αγωνιστικά όμως νομίζω ότι είναι
0: η Βαλένθια.
7: Ναι, όταν από 2-0 το κάνει 3-2 δεν μπορείς να την αφήσεις απ' έξω. Η Φενέρ είναι η περσινή πρωταθλήτρια.
0: Η Ρεάλ μόνο τις φανέλες να ρίξει.
7: Η Ρεάλ,
0: το
7: γι' αυτό σου λέω, ακόμα και στοιχηματικά που μην βγει κάποιος τώρα και πει ότι και το είδαμε τα στοιχηματικά και στην Eurovision. Στον αθλητισμό τα πάνε καλύτερα. Είναι πολύ μοιρασμένο το ποιος μπορεί να κερδίσει. Με μικρό φαβορί τον Ολυμπιακό. Στοιχηματικά, αλλά
0: καταλάβαινε.
7: Και έχουμε σήμερα και την τελευταία διάφορα αγωνιστική των play-out. Έχουν πέσει δύο ομάδες. Δεν ξέρω αν θα περάσει η αναδιάρθρωση που ζητούν πέντε ομάδες. Να μην πέσει καμία και να ανεβούν δύο. Μας θυμίζει άλλες εποχές, δεκαετίας του 80.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικό.
8: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε
9: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και κάπου εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος δελτίο ειδήσεων. Έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρα να έχετε.
10: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίκων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και

0: μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

0: τα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με Panthen Hyaluronικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με Panthen Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
0: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Η ώρα είναι 3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σε εξέλιξη παραμένει μεγάλη επιχείρηση στην Κρήτη για υποθέσεις ναρκωτικών όπλων και παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, κατοίκων έρευνες πραγματοποιήθηκαν στα Ζωγιανά, στο Ηράκλειο και στον Άγιο Νικόλαο. Έγιναν 23 προσαγωγές, από τις οποίες 18 μετατράπηκαν σε σύλληψη. Συνολικά στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται 76 άτομα, ενώ έχουν δεσμευτεί περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί. Επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας και υψηλότερο πληθωρισμό προβλέπει για την Ελλάδα φέτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αιρινές οικονομικές προβλέψεις της λόγω του ενεργειακού σοκ που έχει προκαλέσει η κρίση στη Μέση Ανατολή. Πιο συγκεκριμένα, η ελληνική οικονομία αναμένεται να σημειώσει επιβράδυνση από 2,1% το 2025 σε 1,8% το 2026. Όσον αφορά τον πληθωρισμό, αναμένεται να αυξηθεί στο 3,7% το τρέχον έτος, τροφοδοτούμενος από την απότομη άνοδο των τιμών της ενέργειας. Πάντως, η οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα παραμένει πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, τόσο φέτος όσο και του χρόνου. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της στήριξης της καθημερινότητας των πολιτών έστειλε από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός, ασκώντας παράλληλα κριτική στην αντιπολίτευση για τοξικότητα και ανέξοδες υποσχέσεις. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία απέναντι στην ακρίβεια, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανακοίνωσε παράλληλα την ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης απίφθινε κάλεσμα συσπήρωσης προς τους πολίτες που είχαν στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία το 2019 και το 2023, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν παράπονα και λάθη που έγιναν. Την απομακρύνση αναισθησιολόγου από το Εθνικό Σύστημα Υγείας επειδή ζήτησε φακελάκι από ασθενείς, ζήτησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, ασθενής κατέγραψε τον αναισθησιολόγο την ώρα που τη ζητά 150 ευρώ για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν σε κάθε ασθενή. Λυπούμε πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Γεωργιάδης. Την απόρριψη των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με τις επιδοπιτήσεις του ΟΠΚΕΠΕ, ζήτησε εκ μέρους της πλειοψηφίας ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Σταύρος Κελέτσης κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια. Η συζήτηση αναμένεται να ολοκληρωθεί με μυστική ψηφοφορία. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται από τις 4 Ιουνίου το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Περιλαμβάνει ριζική αναθεώρηση στον τρόπο διεξαγωγής των επόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών το 2028, καθώς προβλέπεται ανάδειξη δημάρχων και περιφερειαρχών σε μία Κυριακή με κατάργηση του δεύτερου γύρου και ενεργοποίηση της εναλλακτικής ψήφου, καθώς οι ψηφοφόροι θα μπορούν να δίνουν συμπληρωματική ψήφο σε άλλους συνδυασμούς. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές θα διεξάγονται πλέον ανά πενταετία την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου. Στο νοσοκομείο του Ρίου με μηνυγκίτιδα νοσηλεύεται 20χρονος που φιλοξενείται σε δομή στην Ηλία για άτομα με ειδικές ανάγκες. Ο νεαρός είναι διασωληνωμένος με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή. Το σοβαρό περιστατικό εκδηλώθηκε την περασμένη Τρίτη όταν ο 20χρονος παρουσίασε υψηλό πυρετό και ανησυχητικά συμπτώματα. Συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας ο οδηγός ταξί που εισέπρατε διπλάσιο κόμιστρο από επιβάτες έχοντας καλύψει το ταξίμετρο. Όπως διαπιστώθηκε σε έλεγχο, ο 50χρονος οδηγός για τη διαδρομή Λυκαβητός Μοναστηράκη εισέπραξε 15 αντί για 7,5 ευρώ που είναι το προβλεπόμενο ποσό έχοντας καλύψει με πανί το ταξίμετρο. Επιπλέον είχε επέμβει στη λειτουργία της ταμιακής μηχανής ώστε να εκδίδεται απόδειξη μόνο μετά από δική του βούληση. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας για το Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί στο ΆΚΑ την Παρασκευή και την Κυριακή έχει λάβει η ελληνική αστυνομία. Έχουν επιστρατευθεί 4.000 αστυνομικοί δυνάμεις των ΜΑΤ θα αναπτυχθούν και εντός του ΆΚΑ, ενώ 400 κάμερες ασφαλείας θα βρίσκονται σε λειτουργία. Παράλληλα θα υπάρξει απαγόρευση των υπαίθριων συναθρήσεων, όπως επίσης και των μηχανοκίνητων ποριών τις επόμενες ημέρες. Τα μέτρα θα αφορούν συγκεκριμένες οδούς και δρόμους. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος στο Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 6 μπόφορ και θερμοκρασία. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 25 βαθμούς. Την Παρασκευή στα βόρειο-ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και βελτίωση το βράδυ στην υπόλοιπη χώρα. Λίγη συννεφιά και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Τέλος, το Σάββατο στα ανατολικά ο καιρός θα είναι άστατος, ενώ στη Δυτική Ελλάδα γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
4: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
3: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
4: Εννοείται.
3: Κοίτα Προκόπη μου, και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
4: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
5: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
4: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Μαρία Αναστασόπουλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
6: Extreme ways back again. Extreme places I don't know. I broke everything new again. Everything that I'd owned, I threw it out the windows, came along. Extreme ways I know we'll part the colors of my sea.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλό απόγευμα εδώ από τον Sky 100,3. Βροχερό απόγευμα. Έχει ξεκινήσει και βρέχει εδώ και κάνα μισά ωράκι, να πούμε την αλήθεια. Καλά, δεν ρίχνει και κατά, είναι για κατακλυσμός. Τσουρτσούρ, τσουρτσούρ. Λίγο πιο δυνατό τσουρτσούρ. Μετά ξαναγίνεται τσουρτσούρ. Επρισπονικά τα
1: όλα. Έτσι θα πάει τώρα. Με τσουρτσούρ, όπως σας είπε ο συνάδελφος Ιωάννης Κολοκυθάς.
0: Συνάδελφισα αστάθεια, βλέπω. Αστάθεια.
1: Αστάθεια γενικώς, θα πω εγώ.
0: Αστάθεια γενικώς.
1: Ναι. Θα σταθεροποιηθούμε. Βαριά
0: φιλοσοφημένο το σχόλιο σου.
1: Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά στον Κώστα. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο. Χρόνια πολλά στην Ελένη μας.
0: Στην Έλενα.
1: Στην Έλενα. Σε όλα τα κορίτσια και τα αγόρια που γιορτάζουν. Χρόνια πολλά σε όλους όσοι βρίσκονται σήμερα εδώ ανάμεσά μας και είναι τόσοι πολλοί και το κύριο έχει γεμίσει με αλμύρα γλυκά. Δεν υπάρχει
0: αυτό. Εμείς δεν είχαμε. Είναι παράξενο.
1: Γιατί?
0: Δεν είχαμε πολλούς.
1: Αλήθεια λέει.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα γίνεται μακελιό.
0: Δηλαδή ένας κέρας. Πώς να σου το πω αλλιώς δηλαδή.
1: Εδώ είναι περίπου 15.
0: Δεν ξέρω, δεν έχουμε προτιμήσει αυτό το όνομα. Πώς να σου το πω, ένα σκέρα σε όλο το κανάλι.
1: Περίεργο είναι.
0: Δεν περίεργο.
1: Ναι.
0: Ένα.
1: Χρόνια πολλά σε όλους, να περάσετε τέλεια σήμερα, ό,τι και αν έχετε κανονίσει να κάνετε. Εμείς εδώ θα είμαστε παρέα, όπως κάθε μεσημέρι, μέχρι τις 5 και θα τα συζητήσουμε όλα, γιατί έχουμε τώρα πράγματα και θάματα.
0: Γιορτάζει το στούντιο, να ξέρουμε. Γιορτάζει η σύζυγος Παπαγιαννάκου.
1: Εννοείται.
0: Η Ελένη Καραγιάννη.
1: Η οικογένεια.
0: Όλη η οικογένεια γιορτάζει. Εδώ που είμαστε με τον Νότι μας εδώ πέρα. Πάρα πολύ δεν ξεκινάμε. Κάνε εδώ. Εδώ είναι πάρα πολύ όντως. Δεν ξεκινάμε να λέμε ονόματα. Χρόνια πολλά σε όλους. Να είναι αγαπημένοι και μόνο χαρές.

0: ποιος είναι.
1: Μητσοτάκης.
0: Ακόμα.
2: Πιστέ
1: μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή

0: Εντάξει, να πούμε, επειδή λέμε για το σπίτι μας, δεν γίνεται να μην στείλουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας. Εγώ βεβαίως τον αγκάλιασα, το φίλησα στο είδωλο Κώστα Σπανό. Ναι. Δηλαδή, παιδιά, καπόπα.
1: Στο Λιόκαλο.
0: Υπάρχουν, ναι, ο Λιόκαλος.
1: Ο Λιόκαλος είναι αυτός.
0: Ο δικός μας ο Λιόκαλος, ο οποίος γιορτάζει και πραγματικά όσα χρόνια και αν περάσουν, γιατί έχουμε κάνει πια σχεδόν 19 γιορτές μαζί με τον Κωστάκι μας.
1: Ναι.
0: Είναι ίδιος.
1: Ούτε τον βλέπατε κιόλας.
0: Ναι, ναι,
1: ο Κώστας Σπανός πραγματικά, επειδή εμείς τον αγαπάμε πάρα πολύ, είναι διαχρονικά ίδιος πραγματικά. Δεν έχει αλλάξει τίποτα πάνω του και μπράβο του. Έχει τρομερό DNA. Δηλαδή θα μπορούσε να πλασαριστεί και ο σαραντάρης.
0: Είναι πολύ τυχεροί αυτοί που έχουν.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θα το καταλαβαίνουμε όλοι,
1: βέβαια.
0: Έτσι.
1: Κρίμα
0: πάρα που, πολύ τυχεροί.
1: Κρίμα που κάποιοι δεν το έχουμε.
0: Λοιπόν, σήμερα βασικά για να είμαστε συγκεκριμένοι, σε 3 ώρες από τώρα ανακοινώνεται το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού από το Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη.
1: Σωστά, σωστά.
0: Θα υπάρχουν και κάποιες εκπλήξεις, λένε οι πληροφορίες, από το επιτελείο της. Βέβαια, ξέρετε, πολλές φορές τα επιτελεία ανεβάζουν τον πύχη ψηλά και μετά περνάνε από κάτω. Θα έχει πρόσωπα έκπληξη.
1: Εκπλήξεις για αυτούς.
0: Μία ηθοποιό που θα προλογίσει την εκδήλωση.
1: Έχουμε ακούσει ποια θα είναι.
0: Δεν έχουμε ακούσει ποια θα είναι.
1: Έχετε κάνει ρεπορτάζ, έχετε κάνει προφανώς, δεν έχουμε μάθει.
0: Το έχουμε ψάξει, είναι επτασφράγη στο μυστικό.
1: Πόσο πολύ.
0: Δεν ξέρω αν είναι επτασφράγη στο μυστικό. Τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν έχει γνωστοποιηθεί.
1: Κοίτα, δεν έχουμε ακούσει όνομά της.
0: Προφανώς θα είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό για να υπάρχει τόση εκδήλωση.
1: Ή θα είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό για τους κύκλους της κυρίας Καριστιανού.
0: Σωστό και αυτό.
1: Δηλαδή για τον κόσμο που έχει απήχηση η κυρία Καριστιανού. Μπορεί να είναι ένα πρόσωπο το οποίο τη στηρίζει πολύ καιρό ή μπορεί να πηγαίνει καν το μυαλό μας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να πολιτευτεί και θέλει να πολιτευτεί με την κυρία Καριστιανού.
0: Εγώ πάντως καταλαβαίνω ότι σήμερα είπαμε όχι.
1: Όνομα, όχι του ανθρώπου, καλέ, του κόμματος.
0: Κάτι με ελπίδα θα πει.
1: Και εγώ κάτι τέτοιο έχω ακούσει.
0: Με το Περιστέρι, εκείνο το ζουμπουρλούδικο που έχει βάλει στο
1: τρέιλερ.
0: Ναι. Που είναι σακότα.
1: Στο AI ήταν σαν πιγκουίνο. Ήταν λίγο παχιός, δεν ήταν αυτό.
0: Στη διακήρυξη τώρα του κόμματος, γιατί προφανώς η κυρία Καριστιανού σήμερα θα επιλέξει, μάλλον θα επιχειρήσει να μας πει τι είναι αυτό το κόμμα.
1: Μια ταυτότητα, ρε παιδί.
0: Προφανώς. Ναι. Καταλαβαίνω ότι θα ξεφύγει λίγο από τις γραμμές αριστερά-δεξιά και πίτα αυτά. Mm. Δηλαδή θα απευθυνθεί σε ένα ακροατήριο, το οποίο προφανώς θα ψηφίσει. Ρε παιδί μου, με χαρακτηριστικά διαμαρτυρίας, ας πούμε, έτσι.
1: Θα προσπαθήσει να τους θυμίσει για ποιο λόγο η κυρία Καριστιανού μπήκε μπροστά στα κινήματα.
0: Σωστά.
1: Αυτό μάλλον θα προσπαθήσει να κάνει η κυρία Καριστιανού.
0: Εννοείται.
1: Να δείξει γιατί τη μάθαμε κιόλας. Όχι γιατί μάθαμε προφανώς γιατί είναι η μητέρα του Τεμπών και παραμένει. Εγώ δεν ακούω αυτό ότι δεν παραμένει η μητέρα του Τεμπών. Έχει ας το παιδί της. Αλλά γιατί τη μάθαμε, γιατί μπήκε μπροστά σε όλο αυτό. Απέναντι στο κράτος δικαίου, υπέρ του κράτους δικαίου και απέναντι και ζητώντας δικαιοσύνη. Αυτό,
0: ναι.
1: Παραμένει δικαιοσύνη.
0: Εγώ δεν έχω καταλάβει, επειδή ακούω όλους να λένε γιατί η κυρία Καριστιανού δεν βγαίνει να δώσει συνεντεύξεις, να ακούσουμε καθαρά τις θέσεις της, αν υπάρχουν αυτές τις θέσεις κλπ. Νομίζω, αν ήμουν επικοινωνιολόγος της, νομίζω ότι θα της έλεγα αυτό ακριβώς να κάνει. Ναι. Το να μην βγει πουθενά πλάι.
1: Ή λίγες καλές.
0: Αυτό της έχουν πει μάλλον. Γιατί όσες φορές επιχειρήθηκε δεν πήγε καθόλου καλά.
1: Ναι, γιατί όταν έδωσε μια συνέντευξη πριν από λίγους μήνες και ήθελα να μιλήσει για τα θέματα επικαιρότητα. Όταν μπήκε ένα θέμα το οποίο δεν είναι επικαιρότητα, αλλά ένα θέμα το οποίο απασχολεί την ελληνική κοινωνία, δεν είναι στην πρώτη θέση, η αμβλώση ας πούμε, αλλά απασχολεί την κοινωνία και είναι καλό να μαθαίνουμε.
0: Είναι στην πρώτη θέση γιατί θεωρούμε ότι είναι λιμένη.
1: Μπράβο,
0: αυτά.
1: Για αυτόν ναι. τον λόγο. Δεν το συζητάμε τόσο, δεν είναι φρέσκο στη συζήτηση μας. Δεν καθόμαστε στα τραπέζια έξω και συζητάμε αυτό. Με την ακρίβεια συζητάμε και αυτά. Απάντησε κάτι το οποίο μάλλον δεν περίμεναν οι πολλοί που την ακολουθούσαν. Ένα κοινό που δεν την ακολουθούσε απάντησε κάτι που δεν το περίμεναν.
0: Αμφιβάλλω πάντως αν το κοινό στο οποίο απευθύνεται η κυρία Καριστιανού. Και στο οποίο στοχεύει, περιμένει ή θέλει να ακούσει συγκεκριμένες θέσεις για όλα αυτά τα ζητήματα.
1: Εγώ έχω
0: κάποιες επιφυλάξεις. Δηλαδή, ρε παιδί μου, εκείνοι οι οποίοι επιλέγουν τα συστημικά, ας το πούμε, κόμματα, τις παρατάξεις οι οποίες έχουν οδηγήσει τη χώρα όλα αυτά τα χρόνια. Δεκαετίες. Ναι, τέλος πάντων, καταλαβαίνεις
1: τι εννοώ.
0: Τα παραδοσιακά κόμματα, για να το πω έτσι.
1: Το ίδιο καταλαβαίνουμε.
0: Αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχουν αυτή την αιμονή. Αν θέλω η Καριστιανού να μου πει τι θα κάνει με την οικονομία, τι θα κάνει με τα εθνικά θέματα, ποια είναι η άποψή της γι' αυτό.
1: Αυτά είναι τα κυρίαρχα θέματα.
0: Νομίζω ότι πιο πολύ η ψήφος τους είναι ένα σήμα διαμαρτυρίας.
1: Ναι.
0: στους κυβερνώντες και στα κόμματα τα παραδοσιακά που έχουν κυβερνήσει αυτόν τον τόπο παρά όλα τα υπόλοιπα.
1: Πάντως, επειδή ψηφίζουμε κόμματα ή ψηφίζουμε πρόσωπα, πολλές φορές δεν ασχολούμαστε με τα προγράμματα. Ας πούμε, αυτό που λες το χαρακτηριστικό ότι γιατί να θέλουμε να μάθουμε την άποψη της κυρίας Καρεστιανού για τις αμβλώσεις, είναι ακριβώς η ίδια συζήτηση πώς μάθαμε ξαφνικά τι άποψη έχουν δεκάδες νεοδημοκράτες για το θέμα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Δηλαδή, εκεί που μπήκε το θέμα, μάθαμε τελικά ότι για κάποιους αυτές οι απόψεις εμείς θεωρούσαμε λυμένες. Ή θεωρούσαμε ότι αυτό το θέμα για να το φέρνει η κυβέρνηση το έχει συζητήσει πάρα πολύ. Ξαφνικά εμφανίστηκαν 70-80 νοματέοι, οι οποίοι λέγανε το ακριβώς αντίθετο. Και λες, α, αυτοί έχουν άλλες απόψεις. Δηλαδή, αυτοί προσπάθησαν να μας περάσουν μια άλλη θέση, η κυβέρνηση επίσημα, αλλά οι βουλευτές θα ψήφισαν κάτι άλλο, διαφορετικό. Και γι' αυτό δεν ψήφισαν κιόλας. Και γι' αυτό πήγανε στα χωριά τους και τους βρίζανε. Άρα, μαθαίνουμε πράγματα τα οποία δεν καθορίζουν τη ζωή μας. Κάποιες ζωές καθορίζουν, ελάχιστες ζωές καθορίζουν. Όπως ας πούμε το γάμο των ομοφυλών ζευγαριών, είναι ελάχιστη πια. Δηλαδή, δεν είναι και καμία κοσμόνια. Το θέμα των αμβλώσεων, το οποίο είναι καθημερινότητα, δεν ξέρουμε τις απόψεις όλων των πολιτικών αρχηγών. Μάθαμε τις κυρίες Καρεστιανού όμως. Δηλαδή, μπορεί κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί που ψηφίζουμε και μπορούν να θεωρούν προοδευτικούς να έχουν εντελώς τη θετική άποψη. Να θεωρούμε ότι έχουν την άποψη που έχει επικρατεί, ότι είναι ψηφισμένο τελείως, πάνω παρακάτω. Αλλά κάποιοι μπορεί να έχουν άλλη θέση. Αυτό είναι το θέμα. Και σε αυτή τη φάση ψηφίζει πρόσωπο. Αν βέβαια το πρόσωπο σου πει ότι θα φορολογήσω τους ελεύθερους επαγγελματίες με 80%, δεν θα το ψηφίσεις, γιατί αφορά εσένα. Αν όμως σου πει ότι θα δούμε να είναι δίκαιοι φόροι κτλ., εκεί λες εντάξει, καλά τα λέει. Αυτά πρέπει να μάθουμε σήμερα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, οι γενικούρες, εντάξει τώρα, λέγονται. Και από όλους μπορούν να υποθούν και εμείς που δεν είμαστε πολιτικά πρόσωπα μπορούμε να τα πούμε εύκολα.
1: Τα πιο ειδικά χάνεις ψήφους.
0: Στα πιο ειδικά αρχίζει και αποκαλύπτει το τι ξέρεις και αν το σχέδιο που έχεις είναι εφαρμόσιμο. Βέβαια. Σήμερα, όπως ενδεχομένως έχετε παρακολουθήσει, άλλο είναι το θέμα που κυριαρχεί. Από το απόγευμα και μετά θα ασχοληθούμε με την κυρία Καρεστιανού.
1: 6,5 ώρα, ναι.
0: Ναι, είναι η δήλωση του κυρίου Δένδια περί ήρεμων νερών. Που αυτή η δήλωση είναι γεγονός ότι δεν μπορεί κάποιος πραγματικά να πει ότι δεν είναι η απόλυτη διαφοροποίηση σε σχέση με την κυβερνητική γραμμή. Το πρόβλημα είναι. Το βασικό θέμα εδώ είναι ότι ο κύριος Δένδιας δεν είναι ένας βουλευτής ο οποίος έκανε μια δήλωση, είπε ότι εγώ δεν είμαι αυτής της αντίληψης των ήρεμων νερών που υπάρχει στη χώρα τα τελευταία χρόνια.
1: Δεν είναι ο Σαμαράς.
0: Ναι, είναι
1: ο
0: Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
1: Που υπηρετεί μια κυβερνητική πολιτική.
0: Σωστά, και εφαρμόζει αυτή την κυβερνητική πολιτική. Και μην ξεχνάμε ότι το 2020-2022, όταν περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα με τους
1: Τούρκους. Από τον Εύρο και μετά, ναι.
0: Ο κύριος Δένδιας ήταν Υπουργός Εξωτερικών. Αυτό. Τότε άρχισαν να καθιερώνονται τα ήρεμα νερά. Από εκείνη την περίοδο
1: και μετά. Και μετά.
0: Άρα...
1: Μέχρι που ήρθε η διακήρυξη των Αθηνών και ηρέμησαν τελείως τα νερά.
0: Ναι.
1: Στον τίτλο. Στον τίτλο. Γιατί προκλήσεις υπάρχουν.
0: Σωστά. Ναι. Προκλήσεις υπάρχουν, αλλά όχι στην ένταση προφανώς που υπήρχαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Για μένα όμως δεν είναι μόνο θέμα Δένδια. Είναι και θέμα της ίδιας της κυβέρνησης, αν
1: φυσικά,
0: με ρωτάς.
1: Φυσικά.
0: Θέλω να πω, υπάρχει επικοινωνία στοιχειωδώς μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος είναι σε αυτή τη θέση, δεν πρέπει να υπάρχει καλή επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό. Γιατί αν δεν υπάρχει, είναι μείζον ζήτημα.
1: Τα λες πάρα πολύ ωραία, αλλά είναι Υπουργός Άμυνας, δεν μπορεί να μην έχει επικοινωνία.
0: Αυτό θέλω να πω.
1: Δεν γίνεται.
0: Ναι, και επειδή ο κύριος Μητσοτάκης πριν από λίγες μέρες είπε, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο από την αντιπολίτευση και θα πάρει εκεί που πρέπει να πάρει στη δύσκολη στιγμή και την κρίση. Εδώ μιλάμε γι' αυτό. Για τον Υπουργό Άμυνας. Από την άλλη. Επειδή ο κύριος Δένδιας ξέρει πολύ καλά ελληνικά, θα μπορούσε να κάνει και μια άλλη διατύπωση. Επειδή ακριβώς ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είναι και εκ της θέσεώς του πρέπει να είναι πιο επιφυλακτικός, γιατί μπορεί να ξέρει και πράγματα που εμείς δεν γνωρίζουμε, μπορεί επιχειρησιακά να υπάρχουν άλλα θέματα τα οποία εμείς φυσικά δεν γνωρίζουμε, μπορεί να θέλει να είναι λίγο πιο εγκρατής. Θα μπορούσε να κάνει μια άλλη διατύπωση. το ότι εγώ δεν είμαι των ήρεμων νερών. Όταν αυτή η κυβέρνηση διαφημίζει τα ήρεμα νερά και βγαίνει ο Δένδιας και λέει εγώ δεν είμαι με αυτούς, είμαι με τους άλλους, οι οποίοι άλλοι προφανώς έχουν διαφοροποιηθεί από, από τις θέσεις Μητσοτάκη, είναι μείζον ζήτημα κατά την άποψή μου.
1: Ναι, και επειδή λέμε κάθε φορά ποιος θα πάρει, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο για να μιλήσει με κάποιον, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο να τα πάρει απέναντι πλευρά, είναι εντελώς διαφορετικό από ό,τι καταλάβαμε αν θα πάρει κάποιος από την απέναντι πλευρά το Μητσοτάκη ή κάποιος θα πάρει το Δένδια. Έτσι, διαφορετική αντιμετωπιστά έχει για τη χώρα μας. Αυτό καταλαβαίνουμε εμείς. Άρα έχουμε δύο γραμμές εντός της κυβέρνησης. Και τα άλλα που είπε για τους Πάτριωτες είναι πολύ σημαντικό επίσης. Γιατί εμείς μέχρι τώρα ξέραμε ότι κάπως τα είχαμε μιλήσει με τον ΝΑΤΟ για να βάλουμε τους πυράβλους στην Κάρπαθο. Ξαφνικά λέμε έτσι είχαμε κανένα ΝΑΤΟ να βάλουμε τους πυράβλους. Μόνο μας βάλαμε. Και μετά εξήγησε ότι αυτοί οι πυράβλοι έχουν πάει κάπου αλλού. Αλλά δεν ας πούμε πού ακριβώς. Θα μάθετε.
0: Στο skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, μας στέλνετε τα διαδικτυακά σας μηνύματα και από το κινητό σας ή από τον υπολογιστή σας μπορείτε να μπαίνετε και στα social media τούτης της εκπομπής. Στο X JK Pumpkin, παρακαλώ πολύ, και στο Instagram M Αναστασοπούλου, μία λέξη, ό,τι προτιμάτε εσείς.
1: Ξεκίνησε πολύ σωστά, γιατί από σήμερα θα συζητάμε πολύ το κόμμα Καλυστιανού. Μέχρι την Τρίτη. Μέχρι να εμφανιστεί το άλλο κόμμα. Όπου εκεί θα δούμε τελικά ποιοι θα πάνε. Έχω ακούσει πάρα πολλούς βουλευτές που λένε θα πάνε στο Θησίο. Αλλά δεν έφυγαν το ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ ξεκίνησε παράνοια τώρα. Αρχίζει παράνοια. Είναι. Πώς θα το πούμε, ρε παιδί μου. Σαν να ετοιμάζεται. Να πούμε με δικού μας όρους. Ένα νέο κανάλι. Έτσι, από ένα πρόσωπο που ξέρουμε. Και να πάνε όλοι. Και να λέμε καλή επιτυχία και να τα κοιτάμε το νέο κανάλι. Και να σου λέει άλλο, θα φύγει από το κανάλι που είσαι χαρά. Όχι, βέβαια. Λέω εγώ τώρα. Και κοιτά εκεί όμω. Και να λε, πάμε. Μπράβο, το μπράβο στα εγγένεια και, μπράβο, και προχωράμε και τα λοιπά. Είναι λίγο.
0: Κάτι δεν πάει καλά.
1: Κάτι δεν πάει καλά. Ακόμα δεν το έχουν καθαρό όμω μέσα του. Θα φύγει ένα-ένα, θα φύγουν όλοι μαζί. Δεν θα φύγει κανένα, θα πάνε σούμπιτι όπω είναι. Δεν έχουμε καταλάβει ακριβώ πώ θα γίνει. Θα το μάθουμε και αυτό από την άλλη εβδομάδα, γιατί έχει έντονε πολιτικέ εργασίε η επόμενη εβδομάδα.
0: Πάμε γρήγορα γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, το σύντομο δελτίο ειδήσεων με πρόγνωση καιρού. Τα έχει κάνει ο καιρός ρόιδο, ας μην το σχολιάσω τώρα. Έρχεται η Χριστίνα να τα πούμε όλα και για το Σαββατοκυριακό που έρχεται. Έχετε γάμους, έχετε βαπτίσεις, έχετε εκδηλώσεις, έχετε πάρτι. Τι θα γίνει Σάββατο, Κυριακή και Παρασκευή, θα μας τα πει η Χριστίνα σε λίγο.

Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands.

0: Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
1: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
2: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
3: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Enoforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
2: Με Enoforce.
3: Και Προσταζάν
2: από τη Vogel.
4: Vogel, υγιέντε και φυσικά.
3: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
5: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
6: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
7: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
8: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
9: Τι?
8: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
9: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
12: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
13: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
12: Άρα, τέλος οι μευράλες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
13: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
14: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
15: Σε εξέλιξη παραμένει μεγάλη επιχείρηση στην Κρήτη για υποθέσεις ναρκωτικών όπλων και παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, κατοίκων έρευνες πραγματοποιήθηκαν στα Ζωνιανά, στο Ηράκλειο και στον Άγιο Νικόλαο. Έγιναν 23 προσαγωγές, από τις οποίες οι 18 μετατράπηκαν σε σύλληψεις. Συνολικά στην υπόθεση εμπλέκονται 76 άτομα, ενώ έχουν δεσμευτεί περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί. Επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στο 1,8% φέτος και πληθωρισμό που αναμένεται να αυξηθεί στο 3,7% προβλέπει φέτος για την Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αερινές οικονομικές προβλέψεις της λόγω των επιπτώσεων του ενεργειακού σοκ που έχει προκαλέσει η κρίση στη Μέση Ανατολή. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της στήριξης της καθημερινότητας των πολιτών έστειλε από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός, ασκώντας παράλληλα κριτική στην αντιπολίτευση για τοξικότητα και ανέξοδες υποσχέσεις. Παράλληλα, ανακοίνωσε την ένταξη των νοσηλευτών στα βαρέα και αμφιγιεινά επαγγέλματα. Την απομάκρυνση αναισθησιολόγου από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί ζήτησε φακελάκι από ασθενή, ζήτησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Την απόρριψη των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για το Σπύριο Λιβανό και Φωτεινή Ραμπατζή σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζήτησε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Σταύρος Κελέτσης κατά τη συζήτηση στη Βουλή. Συζήτηση αναμένεται να ολοκληρωθεί με μυστική ψηφοφορία. Και ο καιρός άστατος αύριο στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

αυτό το γήπεδο, το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την

0: μας τι γίνεται με την κίνηση, γιατί μας λένε οι φίλοι μας ότι στον Κηφισό γίνεται χαμός. Φουλ νταλίκες, λέει η φίλη μας η Νάνση, και ταλαιπώρια μπόλικη.
1: Χαμός. Και εγώ προχώρησα από την Παιανία, ήρθα το κέντρο αναγκαστικά.
0: Δεν παίζω μια κουβέντα, δεν γκρίνιαξε.
1: Μα λαφιασμένο μπήκα. Όπου μπήκα τελευταία στιγμή. Γιατί άκουσα τον κύριο Μιχάλη ότι είχε γίνει τροχαίο στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και είχε ουρές μέχρι ψηλά. Ήδη τώρα έχει από τη Νέα Ερυθρέα έχει ουρά. Ακούστε το. Από τη Νέα Ερυθρέα μέχρι και την Αχαρνών στην ουσία. Είναι μποτιλιαρισμένο από τη Νέα Ερυθρέα μέχρι την Αχαρνών. Αυτό είναι το κομμάτι που δυσκολεύει. Καλύτερα να επιλέξετε άλλες διαδρομές για να πάτε προς τα κάτω. Αλλιώς υπομονή στο μποτιλιάρισμα. Από Νέα Ερυθρέα μέχρι και Αχαρνών. Έχει και το αναδικό κίνηση από το Εγάλεο μέχρι και την Αχαρνών και αυτό. Από Εγάλεο μέχρι την Αχαρνών στο αναδικό. Αυτά είναι τα ζόρια του Κηφισού. Το κέντρο έχει κίνηση εκεί, Κατεχάκη, Μεσογείων και Κηφισίας. Όλο αυτό το σύμπλεγμα εκεί είναι μποτιλιαρισμένο. Ανεβαίνοντας την Κηφισίας είναι καλά τα πράγματα, μόνο εκεί στο Μαρούσι έχει λίγο κίνηση. Και με ψηλά μετά στη Θησαίω στην Ερυθρέα. Κατεβαίνοντας στην περιφερειακή Μητού προς Ηλιούπολη έχει κίνηση, εντάξει, κλασική. Και επίσης από Γλυφάδα μέχρι Άλιμο αυτή την ώρα στην παραλιακή. Και πολλή κίνηση από Γλυφάδα μέχρι και Αργυρούπολη από Βουλιαγμένης. Πολλή κίνηση. Αυτά για την ώρα. Για Σπρόπυργο θα μας πει σε λίγο ο φίλος μας ο Δημήτρης Κυλάκος. Αυτά βλέπουμε. Αττική οδό δεν είπα. Αττική οδό, όχι, δεν έχει κάποιο ποτηλιάρισμα. Είναι καλά. Ο Κηφισός. Πολύ, πολύ ζόρικος.

0: πριν καν έρθει και μπει στο στούντιο, έχουν αρχίσει και έρχονται τα μηνύματα.
1: Λογικό.
0: Το πρώτο που βλέπω τυχαία εδώ μπροστά μου είναι για την Κυριακή. Μην πάμε ακόμη στην Κυριακή. Μία-μία μέρα, παιδιά. Καλώς το Χριστινάκι μας.
1: Είναι άστατο. Αυτό, ναι, αυτό έλεγα και πριν.
2: Είμαι πολύ ευχαριστημένη.
1: Ή έντονο τσουρτσούρ ή απλό τσουρτσούρ είναι τώρα αυτό.
2: Ναι, έτσι πάει. Ναι.
1: Επιστημονικά τα λέω, ξέρεις.
2: Και εγώ τα ίδια. Ναι. Συμφωνώ με εσείς, ο πολίτης.
1: Ας ξεκινήσουμε από τη σημερινή αστάθη, γιατί από σήμερα είναι ασταθής ο καιρός, έτσι. Ναι.
2: Αν μπορούσατε να δείτε την τελευταία εικόνα του δορυφόρου, επάνω στα υπηρετικά είναι συνεπιές τελίτσες. Πώς να σου πω, η συνεπιά είναι ακριβώς όπως είναι η αστάθεια, ο άστατος καιρός αυτή την ώρα. Και πράγματι έχει βροχές στα υπηρετικά. Έχει και εδώ στην Αττική, αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο. Πώς τα είπαμε πια, αλλού τσουρ, αλλού τσουρ τσουρ. Αυτό. Επομένως, αυτό θα περάσει. Δεν είναι, δηλαδή σε καμιά ώρα θα έχει περάσει από την Αττική.
0: Και τελειώσαμε για σήμερα.
2: Και μετά για σήμερα, μία-μιάμιση ώρα, ξέρω εγώ πώς θα κρατήσει, και μετά τελειώνουμε για σήμερα. Από εκεί και πέρα τώρα. Και γενικότερα από τα υπηρετικά, μέχρι αργά το απόγευμα προς το βράδυ, θα σταματήσουν στα υπηρετικά. Αύριο Παρασκευή τώρα, φαίνεται ότι στα βόρειο-ανατολικά, δηλαδή Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και Βόρειο Αιγαίο, φαίνεται ότι θα έχει από το πρωί βροχούλες. Και βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα όμως θα έχει αρχικά ήλιο, λίγη συννεφιά με ήλιο, και το μεσημέρι απόγευμα σε όλα τα υπηρετικά και την Κρήτη και αργότερα το απόγευμα στα νησιά κάτω τις Κυκλάδες θα σημειωθούν και μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Βροχές, δηλαδή αύριο περνάει και σύστημα μαζί. Οπότε είναι και περισσότερο, δεν είναι απλά η αστάθεια η σημερινή.
0: Ναι.
2: Και προέντονα, και χειρότερη μέρα θα είναι το Σάββατο βέβαια, όπου θα είναι το χαμηλό από πάνω μας ακριβώς, και που θα βρέχει κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Κυρίως, αυτό δεν σημαίνει ότι θα βρέχει και νωρίτερα. Και το βράδυ πια τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν, και την Κυριακή απογευματινή αστάθεια, μεσημέρι απόγευμα, δηλαδή στα υπηρετικά. Δηλαδή ο καιρός συνεχίζει να είναι άστατος κυρίως στα ανατολικά.
0: Η Κατερίνα λέει: έχουμε την Κυριακή στα νότια εδώ στην Αθήνα στις 5 το απόγευμα γάμο.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε αν θα έχουν τελειώσει οι αστάθειες του μεσημερινού
2: απογεύματος. Μπορεί και να βρέχει, ρε παιδιά, και να βρέχει. Δεν είναι. Δηλαδή είναι ο καιρός έτσι που ακόμα είναι πολύ πιθανό να βρέχει και να σταματήσει λίγο αργότερα. Δηλαδή μετά τις 6-7 η ώρα.
0: Okay.
2: Τώρα το Σάββατο, που θα είναι και η χειρότερη μέρα, εδώ στην Αττική θα βρέξει από πριν το μεσημέρι, κάπου εκεί, και δεν φαίνεται να σταματάει πριν από το βράδυ.
0: Το βράδυ 8-9, ας πούμε.
2: Ναι, κάπου εκεί, και μπορεί και λίγο περισσότερο.
0: Πατήσαμε πανηγυρικά.
1: Καλά πάλι μας.
0: Ναι. Τι να σας κάνω, πες παιδιά.
2: Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Καλύτερα να ξέρεις ότι θα βρέξει και να πάρεις τα μέτρα σου, παρά να ξέρεις ότι δεν θα... Να σου πω ότι δεν θα βρέξει,
0: ναι,
2: και
0: ναι,
2: να τη φάσει την πρόκα, να σε προετοιμάστε.
0: Χριστίνα, θέλει να μου πάρει τα μέτρα. Έχει διαφορά στην Αττική, έχουν διαφορά τα βόρεια προάστια από τα
2: βέβαια,
0: νότια.
2: Βέβαια.
0: Δηλαδή στα με νότια, ρε παιδί μου, βρέχει λιγότερο.
2: Με την αστάθεια, με τον καιρό αυτό της άνοιξης, μπορεί και να μην βρέξει καθόλου.
0: Okay.
2: Αλλά το Σάββατο δεν είναι έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, σήμερα μπορεί και να μην βρέχει κάτω στο Σούνιο. Αλλά αύριο, το Σάββατο, δεν θα είναι έτσι. Φαίνεται ότι θα βρέξει παντού και θα είναι πιο γενικευμένες οι βροχές. Δεν είναι απλά στάθεια. Δεν θα έρθει δηλαδή το μεσημέρι και το απόγευμα. Και η Αττική συνήθως βγάζει μετά τις 3 η ώρα, 2-3 η ώρα, και μέχρι τις 6-7 το απόγευμα, όταν είναι πραγματική αστάθεια.
0: Okay.
2: Τέτοιο πράγμα. Τώρα είναι και σύστημα. Είναι το χαμηλό από πάνω μας. Ό,τι θέλει μπορεί να κάνει.
0: Τη το φέρα από αλλού, αλλά δεν.
2: Ναι.
0: Δεν. Το Σάββατο θα είναι δυσκολότερη και πιο σύνθετη μέρα.
2: Πιο σύνθετη μέρα με βροχές κτλ.
0: Και άλλη εβδομάδα έτσι.
2: Τουλάχιστον η Δευτέρα φαίνεται ότι θα έχει απογευματινή αστάθεια, η Δευτέρα και η Τρίτη. Βλέπουμε για μετά.
0: Ναι.
2: Η Τρίτη όχι, είναι καλύτερα τα πράγματα την Τρίτη.
0: Τρίτη καλύτερα.
2: Ναι.
0: Τι έχει πάθει ο καιρός τώρα, τέλη Μαΐου?
2: Δεν είναι η πρώτη φορά που το παθαίνει αυτό. Ναι. Και Ιούνιο, μη σου πω, το παθαίνει, και νομίζω ότι. Εντάξει.
0: Είναι μερούλες πόλης.
2: Πώς το λένε το Μάη. Ναι. Πώς το λέει με το Μάη.
0: Με το Μάη, τι, να πιάσουμε το Μάη.
2: Ψάχνω να βρω τι, όχι.
1: Σε λένε το κορίτσι του Μάη.
0: Και το Μάη, αν αυτός κάτι.
1: Και το Μάη θα είναι ωραία με την κούπα για παρέα, τι.
0: Εσύ μιλάς για κούπες τώρα.
1: Δεν καταλαβαίνω το ποτάμι, δεν μπροστά.
0: Ναι, συγγνώμη. Ό,τι θέλεις.
2: Στον καταραμένο τόπο, Μάη, μην να βρέχει.
1: Να μου το Μάη γάιδαρο στον Αύγουστο κρυάρι. Όλο το χρόνο πετεινός και γάτο στο Γενάρη. Βλέπω τώρα εδώ πέρα.
0: Παναγία. Πολύ ωραία, Χριστινάκη.
2: Αυτά λοιπόν.
0: Να σας πω κάτι όμως.
1: Στον καταραμένο τόπο, Μάη, μην να βρέχει.
0: Να το πω για τους ακροατές μας. Η Χριστίνα, επειδή αγαπάει τόσο πολύ τον καιρό, ρε παιδί μου, θέλω να ξέρετε ότι τώρα που ξέρει ότι ο καιρός θα σας σας τα χαλάσει. Στεναχωριέται αλήθεια και έρχεται και τον λέει με βάρος.
2: Αλήθεια είναι αυτό,
0: δηλαδή αν τη δείτε, θέλει να το πει να φύγει να τελειώνει, γιατί ξέρει ότι σας χαλάει τα σχέδια, αλλά καλύτερα να είστε έτοιμοι και να έχετε
2: βρει. Δεν μπορεί να έχεις δηλαδή πολύ κόσμο, να έχεις μια αυτή και να... δηλαδή πρέπει κάτι να είσαι προετοιμασμένος να
0: μπορεί
2: κάνει.
0: Μπορεί να μην γίνει όπως το έχει τον ηρευτή, το καταλαβαίνουμε και το σεβόμαστε, αλλά ο καιρός είναι έτσι. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Και αν υπάρχει αγάπη στο ζευγάρι,
1: αυτό, ναι.
0: Και αγάπη
2: και στους φίλους, όλα δεν έχει καμία σημασία.
0: Και σε ένα περίπτερο μπαίνουμε όλοι μαζί μέσα και χορεύουμε.
1: Ναι, πες αυτούς που δώσανε 5 και 10 χιλιάρικα για να κάνουν γάμους τα περίπτερα.
0: Παιδί μου, εντάξει, καταλαβαίνω. Αλλά τι να κάνουμε τώρα, λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε κάτι.
1: Εκτός του ζήσε μάμι να φας τριφύλι, υπάρχει Μάης Άβροχος, τριγητής χαρούμενος. Μάης Άβροχος. Λοιπόν, μήνας που δεν έχει ρο, ρίξει στο κρασί νερό. Ο Μάης. Κάτσε γιατί μου βγάλει κάτι περίεργο τώρα. Το χάσαμε.
2: Αυτές είναι ωραίες, ναι.
1: Αυτές είναι κανονικές.
2: Αλλά τούτη τη φορά είναι ισχύει αυτό. Στον καταραμένο τόπο, μα είναι να βρέχει.
0: Και τώρα θα και την άλλη, τώρα από Δευτέρα θα αρχίσουμε να τη ρωτάμε για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Κανόνισε.
1: Α, θα λείπει η κυρία, εντάξει, μάθει.
2: Μίχελα. Εγώ θα λείπω.
1: Και εσύ θα λείπει.
2: Εγώ βαφτίζω στη Θεσσαλονίκη.
1: Εσύ βαφτίζει και εσύ θα λείψει, έχει πει, δεν έχει πει.
0: Θα λείψω εγώ Αγίου Πνεύματος, να λείψω, αλλά δεν το έχω πει.
1: Α, όχι, εγώ θα λείψω, συγγνώμη.
0: Δεν πιστεύω να βλέπεις κάτι για Αγίου Πνεύματος.
2: Όχι, ακόμα δεν είναι.
0: Δεν είσαι όμως και σίγουρη για τίποτα.
1: Όχι, βέβαια. Ο Μάης φτιάχνει τα Σπαρτά και ο Μάης τα χαλάει. Μαζί.
2: Με ρώτησε η κόρη μου εχθές. Μπορεί και να βλέπεις. Λέω τίποτα τεντούλες έχουμε για να βάλουμε.
1: Άμα, την έφτιαξες και εσύ.
0: Είπες έτσι στο παιδί σου.
2: Έτσι είπα.
0: Στο παιδί σου, σπλάχνο σου, ρε Χριστίνα.
1: Να καταλάβετε πόσο δύσκολη είναι η πρόγνωση. Μέχρι και στους πλάχνους τα λέει αυτά.
2: Έχουν όμως, έχουν έτσι μεγάλο πράγμα. Από, είναι οργανωμένοι από.
0: Για να τα λέει αυτά, ίσως τώρα καταλαβαίνετε ότι μας προετοιμάζει για όλα τα σενάρια.
2: Βόρεια Ελλάδα.
0: Εντάξει, γιατί είναι χειρότερα. Βαφτίζουνε.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι ο καιρός είναι πιο εύκολο να βγάλει εκεί παρά
1: η
2: το
1: βροχή. Η βροχή πέφτει πιο εύκολα στη Θεσσαλονίκη από ό,τι στην Αθήνα. Αυτό είναι αλήθεια. Εκεί που περπατάς μπορεί ξαφνικά να σου ρίξει την βροχή.
0: Σήμερα το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη που θα είναι στο Ολύμπιον εκεί για την κυρία Καριστιανού για την ανακοίνωση του κόμματος θα έχουν θέμα, λες. 6,5 ώρα.
2: Δεν είδα τώρα τι κάνει.
0: Okay.

0: θα είναι μέσα.
1: Μέσα θα είναι η παρουσίαση. Γιατί είναι παρουσίαση. Δεν πάει την κάνει στον δρόμο.
0: Ε, όχι, βέβαια.
2: Τι έχουμε πάθει.
0: Για τον κύριο Τσίπρα όμω, όσοι
1: πρωτοτυπήσατε να πάτε.
0: Ραγί. Α, το Λίμπι απ' έξω.
1: Άμα τη ρώτησαν για το φυσείο, πρέπει να ξέρει η γυναίκα τι κάτσε, παιδί μου.
0: Α, ναι. Αμέ.
1: Πρώην πρωθυπουργό είναι.
0: Φυσικά. Καλά, ο
2: όλους
0: βοηθάει.
2: Και με όλους
0: με ρωτάνε. Και με όλοι με ρωτάνε.
2: Είσαι πολύ
0: και με όλους
2: χρώμη,
0: είμαι αγαπημένη.
2: Πολύ χρώμη.
1: Αυτό είναι πραγματικότητα, εσύ με όλους.
0: Αλήθεια, αλήθεια το λέω. Ναι. Είναι δηλαδή, γιατί τη δουλειά μου κάνω. Δεν μπορεί να κάνω.
1: Δεν υπάρχουν χρώματα.
0: Εξαιρέσεις.
1: Δεν χαλάνε φιλίες για τα κόμματα, ρε.
0: Αλίμονο.
2: Είχε πει μια ψυχή.
1: Βάσκετρε φίλη.
2: Βάσκετρε φίλη. Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα.
0: Αντικιά σας.
1: Πάρα πολύ, Χριστίνα. Να είσαι καλά.
2: Χαίρετε.
1: Η κίνηση είναι γίνεται χειρότερα. Γιατί χρυσό μόνο θα πω. Πάει πίσω από την Ερυθρέα σιγά-σιγά και φτάνει μέχρι Περιστέρι.
2: Α, συγγνώμη, Χριστίνα.
1: Μεγαλώνει το ποτήρι.
2: Έλα εδώ οι φίλοι μας αύριο πάνε Iron Maiden. Τι θα γίνει αύριο.
0: Το Σάββατο βράδυ. Εδώ στο αυτό το βράδυ θα έχει σταματήσει.
2: Στο ΆΚΑ.
0: Ναι, στο ΆΚΑ.
1: Ναι.
0: Το βράδυ θα έχει σταματήσει. Αυτό. Νομίζω.
2: Θα πάνε από νωρίς το ΆΚΑ.
0: Να έχουν και μια ομπρελίτσα μαζί τους και ένα νάιλον να βάλουν από κάτω στον ποπό τους για θα έχει βραχή.
2: Τι έχουμε μάρμαρο. Το Σαββατοκύριακο που δεν έπρεπε να βρέχει. Ρίχνει του λούμια, ρε παιδιά.
0: Αυτό έλεγα. Ήρθε ο Παναγιώτης ο Γιαννόπουλος το πρωί από εδώ και μου είπε ότι σε ρώτησε και για το Σάββατο και του λέω τόσα μηνύματα. Έχω πολλά χρόνια να απαντήσω σε
2: αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Σε ένα Σαββατοκύριακο μέσα. Υπερβολικά πολλά. Υπερβολικά πολλά μηνύματα. Δηλαδή, λες και ήταν επίτηδες όλες οι εκδηλώσεις να γίνουν αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Και δεν έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι ακόμα.
0: Όχι.
2: Φαντάσου.
0: Να σου πω, προτιμώ να λέω θα έχει καύσω να βάλει ανεμιστήρες.
2: Ναι, παρά οτιδήποτε
0: άλλο.
2: Το αυτά. Ξέρουμε. Γεια σου.
0: Αντίλια.
2: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Χριστίνα.
2: Νομίζω ότι θέλουμε εμείς να σας τα
1: όχι,
2: λέμε
1: παιδιά,
2: τα
1: καμαντά. Καταλαβαίνουμε ότι νευριάζεται.
2: Θέλουμε να σας πούμε τότε θα είχε μια υπέροχη φανταστική βραδιά να πάτε εκεί να του δώσετε να καταλάβει. Θα του δώσετε να καταλάβει με μέσα.
1: Εντάξει, ο Θεός είναι μεγάλος. Μπορεί σε κάποιους να τους ικανοποιήσει. Κάποιους άλλους όχι. Αναλόγως τι ώρες και εκδηλώσεις. Δεν ικανοποιεί τους φίλους που είναι στο Κηφισό. Είναι πολύ ζόρικα τα πράγματα, το ξαναλέμε. Πάρτε μας τηλέφωνο αν έχετε δει κάτι περίεργο το οποίο δεν λέμε τόση ώρα. 210-48-00-170-174 γιατί και το αναδικό πια έχει μεγάλη ουρά. Μεγάλη ουρά. Τρομερή. Και αύριο θα είναι μια δύσκολη μέρα γιατί αύριο έχει και το Final Four και θα είναι αποκλεισμένο όλο το Μαρούσι με αστυνομικά μέτρα. Με χιλιάδες φιλάθλους και οπαδούς που θα πηγαίνουν στο ΆΚΑ.
2: Και τους έχουν χωρίσει εντωμεταξύ. Θα πάει κάθε ομάδα, θα συναντηθεί σε διαφορετικό σταθμό του ΙΣΑΠ.
1: Πιο safe αυτή τη φορά.
2: Να ανέβουν στο ΆΚΑ. 4.000 αστυνομικοί, ντρόουν, όχαμος.
1: Σκέψου να ήταν και οι φίλοι του Παναθηναϊκού.
2: Εντωμεταξύ είδα και την ανακοίνωση που έβγαλε. Καλά, έχει κάνει πολλές αναρτήσεις. Η αλήθεια είναι ο κύριος Γιαννακόπουλος από το πρωί και ανήρτησε ένα βίντεο του ΆΚΑ και λέει απλά για να ξέρετε που έρχεστε.
1: Ναι. Εντάξει, είναι στολίδι το ΆΚΑ. Και μακάρι να φτιάξουν όλες τις
2: ομάδες. Και ευρωπαϊκών προδιαγραφών γήπεδο προφανώς.
1: Και
2: άρα και όλοι οι φίλαθλοι όλων των ομάδων πρέπει να σεβαστούν το χώρο.
1: Προφανώς. Εννοείται.
2: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
1: Δεν νοικιάστηκε σε κανέναν. Ένα πέρασμα θα κάνουν αύριο.
2: Airbnb, ρε παιδί μου, για δύο μέρες.
1: Αύριο, μία μέρα θα είναι αύριο φίλο Airbnb και τέλος.
2: Ναι, μπορεί να υπάρχει και μία δεύτερη.
1: Δεν θα υπάρξει.
2: Γεια σας.
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
4: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
5: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
7: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο

0: σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
2: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
3: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
4: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank, σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
3: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Big One Festival by Allwin. 6 και 7 Ιουνίου η ιστορία ξαναγράφεται.
7: Fitness και wellness σε άλλο επίπεδο. Live performances και αμέτρητες εμπειρίες σε ένα φεστιβάλ που τα έχει όλα.
6: 2 ημέρες γεμάτες ενέργεια όπως δεν τις έχεις ξαναζήσει.
7: Μπες τώρα στο ticketmaster.gr και κλείσε τα εισιτήριά σου.
6: Big One Festival 2026. Να είσαι εκεί.
8: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

τη Δευτέρα 25 Μαΐου στη Λεωφόρο οργανώνουμε μια πάρα πολύ σημαντική δράση αγάπης και κοινωνικής ευθύνης που αφορά όλους. Σε άλλες χώρες έχει γίνει συνείδηση η αιμοδοσία, εδώ όχι ακόμα, όμως κάνουμε πολύ μεγάλα βήματα όλοι παρέα. Με σύνθημα λοιπόν την αλληλεγγύη και την προσφορά, είπα Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το ΕΚΕΑ δίνουν ραντεβού στη Λεωφόρο από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Σας περιμένουμε όλους σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο που έχει φτιαχτεί στο γήπεδο της Λεωφόρου, με την υποστήριξη και την επίβλεψη του εξειδικευμένου προσωπικού του ΕΚΕΑ, τηρώντας φυσικά όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής για τους εθελοντές αιμοδότες. Η είσοδος των αιμοδοτών θα γίνεται από την πίσω μεριά του γήπεδου, από την οδό Τσόχα δηλαδή, από τις θύρες 8 και 9. Οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε να κλείσετε τα ραντεβού σας, να ξέρετε ότι με ραντεβού θα γίνει η αιμοδοσία. Τηλεφωνικά σήμερα και αύριο στα τηλέφωνα 210-5697-986 και 210-5697-605 μέχρι τις 7.30 είναι σήμερα και αύριο από τις 9.30 το πρωί μέχρι επίσης τις 7.30, ή μέσω της εφαρμογής μπορείτε να το κάνετε και με app πολύ εύκολα μέσω της εφαρμογής δίνουμε

radio.gr κουτάκι. Λέει, πες την άποψή σου. Κάνετε ακριβώς αυτό που σας υποδεικνύει. Πάμε σιγά σιγά εμείς να οδηγηθούμε σε διάλειμμα. Διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων. Μένετε στον Sky γιατί επιστρέφουμε να δούμε τι γίνεται και με αυτή την ιστορία με τον γιατρό που Παναγία μου ζήτησε φακελάκι. Δεν το πιστεύουμε. Αυτή τη φορά στο νοσοκομείο Άγια Ανάργυρη στην Κηφισιά. Τέθηκε σε. Του επιβλήθηκε αναστολή καθηκόντων και έχει διαταχθεί και ΕΔΕ για τον συγκεκριμένο. Απλά το ακούσαμε με τα αυτάκια μας. Αυτό δηλαδή που όλοι ξέρουμε ότι συμβαίνει, το ακούσαμε και το είδαμε μπροστά στα μάτια μας. Δηλαδή, δώσε μου, έλεγε στον ασθενή. 100-150 ευρώ είναι καλά. Ναι, πολλά. Δεν τα πάρω εγώ. Απλά η μορομπή το δώσω. Εγώ τα δώσω στους συναδέλφους. Δεν για μένα, λέει. Αυτό ήταν το καλύτερο από όλα. Λοιπόν, και τις δικές σας εμπειρίες θέλουμε από τα νοσοκομεία. Έχουμε να συζητήσουμε πολλά στη συνέχεια. Διαφημίσεις πρώτα και

0: Προορισμό Shopping. Τα καταστήματα Honda Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
3: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
4: Πολύ ώρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια και εγκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
8: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
9: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
12: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100.3.
13: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
14: Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. Είπα Παναθηναϊκός, το όλοι μαζί μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
15: Η ώρα είναι 4.

0: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Νέα Ερυθρέα μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Περιστέρια ανατμήματα. Επίσης, αυξημένη είναι η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Κηφισίας ανατμήματα, στη λεωφόρο Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη από το ύψος του Ζωγράφου και στη Γλυφάδα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Προβλήματα και στην είσοδο του Πειραιά από Μυρίδου Σκυλίτση στο ύψος του Φαλήρου. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις σημειώνονται προς Ελευσίνα από κόμβο Πεντέλης έως κόμβο Κηφισίας και στην έξοδο για Λαμία και προς το αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι κόμβο Πεντέλης. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπα Χαμενεΐ, έδωσε εντολή να παραμείνει στη χώρα το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού, όπως δήλωσαν στο Reuters δύο υψηλόβαθμες πηγές, εν μέσω προσπαθειών που καταβάλλονται για μια συμφωνία με τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υπάρχει συνένεση στους κόλπους του Ιρανικού κατεστημένου γύρω από τη συγκεκριμένη απόφαση και εντολή. Εν τω μεταξύ, το Πακιστάν συνεχίζει να μεσολαβεί μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, αναφέροντας ότι έχουν πραγματοποιηθεί αρκετοί γύροι επικοινωνίας με βάση το αρχικό πλαίσιο. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση στην Κρήτη για υποθέσεις ναρκωτικών, όπλων και παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πραγματοποιήθηκαν κατοίκων έρευνες σε Ζωνιανά, Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο. Έγιναν 23 προσαγωγές, από τις οποίες οι 18 μετατράπηκαν σε σύλληψεις. Συνολικά στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται 76 άτομα, ενώ έχουν δεσμευθεί περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί. Επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας και υψηλότερο πληθωρισμό προβλέπει για την Ελλάδα φέτος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις έρηνες οικονομικές προβλέψεις της, λόγω του ενεργειακού σοκ που έχει προκαλέσει κρίση στη Μέση Ανατολή. Η ελληνική οικονομία αναμένεται να σημειώσει επιβράδυνση από 2,1% το 2025 σε 1,8% το 2026. Όσον αφορά στον πληθωρισμό, αναμένεται να αυξηθεί στο 3,7% το τρέχον έτος, τροφοδοτούμενος από την απότομη άνοδο των τιμών της ενέργειας. Πάντως, η οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα παραμένει πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης τόσο φέτος όσο και του χρόνου. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της στήριξης της καθημερινότητας των πολιτών έστειλε από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός, ασκώντας παράλληλα κριτική στην αντιπολίτευση για τοξικότητα και ανέξοδες υποσχέσεις. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία απέναντι στην ακρίβεια, χωρίς να θέσει κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απορρίπτει η κυβερνητική πλειοψηφία τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πίλιο Λιβανό και την Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη σύσταση προανακριτικής επιτροπής προϋποθέτει ένδειξη ενοχής. Δεν συστήνονται χωρίς αποδεικτική βάση και αξιόπινες πράξεις, δήλωσε ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Πίλιος Λιβανός. Η στάση της κυβέρνησης είναι ορισμός της συγκάλυψης, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Η συζήτηση αναμένεται να ολοκληρωθεί απόψε με μυστική ψηφοφορία. Ριζική αναθεώρηση στον τρόπο διεξαγωγής των επόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών του 2028 προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 4 Ιουνίου. Προβλέπει ανάδειξη δημάρχων και περιφερειαρχών σε μία Κυριακή με κατάργηση του δεύτερου γύρου και ενεργοποίηση της εναλλακτικής ψήφου, καθώς οι ψηφοφόροι θα μπορούν να δίνουν συμπληρωματική ψήφο σε άλλους συνδυασμούς. Να επιβάλλει κυρώσεις κατά του ακροδεξιού Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπενκβίρ, ζήτησε σήμερα η Ιταλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την ανάρτηση βίντεο που δείχνει τους ακτιβιστές που συνελήφθησαν μετά την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα, γονατιστούς και δεμένους πισθάγκωνα. Το Πολωνικό Υπουργείο Εξωτερικών από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να κηρύξει τον Ισραηλινό Υπουργό ανεπιθύμητο πρόσωπο στην Πολωνία εξαιτίας της συμπεριφοράς του. Νέα διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 570.000 ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή στο πλαίσιο των εντατικών ελέγχων για αθέμητη κερδοφορία σε καφέ, δημητριακά και χυμούς. Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν από τον δεύτερο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκη οι 5 συλληφθέντες που διώκονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε διακεκριμένες κλοπές και ληστεία, αποκομίζοντας λία η οποία ξεπερνά τις 200.000 ευρώ. Πρόκειται για 5 άτομα με καταγωγή από τη Γεωργία, ενώ για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται ακόμα 4 άτομα για επιμέρους αδικήματα. Επιπλέον στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 5 πρόσωπα. Συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας οδηγός ταξί που εισέπρατε διπλάσιο κόμιστρο από επιβάτες έχοντας καλύψει το ταξίμετρο. Έκτακτα μέτρα ασφαλείας για το Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί στο ΆΚΑ την Παρασκευή και την Κυριακή έχει λάβει η ελληνική αστυνομία. Έχουν επιστρατευθεί 4.000 αστυνομικοί δυνάμεις των ΜΑΤ, θα αναπτυχθούν και εντός του ΆΚΑ, ενώ 400 κάμερες ασφαλείας θα βρίσκονται σε λειτουργία εντός του γηπέδου. Αναλυτικές πληροφορίες στο sky.gr.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Περισσότερες ειδήσεις για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Παρασκευή αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος. Από το μεσημέρι όμως θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο επίσης από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές βροχές και σποραντικές καταιγίδες, κυρίως στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 25 και τοπικά έως 26 βαθμούς. Το Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με απογευματινή αστάθεια στα Ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Τέλος την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρειοι τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας.
6: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
7: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
6: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Ντουζιέρα και μπαταρία Ιντεάλ Στάνταρτ. Καμπίνα και σύστημα ντουζ Rain Τέμα στην προνομιακή τιμή των 349 ευρώ.
8: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: 4 και 11 πρώτα λεπτά, ακούτε Sky 100,3. Θα είμαστε μαζί προφανώς μέχρι τις 5, εδώ όπως κάθε μέρα στα παιδιά της αλλαγής. Η κυρία Σοφία Καλαβρού μας επιμελείται δημοσιογραφικός και η Ρούλα Βρετάκου είναι στην επικοινωνία μαζί σας. Η Ελένη Μπουλιέλη ρωτάσουσα αποχώρησε και την ευχόμαστε ξανά και από εδώ πέρα εμείς. Κύριε Νότη, πάμε λίγο στη Βουλή, γιατί έχει ανέβει ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κύριος Ανδρουλάκης, στη συζήτηση που γίνεται αυτή τη μέρα για την προανακριτική για το θέμα του ΠΚΠ και για τους Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή. Για να ακούσουμε τι λέει αυτή την ώρα ο πρόεδρος Πασόκ.
1: Προβλήματα σπυρομές υπήρχαν στη χώρα. Αλλά εδώ υπάρχει μία διάκριση. Τα σκάνδαλα της τελευταίας εποχής δεν γεννήθηκαν στο περιθώριο της εξουσίας, αλλά στον πυρήνα της εξουσίας, στο Μέγαρο Μαξίμου. Και αυτό αποδεικνύουν και οι δηλώσεις του κύριου Βάρα, που είχε ενημερώσει πολύ νωρίς από το 2020 τον Πρωθυπουργό. Ο ελληνικός λαός λοιπόν θέλει αυτά να τα στείλει στο παρελθόν, να υπάρξει μια νέα αρχή. Γιατί θέλει διαφάνεια, αξιοκρατία, δικαιοσύνη και πραγματική προοπτική. Γι' αυτό η πολιτική αλλαγή είναι και κοινωνική ανάγκη και δημοκρατικό καθήκον. Σε όλα αυτά πώς απαντάει ο Πρωθυπουργός? Απαντάει ότι είναι θυμωμένος. Είναι θυμωμένος με την ακρίβεια. Μια ακρίβεια που όμως στηρίζεται και επιτείνεται από τις δικές του πολιτικές επιλογές. Είναι ενοχλημένος και θυμωμένος με την ακρίβεια, αλλά ντροπή δεν νιώθει. Ντροπή δεν νιώθει για τη λαιλασία των αγροτικών επιδοτήσεων που έγινε επί των ημερών του. Οι δικογραφίες αποδεικνύουν μία και καθαρή αλήθεια. Με εσάς στην κυβέρνηση διαμορφώθηκε ένα σύστημα παράνομων παρεμβάσεων στον ΟΠΚΕΠΕ με στόχο την ευνοϊκή διαχείριση μετέρων. Κεντρικό πρόσωπο ο τότε πρόεδρος του ΟΠΚΕΠΕ, Δημήτρης Μελάς, ο οποίος φέρεται να δεχόταν παρεμβάσεις.
0: Λοιπόν, αυτά λέει αυτήν την ώρα πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Συζήτηση που έχουμε στη Βουλή για την προανακριτική επιτροπή για τους Λιβανό και Αραμπατζή, για το θέμα του ΟΠΚΕΠΕ είναι, και το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ. Αύριο θα έχει νέα Βουλή για την εξεταστική, για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το θέμα των υποκλοπών. Αύριο θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα, νομίζω. Είναι καυτό 48, όπως λένε οι καλοί συνάδελφοι μας στη Βουλή. Αυτά λοιπόν. Εμείς πάμε μέχρι τις 5, κυρία Αναστασοπούλου μου, και αυτή την ώρα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα στο Κηφισό. Και πρέπει να το πούμε. Από τη Νέα Ερυθρέα κατεβαίνοντας, είναι λίγο καλύτερα μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Όχι πολύ καλύτερα. Ελαφρώς καλύτερα, έχει πολλή κίνηση ακόμα. Στο ανωδικό είναι από Πέτρου Ράλι μέχρι και Περιστέρι. Είναι καλύτερα στο ανωδικό. Το κέντρο πολλή κίνηση. Γενικώς το κέντρο θα έχει κίνηση αυτές τις μέρες. Θα πάμε, θα έχει κίνηση και λόγω των μέτρων, των αστυνομικών μέτρων στο Ηλίζιαν, στον Παλιό Χίλτον και λόγω του Final Four αύριο. Και επίσης έχουμε κατεχάκι και στα δύο ρευμάτα από Μεσογείων μέχρι και Κηφισίας. Τα υπόλοιπα όλα είναι κανονικά. Σχεδόν κανονικά. Λίγο κίνηση έχει πιάσει γιατί και εδώ στο ύψος Πεντέλης. Αυτά και μόνο, τίποτα άλλο. Όχι, τα άλλα είναι κανονικά, πολύ κανονικά, δεν έχει κάτι άλλο.
2: Διαβάζω τώρα, γιατί ναι, δεν πρόλαβα να την παρακολουθήσω, ενώ θα το ήθελα πάρα πολύ.
0: Θα το ήθελες. Τι?
2: Την πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε ο Ακύλας μετά την επιστροφή του από τη Βιέννη.
0: Τι είπε το παιδί αυτό?
2: Λοιπόν, ο υπέροχος Ακύλας δήλωσε μεταξύ όλων των άλλων, παιδί μου, ότι πέραν της στενοχώριας που είναι δεδομένη, που ένιωσε, λέει, τα αποτελέσματα μου είχαν πέσει πάρα πολύ βαριά. Είχαν ανέβει πάρα πολλοί προσδοκίες. Ήμασταν στο top 3 τους τελευταίους 5 μήνες.
0: Αυτό είναι το λάθος που γίνεται.
2: Ο κόσμος το πίστευε πάρα πολύ και ένιωσα εγώ, λέει, την ανάγκη να απολογηθώ για αυτή τη θέση, ενώ μέσα μου ήξερα πως κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας και ότι είχαμε υπερβεί τα όρια μας και τις δυνάμεις μας. Δηλαδή, λέει, έκανα πράγματα που δεν θα έκανα ποτέ. Όταν εκείνο το βράδυ, το πρώτο βράδυ, το βράδυ της Eurovision, δεν μπορούσε να κοιμηθεί, το ανέβασε και στα stories του στο Instagram την επόμενη μέρα, λέει, κάποια στιγμή όταν έφτασε στο αεροδρόμιο και είδε τους Έλληνες να τον περιμένουν, λέει, ένιωσα το, και, και μου έλεγαν σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο αυτό που έκανες. Ένιωσα, λέει, μια φοβερή ικανοποίηση και ανακούφιση, γιατί δεν ξέρω, λέει, τι περίμενα, θα με λιθοβολήσουν στο Σύνταγμα. Δεν ξέρω τι απ' όλα. Η ψυχολογία και η ειλικρίνεια αυτού του παιδιού όμως και η καθαρότητά του, που ακόμη και κάτι τόσο εσωτερικό, τόσο βαθύ, τόσο προσωπικό το μοιράζεται αυτούσιο, ατόφιο, για μένα δείχνει ποιος είναι. Και εγώ πραγματικά το πιστεύω, ναι, πως η δέκατη θέση είναι το εισιτήριο, η δέκατη θέση του Eurovision είναι το εισιτήριο, ώστε από εδώ και πέρα ο Ακύλας να κάνει όλα αυτά που έχει ονειρευτεί. Ναι, όλοι περιμέναμε κάτι καλύτερο, πόσο μάλλον εκείνος, αλλά εμείς που είμαστε οι κριτές του καναπέ και απλά περάσαμε ένα Σάββατο με τη Eurovision, μπροστά στη δουλειά που έκανε όλη αυτή η ομάδα και ένα παιδί που τραγουδούσε στην Καπνικαρέα μέχρι πριν από κάποιους μήνες και περνούσαμε από εκεί και τον βλέπαμε και τον συναντούσαμε ενώ κάναμε τα ψώνια μας, δεν έχει καμία σχέση.
0: Αυτό είναι το λάθος το οποίο κάνουμε και εμείς και τα μέσα ενημέρωσης, που αναβάζουμε πολύ ψηλά τον πύχη, βλέπουμε τις στοιχηματικές και θεωρούμε εμείς ότι το έχουμε κερδίσει ήδη και μετά έχουμε απαιτήσεις από καλλιτέχνες οι οποίοι δεν είναι τόσο έμπειροι.
2: Το να έχεις προσδοκία είναι μέσα στο παιχνίδι να την έχεις.
0: Άλλο να γουστάρεις.
2: Το θέμα είναι πώς αντιδράς μετά.
0: Αυτό είναι. Άλλο να γουστάρεις και άλλο να ζητάς από ένα παιδί το οποίο είπες, όπως είπες και εσύ, από την Καπνικαρέα βρέθηκε στη Eurovision, να το ζητάς τα πάντα, χωρίς εμπειρία. Λοιπόν, απλά ο Κύλας το μόνο που να ξέρει για αυτή τη χώρα είναι ότι ξεχνάμε πάρα πολύ εύκολα.
2: Ναι, και ο Κύλας διαφέρει από πάρα πολλούς το εξής. Πως μπορεί αυτή τη στιγμή να ξεκινάει μια φοβερή καριέρα για εκείνον, γιατί εγώ το πιστεύω, και παράλληλα μπορεί να τραγουδάει και στην Καπνικαρέα.
0: Ναι.
2: Πολύ εύκολα. Αυτό μας έχει δείξει τρομερή ποιότητα ανθρώπου, τρομερή ποιότητα χαρακτήρα και αυτή η καθαρή ματιά τελικά είναι όντως πεντακάθαρη.
0: Αυτό.
2: Μέχρι τέλους. Κύριος Σταματέλος κοντά μας.
3: Γεια σας, γεια σας.
2: Νίκο.
3: Γιατί δεν κάνουμε ένα quiz με μπάσκετ?
2: Γιατί δεν έχω. Μα τι να κάνουμε τώρα.
3: Μας έβαλε σε γεωγραφία χθες.
0: Quiz με μπάσκετ.
2: Θέλετε, μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
0: Quiz με μπάσκετ τώρα θα κάνουμε τώρα. Εσείς αθλητικός συντάκτης, δηλαδή εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν δικαιούσε να χάσει μετά.
4: Γενικό.
0: Το καταλαβαίνει. Με πιάνει, ε.
2: Μπορούμε να το κάνουμε. Θέλετε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
0: Σαν το Ολυμπιακό που δεν δικαιούσε.
2: Να έχει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό μέσα.
3: Μπάσκετ, παγό, δεν είναι Ολυμπιακό.
2: Μπάσκετ γενικώ, δηλαδή.
0: Μπάσκετ θα έχει μόνο.
2: Και τι ενδιαφέρον θα έχει για του ακροατέ μα που δεν παρακολουθούν.
3: Ενώ το που βρίσκεται ο Δούνα, ποιο είναι μεγαλύτερο ποταμό και κάτι νησιά που δεν τα είχαμε ξανακούσει, τεράστιο
2: ενδιαφέρον. Είναι εκπαιδευτικά, άνθρωπε μου. Μαθαίνουμε και κάτι τουλάχιστον.
0: Και γουστάρει και ο ακροατή γιατί ξεφτιλιζόμαστε και λέει αυτή που παίζουν ότι τα ξέρουν όλα, ξεφτιλίζονται τόσο ωραία. Το μικρόφωνο του Sky.
3: Okay.
0: Που γουστάρω να τα ακούω, ρε παιδί μου.
2: Κανένας
0: άλλος.
2: Όλοι
0: σον σον. Και καλά ότι τα ξέρουν όλα.
2: Πάντως γίνεται χαμός από ό,τι μαθαίνω από προετοιμασίες στο ΆΚΑ. 4.000 αστυνομικοί επιποδός, drone.
0: Ναι.
2: Η κάθε ομάδα ξεχωριστά η συγκέντρωση σε σταθμό ΙΣΑΠ, όπως καταλαβαίνετε.
3: Φάληρο η Ολυμπιακή.
2: Βεβαίως.
3: Νομίζω μοναστηράκι ο παδί της Φενέρ.
2: Σωστά. Σωστά.
0: Αυτό πώς θα γίνει.
3: Τι πώς θα γίνει.
0: Εξήγησε μου λιγάκι.
3: Με άλλες ώρες.
0: Προφανώς με άλλες ώρες. Γιατί μαζί σα δεν πούνε. Δεν χωράνε άλλωστε.
3: Όχι.
0: Γιατί οι Ολυμπιακοί είναι περισσότεροι.
3: Ναι. Θα περάσουν τα τρένα. Δύο η ώρα η οπαδή της Φενέρ, τρεις η ώρα η οπαδή του Ολυμπιακού. Αναχώρηση.
0: Από εδώ όλοι, ε.
3: Ναι.
0: Χαμός, μάλιστα. Τέλεια. Ωραία θα είναι.
2: Τι είπα για
3: αυτό. Όπως με το conference.
2: Ωραία θα περάσει.
3: Όπως με το conference.
2: Λοιπόν, έχω quiz. Θέλετε.
3: Ναι.
2: Είστε έτοιμοι.
3: Βεβαίως.
0: Για το μπάσκετ.
2: Ναι.
0: Ωραία.
2: Ναι.
0: Άρα στηριζόμαστε στον Νίκο.
2: Το ότι σας βρήκα quiz.
0: Μπράβο σου.
2: Έφτιαξα quiz δηλαδή.
3: Έφτιαξες quiz.
2: Είναι δικό μας, αυτό δεν το παίρνω από κάπου. Ναι. Έφτιαξα quiz τώρα.
3: Τι εννοείς έφτιαξες quiz τώρα.
2: Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Είσαι παλιό boomer, θα πρέπει να το έχεις καταλάβει. Λοιπόν.
3: Δεν ξέρω τι σημαίνει ο boomer.
2: ChatGPT.
3: Ναι.
0: ChatGPT.
2: Θα παίξετε με το ChatGPT.
3: Με την τεχνολογία, με τσακωμένα.
2: Λοιπόν. Πάμε να δούμε ποια ομάδα.
0: Πρέπει να βάλει και τη Ρινίνη από κάτω.
2: Είναι εύκολα. Ναι, βάλε τη Ρινίνη. Βάλε τη Ρινίνη.
0: Να πρωτοτυπήσουμε. Λέγεται Final Countdown.
3: Να πρωτοτυπήσουμε.
2: Λοιπόν, για ζέσταμα ξεκινάμε πρώτα. Ναι, επίπεδο 1. Έχω και hardcore round στη συνέχεια.
0: Hardcore round, ο Νίκος Σταματέλος έχει δικαιούται να χάσει. Έχουμε το βαρύ πυροβολικό.
3: Ένα
0: κορυφαίο αθλητικό συντάκτη τη χώρα.
2: Εντάξει, παιδί μου, άστο τον άνθρωπο.
3: Ναι, μόνο εντάξει.
0: Αγώθηκα τώρα. Στον Ολυμπιακό δεν δικαιούται να χάσει αυτό το ευρωπαϊκό.
2: Επίπεδο 1 για ζέσταμα, φύγαμε.
3: Ούτε εγώ θα χάσω το Ολυμπιακό. Γιατί τρώγεσαι. Ναι.
2: Έχει τις περισσότερες κατακτήσεις EuroLeague.
3: Και πρωταθλητριών μέσα, όλα μαζί.
2: Δεν μου το διευκρινίζει, ρε Συνίκο μου τώρα.
0: Η Real Madrid.
3: Η Real Madrid.
0: Real Madrid.
2: Όχι, ρε παιδιά, μιλάμε για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό μόνο τώρα.
0: Πώς την πάτησε έτσι.
3: Εντάξει, πάμε παρακάτω.
2: Ωραία.
0: Όχι, πάμε παρακάτω.
2: Η απάντηση, Γιάννη μου, είναι. Αρχίζει και σου αρέσει αυτό το quiz.
0: Είναι και γάμο, τα quiz.
2: Ποιο προπονητή συνέδεσε το όνομά του με τη δυναστεία του Παναθηναϊκού στα 2000.
3: Συγγνώμη, από πού το πήρε, από το τριφύλι.gr?
0: Από το
3: πάω παντού του Παγκάκη το πήρε.
2: ChatGPT.
3: Μάλιστα.
2: Είναι Παναθηναϊκό το ChatGPT, μάλλον. Σε ποια πόλη έγινε το ιστορικό Final Four του 2012? Πήρε ο Ολυμπιακό με το buzzer beater του Φρίντεζη.
0: Ποιο
2: παίκτη έχει συνδεθεί περισσότερο με το σύνθημα V-Span?
0: Ο Σπανούλη τώρα.
2: Πάμε
3: τα καλύτερα γεωγραφικά.
0: Κάποιοι μπορεί να τα ξέρουν εκεί.
3: Το V-Span και το.
0: Ναι.
2: Μόνο για μπασκετικούς πάμε τώρα. Επίπεδο 2.
3: Πάμε,
2: η πρώτη πίστα την περάσει.
0: Ωραία, ωραία.
2: Επόμενη. Βλέπουμε και κινητικότητα έξω. Έχει συμβεί κάτι? Όχι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ποιος ήταν MVP του Final Four 2009 στο Βερολίνο?
3: Ο Σπανούλης.
2: Δεν ήταν.
3: Ο Σπανούλης ήταν.
2: Δεν ήταν.
3: Ο Σπανούλης ήταν.
2: Ο Σπανούλης ήταν.
0: Το 2009.
2: Το 2009.
3: Το 2009 που το πήρε ο Παναθηναϊκός. Ο Σπανούλης ήταν.
2: Ο
3: Σπανούλης ήταν.
2: Μπορείτε να φωνάξετε.
3: Ο Σπανούλης. Εκεί ήμουνα.
2: Μπορείτε να το βρείτε.
3: Εκεί ήμουνα.
2: Βρέστο.
3: Εκεί ήμουνα. Και θυμάμαι να ξεχνάει τα παπούτσια του δίπλα μου και να έρχεται να τα πάρει με το τρόπο του MVP.
2: Θυμάσαι λάθος.
3: Δίπλα που ήταν ο άνθρωπος.
2: Οι ακροατές θα απαντήσουν.
0: Πάρε το φιλαράκι σου τώρα εδώ πέρα. Έλα.
2: Γιατί
3: έχει πάρει τρία Final Four, ήταν και στα τρία MVP.
2: Ναι.
3: Βερολίνο, Πόλη και Λονδίνο.
2: Βασίλη Πανούλη.
3: Άμα σου λέω τώρα.
2: Έκανε λάθος του ChatGPT.
3: Πέτα το. Έλα, πέτα το.
0: Was the EuroLeague Final Four MVP 3 times. 9, 12, 13.
2: Okay. Επόμενη ερώτηση.
3: Τι είναι επόμενη ερώτηση?
2: Καταρχάς ψύχρεμα.
3: Ψύχρεμο είμαι. Εδώ μου βγάζει.
2: Ποια ομάδα έκανε το επικό comeback απέναντι στην Τσέσκα?
3: Ολυμπιακός.
2: Στον τελικό
0: Ολυμπιακός.
2: Του 2013. Επόμενη.
3: Ναι.
2: Ποιος παίκτης φόρεσε και τις δύο φανέλες και σήκωσε EuroLeague?
3: Ο Σπανούλης.
0: Σπανούλης και ο Περπερόγλου.
2: Όχι.
3: Περίμενε.
2: Όχι.
3: Τι και τις δύο φανέλες. Και τις δύο φανέλες του Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού και σήκωσε EuroLeague.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Ο Σπανούλης είναι ο ένας. Ο Σλούκας.
2: Σλούκας είναι το σωστό.
3: Γιατί ο Σπανούλης και ο Περπερόγλου
2: δεν τον έχει κάνει.
3: Ο Σλούκας είναι. Ο Σπανούλης και ο Περπερόγλου τι είναι?
2: Δεν τον έχει. Μα δεν σου είπα. Μεταξύ των τεσσάρων που έχει, Διαμαντίδης, Πρίντεζης, Σλούκας, Παπαλουκάς, είναι ο Σλούκας.
3: Εν τω μεταξύ, οι τρεις δεν έχουν φορέσει φανέλες και των δύο ομάδων.
2: Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό σου λέω ότι έπρεπε να διαλέξεις.
0: Α, διαλέγεις κάποιον.
3: Τι να διαλέξεις.
2: Ποια χρόνια.
0: Δεν μας πει τα ονόματα, καταλαβαίνεις. Αυτό το θέμα.
2: Ποια χρονιά κατέκτησε ο Παναθηναϊκός την 6η EuroLeague?
3: Το 11.
2: Ωραία, εντάξει, ναι, πολύ καλά.
0: Έχουν ο Νίκος εδώ πέρα.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα. Ποιος έβαλε το iconic floater στον τελικό του 2012?
3: Ο Πρίντεζης. Ρε, αφού πείτε για διαγωγείο.
2: Ποια ομάδα έχει περισσότερες συμμετοχές σε Final Four στη EuroLeague?
0: Α, συμμετοχές, ε.
2: Συμμετοχές.
0: Ολυμπιακός
3: να. Ολυμπιακός πρέπει να έχει.
2: Λάθος, ο Παναθηναϊκός έχει.
3: Συμμετοχές.
2: Ναι. Και η απαντήση μάλιστα ήταν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ίδιες, Ρεάλ Μαδρίτης. Και είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Ούτε η Ρεάλ Μαδρίτης δεν
2: έπεσε. Τι έγινε, μάθατε? Μάθατε, τι έγινε.
3: Συγγνώμη, μόνο σε περίοδο. Περίμενε.
2: Γατάκια.
3: Α, καλά, τα ακούσα. Σαν το Σπανούλι με τον Διαμαντίδη θα είναι και αυτή η ερώτηση.
2: Ποιος θεωρείται. Θα ψάξει να βρει τη συμμετοχή.
3: Ψάξε,
2: δεν έχω πρόβλημα. Με έχετε νευριάσει τώρα πάρα πολύ. Ποιος θεωρείται από πολλούς ο κορυφαίος αμυντικός γκάρντ στην ιστορία της EuroLeague?
3: Πες τα ονόματα γιατί
2: θα. Όχι, δεν θα πω τα ονόματα, να μην απευθείας.
0: Έλα.
3: Αν έχει το Διαμαντίδη, είναι ο Διαμαντίδης.
2: Ο Διαμαντίδης είναι. Μπράβο.
3: Αν
2: συμφωνούμε τώρα με το ChatGPT. Είναι καλό, είναι καλό τώρα.
0: Είναι καλό τώρα το ChatGPT.
3: Το ποιος είναι ο κορυφαίος είναι άποψη, γνώμη. Το ποιος ήταν MVP ήταν κάτι που είχαν ψηφίσει οι δημοσιογράφοι.
2: Ποιο ήταν. Μπλα μπλα. Πολύ μπλα μπλα.
3: Πολύ μπλα μπλα. Ναι, όταν κάνουμε λάθος, μπλα μπλα.
2: Ποιο ήταν αρχηγός του Ολυμπιακού στους back-to-back τίτλους 2012-2013. Λοιπόν, θα σας κάνω τώρα δυσκολότερο quiz, παιδιά.
0: Ωραία, αυτό δεν έχει πει.
3: Αυτό ήταν το. Αυτά ήταν τα δύσκολα.
2: Ναι. Μετά. Ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε στα Hotel Center.
2: Περίμενε. Αυτό το είχε ζέσταμα, αγόρι μου.
3: Πάμε στα Hotel Center.
0: Εκεί θα πάρουμε και τα αρώματα που σου αρέσουν και θα βρω αμέσως το αρώμα που σου αρέσει.
3: Και αντιλιακά, μα
0: το βρήκα.
3: Τα χρειαζόμαστε.
0: Θα τα χρειαστεί, αλλά τώρα πάμε στα αρώματα. Λοιπόν, 35% στα αρώματα Jean Paul Gaultier, Chloé, Calvin Klein και Boss. Ξέρω ότι αγαπά πάρα πολύ μία από αυτές τις φίρμες. 35% μόνο στα Hotel Center.
2: Ναι, προσέξτε. Το quiz που έρχεται αμέσως μετά του τίτλου των ειδήσεων, αν τα βρείτε όλα και εδώ, δουλεύετε σίγουρα στη EuroLeague. Σας το λέω.
3: Καλά.
2: Όχι, είναι πάρα πολύ δύσκολε. Είναι πάρα πολύ δύσκολε ερωτήσει.
3: Μία ερώτηση κάνε. Μία και βέλα. Πάμε σε
2: μια ερώτηση τώρα.
3: Ναι, κάνε μία ερώτηση να δούμε.
2: Ποιο παίκτη του Ολυμπιακού είχε βάλει 14 πόντου στον τελικό του 12 χωρί να ξεκινήσει βασικό.
3: Ο Παπα-Νικολάου.
2: Δεν ήταν. Ήταν ο Περπερόγλου.
3: Το 12 δεν έπαιζε ο Περπερόγλου.
2: Έπεσε.
3: Το 12 δεν έπαιζε ο Περπερόγλου.
2: Για λίγο.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς.
5: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
6: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980 432 830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
7: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
8: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
9: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
8: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
9: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο, υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος ακαρνιστής. Ανανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
10: Ως ταξί που εισέπρατε διπλάσιο κόμιστρο έχοντας καλύψει το ταξίμετρο. Και ο καιρός άστατος αύριο στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Θερμοκρασία στο Νέο Φάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.

Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.

0: Είστε σίγουροι?
1: Εγώ ναι, είμαι σίγουρη. Εσείς αν είστε σίγουροι.
2: Εμείς είμαστε.
1: Μας παριστάνετε τους ξερόλες.
2: Μέχρι και τα λάθη του ChatGPT βρήκα.
3: Ο παδός του μπάσκετ είναι, παρακολουθώ μπάσκετ.
1: Καρατσεκαριστήκαμε τώρα όλο το quiz που ακολουθεί. Είναι δύσκολο, είναι hardcore, αλλά είναι και ολόσωστο.
3: Ο Παγιανάκος είναι φίλος του μπάσκετ.
2: Πάντως η πρώτη από τις hardcore ερωτήσεις. Η πρώτη από τις hardcore ερωτήσεις ήταν λάθος.
1: Δεν έχει ξεκινήσει το hardcore κομμάτι ακόμα.
2: Πριν δεν σου είπα, κάνε μου μία από τις hardcore και μας είπες για Περπέρογλου και ο Περπέρογλου έπαιζε στον Παναθηναϊκό άνθρωπο.
1: Δεν ξέρεις τι θα πει hardcore.
2: Μάλιστα.
1: Ξεκινάει τώρα το hardcore.
3: Πάμε, Μαρία.
1: Ποιος ήταν πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού στον τελικό του 12-5 της ΤΣΚΑ?
2: Ο Παπα-Νικολάου.
1: Σωστά.
3: 19 πόντους είχε βάλει.
1: Δεύτερη. Αλλά αργήσατε να απαντήσετε. Ποιος πέτυχε τον νικητήριο καλάθι στον τελικό του 2012?
3: Του Ολυμπιακού, εδώ πριν δεν είπαμε.
2: Τα πάμε και πριν, ναι. Ωραίο.
1: Ποιος έδωσε.
2: Χαρτκόρ. Ερωτήσεις που έχει ξανακάνει.
1: Θα σταματήσει το quiz αν
2: συνεχίσει. Να σταματήσει. Γιατί δυσκολευόμαστε.
1: Ποιος έδωσε την ασίστ το καλάθι του Πρίνταζη?
2: Σπανόλης.
1: Ποιο ήταν το τελικό σκορ του Ολυμπιακού στις ΣΚΑ το 2012?
2: Τα 261. Τα παντάει ο Γιάννης και Παναθηναϊκός άνθρωπος.
1: Περ ποιου?
3: Επίσης του Ολυμπιακού.
2: Έλα, εντάξει.
1: Ποιο να
2: απέκλεισε. Δεν έπρεπε να απαντήσει.
1: Ποιο να απέκλεισε ο Ολυμπιακός στον ημιτελικό του Final Four του 12?
2: Μπαρτσελώνα. Ήταν τα hardcore.
3: Είναι αποκλειστικά στο 12.
1: Ποιος ήταν MVP του Final Four του 9 με τον Παναθηναϊκό?
2: Ο Σπανούλης. Πριν δεν τα είπαμε αυτά.
1: Ποια ομάδα νίκησε ο Παναθηναϊκός στον τελικό του 9?
2: Τη Τζεσκά.
1: Ποιος ήταν πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού στον τελικό του 11?
3: Του 11.
2: Αλήθεια αυτό ήταν.
1: Τι έγινε.
2: Είδα στην Μπανταλώνα. Στην Μπανταλώνα.
3: Στην Μπανταλώνα.
2: Ναι. Έχω κάνει λέτζες στα μάτια και δεν το έχω δει, αλήθεια.
3: Στην Μπανταλώνα ήταν.
2: Ναι. Το τελευταίο με Ζότς.
1: Μπορώ να σας δώσω.
3: Ο Σπανούλης.
2: Με τη Μακάβο. Όχι, ο Σπανούλης έχει φύγει.
1: Δεν υπάρχει
2: Σπανούλης. Είναι Παναθηναϊκός, αυτό δεν το θυμάμαι.
3: Είναι αυστηρή Παναθηναϊκή.
1: Μπορώ, αν θέλετε, να σας δώσω τέσσερις
3: επιλογές.
1: Ήδη έχετε χάσει, βέβαια.
2: Ναι.
3: Όχι, γιατί δεν μας έχει δώσει επιλογές, τι έχουμε χάσει.
1: Πότσης,
2: ναι.
1: Καλάθης,
2: ναι.
1: Διαμαντίδης,
2: ναι.
1: Μπατίστ.
3: Ο Μπατίστ.
2: Ό,τι πει ο Γιάννης, σου λέω δεν το έχω δει.
1: Παρασύρεσαι εσύ.
2: Ό,τι πει ο Γιάννης δεν το έχω δει, σου λέω. Είχα κάνει λέζερ στα μάτια, δεν το έχω δει.
1: Θα διαβάσεις μετά.
2: Τι να διαβάσω, πώς δείξω πάνω από 20 αλήθεια.
3: Ο Μπατίστ.
2: Ή Μπατίστ ο Διαμαντίδης.
3: Ή ο Μπατίστ ή ο Φώτσης είναι.
1: Διαλέξτε και με βιάζεστε.
2: Ο Καλάθης.
3: Καλάθης δεν, όχι, αποκλείται να είναι πρώτος σκόρερ Καλάθης.
2: Δεν θυμάμαι. Όχι, εγώ δεν.
1: Είναι ωραίο αυτό που λες.
3: Όχι, δεν ήταν ποτέ πρώτος
2: σκόρερ.
3: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Λέω μήπως είναι.
3: Δηλαδή, playmaker ήταν.
1: Οκ.
3: Πες το, έλα.
1: Ποιο, ποια απάντηση.
3: Θα πω το Φώτση.
1: Ο Μπατίστ.
3: Αφού είπα ότι ο Μπατίστ είπε στην αρχή.
1: Επόμενη ερώτηση.
3: Άρα ήταν σωστό. Μα κάνει και μπλόφε. Μα κάνει και μπλόφε για να απάντησε σωστά στην αρχή.
2: Ο Νίκ δε Γκρίκ.
1: Κοίτα που δεν τα ξέρουν τελικά όλα.
3: Είπα Μπατίστ και μου είπε σκεφτείτε το καλά.
2: Ψάξα κιόλα γιατί το λέει το ChatGPT. Μπορεί να μην είναι.
3: Μπατίστ. Κερδίσαμε και αυτό.
1: Πολύ
2: λαλή.
1: Πόσε ασίστ είχε ο Διαμαντίδη στον τελικό του 11 απέναντι στη Μακάμπη?
2: Για πε μα πόσε.
1: Όχι, να πεις εσύ που τα ξέρεις όλα.
2: Δεν τα ξέρω όλα. Και σου λέω και για τελικό που δεν έχω δει.
1: 5, 7, 9, 11. Εσύ γκουγκλάρεις να δεις.
3: Όχι, μωρέ, τον Μπατίστ ψάχνω εδώ.
1: Ωραία. Πάμε, απάντηση. Έχουμε προχωρήσει.
3: 5, 7, 9, 11. 9.
2: 9. Και εγώ 9 θα πω.
1: Πάλι βιάζεστε.
3: Πόσο είναι?
2: 9, 9. Δεν το λέω.
3: 9 είπαμε.
2: 9.
1: 9 είναι.
2: 9 είναι.
1: Ποιος ήταν.
2: Το βλέπεις.
1: MVP του Final Four 2011.
3: Ο Διαμαντίδης.
1: Και πάμε στο επόμενο επίπεδο.
2: Ναι.
1: Ποιο ήταν το σκορ του τελικού Παναθηναϊκός Μπαρτσελώνα το 1996?
2: Το 1996 έχει
1: είδατε ότι τα έχουν χάσει, το νιώθετε κι εσείς, ναι, έτσι, ναι. Δεν το βλέπουμε.
2: Πες τώρα τα σκορ να σου το πω.
1: Όχι, γιατί, εσύ τα
3: θυμάσαι όλα. Τα θυμάμαι, έλα, πες τα σκορ.
1: Χρειάζεσαι τα σκορ.
3: Κάνε στο Παρίσι, πάλι, εσύ, έλα, πες τα σκορ.
1: 71-68.
2: Όχι.
3: Όχι.
1: 73-67.
2: Όχι.
1: 67-66.
3: Αυτό.
2: Ναι.
3: Αυτό.
2: Ναι.
3: Αυτό είναι.
1: Έχει κι άλλο ένα.
2: Τι έπρεπε και τα άλλα να τα απορρίψουμε.
1: 81-71.
3: Όχι. 67-66. Αυτό είναι.
1: Βιάζεσαι.
3: 67-66.
2: 67-66.
3: Έλα. Βρήκα.
1: Παιδιά έχουν ζοριστεί, έτσι.
2: Ναι, έχουμε ιδρώσει.
1: Και όλες.
2: Αφού έχουμε πει του Νότι να κατεβάσει το air condition.
1: Ποιος ήταν.
2: Έχουμε πει όλα σου.
3: Ναι.
1: Μιλάτε πάρα πολύ.
2: Ναι, σωστά.
1: Καλύτερα να λέτε λίγα και καλά.
2: Πολλά και καλά.
1: Ποιος ήταν MVP του Final Four 1996.
2: Dominic Wilkins.
3: Dominic Wilkins.
0: Ντομινίκ Ουίλκινς.
4: Ο Ντομινίκ Ουίλκινς.
5: Να το δώσω έτσι.
0: Ναι, Ντομινίκ Ουίλκινς.
4: Ναι, ναι.
5: Είναι σωστό.
0: Το ξέρω.
4: Το ξέρουμε.
5: Ποιος πήρε 16 rebound στον μικρό τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το 1994.
4: Το 94.
0: Δεν έπαιξε μικρό τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το 94.
4: Δεν παίξανε.
5: Ημιτελικό.
0: Ημιτελικό. Ρόι Τάρπλι.
5: Πολύ σωστά.
0: Συγχωρεμένος, αν καλά εκεί που είναι.
5: Ποιο ήταν το τελικό σκορ του Ολυμπιακός Ρεάλ στον τελικό του 2013?
4: Τι ωραίος τελικός.
0: 188.
4: Τι ωραίος τελικός.
5: Είσαι σίγουρος για την απάντηση?
0: 100-0.
5: 188 είπες.
4: 188 είναι σίγουρος.
5: Οκ, okay, επόμενη ερώτηση.
4: Ναι, ναι, όλα σωστά τα έχουμε πει.
5: Πόσους, ναι, όχι βέβαια.
0: Δεν έχει χάσει, δεν
5: έχουμε
0: χάσει τίποτα.
5: Δύο ερωτήσεις.
4: Δύο,
5: ούτε
4: καν.
0: Καμία.
5: Δύο.
0: Του Μπατίστ, όχι, πει ο Γιάννης από την αρχή. Μόνο αυτό.
5: Δεν τη δώσω το στελική.
0: Μόνο
5: δεν
0: αυτό.
5: Την κλειδώσατε.
0: Η δεύτερη ερώτηση ποια είναι που χάσαμε.
5: Δεν την κλειδώσατε.
0: Η δεύτερη ερώτηση που χάσαμε.
5: Μία σίγουρα.
0: Η δεύτερη που λες.
4: Είμαστε 100% σωστοί. Oh,
0: καλά. Ναι, έχει καριέρα
5: πόσους
0: πολιτικού μπροστά της, το βλέπεις.
5: Πέτυχε μακριά από εμάς,
0: ναι, ναι,
5: ο Σπανούλης τον τελικό του 2013.
0: Για δώσε.
5: Βλέπεις τα πράγματα λιγάκι έχουν.
0: Για δώσε.
4: Αυτό είναι δύσκολο.
5: Μην
4: δεν ξέρω, ρε.
0: Τι να κουκλάει.
4: Δεν θα βρω εγώ το 13 εδώ πέρα.
5: Ήρθαμε πως η δεύτερη που χάσαμε.
0: Όχι, δεν χάσαμε. Πες μας τους τέσσερις.
5: Εγώ πιστεύω ότι έχετε ήδη χάσει.
4: Δεν χάσει καμία.
5: 16,
0: όχι.
5: 18,
0: ναι.
5: 25,
0: ναι.
5: 22.
0: 22. 22, 22.
5: Εσύ πιστεύεις στο σταματέλο.
4: Ναι.
5: Θα πέσει τη φωτιά μαζί του.
4: 22.
5: Είναι 22.
0: Εντάξει, καλά είμαστε.
4: Απέζεις έτσι.
5: Ποιος παίκτης έχει κατακτήσει Final Four MVP και με Παναθηναϊκό και με Ολυμπιακό?
0: Ο Σπανούλης.
5: Ποιος παίκτης ήταν Final Four MVP και το 7 και το 11?
0: Ο Διαμαντίδης.
5: Ποια ομάδα απέκλεισε τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό του Final Four του 12?
0: Η Τσασκά.
5: Και ποιος παίκτης έχει το ρεκόρ περισσότερων assist σε αγώνα Final Four του Ολυμπιακού με 6 απέναντι στην Μπαρτσελόνα του 2012?
4: Τι ρεκόρ, απλά έχει ασίστ έδωσε.
0: Έχει ασίστ, ναι.
4: Πότε το?
0: Το 12, σαν ελληνικό.
4: Ο Ρίβερς ήταν.
0: Όχι, ο Ρίβερς ήταν το 97.
4: Το 97 ήταν.
5: Λένε, ο Ρίβερς είναι πάρα πολύ παλιά.
4: Α, σα πάρει. Πε μα τα ονόματα.
5: Ο Ρίβερς δεν είναι που έκανε τα τρελά. Λέμε και δεν ήταν.
4: Λένε, πε μα το.
5: Παρακαλώ.
4: Τα ονόματα.
5: Γιατί δυσκολεύεστε?
4: Ναι, τα ονόματα.
5: Οκ. Μπορώ να σα βοηθήσω.
4: Να βοηθήσω.
5: Χρειάζεστε ένα hint.
4: Ναι, ναι.
5: Οκ. Τεόντοσιτς.
4: Ναι.
0: Δεν έπαιζε στον Ολυμπιακό.
5: Μάτζαρης.
4: Ναι.
0: Ναι.
5: Σλούκας.
4: Ναι.
5: Και okay. Σπανούλης.
0: Άρα είμαστε ανάμεσα στο Μάτζαρ και Σπανούλη. Σπανούλης. Είχε, ναι, είχε κάνει πολύ καλά. Ούτε και δεν το θυμάμαι. Να είμαι ειλικρινή, είμαι τελικό στενά. Δεν το θυμάμαι τώρα.
4: Χάσουμε ένα τώρα. Τελευταία.
5: Τότε ίσω πρέπει να ρισκάρει.
0: Να χάσουμε και ένα, δεν πειράζει. Να χάσουμε και ένα.
5: Μα να ρισκάρει, λέω.
0: Μπορεί να χάσουμε και να χάσουμε.
5: Μπορεί να είμαι μαζί σα τώρα.
0: Δεν θέλω να είμαστε. Δεν μα κοροϊδεύει τόση ώρα.
5: Σπανούλη.
0: Λέμε Σπανούλη. Λέμε Σπανούλη.
5: Είναι Μάτζαρη.
0: Όχι,
5: είναι Σπανούλη.
0: Τα βλέπει.
4: Δεν χάσαμε ούτε
0: ένα. Ούτε μία.
4: Δύσκολο.
5: Ποιο έγινε το 13 ο δεύτερο παίκτη στην ιστορία με τρία Final Four MVP?
0: Ο Σπανούλης.
5: Σωστά.
4: Έχει βάλει ένα quiz για το Σπανούλη ολόκληρο, έτσι.
5: Λοιπόν.
0: Συγγνώμη, είναι δύσκολε αυτέ. Αυτό είναι το hardcore.
4: Όχι, αν παρακολουθεί, όχι.
5: Αν περιμένει μετά τι διαφημίσει, θα έρθει το hardcore.
0: Όλο έρχεται.
4: Μαρία.
5: Έχετε χάσει ήδη δύο.
0: Καμία.
5: Άρα δεν είστε οι expert.
0: Καμία. Expert δεν είμαστε.
5: Όπως παρουσιάζεστε.
0: Expert δεν είμαστε, αλλά δεν έχουμε χάσει ερώτηση.
5: Να σου πω κάτι. Όσο ζείτε, μαθαίνετε. Μπράβο, παιδιά.
0: Δεδομένο αυτό.
5: Λοιπόν, η Big Win, μεγάλο χορηγό τη ΚΑΕ Ολυμπιακό, έρχεται καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό για την πέμπτη συνεχόμενη συμμετοχή του σε Final Four. Δεν ξέρω γιατί αυτό δεν το λες εσύ τις τελευταίες μέρες.
4: Όχι, όχι, εντάξει, μια χαρά είναι.
5: Μήπως να πάμε σε διάλειμμα.
4: Λες υπέροχα εσύ.
5: Και επιστρέφουμε για να τους εκθέσουμε λίγο ακόμα.

0: το γιατόνι, ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το γιατόνι δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το γιατόνι κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το γιατόνι το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
1: Κλιματιστικά το γιατόνι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Λοιπόν, πάμε να στα 21. Πάμε με αυτή ή με αυτή. Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια. Ωραία, ωραία. Κάτσε να αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Γαλλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Γαλλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
7: Τι?
6: Είπε μπα.
7: Είπε μπαμπά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
10: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
9: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
10: Α, είπα κι εγώ.
11: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε. Εποχή.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μένει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
13: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Λοιπόν, αν πραγματικά βρείτε και τις 10,
15: ναι,
14: σωστά,
15: ναι,
14: θα πω ότι είστε καλοί.
15: Ωραία.
14: Εντάξει.
15: Απλά καλοί. Ναι.
14: Ποιος παίκτης του Ολυμπιακού πήρε το τελευταίο αμυντικό rebound πριν το νικητήριο καλάθι του Πρίντες το 12? Όχι.
15: Παπα-Νικολάου.
14: Σε άνθρωπέ μου.
15: Ρίγουρα.
14: Παπα-Νικολάου.
15: Το ξέρω.
14: Ποιος
15: το βλέπεις, το βλέπεις. Έτσι έγινε και με τον Μπατίστ.
14: Στάρτερ του Παναθηναϊκού είχε 0 assist στον τελικό του 9. Τώρα αρχίζει.
15: Ονόματα.
14: Μείνετε εδώ.
15: Ονόματα.
14: Θέλετε και ονόματα.
15: Ναι, ναι, θα έπρεπε
14: πρέπει
15: να
14: αρχίσει πεντάδα.
15: Έχουν περάσει 17 χρόνια. Ναι. Πες μας ονόματα.
14: Είναι ο Νίκολας,
15: ναι, ο Νίκολας, ναι, ναι.
14: Σπανούλης και Φώτσης.
15: Τι είχε, 0. 0 assist.
14: Δεν ακούς.
15: Ο Νίκολας. Ο Νίκολας, ο Ντρου Νίκολας.
14: Είναι ο Σπανούλης. Πρώτη χαμένη, πάμε πολύ δυνατά. Αν βρουν άλλοι μέχρι τη 10, γράψτε μου.
15: Κοίτα χαρά.
14: Ποιος παίκτης της Τσέσκα είχε τις τελευταίες χαμένες βολές.
15: Μη συνεχίζει σε Σκάουσκας.
14: Okay.
15: Ναι.
14: Ποιος παίκτης του Παναθηναϊκού τελείωσε τον τελικό του 11,
15: ναι,
14: με 0 rebounds σε πάνω από 30 λεπτά συμμετοχής. Ζωρίστηκε το σύστημα.
15: Ονόματα.
14: Θέλετε και ονόματα?
15: Ναι, θέλουμε, ναι.
14: Γιατί, πώς και έτσι. Σάτο,
15: ναι.
14: Νίκολας, Καλάθης, Διαμαντίδης.
15: Μηδέν rebound. Ο Καλάθης.
16: Και εγώ ο Καλάθης θα πω.
14: Εκτίθεστε.
16: Ναι, εντάξει, εκτίθεστε.
15: Ο Καλάθης.
14: Ο Καλάθης.
16: Ο Καλάθης.
15: Εντάξει, πάμε παρακάτω.
14: Ποιος παίκτης του Ολυμπιακού είχε το χαμηλότερο? Δεν ξέρω τι είναι αυτό.
15: Πυρ.
14: Λέει.

0: από όλους τους starters στον τελικό του 12. Είχε το χαμηλότερο πυρ.
1: Πυρ, ναι.
0: Από όλους τους starters στον τελικό του 12.
1: Του 12. Ποιοι ήταν οι starters, θα μας πείτε ονόματα.
0: Θέλετε ονόματα.
1: Ναι, θέλουμε, ναι.
0: Νίκο, μου χρειάζεται ονοματάκια.
2: Ναι, ναι, ναι,
0: έχουμε
2: ονόματα.
0: Έχουμε,
2: ναι,
0: Νίκο.
2: Ναι, το ξέρω γι' αυτό.
0: Μάτζαρη,
2: ναι.
0: Κέσελ,
2: ναι.
0: Ντόρσεϊ, Άντιτς.
1: Ο Ντόρσεϊ.
2: Ο Ντόρσεϊ.
0: Σωστά. Έχουν χάσει ήδη τρεις, όπως έχετε.
2: Τι έχουμε χάσει.
0: Ποιος παίκτης της Ρεάλ, ναι, είχε ακριβώς 0 στα 5 τρίποντα στο τελικό του 13.
2: Για πες μας.
0: Ο Φερνάντεθ, ο Κάρολ, ο Ροντρίγκεθ ή ο Μίροτιτς. 0 στα 5.
2: Κάτσε να τα θυμηθούμε τώρα.
0: Ήθελαν δύσκολες.
1: Ο Μίροτιτς, ο Κάρολ, ο Φερνάντεθ και ο...
0: Ροντρίγκεθ.
1: Ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ.
2: Και εγώ σε αυτόν
1: τον Σέρχιο Ροντρίγκεθ.
0: Μίροτιτς, λυπάμαι πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είμαστε μείον 4 πια. Αρχίζει ο αριθμός και μεγαλώνει.
1: Δύο χαμένες έχουμε.
0: Ποιος παίκτης του Παναθηναϊκού είχε το μοναδικό offensive foul στον τελικό του 2007. Μπορεί να ξέρουν ότι. Θέλει το ονόματα.
1: Επιθετικό φάουλ.
2: Ένα επιθετικό φάουλ σου είχα σφάλει στο Παναθηναϊκό για να το.
0: Είχε το μοναδικό, ναι.
1: Παράγκα.
0: Στο τελικό. Μπατίς.
2: Καλά, μπορεί να είναι οποιοδήποτε το.
0: Διαμαντίδης.
2: Ναι.
0: Σισκάουσκας και Αλβέρτης.
2: Μπατίστ.
1: Επιθετικό φάουλ.
2: Μπατίστ νομίζω. Θα έλεγα Μπατίστ.
1: Γελάσε.
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να διαλέξετε τον Μπατίστ.
2: Καλά, Μπατίστ θα διαλέξουμε.
0: Κακός, γιατί είναι ο Σισκάουσκας. Και νομίζω ότι πρέπει να το διακόψουμε, γιατί εκτιθέμεθε.
2: Χάσαμε δεύτερη.
0: Τρίτη, είμαστε μείον τρία ήδη. Άρα μόλις μπήκε λίγο ζόρι. Τα πολλά τα ξέρετε, εντάξει. Ποιος παίκτης του Ολυμπιακού έπαιξε ακριβώς 8 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα στον τελικό του 12.
1: Πες μας παίκτες.
0: Ορίστε.
1: Τους παίκτες, παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Τους παίκτες, πάμε στην επόμενη εκπομπή.
0: Σλούκας, ναι. Χάινς, Κέσελ, Λό.
1: Ο Λό.
2: Ο Λό πρέπει να έξει λιγότερο.
1: Λιγότερο. Ή ο Κέσελ ή ο Λό τότε. Ο Χάινς παίζει
0: ως όλο. 8 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα είναι ο χρόνος.
1: Ή ο Κέσελ ή ο Λό. Διάλεξε εσύ ποιον από τους δύο, νομίζω. Ο Κέσελ πρέπει να είναι. Ο Κέσελ είναι.
0: Εγώ θα προσπαθήσω να σας προστατεύσω πάλι.
1: Ο Κέσελ είναι.
0: Είναι ο Κέσελ. Ποιος παίκτης της Τσέσκα είχε το ψηλότερο πυρ στον τελικό του 9 απέναντι στο Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Χόλντεν, Σμόντις, Σισκάουσκας, Χριάπα.
2: Δύσκολο αυτό.
1: Δύσκολο είναι αυτό πολύ.
0: Ναι, ενώ στα υπόλοιπα είδαμε.
1: Δύσκολο είναι αυτό.
0: Τι έγινε.
1: Ο
2: Κρυαπά. Αυτό δεν είναι θέμα γνώσεων. Αυτό είναι θέμα να μαντέψουμε.
0: Ορίστε.
2: Είναι θέμα να μαντέψουμε. Ή Χριάπα ή Σμόντις.
0: Ναι.
1: Ο Σμόντις. Αλλάζω.
0: Σωστά. Και πάμε στην τελευταία ερώτηση. Ποιος παίκτης του Παναθηναϊκού είχε ακριβώς 4 rebounds και 4 assists στον τελικό του 9.
1: Πες τα νόματα, πάμε να κλείσουμε. Ελάτε.
0: Διαμαντίδης, Φώτσης, Γιασκεβίτσιους, Περπέρογλου.
1: 4-4.
2: Άσε έξω τον Περπέρογλου, δεν θα έχει δώσει 4 assist.
0: Okay, πάμε όμως. Πάμε σε ένα όνομα.
2: Σάρας, ποιους άλλους είπες?
0: Δεν είπα κανένα Σάρα.
1: Είπες, Γιασκεβίτσιους. Γιασκεβίτσιους, είπες.
0: Περπέρογλου, Φώτση, Διαμαντίδη.
2: Διαμαντίδης.
0: Λυπάμαι, είναι ο Σάρας.
1: Είναι ο Σάρας. Λοιπόν, Νίκο.
0: Νίκο.
1: Αύριο θα σε πάρουμε από το ΆΚΑ.
0: Αυτό... Λοιπόν. Δεν το λες και μία επιτυχημένη, ας
1: όχι,
0: πούμε.
1: Όχι, αυτό είναι
2: 50 ερωτήσεις.
0: Ναι.
2: Και χάσαμε τις 4.
0: Και εγώ σε παρουσιάζω, ναι, σε όλο τον κόσμο και σε όλους μου τους φίλους ως τον καλύτερο της γης.
1: Κακός
0: μου. Τέλος πάντων. Αυτό παρουσιάζεται ως ο καλύτερος της γης από εδώ. Οπότε δεν πήγαμε καλά σήμερα.
1: Γενικώς απλά.
0: Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, δεν πήγαμε καλά.
0: Αμφισβητήσατε ότι μπορώ να σας βάλω δύσκολο quiz.
2: Κοιτάξτε.
0: Κακός.
1: Τα πρώτα ήταν εύκολα.
2: Ήταν θέμα να μαντέψουμε, όχι να ξέρουμε.
0: Γιατί.
1: Πού να θυμάστε, όχι, πάρτε σε εσά.
2: Χρόνο συμμετοχή και τα rebound και τι assist.
0: Φυσικά. Το 7. Φυσικά, Νικόλα.
2: Το Σάρας να ρωτήσει.
3: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο.
4: Στην υγεία μας, πάμε.
3: Όταν σε κοιτάω. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
4: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
4: Παρέχος, Φιγκουράδος, Κλάρο, Κολοράδο, Μαδούρο. Χειροποίητο η μηχανής. Κάθε πουρο έχει τον δικό του χαρακτήρα που ταιριάζει με το δικό σας. Κάθε πουρο βρίσκει τη θέση που το αξίζει. Στην Κάβα Γκάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Lefkada.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Lefkada.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
3: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
4: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
4: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
4: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
4: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
4: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-33-33 και στο www.softwarelab.gr.
4: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
6: Για ό,τι
7: Ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κηφωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
7: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
8: Pet Shop Κηφωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2 6 82 0 26 191.
7: Φύγαμε για Κηφωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κηφωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κηφωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
9: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 5.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς που όλοι μαζί μπορούμε.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Νέα Ερυθρέα μέχρι Αιγάλεο και στην άνοδο από Πετρουράλη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια ένα τμήματα. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στο κέντρο της Αθήνας, στη λεωφόρο Λίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη από το ύψος του Ζωγράφου, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Αργυρούπολη και στη Γλυφάδα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Στην Αττική οδό καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας και στην έξοδο για Πειραιά. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, έδωσε εντολή να παραμείνει στη χώρα του ουράνιου υψηλού εμπλουτισμού, όπως δήλωσαν στο Reuters, δύο υψηλόβαθμες πηγές εν μέσω των προσπαθειών που καταβάλλονται για μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υπάρχει συνένεση στους κόλπους του Ιρανικού κατεστημένου γύρω από την συγκεκριμένη απόφαση και εντολή. Εν τω μεταξύ, το Πακιστάν συνεχίζει να μεσολαβεί μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, αναφέροντας ότι έχουν πραγματοποιηθεί αρκετοί γύροι επικοινωνίας με βάση το αρχικό πλαίσιο. Στο Εισαγγελία αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι 18 συλληφθέντες μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για υποθέσεις ναρκωτικών όπλων και παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατοίκων έρευνες πραγματοποιήθηκαν στα Ζωγιανά, στο Ηράκλειο και στον Άγιο Νικόλαο. Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται 78 άτομα, ενώ έχουν δεσμευτεί περισσότεροι από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί. Επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στο 1,8% και πληθωρισμό που αναμένεται να αυξηθεί στο 3,7% προβλέπει για φέτος στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω των επιπτώσεων από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Πάντως η οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα παραμένει πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης τόσο φέτος όσο και του χρόνου. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της στήριξης της καθημερινότητας των πολιτών έστειλε από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός, ασκώντας παράλληλα κριτική στην αντιπολίτευση για τοξικότητα και ανέξοδες υποσχέσεις. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία απέναντι στην ακρίβεια, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απορρίπτει η κυβερνητική πλειοψηφία τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύσταση προανακριτικής επιτροπής προϋποθέτει ένδειξη ενοχής. Δεν συστήνονται χωρίς αποδεικτική βάση και αξιόπινες πράξεις, δήλωσε ο πρώην Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε βολές κατά της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για μια γαλάζια συμμορία που καταλήστεψε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχουν οι έντιμοι που ξυπνούν να πάνε στα χωράφια τους και άλλοι που εισέπραταν. Η Ελλάδα του Μόχθου και η Ελλάδα της Νέας Δημοκρατίας, είπε χαρακτηριστικά. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, ανέφερε ότι η στάση της κυβέρνησης είναι ο ορισμός της συγκάλυψης. Η συζήτηση αναμένεται να ολοκληρωθεί με μυστική ψηφοφορία. Ριζική αναδόρηση στον τρόπο διεξαγωγής των επόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών του 2028 προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 4 Ιουνίου. Προβλέπει ανάδειξη δημάρχων και περιφερειαρχών σε μία Κυριακή με κατάργηση του δεύτερου γύρου και ενεργοποίηση της εναλλακτικής ψήφου, καθώς οι ψηφοφόροι θα μπορούν να δίνουν συμπληρωματική ψήφο σε άλλους συνδυασμούς. Την απομάκρυνση αναισθησιολόγου από το Εθνικό Σύστημα Υγείας γιατί ζήτησε φακελάκι από ασθενείς, ζήτησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας οδηγός ταξί που εισέπρατε διπλάσιο κόμιστρο έχοντας καλύψει το ταξίμετρο. Όλοι οι ξένοι ακτιβιστές από τον Στολίσκο για τη Γάζα απελάθηκαν, ανακοίνωσε το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών τρεις ημέρες μετά τη σύλληψή τους. Παράλληλο, εκπρόσωπος του Υπουργείου τόνισε ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στη Γάζα. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική αύριο Παρασκευή αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος. Από το μεσημέρι όμως θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο επίσης από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή άστατος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές βροχές και σποραντικές καταιγίδες, κυρίως στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 25 και τοπικά έως 26 βαθμούς. Το Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με απογευματινή αστάθεια στα Ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραντικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Τέλος την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρειοι τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 17 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο Μπότσιος.gr.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 10 πρώτα λεπτά, ακούτε Sky 100,3. Μετράμε αντίστροφα για το Final Four εμείς εδώ. Σας ναι, το λέω για να μην έχουμε θέματα.
1: Για όλη χώρα τώρα, είναι κάποιοι, γεγονός μεγάλο.
0: Κάποιοι μετρούν αντίστροφα για να ξεκινήσει το, να παρουσιάσει η κυρία Καριστιανού το κόμμα. Κάποιοι μετρούν αντίστροφα για να παρουσιάσει ο Τσίπρας το κόμμα που έρχεται στις 26 ναι. Και έβαλε μια φανέλα της Μπαρτσελόνα.
1: Το είχε ξανακάνει ο Τσίπρας και με
0: τον
1: Μπαρτσελόνα, μου το στείλα.
0: Άρα.
1: Το είχε ξανακάνει.
0: Ωραία, το έχει ξανακάνει. Άρα είναι κάποιο μοντέλο το οποίο, κάποιο επαναλαμβανόμενο μοντέλο το οποίο.
1: Κάτι το πήγε καλά τότε.
0: Κάποιο μοτίβο.
1: Ναι.
0: Δεν πήγε πάρα πολύ καλά, τέλος πάντων. Ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος είναι εδώ μαζί μας στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου. Νότη μου, τι γίνεται, κολυμπήσαμε σήμερα?
2: Όχι,
0: δεν μπορούμε. Τι φάγαμε, τι φαγητάκι είχαμε?
2: Κρυθαρότο με κοτόπουλο.
0: Κρυθαρότο με κοτόπουλο.
1: Ανέστρα.
0: Και μαρούλι. Και μαρούλι. Yeah. Μαρούλι πάντα, δεν το συζητάμε. Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Αν είστε παραδοσιακοί, παραδοσιακές, στο 210-48-0-170-174 σας περιμένει υπομονετικά η κυρία Ρούλα Βρετάκου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι, εορτάζουσα, της ευχόμαστε χρόνια πολλά στη μουσική επιμέλεια. Η κυρία Σοφία Καλαβρού σε εξαιρετική φόρμα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στα μικρόφωνα μέχρι τις 6 παρα 10 Τζούνο Σκούτρα. Και μαζί μας στο στούντιο είναι ο κύριος Παναγιώτης Λάμψιας. Γεια σου, Παναγιώτη.
3: Χαίρετε, πολύ καλά. Καλό βράδυ. Είμαστε στην Τρίπολη, τώρα μαζί με κεράσια.
0: Αυτό είναι αλήθεια που λες.
3: Σε λάθος μέρος.
0: Είμαστε σε λάθος μέρος.
1: Γιατί έχουν βγει τα κεράσια στην Τρίπολη.
3: Βέβαια.
1: Το Μάιο τα μαζεύουμε τα κεράσια.
3: Μάιο.
0: Κερασάρι λέγεται ο Μάιο.
3: 21 έχει σήμερα.
1: Και βγάζει Τρίπολη κεράσια.
3: Είναι αυτήρε. Α, είσαι άσχετος.
0: Είναι άσχετος.
1: Η Τρίπολη βγάζει κεράσια.
3: Πολλά κεράσια και βύσινο. Η πατρίδα του βύσινο. Τα καλύτερα, στεγεία. Εκτός από τα καλύτερα, ακόμα καλύτερα που είναι τα πετροκέρασα που γίνονται στα Καλάβρητα, αλλά αυτά πηγαίνουν τον Ιούνιο προς το τέλος.
0: Και υπάρχει και η βλαχοκερασιά και η κερασιά.
3: Και, ναι. Γνωστά χωριά.
0: Η Ιωάννα Μάνδρου βλαχοκερασά.
3: Ακριβώς.
0: Βλαχοκερασούλα.
3: Και κερασίτσα από κερασίτσα. Σωστό.
0: Αν έχει Τρίπολη κεράσια. Πάμε καλά, στον Χρήστο Νικολαίδη, τον συνάδελφό μας από τη Θεσσαλονίκη. Να το ευχηθούμε καλό απόγευμα.
1: Γεια σου, Χρήστο, καλησπέρα.
0: Περιμένετε σπουδαία πράγματα εκεί στο Ολύμπιον, Χρήστο, έτσι.
4: Πριν πάμε στο Λίμπιο, να σας πω ότι στη Σκίδρα έχουν βγει τα κεράσια. Οι πρώτες πρωινές ποικιλίες. Κάναμε ρεπορτάζ. Οι άνθρωποι που μας δώσαν συνέντευξη μας δώσαν και ένα καφάσι με κεράσια. Οπότε άμα θέλετε και καίγεστε να σας τα στείλω, γιατί εδώ εμείς πήραμε όσα πήραμε, αλλά έχουμε ακόμα αρκετά.
0: Ναι. Σκίδρα,
4: τα καλύτερα του πλανήτη. Και άπελο πόνισος τώρα και.
0: Εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Στείλε να τα συγκρίνουμε.
3: Αυτά είναι βιομηχανοποιημένα που έχετε χρήσιμο εκεί, Παναγιώτη. Τα δικά μας είναι ελευθέρα. Καλλιέργεια. Χωρίς λιπάσματα, χωρίς λιπάσματα, χωρίς λιπάσματα.
4: Κύριε Λάμψια, ασχοληθείτε
1: λοιπόν, Χρήστο, για πες τι γίνεται. Τι ώρα
4: ασχοληθείτε με το πολιτικό ρεπορτάζ που το ξέρετε πάρα πολύ καλά και αφήστε τα κεράσια σε άλλους που τα ξέρουν καλύτερα. Λοιπόν, καλησπέρα σας.
3: Ο πατέρας μου 200 πρόβατα είχε, μια χαρά τα ξέρω. Έχεις λάθος.
0: Ωραία συζήτηση,
3: δεν μπερδεύει.
0: Ας τα κόμματα, μωρέ.
3: Χωράφια και πρόβατα και απ' όλα.
4: Τα κόμματα, όχι τα κεράσια.
3: Και κεράσια είχαμε και απ' όλα. Λοιπόν, πάνε πολλές δεκαετίες, αλλά τα ξέρω.
4: Η πρόκληση έχει διατυπωθεί και παραμένει ενεργή. Ναι. Σας περιμένω στο τρίγωνο Πιερία Πέλα η Μαθία για να δούμε ποιος βγάζει τα καλύτερα.
0: Τι μας περιμένεις, στείλε μας εδώ να τα δούμε, να τα μετρήσουμε.
4: Okay.
0: Εντάξει.
4: Talents accepted. Ναι. Λοιπόν, στο Ολύμπιον είμαστε. Ναι. Στο Ολύμπιον εδώ αρχίζει και μαζεύεται ο κόσμος. Περιμένουμε στις 6.30 ώρα είναι το ραντεβού. 7 η ώρα θα αρχίσει η εκδήλωση για την ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Αυτό το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι θα υπάρξει μια πρόκληση για την λογική της αυτοοργάνωσης, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι θα έρθουν σήμερα εδώ προκειμένου να δώσουν τη συμμετοχή τους στο νέο κόμμα, να αναλάβουν και μια διαδικασία αυτοοργάνωσης, όπως έκανε τη δεκαετία του 70 και ο Ανδρέας Παπανδρέου, στις περιοχές τους και στις γειτονιές τους, προκειμένου αυτό το κόμμα να πάρει μια οργάνωση
3: πυραμιδική. Έχει κατέβει το ξανθό γένος ή όχι?
4: Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο προς στιγμή. Θα έλεγα ότι έχει κατέβει περισσότερο κόσμος από την επαρχία, ο οποίος είναι αυτός ο γνωστός συντηρητικός κόσμος της ελληνικής επαρχίας. Αυτό το κομμάτι του λαού μας, το οποίο είναι έτσι προστεδεμένο περισσότερο στις παραδοσιακές αρχές και αξίες, με ό,τι καλό και ό,τι κακό συνεπάγεται αυτή η πολιτική ταύτιση. Μάλιστα. Αυτό το οποίο επίσης μαθαίνουμε, αυτό το οποίο είναι σαφές είναι ότι έχει τοποθετηθεί μια μεγάλη γιγαντοθόνη έξω ακριβώς από το Ολύμπιον.
0: Ναι.
4: Αυτό γίνεται γιατί είναι περίπου βέβαιο ότι ο κόσμος ο οποίος θα έρθει για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος δεν θα χωρά μέσα στο κίνημα το θέατρο, άρα θα μείνει αρκετός κόσμος απ' έξω στην πλατεία Αριστοτέλους, οπότε κρίθηκε σκόπιμη για την συμμετοχή των ανθρώπων αυτών και η τοποθέτηση μιας μεγάλης γιγαντοοθόνης.
0: Ναι.
4: Από εκεί και πέρα μιλήσαμε με την κυρία Καριστιανού. Η κυρία Καριστιανού μας είπε, δεν ξέρουμε αν αυτό θα κρατηθεί, αλλά αυτό το οποίο μας είπε είναι ότι το πρόγραμμα της εκδήλωσης αφορά μόνο την ανακοίνωση και μάλιστα από την ίδια της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος. Τώρα δεν ξέρουμε, επειδή ακούγονται πολλά για εκδήλωση, για παρουσίαση, για ονόματα έκπληξη κτλ. Εγώ σας μεταφέρω τι μου είπε εμένα προσωπικά.
0: Λέει ότι θα είναι μία συνάδελφός μας, παρουσιάστρια, δημοσιογράφος, πολύ γνωστή, λέει, που θα κάνει κάτι τέτοιο, δηλαδή κυκλοφορεί. Δεν ξέρω αν έχει ακούσει.
4: Ναι, κυκλοφορεί, το είδα και εγώ, το διάβασα και εγώ. Αλλά αυτό το οποίο μπορώ να πω, γιατί είναι και το μόνο βέβαιο, είναι ότι εγώ μίλησα με την κυρία Καριστιανού, τη τηλεφώνησα. Και μάλιστα υπάρχει και κάτι χαρακτηριστικό, δεν ξέρω αν έχουμε λίγο χρόνο να σας το μεταφέρω.
0: Ναι,
4: μου είπε ότι αποκλειστικά θα κάνει η ίδια την παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος. Τώρα σε ό,τι αφορά το στιγμιότυπο, να σας πω ότι την ώρα που μιλούσαμε στο τηλέφωνο ακουγόταν από μέσα ένα πολύ δυνατό κλάμα μικρού παιδιού.
0: Μάλιστα.
4: Και μου λέει και η κυρία Καριστιανού εκείνη την ώρα, μου λέει, ξέρεις, λέει, να συντομεύουμε το τηλεφώνημα γιατί εδώ κάνει φασαρία. Λέω, γιατί κλαίνε τα μωρά, τι λέω, μήπως είστε στο ιατρείο σας? Λέει, ναι, λέει, είμαι στο ιατρείο μου. Και λέω, καλά, είναι δυνατόν εσείς λίγες ώρες πριν από την εκδήλωση, λίγο πριν γίνει μια εξαιρετικά σημαντική εκδήλωση για εσάς, να κάνετε ιατρείο? Και μου λέει, τι να κάνω, υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις τις οποίες δεν μπορώ να τις αναβάλω.
0: Ναι.
4: Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο δίνει το κλίμα όλης αυτής της ιστορίας. Κατά τα λοιπά, επειδή πολλά ακούγονται, να σας πω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι τους προηγούμενους μήνες είχαν βρεθεί δίπλα στην κυρία Καριστιανού, εννοώ Θεσσαλονικής, έτσι, συγκεκριμένους ανθρώπους που τους ξέρουμε, έχουν εξαφανιστεί τις τελευταίες μέρες, δεν απαντάνε στα τηλέφωνά μας, μόνο και μόνο για να μην διαρρεύσει κάτι από το πρόγραμμα της εκδήλωσης.
0: Ναι, έτσι,
1: θα το δούμε σε μια ώρα.
0: Γεια σου, Χρήστο, ευχαριστούμε
1: πολύ. Καλησπέρα, Χρήστο, να είσαι καλά.
0: Καλή ρεπορτάζ, καλή συνέχεια. Θα κάνει, Παναγιώτη, θεωρείς κάτι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, θα αποτελέσει σεισμό στο πολιτικό σκηνικό?
3: Ψησμό δεν το πιστεύω, αλλά ότι κάνει ήδη κάτι είναι αυτό που συμβαίνει. Κοίταξε, σε αυτή τη χώρα, και όχι μόνο σε αυτή, και άλλες, πρώτα γίνονται τα λάθη, κάνουν οι πολίτες, λέει, το λάθος.
0: Και μετά τα πάθη.
3: Και μετά έρχεται η ώρα του λογαριασμού.
0: Μάλιστα.
3: Θα το δούμε. Κοίταξε, η κυρία Καριστιανού ξεκίνησε ως πρόεδρος ενός συλλόγου της τραγωδίας και εξελίσσεται σε πολιτικό αρχηγό. Ξεχνάμε το προηγούμενο ρόλο της. Mm-hmm. Τώρα πια θα την κρίνουμε με βάση αυτά που θα λέει, αυτά που θα πρεσβεύει, αυτά που θα υποστηρίζει.
0: Ναι.
3: Τα δείγματα γραφής ως προς την πολιτική της στάση μέχρι τώρα δεν εμπνέουν και μεγάλη αισιοδοξία. Η εκτίμησή μου σε βάθος χρόνου είναι ότι ό,τι και αν ξεκινήσει αύριο, σήμερα, στην πορεία του χρόνου αυτό δεν βλέπω να κρατάει, διότι κοιτάξτε, τα κόμματα δεν γίνονται έτσι επειδή κάποιος αποφάσισε, επειδή εκμεταλλεύτηκε ένα κύμα οργής μια στιγμή. Μπορεί, γίνονται, αλλά θέλω να πω δεν κρατάνε πολύ. Έχουμε δει και άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν.
1: Να τον εκμεταλλευτούν ένα κύμα οργής ή οτιδήποτε. Σου θυμίζω ότι το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου είχε φτάσει και στο 15%
3: στις δημοσκοπήσεις.
1: Στις δημοσκοπήσεις, ναι, αυτό.
3: Ναι, ναι. Και χειρότερα. Να σου πω εγώ άλλα πολλά.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, η εκτίμησή μου είναι, λοιπόν, ότι θα κριθεί με βάση αυτά που θα υποστηρίξει και τους ανθρώπους που θα βγάλει σε προσκήνιο. Γιατί δεν μπορεί να τους κρύβει. Κάποια στιγμή θα φανούν. Να μην πούμε τώρα για τα παρατράγουδα που έχουμε δει με Ρώσους, με Σούπου, Μουτού κλπ. Που είναι προφανές πια ότι υπάρχει εκεί πέρα κάποια διασύνδεση. Και δεν το κρύβουν κιόλας, έτσι δεν είναι?
0: Μήπως προσπαθούν να δείξουν ότι υπάρχει κάποια διασύνδεση απλώς?
3: Follow, να μην πω τι.
0: Ναι, Τσίπρας, το περιμένεις?
3: Δωρεάν κόμματα δεν γίνονται.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω, δεν μου έχει τύχει.
1: Την τρίτη Τσίπρας.
3: Ξέρεις, ο κ. Τσίπρας έφυγε με 17,8, σωστά?
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
3: Λογικά για να επιστρέφει, προσδοκά κάτι καλύτερο.
0: Υποθέτουμε.
3: Αλλά με τα λεφτά που πλήρωσε, τα κάνω τώρα, δεν ξέρω, τέλος πάντων στους Γάλλους, τζάμπα πεταμένα πήγανε. Διότι αν αυτό το πράγμα που έκανε τα τελευταία 5 μήνες, πόσο είναι που διαφημίζει το βιβλίο, 4-5, πλήρωσε κιόλας για να το κάνει, νομίζω ότι έχει κάνει λάθος.
0: Λάθος, λες.
3: Όταν βγαίνει και αυτά που λέει τώρα είναι χειρότερα από αυτά που έκανε πριν, Είναι επικίνδυνο. Κάποιος τον πήρε στο λαιμό του. Δεν μπορεί να λέει όταν το πιο μελανό σημείο της θητείας του ήταν το κλείσιμο τραπεζών και όλα αυτά που η χώρα έπεσε. Ας δούνε κάποιοι, όλοι μας δηλαδή, να ξαναδούνε το, το ντοκιμαντέρ του Sky.
0: Το χιλιοστό.
3: Τσεντρινού και Βαρβισκιώτη. Για να θυμηθούμε τι συνέβη, γιατί ξεχνάμε γρήγορα, ξέρεις.
1: Άρα το rebranding δεν απέδωσε.
3: Κατά τη γνώμη μου, όχι. Προφανώς ο κ. Τσίπρας είναι ένα πολιτικό ταλέντο τεράστιο.
1: Ναι.
3: Έχει καταγραφεί σε ένα μέρος των λεγόμενων αριστερών ή όσων αυτοπροσδιορίζονται έτσι. Αλλά όταν φεύγεις με κοντά 18 και γυρίζεις με προσδοκία για 10-12, ναι, δεν το βλέπω και πολύ.
1: Γίνεται διαγωνισμός.
3: Και μάλιστα όταν διέλυσε ήδη το προηγούμενο κόμμα του, έτσι. Και τώρα και τα κομμάτια του ξαναδιαλύονται.
1: Γίνεται διαγωνισμός τώρα για το ποιος θα είναι δεύτερος ανάμεσα σε Πασόκ και Τσίπρα.
3: Κοίταξε, νομίζω.
1: Και το βλέπεις.
3: Νομίζω ότι γίνεται, όχι. Είναι προφανές ότι γίνεται. Το Πασόκ είναι ένα κόμμα όμως που έχει αναφορές στην κοινωνία, έχει διασύνδεση σε όλο το κοινωνικό ιστό. Δεν είναι ένα κόμμα που ξεκίνησε χθες. Έχει αναφορές δηλαδή στην αυτοδιοίκηση, στον συνδικαλισμό, σε όλα τα κοινωνικά κινήματα. Έχει απήχηση σε όλη τη χώρα. Τώρα, δεν ξέρω αν το χειρίζεται καλά ή λάθος, η γνώμη είναι όχι και τόσο, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα περάσει το Πασόκ τρίτο. Δηλαδή θα το προσπεράσουν τα κόμματα της κυρίας Καριστιανού.
0: Ο Τζόρτζιο έχει την εξής παρατήρηση που είναι εύστοχη. Λέει καλησπέρα, και η ΑΝΕΛ ξεκινήσανε ως κόμμα από το Facebook.
3: 12 πήρε.
0: Και στο τέλος κυβερνήσανε.
3: Ναι, η ΑΝΕΛ πήραν στην πρώτη εκλογή, σου θυμίζω.
0: Ναι, ναι.
3: 12%.
0: Μάλιστα.
3: Και μετά 3, κάτι. Ναι. Και μετά πού είναι. Γίνονται τέτοια φαινόμενα.
0: Απλώς δεν είναι το ίδιο ταραγμένες οι εποχές, θέλω να πω εγώ.
3: Άλλο... Τότε ήταν πολύ ταραγμένη η εποχή.
0: Πολύ ταραγμένη.
3: Πολύ ταραγμένη. Και εν πάση περιπτώσει.
0: Αφού τη βγάλαμε αυτή την εποχή, πάλι.
3: Ζήσαμε
0: καλά.
3: Και μια δεκαετία που νομίζω πρέπει να γίνει μάθημα. Αν πιστέψουμε ότι τίποτα δεν μάθαμε από εκείνη τη δεκαετία, τι να πούμε, είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
0: Εν τω μεταξύ, η καλτσούλα που φοράς, γιατί εμένα μου έχει κάνει εντύπωση, τι είναι.
3: Να σου πάρω και εσένα, Χριστό μου.
0: Ναι, τι η καλτσούλα είναι αυτή.
3: Κάλτσες κανονικές, ξέρω τι να σου πω.
0: Πάρα πολύ.
1: Μαγκερές.
0: Όχι, δεν έχει σημασία. Αρέσει, Γιάννη, πάλι λύσατε.
3: Είναι.
0: Ρε, τι την κουβέντα, μην πω τώρα.
3: Αυτές μου τις κάνει τώρα ένας φίλος μου.
0: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, είναι διάφοροι πίνακες ζωγραφικής που είναι σε κάλτσες.
0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Γεια σας, κύριε Λάμψη, ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γεια σας. Λοιπόν, να σας πω για την κίνηση. Καταρχάς να πούμε καλημέρα στον φίλο μας τον Μίλτο από το Τέξας.
1: Γεια σου,
0: ο οποίος λέει είστε η καλύτερη πρωινή παρέα. Είναι πρωί τώρα στο Τέξας, πάει στο Πανεπιστήμιο ο Μίλτος.
1: Να σε καλά, Μίλτο, να σε καλά.
0: Για την κίνηση να σας πω ότι το καθοδικό ρεύμα του Κηφισού είναι άστα να μπάνε. Κανονικά κόμμα στην Αττική που θα πει έχω τη λύση για τον Κηφισό άμεσα. Λογικά εκείνη με ένα εκατομμύριο σταυρούς.
1: Ω, σίγουρα, δεν το συζητώ. Αλλά έχει γίνει ένα τροχαίο στο Κηφισό, στην κάθοδο.
0: Ναι. Κέντρο της Αθήνας μην πάτε. Κάθοδο εκεί στον Καρέα, στη Μονή Κασαριανής μην πάτε, αν μπορείτε δηλαδή. Επίσης στην Παραλιακή μπροστά από το Ελληνικό γίνεται πανικούλης και έχει και κίνηση στο ρεύμα προς το κέντρο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.
1: Μάλιστα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σταματάει η εξέλιξη για τα υψηλόβαθμα στελέχη. Μπορεί ένας καταξιωμένος ο επαγγελματίας να ξανακαθίσει στα θρανία, παραμένει η ευελιξία εφικτή σε προχωρημένο στάδιο καριέρας. Αν ανήκετε στα πολύ ήπειρα στελέχη που θέλουν να ηγηθούν του μέλλοντος, το Executive MBA του Alba Graduate Business School είναι μονόδρομος. Με γνώμονα την καινοτομία και τη διαρκή υπέρβαση, το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη του στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Περισσότερες πληροφορίες βρίσκεται στο alba.acg.edu.
0: Πάμε σε ένα σύντομο. Όχι, έχουμε ακόμα. Συνέχισε το διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Συνεχίζω σε διαφημιστικό περιβάλλον.
0: Ναι, γιατί είσαι κράτητος, ναι.
1: Το Σαββατοκύριακο 23-24 Μαΐου, η Αλφα Ότο Τιμ στη Γλυφάδα γίνεται το σημείο αναφοράς για μια μοναδική ευκαιρία να οδηγήσεις όλη τη σύγχρονη γκάμα υβριδικών και ηλεκτρικών μοντέλων Renault E-Tech. Είτε είσαι τύπος Ραφάλ και θες δύναμη 300 ύπων και τετρακίνηση, είτε σε γοητεύει ρετρό σχεδίαση και ο μοναδικός χαρακτήρας του νέου ηλεκτρικού Renault 4, η Αλφα Ότο Τιμ στη Γλυφάδα είναι το πιο hot spot του Σαββατοκυριακού. Μπες τώρα στο Renault.gr και κλείσε πρώτος το δικό σου test drive.
0: Κλείνοντας αυτό το ημίωρο, απλώς να σας πω ότι κυκλοφορούν βίντεο, συγκλονιστικά βίντεο από τη Ρώμη και από το Ποζιτάνο, που γίνεται Δεν ξέρω τώρα, αυτό είναι σαν διαδήλωση, είναι απλώς τουρίστες. Ναι. Στη Φοντάνα αντιτρέβει, δεν χωράει ο κόσμος κάπου και έχουν κυκλώσει όλοι σαν τζαμπιά πάνω στο συντριβάνι. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλοι ειδήσεων, ερχόμαστε.
5: Όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβα πλεισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο. Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση τη Center Soft One.
8: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
9: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
8: Δηλαδή αντέχει.
9: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
11: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
10: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
14: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα Ελβετική.

0: πέτρες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Πεπανθέν Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
2: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
3: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Enoforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
2: Με Enoforce.
3: Και Προσταζάν.
2: Από τη Vogel.
4: Vogel, υγιέ και φυσικά.
3: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην κάθοδο του Κηφισού, από Κηφισιά μέχρι Γάλλιο, λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στην άνοδο της Συγκρού, στο κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισία, σαν ατμήματα και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν έδωσε εντολή να παραμείνει στη χώρα του ουράνιου υψηλού εμπλουτισμού, όπως δήλωσαν στο Reuters δύο υψηλόβαθμες πηγές, εν μέσω των προσπαθειών που καταβάλλονται για μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι 18 συλληφθέντες μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για υποθέσεις ναρκωτικών όπλων και παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ. Επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στο 1,8% και πληθωρισμό που αναμένεται να αυξηθεί στο 3,7% προβλέπει για φέτος στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω των επιπτώσεων από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία απέναντι στην ακρίβεια χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, τόνισε από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός. Την απομάκρυνση αναισθησιολόγου από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί ζήτησε φακελάκι από ασθενή, ζήτησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας ο οδηγός ταξί που εισέπρατε διπλάσιο κόμιστρο, έχοντας καλύψει το ταξίμετρο. Κοριτσάκι 2 ετών στην Ισπανία έχασε τη ζωή του από θερμοπληξία όταν παρέμεινε για ώρες μέσα στο αυτοκίνητο του πατέρα του, εν μέσω ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών για την εποχή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας του παιδιού ξέχασε να το αφήσει στον παιδικό σταθμό. Και ο καιρός άστατος αύριο στην Αττική με νεφώσεις και τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.
8: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
9: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
10: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
11: Είναι εμπειρία.
10: Ο 13ος πράσινος ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικός μεγάλος χορηγός η D Marine Λευκάς. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Λευκάδας. Ένας αγώνας για όλους.
12: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
13: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
14: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Επωφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
15: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390.
16: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
10: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύμφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
17: Η νέα εποχή έφτασε
18: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
17: Infonet Πληροφορική.
18: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
17: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
18: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
17: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
18: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
17: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
18: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
17: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
18: Τηλέφωνα 2-0-21-149 και 29-740
17: και στο www.infonetpληροφορική.gr.
18: Σούπερ στην ποικιλία, σούπερ στις προσφορές, σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
19: Yes!
20: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gilaros, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
11: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
19: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
21: Ακόμη χειρότερο ήταν να μην μπορούμε να φάμε, έτσι.
22: Δεν μπορείς να στηρίζεις το φαγητό, την τροφή, στο γεγονός ότι μπορεί οι Ιρανοί ή οι Αμερικανοί να σκοτώνται στον Περσικό κόλπο.
21: Ακριβώς όπως θα λέτε. Και κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή πρέπει να υπάρχει και μια γενναία επιδότηση, πολύ γενναία. Ανακοινώθηκαν κάποια αστεία ποσά της τάξης των 200 εκατομμυρίων. Τώρα μην σκεφόμαστε αυτά. Μέσα σε μια κοινή αγροτική πολιτική της οποίας έχουμε κόψει 100 δισεκατομμύρια, είναι σαν γνώση στον ωκεανό. Πρέπει αυτή τη στιγμή να βάλει το χέρι η Κομισιόν και να δοθούν ενισχύσεις ειδικά για τα λοιπάσματα. Ας γίνει μια δωρεά, ας γίνει ένα ταμείο ανάκαμψης, ειδικά και μόνο όπως είχαμε το ταμείο ανάκαμψης με αδειβή, ας γίνει μια ανάλογη δράση, ένα άλλο χρηματοδοτικό πλαίσιο για τα λοιπάσματα. Διαφορετικά θα έχουν τεράστιο πρόβλημα, θα υποχωρήσει απίστευτα η Ευρωπαϊκή Γεωργία, με αποτέλεσμα όχι μόνο τα οικονομικά και τον πληθωρισμό που προανέφερα των τροφίμων, αλλά και μέσω των εξαγωγών θα υποφέρουν και χώρες που βασίζονται στην παροχή τροφίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ο τροφών για παράδειγμα, η ηλεκτροτροφία και το καθεξής.
22: Κύριε Πρίτανη, σας ευχαριστούμε πολύ.
21: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
23: Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Με περισσότερα από 10 χρόνια ζωής, εκπαιδεύει στελέχη με αντίστοιχη πείρα. Το ALBA Executive MBA βοηθάει τα υψηλόβαθμα στελέχη να αναπτύξουν τις ηγετικές αξιότητες που χρειάζονται ώστε να διαχειρίζονται με ευελιξία τις ανατροπές της εποχής. Το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη του στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα, μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα alba.acg.edu.

0: βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
2: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομάρι.
5: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα

0: την εγγύηση τη Center Soft One.
1: Μισό να πιω νερό.
2: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το όλοι μαζί μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα. Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Δημήτρης λέει: παιδιά, χωρίς ίχνος σαρκασμού, μήπως είναι καιρός εμείς οι καλοαναθρεμένοι υπέρβαροι παχύσαρκοι Ευρωπαίοι να μειώσουμε την υπερκατανάλωση έτσι κι αλλιώς?
1: Όχι.
0: Ναι. Απλώς θα μειώσει την υπερκατανάλωση, θα πας, εννοείς, πρέπει να πας έτσι κι αλλιώς σε καλύτερες τροφές. Για να πας σε καλύτερες τροφές πρέπει να υπάρχουν. Μεγάλη συζήτηση κι αυτή.
1: Όχι, επίσης, γιατί να το κάνουμε αυτό, δεν καταλαβαίνω. Εγώ διαφωνώ.
0: Καλά, φυσικά με συμφωνήσω.
1: Να πούμε
0: ότι, ναι, εγώ συμφωνώ. Ότι θα πρέπει όσο μεγαλώνουμε σιγά σιγά να το προσέχουμε όλα αυτά. Και κανονικά θα πρέπει να τα προσέχουν από μικρά τα παιδιά αυτή τη δουλειά.
1: Για μας λέει, δεν λέει για τα παιδιά.
0: Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα.
1: Ναι, αλλά λέει για μας όλο.
0: Ναι, και για μας. Δεν κατάλαβα. Τόσα μοσχάρι, δεν τι καταλαβαίνεις. Ακούω και την κοιλιά σου κάθε
1: φορά. Τόσα χρόνια μπορώ να πάω τίποτα.
0: Κάτσε ρε Γιάννη, μην ανοίγουμε αυτή τη συζήτηση. Αφήστε μας τώρα στην ησυχία μας. Λοιπόν, φάει ο καθένας ό,τι θέλει.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Σε λίγο, έτσι κι αλλιώς δεν θα είχαμε να τα πληρώνουμε. Καταρχάς δεν θα υπάρχουν.
1: Πώς δεν θα υπάρχουν, εκεί έξω η φύση ξέρει πόσα πράγματα έχει.
0: Ναι, ναι, έχει. Έχει έσκουλα, τρώσε έσκουλα.
1: Όχι, έχει και ζωάκια.
0: Έχει και ζωάκια.
1: Πώς.
0: Ναι.
1: Τι τρώμε τόσα χρόνια.
0: Τρέπεσαι λίγο, δεν τρέπεσαι λίγο.
1: Γιατί Χριστιανέ μου, τι τρώμε τόσα χρόνια.
0: Ναι, ζώα τρώμε.
1: Έσκουλα τρώμε.
0: Εμείς είμαστε, τα έχουμε πει. Να πω ότι είχαμε σήμερα τη συνέντευξη τύπου για την EuroLeague. Πήγαν οι αρχηγοί και οι προπονητές όλων των ομάδων. Είχαμε και αναρτήσεις του, αν δεν κάνω λάθος, του Άταμαν, ότι υπάρχει μια προσπάθεια να υπονομευθεί η ενότητα. Είναι φυσιολογικά. Δεν έγινε. Υποτίθεται ότι σήμερα θα γίνονταν κάποιο δείπνο ανάμεσα στον κύριο Γιαννακόπουλο και τον κύριο Ταμάν. Δεν έγινε. Αλλά πάμε βασικά σε αυτούς που είναι οι πρωταγωνιστές αυτών των ημερών. Η

0: πρωταγωνιστές αυτών των ημερών είναι οι ομάδες που είναι εδώ. Είναι ο Ολυμπιακός, είναι η Φενέρ, είναι η Βαλένθια, είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, με τους παίκτες και τους προπονητές και τις διοικήσεις και όλους. Δόθηκε μια συνέντευξη τύπου, μίλησε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας, είπε ότι θα παλέψουμε για κάθε κατοχή. Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και ο Σάρας
1: Διασκεβίτσιος, ναι.
0: Ο Σάρας Διασκεβίτσιος και ο Σκαριόλο είπε αρκετά πράγματα και ο Μαρτίνο ήταν απολαυστικός, λέει, στη συνέντευξη τύπου. Είναι και χαρούμενος, είναι και η ομάδα του, έτσι καλώς την περίμενε κανένας. Οπότε την περιμέναν, δηλαδή παίζει το καλύτερο μπάσκετ, αλλά είναι από τα outsider η Βαλένθια, δεν τη λες και φαβόρη, που στο τέλος μπορεί να σηκώσει και την Ευρωλίγκα.
1: Και υπάρχει... Η Βαλένθια.
0: Και υπάρχει και το εξής ερώτημα.
1: Ναι.
0: Να πω ότι είναι το 10ο Final Four του αρχηγού του Ολυμπιακού, του Παπα-Νικολάου. Συγχαρητήρια στο παιδί. Και ο Γκασκεβίτσιους είπε την εξής ατάκα: έχει καλό σερί στο ΆΚΑ ο Μπαρτζόκας.
1: Mm.
0: Αλλά εμείς ήρθαμε για το repeat και να τελειώσουμε τη δουλειά. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Επίσης φαίνεται ότι σταματάει ένας μεγάλος μπασκετμπολίστας, ωραίος τύπος, ο Νάντο Ντεκολό, ο οποίος παίζει στην Φενέρ και μεγάλος παίκτης πραγματικά, από τους σπουδαίους της Ευρωλίγκας. Και καλή επιτυχία και θα τα πούμε και αύριο τα υπόλοιπα. Είναι αύριο τέτοια ώρα το μάτς. Καταλαβαίνεις, θα φύγω λίγο νωρίτερα, το καταλαβαίνεις αυτό, έτσι.
1: Α,
0: ναι.
1: Ναι, εννοείται αυτό.
0: Ναι, ναι. Τώρα δεν ξέρω αν θα πω, θα δω.
1: Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έρθεις.
0: Όχι, θα έρθω.
1: Πώς θα πας μετά, ρε φίλε, τι θα διακτηνιστείς? Θα διακτηνιστείς.
0: Θα έχω άνθρωπο να με περιμένει να με πάει με το μηχανάκι. Αν αποφασίσω να πάω, θα δω.
1: Ναι. Καλά. Είναι δύσκολη η απόφαση πάντως, να ξέρεις.
0: Είναι δύσκολη.
1: Σε παρακαλώ, αδερφέ μου, είναι δύσκολη.
0: Είναι δύσκολη, το μελετάω μέσα μου, το ζυγίζω μέσα μου, το βασανίζω, προσπαθώ να το δω. Τέλος πάντων, να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα. Σε έρχεται Άρης Γαλανόπουλος και αμέσως μετά Κατερίνα Δράκου. Να προσέχετε. Χρόνια πολλά σε Κωνσταντίνου, στους Ελένες. Χρόνια πολλά στο κορίτσι σου.
1: Ευχαριστώ. Να πω χρόνια πολλά στην κόρη μου, την Ελεόνορα. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο, γεια σας.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της.
3: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
4: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
5: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
6: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αυτή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αυτή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
7: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
8: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
9: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
10: Ο σταθμός Πρίσμα, η συχνότητα 91,6, η εκπομπή Infowar με τον Άρη Χατζηστεφάνου.
11: Κάθε Κυριακή στη μία το μεσημέρι, το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ με την σφραγίδα του Άρη Χατζηστεφάνου μεταδίδεται αποκλειστικά από τον Πρίσμα 91,6.
12: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
13: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
14: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
15: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
14: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
15: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
16: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντος Πόσο θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το MAPE Therm από τη MAPE. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
17: Βάλε MAPE Therm και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα MAPE Therm αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. MAPE Therm από τη MAPE. Η πρώτη επιλογή.
18: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPE στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390.
19: www.ktismabathandroom.gr.
20: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Διαδρομές και αυτό που κουράζει. Η άλλη μια φορά. Όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε να έχουμε και λιγότερα τροχαία ατυχήματα αν τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Περιστέρη ανατμήματα και στην άνοδο από Εγάλεο ως Νέα Φιλαδέλφια. Προβλήματα σημειώνονται επίσης στο κέντρο της Αθήνας, στην λεωφόρο Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη από το ύψος του Ζωγράφου, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης από Γλυφάδα προς Αργυρούπολη και στην παραλιακή από Γλυφάδα μέχρι Άλιμο. Στην Αττική Οδό μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Ελευσίνα από κόμβο Πεντέλης έως κόμβο Μεταμόρφωσης. Καθυστερήσεις και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Πεντέλης. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτσάμπα Χαμένεϊ, έδωσε εντολή να παραμείνει στη χώρα το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού, όπως δήλωσαν στο Reuters δύο υψηλοβάθμιες πηγές, εν μέσω των προσπαθειών που καταβάλλονται για μια συμφωνία με τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, υπάρχει συνένεση στους κόλπους του Ιρανικού κατεστημένου γύρω από τη συγκεκριμένη απόφαση και εντολή. Εν τω μεταξύ, το Πακιστάν συνεχίζει να μεσολαβεί μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, αναφέροντας ότι έχουν πραγματοποιηθεί αρκετοί γύροι επικοινωνίας με βάση το αρχικό πλαίσιο. Επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στο 1,8% και πληθωρισμό που αναμένεται να αυξηθεί στο 3,7% προβλέπει για φέτος στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω των επιπτώσεων από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της στήριξης της καθημερινότητας των πολιτών έστειλε από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός, ασκώντας παράλληλα κριτική στην αντιπολίτευση για τοξικότητα και ανέξοδες υποσχέσεις. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία απέναντι στην ακρίβεια, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Ριζική αναθεώρηση στον τρόπο διεξαγωγής των επόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών του 2028 προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Προβλέπει ανάδειξη δημάρχων και περιφερειαρχών σε μία Κυριακή με κατάργηση του δεύτερου γύρου και ενεργοποίηση της εναλλακτικής ψήφου, καθώς οι ψηφοφόροι θα μπορούν να δίνουν συμπληρωματική ψήφο σε άλλους συνδυασμούς. Απορρίπτει η κυβερνητική πλειοψηφία τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προκαταρτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύσταση προανακριτικής επιτροπής που υποθέτει ένδειξη ενοχής. Δεν συστήνονται χωρίς αποδεικτική βάση και αξιόπινες πράξεις, δήλωσε ο πρώην Υπουργός Πύλιος Λιβανός. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε βολές κατά της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για μια γαλάζια συμμορία που καταλήστεψε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπάρχει η Ελλάδα του Μόχθου και η Ελλάδα της Νέας Δημοκρατίας, είπε χαρακτηριστικά. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος ανέφερε ότι η στάση της κυβέρνησης είναι ορισμός της συγκάλυψης. Η συζήτηση αναμένεται να ολοκληρωθεί απόψε με μυστική ψηφοφορία. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι 18 συλληφθέντες μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για υποθέσεις ναρκωτικών, όπλων και παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατοίκον έρευνες πραγματοποιήθηκαν στα Ζωνιανά, στο Ηράκλειο και τον Άγιο Νικόλαο. Την απομάκρυνση αναισθησιολόγου από το Εθνικό Σύστημα Υγείας ζήτησε φακελάκι από ασθενή, ζήτησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας οδηγός ταξί που εισέπρατε διπλάσιο κόμιστρο έχοντας καλύψει το ταξίμετρο. Στο αεροδρόμιο του Ισραήλ βρίσκονται οι 19 Έλληνες που συνελήφθησαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις κατά διάρκεια της αναχέτησης του στολίσκου για τη Γάζα. Θα επιστρέψουν στην Ελλάδα μέσω Κωνσταντινούπολης. Πρόκειται για 18 άτομα με ελληνικό διαβατήριο και έναν Έλληνα με βρετανικό διαβατήριο. Νωρίτερα, το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι όλοι οι ξένοι ακτιβιστές, περίπου 430 άτομα, απελάθηκαν. Σε μια θεαματική δικαστική ανατροπή, το εφετείο του Παρισιού έκρινε την Air France και την Airbus ένοχες για ανθρωποκτονία εξαμελίας για τη συντριβή της πτήσης Ρίο Παρίσι το 2009. Οι δύο εταιρείες που είχαν απαλλαγή πρωτόδικα καταδικάστηκαν στην επιβολή προστίμου 225.000 ευρώ για το δυστύχημα που προκάλεσε το θάνατο 228 ανθρώπων.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε ρυθμούς Final Four κινείται η Αθήνα. Να κάνουμε το βήμα παραπάνω, ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζόκας στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου εν ώψη του αυριανού πρώτου ημιτελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Φενέρ. Όλοι μαζί σαν μια γροθιά, το μήνυμα του MVP της κανονικής διάρκειας της Ευρωλίγκας, Σάσα Βεζένκοφ. Στο Telecom Center αναμένεται να βρεθούν 10.000 φίλοι του Ολυμπιακού, 4.000 της Φενέρ, 1.200 οπαδοί της Βαλένθια και 600 της Ρεάλ Μαδρίτης. Για την τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League θα παίξουν Ατρόμητος Πανσεραϊκός, Κηφισιά ΑΕΛ και Πανετολικός Αστέρας. Η αναμέτρηση στο Περιστέρι άρχισε πριν από λίγο και οι άλλες δύο στις 7. Έχουν ήδη υποβαστεί στους Super League 2 ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ. Κατά τη διάρκεια του φετινού Μουντιάλ, οι Νορβηγοί θα μπορούν να απολαμβάνουν το αλκοόλ και αργά το βράδυ, σύμφωνα με μέτρο που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο. Στη χώρα απαγορεύεται η πώληση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους μετά τις 3 τα ξημερώματα. Το φετινό Μουντιάλ σηματοδοτεί την πρώτη συμμετοχή της Νορβηγίας σε μεγάλο τουρνουά μετά το 1998.
0: Μόνος του, κάτου, μόνος του, είσαι μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε
4: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική αύριο Παρασκευή αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος. Από το μεσημέρι όμως θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο επίσης από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή άστατο στενό καιρό στη χώρα μας με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 25 και τοπικά έως 26 βαθμούς. Το Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με απογευματινή αστάθεια στα Ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Τέλος την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρειοι τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο Sky.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
6: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botzios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
0: Είστε στον Πρίσμα 91,6.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.

Φίλοι και φίλες του Prisma 91,6, καλό απόγευμα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Μεγάλη γιορτή σήμερα, Κωνσταντίνου και Ελένης, και βεβαίως γιορτάζουμε και την ένωση των Ευδανίζων με την μητέρα Ελλάδα.

0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε και σήμερα, έτσι κάπως εορταστικοί. Αν μπείτε στο Prisma Radio και Λευκάδα Today.gr θα δείτε και το ρεπορτάζ και φωτορεπορτάζ με αφορμή βεβαίως στις καθιερωμένες εκδηλώσεις όπου τιμήθηκε σήμερα η 162η επέτειος της Ένωσης των Επτανήσεων με τη Μητέρα Ελλάδα. Μία ιστορική μέρα με ιδιαίτερο συμβολισμό για τα Ιόνια νησιά και τον Ελληνισμό. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν παρουσία πολιτικών, αυτοδιοικητικών και στρατιωτικών και εκπροσώπων φορέων του νησιού, με επίκεντρο τη δοξολογία στον Ιερό Ναό του Παντοκράτορα, τον επιμνημόσυνο τάφο του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, ενώ πραγματοποιήθηκε και η κατάθεση στεφάνων στο ηρώο της πλατείας Ποιητών. Λίγο πριν τις 11 το πρωί, μέλη του Ορφέα Λευκάδας, όπου κάθε χρόνο έχουν την ευθύνη των επαιδιακών εκδηλώσεων, βρέθηκαν στον Παντοκράτορα μαζί με κοπέλες ντυμένες με παραδοσιακές φορεσιές από τα νησιά του Ιωνίου, δίνοντας ξεχωριστό χρώμα στην τελετή. Επίσης, η Φιλαρμονική Λευκάδας με τις θερινές στολές της πεάνησε κατά την άφηξη των επισήμων, ενώ η δοξολογία τελέστηκε χωροστατούντας στους βασμιωτάτους Μητροπολίτη Λευκάδος και Ιθάκης κύριου Θεόφιλου. Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Λευκάδας Θανάσης Καβαδάς, ενώ το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Λευκάδας Κενοφόνης Ευεργίνης, Αντιπεριφερειάρχης Λευκάδας Αντώνης Δουβίτσας, Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Ευτύχης Ζουριδάκης, Πρόεδρος του Μιλητηρίου Λευκάδας Σωτήρης Καθαρέσης, εκπρόσωποι στρατιωτικών αρχών και αποστράτων, καθώς και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Κωνσταντόπουλος. Λοιπόν, τα βλέμματα όμως ήταν στραμμένα και στην Κέρκυρα, όπου και εκεί εορτάστηκε με κάθε επισημότητα και με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Τασούλα. Πάμε να ακούσουμε κάποιες δηλώσεις του κ. Τασούλα και του Υπουργού Άμυνας, του κ. Δένδια, στην κρατική τηλεόραση.
1: Η Ένωση της Επτανήσου ενισχύει το γεωπολιτικό βάθρο του ελληνικού κράτους. Τιμά τους αγώνες των Επτανησίων και επαναφέρει στη μνήμη όλων μας το χρέος μας σήμερα, εμπνεόμενοι από εκείνους τους αγώνες, να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια για την προκοπή των Επτανήσων, αλλά και για την ευημερία και την ασφάλεια της Ελλάδος από κάθε απειλή και κάθε πρόκληση.
0: Του κύριου Δασούλα ακούσαμε τη δήλωση. Κάπως έτσι να ολοκληρώσουμε έτσι και εμείς το πλαίσιο αναφοράς των εορταστικών εκδηλώσεων βεβαίως. Και να συνεχίσουμε κανονικά την εκπομπή μας. Σήμερα θα μείνετε μαζί μας. Θα έχουμε βεβαίως μια ιστορική αναφορά, μάλλον μαθήματα ιστορίας με τον κύριο Παπακώστα. Θα αναφερθούμε στα σχέδια της Τουρκίας, τον γαλάζιο χάρτη και τι επιδιώκει να κάνει τώρα η Τουρκία μέσα από νομοθετήματα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και βεβαίως. Στο δεύτερο μέρος της απογευματινής ενημέρωσης θα ανοίξουμε μια πολιτική συζήτηση με έναν δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του κύριου Καλού, της σύγχρονης Λευκάδας, τον κύριο Γαζή. Ο οποίος κύριος Γαζής φαίνεται πάρα πολλές φορές διαβασμένος, γνώστης θεμάτων που αφορούν και τον τόπο που εκλέγεται βεβαίως και τον Ιδρύ, το Δήμο Ελωμένου, αλλά και όλη τη Λευκάδα. Έχει και την ιδιότητα του μέλους του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Η συζήτηση πιστεύω ότι θα έχει τον ενδιαφέρον. Η πρώτη του ραδιοφωνική συνέντευξη εδώ. Τον παρακολουθούμε από τις τοποθετήσεις του και πολλές φορές από τις αντιπαραθέσεις του με τον Δήμαρχο Λευκάδα, τον κύριο Βεργίνη, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τρόπο επικοινωνία είπαμε info-papaki Prisma Radio. Όλες οι ειδήσεις στο γκρουπ στο σελίδα μας prismaradio.gr. Πρέβεζα Today, Λευκάδα Today αντιστοίχως για να έχετε μια σφαιρική ενημέρωση. Και βεβαίως εδώ θα είμαστε για να ξεδιπλώσουμε και σήμερα την επικαιρότητα όπως κάνουμε πάντα. Έτσι εορταστική.

Λοιπόν, να πούμε λίγο συνοπτικά και θα ρωτήσουμε και τον κύριο Παπακώστα ότι γνωρίζετε, όσοι δεν γνωρίζετε, η Ένωση των Επιτανήσεων με την Ελλάδα ολοκληρώθηκε στις 21 Μαΐου του 1864 όταν η Μεγάλη Βρετανία παραχώρησε το Ηνωμένο Κράτος των Ιωνίων Νήσων στο ελληνικό κράτος, συγκεκριμένα τα νησιά Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Λευκάδα, Ιθάκη, Κύθυρα και Παξί έγιναν η πρώτη περιοχή που ενσωματώθηκε στο νεοσύστατο Βασίλειο της Ελλάδας. Πάμε να δούμε και μια ιστορική διαδρομή, πολύ συνοπτική. Αγγλική προστασία. Μετά τους Ναπολεόντιους πολέμους και τη συνθήκη του Παρισιού του 1815, τα Επτάνησα τέθηκαν υπό την αποκλειστική προστασία της Μεγάλης Βρετανίας. Η αλλαγή στάση των Βρετανών οφείλεται στην άνοδο του φιλελληνικού κινήματος, στις αδιάκοπες εξεγέρσεις των ριζοσπαστών που ζητούσαν ένωση και την επιθυμία της Βρετανίας να ενισχύσει την φιλοβρετανική στάση του νέου βασιλιά της Ελλάδας, Γεωργίου του Πρώτου. Η συνθήκη υπογράφηκε ως συνθήκη του Λονδίνου 21 Μαΐου 1864 ανάμεσα στις μεγάλες δυνάμεις Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία, Προσία και Ελλάδα. Και βεβαίως στις 21 Μαΐου ο Βρετανός ύπατος αρμοστής αποχώρησε και οι αγγλικές στρατιωτικές δυνάμεις παρέδωσαν τα νησιά στις ελληνικές αρχές. Η μέρα αυτή αποτελεί επίσημη δημόσια αργία στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό, αν ισχύει για τη Λευκάδα να έχουμε σήμερα επίσημη αργία. Να σας πω την αλήθεια. Αν με ακούτε κάποιοι, ας με διορθώσετε.

0: Λοιπόν, κάπως έτσι θα πορευτούμε σήμερα. Πάμε να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να έχουμε και χρόνο να συζητήσουμε με τον κύριο Παπακώστα σε λίγο λεπτά εδώ στον αέρα του Prisma 91,6. Είμαστε πάντα μαζί με το κατάστημα Κάτσιος Κολεκτιόνε για τον τύπο του άνθρωπου που δεν χρειάζεται να πει πολλά. Τα λέει όλα το στυλ του. Ντύσιμο κομψό σε κάθε του λεπτομέρεια. Επιλογές επώνυμες. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, Γιος Πόλο, Τρουσάρντι, Μόντε Ναπολεόνι, Αρτίς Ιταλιάνι. Τύπο Κάτσιος Κολεκτιόνε για ρούχα και υποδήματα με χαρακτήρα κλασικό αλλά και μοντέρνο. Επιλεγμένες προτάσεις για το γαμπρό και όλα αυτά στην κεντρική αγορά Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-023-500, μότο μας άνδρας σε πρώτο πλάνο. Μαζί μας είναι πάντα και το κατάστημα Φαγενάς Home Line, ότι αξίζει ένα σπίτι είναι στιγμές που γεννιούνται από το μεράκι μας και τις ανάγκες σας. Δημιουργίες υψηλών προδιαγραφών για χώρους που διώκουν και συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνα, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμίνιου υψηλής θετικής με άψογη εφαρμογή. Και για επαγγελματίες με τεράστια ποικιλία σε επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό, Φαγενάς Home Line με επιστοποίηση σε Κιάιζο, Τάτου Τσαγιού 12 στη Λευκάδα και τηλέφωνο επικοινωνίας 2645-023-188, μότο μας είναι το ό,τι σας αξίζει. Πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο εδώ με εκλεκτούς καλεσμένους. Μείνετε μαζί μας.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 61613.
2: Τι τα λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί, το συμφέρον σου. Εκεί.
3: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
4: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
5: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
6: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Βερσάτσε ή Τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολεκτιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
7: Κάτσενες κολεξιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολεξιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
8: Κάτσενες κολεξιόνε. Αδυναμία μου.
9: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρομ Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρομ Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρομ Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
10: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
11: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν μιλάμε για ανελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
12: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκων υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
13: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Λοιπόν, έχουμε επιστρέψει στον Πρίσμα 91,6. Είμαστε στα 31 λεπτά μετά τις 6. Ετοιμαζόμαστε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον κύριο Λευτέρη Παπακώστα στο πλαίσιο του καθιερωμένου ραντεβού που έχουμε εδώ με την επικαιρότητα να σχολιάζουμε βεβαίως ιστορικά θέματα μέσα από μια άλλη ματιά, μια έτσι διεισδυτική ματιά που μας βοηθάει όλα αυτά τα... το διάστημα που συνεργαζόμαστε, ο κύριος Παπακώστας.

0: Λοιπόν, εννοείται πως αν θέλετε να παρέμβετε στην κουβέντα, όσοι μας θυμάτε με την ακρόασή σας, μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, είτε μας ακούτε μέσα από το Live24, είτε μας ακούτε μέσα από το e-radio. Υπάρχει μία ένδειξη, επικοινωνήστε με το σταθμό, τα βλέπουμε όλα στα μηνύματα και βεβαίως μέσα από τα social media. Είμαστε εδώ για να ακούμε και τις δικές σας απόψεις και τα δικά σας ερωτήματα. Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε λοιπόν τηλεφωνικά με τον κύριο Παπακώστα. Καλό απόγευμα, κύριε Παπακώστα, και βεβαίως χρόνια πολλά από τη Λευκάδα, ένωση των Επτανήσων με τη μητέρα Ελλάδα. Βεβαίως γιορτάζουμε εμείς σήμερα, έχουμε εορταστικό κλίμα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Το ξέρω, κύριε Κουνιάκη, το ξέρω, γιατί έχω μιλήσει αρκετές φορές για την ημέρα αυτή και που τη θεωρώ ιερή για τον τόπο μας. Και μετά από πάρα πολλά χρόνια και μετά από πολλές ενέργειες, σήμερα έχουμε ένα τέτοιο τεράστιο γεγονός, το οποίο επηρέασε την πολιτική ζωή της Ελλάδος.
0: Έχετε
1: ειδικά, πνευματικά, πολιτικά, πολιτιστικά, γιατί δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι τα Ιόνια νησιά δεν γνωρίζουν.

0: οδήγησε αλλά και ελέγχει ο Ερντογάν. Mm-hmm. Και βέβαια αυτό έγινε σαν αποτέλεσμα, σαν απάντηση στις ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης, τις οποίες θα τις αναφέρουμε σε λίγο. Το νομοσχέδιο αυτό δεν έχει ψηφιστεί.
1: Μάλιστα.
0: Το νομοσχέδιο θα προωθηθεί και η προσψήφιση και συζήτηση στην Τουρκική Βουλή μετά τον Μπαϊράμι. Mm-hmm. Μετά τις γιορτές αυτές 9 ημερών που έχουν οι μουσουλμάνοι. Και εκεί ακριβώς θα αποτελέσει ένα στοιχείο και θα δούμε ακριβώς όλες ανεξαιρέτως τις τροπολογίες που θα φέρουν, γιατί δεν είναι ένα θέμα πάρα πολύ απλό, είναι ένα θέμα πάρα πολύ σύνθετο, mm-hmm. γιατί αγγίζει στο σύνολο της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας σε σχέση με την Ελλάδα και σε σχέση με την περιοχή του Αιγαίου. Δηλαδή, όταν είπα προηγουμένως ότι αποτελεί απάντηση στην Ελλάδα, είναι γιατί μια σειρά από ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης έπαιξαν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και καθόρισαν εν πολλής όχι μόνο τα γεγονότα στην περιοχή, αλλά γενικότερα στον ευρωπαϊκό χώρο. Mm-hmm. Αποτέλεσμα είναι ότι μετά την πρώτη αποστολή στρατευμάτων με τον Κίμωνα αλλά και τα Ραφάλ στην Κύπρο, κινήθηκε αμέσως μετά η Γαλλία, κινήθηκε η Ιταλία, κινήθηκε η Ολλανδία, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι αποτέλεσε την απαρχή για να κινητοποιηθεί η ευρωπαϊκή διπλωματία και να πάρει πιο ουσιαστική θέση και ρόλο απέναντι σε ένα υπαρκτό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν δύο μέλη της, η Ελλάδα και η Κύπρος. Και αυτό βέβαια ήταν πάρα πολύ σημαντικό και μάλιστα εκεί μπορεί κάποιος να αναζητήσει και την απόφαση της Γαλλίας να στείλει το Σαρλ ντε Γκολ στον κόλπο, mm-hmm. Για να παίξει υποτίθεται ένα συγκεκριμένο ρόλο. Το ίδιο διάβαζα σήμερα ότι ναι. αναγνωρίζεται στην Ελλάδα, ότι έπαιξε δηλαδή πρωταγωνιστικό ρόλο και στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας με το σχέδιο Ασπίδες, το οποίο αντικειμενικό σκοπό είχε να προστατέψει τη διέλευση των πλοίων από και προς τα στενά. Είναι λοιπόν ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Η Ελλάδα έπαιξε ένα καθοριστικό ρόλο εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Και ταυτόχρονα όμως έχουμε ένα κυρίαρχο στοιχείο. Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε, για παράδειγμα, το γεγονός ότι έστειλε Patriot στην Κάρπαθο

0: σε 152 ελληνικά νησιά και βραχονησίδες.
1: Μάλιστα.
0: Θα μου πείτε ότι και τι θα τα κάνει τα νησιά αυτά. Δεν είναι ζήτημα ότι μπορεί αυτά να τα αξιοποιήσει. Γιατί ενδεχομένως ένας βράχος μέσα στη θάλασσα, μία βραχονησίδα, μπορεί να μην αποτελεί αντικείμενο οικονομικής διαχείρισης. Mm-hmm. Ωστόσο όμως αποτελεί τη βάση για να μπορεί να διεκδικήσει η Τουρκία την οικονομική διαχείριση mm-hmm. όπως επιθυμεί στο μισό Αιγαίο.
1: Κύριε Παπακώστα, συγγνώμη σας διακόπτω. Αυτό όμως δεν είναι ένα πάγιο αίτημα. Πάντα η Τουρκία το έθετε στην ατζέντα των διμερών επαφών, υποθέτω. Απλά τώρα θέλετε να πείτε ότι...
0: Είναι από το 1986.
1: Ωραία. Τώρα λοιπόν...
0: Είναι από το 1900.
1: Μπαίνει στη φάση να το υλοποιήσει αυτό, λέτε τώρα. Οπότε...
0: Κοιτάξτε να δείτε. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι ένα τέτοιο πράγμα μπαίνει σε κάποια φάση υλοποίησης. Γιατί η διεκδίκηση που μπορεί να έχει κάποιος δεν σημαίνει σε καμία απολύτως περίπτωση ότι θα αναλάβει και την κυριότητα του χώρου τον οποίο διεκδικεί.
1: Μάλιστα.
0: Ζήτημα είναι ότι προκαλεί πρόβλημα και αρχίζουν μια σειρά από διαπραγματεύσεις οι οποίες ενδεχομένως για την Τουρκία στο μέλλον να οδηγήσει σε εκείνο το οποίο μονίμως αποτελεί το αντικείμενο του ενδιαφέροντος και της πολιτικής της, δηλαδή η Ελλάδα να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με αντικειμενικό σκοπό να διευθετήσει τα θέματα τα οποία κατά την Τουρκία υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών.
1: Ωραία.
0: Εδώ για την Ελλάδα όμως τα θέματα είναι δύο. Mm-hmm. Είναι η ΑΟΣ και η διαχείριση των υδάτων. Δηλαδή μέχρι που έχει τη δυνατότητα να κινηθεί η κάθε χώρα. Και για την Ελλάδα τα πράγματα μπαίνουν σε μια διαφορετική διάσταση. Γιατί? Διότι πριν από δύο χρόνια κήρυξε την ΑΟΣ στα 12 μίλια, μάλλον τα εθνικά εδάφη, στα 12 μίλια. Η Τουρκία φοβάται ότι αν ένα τέτοιο πράγμα επιχειρηθεί, η επέκταση δηλαδή των χωρικών υδάτων, mm-hmm. αν ένα τέτοιο πράγμα επιχειρηθεί και στο Αιγαίο, θα δημιουργηθεί ένα μείζον πρόβλημα, το οποίο ουσιαστικά θα μετατρέπει την θάλασσα αυτή, τη θάλασσα των νησιών όπως θέλουν οι Τούρκοι να λένε και όπως την έχουν μεταφέρει ήδη στα σχολικά τους βιβλία. Καταλαβαίνετε, γιατί προσπαθούν να δημιουργήσουν μια κατάσταση η οποία δεν αφορά ενδεχομένως τώρα αλλά θα αφορά όλα τα μελλοντικά χρόνια για τα παιδιά τα οποία είναι τώρα στο δημοτικό και τα οποία θα μεγαλώσουν, θα γίνουν άντρες και θα παίξουν κυρίαρχο ρόλο στην πολιτική ζωή της Τουρκίας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι ένα στοιχείο πάρα πολύ βασικό. Τι σημαίνει όμως ένα τέτοιο πράγμα? Το πρώτιστο, επαναλαμβάνω και πάλι, είναι να μην επεκτείνει η Ελλάδα τα χωρικά της ύδατα στα 12 μίλια. Uh-huh. Δηλαδή την ενδιαφέρει ταυτόχρονα μέσα από αυτή τη διεκδίκηση να μπορέσει η Τουρκία να επεκτείνει τις οικονομικές της δραστηριότητες με τον τρόπο που κινήθηκε η Ελλάδα. Παραδείγματος χάρη, γνωρίζουμε ότι τα 12 μίλια η Ελλάδα για πολλούς και διαφόρους λόγους που είναι ευνόητοι δεν το προχώρησε αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Ναι.
0: Όμως το πέτυχε με ένα διαφορετικό τρόπο και κινήθηκε μέσα από μια ευρωπαϊκή διαδικασία. Δηλαδή τι? Προκειμένου να διασφαλίσει τον ενάλιο χώρο, αποφάσισε να κάνει θαλάσσια πάρκα. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι για ένα πολύ μεγάλο μέρος του θαλάσσιου χώρου του Αιγαίου η Ελλάδα έχει κηρύξει απαγόρευση αλιείας. Αυτό βέβαια εμπρότης σημαίνει προστασία του περιβάλλοντος και δυνατότητα στα ψάρια να αναπαραχθούν ώστε να αποτελέσουν στο μέλλον μετά από κάποια χρόνια να αποτελέσουν μια πηγή οικονομικής διαχείρισης, ένα πλούτο.
1: Ναι.
0: Αυτό η Τουρκία ενδιαφέρεται εμέσως να το επαναλάβει και ταυτόχρονα να εμποδίσει οποιαδήποτε ενέργεια της Ελλάδος

0: σε θέματα τα οποία αφορούν υποδομές. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή έχουμε οπτικές ίνες. Ναι. Οι οπτικές ίνες όμως, για να μπορέσουν να έρθουν στα νησιά, για παράδειγμα, ή για να μπορέσει να έρθει το ηλεκτρικό ρεύμα, ή για να μπορέσει σε κάποιες περιπτώσεις να γίνει μεταφορά ύδατος με υποθαλάσσιους σωλήνες,
1: ναι,
0: πρέπει οπωσδήποτε να ξεπεράσει τα 6 μίλια που έχουμε εμείς χώρο εθνικό, mm-hmm, και να περάσει σε ένα χώρο ο οποίος είναι διεθνής.
1: Ναι.
0: Εδώ ακριβώς το πράγμα είναι που η Τουρκία αρχίζει να έχει προβλήματα. Όπως έγινε παραδείγματος χάρη στην προσπάθεια που έγινε για να μπορέσει να δημιουργηθεί το καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος από την Ελλάδα στην Κύπρο και αντιστρόφως.
1: Ναι.
0: Ξέρετε, πιστεύω ότι αυτό έχει σταματήσει. Και μάλιστα γιατί, διότι προέκυψαν διπλωματικοί λόγοι οι οποίοι σχεδόν οδήγησαν τις δύο χώρες σε διπλωματική σύγκρουση. Ότι η Ελλάδα δηλαδή δεν έχει το δικαίωμα να επεκταθεί πέρα από τα μίλια που της αναλογούν για να μπορέσει να κάνει ένα έργο το οποίο είναι ευρωπαϊκό.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί τι φοβάται? Ότι στην περίπτωση κατά την οποία γίνει ένα τέτοιο έργο και γίνει μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος από Ισραήλ, Κύπρο και από Κύπρο, Ελλάδα και Ευρώπη, από εκείνη τη στιγμή το θέμα που υπάρχει δεν θα είναι ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία.
1: Σωστά.
0: Αλλά θα είναι ανάμεσα στην Ευρώπη και την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα το οποίο προσπαθεί με κάθε τρόπο να το αποτρέψει.
1: Ωραία. Μας λέτε λοιπόν τώρα τα δεδομένα. Πάμε στην ελληνική πλευρά. Εμείς πώς μπορούμε να αντικρούσουμε αυτό το οποίο επιδιώκει η Τουρκία, και να το θέσω και πάρα πολύ απλά. Όλο αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια πολεμική σύγκρουση αυτές τις δύο χώρες, όταν μερικές φορές θα συζητάμε, αλλά όταν μπούμε επιτάπητο στο θέμα. Μήπως δηλαδή η ένταση πάει στο κόκκινο, κύριε Παπακώστα?
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν υπάρχει ένα τέτοιο θέμα. Δεν υπάρχει ένα τέτοιο θέμα, γιατί βλέπετε ότι μπορεί οι Τούρκοι αναλυτές, τους οποίους καθημερινά βλέπουμε και βλέπουμε στα ελληνικά κανάλια καθημερινά, να έχουμε ανταποκρίσεις από την Τουρκία, όπου βάζουν τον κάθε άσχετο να μιλήσει και να πει τα ίδια όσα, που αν τα ακούσει ο απλός άνθρωπος θεωρεί ότι είμαστε ένα βήμα πριν από την πολεμική αναμέτρηση. Όχι, κύριε Κουνιάκη. Όπως σας έχω πει και άλλη φορά, το θέμα των συγκρούσεων ή της σύγκρουσης ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία είναι μακρινό και σε καμία απολύτως περίπτωση δεν θεωρώ ότι υπό τις παρούσες συνθήκες ένας πολιτικός με διορατικότητα και ικανότητα όπως είναι ο Ερντογάν θα οδηγούσε τη χώρα του σε μια τέτοιου είδους περιπέτεια. Και αυτό βέβαια γιατί, διότι από την πλευρά της Ελλάδος σε καμία απολύτως περίπτωση δεν θα εγείρονταν αξιώσεις οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις δύο χώρες σε ένοπλη σύγκρουση. Η Ελλάδα κάνει αυτό που είναι δυνατόν, παρά το γεγονός ότι κατά καιρούς ακούγονται διάφορα πράγματα τα οποία είναι να απορεί κανένας για τον τρόπο με τον οποίο σκέπτονται κάποιοι. Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Ξέρετε ότι πριν από 3 μέρες το ΚΙΣΕΑ πήρε απόφαση να μεταφέρει να μεταφέρει τους Patriot,
1: ναι,
0: από την Κάρπαθο αλλά και από το Δημότικο, για το γεγονός ότι πλέον ο κίνδυνος ο οποίος υπήρξε ιδιαίτερα για την Κύπρο αλλά ενδεχομένως και για τη Βουλγαρία, γιατί το Δημότικο μπήκαν οι Patriot για ένα βασικό λόγο, για να προστατέψουν από δύο πλευρές όχι μοναχά τη Βουλγαρία αλλά και την Τουρκία, η οποία στερείται αντιπυραυλικής ασπίδας,
1: ναι,
0: η οποία θα της επέτρεπε να αντιμετωπίσει ένα πυραυλικό σύστημα το οποίο θα έρχονταν από την Περσία, παραδείγματος χάρη, από το Ιράν. Πάρα πολλοί λοιπόν βρέθηκαν μεταξύ πολλών πολιτικών, ας πούμε, της Ελλάδος, οι οποίοι στο πλαίσιο μιας αντιπολιτευτικής πολιτικής όρισαν ότι η Τουρκία καθόρισε τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε η Ελλάδα ή η ενεργή Ελλάδα. Γιατί μετέφερε τους Patriot και ταυτόχρονα ανακάλεσε τον Κίμωνα από την Κύπρο. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι όταν υπάρχει μια κυβέρνηση και υπάρχει ένα κεντρικό συμβούλιο εθνικής άμυνας, όπως είναι το ΚΙΣΕΑ, ότι οι άνθρωποι αυτοί ή οι μηχανισμοί αυτοί έχουν τη δυνατότητα να διασφαλίζουν την ελληνική την ελληνική ύπαρξη ή το ελληνικό κράτος με τον τρόπο που εκείνοι κρίνουν. Είναι στρατιωτικοί, είναι πολιτικοί, είναι διπλωμάτες, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ευρύτητα πνεύματος και γνώσεις. Λοιπόν, κατηγόρησαν λοιπόν την ελληνική κυβέρνηση ότι δίστασε και μετά από τις πιέσεις των Τούρκων ανεκάλεσε. Η πραγματικότητα όμως είναι εντελώς διαφορετική. Και το βλέπουμε αυτό από τις αντιδράσεις των Τούρκων. Mm-hmm. Διότι στη θέση των Patriot στην Κάρπαθο μπήκαν δύο Mirage 5, τα οποία οι Τούρκοι τα χαρακτήρισαν επιθετικά όπλα εναντίον τους.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι βέβαια το οποίο, και όχι μόνο αυτό, αλλά και στην Κύπρο, και η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να ανακαλέσει με το καινούριο πλοίο τον Κίμωνα και να στείλει μια καινούρια φρεγάτα, την Ύδρα, η οποία είναι πλήρως εξοπλισμένη και έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε υποχρέωση. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή τα ζητήματα εθνικής άμυνας να γνωστοποιούνται και να κοινοποιούνται, διότι αυτά έχει τη δυνατότητα να τα ελέγξει το Κεντρικό Στρατιωτικό Συμβούλιο, η κυβέρνηση και ενδεχομένως η Κρατική Υπηρεσία Πληροφοριών. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η ελληνική κυβέρνηση κάνει τα μέτρα που πρέπει. Και το λέω αυτό το πράγμα γιατί δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσει την Τουρκία, διότι ξέρετε κύριε Κουνιάκη, υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Η Τουρκία επικαλείται συνεχώς το δίκαιο της θάλασσας. Ναι, αλλά ξέρετε ότι είναι μία από τις δύο χώρες στον κόσμο η οποία δεν έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας.
1: Μάλιστα.
0: Επομένως, αυτό το οποίο επικαλείται κατά καιρούς λέει ότι έχει τη δυνατότητα, γιατί λέει σύμφωνα με το δίκαιο αυτό, ότι έχει τη δυνατότητα μια παράκτιος χώρα να επεκταθεί σε μήκος 200 χιλιόμετρων, και δηλαδή σε βάθος, έτσι ώστε να προστατέψει τα συμφέροντα τα οποία ανήκουν στη χώρα. Μόνο σε περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν επικαλυπτόμενα συμφέροντα χωρών οι οποίες συνορεύουν, τότε αυτό το πράγμα θα λυθεί με διεθνή συμφωνία. Τι σημαίνει δηλαδή σε γενικές, ότι η Τουρκία δεν μπορεί σε καμία απολύτως περίπτωση να επικαλεστεί το δίκαιο της θάλασσας ή το διεθνές δίκαιο για το γεγονός ότι το έχει παραβιάσει η ίδια πάρα πολλές φορές.
1: Μάλιστα.
0: Και βέβαια σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ενέργεια η οποία θα έθετε τα ελληνικά συμφέροντα σε κίνδυνο. Δεν υπάρχει ένα τέτοιο θέμα.
1: Okay. Συνοψίζοντας κύριε Παπακώστα, γιατί πήγε 7 η ώρα να κλείσω εγώ διαφημίσεις, ένα συμπέρασμα που βγάζουμε.
0: Είδατε το πόσο γρήγορα περνάει ο χρόνος.
1: Είδατε πώς περνάει, είμαστε 25 λεπτά στον αέρα, αλλά
0: είναι το θέμα πάρα πολύ κρίσιμο.
1: το ξέρω και γι' αυτό και σας δίνω έτσι χρόνο, δεν σας διακόπτω.
0: Και κοιτάξτε, να σας πω και κάτι ακόμα και τελειώνω πάνω σε αυτό. Είδα στις σημειώσεις οποίες κράτησα ότι το νομοσχέδιο αυτό, το οποίο επαναλαμβάνω και πάλι, προωθεί το κόμμα του κυρίου Ερντογάν. Το ΑΚΕΠΕ δηλαδή εξουσιοδοτεί τον Ερντογάν πρώτα να διεκδικήσει δικαιώματα αλληλείας σε όλο το Αιγαίο. Ξέρετε βέβαια τι είδους προβλήματα αντιμετωπίζουν οι καθημερινά οι Έλληνες αλληλείς, καθώς βλέπουν οργανωμένα τεράστια τραστ στο χώρο του Αιγαίου να αλλιεύουν σε περιοχές οι οποίες είναι καθορισμένες ελληνικές.
1: Ναι.
0: Ένα λοιπόν αυτό το πράγμα. Να διεκδικήσει δικαιώματα αλληλείας και κυρίως σε περιοχές όπου μπήκαν τα θαλάσσια πάρκα. Το δεύτερο στο οποίο είναι να διεκδικήσουν το δικαίωμα εξόρυξης μεταλλευμάτων ή δικαίωμα γεωτρήσεων σε περιοχές όπου οι ίδιοι έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν πετρέλαιο, αφού υποτίθεται ότι κάποια στιγμή θα τους επιτραπεί να κάνουν έρευνες.
1: Ναι.
0: Και ακόμα να διεκδικήσουν αμφισβητούμενα εδάφη. Και σας είπα προηγουμένως ποια είναι τα αμφισβητούμενα εδάφη. Αυτά τα οποία καταγράφονται είναι 152, στην πράξη όμως είναι 600 τέτοια νησιά και βραχονησίδες, τα οποία βρίσκονται ανατολικά του 25ου παραλίλου, κάτι βέβαια το οποίο σημαίνει ότι εδώ δημιουργείται ένα μείζον πρόβλημα. Όμως δεν νομίζω ότι ένα τέτοιο πράγμα θα γίνει. Και σας λέω τελευταία ότι η χθεσινή συνάντηση ανάμεσα σε σύσκεψη που έγινε τηλεφωνικά μεταξύ του κυρίου Τραμπ και του κυρίου Ερντογάν ίσως εξομαλύνει την κατάσταση, γιατί και ο ίδιος καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα τα οποία ήδη έχουν διαμορφωθεί και στα οποία η Ελλάδα έχει μια κυρίαρχη θέση.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Κύριε Παπακώστα, την επόμενη εβδομάδα τα λέμε. Να είστε καλά, να έχετε ένα υπόρεχο υπόλοιπο ημέρας και χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό το να είμαι καλά είναι κάτι που το δέχομαι με πολύ μεγάλη χαρά.
1: Το λέμε από καρδιά.
0: Θα σας εξηγήσω λεπτομέρως.
1: Θα σας πάρω τηλέφωνο.
0: Να
1: είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.
0: Καλά.
1: Γεια χαρά.
0: Με πολύ χαρά. Γεια.
1: Λοιπόν, σε λίγο στο κανάλι μας στο YouTube όλη αυτή η συζήτηση. Πάμε λίγο να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, να επικαιροποιήσουμε λίγο το ραντεβού μας εδώ με το κατάστημα Vagenas Homeline, όπου εσείς αυτό το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να δημιουργείτε στιγμές χαλάρωσης και ξεγνιασίας με τα νέα σας κουφώματα. Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί τα όνειρά σας με λειτουργικά επίπλα και ντουλάπια κουζίνα, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου, όλα με επιστοποίηση σε και ISO. Στράτους Αγίου 12 στη Λευκάδα, τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Μαζί μας όμως είναι και το κατάστημα Κάτσεν Σκολετσιόνε για επώνυμη ανδρική ένδυση και υπόδηση μέσα από επώνυμες επιλογές Hilfiger, Versace, Polo, Τρουσάρντι, Μόντε Ναπολεόνε, Αρτίστη Ιταλιάνη, Διμποστόνια και Νιου Ζήλανδ. Ρούχα και υποδήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό αλλά και μοντέρνο και επιλεγμένες προτάσεις για το γαμπρό. Όλα αυτά στην κεντρική αγορά Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-23500, μότο μας άνδρα σε πρώτο πλάνο. Πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα μας οδηγεί στο δελτίο ειδήσεων των 7 και επιστρέφουμε με τον εκλεκτό μας καλεσμένο.
2: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
6: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
7: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
6: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
7: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-26191.
6: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
8: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
9: Ανάστασης ανακοίνωσαν σήμερα ότι 31 πλοία διέσχισαν το στενό του Ορμού στις τελευταίες 24 ώρες υπό το συντονισμό τους. Μεταξύ των πλοίων περιλαμβάνονταν πετρελαιοφόρα, πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και άλλα εμπορικά σκάφη, όπως ανέφερε το Ναυτικό των Φρουρών. Επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας στο 1,8% και πληθωρισμό που αναμένεται να αυξηθεί στο 3,7% προβλέπει για φέτος στην Ελλάδα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λόγω των επιπτώσεων από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της στήριξης της καθημερινότητας των πολιτών έστειλε από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός, ασκώντας παράλληλα κριτική στην αντιπολίτευση για τοξικότητα και ανέξοδες υποσχέσεις. Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία απέναντι στην ακρίβεια, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Απορρίπτει η κυβερνητική πλειοψηφία τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πιλιο Λιβανό και την Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπέλυσε βολές κατά της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για μια γαλάζια συμμορία που καταλήστεψε τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, ανέφερε ότι η στάση της κυβέρνησης είναι ο ορισμός της συγκάλυψης. Η συζήτηση αναμένεται να ολοκληρωθεί απόψε με μυστική ψηφοφορία. Στη Θεσσαλονίκη, από λεπτό σε λεπτό, αναμένεται να αρχίσει η εκδήλωση για την παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, το οποίο θα ονομάζεται Ανεξάρτητο Κίνημα Πολιτών. Στο σημείο έχει αρχίσει ήδη να μαζεύεται κόσμος. Σημαντικές εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας. Τουρκικό δικαστήριο στην Άγκυρα ακύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος του 2023 που ανέδειξε τον Οσγκούρ Οζέλ στην ηγεσία του κόμματος μετά τη νίκη του επί του μακροχρόνιου προέδρου Κεμάλ Κιλιντζάρογλου, ο οποίος αναλαμβάνει ξανά με δικαστική απόφαση την αρχηγία του κόμματος. Στη Ρωσία, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν η μηχανή μιας αμαξοστοιχίας χτυπήθηκε από ουκρανικό ντρόουν στην περιφέρεια Μπριάνσκ, ανακοίνωσε η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων. Τα τρία θύματα ήταν εργαζόμενοι της εταιρείας. Στο αεροδρόμιο του Ισραήλ βρίσκονται οι 19 Έλληνες που συνελήφθησαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις κατά τη διάρκεια αναχέτησης του στολίσκου για τη Γάζα. Θα επιστρέψουν στην Ελλάδα μέσω Κωνσταντινούπολης. Πρόκειται για 18 άτομα με ελληνικό διαβατήριο και έναν Έλληνα με βρετανικό διαβατήριο. Νωρίτερα, το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι όλοι οι ξένοι ακτιβιστές, περίπου 430 άτομα, απελάθηκαν. Σε μια θεαματική δικαστική ανατροπή, το εφετείο του Παρισιού έκρινε την Air France και την Airbus ένοχες για ανθρωποκτονία εξαμελίες για τη συντριβή της πτήσης Ρίο Παρίσι το 2009. Οι δύο εταιρείες που είχαν απαλλαγεί πρωτόδικα καταδικάστηκαν στην επιβολή προστίμων 225.000 ευρώ για το δυστύχημα που προκάλεσε το θάνατο 228 ανθρώπων. Σε πλήρη εξέλιξη νευρία επιχείρηση χνηλάτισης κρουσμάτων φυματίωσης στην κοινότητα Μυρσίνης του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλίνης, μετά τα μαζικά περιστατικά που εντοπίστηκαν σε Ηλία και Δυτική Αχαΐα και έχουν σημάνει συναγερμό στις υγειονομικές αρχές. Τα πρώτα τεστ από τη δομή φιλοξενίας καταδεικνύουν το εύρος της επιχείρησης. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 169 τεστ μαντού, έχουν βγει 77 αποτελέσματα, εκ των οποίων τα 25 θετικά. Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, τα θετικά αποτελέσματα δεν σημαίνουν απαραίτητα ενεργό νόσο, αλλά καταγράφουν επαφή με το μικρόβιο της φυματίωσης. Η επιχείρηση, η χνηλάτιση συνεχίζεται. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
10: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος. Από το μεσημέρι όμως θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι μεταβλητοί, 2 με 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο επίσης από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, άστατο στενό καιρό στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. καταιγίδες, κυρίως στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 25 και τοπικά έως 26 βαθμούς. Το Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με απογευματινή αστάθεια στα Ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Τέλος την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρειοι τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
11: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Πλακάκια αλφα διαλογής από 7,5 ευρώ το τετραγωνικό.
12: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει στον Πρίσμα 91,6. Απογευματινή ενημέρωση σήμερα, 21η ημέρα του Μάη. Χρόνια πολλά σε όλους. Γιορτάζει ο Κωνσταντίνος και η Ελένη. Εμείς εδώ είμαστε για να κάνουμε την καθιερωμένη μας εκπομπή. Έτσι, νιώθουμε ότι γιορτάζουμε σήμερα. Πάμε να γυρίσουμε σελίδα στην απογευματινή ενημέρωση. Ξέρετε πάρα πολύ καλά πως μας αρέσει εδώ να ανοίγουμε συζητήσεις πολιτικού ενδιαφέροντος με ανθρώπους που το επίκεντρο είναι βεβαίως πάντα το Δημοτικό Συμβούλιο. Θα ανοίξουμε ένα κύκλο συζήτησης με αφορμή βεβαίως και την έντονη παρουσία του κύριου Γαζή. Ο κύριος Γαζής είναι Δημοτικός Συμβούλιος Παράταξης Σύγχρονη Λευκάδα και μάλιστα ο ίδιος έχει ξεχωρίσει διότι δείχνει πως πάντα είναι καλά ενημερωμένος, είναι γνώστης των θεμάτων και πολλές φορές δεν διστάζει να υπερασπιστεί με σθένο όταν νιώθει πως δεν παίρνει τις απαντήσεις από την Δημοτική Αρχή. Πολλές φορές και ο Δήμαρχος, ο κ. Βεργίνης, έχει εκφράσει την εκτίμηση στο πρόσωπό του. Παρ' όλα αυτά, ο κ. Γαζής, όταν θέλει να είναι αιχμηρός και επικριτικός στην Δημοτική Αρχή, θα το πράξει. Πάμε να δούμε λίγο όμως ποιο είναι το πρόσημο, να συζητήσουμε και τα προβλήματα στην Δημοτική Ενότητα Ελωμένου και γενικότερα τις προκλήσεις μιας καλοκαιρινής περιόδου με έναν άνθρωπο που είναι ενεργό μέλος και της τοπικής οικονομίας, για να κάνουμε έτσι μια συζήτηση πολύ παραγωγική. Κύριε Γαζή, μισό λεπτάκι λίγο να γυρίσω την επιστροφή μου, παρακαλώ πάρα πολύ, για να μην ακούω τον εαυτό μου. Πάντα το ξεχνάω να το κάνω αυτό. Είναι μια τυπική διαδικασία εδώ που κάνουμε ραδιοφωνικά. Μην δίνετε σημασία. Και τώρα νομίζω πως είμαστε έτοιμοι για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Λοιπόν, καλό απόγευμα κύριε Γαζή. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλό απόγευμα, Παναγιώτη, να ακούς?
0: Μια χαρά, μια χαρά. Εσύ όλα καλά?
1: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε εσάς, στους ακροατές σας. Χρόνια πολλά σε όλες τις εορτάζουσες και σε όλους τους εορτάζοντες.
0: Βεβαίως.
1: Μια χαρά είμαι εγώ. Πρέπει να πούμε ότι σήμερα στα Επτάνησα γιορτάζουμε επίσης την ένωσή μας με τη μητέρα Ελλάδα, με την οποία, ας το πω εγώ, για μένα με στεναχωρεί λίγο το ότι μόνο στην Λευκάδα δεν τιμάται όπως πρέπει αυτή η μέρα.
0: Σωστά. Και μάλιστα τώρα μόλις με ενημέρωσαν, τώρα επειδή λίγο θα μιλάμε στον ενικό ή στον πληθυντικό, πώς θέλεις, για να, εγώ θέλω να μιλάμε στον πληθυντικό για το ραδιοφωνικό.
1: Όπως θέλετε, ναι.
0: Λοιπόν, θα μιλάμε στον πληθυντικό για το ραδιοφωνικό, παρόλο που είσαι νέο παιδί, αλλά πρέπει να κρατήσω εγώ το ραδιοφωνικό κώδικα. Κύριε Γαζή, όπως μου στέλνουν τώρα εδώ, σύμφωνα με το ΦΕΚ, η αργία είναι μόνο στην Κέρκυρα. Αργία έχει μόνο η Κέρκυρα. Τα υπόλοιπα νησιά δεν υπάρχει αργία. Και θα συνυπογράψω αυτό το οποίο λέτε, ότι δεν τη νιώθουμε τη γιορτή στη Λευκάδα, η αλήθεια είναι, πέρα από αυτή την εκδήλωση το πρωί και την θρησκευτική τελετή.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Εγώ πρώτη φορά το αισθάνθηκα τόσα χρόνια στη Λευκάδα, πριν 2 χρόνια που επισκέφθηκα τον κύριο Καλό, το κάστρο, να το πω έτσι, μαζί με τη λειτουργία που έγινε εκεί και την ύψωση της σημαίας.
0: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα γίνουν διαφορετικά και ότι θα πρέπει και το μήνυμα της Ένωσης να είναι επίκαιρο οπότε. Πάμε τώρα να γυρίσουμε, κύριε Γαζή, να πάμε στα δικά μας, πάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ή πάντα σε κάθε συνεδρία, όταν δίνετε το παρόν, κάνετε ερωτήσεις. Και κάνετε ερωτήσεις και επιμένετε πολλές φορές και για τον Ιδρύ. Λογικό είναι, γιατί είναι και, ας το πούμε, και εκλογική σας περιφέρεια για να καταλάβει ο κόσμος. Θέλω λίγο να μου πείτε, επειδή είστε ένας νέος άνθρωπος στην αυτοδιοίκηση, που νομίζω ότι έχετε και μέλλον μπροστά σας. Τι έχετε αποκομίσει αυτά τα 2,5 χρόνια που είστε ενεργό μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου? Πολλές φορές κάνετε κάποια ερωτήματα, νιώθετε ότι δεν παίρνετε απαντήσεις. Σε τι σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, εκτιμάτε, κύριε Γαζή?
1: Κύριε Κουνιάκη, θα σας πω ότι τώρα μισή θητεία και βλέπουμε ότι δεν παίρνουμε απαντήσεις. Ας το πω για μένα καλύτερα, σχεδόν σε τίποτα.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι δεν έχει νόημα πλέον να ρωτάω κάτι. Και το βλέπετε ότι αυτό έπραξε και η παράταξη και οι άλλες παράταξεις, ναι, η παράταξη της αντιπολίτευσης στην προηγούμενη λογοδοσία, στην οποία δεν καταθέσαμε ερωτήσεις.
0: Ναι.
1: Πλέον βλέπουμε, είδαμε και στο τελευταίο συμβούλιο, στο οποίο δεν ήμουν παρόν, όλα τα μέλη της παράταξης ήταν εκεί έτοιμα με προτάσεις να προτείνουν τη λύση έτσι ώστε να προχωρήσει ο Δήμος μπροστά.
0: Ναι.
1: Οι ερωτήσεις που κάναμε τόσο καιρό βλέπουμε ότι δεν εισακούγονται. Τώρα για αυτό που λέτε για μένα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ όταν ζήτησα την ψήφο των συνδημοτών μας, τη ζήτησα γιατί έβλεπα ότι υπήρχε μια καλή ομάδα η οποία έφερνε το ένα έργο μετά το άλλο, τη μία χρηματοδότηση μετά την άλλη. Και θεώρησα από μεριάς μου ότι με αυτή την ομάδα θα μπορούσαμε να αλλάξουμε αυτό τον τόπο.
0: Ναι.
1: Προς το καλύτερο. Και όχι απλά να εκλεγώ και να λέω ότι είμαι δημοτικός σύμβουλος. Θεωρώ ότι τόσο εγώ όσο και τα άλλα μέλη της παράταξής μας τιμάμε την ψήφο τους σε όποια θέση και αν καθόμαστε.
0: Μένω σε αυτό. Θέλω λίγο και βεβαίως αντιλαμβάνομαι πως όταν είσαι στην αντιπολίτευση κάνετε και ερωτήσεις που αφορούν την καθημερινότητα, πολλές φορές επαναλαμβανόμενες. Παρακολουθώ ότι το τελευταίο διάστημα, κύριε Γαζή, μένετε για το δρόμο του Ιδρυού, μιλάτε για το σχέδιο πόλης και για κάποια πράγματα τα οποία κολλησιεργούν. Θεωρείτε ότι μέσα από ένα δύσκολο περιβάλλον, γιατί ο Δήμος κατά τα ψέματα μπορεί να μην έχει και το προσωπικό, το πρόβλημα είναι η έλλειψη πολιτικής βούλησης? Δηλαδή νιώθετε ότι ο Δήμος δεν λειτουργεί ή κάποια πράγματα δεν γίνονται τόσο οργανωμένα όπως θα έπρεπε? Και για σας αυτή τη στιγμή ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις για τον Ιδρύ, για την τουριστική περίοδο που κάνατε πριν μερικές εβδομάδες κάποιες ερωτήσεις για το δρόμο συγκεκριμένα και φτάσαμε στην τουριστική περίοδο? Ποιες είναι οι προκλήσεις και τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουμε αυτό το καλοκαίρι?
1: Κοιτάξτε, αυτό που λέτε, τις ερωτήσεις που επιμένω για το σχέδιο και για το δρόμο, τώρα ο δρόμος δεν τίθεται θέμα, ας το πούμε έτσι, γραφειοκρατίας ή εμποδίων. Είναι κάποιοι ιδιώτες οι οποίοι βάζουν τα εμπόδια. Το θέμα δεν είναι, εμείς τα ξέρουμε στον ελωμένο αυτά τα εμπόδια. Το θέμα είναι και ο κύριος Δήμαρχος να μας πει τι έχει κάνει από μεριάς του, αν έχει κάνει επαφές, τι του είπανε, αν θα ξεμπλοκάρει το έργο και αν θα προχωρήσει. Είναι ένα έργο το οποίο το χρειαζόμαστε. Ο κύριος Καλός το υποσχέθηκε, το έπραξε, το μελέτησε, το χρηματοδότησε και προχωράει. Προχώρησε βασικά μέχρι ένα σημείο. Από ό,τι έχουμε μάθει, ο εργολάβος θέλει να λύσει τη σύμβαση, γιατί βλέπει ότι δεν τον αφήνουν να προχωρήσει.
0: Μάλιστα.
1: Και η Δημοτική Αρχή τόσο καιρό, από μεριάς της, για εμένα, δεν κάνει τίποτα. Ο κύριος Δήμαρχος, είδατε στο τελευταίο συμβούλιο, μου είπε ότι εγώ δεν κάνω κάτι. Αποδεικώ εγώ και δεν κάνω κάτι. Εντάξει. Τώρα, αυτό που λέτε για τον Ιδρύ. Τον Ιδρύ έχει πάρα πολλά προβλήματα. Δεν θα μιλήσω για την καθαριότητα, η οποία είναι ίδια σε όλη τη Λευκάδα.
0: Ναι.
1: Σε όλη τη Λευκάδα η καθαριότητα είναι ίδια. Βλέπετε ότι είναι η τρίτη χρονιά της Δημοτικής Αρχής. Δεν είναι η πρώτη να πεις ότι εντάξει, δεν ξέρανε ή κάναν κάποιο λάθος. Που η διαδικασία για το έκτακτο προσωπικό έγινε πριν 2 μήνες και θα έρθουν μετά από 2 μήνες. Αυτή τη στιγμή έπρεπε να έχουν έρθει ήδη και να έχει μπει σε μια σειρά καθαριότητα σε ο Δήμος όλος, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολο το καλοκαίρι, να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για να μας ξανάρθουν οι επισκέπτες. Τώρα στο τέλος θα τρέξουμε για λίγο και ό,τι αποτέλεσμα αυτό φέρει. Και θα ξέρουμε μετά να κάθονται. Τώρα για τον Ιδρύ που λέτε. Τον Ιδρύ έχει ένα μεγάλο πρόβλημα σαν τουριστικό μέρος, ας πούμε με τον κεντρικό πεζόδρομο.
0: Ναι.
1: Στέκεται πίσω σε κάτι γραφειοκρατικά προβλήματα, τα οποία από ό,τι βλέπουμε δεν υπάρχει η βούληση από το Δήμο να κάνει κάτι. Και τι εννοώ να κάνει κάτι? Ξέρουμε ότι δεν μπορεί να πεζοδρομηθεί. Για εμένα μεγάλο λάθος και το μεγαλύτερο το έχουμε εμείς οι ντόπιοι. Δηλαδή αυτό το πράγμα δίνει στον κόσμο. Ενώ στον κόσμο που έχετε, στους επισκέπτες και σε εμάς. Δηλαδή εμείς πρέπει πρώτα να το σεβαστούμε. Αλλά αφού δεν το σεβόμαστε εμείς, βλέπουμε έναν Δήμο απών. Τι μπορούσε να κάνει ο Δήμος? Πήρε 3 νέους δημοτικούς αστυνόμους.
0: Ναι.
1: Μπορούσε να στείλει, να έχουν μια παρουσία εκεί. Ξέρουμε ότι δεν μπορεί να γράψουν. Η μια παρουσία εκεί όμως κάτι θα έλεγε και θα αστυνόμευαν και τον παραλιακό δρόμο, ο οποίος είναι αν όλο το χειμώνα υποκατασκευή και έμεινε αυτή η ψηλή άμμος που βάζουν στον κυβόλυθο, δεν ήρθε κανείς να τη σκουπίσει, είναι βρώμικος και δεν αστυνομεύεται. Παντού παρκαρισμένα αυτοκίνητα, γιατί εκεί βγήκαν τα κολονάκια που υπήρχαν και αυτή τη στιγμή είναι γεμάτο αυτοκίνητα. Η δημοτική αστυνομία εκεί μπορεί να παρέμβει. Τώρα, για αυτόν τον δρόμο, σε μια συζήτηση που είχαμε τον πρόεδρο του Ιδρύου, του Ιδρύου Γη, έλεγε ότι θα πεζοδρομηθεί αυτές τις ημέρες. Και έλεγα εγώ τώρα, ρε Γιάννη, μήπως δεν ξέρεις τι και πώς. Και λέω ότι θα πεζοδρομηθεί, μου είπαν. Ανακάλυψα στο χθεσινό λιμενικό ταμείο, γιατί δεν ήταν στα θέματα της ημερήσιας διάταξης να προτείνουμε την πεζοδρόμησή του. Μου αποκάλυψε ο κύριος Δήμαρχος ότι έστειλε έγγραφο ο ίδιος, χωρίς απόφαση του Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου.
0: Για την πεζοδρόμηση μιλάτε τώρα.
1: Για την πεζοδρόμηση. Mm-hmm. Είναι μια απόφαση που παίρνει το σώμα, τη στέλνει στο λιμεναρχείο και το λιμεναρχείο την προωθεί να πάρει ΦΕΚ έτσι ώστε να πεζοδρομείται κάποιες ώρες. Mm-hmm. Το καλοκαίρι είναι όπως τη Σικελιανού και όπως γίνεται και στην Νικιάνα. Εμείς για τον Ιδρύο φέτος δεν πήραμε καμία απόφαση, την πήρε μόνο αυτό ο Δήμαρχος, δεν ξέρω καν τι ζήτησα. Βέβαια έχει πάρει ΦΕΚ η απόφαση αυτή. Οπότε αυτή τη στιγμή είναι πεζόδρομος, αλλά δεν αστυνομείται. Που μπορεί να τον αστυνομεύσει και η δημοτική αστυνομία. Το λιμεναρχείο ξέρουμε διαχρονικά τώρα ότι και στον Ιδρύ και στη Λευκάδα είναι υποστελεχωμένο. Δεν μπορούν οι άνθρωποι. Όπως όσοι και να τους το πείσουν, λένε δεν μπορώ, δεν έχω, είμαι ένα άτομο.
0: Ναι. Βέβαια τώρα σε αυτό θέλω λίγο να μείνω και στην ατομική ευθύνη με την έννοια για την κατάσταση των σκουπιδιών. Των απορριμμάτων είχε μιλήσει και ο πρόεδρος ο κ. Καβαδάς σε ένα προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο και είχε πει ότι δεν φταίει μόνο ο Δήμος, διότι γίνονται τώρα οι ανακαινήσεις, ενοικιαζόμενα δωμάτια, δεν μπαίνει κανείς οικοδομικό κάδο. Οπότε λοιπόν δημιουργούνται και επιτόπιες χωματερές και πολλές φορές και για τη λειτουργία, επειδή έχω κάποια μηνύματα εδώ τώρα του πεζόδρομου στον Ιδρύ. Ξέρετε, επειδή γνωριζόμαστε λίγο μεταξύ μας, κάποιους, ότι ο καθένας θέλει να βολεύεται και η επιχείρησή του στο να λειτουργήσει και να αποδοθεί όπως πρέπει, για παράδειγμα. Προς χρήση στους πολίτες. Γιατί η εικόνα αυτή κάθε καλοκαίρι την αντιμετωπίζουμε όλοι και πόσο περιγυαλιμένο. Εντάξει. Είναι πεζόδρομος εισαγωγικά, κύριε Γαζή. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, είναι εισαγωγικά. Το ξέρω. Το λέω πρώτος ότι το είπα και εγώ, κύριε Φινιάκη, ότι εμείς οι ίδιοι δεν το σεβόμαστε. Μπορούσαμε να σεβαστούμε τη λέξη από μόνη της και να μην χρειαζόμαστε κανέναν να πάρει
0: από
1: καμία.
0: Από εκεί και πέρα λέτε ότι χρειάζεται και μια υποπτία όμως. Να υπάρχει και κάποιος, να μην είναι ξέφραγο αμπέλι. Αντιλαμβάνομαι τι λέτε.
1: Ακριβώς. Από τη στιγμή που εμείς δεν μπορούμε ήδη να το κάνουμε, εκεί είναι που πρέπει να έρθει ο Δήμος, μπροστάρης, και να αρχίσει να επιβάλλει, όχι προστήματα που δεν μπορεί, να επιβάλλει κάπως να μας μιλήσει, να μας μαζέψει, να μας πει ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι προς όφελό σας, καταλάβετε το, προχωρήστε, εμείς αυτό θα κάναμε.
0: Μάλιστα.
1: Και θα είχαμε παρουσία της Δημοτικής Αστυνομίας.
0: Μάλιστα. Οπότε λοιπόν υποθέτω ότι ένα καλοκαίρι πάλι θα είναι δύσκολο αναφορικά και με το πρόβλημα με τα πάρκινγκ που υπάρχει και με το οδικό δίκτυο που και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μας προβληματίζει ιδιαίτερα όταν η Λευκάδα πολλαπλασιάζει τον τουρισμό της το καλοκαίρι. Με την υδροδότηση θα υπάρχει πρόβλημα φέτος? Τι σας λένε οι πολίτες, κύριε Γαζή, γενικότερα? Δηλαδή ποια είναι η εκτίμηση για τη φετινή τουριστική περίοδο?
1: Κύριε Κουνιάκη, στον Ιδρύ δεν έχουμε μεγάλα προβλήματα στην υδροδότηση. Mm-hmm. Μία φορά με τον κύριο Καλό είχε πέσει η πίεση. Όχι, δεν είχαμε νερό. Είχε πέσει η πίεση για 2 μέρες και όλοι ήμασταν στα κάγκελα.
0: Ναι.
1: Εύχομαι να συνεχίσει αυτό, γιατί οι γεωτρήσεις του Ελωμένου δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο. Καλό θα ήταν η Δημοτική Αρχή από πλευράς της να κάνει μια έρευνα, μια μελέτη και να μας πει πώς θα αντέχουν αυτά τα εργαλεία να δουλεύουν. Δεν εννοώ το μηχάνημα. Mm-hmm. Το μηχάνημα να σκαεί θα βάλουμε, αλλά δεν μας πειράζει. Εννοώ υδροφόρος ορίζοντας. Τι έχει ακόμα να μας δώσει, πόσο μπορούμε να κάνουμε χρήση. Γιατί στη Λευκάδα, για παράδειγμα, έχουμε μεγάλο πρόβλημα με το νερό και το βλέπετε καθημερινά. Όποτε και να περπατήσει τα στενά, ακούς μοτέρ να δουλεύουν.
0: Ναι.
1: Και να τραβάνε να γεμίσουν τις δεξαμενές και δεν ξέρω τι. Στον Ιδρύ δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα, ελπίζω να μην έχουμε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θα ήταν καλό και εμείς να δούμε πόσο μπορούμε ακόμα να κάνουμε αυτή τη σπατάλη, γιατί η σπατάλη γίνεται εκεί πέρα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα τώρα και τα μηνύματα φίλων για τη συζήτηση λίγο πριν για το πώς μπορεί να επιβληθεί η τάξη. Μου το γράφει εδώ και ο φίλος ο Νίκος. Μου λέει εδώ πέρα τώρα η Δέσποινα. Είμαστε ανίκανοι γενικότερα. Βλέπουμε φωτογραφίες από το διαδίκτυο πόσο ο καθένας παρκάρει άναρχα. Νομίζω ότι υπάρχει μια αίσθηση ασυδοσία στο νησί, κύριε Γαζή. Θέλω λίγο να φύγουμε. Θέλω λίγο να πάω σε μια κριτική που ασκήσατε στο Δήμαρχο για το. Στο πλαίσιο να υπάρξει ενημέρωση για το τουριστικό περίπτερο. Και είπατε ότι διοικεί μόνος του ο κύριος Βεργίνης και δεν ενημερώνει κανέναν, παρόλο που ο κύριος Βεργίνης έχει πει στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι θέλετε μπορείτε να ενημερωθείτε. Δώστε μου λίγο την εικόνα που έχετε στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Δηλαδή, εσείς δεν μπορείτε, για παράδειγμα, να πάρετε τα έγγραφα τα οποία θέλετε κάθε φορά για τη δική σας ενημέρωση, για να στοιχειοθετήσετε την ερώτησή σας. Και ποια είναι η άποψή σας για το θέμα του τουριστικού περιπτέρου, όπως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα και με τις απάτες παραλίες τώρα. Δηλαδή, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει και ποια είναι η στάση της Δημοτικής Αρχής. Φαντάζομαι έχει εκφραστεί από τον κύριο Καλό, απλά έτσι θέλω το σχόλιο σας.
1: Κύριε Κουνιάκη, εχθές είχαμε λιμενικό ταμείο.
0: Ναι.
1: Προημερήσεις υπέβαλα ερώτηση για τον επόμενο μήνα που, ας το πούμε έτσι, δικαζόμαστε εμείς οι σύμβουλοι,
0: ναι,
1: και του Λιμενικού Ταμείου και του Δημοτικού Συμβουλίου, σωστέ, το ότι δεν προχωράμε την παραχώρηση. Αυτό το αίτημα που είχε υποβάλει η εταιρεία που το ζητάει. Η απάντηση που πήρα από τον κύριο Δήμαρχο είναι ότι δεν μπορώ να σε ενημερώσω αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπετε, σας είπα και για το δρόμο του Νιδρίου, ο κύριος Δήμαρχος έστειλε ένα έγγραφο μόνο στο λιμεναρχείο, που τόσο χρόνια ήταν παράδοση και θεσμοθετημένο να στέλνεται, να παίρνουμε απόφαση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Έστειλε μόνο αυτό ένα έγγραφο και έπραξε αυτό που νόμιζε ο ίδιος. Όταν λέω ότι το Λιμενικό Ταμείο διοικείται μόνο από τον κύριο Δήμαρχο, από τον πρόεδρό του, το πιστεύω. Εγώ δεν ενημερώνομαι από τον κύριο Δήμαρχο για τίποτα. Ό,τι μαθαίνω το ρωτάω και όταν ζητάω να μου δώσουν τα έγγραφα, για να, αυτό που, όπως είπατε κι εσείς,
0: να
1: είμαι πιο διαβασμένος και όλα αυτά και να ενημερωθώ, μου λέει πήγαινε να κάνεις έτσι το πρωτόκολλο και θα τα πάρεις.
0: Μάλιστα.
1: Που με έτσι το πρωτόκολλο μπορεί κάθε δημότης να τα πάρει.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν, αυτό που είπατε για το τουριστικό.
0: Ναι.
1: Η άποψη παράταξη μας είναι, εγώ θεωρώ ότι το 100% της Λευκάδας ζητάει κάτι να γίνει.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό θα είναι να παραχωρηθεί, θα είναι να γκρεμιστεί, θα είναι οτιδήποτε, το 100% της Λευκάδας ζητάει κάτι να γίνει. Δεν θέλει να μείνει έτσι. Θεωρώ όμως ότι η πλειοψηφία της Λευκάδας δεν θέλει να παραχωρηθεί.
0: Μάλιστα. Ωραία. Μένουμε λίγο.
1: Η άποψή μου είναι και εμένα στο να μην παραχωρηθεί.
0: Να μην παραχωρηθεί. Από εκεί και πέρα βεβαίως είναι μια διαγωνιστική διαδικασία. Υποθέτω πως ο Δήμαρχος έχει πει ότι όσο καθυστερούμε τόσο μπορεί να δημιουργούμε ένα νομικό αίρισμα στην εταιρεία, γιατί προφανώς από τη στιγμή που έχει τρέξει ένας διαγωνισμός η εταιρεία θα πρέπει να διεκδικήσει και αυτό το οποίο θέλει. Οπότε λοιπόν είναι ένα θέμα δύσκολο και στο οποίο μπλέκεστε κι εσείς, γιατί είστε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως αντιλαμβάνομαι.
1: Ναι.
0: Είναι μια μεγάλη πρόκληση. Και αυτή.
1: Η εταιρεία κάνει τη δουλειά της και εμείς τη δική μας.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Εμείς παίρνουμε την απόφαση, όποια και είναι αυτή, θέλουμε δεν θέλουμε. Mm-hmm. Αυτή κάνει τη δουλειά της. Το θέλει, το έχει. Ο δικηγόρος του Δήμου, ο κύριος Μασούρας,
0: ναι,
1: είπε ξεκάθαρα ότι μπορούμε να συνεχίσουμε και το ΣΤΕ λέει απλά στοιχειοθετήστε καλύτερα την, ναι, ακύρωση της παραχώρησης.
0: Μάλιστα. Θέλω τώρα λίγο, κύριε Γατζή, στο τελευταίο μέρος έτσι της συζήτησης που έχει ενδιαφέρον, θέλω λίγο, επειδή είστε ένας νέος άνθρωπος, θέλω να μου πείτε τι εικόνα αποκομίζεται από τη λειτουργία των θεσμών στη μικρή μας Λευκάδα. Δηλαδή, πιστεύετε πως ένας νέος άνθρωπος μπορεί να προσφέρει στον τόπο του? Γιατί αυτό το οποίο έχω αποκομίσει και εγώ συζητώντας με ανθρώπους που πολλές φορές μπήκαν στα κοινά, έφυγαν, είναι ότι, όπως μου λένε, έτσι όπως λειτουργεί το σύστημα, βάλτε το σε εισαγωγικά ή εκτός, είναι περιορισμένος ο τρόπος που θες να προσφέρεις. Μιλάμε τώρα στο Δήμο για τα αυτονόητα. Απεντάχτηκε όλη η αγροτική οδοποιία. Ο κύριος Καλός πολλές φορές αναφέρεται σε προσκλήσεις και για θέματα πολιτισμού που περνάνε. Και πολλές φορές αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί ένας Δήμος με τους αντιδημάρχους να λειτουργήσουν. Ποια είναι η άποψή σας? Νιώθετε ότι μπορεί κάποιος να προσφέρει στον τόπο του, όπως λειτουργεί αυτή τη στιγμή η αυτοδιοίκηση?
1: Κύριε Κουνιάκη, δεν πιστεύω ότι αυτό που ο θεσμός που υπάρχει στην Ελλάδα είναι αυτοδιοίκηση. Mm-hmm. Ξεκινάμε από εκεί. Είναι όλα μαζεμένα στην Αθήνα, ναι. Να το πω έτσι λαϊκά.
0: Ναι, στην κεντρική εκκλησία.
1: Ναι. Ναι, ακριβώς. Τώρα, αυτή τη στιγμή, εγώ όπως σας είπα και προηγουμένως, είδαμε η προηγούμενη δημοτική αρχή, ο κύριος Καλός, δηλαδή η Σύγχρονη Λευκάδα, με τις συνεργασίες του, για μένα είχαν αρχίσει και δρομολογούσαν και πήγαιναν το Δήμο όλο και προς το καλύτερο. Mm-hmm. Ερχόταν χρηματοδοτήσεις, δεν είχαν χρηματοδοτήσεις, υπέβαλαν προτάσεις παντού. Τώρα εντάξει, μπορεί να μην χρηματοδοτηθεί μία.
0: Δεν εκτιμήθηκε αυτό όμως, κύριε Γαζή, δεν εκτιμήθηκε όμως αυτό. Δηλαδή θέλω να πω ότι τιμωρήθηκε η παράταξη του κύριου Καλού.
1: Εντάξει. Δεν θα το πω τιμωρία. Mm-hmm. Μας τίμησε το 30% της Λευκάδας.
0: Ναι.
1: Περισσότερες ψήφους πήραμε. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος θέλει να ακούει τα πράγματα έτσι όπως τα θέλει αυτός. Mm-hmm. Γι' αυτό δεν τιμωρηθήκαμε εμείς, θεωρώ. Ψηφίστηκαν κάποιοι άλλοι. Γιατί τα πάνε πιο ωραία. Ο κόσμος δεν θέλει να ακούει την πραγματικότητα, κύριε Κουνιάκη. Θέλει να ακούει ωραία πράγματα.
0: Τώρα μεταξύ μας, κύριε Γαζή, επειδή είστε και νέος στην αυτοδιοίκηση, ο κόσμος έχει και το κριτήριο να επιλέξει έναν ικανό πολλές φορές, γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι μικρός ο κύκλος και ότι ψηφίζω το φίλο μου τον πάνω πολλές φορές, άσχετα αν είναι ικανός ή όχι, γιατί πολλές φορές συζητάμε ότι δεν έχει στελέχη ο δήμαρχος που έχει εκλεγεί με σχεδόν 50% και αυτή τη στιγμή έχει και όλες σχεδόν τις αντιδημαρχίες των τεχνικών έργων και τον κατηγορούμε ότι έχει τα πάντα υπερσυγκεντρωτικά. Από την άλλη, ψάχνουμε να δούμε πού είναι τα στελέχη του. Και αναρωτιόμαστε, αν δούμε δηλαδή για παράδειγμα το ψηφοδέλτιο, παντού όλα τα ψηφοδέλτια ήταν άξιοι άνθρωποι που δεν ψηφίστηκαν γιατί δεν είχαν κοινωνικές σχέσεις, PR, πώς θέλετε να το πούμε τώρα. Υπάρχει αυτό σε ένα μικρό τόπο. Δεν ψηφίζουμε με βάση την αξιοκρατία πάντα, έτσι δεν είναι? Με εξαιρέσεις. Με εξαιρέσεις.
1: Σίγουρα υπάρχει αυτό σε ένα μικρό τόπο σαν τη Λευκάδα. Αυτό που λέτε, αν ο κόσμος μπορεί να επιλέξει τον πιο άξιο, θεωρώ ότι ο κόσμος μπορεί να επιλέξει τον πιο άξιο, απλά κάποιες φορές δεν τον συμφέρει.
0: Ναι. Ωραίο αυτό που λέτε. Είναι ωραίο. Είναι
1: μεγάλη ωραίο. Μερίδα του κόσμου ψήφισε καθαρά για άλλους σκοπούς και όχι το ποιος mm-hmm. είναι ο καλύτερος.
0: Ναι.
1: Το βλέπουμε όπου και να πάμε τώρα. Εγώ βλέπω άτομα τα οποία τους ζήτησα την ψήφο τους και μου είπανε όχι, δεν ψηφίζω Σύγχρονη Λευκάδα. Mm-hmm. Όλοι μου παραδέχονται ότι ο επικεφαλής μας είναι ο καλύτερος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Λευκάδα.
0: Μάλιστα. Ξέρετε, εγώ ξέρετε τι εκτιμώ σε εσάς και το λέω και δημόσια, το έχω πει και στην εκπομπή μου και χαίρομαι που σας έχω εδώ, γιατί παρόλο που θα ήθελα να έχω και από την πλειοψηφία που δεν έχουμε κάποια φωνή αυτή τη στιγμή, είστε ένας νέος άνθρωπος που μαθαίνετε αυτή τη στιγμή, υποθέτω στο σχολείο της αυτοδιοίκησης μαθαίνετε κάποια πράγματα γιατί είναι ένα σχολείο και νομίζω πως χτίζετε για ένα πολιτικό μέλλον, γιατί νομίζω ότι έχετε μέλλον. Επίσης θεωρώ πως ο κόσμος έχει εκτιμήσει τις παρεμβάσεις σας στο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι ακόμα και ένα παραγωγή που μπορούμε να κάνουμε, μπορούμε να σας παίξουμε εμείς, θα σας δημοσιεύσουν οι ιστοσελίδες, δείχνει έναν άνθρωπο που είναι ενημερωμένος και δεν πηγαίνει εκεί απλά για να κάθεται σιωπηλό σε μια συνεδρίαση και να μην έχουμε ακούσει τη φωνή του. Οπότε λοιπόν πιστεύω ότι ο κόσμος νιώθει πως είστε η φωνή του στο να διεκδικείτε πράγματα για τον τόπο του. Και αυτό σας το δίνει. Εγώ το εισπράττω και να σας πω πως το εισπράττω. Επειδή τώρα μιλάμε εδώ πέρα, επειδή είμαστε και ιδιωτική επιχείρηση εμείς, ανεβάζουμε και με βάση την αναγνωσιμότητα πάντα. Είστε ένας δημοτικός σύμβουλος που μας πουλάτε εμάς. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι παρεμβάσεις σας κάνουν κλικ με την έννοια το ότι πολλές φορές κάνετε ερωτήσεις εύστοχες και που μπορεί να προκαλούν και τον εκνευρισμό της Δημοτικής Αρχής. Σας το λέει ευγενικά ο κύριος Βεργίνης, που νιώθω ότι σας εκτιμά. Εκτιμά την προσπάθειά σας, γιατί είναι και καθηγητής, οπότε νομίζω ότι μπορεί και ψυχολογία. Δηλαδή νιώθω ότι σας εκτιμά. Γι' αυτό πολλές φορές όταν υψώνετε τους τόνους, ξέρετε, έτσι ευγενικά σας λέει ότι μην εκφράζεστε έτσι και όλα αυτά. Καταλαβαίνετε.
1: Κύριε Κουνιάκη, τώρα δεν ξέρω ο κύριος Δήμαρχος για ποιο λόγο τα λέει αυτά για μένα στην αρχή. Εγώ θεωρώ ότι τις πιο πολλές φορές θέλει να αποφύγει να μου δώσει απάντηση, ας πούμε, αλήθεια. Και με πειράζει λίγο παραπάνω αυτό που δεν με αντιμετωπίζει εισάξια, ας το πούμε έτσι, με άλλους συναδέλφους.
0: Το νιώθετε αυτό, το νιώθετε αυτό, κύριε Εργαζή?
1: Ναι, το νιώθω και με εκνευρίζει λίγο, αλλά συγκρατιέμαι, κάνω το μικρό που λέμε.
0: Δηλαδή νιώθετε μερικές φορές ότι απευθύνεται τύπου έχεις ακόμα πολλά να μάθεις, οπότε δεν θα σου απαντήσω, ναι, με την σοβαρότητα που
1: ακριβώς,
0: πρέπει. Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Και για όλα όσα λέτε, αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι είμαι στο σχολείο της σύγχρονης Λευκάδας με καθηγητές,
0: ναι,
1: Καλό και Λίγδα, και πιστεύω και εγώ ότι θα αποκτήσω κυρές βάσεις στο θέμα της αυτοδιοίκησης.
0: Κλείνοντας, νιώθετε ότι ο κόσμος, επειδή η Λευκάδα πάντα, έχουμε να δούμε πάρα πολλά χρόνια επανεκλογή ίδιου δημάρχου, νιώθετε ότι ο κόσμος θα εκτιμήσει την προσπάθεια που έκανε σύγχρονη Λευκάδα στις επόμενες εκλογές, κύριε Γαζή?
1: Θεωρώ αυτή τη στιγμή, όπου και να πάμε, είναι όλοι μαζί μας.
0: Ναι.
1: Τώρα τι θα γίνει στις εκλογές, κύριε Πινάκη, γιατί αυτά αλλάζουν όλα την τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
1: Παίζονται άλλα πράγματα.
0: Πάντα.
1: Τα στιγμή δεν ξέρετε καλύτερα από μένα.
0: Βεβαίωτα. Έτσι είναι. Όπως θα λέτε,
1: δεν ξέρω ακριβώς.
0: Όπως θα λέτε.
1: Μου αρέσει να είμαι και ευθύς και να μην κρύβομαι. Αυτή τη στιγμή είμαστε καλά.
0: Είμαστε καλά. Ωραία.
1: Απλά.
0: Κύριε Γαζή, εμείς θέλουμε, μιας που πήρατε το βάπτισμα του πυρός, θέλουμε να σας εντάξουμε στον κύκλο των καλεσμένων, όπου θέλουμε να σχολιάζουμε την επικαιρότητα, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι καλό και για την δημοκρατία, αλλά και για τον τόπο μας. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εδώ, να ακούμε όλες τις φωνές, και αυτές που είναι υπέρ της δημοτικής αρχής και αυτές που είναι κατά, γιατί ο κόσμος πρέπει να είναι σωστά ενημερωμένος για να ξεχωρίζει πλέον τον ικανό από αυτόν που συμπαθεί. Είναι άλλο να σας συμπαθώ και είναι άλλο να θεωρώ ότι κάποιος έχει μια ικανότητα να ασκήσει διοίκηση. Και αυτό φαίνεται από πάρα πολλά χαρακτηριστικά. Δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Θέλω να σας δώσω το χρόνο να τοποθετηθείτε και να σας αποδεσμεύσω.
1: Εγώ σας έχω αφήσει αναπάντητο, ναι, τα προβλήματα του ελωμένου. Βέβαια είναι, ναι, όλη τη λεπτά αυτά τα προβλήματα.
0: Πείτε μου παρακαλώ.
1: Πήγαμε αλλού την κουβέντα μετά και τα άφησα, ας πούμε.
0: Έχετε δίκιο.
1: Που έχουμε σοβαρό πρόβλημα με το τουριστικό καταφύγιο, το οποίο το καταφύγιο τουριστικών σταθμών, το οποίο είναι κλειστό 2,5 χρόνια τώρα.
0: Μετά τα εγγένεια, ναι.
1: Από τα εγγένεια είναι ένα χρόνο, 1,5. Από την ώρα που παραλήφθη. Είναι κλειστό 2,5 χρόνια. Βέβαια, πάλι αργήσαμε να το παραλάβουμε. Η Δημοτική Αρχή δεν ήταν έτοιμη, και ας έλεγε ότι ήταν έτοιμη. Νομίζουν ότι με τις γνωριμίες στα Υπουργεία ότι όλα προχωράνε. Εκεί φάνηκε κιόλας πως δεν γνώριζαν το τι γίνεται στο Υπουργείο Ναυτιλίας, το οποίο εγώ το έχω επισκεφτεί πολλές φορές για προσωπικές δουλειές και ξέρω το πως λειτουργεί το Υπουργείο Ναυτιλίας. Οπότε γι' αυτό και εμείς ρωτάγαμε συνέχεια, γιατί ξέραμε ότι δεν πρόκειται. Ευελπιστώ ότι κάποια στιγμή θα διδοτηθεί φέτος. Γιατί, κύριε Κουνιάκη, με λυπεί το γεγονός ότι ένα μέρος το οποίο ήταν γεμάτο κότερα αυτή τη στιγμή, πραγματικά δεν βλέπουμε κατάρτιση στον Ιδρύ. Δεν βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Δεν το λέω για πλάκα. Στα συμβούλια. Και πέρα από αυτό, επειδή θέλω να πω και κάτι άλλο, γιατί και αυτό όλοι λένε ότι μόνο τουρισμός. Και πρωτογενή τομέα. Κύριε Πενίκη, δεν υπάρχει πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα. Λίγα μέρη είναι αυτά που το κρατάνε, με πολύ αγώνα των ιδίων που τα κρατάνε, και παλεύουν και βιοπορίζονται οι άνθρωποι. Τώρα, θες να πας να μαζέψεις ελιές, παντού έχει μοσχάρι και αγριογούρνα. Μας έλεγαν, από το πρώτο εξάμεινο θα τα έχουν πιάσει όλα, ξέρουν τους νόμους, ξέρουν τους προέδρους, ξέρουν τους υπουργούς, ξέρουν τα πάντα. Δεν έχουν πιάσει ούτε ένα.
0: Ναι.
1: Μετά θέλανε να αλλάξει, δεν τους βόλευε, επειδή ξέρανε τους νόμους, δεν τους βόλευε ο νόμος, και θέλανε παρέμβαση από τον υφυπουργό για να τον αλλάξει το νόμο. Και αυτή τη στιγμή ο υφυπουργός είναι Λευκαδίτης.
0: Ναι.
1: Εγώ περιμένω πραγματικά να δω τον χειμώνα που θα μας έρθει, ποιες ενέργειες θα είναι της Δημοτικής Αρχής για αυτό το θέμα. Δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Εγώ, δεν ξέρω αν με έχετε φίλο στο Facebook, τα ανεβάζω συνέχεια τα μοσχάρια. Τα βλέπω συνέχεια μπροστά μου.
0: Ναι. Μάστε. Είναι, μα ανεβάσαμε κι εμείς μια καταγγελία χθες, έτσι κι αλλιώς από τις τσουκαλάδες. Μου έρχονται κάθε μέρα email, αλλά ναι. Καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε.
1: Μιλάμε για ανάπτυξη τώρα. Για ανάπτυξη, ας πούμε, στη Λευκάδα. Αφήστε τον ιδέα. Τώρα, εχθές, στο λιμενικό ταμείο. Εχθές το έκτο, το έβδομο και το όγδοο θέμα.

0: ότι μετά από επανειλημμένες οχλήσεις μας, 2,5 χρόνια τώρα, δεν βλέπουμε πρόοδο.
1: Ναι.
0: Αυτό λέγανε στο αίτημά τους.
1: Μάλιστα.
0: Μετά από ένα τελευταίο να σου πω και μετά...
1: Παρακαλώ.
0: Να σου από τα λεπτά. Μετά από 3 χρόνια είδαμε που μιλάμε για καθαριότητα. Βλέπετε και το λιμάνι της Νικιάνας και αυτό χάλια.
1: Ναι.
0: Από καθαριότητα. Ο κύριος Καλός, όταν ήταν αυτός πρόεδρος, είχε δρομολογήσει να βάλει 2 υπόγειους κάτω. Δεν ξέρω πώς είχαν τώρα 49-50 ευρώ, τώρα έχουν κάπου εκεί 45-50. Είχε δρομολογήσει να μπουν 2 υπόγειοι κάτω. Και εμείς αξιοθετήκαμε χθες να ψηφίσουμε να μπουν. 3 χρόνια μετά. Γιατί, για να βάλουμε 2 υπόγειους κάτω, να κάνουμε μια λακκούβα και να τα βάλουμε μέσα. Και άρχισε να το κάνουμε.
1: Πιστεύετε ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έχει πολλές αρμοδιότητες και ο κύριος Βεργίνης πλέον και δεν προλαβαίνει να τα συντονίσει όλα? Γιατί είναι και στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, είναι και στο Δήμο, είναι και αντιδήμαρχος των Εθνικών Έργων, είναι και στην Πελοδομία, είναι σχεδόν παντού. Πού το αποδίδεται αυτό, δηλαδή είναι ανικανότητα, είναι έλλειψη προγραμματισμού, το αποδίδεται?
0: Το αποδίδω σε όλα όσα είπατε χθες στο Λιμενικό Ταμείο για να το ακούσω. Η κυρία Μαριέλ, γιατί με φώναξε να το ακούσω, δηλαδή λέει, κύριε Γαζή, να ακούσετε. Λέει, μπαίνουμε στο γραφείο του Δημάρχου, παίρνουμε εντολές για το τι θα κάνουμε και λέει, με το που βγαίνουμε από το γραφείο, οι διαμαγείες, λέει, χάνονται. Εγώ πιστεύω, κύριε Κουνιάκη, ότι και ο Δήμαρχος δεν έχει, τον έχουν πάρει τα προβλήματα από κάτω, δεν ήξερε αυτά που έλεγε ότι ήξερε. Και δεν έχει συνεργάτες.
1: Ναι.
0: Βλέπω ότι από μεριάς τους δεν προσπαθούν. Δεν λέω εγώ ότι τα ξέρουν, γιατί εγώ δεν ξέρω τίποτα, να σου πω αλήθεια. Είπα, είμαι στο σχολείο της Τέχνης Λευκάς αυτή τη στιγμή. Αλλά βλέπω ότι δεν προσπαθούν. Οι συνεργάτες του κύριου Δημάρχου έχουν παραδοθεί για μένα.
1: Ναι. Το σημειώνω αυτό
0: και
1: που λέτε, κύριε Χαζή.
0: Πιο πολλές ευθύνες είναι εκεί.
1: Τα προβλήματα είναι εκεί, ναι. Μάλιστα. Μένουμε να δούμε πώς θα πάμε το καλοκαίρι, που είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση, με τον κόσμο να πιέζεται, η αλήθεια είναι. Ας ελπίζουμε βεβαίως ότι ο τουρισμός πάντα μας σώζει, αλλά δεν είναι και για πάντα, εγώ θεωρώ, όταν τον τραυματίζεις, γιατί θα έρθει ο κόσμος στη Λευκάδα. Το ζητούμενο είναι, θα ξανάρθει, έρχεται για μια φορά. Τι εικόνα δίνουμε?
0: Αν μπείτε σε όλα τα site, τα... που έχουν ξένοι, ας το πούμε, για τη Λευκάδα, στα πιο πολλά δεν λένε τα καλύτερα λόγια. Ενώ λένε ότι είναι τέλειο το νησί, έχει χαλάσει εκεί, γι' αυτό το λόγο. Βέβαια κάποιοι ήθελαν και, ας το πούμε έτσι, την παρθένα γη και όχι παντού σπίτια. Εντάξει, είναι και αυτό μια άποψη.
1: Ναι, τώρα βέβαια έχουμε φτάσει και στο άλλο άκρο, από την αλήθεια, κύριε Γαζή. Δηλαδή, εγώ στο Περιγιάλι που ζω, δεν υπάρχει πλέον ελεύθερη παραλία. Δηλαδή, μέρη που πήγαινα για μπάνιο, πλέον χτίζεται δίπλα στη θάλασσα. Το καταλαβαίνω, θα μου πείτε δικαίωμα κάποιου να το κάνει, αλλά δεν ξέρω αν αυτό το fast track, το νησί γίνεται υπερτουριστικό πλέον, ότι θα μας... Τέλος πάντων, εντάξει. Ο καθένας, ίσως είμαι και πιο μεγάλος εγώ και πιο ρομαντικός. Το βλέπω τα πράγματα πιο ρομαντικά, αλλά τέλος πάντων, ελεύθερη αγορά.
0: Εγώ έτσι τα βλέπω. Ρομαντικά τα βλέπω, αλλά εκεί είναι το πρόβλημα, το ότι δεν είναι αυτοδιοίκηση αυτό που έχουμε σήμερα.
1: Σωστά. Εγώ νιώθω ότι οι προκλήσεις και τα προβλήματα αυτά που είπατε μας έχουν καταπιεί και η τουριστική ανάπτυξη μας έχει προσπεράσει. Και έχω την εντύπωση ότι ο κόσμος αυτό που ακούει είναι ότι χάνονται χρηματοδοτήσεις. Γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Χάνονται χρηματοδοτήσεις και μένω και σε αυτό που είπε και χθες ο κ. Καλός στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έχει υποβάλει ούτε μια πρόταση για έργο η Δημοτική Αρχή. Οπότε τι παρακαταθήκη θα αφήσει στους επόμενους? Και αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Ναι. Μένει όλα αυτά να τα δούμε.
0: Ακριβώς. Θα δούμε τώρα στο προσεχή μέλλον.
1: Πώς πάει η σεζόν, γιατί δουλεύετε στη σεζόν? Έχουμε μπει για τα καλά, πώς ξεκινήσαμε καλά?
0: Να σας πω την αλήθεια μου, δεν έχω δουλέψει ακόμα.
1: Α, okay.
0: Γιατί είχαμε ένα μικρό περιστατικό στο σκάφος που έπρεπε κάποιος να φύγει και να πάω εγώ για μια εβδομάδα. Οπότε δούλεψα αυτή τη εβδομάδα, αλλά ήμουν εφεδρικός.
1: Η εκτίμησή σας πάντως, θα έχουμε κόσμο φέτος?
0: Είναι ένα σιωπηλός Μάιος. Εγώ ελπίζω, πάντα ελπίζω.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι καλό θα είναι το καλοκαίρι να είμαι ειλικρινής.
1: Άντε, με το καλό.
0: Βέβαια, βλέπουμε ότι, εντάξει, υπάρχουν πολλά τα προβλήματα στην γύρω περιοχή και

0: Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει όλος ο κόσμος να τα ξεπεράσει.
1: Σωστά.
0: Και να πάει, πάει διακοπές.
1: Έχετε δίκιο. Είναι και ανασφάλεια που υπάρχει. Ας ελπίσουμε βεβαίως ότι θα τα ξεπεράσουμε όλα. Έχουμε την οδική πρόσβαση που μας σώζει. Γιατί είναι και στο Θεό τα εισιτήρια και τα αεροπορικά και τα ακτοπλοϊκά. Οπότε κάποιοι θα έρθουν και στη Λευκάδα για αυτόν τον λόγο. Γιατί είναι πολύ κοντά.
0: Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Τα αεροπορικά εισιτήρια.
1: Ναι.
0: Το οποίο ο Δήμος πάλι αμέτωχος. Βλέπετε ότι το γειτονικό μας αεροδρόμιο, το αυτό που αυτό βασικά μας εξυπηρετεί και εμάς, για περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Το εισιτήριο, τα ναύλα είναι πολύ ακριβά.
1: Ναι.
0: Η Κερκύρα που το κατάλαβε νωρίς και ξεσηκώθηκε, πετάει Αγγλία η Κερκύρα, λες λιγότερα λεφτά από το ΤΕΛ.
1: Ναι.
0: Και δεν ξεσηκώθηκε ο Γιώργος και ο Παναγιώτης, με συγχωρείς και όλο για το.
1: Το όχι, εννοείται.
0: Ξεσηκώθηκαν οι Δήμοι, ξεσηκώθηκε η Περιφέρεια, ξεσηκώθηκαν όλοι. Οι ντόπιοι το ξεκίνησαν, αλλά βοήθησαν. Η ηγεσία του τόπου να τους βοηθήσει. Εμάς εδώ πέρα, οι καλύτεροι μας πελάτες, να το πω έτσι, που είναι από το Ηνωμένο Βασίλειο και από τις σκανδιναβικές χώρες, έχουν πολύ ακριβά ναύλα. Ενώ η Γερμανία πετάς σχεδόν τσάμπα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καζή, χαρά μας που τα είπαμε. Έτσι, για πρώτη φορά εδώ στον αέρα του Prisma 91,6. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση και βεβαίως θα λέμε πάλι σε ένα δεύτερο κύκλο συζήτησης. Καλό σας βράδυ, να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ και εγώ για το διάλογο τον οποίο κάναμε, για το βήμα που μου δώσατε. Να επικοινωνήσω και εγώ με συνδημότες μας και με εσάς. Εύχομαι κάθε καλύτερο σε εσάς και στο σταθμό σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και εννοείται, τώρα μέσα στο καλοκαίρι δεν νομίζω, μετά το καλοκαίρι, όποτε θέλετε, είμαι διαθέσιμο.
1: Εντάξει λοιπόν, θα το σημειώσω. Καλή σεζόν, κύριε Γαζή. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, ο Δημοτικός Σύμβουλος της Σύγχρονης Λευκάδας, ο κύριος Γιώργος Γαζής, στον Prisma 91,6. Αμέσως μετά η συζήτηση στο κανάλι μας στο YouTube, με κείμενο αύριο. Πότε πήγε παρά 10, πόσο γρήγορα τρέχει η εκπομπή και δεν την προλαβαίνουμε πολλές φορές. Λοιπόν, εδώ ήμασταν μαζί. Είναι η εκπομπή μάλλον είναι μια προσφορά της Erect Insurance. Η Erect Group είναι γνωστή για την ανάπτυξη και την κατασκευή ακινήτων. Κάνει το επόμενο βήμα και σας προσφέρει κάτι πιο σημαντικό, ασφάλεια. Η Erect Insurance, επίσημος συνεργάτης Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα, σας δίνει ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας με εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση και αξιόπιστη αποζημίωση. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια επιλογή, είναι η σιγουριά που χρειάζεστε στην καθημερινότητά σας. Επισκεφτείτε την Erect Insurance στη Λευκάδα, οδός Καραβέλα 2, καλέστε στο 26 45 023 010 ή μπείτε στο erect.gr και ζητήστε σήμερα τη δωρεάν προσφορά σας. Erect Insurance, προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για σας. Καλό βράδυ. Πρώτα Θεός, θα είμαστε αύριο εδώ στις 6 το απόγευμα. Να είστε καλά και να προσέχετε στο δρόμο. Καλή σας νύχτα.
2: Η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance. Επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου. Ασφάλεια σπιτιού. Ασφάλεια υγείας. Εξατομικευμένα προγράμματα. Άμεση εξυπηρέτηση. Αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη γηινής, Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη γηινής, Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
4: www.ktismabathandroom.gr. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
2: Yes. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 57. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
5: Η νέα εποχή έφτασε
6: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
5: Infonet Πληροφορική.
6: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
5: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
6: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
5: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
6: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
5: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
5: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
5: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
2: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
7: Άραξον.
1: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
7: Άραξον λέμε.
1: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
7: Δεν λέω άραξον, λέω άρα άξον. Αλλά δεν ακούς.
8: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
9: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
8: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
9: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
8: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
9: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41555.
8: Στον Λούρο Πρέβεζας.
9: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
8: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
9: Άρα, Άξον.
2: Για μια γιορτή ή μία επέτειο, για ένα τραπέζι φίλων ή κάτι επίσημο,
10: Με γλυκά ή αλμυρά εδέσματα. Κάθε δώρο έχει τον δικό του συμβολισμό που ταιριάζει με την περίσταση. Κάθε δώρο αποκτάει μια ξεχωριστή υπόσταση στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 2682-06800 και στο winepoints.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
11: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
12: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
11: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
12: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
13: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
14: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Άι Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
13: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
15: Υποδήματα STEP.
16: Μόδα.
15: Ποιότητα.
16: Επωνυμία.
15: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Σακύρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Damiani,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Base Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Τομάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και Σκουφά 24 στην Άρτα
0: και στο stepbrandshoes.gr.
2: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
3: Είναι εμπειρία.
2: Ο 13ος πράσινος ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικός μεγάλος χορηγός η D Marine Lefkas. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Λευκάδας. Ένας αγώνας για όλους.
4: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μελίνα Σαμαραδέλη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά και οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας έχουν ως εξής. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής σταθερότητας, της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της στήριξης της καθημερινότητας των πολιτών έστειλε από την Σπάρτη ο Πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης άσκησε παράλληλα δρυμία κριτική στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για τοξικότητα και ανέξοδες υποσχέσεις. Το κόμμα της παρουσιάζει αυτήν την ώρα σε εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη η Μαρία Καριστιανού, σηματοδοτώντας με αυτόν τον τρόπο την είσοδό της στην πολιτική σκηνή της χώρας. Μέχρι στιγμής έχουν λάβει το λόγο ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου. Το κόμμα θα λέγεται Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Στην τελική ευθεία οι προετοιμασίες για την παρουσίαση και του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Την προσεχή Τρίτη στις 8 ο πρώην Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τον τίτλο του κόμματος και θα παρουσιάσει την ιδρυτική του διακήρυξη. Όχι της κυβερνητικής πλειοψηφίας, τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ με τη συζήτηση στη Βουλή να διεξάγεται σε υψηλούς τόνους. Σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Αύριο η συζήτηση στη Βουλή για τη σύσταση ή όχι Εξεταστικής Επιτροπής. Στην Τουρκία, δικαστήριο καθαίρεσε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, ο Σγκιούρ Οζέλ. Την ηγεσία του αναλαμβάνει ξανά ο Κεμάλ Κιλιντσάρογλου. Την ανάγκη οικοδόμησης μιας λειτουργικής σχέσης με την Τουρκία επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στους Financial Times. Την ίδια ώρα η συζήτηση για τις γκρίζες ζώνες που θέλει να νομιμοποιήσει μέσω νομοσχεδίου η Τουρκία φούντωνε. Στον εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι 18 συλληφθέντες μετά τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για υποθέσεις ναρκωτικών, όπλων και παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνολικά φέρεται να εμπλέκονται 77 άτομα, με τις αρχές να εστιάζουν τις έρευνες σε τρεις οικογένειες στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου. Άλλο έχει προκαλέσει βίντεο που καταγράφει αναισθησιολόγος στο νοσοκομείο Αγίων Αναργύρων να ζητά φακελάκια από ασθενή που επρόκειτο να χειρουργηθεί. Την άμεση απομάκρυνση του γιατρού ζήτησε ο Υπουργός Υγείας. Στο αεροδρόμιο του Ισραήλ βρίσκονται 19 Έλληνες που συνελήφθησαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της αναχέτησης του στολίσκου για τη Γάζα. Θα επιστρέψουν στην Ελλάδα μέσω Κωνσταντινούπολης. Νωρίτερα, το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως όλοι οι ακτιβιστές απελάθηκαν. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ και του Ιράν για μια ειρηνευτική συμφωνία με την Τεχεράνη να έχει λάβει και να εξετάζει το αναθεωρημένο σχέδιο της Ουάσιγκτον. Επιβράδυνση της ελληνικής οικονομίας στο 1,8% και πληθωρισμό 3,7% προβλέπει για φέτος στη χώρα μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω των επιπτώσεων από την κρίση στη Μέση Ανατολή. Στην αθλητική επικαιρότητα, σε ρυθμούς Final Four κινείται η Αθήνα. Να κάνουμε το βήμα παραπάνω, ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζόκας στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου εν ώψη του αυριανού πρώτου ημιτελικού στις 6 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Φενέρ. Ρεάλ Βαλένθια, όλος ημιτελικός στις 9. Όσο για τον καιρό, βροχερό θα είναι το σκηνικό τις επόμενες ημέρες με την αστάθεια να εντείνεται. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, η επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα. Πριν δούμε αναλυτικά τα θέματα, να ρίξουμε μια ματιά και στους δρόμους, να δούμε που έχουμε προβλήματα αυτήν την ώρα. Έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στην κάθοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι και Ψυχικό και στα δύο ρεύματα της Βασιλίσσης Σοφίας, στη Λεωφόρο Βουλιαχμένη στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Μέτς μέχρι και Δάφνη και στην περιφερειακή Μητού στο ρεύμα προς Ηλιούπολη αναδιαστήματα. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την πολιτική επικαιρότητα και το πολιτικό σκηνικό της χώρας, το οποίο βρίσκεται σε πλήρη αναδιάταξη. Έχουμε ανακοινώσεις αυτήν την ώρα από την Μαρία Καριστιανού. Ανακοινώνει την ίδρυση ενός νέου κόμματος από τη Θεσσαλονίκη. Είναι σε εξέλιξη αυτή η εκδήλωση. Βεβαίως σε 5 ημέρες και ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησίο θα ανακοινώσει τη δημιουργία νέου κόμματος, νέου πολιτικού φορέα. Αυτές οι εξελίξεις κινητοποιούν ήδη όλα τα κόμματα, με τον Πρωθυπουργό από τη Σπάρτη, όπου και βρέθηκε σήμερα, να βάζει και πάλι τα διλήμματα εν ώψη των εκλογών, όποτε αυτές και αν γίνουν. Μιλάμε για το δίλημα της σταθερότητας, αντιπαραβάλλοντας τις ανεφάρμοστες, όπως τις χαρακτήρισε, υποσχέσεις της αντιπολίτευσης. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο Γιάννης Καντέλης και προβλήθηκε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
1: Υπάρχει κανένας άλλος λόγος.
2: Η ίδρυση των κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού ανακατεύει την προεκλογική τράπουλα και διαμορφώνει ένα νέο σκηνικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη, όπου πραγματοποίησε περιοδεία, επέμεινε στο επιχείρημα της σταθερότητας και κατηγόρησε την αντιπολίτευση για ανεφάρμοστες προτάσεις.
3: Το πρώτο μέλημα κάθε υπεύθυνου πρωθυπουργού είναι να κρατήσει το σκάφος της πατρίδας μας ασφαλές στα ταραγμένα νερά τα οποία αναγκαζόμαστε αυτή την εποχή να διασχίσουμε. Θα ακούσετε πολλά σχέδια ή σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Θα ακούσετε λαγούς με πετραχίλια, ήδη αρχίζετε και τους ακούτε. Τα ίδια είχαμε ακούσει και πριν από αρκετά χρόνια και είδατε που καταλήξαμε.
2: Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι θα υπάρξουν νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας στους επόμενους μήνες, χωρίς, όπως τόνισε, να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική ισορροπία.
3: Και εγώ έχω κάνει μια συνειδητή επιλογή ως Πρωθυπουργός αλλά και ως Πρόεδρος της μεγάλης μας παράταξης, να μην αναμετριέμαι και να μην συναντιέμαι στους διαδρόμους της τοξικότητας με την αντιπολίτευση, αλλά να εξακολουθώ να σκύβω πάνω στα προβλήματα των πολιτών, να υλοποιούμε το κυβερνητικό μας έργο.
2: Στο ΠΑΣΟΚ συνεχίζει τη διαδικασία διεύρυνσης και σήμερα ανακοινώθηκαν 29 νέα πρόσωπα που συντάχθηκαν με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στα οποία περιλαμβάνονται πρώην βουλευτές του Μέρα 25 και του Ποταμιού.
4: Και σήμερα ενώνουμε τα χέρια με ακόμη περισσότερους πολίτες, οι οποίοι ένιωσαν την ανάγκη, κάτω από τις σημερινές πολιτικές συνθήκες, να ενώσουν τις δυνάμεις τους με το ΠΑΣΟΚ, με την προσπάθεια που κάνουμε για να πετύχουμε την πολιτική αλλαγή.
5: Σύντομα η κοινωνία θα σας δείξει το δρόμο της εξόδου, γιατί η πτώση αυτής της κυβέρνησης είναι προϋπόθεση για το οξυγόνο στον αγροτικό τομέα και την αναγέννηση της πατρίδας μας.
2: Στο στρατόπεδο του Αλέξη Τσίπρα συνεχίζονται πυρετοδόσεις προετοιμασίες για την παρουσίαση του νέου κόμματος. Ο πρώην πρωθυπουργός έκανε ανάρτηση με μια φανέλα στα χρώματα της Μπαρτσελώνα και την ημερομηνία της εκδήλωσης στο Θησίο.
6: Σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν δεν πρόκειται ποτέ να τις φορέσουμε φωτοστέφανο, όπως δυστυχώς κάνουν άλλα κόμματα εδώ μέσα ή άλλοι μονοπρόσωποι σχηματισμοί που βρίσκονται σε διαδικασία ίδρυσης σήμερα ή τις επόμενες μέρες.
7: Τα κόμματα μιας χρήσης, και απευθύνομαι στον ελληνικό λαό, είναι κόμματα χρήσης Μητσοτάκης. Θα τα χρησιμοποιεί ο Μητσοτάκης ως μπαμπούλα. Ξαφνικά θα αναντηθούν.
2: Η Μαρία Καριστιανού έκανε τα αποκαλυπτήρια του κόμματός της στην πλατεία Αριστοτέλους.
8: Την τελευταία εβδομάδα μόνο μηνύματα θετικά.
2: Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Για πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη. Πάμε να συνδεθούμε με τον Χρήστο Νικολαίδη, ο οποίος βρίσκεται στο Θέατρο Ολύμπιον. Εκεί γίνονται τα αποκαλυπτήρια αυτήν την ώρα του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Ξέρουμε πλέον και τον τίτλο του κόμματος, την ονομασία του. Θα λέγεται Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα η παρουσίαση του κόμματος. Μια εκδήλωση την οποία συντονίζουν ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου. Η κυρία Καριστιανού δεν έχει λάβει ακόμη το λόγο. Προφανώς θα μιλήσει σε λίγο. Όταν θα λάβει το λόγο, θα συνδεθούμε και εμείς για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, να δούμε αν θα δώσει το περίγραμμα του νέου πολιτικού αυτού φορέα. Πάντως και επισήμως από σήμερα, η κυρία Καριστιανού εισέρχεται στον πολιτικό στίβο. Πάμε να συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη, να ακούσουμε τον Χρήστο Νικολαίδη. Θα μας μεταφέρει το κλίμα από την εκδήλωση για τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος της κυρίας Κριστιανού.
1: Το όνομα αυτού, ελπίδα για τη δημοκρατία. Όλα δείχνουν αυτό. Δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ανακοίνωση. Ωστόσο, εκεί συναντιούνται όλες οι πληροφορίες και εκτιμήσεις για το όνομα του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Μαρία Καριστιανού πριν από λίγο έφτασε στην αίθουσα του Ολυμπίου, όπου γίνεται η ιδρυτική εκδήλωση για το κόμμα, μέσα σε ένα κλίμα πανηγυρικό από εκατοντάδες οπαδούς της που έσπευσαν εδώ να τη χαιρετήσουν, να τη σφίξουν το χέρι και να τη ευχηθούν καλή αρχή, καλή δύναμη. Η εκδήλωση έχει αρχίσει πριν από λίγα λεπτά. Το όνομα έκπληξη, για το οποίο μας είχαν προετοιμάσει κάποιες φήμες και πληροφορίες, είναι της Κατερίνας Μουτσάτσου. Η Κατερίνα Μουτσάτσου είναι η παρουσιάστρια της εκδήλωσης, είναι η νεαρή κοπέλα ομογενής από την Αμερική που είχε κάνει το 2012 ένα βίντεο με τον τίτλο «Είμαι Ελληνίδα». Και αυτή είναι η απόδημη Ελληνίδα η οποία έρχεται εδώ για να ενώσει και τη δική της δυνάμεις στην προσπάθεια του νέου κόμματος. Αυτή την ώρα η εκδήλωση βρίσκεται σε εξέλιξη με την προβολή βίντεο. Υπάρχουν βίντεο από πολλά και διαφορετικά μέρη του πλανήτη, από τα οποία απόδημοι Έλληνες στέλνουν τις ευχές τους για την επιτυχία του νέου κόμματος. Βέβαια, η κυρία Καριστιανού δεν έχει ανέβει ακόμα στο βήμα. Αναμένουμε να ακούσουμε την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της, αλλά και τις βασικές πολιτικές της θέσεις. Θέλω να σας πω ότι, όπως βλέπετε από πίσω μου, ένα μεγάλο μέρος της πλατείας Αριστοτέλους έχει κατακλειστεί από κόσμο, καθώς η αίθουσα είναι γεμάτη, έχει γεμίσει, και οι διοργανωτές από τη στιγμή που γέμισαν τα καθίσματα παρακάλεσαν τους φίλους του κόμματος να καθίσουν έξω στην πλατεία και μέσα από μια μεγάλη βιντεοθόνη να παρακολουθούν το περιεχόμενο της εκδήλωσης από την αίθουσα του Ολυμπίου. Πρέπει επίσης να σας πω ότι εδώ βλέπουμε αρκετό κόσμο, κυρίως ανένταχτο πολιτικό κόσμο. Κάποιους από τους οργανωτές τους έχουμε συναντήσει σε παλαιότερα ρεπορτάζ. Είδαμε κάποιους ανθρώπους από αυτούς που είχαμε συναντήσει στις μεγάλες διαδηλώσεις των αγανακτισμένων το 2012, όπως επίσης και στις κινητοποίησεις του αντιεμβολιαστικού κινήματος κατά την περίοδο του κορονοϊού. Βέβαια, αυτή είναι μια πρώτη αποτύπωση. Υπάρχει αρκετός κόσμος, όπως μας λέει χαρακτηριστικά το στοιχείο το οποίο τον φέρνει εδώ για να ενώσει τις δυνάμεις του με τις δυνάμεις του νέου κόμματος, είναι η δυσφορία που επικρατεί για το σημερινό πολιτικό σκηνικό και η ελπίδα ότι ένα νέο κόμμα με τα χαρακτηριστικά της Μαρίας Καριστιανού θα μπορέσει να φέρει σημαντικές βελτιωτικές αλλαγές στο σημερινό σκηνικό.
0: Το σημερινό πολιτικό σκηνικό θα αλλάξει τις επόμενες ημέρες. Είναι δεδομένο αυτό, διότι αναμένουμε την ίδρυση ενός ακόμη κόμματος, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Και εκεί οι προετοιμασίες είναι πυρετώδεις. Γνωρίζουμε πως η επίσημη παρουσίαση θα γίνει την προσεχή Τρίτη στο Θησείο. Ο Αντώνης Ατζολέτος έχει όλο το ρεπορτάζ.
9: Δεν είναι τυχαία. Η Μπαρσελόνα είναι από τις αγαπημένες ομάδες του Αλέξη Τσίπρα. Οπότε καταλαβαίνουμε ή μαθαίνουμε ότι αγαπημένα από εδώ και πέρα θα είναι και τα χρώματα της Μπαρσελόνα, το μπλε και το κόκκινο, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι θα περιλαμβάνονται στο νέο σήμα του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Σαφώς πιο πολύ θα συζητηθεί η επιλογή του μπλε. Από εκεί και πέρα ετοιμάζουν διάφορες εκπλήξεις για την Τρίτη. Οι πληροφορίες λένε πως θα υπάρχει μια μουσική επένδυση από το γνωστό μουσικοσυνθέτη τον Σταμάτη Κραουνάκη. Από την Τρίτη το βράδυ θα μπορεί όποιος θέλει, όποιος πολίτης επιθυμεί, να υπογράφει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος διαδικτυακά. Ετοιμάζεται και η πλατφόρμα. Βεβαίως, Χριστίνα, όπως είχαμε πει και προχθές, δεν θα είναι έκπληξη αν την Τρίτη στο Θησείο δεν θα δούμε βουλευτές και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εν αναμονή των εξελίξεων στην Κουμουνδούρου. Δεν θα ήθελα να προκαλέσουν μεγαλύτερη αναταραχή. Δεν είναι μια απλή εκδήλωση, είναι πλέον τα γεννητούρια του νέου κόμματος.
0: Και ελάτε να ακούσουμε τώρα το σχόλιο που έκανε πριν από λίγο στην τηλεόραση του Sky ο διευθυντής του Sky 100,3 Βασίλης Χιώτης.
10: Δεν έχει ξαναγίνει μέσα σε ένα διάστημα 4 ημερών να γεννηθούν 2 νέα κόμματα. Να ξεκινήσουμε από το πρώτο που το βλέπουμε τώρα. Δηλαδή έχουμε κάποια δεδομένα για να μιλήσουμε. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, αλλά παρακολουθώντας τις πρώτες εικόνες από την παρουσίαση και τον κόσμο που μαζεύτηκε, έχω βγάλει κάποια συμπεράσματα. Το πρώτο είναι ότι ελπίδα, το περιστέρι στο σύμβολο, το πρόσωπο της κυρίας Καριστιανού, πολλές πομπόδεις εκφράσεις. Άκουσα ένα σύνθημα μπαίνοντας από τους παρευρισκομένους: «Η αρχή του τέλους ξεκινά από την Αριστοτέλους». Όπως είπε και ο Χρήστος ο Νικολαίδης, κάποια από τα πρόσωπα κάτι μας θυμίζουν, διότι είναι οι γνωστοί περιφερόμενοι σε κόμματα διαμαρτυρίας. Ωραία είναι όλα αυτά. Τα χαζεύουμε, όπως χαζεύουμε τις παρελάσεις, τα φεστιβάλ τραγουδιού, αλλά στο τέλος δεν μείνει κάτι.
11: Ναι.
10: Το κόμμα της κυρίας Καρισιανού θα κριθεί από αυτά που θα πει σήμερα η ίδια και κυρίως από το πώς θα κινηθεί στην προεκλογική περίοδο. Αλλά έχουμε ένα νέο κόμμα, το οποίο είναι νέο, είναι άφθαρτο, μπορεί να λέει ό,τι θέλει γιατί δεν έχει κριθεί ξανά στο δημόσιο διάλογο, άρα ένα κύμα συμπάθειας, ειδικά από τον κόσμο που είναι διαμαρτυρόμενος, φαίνεται ότι το αγγίζει. Τώρα, το δεύτερο κόμμα που έρχεται την Τρίτη,

0: κυρίου Τσίπρα είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Είναι ένας πολιτικός με επικοινωνιακά χαρίσματα, πολύ έμπειρος στην πολιτική, αλλά έχει ένα μειονέκτημα. Έχει κυβερνήσει 5 χρόνια. Εδώ τα ωραία λόγια, τα ευχολόγια και οι ευχάριστες εκφράσεις δεν γίνονται και τόσο πιστευτά, γιατί είναι πολύ λίγος ο χρόνος από τον οποίο κυβέρνησε και κυρίως είναι πολύ λίγος ο χρόνος από τα λάθη που έκανε και ακόμα δεν παραδέχεται. Αλλά πράγματι, έχουμε 2 νέα κόμματα τα οποία θα αναμετρηθούν και ήδη φαίνεται και ο καμβάς της αναμέτρησής τους που είναι, μπορώ να το πω έτσι με μια λέξη, περιμένουν να δω έναν ανταγωνισμό λαϊκισμού.
1: Ναι. Δηλαδή δεν τους δίνεις και πάρα πολύ μεγάλη δυνατότητα, δημοσκοπικά τουλάχιστον. Πάνε καλά. Η κυρία Καριστιανού υπήρξε μια περίοδος ως πρόσωπο μητέρα τότε και μετά, όταν φαινόταν πια ότι μπαίνει καθαρά στην πολιτική σκηνή, είχε αρκετά καλά ποσοστά και ο κύριος Τσίπρας από ό,τι είδαμε.
0: Έχεις δίκιο. Δεν λέω ότι δεν θα πάνε καλά. Σίγουρα θα πάνε καλά, τουλάχιστον στην αρχή και στις δημοσκοπήσεις. Στην Ελλάδα, κάθε νέο κόμμα, όποτε κι αν αυτό γεννήθηκε, στην αρχή πήγαινε όχι απλώς καλά, πήγαινε θεαματικά. Στο τέλος όμως, όταν τερμάτισε, κάποια από αυτά κατέρευσαν.
1: Ναι.
0: Κάποια δεν φτάσανε καν στις εκλογές. Το λέω αυτό διότι το να λες ωραία λόγια είναι ευχάριστο. Πάντα κάτι νέο τραβά την προσοχή, ειδικά από τον κόσμο που είναι απογοητευμένος από τις υπάρχουσες πολιτικές δυνάμεις. Αλλά εδώ έχουμε άλλη μια ιδιαιτερότητα. Αυτά τα 2 νέα κόμματα θα ψαρέψουν σε μια δεξαμενή ψηφοφόρων, ναι, που ψαρεύουν ήδη 3 παλιά, εκ των οποίων κάποια είναι μανούλες στο λαϊκισμό και στις ωραίες εκφράσεις. Άρα η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Τσίπρας κάποια στιγμή μέσα στην προεκλογική περίοδο θα αναμετρηθούν με τον κύριο Ανδρουλάκη, την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κύριο Βελόπουλο, που τους βλέπουν ως απειλή. Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Όταν 5 κόμματα διεκδικούν την ίδια δεξαμενή και την ίδια θέση, γιατί όλοι αυτή τη δεύτερη θέση διεκδικούν, ένα είναι το βέβαιο. Όλοι οι κερδισμένοι δεν μπορούν να βγουν. Κάποιος θα χάσει, κάποιος θα κερδίσει, κάποιος θα χάσει λίγο και κάποιος θα χάσει πολύ. Αυτό είναι το βέβαιο. 5 για τη δεύτερη θέση δεν μπορεί να ανεβούν στο ίδιο βάθρο.
1: Θα παίξει ιδιαίτερη σημασία έχει ο χρόνος που θα γίνουν εκλογές. Άρα τι περιθώριο θα έχουν, είτε να φθαρούν είτε να πείσουν.
0: Κοίταξε, ο πολιτικός χρόνος είναι ήδη αρκετός. Ακόμα και στο σενάριο να έχουμε εκλογές το φθινόπωρο, εκείνουν νωρίς, το Μάιο. Έχουν όλο το καλοκαίρι μπροστά τους. Θα βαρεθούμε να τους βλέπουμε και να τους ακούμε. Άρα θα κριθούν, θα πρέπει να βγάλουν τις πλατφόρες μας, τις απόψεις, τις ιδεολογίες, αλλά κυρίως να αντιπαρατεθούν μεταξύ τους. Αυτό δεν θα γίνει μόνο στην επίσημη προεκλογική περίοδο. Άρα χρόνο έχουμε. Αν πάει δε στο τέλος της τετραετίας, έχουμε ένα χρόνο. Γι' αυτό λέω, περιμένω μεγάλη ένταση μεταξύ αυτών των 5 κομμάτων, που όχι μόνο όλοι μαζί αυτοί θα χτυπούν την κυβέρνηση, που αυτό είναι ένα πρόβλημα για την κυβέρνηση σίγουρα, αλλά θα ανταγωνιστούν μεταξύ τους. Και εκεί έχουμε πολλά να δούμε.
2: Ελάτε τώρα να δούμε τι έγινε σήμερα στην Βουλή. Είχαμε μια συζήτηση σε πολύ υψηλούς τόνους, με υπαινιγμούς, σκληρούς χαρακτηρισμούς. Δίνει και το κλίμα το οποίο θα έχουμε τώρα το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι να φτάσουμε στις εκλογές. Η συζήτηση είχε να κάνει με το αίτημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης να συσταθεί προανακριτική επιτροπή για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή, 2 πρώην υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, που συνδέονται με υποθέσεις που έχουν να κάνουν με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε να ακούσουμε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και το έχει ετοιμάσει η Δέσποινα Βλεπάκη τι υπόθηκε, τι κόντρες είχαμε εντός του Κοινοβουλίου και μετά θα συνδεθούμε με την Άντζη Κούκη, διότι είναι σε εξέλιξη και μια ψηφοφορία.
3: Το θερμόμετρο στη συζήτηση για τη σύσταση ή όχι προανακριτικής επιτροπής για του Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Ραμπατζή σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέβηκε κατακόρυφα στην Ολομέλεια, με τον πρώην υπουργό να καλεί του βουλευτές να απορρίψουν τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τονίζοντας ότι ο ίδιος ήταν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος.
4: Πρέπει να ασκεί το έλεγχος και μάλιστα αυστηρός. Όταν υπάρχουν όμως αποχρώσεις ενδείξεις απιστίας ή και οποιασδήποτε άλλες παράνομες πράξεις. Δεν μπορεί όμως να ασκεί το έλεγχος και να μας κρεμάται στα μανταλάκια έτσι, χωρίς ενδείξεις, για πολιτικούς λόγους. Διότι σε αυτή την περίπτωση η Βουλή θα ασχολείται συνεχώς με αλυσιτελείς προανακρίσεις και θα

0: κουβαλιάζει δικαίους και αδίκους.
1: Στην αθωότητά της επέμεινε και η Φωτεινή Αραμπατζή.
2: Η συνταγματικά και νομικά τεκμηριωμένη απόφαση της πλειοψηφίας για την απόρριψη της πρότασης, καθώς δεν συντρέχει παραμικρή ένδειξη έστω και από χρώσα για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, με αποκαθιστά πλήρως και δεν αφήνει καμιά σκιά πάνω από το όνομά μου.
1: Νέο επεισόδιο στην κόντρα Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον Δημήτρη Κερίδη εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια της συζήτησης.
3: Ο Κερίδης, ο οποίος αρνείται τη γενοκτονία των ποντίων, είναι αυτός ο οποίος λέει είναι μόνιμη η διχοτόμηση.
4: Θα σας παρακαλέσω τώρα, έχει πρόεδρος, δεν γίνεται.
5: Είσαστε άξια διάδοχος της Χρυσής Αυγής.
3: Έχετε τα ορφανά της Χρυσής Αυγής μέσα στο κόμμα σας, στην κυβέρνηση και στην κοινοβουλευτική σας ομάδα.
5: Αυτά που λέτε εσείς το 2026 τα είπε πρώτος, και δεν πρωτοτυπείτε, ο Νίκος Μιχαλολιάκος το 2019.
1: Η πρόεδρος της Πλεύσης πρωταγωνίστησε και σε διαμάχη με τον Υπουργό Δικαιοσύνης.
3: Είπατε χθες ότι είστε δικηγόρος. Δεν ξέρω τι σόι δικηγόρος είστε. Όχι απλώς αναλάβατε τη συγκάλυψη του εγκλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ.
6: Κυρία Κωνσταντοπούλου, υπάρχει μια ελληνική κομμωδία όπου ο πρωταγωνιστεί ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι, αν θυμόσαστε. Έχει ανεβεί σε ένα παγκάκι. Λοιπόν, έτσι μου δίνετε την εντύπωση ότι πλησιάζεται επικίνδυνα προς αυτό, παρότι η Βουλή δεν έχει παγκάκια.
1: Για συγκάλυψη κατηγορούν την κυβέρνηση από την αντιπολίτευση.
7: Διότι από τη μία πλευρά έχουν μια γαλάζια συμμορία που καταλήστεψε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που αποκάλυψε ότι υπάρχουν δύο Ελλάδες. Η μία που παλεύει
8: είναι μια πλειοψηφία διαπλεκόμενων και ελεγχόμενων και εκβιαζόμενων. Ο ένας κρατάει τον άλλον.
9: Νομοθετική ρύθμιση για fast track δικαστικές διαδικασίες. Για να τους έχετε ξεπλημμένους, καθαρούς για τα ψηφοδέλτια των επόμενων βουλευτικών εκλογών.
10: Εμείς θέλουμε τα λεφτά να τα επιστρέψουν οι κλέφτες πίσω, και οι κλέφτες είναι ελεύθεροι, σας λέω.
11: Επικείμενη καταψήφιση της προανακριτικής από την κυβερνητική πλειοψηφία αποτελεί φόβο απέναντι στην αλήθεια.
12: Συγκρουσιακό το κλίμα, όπως διαπιστώσατε και από το ρεπορτάζ της Δέσποινας Βλεπάκη. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με τη Βουλή. Πάμε να συναντήσουμε την Άντζη Κούκη, παρακολουθεί όλες αυτές τις συζητήσεις από το πρωί.
13: Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το κομμάτι της συνεδρίασης της Ολομέλειας. Ήταν σε ένα κλίμα έντασης, με αρκετές στιγμές να ανεβαίνουν οι τόνοι ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, όπως είδαμε και στο βίντεο. Και φτάσαμε πλέον στο κομμάτι της ψηφοφορίας, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγο. Τώρα γίνονται οι προετοιμασίες μέσα στην αίθουσα. Η ψηφοφορία θα είναι μυστική με κάλπη. Ουσιαστικά αυτό τι σημαίνει? Ότι στην αίθουσα θα στηθούν δύο κάλπες, μία για την κυρία Αραμπατζή και μία για τον κύριο Λίβανο, με τους βουλευτές να καλούνται να ψηφίσουν θετικά ή αρνητικά στις δύο προτάσεις που έχουν κατατεθεί. Να θυμίσουμε, είναι μία από το ΠΑΣΟΚ και μία κοινή από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Χρειάζονται 151 νέοι ώστε να γίνουν δεκτά τα συγκεκριμένα αιτήματα, και υπολογίζεται ότι οι ανακοινώσεις σχετικά με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα γίνουν σε περίπου 2 ώρες.
12: Εδώ το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή σε πολύ λίγο για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
15: Coach,
14: όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
14: Coach, σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος?
15: Πώς είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
16: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
17: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μια φωνή, μια μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμοκρασία.

0: θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Θερμοσύστεμ.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Ιζομάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
7: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
8: Να το, ήρθε.
6: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
10: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
11: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
9: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ.
5: Τρεις εργένιδες.
12: Άχρηστη.
13: Ένα μωρό.
12: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
13: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
14: και όλα ανατρέπονται
13: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
15: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
14: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγει τόση βρώμα?
13: Όμως μετά από μία. Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
14: Ένα μωρό για τρεις.
16: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
14: Διονύσης Ατζαράκης.
13: Ζήσης Ρούμπος.
15: Χάρης Χιώτης.
13: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
16: Και η Ελένη Καρακάση.
14: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
13: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
17: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
18: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Θα μείνουμε για λίγο ακόμη σε πολιτικό περιβάλλον για να σταθούμε και σε μια κόντρα που είχαμε για μια ακόμη φορά στη Βουλή ανάμεσα σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση με φόντο την υπόθεση των υποκλοπών. Θα συζητηθεί και αύριο το θέμα και ειδικά το σκέλος εκείνο που έχει να κάνει με το αίτημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να συσταθεί εκ νέου Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Βεβαίως και σήμερα η σύγκρουση στη Βουλή μεταξύ του κυρίου Φλωρίδη και του κυρίου Ανδρουλάκη ήταν σφοδρότατη, όπως θα διαπιστώσετε στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και το έχει ετοιμάσει η Πινελόπη Γκάλιου.
19: Στα χαρακόμματα παραμένουν κυβέρνηση και Πασόκ για τη διαρροή του διαλόγου του Νίκου Ανδρουλάκη με το διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, με την κυβέρνηση να καταγγέλει το Πασόκ για αντιθεσμική συμπεριφορά και τον πρόεδρό του να αντιστρέφει τα πειρά.
20: Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα ικανό για όλα. Είναι ένα κόμμα και ένα σύστημα εξουσίας που εκπορεύεται από το Μέγαρο Μαξίμου, που μπορεί να χρησιμοποιήσει ακόμη και τις πιο σκοτεινές και επικίνδυνες πρακτικές, αρκεί να μην χάσει την εξουσία.
21: Οι συζητήσεις στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για την δραστηριότητα της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών είναι απόρριτες. Αυτή η διάταξη, η οποία παραβιάστηκε χθες από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα, δημιουργεί πρωτίστως και κυρίως τεράστιο πολιτικό πρόβλημα.
19: Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση προσανατολίζεται στην αυριανή συζήτηση στη Βουλή για τις υποκλοπές να επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφαλείας, προκειμένου να μην υπερψηφιστεί η πρόταση για σύσταση εξεταστικής με 120 ψήφους και τελικά να ζητήσει απόλυτη πλειοψηφία.
22: Αυτές είναι πρακτικές παρακράτους, αυτές είναι πρακτικές μαφίες.
0: αξιοπιστίας και αυτή είναι η πολιτική και η επιλογή του Μαξίμου. Όμως απέναντι στα σκάνδαλά σας και τη συγκάλυψη, εμείς διεκδικούμε διαφάνεια.
8: Μια κυβέρνηση που είναι βουτυγμένη στα σκάνδαλα και που τα συγκαλύπτει, όπως ετοιμάζεται να κάνει πάλι αύριο για το σκάνδαλο των υποκλοπών.
19: Την ίδια ώρα από το ΠΑΣΟΚ, χωρίς να προσδιορίζεται ο χρόνος, δεν αποκλείεται η κατάθεση πρότασης δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης, αν δεν γίνει αποδεκτή η πρόταση για σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Ζήτημα που εξακολουθεί να τροφοδοτεί την αντιπαράθεση Μεγάρου Μαξίμου, Χαριλάου Τρικουπή.
22: Προφανώς δεν πρέπει να γίνεται. Προφανώς με ενοχλεί. Και προφανώς θα ήθελα να ξέρω, ειλικρινά το λέω, θα ήθελα να ξέρω και γιατί έγινε και σε τι αποσκοπούσε και ποιος το έκανε. Λοιπόν, ωστόσο, από τη στιγμή που αυτό το πράγμα εκκρεμεί στη δικαιοσύνη, εγώ το μόνο πράγμα που θα μπορούσα να κάνω, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα άλλο, να κάνω και μία μήνυση καταγνώστων. Η μήνυση καταγνώστων, όπως ξέρουμε, ουσιαστικά πάει σε ένα αρχείο.
23: Αυτά που ακούστηκαν εδώ πριν λίγο, νομίζω ότι ήταν ένα φίλος εκείς, όλοι αντιλαμβάνονται, είναι ένας υπουργός που δεν επέλεξε να μάθει, ενώ μπορούσε να διεκδικήσει να μάθει.
19: Η αντιπαράθεση συνεχίστηκε και για τις επιστολικές ψήφους μετά τις εχμές Ανδρουλάκη περί καταχρηστικής χρήσης από τη Νέα Δημοκρατία με ανοχή του Προέδρου της Βουλής.
0: Όταν ο κύριος Μητσοτάκης πέρυσι το καλοκαίρι εργαλειοποίησε την επιστολική ψήφο για να ελέγξει την κοινοβουλευτική του ομάδα και τους έστειλε νωρίς για ύπνο, προστατεύοντας βορύδια Βιεννάκη, δεν ενοχληθήκατε?
24: Όταν κάνουμε καταγγελίες για τις επιστολικές ψήφους, ας φροντίσουμε να ξέρουμε πόσες φορές το κόμμα μας έχει κάνει χρήση της επιστολικής ψήφου.
19: Ο Νικήτας Κακλαμάνης παρέθεσε επίσημα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει χρήση της επιστολικής ψήφου κατά 48% και η Νέα Δημοκρατία κατά 25% σε 79 ονομαστικές ψηφοφορίες.
18: Αλλάζουμε θέμα, πάμε στην Τουρκία. Σήμερα στην Τουρκία είχαμε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη που έχει να κάνει με την παρέμβαση για μια ακόμη φορά της τουρκικής δικαιοσύνης στην πολιτική ζωή της χώρας. Έχουμε απόφαση τουρκικού δικαστηρίου με την οποία καθαιρείται από την θέση του ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Οζγκιού Ροζέλ. Πάμε να μάθουμε περισσότερα από τον Μανώλη Κωστίδη, έχει όλο το ρεπορτάζ.
25: Ουσιαστικά διαλύεται η αξιωματική αντιπολίτευση. Το εφετείο αποφάσισε την απομάκρυση όλης της ηγεσίας του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, βεβαίως και του Προέδρου του Οζγκιού Ροζέλ. Ορίζει ως πρόεδρο τον πρώην πρόεδρο Κεμάλ Κιλιτσδάρολου, ο οποίος είχε ιτηθεί στις προεδρικές εκλογές από τον Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Ο λόγος, σύμφωνα πάντα με το εφετείο, είναι ότι υπάρχει νοθεία στο συνέδριο του 2023, με τρία χρόνια πριν, και αυτό βεβαίως οδηγεί σε μια κατάσταση χάους στην αντιπολίτευση. Καθώς ο Κιλιτσδάρολου λέει θα αναλάβει την ηγεσία και το τι θα γίνει στο μέλλον. Ο Ακίν Γιουλέκ, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, μίλησε για μια δημοκρατική απόφαση, καθώς σέβεται την ψήφο των συνέδρων, όπως δηλώνει χαρακτηριστικά, κάλεσε να υπάρχουν αντιδράσεις μέσα στα δημοκρατικά πλαίσια. Θυμίζει η αντιπολίτευση ότι ο νυν Υπουργός Δικαιοσύνης ήταν εισαγγελέας Κωνσταντινούπολης που είχε φυλακίσει τον Εκρέμη Μάμογλου και παραμένει στη φυλακή ο υποψήφιος για την Προεδρία της Τουρκίας, Εκρέμη Μάμογλου.
19: Και από την ημέρα που η αντιπολίτευση νίκησε.
25: Πολύ σωστά. Η αντιπολίτευση υπενθυμίζει ότι από την ημέρα που νίκησε στις δημοτικές εκλογές το 2024, 18 δήμαρχοι μεγάλων πόλεων, 7 δήμαρχοι μεγάλων πόλεων και 18 άλλοι δήμαρχοι περιοχών έχουν φυλακιστεί και κατηγορούνται για διαφθορά. 17 άλλοι δήμαρχοι της αντιπολίτευσης, 17 άλλοι δήμαρχοι της αντιπολίτευσης αυτομόλυσαν, πήγαν στο κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, και 3 βουλευτές και αυτοί αυτομόλυσαν, πέρασαν στο κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, και βεβαίως θεωρείται δεδομένο πια στην Τουρκία ότι πολιτικά τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά και δεν αποκλείουν και άλλες εξελίξεις.
18: Τώρα, στη σχέση της χώρας μας με την Τουρκία αναφέρθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στους Financial Times. Έκανε λόγο για την ανάγκη να οικοδομήσουμε μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Δεν ξέρω βεβαίως πόσο είναι εφικτό υπό τις παρούσες συνθήκες και με αυτά τα οποία διαβάζουμε στον τουρκικό τύπο για ένα νομοσχέδιο το οποίο θα έρθει στην τουρκική εθνοσυνέλευση και θα αφορά επί της ουσίας την ομοποίηση των γκρίζων ζωνών στο Αιγαίο. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Μαρίας Τσιλινίκου.
26: Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει
1: θέλει να δίνει βάρος όχι μόνο στο μέτωπο Ρωσίας Ουκρανίας, αλλά και στις προκλήσεις που προκύπτουν στην Ανατολική Μεσόγειο και από την Τουρκία, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω των Financial Times.
2: Στήριξα την Ουκρανία. Προσπάθησα να βάλω τον εαυτό μου στη θέση τους. Αναμένω και αυτοί να κατανοούν τις δικές μας ανησυχίες, να στρέψουν το βλέμμα στην Ανατολική Μεσόγειο, στις προκλήσεις ασφάλειας στην περιοχή τη δική μας, να στρέψουν το βλέμμα τους στην Τουρκία.

0: Μια χώρα με την οποία προσπαθούμε να οικοδομήσουμε μια λειτουργική σχέση, λέει ο Πρωθυπουργός.
1: Η υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας έστειλε ο Νίκος Δένδιας από την Κέρκυρα.
2: Να διατηρήσουμε την πατρίδα αλόβητη και την κυριαρχία και τα κυριαρχικά τους δικαιώματα όπως το Σύνταγμά μας ορίζει, ανεξάρτητα από τις οποιασδήποτε επιβουλές.
1: Νέα εθνική προσέγγιση αναφορικά με την Τουρκία ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
3: Η ιστορία ευρωπαϊκής προοπτικής Τουρκίας είναι μια χήμερα, πρέπει να κλείσει. Πρέπει να πάμε σε ένα σχέδιο όπου θα αναβαθμιστεί ως καρότο η τελωνιακή ένωση της Τουρκίας με την Ευρώπη και συγχρόνως σε αυτό το νομικό πλαίσιο θα μπουν διασφαλίσει για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.
4: Η διασυνδεσιμότητα και το απρόσκοπτο της διασυνδεσιμότητας των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου με τον εθνικό κορμό αποτελεί κάζους μπέλι για την Ελλάδα. Εάν η Τουρκία τολμήσει να βάλει το οποιοδήποτε ουσιαστικό εμπόδιο, εκεί θα έχουμε κρίση.
1: Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ αναφορικά με το νομοσχέδιο της Άγκυρας και τη δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας πως δεν πιστεύει το αφήγημα των ήρεμων νερών.
5: Χθες άδειασε μεγαλοπρεπώς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση φαίνεται να μην έχει σαφή εθνική στρατηγική.
6: Ο κύριος Δένδιας σε αυτή την κυβέρνηση, αυτή τετραετία είναι Υπουργός Άμυνας. Έχει έναν πολύ συγκεκριμένο και νευραλγικό ρόλο και νομίζω ότι ακριβώς αυτή του η τοποθέτηση συνάδει με τα πολύ σημαντικά και νευραλγικά καθήκοντά του και μάλιστα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αναπόσπαστο μιας ευρύτερης στρατηγικής.
1: Αναλόγως του περιεχομένου του τουρκικού νομοσχεδίου, η Αθήνα διαμηνύει πως θα προβεί στις προσήκουσες αντιδράσεις και ενέργειες.
0: Στο αστυνομικό δελτίο για τη συνέχεια και στην Κρήτη, όπου έχουμε αυτή την πολύ μεγάλη υπόθεση με μια εγκληματική οργάνωση την οποία εξάρθρωσαν οι αστυνομικές αρχές και είχε δράσει σε ναρκωτικά, όπλα, ακόμη και στον ΟΠΚΕΠΕ έφταναν τα πλοκάμια αυτού του κυκλώματος. 77 άτομα φέρεται να εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή, με τις έρευνες να συνεχίζονται από σήμερα νωρίς το πρωί στην Κρήτη, σε διάφορες περιοχές της Κρήτης. Πάμε να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ της Κάτιας Νιάκαρη.
7: 17 συλληφθέντες και συνολικά 76 κατηγορούμενοι περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία που σχημάτισαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Ηρακλείου μετά από πολύμηνη έρευνα, προχωρώντας την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων που διακινούσαν ναρκωτικά.
8: Στη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε τρεις δομούς της Κρήτης συμμετείχαν περίπου 200 αστυνομικοί.
7: Οι συλληφθέντες φέρονται να δρούσαν σε Ηράκλειο, Μαλεβίζη, Ζωνιανά και Άγιο Νικόλαο, με τους αστυνομικούς να προχωρούν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σε 26 κατοίκων έρευνες. Μεταξύ άλλων, κατέσχεσαν πάνω από 5 κιλά κατέργαστης κάναβης και σχεδόν 113 γραμμάρια κοκαίνης, σχεδόν 34.000 ευρώ, ενώ εντόπισαν 9 πολεμικά τυφέκια και όπλα διαφόρων διαμετρημάτων, 128 φυσίγγια, μαχαίρια, σπαθιά σαμουράι, ζυγαριές, ασυρμάτους και αυτοκίνητα. Η πρώτη εγκληματική οργάνωση αποτελείται από 5 άτομα που είχαν προχωρήσει σε τουλάχιστον 108 αγοροπολισίες ναρκωτικών. Σε δεύτερη συμμετείχαν 3 δράστες οι οποίοι διακινούσαν κοκαίνη. Κοινό μέλος και στις δύο οργανώσεις ήταν ένας νεαρός 21 ετών. Συνελήφθηκαν και οι γονείς του, καθώς διαπιστώθηκε ότι τον βοηθούσαν να κρύψει τις ποσότητες κοκαίνης και τα χρήματα.
9: Έχουν γίνει εκτεταμένες έρευνες σε διάφορες οικίες από το πρωί. Είναι μια οργανωμένη και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε όλο το μήκος και πλάτος, θα έλεγα, και του νομού Ρεθύμνου και του νομού Ηρακλείου.
7: Από τις επισυνδέσεις αποκαλύφθηκε και μια υπόθεση απάτης με επιχορηγήσεις μέσω ΟΠΚΕΠΕ. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 43χρονο, ενώ εμπλέκονται ακόμα 9 άτομα, ανάμεσά τους και η σύζυγός του που δεν συνελήφθησαν αλλά είναι στη δικογραφία. Όπως διαπιστώθηκε, προσπαθούσαν να παρουσιάσουν ότι η 35χρονη είχε 823 πρόβατα που είχε δηλώσει το κτηνοτροφικό της Μητρό, χωρίς όμως να τα διαθέτει στην πραγματικότητα.
10: Έχουν ένα ορισμένο αριθμό ζώων και δηλώνουν περισσότερα.
7: Ο 43χρονος ήρθε σε επαφή με τους άλλους 8 κτηνοτρόφους για να δανείσουν τα ζώα τους στη σύζυγό του, έτσι ώστε να τα έδειχνε σε έλεγχο που θα γινόταν από ειδικό συνεργείο του ΟΠΚΕΠΕ. Η επιχείρηση μεταφοράς των ζώων οργανώθηκε στις 1 και 2 Απριλίου στο ποιμνιοστάσιο της. Ένας από αυτούς του παραχώρησε μάλιστα ολόκληρο το κοπάδι του και το ποιμνιοστάσιο του. Ωστόσο, ο έλεγχος τελικά δεν έγινε, καθώς ο 43χρονος δεν πήγε έγκαιρα στο σημείο και οι ελεγκτές έφυγαν.
0: Σε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, αποφυλακίζεται από τις φυλακές Κορυδαλλού ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Περισσότερες λεπτομέρειες από την Έλενα Γαλάρη.
11: Πριν από λίγο, Χριστίνα, έγινε γνωστό ότι αποφυλακίζεται ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος είχε καταδικαστεί ως ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, τον Μάιο του 2007. Είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, ληστείες και εκρήξεις. Η πρωτόδικη ποινή του ήταν 21 έτη. Το Συμβούλιο των Φυλακών έκανε δεκτή την αίτηση αποφυλάκησής του και τον έχει αποφυλακίσει με

0: Σύνοδος ασθενή καταγράφει με το κινητό του τη στιγμή που αναισθησιολόγος του νοσοκομείου Αγίων Αναργύρων ζητά φακελάκι από ασθενή που νοσηλεύεται με ορθοπαιδικό πρόβλημα και πρόκειται να χειρουργηθεί. Το βίντεο δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας άλλο και οργή.
1: Να το δει το κοινό, μήπως θα τον αναγνωρίσουμε άλλα πρόσωπα. Αυτός είπε ότι θα είναι αναισθησιολόγος. Απλά ήταν 11.30 ώρα, λέει, τώρα μπορεί και να ακυρωθεί. Ήταν πίεση. Μετά άρχισε να λέει ότι υπάρχουν άλλα δύο άτομα. Το καθένα να το πει.
2: Σήμερα το πρωί είχα διοικητικό συμβούλιο. Έρχονται με διακόπτων στις 11 η ώρα από την νοσηλευτική μια νοσηλεύτρια και μου δίνει το TikTok. Έπαθα σοκ βέβαια. Ενημέρωσα αμέσως τον Υπουργό, ενημέρωσα την ΥΠΕ.
0: Άμεση ήταν η παρέμβαση του Υπουργού Υγείας που έστειλε μήνυμα μηδενικής ανοχής σε τέτοια φαινόμενα.
3: Επικοινώνησα αμέσως με την νοσοκομείο. Διέταξα αμέσως να μπει σε αργία, να τον πάσουμε και να γίνει ΕΔΕ. Δεν υπάρχει κανένα δικαίωμα σε κανένα 7 λεπτά μέσω του ΕΣΥ. Το ΕΣΥ είναι δωρεάν. Τελεία.
0: Πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης ζητούν και εκπρόσωποι του κλάδου.
4: Εμείς οι εργαζόμενοι καταδικάζουμε αυτά τα γεγονότα και τα περιστατικά και λέμε στον κόσμο να μην κάμπτει. Ό,τι υπάρχει τέτοια περίπτωση να την καταγγείλει αμέσως. Οι γιατροί κάνουν λειτουργήμα και πρέπει να σέβονται τον όρκο τους.
0: Τη δική του εκδοχή παρουσιάζει ο γιατρός που έχει καταγραφεί στο βίντεο.
5: Δεν θα υπήρχε περίπτωση να εκμεταλλευτώ από αυτά τα γράμματα που τραβάω με τον καθήκον που έφυγε. Δεν έχω κάτι άλλο για τα γράμματα.
6: Η θέση μας είναι να ξεκαθαρίσει η υπόθεση, να προχωρήσουν διαδικασίες και διαμέσου του Ιατρικού Συλλόγου του Πειθαρχικού και το ποινικό κομμάτι. Η πλειοψηφία των γιατρών είναι αυτοί που δουλεύουν, προσφέρουν στον ασθενή και κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν.
0: Η διοίκηση του νοσοκομείου τον έθεσε σε αργία και διέταξε ένορκη διοικητική εξέταση, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός 3 ημερών.
7: Εδώ το δεύτερο μας διαφημιστικό διάλειμμα, επιστροφή σε 4 λεπτά.
8: Στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
10: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
11: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
10: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
12: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
13: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Τάκης και Μπούπης.
15: Μπούπη, φέρε το λουρί.
16: Πάμε να δούμε σπίτια.
17: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα πάρω.

0: Την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
1: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
0: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε

0: μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Θα επιστρέψουμε για λίγο στο πρώτο θέμα του δελτίου μας και το πώς αναδιατάσσεται το πολιτικό σκηνικό στη χώρα με την είσοδο και νέων πολιτικών σχηματισμών. Αυτή την ώρα η Μαρία Καριστιανού παρουσιάζει το κόμμα της από τη Θεσσαλονίκη. Είναι μια εκδήλωση που είναι σε εξέλιξη στο θέατρο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους. Στο βήμα βρίσκεται η κυρία Καριστιανού. Αυτή την ώρα διαβάζει την ειδητική διακήρυξη του κόμματος. Νομίζω μπορούμε να συνδεθούμε και να πάρουμε μία γεύση, να ακούσουμε τα όσα λέει αυτή την ώρα η κυρία Καριστιανού.
6: Όταν οι πολίτες διώκονται και χάνουν την περιουσία τους για μικροποσά. Έλεγχος της εσχροκερδούς δράσης των services και funds. Και παροχή προστασίας της πρώτης κατοικίας. Δέκατο. Μια κυρίαρχη χώρα οφείλει να στηρίζεται πρωτίστως στις δικές της δυνάμεις. Έτσι, κινητοποιούμε όλες τις υγιείς δυνάμεις της χώρας με σκοπό την απτή οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία οικονομίας ευκαιριών, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ψηφιακής μετάβασης, την εξάλληψη της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση των διαδικασιών και βέβαια την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που η νέα τάξη πραγμάτων θέλει να τους αφανίσει. Ενώ ιστορικά αποτελούσαν πάντα τα θεμέλια της οικονομίας της χώρας. Ενδέκατον, καμία παραγωγική ανασυγκρότηση δεν μπορεί να είναι επιτυχής, δίκαιη και βιώσιμη χωρίς την προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων. Στόχος μας είναι να εξαλειφθεί η οικονομική εξαθλίωση ευρύτατων κοινωνικών στρωμάτων, να εκλείψει η φτωχοποίηση των Ελλήνων και η φυγή πολύτιμου έψυχου δυναμικού από τον οικονομικό ιστό της χώρας. Δωδέκατον. Εξυγίανση όλων των υπηρεσιών κατά πολέμησης των καρτέλ. Που διαμορφώνουν ασίδωτα τις τιμές, επιβάλλουν ανεξέλεγκτη ακρίβεια και φτωχοποιούν τους πολίτες για να κερδοσκοπούν. 13. Ο πρωτογενής και ο δευτερογενής τομέας απαιτούν τη χάραξη εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης. Στόχοι μας είναι η χρηματοδότηση επενδύσεων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, η στήριξη της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της αλληλείας, της μελισσοκομείας και της δασοπονίας. Η αξιοποίηση των φυσικών πόρων και η προώθηση των εξαγωγών, ώστε να ενισχυθεί η εθνική οικονομία, η διατροφική επάρκεια, η κοινωνική συνοχή, με στόχο την παραγωγική ανεξαρτησία της Ελλάδας. Δεκατοτέταρτον. Προστασία του εθνικού φυσικού πλούτου και ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων μας.
5: Μάλιστα, ήταν η Μαρία Καριστιανού, είναι στο Βήμα αυτή την ώρα, σε αυτή την εκδήλωση, στην οποία παρουσιάζει μαζί με τους συνεργάτες της το νέο κόμμα, το κόμμα το οποίο ιδρύει η ίδια και για το οποίο θα μάθουμε προφανώς περισσότερα τις επόμενες ώρες και σε σχέση με την ιδρυτική του διακήρυξη και σε σχέση με τους ανθρώπους που θα το στελεχώνουν. Θα ακούσετε περισσότερα και στην επόμενη εκπομπή στον Δημήτρη Γιατζόγλου μετά τις 9. Τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας τώρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Μέση Ανατολή. Υπάρχει μια νέα πρόταση στο τραπέζι από την Ουάσιγκτον, την οποία εξετάζει η Τεχεράνη. Πάμε να δούμε αν υπάρχει κάποιο σημείο σύγκλησης μεταξύ των δύο πλευρών. Η Έλκα Σόλη έχει το ρεπορτάζ.
7: Αυτή τη στιγμή το Ιράν, σύμφωνα και με τα κρατικά μέσα, εξετάζει το κείμενο πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για το τέλος του πολέμου. Από την αμερικανική πλευρά φαίνεται ότι υπάρχει αισιοδοξία, με τον Μάρκο Ρούμπιο να αναφέρει πως υπάρχουν καλά σημάδια, ενώ όπως ακούσαμε, ο Ντόναλντ Τραμπ λέει πως είναι διατεθειμένος να περιμένει ακόμη και μερικές ημέρες, αρκεί να πάρει τις σωστές απαντήσεις. Την ίδια ώρα, βασικοί Πακιστανοί μεσολαβητές, μεταξύ αυτών και ο αρχηγός του στρατού, φτάνουν σήμερα στην Τεχεράνη για να ενισχύσουν τις προσπάθειες επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας. Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται σε διπλωματικό επίπεδο τουλάχιστον προς ώρας υπομονετικός. Τα σύννεφα όμως στις σχέσεις με τον Νετανιάχου είναι ορατά. Θα κάνει ό,τι θέλω εγώ, φέρεται να είπε ο Τραμπ, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να λέει, σύμφωνα με το Άξιος, ότι είναι έξαλλος μετά από αυτή τη συζήτηση και να θέλει να μεταβεί στην Ουάσιγκτον για να λύσουν τις διαφωνίες τους σχετικά με το μέλλον των διαπραγματεύσεων.
8: Το μεγάλο αγκάθι πάντως ήταν και παραμένει το εμπλουτισμένο ουράνιο, Έλλη.
7: Ναι, και πάλι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν πήρε θέση από την Κίνα και συζήτησε με τον Σι Τζινπίνγκ την ιδέα μεταφοράς και φύλαξης του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου στη Ρωσία. Από την άλλη, σύμφωνα με ξένα μέσα, ο νέος άφαντος βέβαια ηγέτης του Ιράν, Μοσταμπά Χαμενεΐ, εξέδωσε νέα εντολή και απαιτεί την παραμονή του εμπλουτισμένου ουρανίου εντός της χώρας. Αυτό όμως είναι η κόκκινη γραμμή που έχει θέσει και ο Ντόναλντ Τραμπ, που με νέες δηλώσεις επανάλαβε ότι δεν θα επιτρέψει στο Ιράν να το ουράνιο, ούτε όμως θα δεχθεί διόδια στο στενό του Ορμούς, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να θεωρούν ότι κάτι τέτοιο θα καθιστούσε ανέφικτη μια διπλωματική συμφωνία.
5: Στην οικονομική επικαιρότητα τώρα, φρένο στην ανάπτυξη και αύξηση του πληθωρισμού για την Ελλάδα προβλέπει η Κομισιόν στις ιαρινές της προβλέψεις. Το ρεπορτάζ είναι του Κωνσταντίνου Δαμπλού.
9: Αναθεωρεί προς τα κάτω την πρόβλεψη της ανάπτυξης για την Ευρώπη η Κομισιόν και την τοποθετεί φέτος στο 1,1% από 1,4% που ήταν, και την Ελλάδα να αυξάνει κατά το τρέχον έτος το ΑΕΠ της κατά 1,8% αντί 2,2% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη. Το 2027 η ανάπτυξη θα φτάσει στο 1,6%.
10: I think we should all be quite worried if this crisis continues for the foreseeable future. There will be significant implications in terms of persistently higher.
5: Όλοι πρέπει να είμαστε προβληματισμένοι αν αυτή η κρίση συνεχιστεί και στο εγγύς μέλλον. Θα έχουμε συνέπειες σε σχέση με τον πληθωρισμό, την ανάπτυξη. Και φυσικά αυτό είναι σημαντικό, διότι για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις το κόστος ζωής είναι νούμερο ένα προτεραιότητα. Στην αθλητική επικαιρότητα, τώρα όλοι οι δρόμοι αύριο οδηγούν στο Ολυμπιακό στάδιο, διότι θα έχουμε στις 6 το απόγευμα το πρώτο τζάμπολ στο Final Four με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε. Ο δεύτερος ημιτελικός στις 9, Ρεάλ Βαλένθια. Το ρεπορτάζ είναι του Βασίλη Χατζηδάκη.
11: big number as you can, so we can all celebrate together.
12: Με περισσότερους από 9.000 οπαδούς στο πλευρό του, ο Ολυμπιακός εξτρατεύει στο ΆΚΑ με στόχο το πολυπόθητο, στοιχειωμένο και λυτρωτικό τέταρτο ευρωπαϊκό της ιστορίας του.
13: We have to do the one step more, winning the league. We are going to try as hard as we can.
12: Μετά από 6 ατέλειες φορές απόπειρες σε Final Four, κόκκινοι θέλουν να επιστρέψουν στην κορύφη. Με τον Γιώργο Μπαρτζόκα στον πάγκο και τον Κώστα Παπα-Νικολάου στο παρκέ, όπως στο Λονδίνο το 2013.
14: When you get to the trophy, it's unique and I wish I have a chance one more time, especially this year, it's in our country.
12: Πρώτο.
15: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε
16: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων με την Άσου Παναγόπουλου και στη συνέχεια μαζί σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Καλή ακρόαση και καλό σας βράδυ.
17: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
18: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
19: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
17: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 9.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
3: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
4: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
3: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
4: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
5: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
6: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομάρι.
7: Πόσο κάνει 50 επί 200?
8: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
9: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. Ελπίδα για τη δημοκρατία, θα λέγεται σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο κόμμα Καριστιανού, ενός εξέλιξη είναι στη Θεσσαλονίκη η εκδήλωση. Η κυρία Καριστιανού αναφέρθηκε επιγραμματικά, όπως είπε, στους 20 άξονες του κινήματος, όπως αναφέρονται στην ιδρυτική διακήρυξη. Μίλησε για εδραίωση ενός αληθινού κράτους δικαίου, ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, διαυγή διάκριση εκουσιών, έλεγχο όλων των δημόσιων συμβάσεων κατά προτεραιότητα των μνημονιακών, έλεγχο των εγχώριων και ευρωπαϊκών κονδυλίων. Την εκδήλωση παρουσίασαν ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου. Σημαντικές εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας. Τουρκικό δικαστήριο στην Άγκυρα ακύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος το 2023 που ανέδειξε τον Özgür Özel στην ηγεσία του κόμματος μετά τη νίκη του επί του μακροχρόνιου προέδρου Κιλιντζάρογλου, ο οποίος αναλαμβάνει ξανά με δικαστική απόφαση την αρχηγία. Το δικαστήριο επικαλέστηκε ενωθία στο συνέδριο του 23. Για δημοκρατική απόφαση κάνει λόγο ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης. Μετά τη δικαστική εξέλιξη αποφασίστηκε η σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος προκειμένου να εξεταστούν οι επόμενες ενέργειες της παράταξης. Σε τρεις οικογένειες στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη εστίασαν κατά κύριο λόγο οι έρευνες των αρχών για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Κατά τις ίδιες πληροφορίες έχουν συλληφθεί 18 μέχρι στιγμής άτομα, ενώ στην ογκοθέστατη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Έχουν γίνει πάνω από 20 κατοίκων έρευνες, ενώ έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 5 κιλά κατέργαστης κάναβης, σχεδόν 113 γραμμάρια κοκαίνης, περίπου 34.000 ευρώ, 9 όπλα, φυσίγγια και άλλα πιστήρια. Από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις προέκυψε τουλάχιστον μία περίπτωση που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για 43χρονο κτηνοτρόφο, ο οποίος φέρεται να αναζητούσε ζώα από άλλους για να καλύψει τον αριθμό που δήλωνε, προκειμένου να φανεί νόμιμο σε επικείμενο έλεγχο. Αύριο και οι 18 συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους σήμερα ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το Συμβούλιο Εφετών έκανε δεκτή την αίτησή του. Οι περιοριστικοί όροι αφορούν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, την εμφάνιση αστυνομικό τμήμα, ενώ δεν πρέπει να απομακρύνεται από τον τόπο κατοικίας του, το Βύρονα. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε συλληφθεί στις 17 Ιουλίου του 2002 στους Λειψούς, λίγο πριν επιβιβαστεί σε υπτάμενο Δελφίνι για να διαφύγει. Το Μάιο του 2007 καταδικάστηκε από το εφετείο σε 17 φορές ισόβια κάθειξη και επιπλέον 25 χρόνια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, ληστείες και εκρήξεις. Τα τελευταία χρόνια είχε κάνει χρήση δικαιώματος σε ολιγοήμερες άδειες. Αργότερα απόψε θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η μυστική ψηφοφορία επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προκαταρτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πιλιο Λιβανό και την Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τις προτάσεις έχει απορρίψει η κυβερνητική πλειοψηφία, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο για γαλάζια συμμορία που καταλήστεψε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ο Σοκράτης Φάμελος για συγκάλυψη. Προθεσμίες για τις 5 Ιουνίου έλαβαν από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς οι πρώτοι από τα μη πολιτικά πρόσωπα που κλήθηκαν σε εξηγήσεις για τις υποδιερεύνηση επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021. Την πεποίθησή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνομιλία του με δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανεχθεί την επιβολή διωδίων στο στενό του Ορμούζ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επανέλαβε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον απόλυτο έλεγχο στο στενό, επισημένοντας πως ο αποκλεισμός κοστίζει στο Ιράν 500 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα, καθώς δεν μπορεί να εξάγει τίποτα μέσω των νοτίων υδάτων του. Άκαρπες παραμένουν οι έρευνες στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού ορειβάτη. Τα ίχνη του χάθηκαν από προχθές Τρίτη όταν ξεκίνησε την ανάβαση από το λιτόχωρο με προορισμό το Πίτικα και έκτοτε αγνοείται. Στις έρευνες συμμετέχουν 16 πυροσβέστες καθώς και ντρόουν. Πυροσβέστης που συμμετείχε στις έρευνες τραυματίστηκε και παρελήφθη από ελικόπτερο προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος. Από το μεσημέρι όμως θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, αύριο επίσης από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, άστατο στενό καιρό στη χώρα μας με τοπικές βροχές και σποραντικές καταιγίδες, κυρίως στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 25 και τοπικά έως 26 βαθμούς. Το Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με απογευματινή αστάθεια στα Ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραντικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Τέλος την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρειοι τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους με ρόλεξ στα χέρια, με γούνες στους ώμους. Είτε παιδες Ελλήνων.
1: Ταιριάζει νομίζω άψογα για το σχόλιο που θέλω να κάνω στην αρχή. Χάρη Κλίν, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα 21 Μαΐου του 2018 από την ζωή. Εδώ μαζί με έναν άλλο μεγάλο μας, τον Διονύση Σαββόπουλο.
2: Ζητώ. Πανταζή. Πανταζή με τον Πανταζή.
1: Ελλάδα η χώρα του πράσινου. Λοιπόν, δεν είναι ο πράσινος ο ήλιος. Τώρα τα φώτα όλα είναι στην Θεσσαλονίκη. Θα είμαι απόλυτα ειλικρινής. Εγώ δεν γελάω με αυτά. Δεν γελάω με αυτά. Εγώ αυτά τα θεωρώ άκρως επικίνδυνα. Και το μόνο με το οποίο γέλασα ήταν το πρώτο ατόπιμα που έκανε η Καταρίνα Μουτσάτσου, ηθοποιός. Βέβαια, την θυμόμαστε όλοι σε εκείνο το βίντεο πριν πόσα χρόνια, το 2012 ήτανε, η Ελληνίδα που αυτό και εγώ δεν αυτά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά έκανε το πρώτο της ατόπιμα και νομίζω ότι ήδη έχει δημιουργηθεί εσωκομματικό πρόβλημα στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και το ατόπιμα που έκανε η κυρία Μουτσάτσου είναι το εξής. Χαιρέτησε όλους τους Έλληνες και Ελληνοορθόδοξους σε όλο τον κόσμο, από την Ουκρανία μέχρι και τη Σύρια. Θα τα ακούσουν στη Ρωσία, θα σταματήσει η χρηματοδότηση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Καταλάβατε. Δεν, δηλαδή, όταν τα άκουσε αυτό η Καριστιανού, τι θα είπε. Να μαζευτούμε λίγο, έτσι. Νωρίς είναι για να φαγωθούμε. Μα από την Ουκρανία, κυρία Μουτσάτσου, δεν ξέρετε πού ακριβώς είστε και σε τι απευθύνεστε και από πού. Έχουμε πολλά να δούμε και αυτό το βράδυ. Πάντως, έτσι κι αλλιώς, επειδή περιμένουμε και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, κοιτάξτε τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, αυτό που ενδεχομένως ανησυχεί την κυβέρνηση ή το κυβερνό κόμμα, είναι η δυσδυτικότητα της κυρίας Καριστιανού στη Βόρεια Ελλάδα. Και γι' αυτό βέβαια ξεκίνησε από εκεί που ξεκίνησε. Η τόνη προφανώς είναι συγκρατημένη από τη Νέα Δημοκρατία, καθώς δεν έχει ακόμα δώσει το ιδεολογικό στίγμα η κυρία Καριστιανού του νέου εγχείρηματος, ούτε του προγράμματος με το οποίο θα απευθυνθεί στο εκλογικό σώμα. Και ακούγοντάς την με προσοχή, είπε κάποια πράγματα, τα οποία όμως, το ξαναλέω, μένει να αποσαφινιστεί ποιο είναι το ιδεολογικό στίγμα. Οι πρώτες εκτιμήσεις που γίνονται είναι ότι το νέο κόμμα επιδιώκει να αλλιεύσει ψήφους από τα συντηρητικά θρησκευτικά και φιλορωσικά ακροατήρια που μέχρι σήμερα κατευθύνονται στην ελληνική λύση του κυρίου Βελόπουλου, στη νίκη του κυρίου Νατσιού, ο οποίος σημειωτέων άφησε ορθάνικτο το ενδεχόμενο συνεργασίας με την κυρία Καριστιανού, στη φωνή λογικής της Λατινοπούλου, και προφανώς δεν περνάει απαρατήρητη η δυσδυτικότητα που δείχνει να έχει η κυρία Καριστιανού στα συντηρητικά κοινά στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία θεωρείται κρίσιμης σημασίας, είναι κρίσιμης σημασίας εκλογικά για την Νέα Δημοκρατία. Τώρα κατά τα άλλα, επειδή το ξαναλέω, την άλλη εβδομάδα περιμένουμε το κόμμα Τσίπρα, σε ό,τι αφορά την ίδρυση αυτού του κόμματος, προφανώς εκτιμούν ότι η παρουσία του από τη μεριά της κυβέρνησης στην πολιτική σκηνή θα διευκολύνει σημαντικά το κυβερνητικό αφήγημα περί σταθερότητας και έλλειψης εναλλακτικής πρότασης, όχι μόνο γιατί δεν γίνεται διαρκή σύγκριση των κυβερνητικών πεπραγμένων της Νέας Δημοκρατίας και των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αλλά και γιατί θα πιέσει άμεσα το ΠΑΣΟΚ του κ. Ανδρουλάκη, κάτι που θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερο κατακαιρματισμό δυνάμεων στην αντιπολίτευση. Αυτά λοιπόν ως μία πρώτη σκέψη. Και πάμε στη Θεσσαλονίκη και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Νικολαίδη, παντός καιρού ο Χρήστος, έτσι. Και είναι κοντά μας να μας δώσει το ρεπορτάζ και τι έχει παρακολουθήσει μέχρι τώρα από αυτή την εκδήλωση της κυρίας Καριστιανού. Χρήστο μου, καλησπέρα από Αθήνα.
3: Καλησπέρα σας από την πλατεία Αριστοτέλους. Αν κρίνω από την ένταση της φωνής της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, μάλλον πρέπει να οδεύουμε μέσα στα επόμενα δευτερόλεπτα στην ολοκλήρωση της ομιλίας της. Μια ομιλία η οποία έχει κρατήσει περίπου μία ώρα, στην οποία ανέλησε τα βασικά σημεία, τις βασικές πολιτικές θέσεις, τη διακήρυξη δηλαδή των πολιτικών θέσεων του νέου κόμματος. το οποίο βέβαια έχει το τίτλο «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Το όνομα αυτού είναι «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», όπως αποκάλυψε πριν από λίγο η κυρία Μαρία Καριστιανό. Είναι μια εκδήλωση με αρκετό κόσμο, πρέπει να πούμε. Uh-huh. Ο κόσμος έχει κατακλείσει όχι μόνο την αίθουσα του Ολυμπίου, αλλά και ένα μέρος της πλατείας Αριστοτέλης, ακριβώς έξω από την συγκεκριμένη εγκατάσταση του κινηματοθέατρου. Με τον κόσμο να παραμένει εδώ και παρακολουθώντας την ομιλία της κυρίας Καριστιανού από μια γιγαντοοθόνη. Οι βασικές ιδεολογικές και πολιτικές αρχές του νέου κόμματος περιγράφονται σε ένα σχέδιο 20 σημείων, όπως είπε η κυρία Καριστιανού. Ένα πολιτικό κείμενο με σαφείς αιχμές προς το πολιτικό κατεστημένο, όπως χαρακτηριστικά είπε η ίδια. Μίλησε με λόγια θερμά για την Ελλάδα που αξίζει ο Έλληνας πολίτης, για τις παθογένειες του ελληνικού πολιτικού, κομματικού, κρατικού συστήματος, θέλοντας να επισημάνει ότι όλοι μας, ο καθένας από εμάς, ο κάθε Έλληνας ή κάθε Ελληνίδα δικαιούνται μια καλύτερη χώρα, δικαιούνται μια καλύτερη πατρίδα και όχι ένα σχήμα το οποίο σήμερα τον πληγώνει βαθύτατα, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ολοκληρώνει η κυρία Καριστιανού αυτή την εκδήλωση, η οποία άρχισε με ένα πρόσωπο έκπληξη. Πρώτη ανέβηκε στο Βήμα η κυρία Κατερίνα Ματσούκα, δεν ξέρω αν τη γνωρίζετε, σίγουρα θα την θυμάστε από ένα βίντεο το οποίο
1: Μουτσάτσου, όχι Ματσούκα, εκείνη είναι η Δήμητρα. Μην παρεξηγηθεί η Ματσούκα, γι' αυτό το λέω.
3: Ναι, ζητώ συγγνώμη, έκανα λάθος. Λοιπόν, θα τη θυμάστε με εκείνο το viral βίντεο με τον τίτλο «Γεννήθηκα Ελληνίδα». Και πραγματικά ήταν η έκπληξη της ημέρας μαζί με τον γνωστό συνάδελφο δημοσιογράφο από κριτή πολλών ετών στη Μόσχα, τον Θανάση Αυγερινό, παρουσίασαν μια εκδήλωση η οποία τράβηξε σε μάκρος προκειμένου να δοθεί όλο αυτό το πολιτικό στίγμα. Άρχισε με το καλωσόρισμα, συνεχίστηκε με την προβολή πολλών βίντεο. Τα πρώτα βίντεο ήταν από απόδημους Έλληνες.
1: Μάλιστα.
3: Έστειλαν βίντεο Έλληνες από κάθε γωνιά του πλανήτη, θέλοντας να δώσουν έτσι τη δικιά τους πνοή ότι οι Έλληνες του κόσμου είναι το πλευρό της Μαρίας Καριστιανού.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο μου. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και το λέω αυτό γιατί τώρα ήταν σε εξέλιξη το θέμα, οπότε εκ των πραγμάτων είναι φρέσκο θέμα.
3: Και θέλω να επιτρέψετε
1: λίγο σύντομα μόνο.
3: Κάτι σε επίπεδο περιεχομένου, θα πω ότι η κυρία Καριστιανού φρόντισε να περιγράψει ένα σημερινό σκηνικό το οποίο η δικιά της πολιτική δύναμη είναι να το ανατρέψει. Μάλιστα. Αυτό νομίζω ότι είναι το περιεχόμενο το πολιτικό μέσα σε μια φράση.
1: Μάλιστα. Να είσαι καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ακούσουμε αυτό που σας είπα στην αρχή, το οποίο προσωπικά νομίζω ότι δημιουργεί θέμα, με την έννοια ότι το κόμμα Καριστιανού δεν αναφέρεται στην Ουκρανία. Ενώ η κυρία Μουτσάτσου αναφέρθηκε ξεκάθαρα. Ξέρεις ποιο κομμάτι θέλω, αυτό που λέει Ορθόδοξοι Έλληνες.
4: Καλησπέρα Ελλάδα, καλησπέρα στους Έλληνες, στους ομογενείς, στον απόδημο ελληνισμό, στους Ελληνορθόδοξους σε χώρες όπως τη Συρία, το Λίβανο, τη Μεσοποταμία, τα Βαλκάνια, την Ουκρανία.
1: Και το φώναξε κιόλας. Αυτό είναι το θέμα. Καταλάβατε. Τέλος πάντων, πάμε στα υπόλοιπα τα δικά μας ελληνικά. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ό,τι θέλετε να το συζητήσουμε και την άποψή σας θέλω γενικότερα και για αυτά που ενδεχομένως έχετε ακούσει, έχετε παρατηρήσει για το θέμα της Ουκρανίας, πήγα να πω. Το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Θέλω να πάμε γρήγορα στον Χάρη Λεοντάκη, τον αγαπητό συνάδελφο. Γιατί η Κρήτη πάλι μας δίνει θέμα και αναφέρομαι κυρίως στο ότι είχαμε σήμερα μια εξέλιξη. Φαίνεται ότι έπιασαν κυριολεκτικά στον ύπνο τους περισσότερους από τους συλληφθέντες κατά την μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που έλαβε χώρα σε Ηράκλειο, Ρέθινο, Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη. Νομίζω από το ξημέρωμα, από τις 5.30. Πολλές έρευνες, αν δεν κάνω λάθος 20, σε σπίτια και ποιμνιοστάσια. Μάλιστα λέει βρέθηκαν και κάπου διάβαζα χρήματα μέσα σε τάπερ. Τι, αν αυτό δεν έχεις να τα κάνεις, σε τάπερ θα τα βάλεις, κατάλαβες. Λοιπόν, Χάρη μου, καλησπέρα από Αθήνα.
5: Φαντάζομαι, Δημήτρη, έχεις και εσύ στο σπίτι σου ένα μετρητή για να μετράς τα χρήματα που έχεις. Όπως αυτούς που έχω. έχουν στις τράπεζες.
1: Σκέφτομαι να δω που τον έχω ξεχάσει, Χάρη. Αυτό τώρα, γι' αυτό με άκουσες έτσι, άκουσες το κενό. Γιατί... Δεν θυμάμαι που τον έχω.
5: Γιατί βρέθηκε και μετρητής καρτών.
1: Αυτός που μετράει στις τράπεζες, ας πούμε, έτσι.
5: Ναι, ακριβώς.
1: Κοίτα, όταν είναι πολλά θα χρειαστεί. Εγώ το καταλαβαίνω.
5: Μην ταλαιπωρούνται με τα χέρια. Λοιπόν, όπως είπες, τους πιάσαν στον ύπνο κυριολεκτικά. Από νωρίς το πρωί μέχρι στις 12 το μεσημέρι, 200 αστυνομικοί σε χωριά του Μιλοποτάμου, στα Ζωνιανά, όσο διαφορά το Ρέθυμνο, στο Μαλεβίζη, στο Δήμο Μαλεβιζίου, στο Γάζιε, στο Τσαλικάκι, στη Χερσόνησο και στο Καλό Χωριό, αλλά και στον Άγιο Νικόλαο. 22 έρευνες, 18 τελικά οι συλληφθέντες από τους 25 που προσήχθησαν, μέλη κυρίως τριών οικογενειών, με ειδίκευση στην διακίνηση ναρκωτικών.
1: Μάλιστα.
5: Περίπου 115 γραμμάρια κοκαίνης και 7-8 κιλά ειδικής κάναβης. Πεδίο δράσης τους ήταν το Ηράκλειο, το Μαλεβίζι, τουριστικές περιοχές δηλαδή της Αγίας Πελαγίας κυρίως, και η τουριστική περιοχή της Χερσονήσου. Και ο λίγονο ΠΚΠΕ. Δεν μπορεί να είναι αλληλένετα όλα αυτά. Πώς εμπλέκεται ο ΠΚΠΕ? Ένας από τους ομιλητικότατους συλληφθέντες μιλούσε με άλλους κτηνοτρόφους για το πώς οι άλλοι κτηνοτρόφοι θα του μεταφέρουν στη δική του μάντρα πρόβατα.

0: έτσι ώστε να συμπληρωθεί ο αριθμός που είχε δηλώσει τον ΟΠΚΕΠΕ.
1: Μάλιστα.
0: Είχε δηλώσει, ας πούμε, 850 πρόβατα στον ΟΠΚΕΠΕ, δεν τα είχε. Ζητούσε πρόβατα από τους υπολείπους, έτσι ώστε όταν θα πάει ο ελέγχος να βρουν τα πρόβατα και να μην χάσει την επιδότηση. Αύριο θα οδηγηθώ στον εισαγγελέα. Θυμίζω τη Δευτέρα το βράδυ που είχαμε ξαναμιλήσει, είχαμε πει όταν είχαν κάνει την επιχείρηση και είχαν συλλάβει τους τρεις Βοριζανούς, μέλη μιας οικογένειας και κάποια άτομα ακόμα που εμπλέκονται σε μια εγκληματική οργάνωση, είχαμε πει ότι θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες ενέργειες από την αστυνομία, δηλαδή να κάνει πράξη αυτό που έχει πει ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης από τον περασμένο Νοέμβριο, ότι 10 με 15 οικογένειες στην Κρήτη δεν μπορούν να τρομοκρατούν ολόκληρο το νησί. Έχει αρχίσει σιγά σιγά να ξυλώνεται το πλόβερ, το είδαμε και σήμερα, με πλέον χαρακτηριστικό τρόπο, δηλαδή εμείς που γνωρίζουμε λίγο πρόσωπα και καταστάσεις εδώ, καταλαβαίνουμε ότι ήταν ένα μεθοδευμένο χτύπημα.
1: Μάλιστα.
0: Ένα χτύπημα που είχε στόχο και να σπάσει, συγγνώμη για την έκφραση, τον τζαμπούκα κάποιον, αλλά και να επιφέρει ένα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό πλήγμα στη διακίνηση των ναρκωτικών.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχω μήνυμα από τον Νικόλα, μου λέει το μηχάνημα αυτό για να μετράει τα χρήματα είναι γιατί θα στέκνω το στόμα τους από το σάλιο. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε, χάρη μου, έτσι. Λοιπόν.
0: Και όπως είπες, ακόμα και μέσα σε τάπερ.
1: Ναι, να είσαι καλά.
0: Μέσα σε τάπερ είχαμε να τα δούμε από την εποχή του 2007.
1: Σε
0: έντοξες εκείνες οι μέρες των Ζωνιανών.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Χάρης Λιοντάκης. Έχουμε Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου. Έχει γίνει πανικός έξω από γλυκά σήμερα. Έτσι, έχω κρατήσει χαρακτήρα αυτό. Έχουμε κοντά μας την Μελίνα Σαμαραδέλη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής. Η Ρούλα Βρετάκου σας απαντά στο 210-48-00-174 στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Βλέπω ότι έχει λίγο κίνηση στο κέντρο. Δεν ξέρω αν συμβαίνει κάτι. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά. Πες την άποψή σου, σημειώνετε τα μηνύματά σας. Θέλουμε επικοινωνία γιατί μας αρέσει πάρα πολύ.
2: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100.3.
3: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω.
7: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Θανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζαν. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
8: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
4: Yes! Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
9: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
4: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
10: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλιπόντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το MAPETHERM από τη MAPEI. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
11: Βάλε MAPETHERM και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
12: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPE στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390.
13: Η νέα εποχή έφτασε
14: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
13: InfoNet Πληροφορική.
14: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
13: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση 100%.

0: Κατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
1: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
0: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
1: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
0: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
0: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, φόρος Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 26820 21 100 49 και 29 740
0: και στο www.infonetpληροφορική.gr.
2: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Πώς να επιβραστεί σε ένα υπτάμενο δελφίνι που εκτελούσε προφανώς κάποιο τοπικό δρομολόγιο, είτε προς Πάτμο είτε προς Λέρο, για να δραπετεύσει. Πρέπει να σας πω ότι μικρός είχα βρεθεί στους Λειψούς αρκετές φορές και πάντα μου έκανε εντύπωση ένα σπίτι το οποίο ήταν χτισμένο πάνω σε ένα βράχο μόνο του. Αυτό το σπίτι δεν είχε καμία σχέση με το υπόλοιπο νησί, όχι χωροταξικά και αρχιτεκτονικά. Ήταν ένα σπίτι αρχιτεκτονικά πολύ όμορφο, έτσι minimal κατασκευή, σε χρώματα άμμου κυρίως, το οποίο όμως δεν είχε καμία σχέση με το υπόλοιπο, έτσι, νησί. Και μόλις έγινε η σύλληψη Γιωτόπουλου, κατάλαβα ποιο ήταν αυτό το σπίτι που έβλεπα τόσα χρόνια. Λοιπόν, πάμε στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο να μας δώσει το σίγμα για το τι καιρό περιμένουμε. Πέμπτη είναι, μας νοιάζει και το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρω, βροχούλες μάλλον ψυχανεμίζομαι. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα σε όλους. Είναι αλήθεια και βροχές και κάποιες καταιγίδες. Να πω μόνο τον καιρό της Αθήνας, γιατί είναι αλήθεια ότι ο καιρός δεν θα είναι παντού ο ίδιος στη χώρα. Να κρατήσουμε ότι θα είναι ένας άστατος καιρός, κυρίως στα υπηρετικά, με εμπόρες καταιγίδες. Για την Αθήνα αύριο οι βροχές είναι εκεί μετά το μεσημέρι, μεσημέρι-απόγευμα. Θα έχει και κάποια πρόσκαιρη καταιγίδα στην Αττική. Με θερμοξία και στους 25-26 βαθμούς, είμαστε εκεί λίγο πιο κάτω από τα κανονικά. Θα βρέξει και το Σάββατο. Το Σάββατο νομίζω θα βρέξει λίγο περισσότερο. Δεν ξέρω αν θα έχουμε κάποια πρόσχερη καταιγίδα και το Σάββατο. Uh-huh. Σίγουρα την Παρασκευή. Το ερώτημα, και το ερώτημα κάποιος απασχολεί ιδιαίτερα, γιατί το Σάββατο έχουν και υπάρχουν χάμοι, υπάρχουν πώς είναι τραπέζια μετά. Φαίνεται πως το βράδυ να σταματούν τα φαινόμενα στην Αθήνα. Τώρα τι ώρα και τι να σου πω, είναι λίγο δύσκολες αυτές οι εκτιμήσεις ακριβώς για ώρα. Νομίζω πάντως αργά το βράδυ δεν θα έχουμε βροχή στην Αθήνα. Άρα ό,τι κάνει πάλι μεσημέρι, απόγευμα και λίγο παρακάτω. Την Κυριακή είναι λιγότερα τα φαινόμενα και πάλι μια μεσημεριανή μπόρα πολύ πρόσκαιρη, σχεδόν τίποτα την Κυριακή, να μην ανησυχούμε. Για όσοι έχουν δηλαδή ιστορίες και υποχρεώσεις βραδινές την Κυριακή. Και από τη Δευτέρα ίσως ξαναβγάλει κάτι στην Αττική το μεσημέρι, αλλά λίγα πράγματα. Και νομίζω κάπου εκεί εξομαλύνει την κατάσταση. Ναι, θα φτιάξει. Πάντως να έχουμε τώρα, γιατί έβαλε και σήμερα λίγο στην Αθήνα, έτσι. Mm-hmm. 4 μέρες, άρα 5 Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, θα έχουμε βροχή στην Αθήνα. Είπαμε και καταιγίδα Παρασκευή και Σάββατο. Τώρα υπάρχει μια παροιμία για τις βροχές του Μαΐου. Τώρα και 4 συνεχόμενες είναι αρκετές στην αλήθεια. Αλλά συμβαίνει, κάτι τέτοιο συμβαίνει τον Μάιο μήνα.
4: Φιάζεται.
5: Είναι στο πρόγραμμα, θα είναι και καταιγίδες. Τέλος, ελπίζω να μην χαλάσουν πολλά προγράμματα.
4: Μάλιστα.
5: Ήδη κάτι γνωστή μου έχουν κάνει κάτι μεταβολές των προγραμμάτων τους. Τέλος πάντων, είναι στο πρόγραμμα και αυτές. Να κρατήσουμε ότι η Κυριακή τουλάχιστον θα είναι καλύτερη.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Πάντως, κανονικά λέγεται ότι θα διεξαχθεί το live των Iron Maiden. Κανονικότατα. Το μόνο δεν επιτρέπουν ομπρέλες για λόγους ασφαλείας. Θα πάρετε αδειάσματα. αδιάβροχα.
6: Δεν τα αδιάβροχα.
4: Όχι, θα πάρει τα αδιάβροχα.
6: Δεν παίρνω τίποτα.
4: Εντάξει, έξαλλο είναι ο Γιώργο Βράχνο. Πάντω, παίρνοντα τη σκυτάλια από του Μετάλλικα, το διάσημο βρετανικό συγκρότημα υπόσχεται να προσφέρει στο κοινό ένα ανεπανάληπτο υπερθέαμα.

0: Κανονικά λοιπόν το Σάββατο, ο Βραχνός νομίζω τη Δευτέρα θα είναι με πνευμονία. Yeah. Αυτό είναι, γι' αυτό θέλει, γι' αυτό. Λοιπόν, χθες ανοίξαμε ένα κεφάλαιο και το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές. Με αφορμή την ιστορία στην Ηλιούπολη, δεν θέλω να τα ξεχνάμε αυτά. Και πιάσαμε και το θέμα ψυχολόγη και κοινωνική λειτουργή στις σχολικές μονάδες. Ο καθένας αναλαμβάνει συνήθως αρκετά σχολεία. Κάποιοι αργούν κιόλας, δεν πάνε από την αρχή της χρονιάς, όχι γιατί δεν θέλουν, αλλά το θέμα είναι ότι για να λειτουργεί σωστά το σύστημα θα πρέπει να υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης που να επιτρέπει πρακτικά την εκμυστήρευση του φόβου, της τραυματικής εμπειρίας ή ακόμη και της ενδοοικογενειακής βίας των παιδιών σε έναν ψυχολόγο ενός σχολείου. Οι περισσότερες ανάγκες καλύπτονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Νομίζω επισφαλεί και μη βιώσιμα κάποια χρηματοδοτικά προγράμματα σε πολλές περιπτώσεις. Ο Φώτης Δανάσκος είναι ένας εκπαιδευτικός και κάπως έτσι γνωριστήκαμε νομίζω πέρυσι, αρχές της χρονιάς, από ένα τέτοιο θέμα που μόλις είχα ανοίξει όταν είχα πρώτη επιστρέψει εδώ. Και ακριβώς επειδή έχει και την εμπειρία και ασχολείται με όλα αυτά τα ζητήματα στο 8ο γυμνάσιο Χαλανδρίου, είναι κοντά μας να μας πει τη δική του εμπειρία. Τι κάνουμε, Φώτη μου, καλά είμαστε?
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Πάλι για τη φιλόξενη εκπομπή σου που...
0: Μιλάς από ανοιχτή ακροασή.
1: Όχι, να το χαμηλώσω μόνο στον ήχο λίγο, μόνο να το χαμηλώσω. Για τη φιλόξενη εκπομπή και γιατί ουσιαστικά περιμένουμε να σε ακούσουμε κάθε φορά.
0: Εντάξει.
1: Είναι ειλικρινά περιμένουμε.
0: Να σε καλά. πάμε στην ουσία τώρα. Η δική σου εμπειρία από το σχολείο, έχετε ψυχολόγο εσείς?
1: Έχουμε ψυχολόγο, είχαμε τα τελευταία 3-4 χρόνια, έχουμε ψυχολόγο. Έχουμε φέτος και πέρσι μια εξαιρετική συνάδελφο, τη Δέσποινα. Το κακό είναι ότι οι συνάδελφοι αυτοί έρχονται με ΕΣΠΑ και αργούν να έρθουν. Και το κακό είναι επίσης ότι παρότι είναι εξαιρετική πάρα πολύ από τους συναδέλφους αυτούς, διότι έχουν ασχοληθεί, είναι νέοι άνθρωποι, έχουν νέα εμπειρία, έχουν. Βρίσκονται σε μια φάση ότι πάνω που στείνει κάτι στο σχολείο, κάτι πάρα πολύ ωραίο,
0: θα πρέπει να φύγουν.
1: Πρέπει να φύγει το χρόνο.
0: Ξέρεις, Φώτη μου, αν είναι και σε άλλα σχολεία?
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Δεν έρχεται σε ένα σχολείο, είναι σε ένα σχολείο. Στο δικό μας, τις άλλες μέρες πηγαίνει σε άλλο σχολείο, άλλη μέρα, κάθε μέρα. Πηγαίνει σε άλλο σχολείο. Απλώς εμείς μαζεύουμε τα ραντεβού. Εγώ τυχαίνει να είμαι σύμβουλος σχολικής ζωής στο σχολείο.
0: Τι σημαίνει αυτό σύμβουλος σχολικής ζωής?
1: Σύμβουλος σχολικής ζωής είναι ο ενδιάμεσος κρίκος ανάμεσα. Είναι ένα πρόγραμμα πάρα πολύ ωραίο, ένας πολύ ωραίος θεσμός. Πρέπει να έχεις εμπειρία, πρέπει να έχεις γνώση. Είσαι ο ενδιάμεσος κρίκος ανάμεσα στο μαθητή, την οικογένεια και το σχολείο. Να καταφέρει ο μαθητής ή μαθήτη να σε εμπιστευτεί, να έρθει να σου μιλήσει, να σου πει το πρόβλημά του ή να τον τζιμπήσεις ότι κάτι συμβαίνει και να πας να μιλήσεις μαζί του για να τον παραπέμψεις, αν καταφέρεις, στον ψυχολόγο και να μην φτάσει το παιδί να είναι παραβατικό.
0: Γιατί αν καταφέρεις?
1: Διότι θέλει να σε εμπιστευτεί το παιδί. Το παιδί χρειάζεται να σε εμπιστευτεί. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να τον πείσεις έμεσα με έναν ωραίο τρόπο ότι υπάρχει ένας άνθρωπος παραπάνω από μένα και τη Λίτσα, που την ξέρεις και τη Λίτσα, να φτάσει και να μην φτάσουμε στο

0: ενώ προσπαθούμε να πλησιάσουμε το παιδί, πλησιόμενο τον φέρουμε κοντά μας, να μάθουμε, μαθαίνουμε κάποια πράγματα, πάνω που ζητάμε τη βοήθεια να καταφέρει ο μπαμπάς ή η μαμά να έρθουν στην ψυχολόγο, που έχουν και αυτοί το δικαίωμα να έρθουν. Εκτός και από εμάς, και εμείς μπορούμε να πάμε, να φέρουμε και το παιδί μαζί, δεν μας δίνει το δικαίωμα ο μπαμπάς. Οπότε παραμένουμε μόνο σε μένα. Θα μείνει σε μένα, θα σύμβουλο σχολικής ζωής να μιλήσουμε, να καταφέρουμε μέχρι ένα σημείο. Εμείς δεν είμαστε εξειδικευμένοι, δεν είμαστε επιστήμονες πάνω στο κομμάτι του ψυχολόγου. Έχουμε μία εκπαίδευση μέχρι ένα σημείο, αλλά και πάλι τα παιδιά το ζητάνε αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν είναι λίγα τα παιδιά, Δημήτρη, και σήμερα ειλικρινά ήταν τρομερά συγκινητικό. Έρχονται τα παιδιά και σε αγκαλιάζουν. Ήρθανε δύο κολλήσει να με αγκαλιάσουν και ένα γόρι. Γιατί νιώθουν ότι θα τους πεις ή θα κουμπίσουν πάνω σου.
1: Ναι. Να ρωτήσω όμως κάτι.
0: Πες.
1: Επειδή και αυτό είναι ένα θέμα που το συζητάνε πάρα πολύ και ακροατές. Άλλοι μου ρίχνουν το τυράκι, αν θέλεις, ότι το σχολείο παίζει μεγαλύτερο ρόλο από την οικογένεια. Εγώ αυτό δεν το δέχομαι. Αυτό είναι ένα βάρος στις πλάτες των εκπαιδευτικών, με κάποια έννοια.
0: Είναι ένα βάρος μεγάλο. Διότι όταν έχεις τη μαθήτρια, το μαθητή, και έρχεται στο σχολείο και περνάει από τις 8 μέχρι τις 2, τον έχεις μαζί σου και κουβαλάει το παιδί μαζί του ό,τι έχει από την οικογένεια. Οπότε η οικογένεια πρέπει κάπως να έχει θετήσει, να έχει φτιάξει την κατάσταση για να μπορέσει το παιδί να τα βγάλει εύκολα. Άρα εμείς παίρνουμε ένα βάρος πάρα πολύ μεγάλο, το οποίο ουσιαστικά η οικογένεια πολλές φορές χωρίς να το θέλει μας το μεταφέρει. Το παιδί χωρίς να το θέλει μας το δείχνει. Πρέπει να καταφέρουμε να τον τζιμπήσουμε του μαθήτρια ότι κάτι συμβαίνει, να μας ανοιχτεί, να καταφέρει να ανοιχτεί, να καταφέρουμε να βρούμε άκρη, να μπορέσουμε να είμαστε σε επαφή με τους γονείς, για να καταφέρουμε να τον παραπέμψουμε σε έναν συνάδελφο που είναι ψυχολόγος, ο οποίος είναι σχολικός ψυχολόγος.
1: Και μακάρι να ήταν άλλες οι συνθήκες, αλλά μου είπες μια υποσημείωση στην αρχή ότι είναι ΕΣΠΑ, ότι
0: είναι ΕΣΠΑ. Το καλό είναι ότι έχουμε στο σχολείο μας, εμείς έχουμε, ας πούμε, και μόνιμο καθηγητή ειδικής αγωγής, έχουμε πάλι με αναπληρωτές παράλληλη στήριξη.
1: Μάλιστα.
0: Τα παιδιά ζητάνε όλο αυτό. Το ζητάνε.
1: Καλά, προφανώς.
0: Είναι μια κατάσταση η οποία είναι δύσκολα διαχειρίσιμα, διαχειρίζεται. Στο σχολείο μας εμείς το καταφέρνουμε.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Φώτη μου.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Δημήτρη.
1: Να σε καλά. Χαιρετίσματα σε όλη την ωραία παρέα εκεί στο 8ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου. Να σε καλά. Λοιπόν, μην ξεχάσω να πω ότι με σύνθημα την αλληλεγγύη και την προσφορά, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το ΕΚΕΑ δίνουν ραντεβού στη Λεωφόρο 25 Μαΐου. Σε μια δράση αγάπης, κοινωνικής ευθύνης, που βεβαίως μας αφορά όλους. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι, μας περιμένουν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο γήπεδο της Λεωφόρου, με την υποστήριξη και την επίβλεψη του εξειδικευμένου προσωπικού του ΕΚΕΑ, τηρώντας βεβαίως όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής. Για τους εθελοντές αιμοδότες, η είσοδος των αιμοδοτών θα γίνεται από την πίσω μεριά του γηπέδου, στην Τσόχα, και από τις θύρες 8 και 9. Βεβαίως, κάποιοι μπορούν να, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καλέσουν και για το ραντεβού τους. Υπάρχει το 210-5697-986 και το 210-5697-605 από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 7.30. Προσέξτε, υπάρχει και εφαρμογή Δίνουμε Αίμα. Αν θέλετε κάποια λεπτομέρεια, μπείτε στο olimazimborume.gr ή τηλεφωνήστε και στο τηλεφωνικό μας κέντρο να σας λύσουν την απορία. Η Αθηνά Κανέλα είναι μια ακροάτρια που χθες με έστειλε ένα μήνυμα. Δεν πολύ κατάλαβα να σας πω τι μου είπε. Κατάλαβα μόνο κάτι το οποίο μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. Κάτι για το Βρετανικό πείραμα βιολογικού πολέμου κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γίνεται λοιπόν μια εκδήλωση να μας πει τι, που, πώς και τα λοιπά. Και τι σημαίνει αυτό που διάβασα, το Βρετανικό πείραμα βιολογικού πολέμου κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Την καλησπέρα μου και ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Να είσαι καλά, μιλάμε στον Ενικό, έτσι.
2: Ναι, είναι εξαιρετικός ο Ενικός.
1: Να είσαι καλά, Αθηνά μου, σ' ακούω.
2: Λοιπόν, πριν από πάρα πολλά χρόνια, το 1942 είχε παραδειγματοποιηθεί ένα πείραμα από τη Βρετανική κυβέρνηση για να ανοιχθεί βόρεια της Σκωτίας, το νησί Γκρινάρντ.
1: Ή πιο κοντά στο ακουστικό σου, στο τηλέφωνο, ή λίγο πιο δυνατά.
2: Τέλεια, ωραία.

0: νομίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, το νησί λοιπόν Γουρινάτη, το οποίο πραγματοποιήθηκε το πείραμα, ένα βιολογικό πείραμα, πλέον είναι γνωστό The Anthrax Island. Το νησί του άνθρακα δηλαδή. Αυτό που έκανε η κυβέρνηση τότε ήταν να εξαπολύσει άνθρακα και να δει πώς συμπεριφέρονται οι ζωντανοί οργανισμοί σε σχέση με αυτό το δάκυλο. Εμείς είμαστε δύο συνεργάτες χρόνια τώρα. Είναι ο Βάγκο Τεντόσιο και εγώ. Ο Βάγκο είναι πολύ γνωστός μουσικός και συνθέτης. Εγώ εικαστικός, performance art κυρίως. Και έχουμε φτιάξει ένα έργο που είναι κάτι μετά τη θεατρική παράσταση, μετά από μια συναυλία. Δεν είναι δηλαδή, δεν αφορά θεατρική παράσταση ή συναυλία με τη συμβατική έννοια, αλλά είναι μια συνθήκη μεταξύ αυτών των δύο.
1: Ωραία.
0: Είναι ουσιαστικά ένα ζωντανό περιβάλλον που ο ήχος μας, το σώμα του performer, το δικό μου, και η διάρκεια όλου αυτού συνυπάρχουν σε μια κατάσταση έκθεσης προς το κοινό.
1: Πώς σας ήρθε η ιδέα να πιάσετε το συγκεκριμένο θέμα?
0: Και οι δύο έχουμε...
1: Το ξαναλέω, είναι μια ιστορία αυτού του Βρετανικού πειράματος βιολογικού πολέμου κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε αυτό το νησί που μας είπες. Πώς σας ήρθε να πιάσετε αυτό το θέμα καλλιτεχνικά?
0: Ναι. Πλέον η σύγχρονη τέχνη ασχολείται αναπόφευκτα με το πολιτικό, όχι με το κομματικό, αλλά με το πολιτικό,
1: ναι,
0: με την έννοια δηλαδή του κοινωνικού.
1: Ναι, ναι, προφανώς. Έτσι πρέπει να είναι.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ. Ουσιαστικά από τη στιγμή που το σώμα είναι ένα πεδίο μάχης, είναι πολιτικό εργαλείο και ο τρόπος που υπάρχουμε στον χώρο και εκτιθέμεθα μπαίνει σε κοινωνικές και ιστορικές δομές. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να παρουσιάσουμε πώς, ας πούμε, τι συμβαίνει μέσα σε μια ιστορία και πώς οποιοδήποτε έργο αρχίζει να φωτίζει κάτι μη ορατό, κάτι που ο κόσμος μπορεί να μην ξέρει, γιατί είναι μια ιστορία δύσκολη και δυσέβεται, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, γι' αυτό μου έκανε εντύπωση.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είπαμε πού γίνεται και τα λοιπά. Δώσε μας αυτό, το στίγμα.
0: Αυτό γίνεται στο Έντονο Lab. Είναι στις παλιές χήμερες. Ουσιαστικά είναι το κτίριο των παλιών χήμερων στο Μεταξουργείο, Ισοδόρου 6. Και θα το κάνουμε για μία όλο και όλο παρουσίαση, μουσική και performance. Αύριο στις 9 η ώρα.
1: Αύριο στις 9 το βράδυ, Παρασκευή, μια χαρά. Ξαναδώσε τη διεύθυνση, παρακαλώ.
0: Ισοδόρου 6 είναι. Στο Μεταξουργείο.
1: Ιθοδόρου 6. Ερώτηση τώρα, Κρίσιος.
0: Βέβαια.
1: Σ' ακούω, ρε παιδί μου, πολύ ψαχμένη. Δηλαδή, μόνο και μόνο από το θέμα που πιάσατε να κάνετε αυτό το δρόμενο, ας το πω έτσι. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πώς έτυχε να μας ακούσει χθες, τι έχεις κάνει?
0: Λοιπόν, πίστευα ότι δεν θα το αναφέρω, αλλά τελικά θα το αναφέρω. Είμαι πολύ καλή φίλη με τον Τζίμι τον Ευθυμίου, που είχε χθες
1: τον καθηγητή.
0: Και συμμετέχω στην έκθεση σχετικά με τα τρένα.
1: Κάτω στην Πελοπόννησο. Αλήθεια.
0: Ναι, με μια performance πάλι.
1: Πολύ ωραία. Αυτό που παρουσιάσαμε χθες, στην Καλαμάτα.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Πολύ, πολύ χάρηκα που έστω και έτσι ακούσαμε και κάτι διαφορετικό. Γιατί κοιτάξτε τώρα, να είμαστε τίμοι. Είπες κάτι πολύ ωραίο, ότι η τέχνη πρέπει να στέλνει κάποια πολιτικά μηνύματα. Έτσι. Νομίζω ότι είναι ρόλος.
0: Ότι... Ας πούμε κοινωνικά καλύτερα, γιατί είναι πιο αντιληπτό από...
1: Να σου πω κάτι. Και πολιτικά δεν είναι κακό. Δεν το λέμε με την έννοια, όπως είπες, της κομματικής ταυτότητας. Δεν έχει καμία σχέση η πολιτική με αυτό. Η πολιτική εξάλλου είναι τα πάντα. Έτσι, Αθηνά μου.
0: Συμπλέγουμε σε αυτό. Συμπλέγουμε.
1: Ωραία,
0: απόλυτα.
1: Πολιτική είναι τα πάντα. Το ότι βρέθηκαν λοιπόν δύο καλλιτέχνες να πιάσουν και να θέλουν να παρουσιάσουν ένα βρετανικό πείραμα βιολογικού πολέμου κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με το δικό τους τρόπο, σε ένα δρόμενο, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα που τα είπαμε και ό,τι θέλετε εδώ είμαστε. Εντάξει.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: 9.30 ώρα αύριο στο Μεταξουργείο.
0: 9 η ώρα.
1: Συγγνώμη, 9, όχι.
0: Δεν πειράζει, όλα καλά.
1: Το διακόψουμε. Ξαναδώσε τη διεύθυνση.
0: Ιθοδόρου 6.
1: Πιθοδόρου 6. Γνωστός δρόμος είναι στο Μεταξουργείο. Να είσαι καλά, Αθηνά, σε ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, έτσι πρέπει να είναι. Μου λέει ο Γιώργος.

Το γεγονός ότι απαιτείται η άδεια του γονέα είναι απαράδεκτο και επειδή τις περισσότερες φορές η άδεια δεν δίνεται σε προβληματικές περιπτώσεις που χρήζουν αντιμετώπισης, η στάση αυτή ακουμπάει αν δεν ξεπερνάει τα όρια της κακοποίησης και το θεωρώ εντελώς γελίο, υποκριτικό και αναποτελεσματικό να πρέπει να καταφεύγει ένα παιδί με την σύμφωνη γνώμη του γονέα στον ειδικό για υποστήριξη άπαξ για το παιδί, ζητάει βοήθεια. Πρέπει να την έχει και είναι λάθος ο νόμος αυτός. Συγγνώμη, αλλά οδηγώ και εκφωνώ το. Μια χαρά ήρθε το μήνυμα. Πρώτα απ' όλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ουσιαστικό μήνυμα. Μια χαρά ήρθε με σύνταξη άψογη και τα λοιπά. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Steve Wonder, γιατί σαν σήμερα το 1963, μόλις τα 13 του έτη, κυκλοφορεί το τρίτο άλμπουμ και το πρώτο live τότε. Είναι η ζωντανή ηχογράφηση μιας συναυλίας που είχε δώσει στο Royal Theater, Theater του στο Σικάγο. 13 ετών τότε, έτσι, το 63 ο Steve Wonder.

0: μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 450 23 011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν.

0: προσφορά σας σήμερα στο erect.gr. Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
1: Το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του νησιού δεν είναι απλώς ένας αγώνας.
2: Είναι εμπειρία.
1: Ο 13ος Πράσινος Ημιμαραθώνιος Λευκάδας έρχεται ανανεωμένος με τη νέα διαδρομή των 8 χιλιόμετρων. Σάββατο 23 Μαΐου 2026 η Λευκάδα γίνεται μια μεγάλη διαδρομή για όλους. Με την συμμετοχή της ομάδας Τρέξε Μαζί Μου στα 21 χιλιόμετρα, παιδιά που τρέχουν με την ψυχή τους μας θυμίζουν τι σημαίνει πραγματική δύναμη. Τρεις εκκινήσεις με φόντο το Ανοιχτό Θέατρο Λευκάδας. Αποκλειστικό μεγάλος χορηγός, η D Marine Lefkas. Δηλώστε συμμετοχή στο greenhalfmarathon.com. Green Half Marathon Night Run Λευκάδας. Ένας αγώνας για όλους.
0: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Decor. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Decor. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.oikosdecor.gr.
1: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και αποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
0: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Νοσοκομείο. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική αύριο Παρασκευή αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος. Από το μεσημέρι όμως θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο επίσης από το μεσημέρι

0: Θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, θερμοκρασία έως 24 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή, άστατο στενό καιρό στη χώρα μας, με τοπικές βροχές και σποραντικές καταιγίδες, κυρίως στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 25 και τοπικά έως 26 βαθμούς. Το Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με απογευματινή αστάθεια στα Ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραντικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Τέλος την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρει, τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Δημήτρη Γιατζόγλου.

Χαίρετο, χαίρετο. Καλώς σας βρίσκουμε όπου κι αν είστε αυτό το βράδυ. Βράδυ Πέμπτης. Ακούσατε για τον καιρό, βροχερός θα είναι και καταιγίδες αύριο, καταιγίδες και το Σάββατο. Εντάξει. Τελευταία ξεσπάσματα είναι, χρειάζονται κι αυτά. Και σαν σήμερα το 1981, 13 ημέρες μετά τον θάνατό του, ο Bob Marley ενταφιάζεται στην Τζαμάικα, αγκαλιά με την κιθάρα του. Έχουμε κοντά μας τον Γιώργο Βραχνό, ο οποίος βρέχει δεν βρέχει, που θα βρέχει, θα είναι στην συναυλία το Σάββατο. Εννοείται, αφού είπαν ότι θα γίνει, θα γίνει. Τέρμα, τελείωσε. Χωρίς ομπρέλες, όμως απαγορεύονται. Ναι. Λοιπόν, είναι κοντά μας η Μελίνα Σαμαναδέλη στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής. 2-10-48-00-174, μηνύματα, σχόλια, απόψεις, παρατηρήσεις. Καταγράφει η Ρούλα Βρετάκου. Το ίδιο ισχύει βεβαίως και το στο www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά. Πες την άποψή σου. Εκεί μας έρχονται γραπτό στα μηνύματά σας. Ό,τι θέλετε, μας αρέσει η επικοινωνία, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Κύριε Γιώργο, γεια σας. Το είδα το μήνυμα, τώρα έχουμε αλλάξει θέμα. Έχω ήδη πει από τις αρχές της εβδομάδας ότι έχουμε μια ωραία παρέα απόψε εδώ. Αθηνά μου, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετική νομίζω η συνομιλία μας για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, έτσι κι αλλιώς. Μουσικές επιλογές από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι, να τη χαιρόμαστε. Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που υπογράφει τις μουσικές επιλογές.

0: σε αυτή την εκπομπή. Δήμητρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, παρέως στις 11, εδώ με την ομάδα Αιγαίου. Τώρα, παρακολουθώ το έργο τους. Δυστυχώς δεν έχει τύχει κάποια στιγμή να βρεθώ σε μια αποστολή. Υποσχέθηκα ότι το φθινόπωρο που έχουν μια διήμερη.
1: Τριήμερη,
0: ναι. Μπράβο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Με διορθώνει η πρόεδρος. Θα προσπαθήσω να είμαι εκεί. Και θα το προσπαθήσω με πολύ χαρά.
1: Το σημειώνω.
0: Όχι, να το σημειώσετε. Μιλάει η κυρία Ντενής Τσιμή, είναι η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουμε κοντά μας την κυρία Μάιρα Αρβανίτη, είναι χειρουργός, οδοντίατρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Και τον κύριο Δημήτρη Γεωργόπουλο, είναι υπεύθυνος τμήματος επικοινωνίας στην ομάδα Αιγαίου. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς σας βρίσκουμε.
3: Είμαστε χαρούμενοι που βρισκόμαστε στην εκπομπή σας.
0: Τέλεια. Προσέξτε, θα μιλάτε και μεταξύ σας. Δεν σημαίνει ότι θα απευθύνω ένα ερώτημα κάπου, θα απαντάει όποιος θέλει. Σας το λέω τώρα το διαδικαστικό για να.
1: Αυτό ξέρεις, φοβίζει λιγάκι.
0: Όχι, να μην φοβίζει καθόλου.
1: Όλοι μαζί θα
0: απαντάμε. Να μην φοβίζει καθόλου. Να απαντάτε όλοι μαζί. Κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, μόλις τελείωσε μια αποστολή.
1: Ακριβώς. Γυρίσαμε την Κυριακή το απόγευμα από τον 32ο διάπλου μας. Επισκεφθήκαμε 9 νησιά εν συνόλο. Ξεκινήσαμε από την Ανάφη, πήγαμε στην Τήλο, Χάλκη, Ψέριμο. Ένα κλιμάκιο μετέβη στην Ίσυρο για να δώσει εκπαιδευτικό υλικό, γιατί αφαιρέθηκε από τον διάπλο μας κάπως τελευταία στιγμή, αλλά υπήρχε χορηγός και έπρεπε να δώσουμε στα παιδάκια, στα σχολεία, όλα τους τα πράγματα. Μετά επισκεφθήκαμε Αρκιούς, Λειψούς, περάσαμε την αγαπημένη μας Κυραρίνη στην Κίναρο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην περάσουμε από εκεί. Και το σπίτι της, ναι, μετά από 7 ολόκληρα χρόνια προσπάθειας, και καταλήξαμε στο Κουφονήσι.
0: Τι ωραία. Να πιάσουμε λίγο την ιστορία από την αρχή. Βέβαια το έλεγα, και γιατί κάθε βράδυ μιλούσαμε και με κάποιον από την αποστολή. Το κάνουμε πάντα.
1: Ναι.
0: Είναι υποχρέωσή μας. Είχα πετύχει δικό σας κλιμάκι όταν έκανα μια ταξιδιωτική εκπομπή εδώ στον Sky, στην τηλεόραση. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τη χρονολογία, αν ήταν το 9, το 10, δεν θυμάμαι. Και μου είχε κάνει εντύπωση το πώς η τοπική κοινωνία, παιδιά, μεγάλοι, όλοι, και δεν θυμάμαι αν ήταν και στο Ινούσε, στο η Ψαρά, δεν θυμάμαι. Σας περίμενε. Αυτό νομίζω ότι είναι
1: πολύ συγκινητικό. Προσωπικά, επειδή πάντοτε το λέω, γιατί είναι κάτι που βαθιά με έχει συγκινήσει, ξεκίνησα το ταξίδι μου με την ομάδα Αιγαίου πριν από 20 χρόνια σαν υποστηρίκτρια, και βίωσα ακριβώς αυτό που συζητάμε τώρα. Δηλαδή είχα φτιάξει μια παιδική χαρά στη μνήμη του μπαμπά. Και μου είπαν από την ομάδα Αιγαίου να έρθετε στην Πάτμο και να περιμένετε, γιατί θα έρθουμε την τάδε μέρα για να κάνετε τα εγγένεια της παιδικής χαράς.
0: Στην Πάτμο τη φτιάξετε?
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Το πρώτο έργο. Κατεβαίνω κάτω στην παραλία.
0: Στη σκάλα?
1: Ναι. Δεν θα το ξεχάσω όσο ζω, και πάντα το βιώνω τώρα από την άλλη μεριά. Όλοι οι κάτοικοι στο Μόλο, εκεί στον τόκο, και ξαφνικά βλέπω τις βάρκες να μπαίνουν όλες μαζί σε σχηματισμό. Σας το λέω και ανατριχιάζω πάντα. Παιδάκια, μεγάλοι, καμπάνες, ξεροτίγανα, ψημένες. Μια γιορτή. Μόλις πηδήξανε τα παιδιά από τις βάρκες, γίνανε όλοι μια αγκαλιά με τα μικρά τους ονόματα. Σάστησα τόσο πολύ.
0: Και λέτε τι γίνεται εδώ.
1: Ναι, και μετά τα εγγένεια γύρισα και είπα πίσω τότε πρόεδρο, μπορείτε να με πάρετε μαζί. Θέλω να έρθω μαζί σας. Και ξεκίνησε έτσι αυτό το μεγάλο.
0: Αυτό θα πάθω όταν πάω μαζί τους, κατάφερες. Μετά παρατάω εκπομπή.
2: Μετά θα κάνετε εκπομπή από κάθε νησί. Θα είναι τελείως διαφορετική και πρωτότυπη, τολμώ.
0: Έχω κάνει από νησιά εκπομπές.
2: Ναι,
0: ζωντανά.
2: Θα είναι διαφορετική τελείως. Γιατί θα έχει άλλο υπόβαθρο.
0: Η δε χαρά που
2: θα
0: ήταν.
2: Να πω κάτι, επειδή λέμε για την υποδοχή, όπως το είπε Ντενής, να σκεφτούμε ποιους υποδεχόμαστε με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Σε ποιους κατεβαίνουμε στο σπίτι μας το κατόφλι να τους αγκαλιάσουμε?
1: Για κανέναν.
2: Στους φίλους μας, στην οικογένειά μας, αυτούς που αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Δημήτρη, αυτό περιμένουμε πάνω βασικά, δεν κατεβαίνουμε κάτω.
2: Ναι, όχι, λέω στο σπίτι μας. Στο κατόφλι βγαίνουμε για να αγκαλιάσουμε τους αγαπημένους μας. Έτσι νιώθουμε όταν πηγαίνουμε σε κάθε νησί.

0: Σε κάθε λιμάνι αυτή την αγάπη από τους κατοίκους. Είναι σαν να έρχονται να μας υποδεχθούν γιατί μπαίνουμε στο σπίτι τους.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ωραία.
0: Για μας να είναι όλο το νησί.
1: Με αφορμή αυτό που μας είπε η κυρία Τσιμή, η πρόεδρος.
2: Και δεν εμείς μας κάνει.
1: Ωραία. Να πάμε στην κυρία Μάιρα Αρβανίτη. Είναι χειρουργός, οδοντίατρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Και θα ρωτήσω μετά έναν έναν. Μας είπε η κυρία Τσιμή, η Ντενής, πώς έμπλεξε. Εσείς πώς μπλέξατε. Να πω εσύ.
3: Ναι, στον Ενικό.
1: Εσύ πώς έμπλεξες με την όλη ιστορία. Και θα ρωτήσω μετά και τον Δημήτρη.
3: Εγώ βρέθηκα στην ίδια παρέα με έναν ήδη εθελοντή της ομάδας Αιγαίου. Γνωριστήκαμε και με ενημέρωσε για τη δράση της ομάδας Αιγαίου. Οπότε άρχισα να το ψάχνω και επειδή ήταν ένας συνδυασμός και προσφοράς μέσω της ειδικότητάς μου αλλά και μέσω της αγάπης μου για τη θάλασσα, κάπως έτσι ξεκίνησα κι εγώ και έγινα μέλος αυτής της μεγάλης οικογένειας.
2: Είναι και πολύ καλή καπετάνισσα.
1: Αλήθεια. Ωραία. Και...
3: Κάπως έτσι έγινα μέλος αυτής της μεγάλης οικογένειας, με αγκάλιασε η ομάδα Αιγαίου.
1: Πόσο καιρό είσαι εκεί?
3: Είμαι 6 χρόνια. Στην αρχή ξεκίνησα με την ειδικότητά μου να προσφέρω υπηρεσίες οδοντιατρικές. Στη συνέχεια ενεπλάκην με την οργάνωση του ιατρικού τμήματος και με το τμήμα πλεύσης ως συγκυβερνήτης. Και πλέον και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
2: Και να πω ότι είναι τεράστια χαρά για την ομάδα Αιγαίου, γιατί είμαστε 32 χρόνια στο νερό, έχουμε ξεπεράσει τη μία γενιά, έχουμε περάσει τη δεύτερη, και ποια είναι η μεγαλύτερη χαρά από το να έχουμε νέους ανθρώπους κοντά μας.
1: Ισχύει.
0: Καταλαβαίνεις ότι είσαστε μπροστά αυτή τη στιγμή σε μια σκυταλοδρομία, έτσι.
1: Ναι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Παραδίδουμε τη σκυτάλη σε άτομα όπως τη Μάιρα.
1: Δεν θα παραδώσετε τίποτα.
2: Όσο περπατάμε εκεί θα είμαστε.
1: Δημήτρη, εσύ πώς?
0: Λοιπόν, η ώρα τώρα είναι 10 και 20. Φανταστείτε ότι πριν 19 χρόνια τέτοια ώρα συνέχιζα να δουλεύω στο γραφείο μου.
1: Το έχετε επικοινωνιακό.
0: Στον όροφο που ήμουν πολλές φορές ήμουν ο τελευταίος, μαζί με το security του ορόφου, το φύλακα του ορόφου, τον αγαπημένο μου φίλο Γιώργο. Ερχόταν λοιπόν εκεί, μου λέει, τι κάτσε και παιδεύεσαι εδώ.
1: Συγγνώμη, σε ιδιωτικό τομέα ήσουν?
0: Ναι, ήμουν γενικός διευθυντής. Γενικός διευθυντής σε τράπεζα ήμουν εκείνη την εποχή.
1: Συγγνώμη, και ήσουν μέχρι το βράδυ?
0: Ναι, μα γιατί, πού είναι το παράξενο δηλαδή? Λοιπόν, Δημήτρη, που λες, ερχόταν ο Γιώργος, με τι κάτσε και παιδεύεσαι εδώ, έλα να σε πάρω στην ομάδα Αιγαίου να δεις πως είναι η πραγματικότητα, να αλλάξεις κτλ.
1: Ήταν ο φύλακας δηλαδή.
0: Ναι, ήταν ένα φύλακας στο ρόφο, ο οποίος δεν έφευγε αν δεν έφευγε τελευταίος από τη διοίκηση, έτσι. Έτσι λοιπόν, μου λέω, εντάξει ρε Γιώργο, θα έρθω, αφού μου το λες με τέτοιο, δηλαδή με πάθος. Δηλαδή, σαν άνθρωπος μου λέει με πάθος, έτσι. Πήγα λοιπόν στην πρώτη αποστολή, πήγα, θυμάμαι, στην ψέρη μου. Συνάντησα την ομάδα στην Ψέριμο πριν 19 χρόνια.
1: Η Ψέριμος δεν έχει καμία σχέση αυτό που ήταν πριν 19 χρόνια με αυτό που είναι τώρα.
0: Σωστό.
1: Έτσι.
0: Ναι, Ψέριμο πήγαμε και φέτος.
1: Είναι ανάμεσα στη Γκό και στην Κάλυμνο.
0: Έτσι. Και μετά βρέθηκα στους Λιψούς από την Ψέριμο. Εκεί λοιπόν ήταν η έκπληξη, ήταν η αλλαγή που γίνεται μέσα σου ξαφνικά. Όταν όλο το νησί, όπως περιέγραψε η Ντενής, να είναι στον τόκο. Από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, με τη Παναγιά του Χάρου να μας περιμένει στην υποδοχή, με τη φιλαρμονική, με το εξαιρετικό κρασί των Λιψών.
1: Το λιαστό.
0: Το λιαστό, το φωκιανό, που είναι γλυκό, καταπληκτικό
1: αυτό
0: κρασί.
1: Αυτό το πίνεις και δεν πλένεις δόντια, συγγνώμη προς την ομορφιά. Για να μην χάσεις τη γεύση.
0: Δεν είναι τυχαίο. Σωστό. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό το κρασί για πολλά χρόνια πάει στο Βατικανό και τη Θεία Κοινωνία. Έτσι το γνωρίζετε αυτό.
1: Και το είχε προσφέρει και η πρόεδρος της Δημοκρατίας.
0: Στα 200 χρόνια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό, Δημήτρη, σου μένει στην ψυχή, δεν αλλάζει. Αυτό, έτσι μετά. Εκεί λοιπόν έρχεται κάποιος και σου κάνει τατουάζ στην ψυχή σου. Ανεξίτηλο και εκεί. Από εκεί και πέρα κολλάς, όπως εύχομαι να κολλήσεις και εσύ μαζί μας.
1: Λοιπόν, το επόμενο ερώτημα. Σιγά σιγά να παρουσιάζουμε το τι κάνετε.
2: Ναι, παρακαλώ. Έτσι.
1: Πάμε λοιπόν. Ό,τι θέλετε πάρετε τώρα σειρά. Εγώ θέλω να κάτσω να απολαύσω την κουβέντα. Ξεκινάτε πρώτα απ' όλα με θέματα υγείας, από ό,τι έχω καταλάβει.
2: Ναι, εγώ θέλω μόνο που θέλω να πω αρχικά και μετά επικεντρωνόμαστε σε όποια σημεία θέλουμε. Είναι ότι η ομάδα Αιγαίου έχει τη δομή μιας εταιρείας. Κάτω από το Διοικητικό της Συμβούλιο υπάρχουν 14 τμήματα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέω. Δηλαδή, ξεκινάμε από το ιατρικό που είναι

0: βασικός κορμός και μας πει και η Μάιρα, το τμήμα οργάνωσης, πλεύσης, επικοινωνίας, σχολείων, έργων.
1: Το σχολείο τι είναι?
0: Που μαζεύουμε τα αιτήματα από όλες τις βαθμίδες, από όλα τα σχολεία, από όλα τα νησάκια που πρόκειται να επισκεφθούμε.
1: Ωραία.
0: Των έργων, υποστηρικτών, για να μην το πω χορηγιών που δεν μου αρέσει, φορτοεκφόρτωσης, HR, δηλαδή για τους νέους που πρόκειται να εισέλθουν, γιατί έχουμε μια διαδικασία.
1: Για εθελοντές μιλάμε.
0: Για εθελοντές. Διαμονής πολιτιστικών, κοινωνικής ευαισθητοποίησης, περιβάλλοντος και φιλοζωίας. Που είναι καινούριο τμήμα.
1: Ναι.
0: Γιατί η ομάδα για ό,τι
1: κάτι
0: κάνει.
1: Για τα γατάκια. Στην έννοια ότι με κάποιο τρόπο, πέρα από την οργάνωση, εσείς αξιολογείτε και αυτό που κάνετε. Το αποτέλεσμα.
0: Βεβαίως, κρατάμε και στατιστικά, έχουμε ερωτηματολόγια, μετά τα παρουσιάζουμε, προσπαθούμε να καταλάβουμε πού πρέπει να διορθωθούμε, τι πρέπει να αλλάξει ή τι θέλει ο κόσμος, γιατί παίρνουμε συνεντεύξεις, έχουμε ερωτηματολόγια από τους νησιώτες μας, για να δούμε πού είναι οι ανάγκες τους.
1: Ωραία, πριν πάμε όμως στα επιμέρους, τι σημασία που έχετε ως βοήθεια από χορηγούς. Αυτό θέλω λίγο να το πούμε, γιατί νομίζω ότι χωρίς αυτό δεν θα μπορούσατε να το
0: φέρετε. Εμείς δεν είμαστε μια...
1: Πώς κινητοποιείτε τους χορηγούς? Δηλαδή, γιατί αυτή πρέπει να είναι πρώτα απ' όλα μια σχέση εμπιστοσύνης από τη μεριά των χορηγών σε εσάς.
0: Εξαιρετικά σημαντικό. Και μπορώ να πω, επειδή κάθε τμήμα που έχουμε μέσα στην ομάδα, έχουμε έναν υπεύθυνο τμήματος. Το τμήμα υποστηρικτών είναι... Ναι. Δική μου αρμοδιότητα.

0: χορηγία, αλλά σε πολύ μικρότερη κλίμακα. Και δεν θέλουμε να κατεβάσουμε ούτε τον πύχη ούτε τους στόχους μας. Οπότε τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να βρούμε περισσότερους υποστηρικτές. Τα καταφέραμε. Εντάξει, υπάρχει ζόρι, αλλά τα καταφέραμε.
1: Ωραία.
2: Είναι μια λυσίδα όλο αυτό. Είναι ο εθελοντής, ο υποστηρικτής, η δωρητής. Και φτάνουμε στον κάτοικο του νησιού, ο οποίος θα πρέπει πάντοτε να είναι αυτός που ωφελείται από αυτό που κάνουν οι προηγούμενοι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κρατήσει. Είπες πριν μια μαγική λέξη. Εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη, ναι, ναι, μια και λέμε για χορηγούς και κόστ και τα λοιπά, η εμπιστοσύνη είναι το νόμισμα της εποχής μας. Στην εμπιστοσύνη στηρίζονται όλα. Όλα τα πάντα περνάνε, αντιγράφονται. Η εμπιστοσύνη όμως μένει. Και για να σε εμπιστεύεται κάποιος 32 χρόνια με πάρα πολύ κόπο, με πάρα πολύ κόπο και αγώνα, κάτι σημαίνει για μας. Γιατί έχουμε υποστηρικτές που είναι χρόνια κοντά μας.
0: Βεβαίως.
2: Και συνεχίζουν. Και δεν έχει σημασία αν φέτος θα σου δώσει το ποσό Χ ή Ψ.
1: Θα
2: σου δώσει.
1: Ό,τι θα είναι εκεί.
2: Θα είναι εκεί.
1: Ρωτάει τώρα ο Στράτος, έχετε ανάγκη από φυσικοθεραπευτή? Δεν ξέρω.
0: Κυρία Μάιρα.
1: Λοιπόν, κοίταξε. Μπορεί να κάνουμε μια θέση για σένα, θα δούμε. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων, γιατί έχουμε και εμείς τους υποστηρικτές μας, έχουμε διαφημίσει.
2: Το καταλαβαίνουμε και εμείς αυτό που πήρες.
1: Και επιστρέφουμε να πιάσουμε ένα-ένα τα κομμάτια. Η Μάιρα, που είναι χειρουργός οδοντίατρος, μετά από αυτό που είπα για το λιαστό κρασί των λειψών, που είπα ότι το πίνεις, ρε παιδί μου, και εγώ το λέω αυτό χαριτολογώντας, αν η γεύση είναι τόσο ιδιαίτερη, που λες, δεν πλένω τα δόντια μου μετά. Δεν μου ξαναμίλησε.
0: Τι πορεία.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λιγάκι.
2: Πρόσεξε, μπορεί να σου κάνει τρόχισμα στο διάλειμμα. Έτσι το λέω. Στο λέω.
3: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
4: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Πόσο κάνει 50x200?
5: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
3: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά.
6: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
7: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες? Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
8: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
7: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
9: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24 ώρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση.

0: σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380, Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα, τηλέφωνο 26810 6161 3.
1: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980 432 830.

0: υποκτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
1: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 20 27. Με σεβασμό και γνώση.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας.

0: κερδίσουμε χρόνο. Δεν είσαι Τσιμή, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ομάδας Αιγαίου. Η Μάιρα Αρβανίτη είναι χειρουργός, οδοντίατρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Και ο Δημήτρης Γεωργόπουλος είναι υπεύθυνος τμήματος επικοινωνίας. Λοιπόν, έχουμε μείνει σε ένα σημείο που θέλουμε η Μάιρα να μας πει κάτι για το θέμα
1: το ιατρικό.
0: Το ιατρικό.
1: Το ιατρικό τμήμα της ομάδας Αιγαίου, ένας από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας Αιγαίου, πλέον απαρτίζεται από αριθμοί 22 ειδικότητες. Παρέχουμε εξειδικευμένη ιατρική γνώση.
0: 22 ειδικότητες.
1: 22 ειδικότητες, ναι. Που παρέχουμε εξειδικευμένη ιατρική γνώση, η οποία δεν είναι εφικτή λόγω γεωγραφίας και συνδεσιμότητας των ακριτικών νησιών.
0: Να το πω απλά, είναι ένας στους λειψούς.
1: Ναι.
0: Μία, ένας. Και έχει ένα θεματάκι που μπορεί να μην το ξέρει ότι το έχει. Και πάτε εσείς με τις 22 ειδικότητες, προφανώς κάνετε τους ελέγχους και τα λοιπά, και λειτουργείτε και προληπτικά. Το λέω τώρα ως παράδειγμα, φυσικά, ναι. Έτσι. Και μπορεί να αντιληφθεί ένας άνθρωπος που δεν έχει τη δυνατότητα, πέρα από έναν γιατρό που υπάρχει εκεί στο νησί, να έχει πρόσβαση σε ένα νοσοκομείο και να του πείτε ότι εσύ πρέπει να πας σε ένα νοσοκομείο από αυτά που είδαμε και τις εξετάσεις που σου κάναμε, στη Ρόδο.
1: Mm. Ακριβώς. Εμείς παρέχουμε πρωτοβάθμια φροντίδα.
0: Έτσι. Το λέω απλά για να γίνει και αντιληπτό.
1: Έτσι. Ακριβώς. Παρέχουμε πρωτοβάθμια φροντίδα, γίνεται ένας προληπτικός έλεγχος. Εάν υπάρχει περίπτωση να ανιχνευθεί κάποια παθολογία, ενημερώνονται οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές και παραπέμπεται στη συνέχεια το περιστατικό σε δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια δομή.

0: έχοντας ήδη μια διάγνωση στα χέρια του για περαιτέρω φροντίδα.
1: Γενικώς, θα το ρωτήσω γενικά τώρα. Σε τι κατάσταση είναι η υγεία αυτών των ανθρώπων? Γιατί μπορεί κάτι να μην το ξέρουν έτσι. Μπορεί να έχουν χοληστερίνη, το λέω πάρα πολύ απλά, και να μην το ξέρουν.
0: Κοιτάξτε, αν φανταστείτε ότι σε αυτά τα νησιά υπάρχει μόνο ένας αγροτικός γιατρός, μπορείτε εύλογα να καταλάβετε ότι δεν έχουν έλλειψη.
1: Τα δοντάκια των παιδιών.
0: Τα δοντάκια των παιδιών χρειάζονται παρακολούθηση, χρειάζονται φροντίδα και ορθογναθική, και ορθογναθικό έλεγχο. Δηλαδή, όσον αφορά το οδοντιατρικό, κάνουμε πλήρη οδοντιατρικό και στοματολογικό έλεγχο και ορθοδοτικό έλεγχο. Έχουμε φορητή οδοντιατρική έδρα, όπου παρέχουμε κάποιες υπηρεσίες οδοντιατρικής, όπως είναι καθαρισμούς, εμφράξεις, φθοριώσεις στα παιδάκια. Και αντίστοιχα και άλλες ειδικότητες έχουν αντίστοιχα ιατρικό εξοπλισμό για να μπορέσουν να κάνουν το προληπτικό έλεγχο.
2: Φορητούς υπέρηχους, οφθαλμολογικό εξοπλισμό.
0: Σωστά.
2: Μικροχειρουργικό θα μπορούσαμε να πούμε. Επίσης να προσθέσουμε ότι κάνουμε και μικροβιολογικές εξετάσεις σε κάθε νησί, έτσι. Έχουμε αιμοληψίες και κάποιος έχει μια πλήρη εξέταση. Κάτι
3: κάνετε εικόνα ότι φτάνει η ομάδα Αιγαίου με τεράστια κυβότια.
1: Πόσα
0: ταξιδεύουμε είστε? Περίπου 13 φουσκωτά συν ένα υποστηρικτικό σκάφος
3: κλειστού τύπου, το οποίο μεταφέρει όλο τον εξοπλισμό.
2: Μιλάμε για εξοπλισμό, τολμώ να πω ότι είναι τόνο.
3: Υπερσύγχρονος είναι, ναι.
2: Έτσι, σε όγκο και.
1: Και πρέπει να είναι κλειστό για να προφυλάσσεται.
3: Ακριβώς.
1: Αυτό το οργηματισμό που.
2: Να μπορεί να.
3: Κάθε ειδικότητα έχει το κουτί της.
1: Ναι.
0: Όπου εκεί έχει τα υλικά και τα μηχανήματα σε προστατευμένα κουτιά, ειδικά διαμορφωμένα. Φτάνουμε στο νησί, σε κάθε νησί που φτάνουμε, η ομάδα φορτοεκφόρτωσης αναλαμβάνει τη μεταφορά των κυβωτών.
1: Γιατί αυτό, αν μου μιλάτε για ειδικά μηχανήματα και τα λοιπά, θέλει ειδικό τρόπο.
2: Ακριβώς.
1: Δεν θα το πάρω εγώ να το βάλω.
0: Σωστά. Και ξέρουν πώς να τα μεταφέρουν. Τα μεταφέρουν στους τόπους που θα γίνουν τα ιατρία. Εκεί μετά αναλαμβάνει η ομάδα στισήματος, όπου καθορίζει το πού θα στηθεί το κάθε ιατρείο και πώς θα στηθεί, και μετά αναλαμβάνει, ξεκινάει το ωράριο το ιατρείο, αναλαμβάνει η ομάδα διακίνησης, οι ιατροί μπαίνουν στα ιατρία, ξεκινάνε οι ιατροί
3: με τις υποστηρίξεις.
2: Και κάτι που είναι σημαντικό, ότι έχουν κλειστεί ραντεβού από τους κατοίκους πριν πάμε. Άρα ξέρουμε ότι στο νησί Χάλκι 10 με 12 περιμένουμε 15 κατοίκους, τι για τα νούμερα, έτσι, για παράδειγμα, που θα έρθουν για την ειδικότητα Α, Β, Γ, Δ. Οπότε με τον τρόπο αυτό αποφεύγουμε και να έρχεται όλοι οι κάτοικοι μαζί, τους χωρίζουμε χρονικά, διευκολύνονται και αυτές στις δουλειές τους, γιατί δεν περιμένουν να εξεταστούν, έχουν το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα έρθουν να εξεταστούν.
1: Καλά, έχω μείνει τώρα.
3: Υπάρχουν και παιδιά τα οποία έχουν ενδοεπικοινωνία και λένε στον καρδιολόγο έφυγε, στείλτε μας άλλον. Έτσι ώστε να υπάρχει μια ομαλή ροή σε όλες τις ειδικότητες, να μην υπάρχει συνωστισμός,
1: λοιπόν,
3: και να μην υπάρχει.
1: Να τώρα κάτι που σκεφτόμουν. Αυτοί οι άνθρωποι που νιώθουν λίγο μόνοι, ξέρετε πόσο σημαντικό είναι να βλέπουν ότι κάποιος με μια τέτοια οργάνωση, όμως μισό λεπτάκι, και ότι δεν είναι κάτι μπακαλίστικο, έτσι, με μια τέτοια οργάνωση τους σέβεται. Γι' αυτό έχω μείνει τώρα λίγο άφωνος από αυτό που ακούω.
2: Είναι σεβασμός προς τον, γιατί όλοι πρέπει να έχουν την ευκαιρία στην πρόληψη. Όλο αυτό που περιγράφουμε είναι πάνω απ' όλα σεβασμός. Είναι το θέμα της ανάδειξης ότι και αυτός έχει ανάγκη πρόσβασης.
1: Τους υπολογίζεται.
2: Έτσι, και είναι ταυτόχρονα και ελπίδα, γιατί η εξέταση, η πρόληψη είναι ελπίδα.
3: Έχει κοινωνικό αντίκτυπο το έργο της ομάδας.
1: Πείτε μου λίγο, πριν πάμε στα σπίτια των γιατρών, γιατί είναι κάτι πολύ σημαντικό, για το σπίτι στην Κίναρο.
3: Η Ειρήνη πάρα πολλά χρόνια ζητούσε ένα σπίτι σωστό.
1: Γιατί προφανώς εκεί οι φθορές είναι.
3: Δεν ήταν σπίτι αυτό που είχε, Δημήτρη. Το σπίτι της Σαμπαζενερά. Πήγαινε ο στρατός, καμία αντίρρηση, γιατί παντότε την

0: το σπίτι σου θα αρχίσει. Μα κοιτάει έτσι και μου λέει, καλά, ξέρεις πόσες φορές τα έχω ακούσει εγώ αυτά, πόσα χρόνια μου τα λένε. Και της λέω γελώντας, τώρα το λέμε εμείς. Και μου λέει, για να σας δω. Μόνο το έργο ξεκίνησε αφού πήγαμε το Μάιο, μόλις φύγαμε. Έγινε με έναν τρόπο, δεν θα το πιστεύει κανείς πως έγινε. Καΐκια μεταφέρανε σακί τα υλικά. Ο εργολάβος που ανέλαβε, διότι εμείς είμαστε βαθιά ευγνώμονες όλα τα παιδιά που δουλέψαν εκεί, γιατί μας ρώταγε η μεγάλη εταιρεία που ανέλαβε το έργο. Η Motor Oil συγκεκριμένα.
1: Να κάνουμε,
0: ήθελε να γίνει από μια.
1: Συγγνώμη, οι τεχνίτες πώς πήγανε,
0: περίμενε, αυτό είναι το σημαντικό. Η Motor Oil πίστευε ότι μπορεί να πάει μια κατασκευαστική εταιρεία να το φτιάξει.
1: Ναι, δεν είναι κάτι
0: γι' αυτό
1: απλό.
0: Και. Μα δεν ήταν απλό. Τρία χρόνια συζητάγαμε μεταξύ μας. Μέχρι που στο τέλος γύρισα και τους είπα: μπορούμε να το κάνουμε με τον δικό μας τρόπο. Αυτό πρέπει να γίνει καταδρομικά. Δεν γίνεται αλλιώς. Με τον τρόπο που εμείς μόνο καταλαβαίνουμε, γιατί δεν επισκεπτόμαστε εκεί. Και πώς θα γίνει. Θα στήσουν σκηνές. Θα πάνε τελικά με καΐκια. Θα πέφτει τον πετό σακί-σακί. Και οι άνθρωποι θα μείνουν εκεί. Μείνανε στα χωράφια. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τη λένε, έτσι.
2: Έτσι, αν έχεις κάποια αίσθηση πως.
0: Ξεκίνησαν τον Ιούνιο και Οκτώβριο, στην επέτειό μας, των 30 ετών της ομάδας, για το λέω και συγκινούμε.
2: Ήταν έτοιμο.
0: Ήταν έτοιμο το σπιτάκι.
1: Και η Ειρήνη τι είπε.
0: Η Ειρήνη τώρα κάθε φορά εγώ όταν μιλάω στο τηλέφωνο της, το τηλεφώνημα ξεκινάει, αγάπη μου.
1: Το σπίτι πώς έγινε.
0: Το σπίτι είναι όμορφο, δηλαδή εκεί που καθόταν η Ειρήνη στην αυλή τώρα είναι μια ωραία κουζίνα, μετά έχει άλλο ένα μικρό δωμάτιο που πηγαίνει καμιά φορά ο γιος της ο Γιώργης, και πιο πίσω είναι το δωμάτιό της με το μπάνιο της. Και μπροστά δίπλα στην κουζίνα της βγάλαμε άλλο ένα μπανάκι, γιατί δέχεται αρκετές φορές επισκέπτες, για να μην πηγαίνει κανείς στο χώρο της μέσα. Πήγαμε και τώρα.
2: Εξοπλισμένο. Εννοείται.
1: Άρα, άντε να σας δω, σας είδε.
0: Άντε να σας δω, μας είδε.
1: Άντε να σας δω, σας είδε.
0: Ακριβώς.
2: Και κάθε φορά, ομάδα γιατρών θα κατέβει.
0: Θα την εξετάσει. Ένα κλιμάκιο, αιματολογικές εξετάσεις.
2: Ένα κλιμάκιο και ό,τι άλλο χρειαστεί.
0: Το πιο αστείο ξέρετε ποιο ήταν,
1: έτσι. Πόσο είναι τώρα, αν
0: επιτρέπετε. 81.
1: Σοβαρά.
0: Ναι. Το πιο αστείο ξέρετε ποιο ήταν. Όταν πήγαμε στο COVID, η Ειρήνη, μοναδική κάτοικος, είχε COVID.
3: Πώς τα κατάφερε.
1: Και δεν το ήξερε.
0: Όχι.

0: μιλάμε και για ένα μικρό νησί τώρα που τις λίγες μέρες του τουρισμού θα κοιτάξει τα καταλήμματά του να τα νοικιάσει.
1: Δεν δίνουν στους γιατρούς, αυτό λέμε.
2: Δεν είναι εύκολο να βρουν.
1: Σου θα χάσω εγώ το έσοδο.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Και εγώ το ίδιο λέω. Λοιπόν, ξεκίνησε λοιπόν η δράση. Στο μυαλό μας γεννήθηκε σαν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης των γιατρών στα μικρά και κριτικά νησιά. Στο παλιό ιατρείο του Κουφονησίου, που επειδή έκανε και εκεί διακοπές στο Κουφονήσι, ήταν εγκαταλελειμμένο το παλιό ιατρείο και εκεί φιλοξενούσαν το γιατρό και κάτω ήταν χάλι μαύρο. Και μετά με επικοινωνία με τον πρόεδρο λέω, μπορούμε αυτό να το ανακαινήσουμε και να κάνουμε μια κατοικία πάνω, μια κάτω.
0: Πότε έγινε αυτό περίπου?
1: Το 25, καθόλου.
0: Τώρα δεν είναι.
1: Πέρυσι ήταν τα πρώτα σπιτάκια. Τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κατασκευάζεται ένα σπιτόπουλο στη Χάλκη, στην επέκταση του ΠΠΓ Χάλκη, στο Πολυδύναμο. Έχουμε και σειρά και για ένα τρίτο. Δεν είναι δυνατόν η ομάδα για να φτιάξει σπιτιά σε όλα τα νησιά, ναι. Όμως ξέρουμε ότι αποτελεί ένα κίνητρο. Σωστά.
0: Ναι. Σωστά.
1: Ναι.
0: Δεν ρωτάμε.
1: Και μακάρι να μπορούσαμε να αξιωθούμε παράδειγμα να βλέπαμε με την ίδια οπτική γωνία και εκπαιδευτικούς. Γιατί και το ίδιο
3: ζωή. Το ίδιο πράγμα, ναι.
0: Το ίδιο ζωή.
1: Αλλά αυτό εκεί καταλήγει, Δημήτρης, ότι αφού γκραζόμαστε τις ανάγκες. Στην εξέλιξη των ετών.
0: Εσείς το ζείτε.
3: Το σπίτι του γιατρού τελικά τι είναι? Δεν χτίζεις τούβλα, παράθυρα, βάζεις έπιπλα. Στην ουσία χτίζεις ασφάλεια για τους κατοίκους.
1: Ακριβώς.
3: Ασφάλεια χτίζεις.
0: Ασφάλεια όλο τον χρόνο.
1: Βεβαίως.
3: Ναι.
1: Εννοείται.
3: Βεβαίως. Ασφάλεια όλο τον χρόνο. Γιατί εμείς πάμε σε ένα νησί, θα μείνουμε μία μέρα, είναι 22 διαφορετικές ειδικότητες, κάνουν εξετάσεις, ωραία. Θα είναι και ο αγροτικός και αν δεν είναι. Και αν φύγει, όταν όμως έχεις το σπίτι του γιατρού που μπορεί να μένει ο γιατρός με αξιοπρέπεια και σε καλές συνθήκες, τότε βοηθάς όλο το νησί. Γιατί έχουν πρόσβαση όλο τον χρόνο.
0: Θέλω να πιάσουμε λίγο το θέμα με τα ζωάκια. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
3: Παρεργατή από νησί.
0: Ναι, αυτό δεν το. Δηλαδή, όταν μου το είπαν στην τελευταία σύνδεση που είχαμε την Παρασκευή. Λέω τι μου λένε τώρα. Και τους έλεγα ότι, ας πούμε, στην Ίσυρο, θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είχα δει ίσως τα πιο πολλά γατάκια που έχω δει σε κάποιο μέρος. Έτσι. Σε πολλές περιπτώσεις είχαν τα μπολάκια έξω από εκεί στα βοτσαλωτά στο λιμάνι, τα τάιζαν τώρα τα άλλα κτλ. Αλλά πείτε μου λίγο γι' αυτό, πώς σας ήρθε η ιδέα.
1: Εντάξει, είμαστε και φιλόζωοι. Πέρα το ότι έχουμε και μία αυτή για την αιμοδοσία, δηλαδή είμαστε ευαισθητοποιημένοι προς όλες τις κατευθύνσεις. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι δεν υπάρχει συντονισμένη δράση για τα ζωάκια και επιτέλους η Ελλάδα συνειδητοποίησε και ποινικοποίησε τη βία στα ζώα.
0: Καλά, ναι. Αδιαπραγμάτευτο.
1: Ναι.
0: Στο Sky μιλάτε.
1: Ναι.
0: Ξέρουμε.
1: Πριν από 4 χρόνια, λοιπόν, σκεφτήκαμε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε και το τμήμα φιλοζωίας.
0: Για την ομάδα Αιγαίου μιλάμε, αν μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο σας.
2: Λοιπόν,
1: ξεκινήσαμε στην αρχή στελνώντας
3: τροφές
1: και ποτίστρες, τα ίστρες αυτόματες για τα μη δασποζόμενα ζωάκια. Και μετά άρχισαμε να κάνουμε περισσότερες δράσεις. Ξεκινήσαμε λοιπόν ενημέρωση στους δήμους και στα σχολεία και εκπαίδευση των δήμων και να τους εξηγούμε και ποια είναι η νομοθεσία.
3: Των δημοτικών υπαλλήλων.
1: Των δημοτικών υπαλλήλων, ακριβώς.
3: Ναι. Εκπαίδευση κανονικά.
1: Ναι. Αρμόδιες αρχές, αστυνομία και λιμενικό για τα προγράμματα διαχείρισης αδέσποτων ζώων και τις διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις και σε συνεργασία με τη Zero Street Academy, η οποία κάνει διαδικτυακές συνδέσεις με όλα τα νησάκια. Και φέτος, επειδή υπάρχει και συνεργασία πλέον και με το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο μας θυμάει ιδιαίτερα, φιλοζωικές πρωτοβουλίες κάτω από την αιγίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, ξεχωριστή θέση πήρε το πρόγραμμα της ημέρας υιοθεσίας στους λειψούς, παρεγάτα από νησί. Και βρήκαμε μάλιστα και στήριξη και από την Blue Star την τοπίο, ώστε αν υιοθετηθεί ένα ζωάκι, θα το φέρουν δωρεάν. Για να το παραλάβει στην Αθήνα.
0: Τι όνειρο είναι αυτό,
1: δηλαδή. Ναι.
2: Υπάρχει οργάνωση για όλα.
1: Κάνουμε και σεμινάρια σε συνεργασία με την ΑΜΚ και ΖΟΕΣ, που είναι πάλι για τη φιλοσοφία και την εκπαιδευτική.

0: διαδικασία, πρακτική εκπαίδευση των Δήμων. Πάντα σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ζώων Συντροφιάς.
1: Όταν κάποιον μαθαίνεις από μικρό ένα παιδί να σέβεται τα ζώα,
0: σέβεται
1: στην ουσία τι το μαθαίνεις, σέβεται τη ζωή την ίδια, έτσι. Και εντάσσεται σε ένα περιβάλλον. Mm-hmm. Γιατί η ομάδα Αιγαίου είπαμε για τα ιατρικά και θα κάνουμε ακόμα καλύτερα και ακόμα καλύτερα ιατρικά και οτιδήποτε, αλλά όπως νομίζω γίνεται αντιληπτό, τα βλέπουμε ολιστικά τα πράγματα.
0: Mm-hmm.
1: Είναι και το περιβάλλον, είναι και τα ζώα, είναι και ο πολιτισμός που ισχύει κάποια
2: Θέλω
1: πράγματα.
2: Θέλω μια χάρη, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Πρέπει να ξανάρθετε κάποια στιγμή. Εγώ υποσχέθηκα, ναι, υποσχέθηκα και το λέω τώρα να το έχουμε εδώ.
0: Να
2: έχουμε την υγειά μας, να είμαστε καλά. 15 με 18 Οκτωβρίου.
0: Ναι.
2: Θα πάμε Κύθρα αντικύθρα. Είναι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
0: Ναι, Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο,
2: οπότε,
0: Κυριακή.
2: Αν ακούει να το καταγράφουμε για τη διεύθυνση προγράμματος. Μία Παρασκευή θα λείψει. Το Σάββατο, Κυριακό είναι δικό μου, έτσι κι αλλιώς. Οπότε. Τότε νομίζω ότι με κάποιο τρόπο θα βγαίνω και στις εκπομπές εδώ.
1: Βασικά θα λείψεις. Αντί όπως τώρα έχουμε αυτή την ωραία ισχύα εδώ και τις ωραίες μουσικές, από πίσω το background θα έχει κυματισμό θάλασσα.
2: Έτσι είναι. Και τα αντικείμενα. Και τα αντικείμενα. Οπότε εξαιρετικά. Τώρα θέλω, στο λίγο χρόνο που μένει, μία χάρη. Η Ντενίζ, η Μάιρα και ο Δημήτρης να μου πούνε μία στιγμή από όλο αυτό το ωραίο τους ταξίδι τόσα χρόνια που τη θυμούνται με χαρά, με συγκίνηση, κάτι που το έχουν γράψει στο μυαλό τους και δεν θα το ξεχάσουν ποτέ. Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό. Διαλέξτε, είναι πάρα πολλές στιγμές, το ξέρω. Ό,τι νομίζει ο καθένας. Άντε, δεν κοιτάω.
0: Εγώ τη στιγμή μου σας την είπα.
2: Με την,
0: τη στιγμή που η ψυχή μου ξαφνικά από το προσφέρω μια παιδική χαρά, αισθάνθηκα την ανάγκη ναι, να προσφέρω στην ομάδα Αιγαίου σαν εθελότρια. Ήταν συγκλονιστικό. Δεν το ξεχνώ ποτέ.
2: Έρχονται εθελοντές.
1: Το πήραν τηλέφωνο.
2: Ναι, έρχονται εθελοντές.
1: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
2: Πες μια δική σου στιγμή.
3: Εμένα μια από τις πιο συγκινητικές στιγμές ήταν πέρυσι, που δεν μπορούσα να βρίσκομαι από την αρχή του διάπλου λόγω ενός συνεδρίου, και η ομάδα ήδη βρισκόταν στους λειψούς και θα συναντούσα, νομίζω ήταν η τρίτη μέρα του διάπλου, θα συναντούσα την ομάδα στους λειψούς. Είχα τέτοια ανυπομονησία και λέω τι κάνω εγώ στην Αθήνα, έπρεπε να είμαι με την ομάδα εκεί, με την οικογένειά μου να προσφέρω.
2: Είχες ξεχάσει συνέδρια στα πάντα.
3: Ναι. Και ξαφνικά φτάνω στους λειψούς και αισθάνθηκα μια αγαλίαση, ότι εδώ πρέπει να είμαι. Με υποδεχτήκαν οι υπόλοιποι εθελοντές, η οικογένειά μου πλέον της ομάδας Αιγαίου. Άρχισα να χαίρομαι και λέω πάμε να δουλέψουμε, πάμε να οργανώσουμε τις δράσεις.
2: Ευτυχία είναι αυτό. Δημήτρη.
1: Εμένα μου έχει αφήσει το εξής. Όταν ξεκινάμε μια αποστολή, ένα διάπλου, ποτέ δεν λέω μέσα μου ότι πάμε στο τάδε νησί. Μέσα μου πάντοτε ισχύει το επιστρέφουμε σε αυτό το νησί.
2: Mm-hmm.
1: Επιστρέφουμε.
2: Μεγάλη
1: κουβέντα. Γιατί όταν φτάνεις, όπως είπε και η Μάιρα, αυτό που σε συγκινεί είναι ότι θα σε υποδεχθούμε το όνομά σου. Το οποίο είναι «Γεια σου Δημήτρη, έλα κάτσε να σε κεράσουμε, να πιούμε το τσίπουρο».
2: Αυτός είναι δικός μου άνθρωπος.
0: Ναι, καλά. Αυτό πρέπει να το πάρεις εδώ σε ραδιόφωνο.
2: Νομίζω στα Κίδρια θα έρθεις στα
1: Αντικείμενα.
2: Στο ίδιο ποσοστό θα είμαστε.
1: Αυτή η αίσθηση δεν μπορείς να την περιγράψεις, δεν μπορείς να τη δώσεις με λόγια, ούτε με εικόνες. Ενώ έχουμε καταπληκτικές εικόνες, θα έχεις δει βίντεο και φωτογραφίες. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι σε ένα βίντεο και φωτογραφία δεν μπορείς να φωτογραφείς αισθήματα.
2: Ναι, καλά.
0: Πρέπει να το ζήσετε, παιδιά.
1: Πρέπει να το ζήσεις.
2: Μεγάλη.
1: Μόνο έτσι.
2: Τα φουσκωτά. Είναι της ομάδας.
0: Όχι όλα.
2: Όχι όλα.
0: Κάποια είναι εθελοντών μας και τα υπόλοιπα θα τα εκμεσθώνουμε για τη διάρκεια του διάπλου.
1: Να τονίσουμε εδώ ότι όλη η δράση είναι 100% εθελοντική.
2: Ναι.
1: Δεν υπάρχει
0: κανένα αμοιβόμενο
1: εθελοντής. Δεν υπάρχει.
3: Ίσα-ίσα που καλύτερα τα έξοδά μας.
1: Τα έξοδα του διάβλου, τα καύσιμα, η διαμονή είναι
0: στα παιδιά ότι φέτος ο διάβλος ήταν τόσο ακριβώς, γιατί τα καύσιμα ήταν στον ουρανό.
2: Ναι, αυτό.
0: Και ενώ είχαμε κάποιους υποστηρικτές, έχουμε και υποστηρικτές,

0: ιδέες. Κάποιοι θα μας δώσουν καύσιμα, άλλοι θα πούνε πάρτε και 10.000 για τα έξοδά σας. Τι να πω, ότι ξεπέρασε τις 220.000 το κόστος του διάπλου. Συνολικά με εξετάσεις, με διαμονή. Δεν βάζω το φαγητό που τρώμε μόνο.
1: Ναι. Τα έργα λέμε που κάνουμε.
0: Όχι,
1: συγγνώμη,
0: δεν είναι τα
1: Παπαναγία. Μόνο το κόστος του διάπλου.
0: Το κόστος διάπλου. Σας παρακαλώ, αυτό είναι κόστος αποστολής.
2: Δεν είπαμε και αυτά για τις παιδικές χαρές και τα λοιπά.
0: Πρέπει να μας ξανακαλέσει.
2: Τώρα το μάθω το δρόμο.
0: Ήταν τόσο ακριβώς που παρά τη συμμετοχή των εθελοντών, γιατί βάζουμε από αυτό που πιστεύουμε ότι δεν θα μπορέσουμε να εισπράξουμε, τα υπόλοιπα τα διαιρούμε στους εθελοντές. Παρόλα αυτά, σε εισαγωγικά μπήκαμε μέσα από όσα πει ο κόσμος, περίπου 20.000.
1: Και γι' αυτό να σου πω όμως κάτι, για μας ο εθελοντισμός δεν κάνει θόρυβο, κάνει διαφορά όμως. Και εκεί πέρα εστιάζουμε.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα.
3: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design.
4: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα, γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
3: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
4: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
3: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
4: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
3: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
4: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
3: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
4: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
3: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
4: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 697 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
4: Software Lab, η viral επιλογή. Ο σταθμό.

0: 91,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Δευτέρα 25 Μαΐου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, όλοι στη Λεωφόρο. ΠΑΕ Παναθηναϊκός, όλοι μαζί μπορούμε και το ΕΚΙΑ σε περιμένουν για εθελοντική αιμοδοσία. Έλα στο γήπεδο του Τριφυλιού και πάρε μέρος σε έναν αγώνα ανθρωπιάς. Δώσε και εσύ αίμα.

0: πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού σας στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Η ώρα είναι 11.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αθηνά Μαράκη. Στόχος η εξουσία, η διακυβέρνηση. Μόνοι μας, χωρίς συνεργασίες, δήλωσε σε δημοσιογράφους η Μαρία Καριστιανού αμέσως μετά την εκδήλωση παρουσίαση του κόμματός της, το όνομα του οποίου είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Μιλώντας στην εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, η κυρία Καριστιανού ανέφερε: «Σήμερα γεννιέται η ελπίδα για την δημοκρατία. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ενωθεί», είπε. Στη συνέχεια αναφέρθηκε επιγραμματικά στους 20 άξονες του κινήματος, όπως αυτοί αναλύονται στην ιδρυτική διακήρυξη. Την εκδήλωση παρουσίασαν ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός και η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου. Σημαντικές εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας. Τουρκικό δικαστήριο στην Άγκυρα κύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος το 2023 που ανέδειξε τον Özgür Özel στην ηγεσία του κόμματος. Με δικαστική απόφαση την αρχηγία του κόμματος αναλαμβάνει ξανά ο πρώην πρόεδρος Kemal Kılıçdaroğlu, με το δικαστήριο να επικαλείται νοθεία στο συνέδριο του 2023. Ο νυν πρόεδρος Özel κάλεσε τα μέλη του κόμματος σε συνέχιση του αγώνα, τονίζοντας πως δεν αναγνωρίζει και δεν αποδέχεται την παράνομη απόφαση της δικαιοσύνης του Παλατιού. Για δημοκρατική απόφαση κάνει λόγο ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης. Μετά τη δικαστική εξέλιξη, αποφασίστηκε η σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, προκειμένου να εξεταστούν οι επόμενες ενέργειες της παράταξης. Σε τρεις οικογένειες στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη εστίασαν κατά κύριο λόγο οι έρευνες των αρχών για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Έχουν συλληφθεί 18 άτομα, ενώ στην ογκοδέστατη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Έχουν γίνει πάνω από 20 κατοίκων έρευνες, ενώ έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 5 κιλά κατέργαστης κάναβης, σχεδόν 113 γραμμάρια κοκαίνης, περίπου 34.000 ευρώ, 9 όπλα, φυσίγκια και άλλα πιστήρια. Από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις προέκυψε τουλάχιστον μία περίπτωση που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Πρόκειται για 43χρονο κτηνοτρόφο, ο οποίος φέρεται να αναζητούσε ζώα από άλλους για να καλύψει τον αριθμό που δήλωνε προκειμένου να φανεί νόμιμο σε επικείμενο έλεγχο. Αύριο οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους σήμερα ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το Συμβούλιο εφετών έκανε δεκτή την αίτησή του. Οι περιοριστικοί όροι αφορούν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, την εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, ενώ δεν πρέπει να απομακρύνεται από τον τόπο κατοικίας του, τον Βύρονα. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε συλληφθεί στις 17 Ιουλίου του 2002 στους Λειψούς. Τον Μάιο του 2007 καταδικάστηκε από το εφετείο σε 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, ληστείες και εκρήξεις. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προκαταρτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν για τον κύριο Λιβανό 127 βουλευτές και την κυρία Αραμπατζή 129. Υπέρ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τον κύριο Λιβανό ψήφισαν 128 βουλευτές και για την κυρία Αραμπατζή 130 βουλευτές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, σύμφωνα με Ιρανικό μέσο ενημέρωσης. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο ή το State Department. Νωρίτερα, την πεποίθησή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνομιλία του με δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στο στενά του Ορμούζ. Τραγωδία στην Ισπανία, με ένα κοριτσάκι μόλις 2 ετών να χάνει τη

0: ζωή του από θερμοπληξία όταν παρέμεινε για ώρες μέσα στο αυτοκίνητο του πατέρα του εν μέσω ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών για την εποχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πατέρας του παιδιού ξέχασε να το αφήσει στον παιδικό σταθμό με αποτέλεσμα να παραμείνει για πολλές ώρες μέσα στο αυτοκίνητο και τελικά να υποστεί καρδιακή ανακοπή. Η οικογένεια κατάλαβε τι είχε συμβεί όταν η μητέρα πήγε να παραλάβει το παιδί από τον παιδικό σταθμό. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, αρχικά ο καιρός θα είναι αίθριος. Από το μεσημέρι όμως θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Καλησπέρα σας, στιγμένο την Πασκάλη 100,3, 11 και 7 πρώτα λεπτά, 5η 21η Μαΐου 2026. Μαζί σας μέχρι και τη 1-2-10-48-0-0-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα, ο κόσμος των μέσων μαζικής ενημέρωσης, τις νέες τεχνολογίες του πολιτισμού, η πολιτική και η διεθνής επικαιρότητα, τα κοινωνικά θέματα, όλα αυτά εδώ απόψε. 2-10-48-0-0-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Έχουμε γεμίσει περιστέρια, ελπίδες και όλα τα συναφή, Μακεδονίες, ψακασμένους, Ρώσους, Άγγλους, Γάλλους, Πορτογάλους. Το έργο το έχουμε δει πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα και πορευόμαστε. 2-10-48-0-0-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Στο μεταξύ, στην κανονική ζωή, κυρίες και κύριοι, αν δεν το ξέρετε, υπάρχει μια απεργία των συμβολιογράφων από την αρχή του έτους. Μια αποχή, όχι απεργία, αποχή. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν γίνεται μια σειρά από πράξεις, όπως για παράδειγμα η διαθήκες, η έκδοση των διαθήκων. Και πάρα πολλοί άνθρωποι είναι σε μια αναμονή διαρκείας, έχοντας χάσει τα δικά τους πρόσωπα. Λεπτομέρειες σε αυτό το σύγχρονο κόσμο θα πείτε και πορευόμαστε. Πάμε παρακάτω. 2-10-48-0-0-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Με σύνθημα την αλληλεγγύη και την προσφορά, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το όλοι μαζί μπορούμε και το ΕΚΕΑ δίνουν ραντεβού αγάπη στη Λεωφόρο στις 25 Μαΐου σε μια δράση αγάπης και κοινωνικής ευθύνης που αφορά όλους. Από τις 10 το πρωί ως 2 το μεσημέρι περιμένουμε όλους εσάς σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο γήπεδο της Λεωφόρου με την υποστήριξη και την επίβλεψη του εξειδικευμένου προσωπικού του ΕΚΕΑ, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για ασφαλείας και υγιεινής για τους εθελοντές αιμοδότες. Η είσοδος των αιμοδοτών θα γίνεται από την πίσω μεριά του γηπέδου, στον Δοτσόχα, από τις θύρες 8 και 9. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν το ραντεβού τους τηλεφωνικά Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στα τηλέφωνα 210-5697-986 και 210-5697-605-9.30 το πρωί μέχρι τις 7.30 το βράδυ. Ή μέσω της εφαρμογής δίνουμε αίμα. Υπάρχει ένα κίνητο παραπάνω, να επισκεφτείτε την Λεωφόρο. Τη Δευτέρα λοιπόν το ραντεβού για αιμοδοσία στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. 210-48-0-0-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Τι δίνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, ενημερώνουμε και το τηλεφωνικό κέντρο. Άλμπουμ Πανίνι με κάρτες συμπληρωμένο. Αφήνετε ονοματεπώνυμο τηλεφωνικό αριθμό. Η κλήρωση στο τέλος της πρώτης ώρας, κυρίες και κύριοι. Εγκαίρως πέφσατε, είναι συλλεκτικό για το Μουντιάλ του 2026, ξεκινάει στις 11 Ιουνίου. Στην δισογραφία, πρόστιμα σε Αντένα και Σταρ για τον προσβλητικό τρόπο κάλυψη του θανάτου του Τζορτζ Μπάλντοκ, ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ποδοσφαίρου. Ο Τζορτζ Μπάλντοκ έφυγε απρόσμενα από την ζωή, κυρίες και κύριοι, στις 9 Οκτωβρίου του 2024. Ακολούθησε ένα σωρό μαγδός από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από το 6 και από συγκεκριμένους τηλεοπτικούς σταθμούς. Στον έλεγχο του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόραση βρέθηκαν τρεις εκπομπές: το πρωινό με τον Γιώργο Λιάγκα στον Αντένα, την εκπομπή με την Ζήνα Κουτσελίνη στον Σταρ και η εκπομπή παρουσίαζε στο Open ο Πέτρος Κουσουλός, ο οποίος πλέον βρίσκεται στον Αντένα. Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έκρινε και επέβαλε πρόστιμο 20.000 ευρώ στον Αντένα για την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και 20.000 ευρώ στο Σταρ για το Αλήθειες με την Ζήνα για τον τρόπο που παρουσίασαν το θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ, εστιάζοντας το που διέμενε και όλα αυτά τα θλιβερά που παρακολούθησαμε όλοι στις οθόνες μας. Εκκρεμή απόφαση για τον τηλεοπτικό σταθμό Open για την εκπομπή του Πέτρου Κουσουλού, ο οποίος φυσικά πήρε μεταγραφή και πήγε στον Αντένα και εξακολουθεί από το 6 να υποστηρεί, να διατυπώνει τους ισχυρισμούς του αυτούς, χωρίς βέβαια να έχει καμία απόδειξη. Μεσολάβησαν δύο ιατροδικαστικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στις οποίες διαπίστωσαν ότι ο αείμνηστος Τζορτζ Μπάλντοκ, ένας εξαιρετικός άνθρωπος που κόσμησε την

0: Παναθηναϊκού έφυγε από παθολογικά αίτια. 11 και 11 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Ο Στεφανός Νικολαίδης μαζί μας, κυρίες και κύριοι, για τα νέα όπως τα καταγράφει το Sky.gr, για τα μέσα ενημέρωση, τον πολιτισμό και την τεχνολογία. Και έχουμε και έναν
1: Βασίλη, καλησπέρα.
0: Δύσκολο πρόβλημα, παιδιά. Τηλεφωνική σύνδεση. Ευχαριστώ πολύ. 11 και 11 πρώτα λεπτά, 2-10-48-00-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα μαζί σας κυρίες και κύριοι μέχρι και τη μία. Στις 12 τα μεσάνυχτα χτυπάει κυρίες και κύριοι ο Παντελής Αμπαζής με ένα λαϊκό κορίτσι μαζί του. Θα είναι εδώ στο ραδιοθάλαμο του Sky 100,3 και θα τραγουδήσουν για όλους εσάς δύο άνθρωποι οι οποίοι το χαίρονται. Ο Παντελής Αμπαζής και η Νάντι Ράτζ. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3 διότι και απόψε και αύριο θα το κάψουμε. Κύριε Στέφανε, πάμε να δούμε, να βρούμε τον Στέφανο Νικολαίδη, φορά ο τηλεφωνική γραμμή.
2: Βασίλη, καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε από το The Floor, όπου την Παρασκευή, αύριο 22 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Sky, οι 50 εναπομείναντες παίκτες, δηλαδή οι μισοί από όσους ξεκίνησαν, παίρνουν ξανά θέση στην αρένα και συνεχίζουν τη μάχη για το έπαθλο αξίας 50.000 ευρώ. Πλέον το The Floor φέρνει μια εντελώς διαφορετική δυναμική, με την ισορροπία δυνάμεων να αλλάζει συνεχώς και τη στρατηγική να παίζει πιο καθοριστικό ρόλο από ποτέ. Τώρα, από το The Floor πάμε πολύ γρήγορα στο Emily in Paris, διότι η επιτυχημένη σειρά του Netflix πρόκειται να ολοκληρωθεί μετά την έκτη σεζόν της. Ο κολοσσός του streaming, το Netflix, ανακοίνωσε σήμερα Πέμπτη ότι η επόμενη σεζόν της ρομαντικής δραματικής κομεντή με πρωταγωνίστρια τη Lily Collins θα είναι και η τελευταία της. Σας ευχαριστούμε που μας επιτρέψετε να γίνουμε μέρος της ζωής σας, εμπνέοντας τα ταξιδιωτικά σας όνειρα και την αγάπη σας για το Παρίσι, όπως δήλωσε ο δημιουργός της σειράς, Darren Star. Ακολουθεί βεβαίως, να θυμίσουμε, η δημοφιλή σειρά την Emily Cooper, την οποία αποδίεται η Collins, ένας τέλεχος μάρκετινγκ από το Σικάγο, καθώς περιηγείται στα μονοπάτια της δουλειάς, του έρωτα, της φιλίας και της μόδας στο Παρίσι. Θυμίζουμε ότι τα γυρίσματα έχουν ήδη ξεκινήσει στην Μύκονο, ενώ σκηνές πρόκειται επίσης να γυριστούν Παρίσι και Μονακό. Και κλείνω με μια πάρα πολύ σημαντική είδηση, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, από την τεχνολογία, διότι η Google επαναφευρίσκει την AI αναζήτηση πριν την αντικαταστήσουν οι AI ανταγωνιστές της, όπως αναφέρει το Axios. Ναι, το Axios λέει ότι η Google ακριβώς αυτό επαναφευρίσκει το προϊόν που την έκανε μία από τις πλουσιότερες εταιρείες στην ιστορία, την αναζήτηση. Η αναζήτηση είναι η μηχανή μετρητών που χρηματοδοτεί την Google, αλλά αντιμετωπίζει υπαρξιακή απειλή από τα chatbots τεχνητής νοημοσύνης. Ναι, άρα η εταιρεία κινείται προληπτικά να αναδομήσει ριζικά την ίδια της την επιχείρηση πριν προλάβει κάποιος άλλος.
0: Να την αναδομήσουν οι υπόλοιποι.
2: Ναι. Ήδη τοποθετεί συνόψεις που δημιουργούνται από AI στην κορυφή των αποτελεσμάτων αναζήτησης και διαθέτει έτσι χαρακτηριστικό που μοιάζει περισσότερο με συνομιλία γνωστή ως AI mode. Έτσι, λειτουργία τεχνητής νοημοσύνης. Και μιας που μιλάμε για την Google πάρα πολύ γρήγορα, Βασίλη, να σου πω ότι υπάρχουν παράπονα. Υπάρχουν παράπονα, μένουμε δηλαδή στην τεχνολογία, και όχι απλά παράπονα, καταγγελίες εναντίον της Meta, του TikTok και της Google για αποτυχία αντιμετώπισης οικονομικών απατών. Αυτές οι καταγγελίες υπευλήθησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις αρμόδιες εθνικές αρχές από 30 ενώσεις καταναλωτών από 27 ευρωπαϊκές χώρες, κατηγορώντας τις ότι απέτυχαν να προστατεύσουν αποτελεσματικά τους καταναλωτές από διαδικτυακές χρηματοοικονομικές απάτες, Βασίλη.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης. 11 και 15 πρώτα λεπτά στη Μύκονο κάνει αυλαία το Emily in Paris. Το Netflix ανακοίνωσε το τέλος μετά από 6 σεζόν. Τα γυρίσματα έχουν ξεκινήσει στη Μύκονο, θα πάνε και στη Σαντορίνη. Η σειρά αυτή, για την οποία την είχε ήδη προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα γυριστεί στην Μύκονο, θα επιδοτηθεί και από το Εκομέδα, όπως συνέβη με την Οδύσσια του Νόλαν ή με το House of David, το οποίο είναι διαθέσιμο στο Amazon. Ήδη τελευταία στιγμή από στο sky.gr. Για να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα, Ιράν δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία. Σκληρό παζάρι με τις Ηνωμένες Πολιτείες για ουράνιο και Ορμούζ. Στείλει πανκ στραμπιάννα για τους συνδρομητές της ηλεκτρονικής καθημερινής ο Γιάννης Παλαιολόγος, δημοσιογράφος, στην Καθημερινή και στο Inside Story είναι και απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, Γιάννη.
3: Καλησπέρα, Βασίλη.
0: Πόσο Τραμπ κατάφερε να σταματήσει φορολογικούς ελέγχους εναντίον του ΘΕ, πάρα πολλοί κόσμος ζητάει τη μέθοδο.
3: Ναι, δυστυχώς ο δόμος δεν είναι διαθέσιμο για τον πολυκόσμο, αλλά μόνο για τον πρόεδρο και την οικογένειά του.

0: Είχε πραγματικά μια απίστευτη εξέλιξη. Δηλαδή, έχουμε συνηθίσει εσύ και εγώ να συζητάμε για διάφορα πράγματα που έχει κάνει αυτός ο πρόεδρος στη δεύτερη θητεία του, η οποία είναι πρωτοφανή, αλλά αυτό φτάνει σε ένα νέο επίπεδο, γιατί ουσιαστικά τι έχουμε. Έχουμε τον Τραμπ, ο οποίος έκανε αγωγή, τον Τραμπ ενώ ήταν πρόεδρος στη δεύτερη θητεία του, έκανε αγωγή θεωρητικά ως ιδιώτης εναντίον της φορολογικής υπηρεσίας του IRS, επειδή είχαν διαρρεύσει τα φορολογικά του στοιχεία στην πρώτη θητεία και ζήτησε ως αποζημίωση 10 δισεκατομμύρια δολάρια, ένα ευτελές ποσό. Και πριν λίγες μέρες αποφάσισε να αποσύρει αυτή την αγωγή και ως διαμαγείας έγινε ένας διακανονισμός με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, του οποίου προείσταται ο πρώην συνήγορος υπεράσπισης του, ο Τοντ Βάνς, και θα δημιουργηθεί ένα ταμείο κατά της εργαλειοποίησης, λέει, της δικαιοσύνης επί ημερών Biden. Αυτό το ταμείο θα έχει 1,8 σχεδόν δισεκατομμύρια δολάρια χρήματα των φορολογούμενων, τα οποία θα πάνε προς χρηματοδότηση και υποστήριξη όσων αδικήθηκαν στο μυαλό του Τραμπ από τον προκάτοχό του. Αυτή μπορεί να είναι, για παράδειγμα, οι άνθρωποι οι οποίοι εισέβαλαν στο Καπιτόλιο την 6η Ιανουαρίου και προσπάθησαν να βοηθήσουν τον Τραμπ να ανατρέψει την εκλογή. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι αρχικά και πολύ δικαίως φυλακίστηκαν, μετά πήραν χάρη από τον Τραμπ και τώρα πάνε να πάρουν και αποζημίωση. Ναι, είναι πραγματικά ενθουσιασμένο. Και αφού ανακοινώθηκε αυτό, την επόμενη μέρα, ως κερασάκι στην τούρτα, βγήκε δήλωση της μιας σελίδας, όπου λέει ότι για οποιασδήποτε φορολογική δήλωση έχει κάνει ο Τραμπ και η οικογένειά του και οι εταιρείες του μέχρι τώρα, το IRS απαγορεύεται διαπαντός να κάνει οποιοδήποτε έλεγχο και να έχει οποιαδήποτε απέτηση.
1: Επιτρέπεται αυτό από το Αμερικανικό Σύνταγμα?
0: Κοίταξε να δεις τώρα, δεν απαγορεύεται ρητά, γιατί είναι τόσο κραυγαλαίο που να σου πω, θα ήταν σαν να απαγορεύσει σε κάποιον να παίζει γκολφ τον πλανήτη Άρη, δηλαδή κάπως έτσι. Αλλά πλέον είμαστε σε αυτό το στάδιο και έχουμε σχόλια ότι έχει ξεπεράσει, ας πούμε, σε ακρότητα τα πράγματα που γίνονται στις πιο ακραίες μπανανίες του
1: Ιμπεριού. Λείπει ο Γκούντι Άλεν.
0: Είμαστε εκεί. Τώρα βλέπω, επειδή έγραψα στη στήλη ότι έχουμε πιο ρεπουμπλικανούς, η συνήθιση υποπτή, δηλαδή οι ρεπουμπλικανοί όπως ο Τόμ Τίλης, ο οποίος έχει δηλώσει ότι δεν θα ξανά είναι υποψήφιος, έχουν αρχίσει την κριτική, αλλά αυτό προς το παρόν δεν σημαίνει τίποτα. Δηλαδή πρέπει να δούμε για να φανεί ότι ξαναβρίσκει αυτό το κόμμα, το κάποτε σπουδαίο κόμμα, ακόμα και αν διαφωνεί κανείς με τις αρχές του, είχε αρχές. Και είναι ένα κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε από τον Αβραάμ Λίνκολν για να τερματίσει τη σκλαβιά και υπάρχει από τότε. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ανθρώπους που είναι εν ενεργεία, οι οποίοι ελπίζουν να επανεκλεγούν στους επόμενους μήνες, οι οποίοι έχουν τολμήσει να τα βάλουν με τον Τραμπ. Και αυτό είναι το επίπεδο. Και είχαμε και αυτή τη εβδομάδα την περίπτωση ενός από τους μοναδικούς ρεπουμπλικανούς, πολύ συντηρητικός ρεπουμπλικανός, έτσι όχι κανένας μετριοπαθής, ο οποίος όμως είχε συγκρουστεί με τοπικά με τον Τραμπ, ειδικά για το θέμα του αρχείου Έπσταϊν κτλ. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο Τόμας Μάρση στο Κεντάκι, ιτήθηκε στις προγραμματικές εκλογές του από έναν υποψήφιο επιλογής του Τραμπ. Και ο μόνος λόγος που ιτήθηκε είναι όχι επειδή πρόδωσε τις αργίες του κόμματος, αλλά επειδή τόλμησε να διαφωνήσει με τον Τραμπ. Άρα αυτό δημιουργεί ένα πραγματικό chilling effect, ένα τρομερό φόβο υποψηφίων ρεπουμπλικανών να συγκρουστούν με τον Τραμπ ακόμα και σήμερα. Και αυτό σημαίνει ότι η ανυποληψία του κόμματος συνεχίζεται.
1: Και το γεγονός ότι ο Τραμπ αποφασίζει για τον εαυτό του να τον εξαιρέσει από οποιοδήποτε δυνατό έλεγχο και να την ίδια ώρα που στοχοποιεί εκ νέου την Κούβα.
0: Ναι, εν τω μεταξύ έβλεπα τώρα πριν μιλήσουμε ότι πληθαίνουν οι ενδείξεις, τώρα δεν υπάρχει τίποτα οριστικό ακόμα, αλλά πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι αυτή η επιχείρηση, η οποία τουλάχιστον εν μέρη είναι μια επιχείρηση από προσανατολισμό, από το αδιέξοδο που βαθαίνει στο βασικό κόλπο, φαίνεται ότι είμαστε πολύ κοντά στο

0: να γίνει μια επιχείρηση της Κούβας αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι κάτι το οποίο τονιζόταν πάρα πολλά χρόνια, να πούμε εδώ, ο Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, ο οποίος είναι γιος Κουβανών, οι οποίοι βέβαια μετανάστευσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν το καθεστώς Κάστρο, οπότε δεν πρόκειται για πολιτικούς εξόριστους ή οτιδήποτε τέτοιο. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι για το οποίο ο Ρούμπιο μιλάει εδώ και πάρα πολύ καιρό, και φαίνεται ότι στο χάος της δεύτερης θητείας Τραμπ και στο πλαίσιο μιας τρομερής στρατηγικής αποτυχίας στο Ιράν, ότι είναι πολύ πιθανό να έχει δοθεί το πράσινο φως για κάτι τέτοιο. Η Κούβα είναι σε μια κατάσταση τραγική αυτή τη στιγμή, εξαιτίας του αποκλεισμού που έχει υποστεί μετά την αλλαγή καθεστώτος, την περίπου αλλαγή καθεστώτος που επέβαλε ο Τραμπ στη Βενεζουέλα, γιατί από τη Βενεζουέλα έπαιρνε το πετρέλαιό της. Από τη σε μια πολύ κακή ανθρωπιστική κατάσταση. Είχαμε την απαγγελία κατηγοριών κατά του 94χρονου Ραούλ Κάστρο, νομίζω χτες ήταν. Θυμίζω ότι αντίστοιχη απαγγελία κατηγοριών είχε υπάρξει κατά του Νικολάς Μαδούρο.
1: Και μόλις τι συνέβη.
0: Ναι. Είχαμε την επίσκεψη του διευθυντή της CIA στο νησί την περσμένη εβδομάδα.
1: Όλοι αντιλαμβανόμαστε. Και την Κυριακή την Κυριακή ποιο βιβλίο διαβάζουμε, Γιάννη, κυρίες και κύριοι? Την Παγίδα του Θουκυδίδη.
0: Η Κυριακή, ναι.
1: Μαζί με την Καθημερινή.
0: Η Καθημερινή θα δώσει
1: αυτό το βιβλίο.
0: Πολύ ενδιαφέρον βιβλίο στους αναγνώστες του. Έχουμε μια συνέντευξη, η οποία δημοσιεύτηκε σήμερα, με τον Γκρέα Μάλσον, που είναι ο καθηγητής του Χάρβαρντ, ο οποίος εμπνεύστηκε αυτή την έννοια. Η ρίση ήταν παρόντα, επειδή μιλάμε για την Κούβα, επειδή μιλήσαμε για την Κούβα. Ο Άλισον έγινε γνωστός και έγινε μόνιμος καθηγητής στο Harvard το 1971, όταν έγραψε το βιβλίο The Essence of Decision, που είναι ένα βιβλίο για την κρίση των πυράβλων στην Κούβα. Μια ένδειξη του πόσο καιρό αποτελεί η αμονή της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής αυτό το μικρό νησί. Ο Άλισον λοιπόν έκανε γνωστή αυτή την ιδέα της παγίδας του Θουκυδίδη, η οποία είναι η τάση μιας ανερχόμενης και της υφιστάμενης μεγάλης δύναμης στον κόσμο να συγκρούονται και να λύνουν έτσι τις διαφορές τους. Έχει εκφράσει το φόβο εδώ και αρκετά χρόνια ότι αυτό θα συμβεί μεταξύ της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών, και αυτό που μου είπε εμπολίθη, είπαμε διάφορα πράγματα, κυρίως σε σχέση με την συνάντηση στο Πεκίνο Τραμπ και εσύ την περασμένη εβδομάδα, αλλά το βασικό του συμπέρασμα σε σχέση με την παγίδα του Θουκυδίδη είναι ότι και οι δύο χώρες συμπεριφέρονται σύμφωνα με το ρόλο που τους έχει επιφυλάξει η ανάλυση του αρχαίου Έλληνα ιστορικού, ότι ευτυχώς λέει υπάρχει μια συνέστηση στην ηγεσία και των δύο χωρών ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και ότι στην περίπτωση τους ένας πόλεμος θα ήταν ενδεχομένως μια απολύτως καταστροφική πυρηνική σύγκρουση. Οπότε γίνονται κάποιες προσπάθειες να αποφευθεί το business as usual. Αλλά επειδή λέει, τον ρώτησα αν θεωρεί ότι ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερο σε σχέση με πριν περίπου 10 χρόνια που έγραψε το βιβλίο, και μου λέει ότι δομικά ο κίνδυνος έχει μεγαλώσει, γιατί η Κίνα έχει μειώσει την απόσταση που τη χωρίζει από τις ΗΠΑ σε όλα τα πεδία ισχύως, τεχνολογική, οικονομική, στρατιωτική. Άρα, για να το θέσουμε έτσι λίγο λαϊκά, η Αμερική νιώθει την καυτή ανάσα της Κίνας. Μάλιστα. Και άρα ο κίνδυνος μεγαλώνει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Γιάννης Παλαιολόγος, δημοσιογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή και στο Inside Story, μαζί με την Καθημερινή της Κυριακής, στο βιβλίο «Η παγίδα του Θουκυδίδη», του Γκρέιχαμ Άλισον, καθηγητή στο Harvard. Συντονισμένοι στον Sky 100,3, 210-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, skyradio.gr ή στο σελίδα, μαζί σας κυρίες και κύριοι μέχρι και την μία εδώ στον αέρα του σταθμού, για όλα τα γεγονότα, για όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Μας περιμένει υπομονετικά η κυρία Φερενίκη Παναγοπούλη, να πλέον καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου προστασίας δεδομένων και βιοειθικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Βιοειθικής, Τεχνοειθικής και Δικαίου του Πάντιου Πανεπιστημίου. Σας ζητώ συγγνώμη για καθυστέρηση, κυρία Παναγοπούλου.
2: Καλησπέρα, κύριε Κουτσέσκη, και στους εκλογικούς ακροατές σας.
1: Ο κώδικας τιμής του Πρίνστον άντεξε δύο παγκόσμιους πολέμους, αλλά όχι την τεχνητή νοημοσύνη. Το Ίδρυμα αποφάσισε να τερματίσει μια παράδοση 133 ετών και να αλλάξει τον ιστορικό on code στις εξετάσεις, καθώς η ραγδαία άνοδος τεχνητής νοημοσύνης και τα αυξημένα περιστατικά αντιγραφής κατέστησαν το παλιό σύστημα ως μη βιώσιμο.
2: Οι καιροί αλλάζουν και μαζί με αυτούς και αντιλαμβάνονται.

0: Ό,τι δεν αλλάζει, σφίγγει.
1: Σωστά. Αλλά ο Θουκυδίδης όμως ακούσατε ότι παραμένει πάντοτε επίκαιρος με αφορμή τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Επιστρέφοντας στο θέμα μας, πιστεύετε ότι πρέπει να επιτρέπεται η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση, κύριε Παναγόπουλου?
0: Δεν είναι η μη εισαγωγή εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο της εκπαίδευσης, αλλά η ορθή και η ηθική χρήση τους. Συνεπώς, η όποια αξιολόγηση των εφαρμογών πρέπει να ξεκινήσει υπό την προϋπόθεση ότι αυτή έχει.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
2: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
4: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
7: Το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος που ανέδειξε τον κύριο Ζέλ στην ηγεσία το 2023. Έτσι, με δικαστική απόφαση στην αρχηγία του κόμματος αναλαμβάνει ξανά ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Σε τρεις οικογένειες στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη εστίασαν κατά κύριο λόγο οι έρευνες των αρχών για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους σήμερα ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το εφετείο τον έκανε δεκτή την αίτησή του. Οι περιοριστικοί όροι αφορούν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, την εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, ενώ

Δεν πρέπει να απομακρύνεται από τον τόπο κατοικίας του, το Βύρονα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, σύμφωνα με ιρανικό μέσο ενημέρωσης. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο ή το State Department. Πριν από λίγο, υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά οι διαφορές έχουν περιοριστεί. Και ο καιρός άστατος αύριο στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: στιγμή ότι πασκάει 100,3 με κλήρωση, κυρίες και κύριοι, στο τέλος της πρώτης ώρας ή έστω στις αρχές της δεύτερης. Ένα άλμπουμ της Πανίνη, χωρίς σιγματελικό, διορθώνω, με όλες τις κάρτες να περιμένουν όλους εσάς να το συμπληρώσετε εν ώψη των του παγκόσμιου κυπέλου ποδοσφαίρου. Ένα μοναδικό δώρο, έχουμε ελάχιστα άλμπουμ. Θα τα διαθέσουμε με κλήρωση. 2-10-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ή στο σελίδα. Και πάμε στα κοινωνικά θέματα, αυτά που απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών. Ο κ. Θεοδόρος Χαλκίδης, Γενικός Γραμματέας του Συμβολογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιός, Αιγαίου και Δωδεκανήσου, είναι μαζί μας για μια σειρά θεμάτων που αφορούν τους συμβολιογράφους και τις αποχές που έχουν αποφασίσει ή είναι σε εξέλιξη. Καλησπέρα, κύριε Χαλκίδη.
1: Καλησπέρα κύριε Κουφόβουλε και στους εργατές.
0: Λοιπόν, διαβάζουμε καταρχήν ότι προς αποχή από τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας οδεύουν οι συμβολιογράφοι.
1: Όχι, είναι λάθος. Απέχουμε από τη δημοσίευση διαθήκων.
0: Μάλιστα. Μόνο από τη δημοσίευση διαθήκων, όχι.
1: Μόνο από τη δημοσίευση διαθήκων, βέβαια.
0: Ωραία. Εκεί λοιπόν έχει γίνει κάτι σε σχέση με το σύστημα που άλλαξε και υπάρχει μια διαφωνία.
1: Ανατέθηκε στους συμβολιογράφους η δημοσίευση των διαθηκών και η κήρυξη αυτών ως κυριών. Αυτή ήταν μια αρμοδιότητα που ανοίξει στα δικαστήρια. Ναι. Είναι όμως ο χρόνος απόκρισης των δικαστήριων, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, είχε καταστεί απαγορευτικός και προβληματικός. Δηλαδή ήθελε σίγουρα στο ένα έτος, ενάμιση, να δημοσιεύσει μια διαθήκη. Γι' αυτό λοιπόν ανατέθηκε στους συμβολιογράφους ώστε να αποσυμβοληθούν τα δικαστήρια και ο χρόνος αυτό να παίζει στις 3-4-5 εργάσιμες ημέρες και να έχουμε κάποια ουσιαστική εξυπηρέτηση του πολίτη. Το πρόβλημα όμως είναι ότι αυτή η μεταφορά της ύλη δεν συνοδεύτηκε από τη θέσπιση ενός συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου, δηλαδή κανόνων που θα διέπουν τη δημοσίευση και την κήρυξη από τους συμβολιογράφους. Καλείται ο συμβολιογράφος κατά τη δημοσίευση μιας διαθήκης να ελέγξει σε πρώτο επίπεδο και την εγκυρότητα της διαθήκης, ώστε αν δεν πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις, κάποια κριτήρια, να αρνηθεί τη δημοσίευσή της. Εκεί λοιπόν, αυτή όμως δεν είναι μια συμβατή με το ρόλο του συμβολιογράφου διαδικασία. Έχουμε ζητήσει λοιπόν είτε να καταστεί σαφές ότι ο συμβολιογράφος δεν ελέγχει την εγκυρότητα σε αυτό το σημείο της διαθήκης και ότι αυτή ελέγχεται από ένα δικαστήριο αν προσβληθεί και ότι υποχρεώνεται να δημοσιεύει ότι του κατατίθεται ως διαθήκη. Ναι. Άλλος να μην ασχολείται με τα εξωτερικά ελαττώματα και να θεσπιστούν αντικειμενικά κριτήρια με αυξημένη περιπτωσιολογία, ώστε να ξέρει ο καθένας να μπορεί να εργαστεί με ασφάλεια στο τι δημοσιεύει και τι όχι.
0: Να μην αναλαμβάνει δηλαδή την ευθύνη του δικαστή, γιατί ο δικαστής έχει άλλες.
1: Ακριβώς. Ο δικαστής έχει ένα άλλο θεσμικό πλαίσιο και ένα νομοθετικό πλαίσιο στήριξης. Γιατί κανένα δεν στρέφεται κατά του δικαστή, στρέφεται κατά την ευθύνη απόφαση. Εδώ όμως επειδή ο συμβολογράφος.
0: Θα στρέφονται δηλαδή του προφανώς.
1: Ακριβώς. Και ειδικά ως προς την κήρυξη ιδιογράφων διαθήκων ως κυρίων, δηλαδή όταν γίνεται το κύρος που απαιτείται σε μια ιδιόγραφη διαθήκη. Έχουμε ένα νέο 808 άρθρο του Κώδικα Πολιτικής Οικονομίας, ένα νέο άρθρο, ναι, το οποίο δίνει ανακριτικά καθήκοντα στον συμβολιογράφο. Κάτι εξόχως και καθιστά το όλο, την όλη διαδικασία εξόχως προβληματική, σε σημείο που να είναι ανεφάρμοστη.
0: Και θα εκεί, κάνει ο συμβολιογράφος τον ανακριτή, θα λέει δηλαδή.
1: Ακριβώς, δηλαδή να πρέπει να φωνάξει και πιθανούς κληρονόμους που θα κληρονομούσαν αν δεν υπήρχε διαθήκη.
0: Πώς θα οργανωθεί αυτό, αυτό είναι κρατική αποστολή, είναι αποστολή του κράτους.
1: Αυτό έχουμε τονίσει στο Υπουργείο, ότι καθιστά την όλη διαδικασία ανεφάρμοστη και πολύ προβληματική. Καλό θα ήταν να θεσπιστούν απλά κριτήρια, αν έχουμε μια γραφολογία.

0: και εξέταση και ανάλογα το λόγο να βγαίνει ότι ναι, είναι το διαθέτει αυτή η διαθήκη να προχωρούμε και με δύο μάρτυρες όπως γίνονταν παλιά στο δικαστήριο να μπορεί να κηρύξει τη διαθήκη ως κυρία. Όλα αυτά τα επιπλέον τώρα που πρέπει να κάνει το detective, να προσπαθεί να βρει κάποιους κληρονόμους μελλοντικούς ή που έχουν αποκλειστεί, να τους φέρει να συμφωνήσουν, μπορεί να συμφωνήσουν και να μπει σε μια διαδικασία μιας κληρονομικής αντιδικίας, να είναι στην έσωση μονογράφος, αντιλαμβάνεστε πού θα οδηγηθούμε.
1: Δεν θα τελειώσει ποτέ καμία πράξη.
0: Μα ξέρετε κάτι, ο σημολογράφος θα είναι μονίμως σε ένα δικαστήριο και μονίμως θα είναι κατηγορούμενος γιατί έκανε, γιατί δεν έκανε κάποια ενέργεια.
1: Ναι. Γιατί ο δικηγόρος της μιας πλάνης θα φύγει, θα στρέφεται εναντίον του σημολογράφου. Τελεία. Για πράξεις και για παραλήψεις.
0: Κακώς έκρινες ότι έκανε την κυρία. Κυρία δεν έπρεπε γιατί εγώ είχα άλλη άποψη.
1: Ωραία. Τώρα λοιπόν υπάρχουν όμως και οι διαθήκες που δεν έχουν δημοσιευτεί και υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα από τον Ιανουάριο.
0: Σωστά.
1: Θα αποφασίσετε 18 Ιουνίου.
0: 18 Ιουνίου έχουμε ξανά γενική συνέλευση. Έχουμε ζητήσει και είμαστε συνεχή επικοινωνία με την Υπουργή Δικαιοσύνη να δοθούν κάποιες βιώσιμες λύσεις σε αυτά τα θέματα, ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε την αποχή και να μην κινδυνεύει κανείς να βρεθεί κατηγορούμενος για κάτι το οποίο δεν οφείλει να κάνει, να το πω έτσι.
1: Αυτή η επιπλέον υπηρεσία, θα ονομάσουμε έτσι, σημαίνει και, και επιπλέον χρέωση. Για τους ανθρώπους.
0: Ένα άλλο θέμα που ζητούμε από το Υπουργείο είναι να θεσπιστεί μια αμοιβή για αυτή την ιστορία.
1: Προφανώς, δεν δωρεάν δεν το κάνετε.
0: Ακριβώς, αλλά είναι κάτι το συγκεκριμένο. Να ξέρει ο καθένας τι πρέπει να πληρώσει και τι όχι.
1: Ναι. Να μην είναι, δηλαδή, να μην αποφασίσει. Να πηγαίνει με τη σελίδα, πώς είναι με τη.
0: Έχουμε κάνει προτάσεις, έχει γίνει ένα σχέδιο εκλογικής απόφασης, την έχουμε προβάλει, περιμένουμε να έχουμε πάρει ένα πρώτο θετική απάντηση, περιμένουμε να το δούμε δημοσιευμένο για να ξέρουμε τι γίνεται.
1: Γιατί περιμένει και ο κόσμος από την άλλη, έχει ταλαιπωρηθεί και έχει αυτό περάσει τα ψηλά.
0: Το αντιλαμβάνουμε. Απλώς να γίνει κατανοητό ότι δεν μας μπορεί να κάνουμε καθυστερήσει 5 μήνες να δημοσιεύουμε τις διαθήκες. Αν όμως τις είχαμε καταθέσει στο δικαστήριο, στο προηγούμενο καθεστώς, ας το περιμένουμε και άλλους 6 με 7 ακόμα για να μπορέσει να έρθει η σειρά να δημοσιευτεί. Και μόλις λυθεί η αποχή, αυτή η διαδικασία θα είναι 3-4-5 μέρες.
1: Και με ρωτάει και ένας ακροατής, η δημοσίευση πού θα γίνεται τώρα, θα αλλάζει το καθεστώς?
0: Στο γραφείο του σημολογράφου.
1: Μάλιστα, εκεί. Δεν έχει κάτι άλλο σε αυτό. Δεν έχει κάποια δημόσια ανάρτηση.
0: Υπάρχει το Μητρό Διαθηκών, στο οποίο το πρακτικό δημοσίευσης που συντάσσει ο σημολογράφος αναφτάται.
1: Ναι, ναι, όπως ισχύει τέλος πάντων, δεν έχει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάποια άλλαγη στην νομοθεσία.
0: Όχι, δεν χρειάζεται να πάει κάπου αλλού ο πολίτης. Ναι. Το σημολογράφο και τελειώνει εκεί.
1: Να βγάλουμε άκρη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλωσία
0: σας.
1: Γεια σας. Θεόδωρος Χαλκίδης, Γενικός Γραμματέας του Φορολογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου. Από τον Ιανουάριο δεν έχουν δημοσιευτεί διαθήκες σε αυτήν εδώ τη χώρα, εξαιτίας αποχής των συμβολογράφων, για τους λόγους που μόλις ακούσατε, διότι τους ανατέθηκαν αρμοδιότητες, αλλά δεν είναι συγκεκριμένες. Και επίσης δεν προβλέπεται και αμοιβή. Βασικά πράγματα. 11:39, Sky 100,3. Ξανά στα προβλήματα της κοινωνίας. Ο κύριος Αντώνης Παρασκευούδης, πρόεδρος των συνοριοφυλάκων Εύρου. Καλησπέρα σας, κύριε Παρασκευούδη.
2: Καλησπέρα, κύριε Κουπόμε, και εσάς και στους ακροάτες.
1: Πώς είναι η κατάσταση καταρχήν στον Εύρο?
2: Προς το παρόν είμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Δεν έχουμε πάρα πολλές ροές, αλλά δεν εφησυχάζουμε.
1: Δεν εφησυχάζεται. Έχετε. Πάντως είστε σε εγρήγορση με όλα όσα γίνονται.
2: Είμαστε σε εγρήγορση, γιατί τώρα έχουμε ησυχία, αλλά δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει.
1: Ναι.
2: Γιατί αυτό το έχουμε ζήσει εδώ και χρόνια.
1: Ναι.
2: Εκεί που έχουμε ησυχία, μπορεί να έχουμε απότομα ροές, γι' αυτό και οι περιπολίες.
1: Και να μην ξέρετε από πού μπορεί να σας έρθει, τι είναι.
2: Ακριβώς. Οι περιπολίες είναι τακτικές. Και τα σύνορα είναι ενισχυμένα, φυλάγονται, βοηθάει και ο φράκτης ο μισθός που έχει γίνει.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Προς το παρόν δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Ναι. Οι προσλήψεις που είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση ότι θα γίνουν, έγιναν?
2: Δεν έγιναν, όμως είχε υποσχεθεί ο υπουργός πέρυσι το καλοκαίρι κατά την επίσκεψη του Σουφλίου, το τμήμα συνοριακής φυλάξης του Σουφλίου. Για 100 ακόμα σποκ, ορισμένο χρόνο που λέμε εμείς,
1: ναι.
2: Που κάνουμε προσπάθειες για να γίνουν μόνιμα τα παιδιά, για να έχουν όλες τις εξελίξεις που έχουν όλο το αστυνομικό προσωπικό, και θα γινόταν ενίσχυση.

0: στο Κίτ και στο Προκυκά, πάνω στο Βόρειο Εύρος, στην Ορεστέρα και συγκεκριμένα στο Φυλάγιο, γιατί εκεί έχουμε τη διαχείριση των μεταναστών. Ναι. Και για τη φύλαξή τους βέβαια. Αλλά δυστυχώς δεν έγιναν υποκλήψεις.
1: Ναι, γιατί θυμάμαι ότι υπήρξε και πρόσφατα άλλη μια τοποθέτηση για 150 συνοριοφύλακες και άλλωστε και 450, τον κύριο Γεραπετρίτη, στον Α.
0: Ναι, αυτό ήταν η... Τους 750 που πήραν για τα αεροδρόμια.
1: Α, μάλιστα.
0: Θεσσαλονίκη, Αθήνα και τα νησιά. Τα δικά μας ήταν μόνο για το ΚΙΤ και το Προκυκά, για τη φύλαξη και τη διαχείριση των μεταναστών. Γιατί όταν έχουμε πάρα πολλές ροές, το ΚΙΤ μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 800 άτομα. Όπως και το Προκυκά περίπου άλλα 300. Δεν φυλάγεται με το ίδιο υπάρχον προσωπικό. Πρέπει να είμαστε πάντα σε ετοιμότητα για να μην το βρούμε αργότερα μπροστά μας.
1: Προφανώς. Και τα κριτήρια των προσλήψεων για να αποφευχθούν καταστάσεις που δεν είναι ευχάριστες.
0: Τα κριτήρια είναι με ΑΣΕΠ.
1: ΑΣΕΠ. Ό,τι είναι το ΑΣΕΠ. Δεν είναι κάτι άλλο εξαιρετικό.
0: Όχι.
1: Περισσότερο, ναι. Εν κατακλείδη, για να ολοκληρώσουμε, κύριε Παρασκευούδη, εσείς από τη μεριά σας, εκφράζοντας το σύνολο του συναδέλφου σας, τι ζητάτε, τι πρέπει να γίνει σε σχέση με τους συνοριακούς φύλακες στον Εύρο?
0: Με τους συνοριακούς φύλακες, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε με το ορισμένο χρόνο, που τα παιδιά κάνουν συμβάσεις κάθε χρόνο.
1: 8 μήνες είναι αυτές, 12.
0: Χρόνο πάλι.
1: Χρόνο. Αιτήσεις και πρέπει να ανανεωθούν και υπάρχει καθυστέρηση.
0: Ήδη στα νησιά τα παιδιά κλείνουν τον έκτο χρόνο.
1: Ναι, και διαρκώς ανανεώνεται και υπάρχει πάντα ανησυχία αν θα θεσπίσουν δικαιώματα νομιμοποίησης και συνήθως οι κυβερνήσεις.
0: Γιατί το πρόβλημα που στο ορισμένο χρόνο που υπάρχει είναι οι μεταθέσεις, ναι. Είναι η συνυπηρέτηση. Εδώ πάνω τώρα, ας πούμε, έχουμε άτομα που δεν μπορούν να κάνουν συνυπηρέτηση λόγω του καθεστώτος. Εάν κάποιο παιδί είναι παράδειγμα στο ΚΙΤ.
1: Ναι.
0: Και η γυναίκα του είναι στο Τούσου Φερόν,
1: ναι.
0: Μία απόσταση τώρα μιλάμε 100 χιλιόμετρων,
1: ναι.
0: Δεν μπορούν να κάνουν συνυπηρέτηση.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι η τοποθέτηση, όπου τοποθετηθεί. Αυτά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Όπου τοποθετηθεί.
1: Μα το λογικό δεν είναι να υποστηρίξουν τις οικογένειες.
0: Κάνουμε προσπάθειες πάρα πολλές, έχουμε τα προβλήματα μεταφέρει στο Υπουργείο. Γίνονται συσκέψεις από ό,τι μας έχουν πει και περιμένουμε να δούμε πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα και πώς θα γίνει η μονιμοποίησή τους, ώστε να μην υπάρχουν διάφορες κατηγορίες συνοριακών φυλάκων.
1: Α, έτσι, θα πάτε σε μονιμοποίηση δηλαδή των συνοριακών φυλάκων. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Αυτό σας έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση?
0: Δεν μας το έχει υποσχεθεί. Κάνουμε προσπάθειες για να μονιμοποιηθούν. Γιατί αντιμετωπίζουμε πάρα πολλά προβλήματα και δεν μπορούν να υπάρχουν 2 και 3 ταχυτητών συνοριακοί φυλάκες από τη στιγμή που. Οι ανάγκες είναι πάρα πολλές και όλοι φυλάμε τα σύνορά μας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε, κύριε Παρασκευή.

δηλαδή για θρίλερ για γερά νεύρα. Που έτσι εξελίσσονται οι επαφές Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, με το Σενάτο Ορμούς και το Ιρανικό Ουράνιο να παραμένουν τα δύο μεγαλύτερα εμπόδια των διαπραγματεύσεων. Ένα σκληρό παζάρι, όπως αναφέρουμε στο sky.gr, βρίσκεται σε εξέλιξη, την ώρα που τόσο οι Αμερικανοί όσο και οι Ιρανοί εμφανίζονται πιο κοντά στη συμφωνία, χωρίς όμως να έχουν καταφέρει ακόμη να γεφυρώσουν πλήρως τις διαφορές τους. Ανώτερη, να πούμε, κυρίες και κύριοι, η Ιρανική πηγή δήλωσε νωρίτερα στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Μένουμε, αναμένουμε να δούμε πότε θα βγει λευκός καπνός, αν θα βγει λευκός καπνός από αυτό. Και στην άλλη μεγάλη είδηση της ημέρας, από την εγχώρια επικαιρότητα αυτή τη φορά, κυρίες και κύριοι, αποφυλακίστηκε ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο Λάμπρος. Τη 17 Νοέμβρη, ο οποίος είχε συλληφθεί το 2002 και είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και επιπλέον 25 χρόνια κάτω.

0: είπε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Καγιακάλα, ζήτησε να τελειώσει ο έλεγχος και η απομόνωση του λαού της Κούβας. Και κλείνω προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, με όλα όσα έγιναν γνωστά νωρίτερα από την Τουρκία, διότι η αντιπολίτευση χαρακτήρισε την καθαίρεση του Οζέλη, του επικεφαλής της αντιπολίτευσης δηλαδή, ως απόπειρα πραξικοπήματος. Και όλα αυτά γιατί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιχειρεί να διαλύσει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πώς? Μέσω ενός δικαστηρίου το οποίο ακύρωσε την προεδρία του Οζέλη. Μετά τον Ιμάμογλου δηλαδή, έχουμε και τον Οζέλη. Αυτά προς το παρόν και πολλά περισσότερα στο sky.gr, κυρίες και κύριοι.
1: Ο Στεφάνος Νικολαίδης μας κάνει φυσικά εντύπωση αυτό για την Τουρκία. Στιγμή ότι Πασκάει 100,3. 2-10-48-00-170 ως 4. Τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr. Η ιστοσελίδα Emily, το Emily in Paris πηγαίνει στην Ελλάδα. Έχετε ήδη ενημερωθεί. Το θέμα αυτό αποτελεί και ρεπορτάζ στον έντυπο τύπο της Γερμανίας. Εφημερίδες όπως η FAS. Πάμε στην επισκόπηση τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle με την Ιωκάστ Κροντήρη.
2: Στη δημοφιλή σειρά η Έμιλι στο Παρίσι αναφέρεται ρεπορτάζ της Frankfurter Allgemeine Zeitung. Εκεί διαβάζουμε: ο νέος κύκλος της σειράς του Netflix Emily in Paris γυρίζεται στην Ελλάδα. Οι ηθοποιοί της σειράς το ανακοίνωσαν σε ένα βίντεο στο Instagram τον Απρίλιο του 2026. Από τότε που κυκλοφόρησε η πέμπτη σεζόν στο Netflix τον Δεκέμβριο του 2025, υπήρχαν εικασίες στο διαδίκτυο και τα μέσα ενημέρωσης για την Ελλάδα ως πιθανή τοποθεσία γυρισμάτων για την έκτη σεζόν. Αφού ο σεφ Γκάμπριελ Λούκας Μπράβο μαθαίνει στο τελευταίο επεισόδιο της πέμπτης σεζόν ότι η Έμιλι Λίλι Κόλινς είναι ξανά μόνη, τη στέλνει μια καρτ ποστάλ και την προσκαλεί να τον επισκεφθεί στην Ελλάδα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τα γυρίσματα για τη νέα σεζόν έχουν ήδη αρχίσει στη Μύκονο. Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι αρκετοί Ευρωπαίοι πολιτικοί έχουν δείξει ενδιαφέρον για την ερωτική ζωή της Έμιλι για προσωπικούς ή οικονομικούς λόγους. Όταν ανακοινώθηκε ότι η Έμιλι θα πήγαινε στη Ρώμη την πέμπτη σεζόν, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν υποστήριξε ότι η Έμιλι πρέπει να μείνει στο Παρίσι. Η σύζυγός του Μπριζίτ Μακρόν έκανε μια guest εμφάνιση στην τέταρτη σεζόν. Φαίνεται ότι η καρδιά της Έμιλι έλκεται τώρα από την Ελλάδα. Η ηθοποιός Λίλι Κόλινς δήλωσε στην εκπομπή American Tonight Show του Τζίμι Φάλον ότι η σειρά «Η Έμιλι στο Παρίσι» ήταν η αγαπημένη της συζύγου του Έλληνα Πρωθυπουργού. Σε ποιο βαθμό αυτό έπαιξε ρόλο στην επιλογή της Ελλάδας ως τοποθεσίας γυρισμάτων για την έκτη σεζόν είναι άγνωστο. Εκτενές ρεπορτάζ αφιερωμένο στην Ίδρα ως διεθνή πόλο έλξης καλλιτεχνών φιλοξενεί η εφημερίδα Die Zeit. Ιστορικά, το μικρό νησί των 2.000 κατοίκων υπήρξε καταφύγιο για πολλούς δημιουργικούς ανθρώπους, συγγραφείς, ποιητές, καλλιτέχνες. Η αρθρογράφος διερωτάται για ποιους λόγους συμβαίνει αυτό. Η εφημερίδα αναφέρει ότι το καλοκαίρι ο πληθυσμός της Ίδρας εκτοξεύεται σε 10.000 λόγω του τουρισμού. Κατά την περίοδο αιχμής, τα πλοία δένουν 6 φορές την ημέρα. Από το κουραζιερόπλοιο Celebrity Infinity, όνομα καθόλου τυχαίο, αποβιβάζονται 2.600 ημερήσιοι εκδρομής κάθε φορά. Οι τουρίστες αναζητούν τον τραγουδιστή Leonard Cohen, ο οποίος έζησε στο νησί μεγάλο χρονικό διάστημα, τον

0: πρόσωπα κάτι μας θυμίζουν, διότι είναι οι γνωστοί περιφερόμενοι σε κόμματα διαμαρτυρίας. Ωραία είναι όλα αυτά. Τα χαζεύουμε, όπως χαζεύουμε τις παρελάσεις, τα φεστιβάλ τραγουδιού, αλλά στο τέλος δεν μείνει κάτι.
1: Ναι.
0: Το κόμμα της κυρίας Καρισιανού θα κριθεί από αυτά που θα πει σήμερα η ίδια και κυρίως από το πώς θα κινηθεί στην προεκλογική περίοδο. Αλλά έχουμε ένα νέο κόμμα, το οποίο είναι νέο, είναι άφθαρτο, μπορεί να λέει ό,τι θέλει γιατί δεν έχει κριθεί ξανά στο δημόσιο διάλογο, άρα ένα κύμα συμπάθειας, ειδικά από τον κόσμο που είναι διαμαρτυρόμενος, φαίνεται ότι το αγγίζει. Τώρα, το δεύτερο κόμμα που έρχεται την Τρίτη, του κυρίου Τσίπρα, είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Είναι ένας πολιτικός με επικοινωνιακά χαρίσματα, πολύ έμπειρος στην πολιτική, αλλά έχει ένα μειονέκτημα. Έχει κυβερνήσει 5 χρόνια. Εδώ τα ωραία λόγια, τα ευχολόγια και οι ευχάριστες εκφράσεις δεν γίνονται και τόσο πιστευτά, γιατί είναι πολύ λίγος ο χρόνος από τον οποίο κυβέρνησε και κυρίως είναι πολύ λίγος ο χρόνος από τα λάθη που έκανε και ακόμα δεν παραδέχεται. Αλλά πράγματι έχουμε 2 νέα κόμματα τα οποία θα αναμετρηθούν και ήδη φαίνεται και ο καμβάς της αναμέτρησής τους, που είναι, μπορώ να το πω έτσι με μια λέξη, περιμένουν να δω έναν ανταγωνισμό λαϊκισμού.
1: Ναι. Δηλαδή δεν τους δίνεις και πάρα πολύ μεγάλη δυνατότητα, δημοσκοπικά τουλάχιστον. Πάνε καλά. Η κυρία Καρισιανού υπήρξε μια περίοδος ως πρόσωπο μητέρα τότε και μετά, όταν φαινόταν πια ότι μπαίνει καθαρά στην πολιτική σκηνή, είχε αρκετά καλά ποσοστά και ο κύριος Τσίπρας.
2: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
3: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
4: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697 20 70 728 και 2682 30 33 33, και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα, με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Πάω να γράψω αύριο.
7: Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
8: Ξύπνα, ξύπνα!
9: Τι?
8: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
9: Να φτιάξω καφέ για τις εργάτες.
8: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
10: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100.3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Στόχος η εξουσία, η διακυβέρνηση, μόνοι μας, χωρίς συνεργασίες, δήλωσε σε δημοσιογράφους η Μαρία Καριστιανού αμέσως μετά την εκδήλωση παρουσίαση του κόμματός της, το όνομα του οποίου είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Μιλώντας στην εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, η κυρία Καριστιανού ανέφερε: «Σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας. Το υγιές κομμάτι της Ελλάδας έχει αφυπνιστεί και ενωθεί», είπε. Στη συνέχεια αναφέρθηκε επιγραμματικά στους 20 άξονες του κινήματος, όπως αυτοί αραλύονται στην ιδρυτική διακήρυξη. Την εκδήλωση παρουσίασαν ο δημοσιογράφος Θανάσης Αβγερινός και η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου. Σημαντικές εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας. Τουρκικό δικαστήριο στην Άγκυρα ακύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος το 2023 που ανέδειξε τον Οσγκύρο Ζέλ στην ηγεσία του κόμματος. Με δικαστική απόφαση την αρχηγία του κόμματος αναλαμβάνει ξανά ο πρώην πρόεδρος Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, με το δικαστήριο να επικαλείται νοθεία στο συνέδριο του 2023. Ο νυν πρόεδρος ο Ζέλ κάλεσε τα μέλη του κόμματος σε συνέχιση του αγώνα, τονίζοντας πως δεν αναγνωρίζει και δεν αποδέχεται την παράνομη απόφαση της δικαιοσύνης του Παλατιού. Για δημοκρατική απόφαση έκανε λόγο ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης. Μετά τη δικαστική εξέλιξη αποφασίστηκε η σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος προκειμένου να εξεταστούν οι επόμενες ενέργειες της παράταξης. Σε τρεις οικογένειες στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη εστίασαν κατά κύριο λόγο οι έρευνες των αρχών για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Έχουν συλληφθεί 18 άτομα, ενώ στην ογκοδέστατη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 77 άτομα. Έχουν γίνει πάνω από 20 κατοίκων έρευνες, έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 5 κιλά ακατέργαστης κάναβης, σχεδόν 113 γραμμάρια κοκαΐνης, περίπου 34.000 ευρώ, 9 όπλα, φυσίγκια και άλλα πιστήρια. Από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις προέκυψε τουλάχιστον μία περίπτωση που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Πρόκειται για 43χρονο κτηνοτρόφο, ο οποίος φέρεται να αναζητούσε ζώα από άλλους για να καλύψει τον αριθμό που δήλωνε, προκειμένου να φανεί νόμιμο σε επικείμενο έλεγχο. Σήμερα οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους χθες ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το Συμβούλιο Εφετών έκανε δεκτή την αίτησή του. Οι περιοριστικοί όροι αφορούν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, την εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, ενώ δεν πρέπει να απομακρύνεται από τον τόπο κατοικίας του, τον Βύρονα. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε συλληφθεί στις 17 Ιουλίου του 2002 στους Λειψούς. Τον Μάιο του 2007 καταδικάστηκε από το εφετείο σε 17 φορές ισόβια κάθερξη και επιπλέον 25 χρόνια για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες, ληστείες και εκρήξεις. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προκαταρκτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Πύλιο Λιβανό και την Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΠΚΠ. Υπέρ της πρότασης του ΠΑΣΟΚ ψήφισαν για τον κύριο Λιβανό 127 βουλευτές και την κυρία Αραμπατζή 129. Υπέρ της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για τον κύριο Λιβανό ψήφισαν 128 βουλευτές και για την κυρία Αραμπατζή 130 βουλευτές. Σε θρίλερ εξελίσσεται η προσπάθεια να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ανώτερη Ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαψεύδοντας έτσι προηγούμενες αναφορές Ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις παραμένουν τα στενά του Ορμούς και το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη διάψευση ή επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο ή το State Department. Νωρίτερα, την πεποίθηση του ότι οι ΗΠΑ θα πάρουν το εμπλουτισμένο ουράνιο από το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνομιλία του με δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον δεν θα ανεχθεί την επιβολή διοδίων στα στενά του Ορμούζ. Τραγωδία στην Ισπανία με ένα κοριτσάκι μόλις 2 ετών να χάνει τη ζωή του από θερμοπληξία όταν παρέμεινε για ώρες μέσα στο αυτοκίνητο του πατέρα του εν μέσω ασυνήθιστα υψηλών θερμοκρασιών για την εποχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πατέρας του παιδιού ξέχασε να το αφήσει στον παιδικό σταθμό με αποτέλεσμα να παραμείνει για πολλές ώρες μέσα στο αυτοκίνητο και τελικά να υποστεί καρδιακή ανακοπή. Η οικογένεια κατάλαβε τι είχε συμβεί όταν η μητέρα πήγε να παραλάβει το παιδί από τον παιδικό σταθμό. Στην Πορτογαλία συνελήφθη σήμερα στην περιοχή Φάτιμα η μητέρα των δύο μικρών αγοριών, 4 και 5 ετών, που βρέθηκαν μόνα τους το βράδυ της Τρίτης σε αυτοκινητόδρομο στα νότια της χώρας. Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθηκε ένας άνδρας 55 ετών. Και οι δύο συλληφθέντες θεωρούνται ύποπτοι για κακομεταχείριση, έκθεση σε κίνδυνο και εγκατάλειψη των παιδιών. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Παρασκευή, αρχικά έθριος καιρός. Από το μεσημέρι όμως θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμη μεταβλητή, 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία δεκμαντή από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, η θερμοκρασία εκεί έως 24 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Παρασκευή άστατος θα είναι ο καιρός με τοπικές βροχές και σποραντικές καταιγίδες κυρίως στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 24 με 25 και τοπικά έως 26 βαθμούς. Το Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με απογευματινή αστάθεια στα Ηπειρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα νότια. Τέλος την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρει, τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.

0: αισθανόμαστε όλοι, το βιώνουμε κάθε μέρα.
1: Νομίζω δεν έχει διαφωνεί κανείς αυτό.
0: Ναι.
1: Το φροντοφωνάζει από το 2014 και χρόνο με το χρόνο δικαιώνουμε και πιο πολύ.
0: Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Χρησιμοποιήσουμε και το σύνθημα του Τσίπρα όταν ήταν σε άλλο κόμμα. Λοιπόν, και πού τεκμηρίωτε δεν υπάρχει κράτος, πριν από δύο μέρες μίλησες και εσύ αυτό το αέριο το φανταστικό.
1: Βέβαια.
0: Και τα λοιπά. Τι μας είπανε. Ναι, τι μας είπανε, ότι έχει ξαναγίνει. Πριν από ένα χρόνο. Οπότε, ναι,
1: οπότε όλα καλά.
0: Ναι, δεν χρειάζεται.
1: Και
0: δεν
1: γίνει σαν να μας λέει και του χρόνου.
0: Ναι, και του χρόνου. Δεν είναι, πέντε, θα είναι γιορτή. Είναι φεστιβάλ αερίου.
1: Θα γίνει θεσμός.
0: Ναι, θα είναι θεσμός. Θα ήταν.
1: Τέλεια.
0: Δεν είναι ωραίο. Οπότε δεν υπάρχει κράτος. Δηλαδή το κράτος γιατί το θες.
1: Ναι.
0: Γι' αυτά δεν το θες να
1: κάνει. Κάτι τέτοια πράγματα.
0: Ναι, κάτι πολύ δύσκολο που δεν έχει καταλάβει τι γίνεται, τι παίζει κτλ. Τι πρέπει να κάνουμε. Να έχουμε ανοιχτά παράθυρα, να εισπνεύσουμε, να πάμε στη δουλειά, να μην πάμε, να μην.
1: Ναι.
0: Πώς θα αντιδράσουμε. Εκεί θες το κράτος και τους ειδικούς. Τι είναι αυτό που έγινε, τίποτα.
1: Ναι.
0: Σου λέει, παιδιά, μην έχω. Είχε γίνει και πέρσι.
1: Ναι, ναι. Και ενδεχομένως θα γίνει και του χρόνου.
0: Θεσμός. Πώς είναι πολιτιστική Ολυμπιάδα, θα μας πει μια φορά και
1: πώς δεν θυμάμαι.
0: Πήγαμε.
1: Θα είναι η βρωμιάδα τώρα.
0: Μπράβο, ναι, ρε παιδί μου. Άγνωστη. Οι Αμερικάνοι βγάζουν βίντεο το Πεντάγωνο και ο Λευκός Οίκος με τα άγνωστα ταυτότητες από τα αντικείμενα. Εμείς έχουμε την άγνωστη οσμή. Ορίστε. Θα βγαίνουν το βίντεο κάθε χρόνο. Ορίστε.
1: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Συνεπώς.
1: Είμαστε μια υπέροχη ατμόσφαιρα.
0: Και δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Εγώ σου λέω το φροντοφωνάζω αυτό χρόνια. Δικαιώνομαι χρόνο με το χρόνο. Και βλέπω ότι δεν θα υπάρξει και κράτος.
0: Ναι,
1: έτσι πάει κατά.
0: Με βάση την εμπειρία. Με βάση τα πεπραγμένα. Λοιπόν, η κυρία Νάντι Ράτζ.
2: Μάλιστα.
0: Λαϊκό κορίτσι.
1: Λαϊκότατο.
0: Ο Παντελής
1: Απαντολών.
0: Ελίτ. Παραγωγός. Παραστάσεων. Σωστά.
1: Προτάσεων παραστάσεων.
0: Προτάσεων και τα λοιπά. Θα είναι απόψε μαζί μας για την επόμενη ώρα. Σε δευτερόλεπτα θα συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη. Αλλά πριν το κάνουμε αυτό, θα μας πείτε ένα αριθμό από το 1 ως το 9. Γιατί ο τυχερός ή η τυχερή θα πάρει ένα, ναι, εννοείται η κυρία, ένα άλμπουμ της Πανίνη με το κουτάκι τις κάρτες για να το συμπληρώσει. Είναι το άλμπουμ για το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου 2026.
1: Δώσ' τον, Άδια.
0: 7.
1: Φέρτο.
0: Μπάρλας Παναγιώτης. Παραλαβή από Εθνάρχο Μακαρίου και Φαλιρέως στο Νέο Φάληρο. Αριθμός τελειώνει σε 167.
1: Πάρτο.
0: Ναι, η Νάντια.
2: Φέρτο.
0: Μπράβο, είστε έτοιμοι. Είστε.
1: Παντελώς έτοιμοι.
0: Παντελώς, Πάντα. Παντελώς εχειροποίητα.
1: Και τα Σάββατα το σύνθημά μας πια είναι σε υγεία του νου.
0: Ορίστε, παρακαλώ. I beg your pardon.
1: Παίζουμε στο θέατρο Βδενό.
0: Ναι.
1: Οπότε το σύνθημα μας είναι σε yes του no. Πες ναι στο όχι δηλαδή.
0: Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
1: Επαναστατικό σύστημα, για πρόσεξε εδώ.
0: Ναι, ναι. Θα παίξει και στο.
1: Είτε ναι στο όχι.
0: Θα παίξει και στο Μουντιάλ αυτό το σύστημα.
1: Το κακό ήταν ότι αν θυμάσαι είχε παίξει και στο δημοψήφισμα αυτό το σύστημα.
0: Το 2015 είχαμε δημοψηφίσει και είχαμε κάνει και εκλογές.
1: Πώς είχε γίνει το ναι, όχι ή το όχι ναι είχε γίνει, θυμάσαι καλά.
0: Το όχι είχε γίνει.
1: Γιατί μετά μπέρδεψα.
0: Ναι, και εγώ, ναι. Είχαμε μπερδευτεί όλοι μαζί. Δεν ξέραμε πού πηγαίναμε. Και η ελπίδα έγινε λεπίδα. Για να κάνουμε και ένα χαριτωμένο.
1: Μια χαριτωμενιά, ωραία όμως, εύστοχη.
0: Ναι. Και τώρα έχουμε νέα ελπίδα τώρα, γιατί εξαγγέλθηκε ένα νέο κόμμα, ελπίδα και δημοκρατία.
1: Είναι το πι με ήττα από το πίδα.
0: Ναι, οχοχο.
1: Ελπίδα, ναι, με ήττα, με ήττα.
0: Δεν έχουμε πηδηχτεί από το παράθυρα που λέγανε για άλλη
1: πάλι. Θα πηδηχτώ από το παράθυρα.
0: Ναι, δεν ήθελα να το μεταφέρω ακριβώς. Λοιπόν. Να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη με το ξεχωριστό θέμα της μέρας ή της νύχτας από το sky.gr και μετά ο λόγος σου κανένας στο ροδιοθάλαμο.
3: Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Η NASA το έδωσε κανονικά.
0: Τι είναι.
3: Ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα κατασκευαστεί σε λιμιακή βάση. Βάση στη Σελήνη. Επίσημα την επόμενη εβδομάδα, 57 χρόνια αφότου ο Νιλ Άρμστρονγκ έγινε ο άνθρωπος που πάτησε πρώτος στη Σελήνη, κατά τη διάρκεια του Απόλλου 11, χτίζουμε μία σελημιακή βάση. Θα χρησιμεύσει ως βιότοπος όπου οι αστροναύτες ζουν και εργάζονται κατά τη διάρκεια μακροχρόνιων επιστημονικών αποστολών, αναφέρει χαρακτηριστικά η NASA στη σχετική ανάρτηση στο X. Θα διοργανώσει, να πούμε, η NASA συνέντευξη τύπου 9 το βράδυ, ώρα Ελλάδος, την Τρίτη, 26 Μαΐου, την ερχόμενη Τρίτη, για να μοιραστεί τα σχέδια αυτής της ελληνιακής βάσης και να επισημάνει την πρόοδο προς πώς θα μπορούσε να καταστεί δυνατή μια βιώσιμη παρουσία στην επιφάνεια της Σελήνης. Να πούμε ότι θα γίνει στην Ουάσιγκτον αυτή η ενημέρωση, προφανώς.

0: Η NASA προωθεί την ανάπτυξη της ελληνιακής βάσης, όπως λέει στη συγκεκριμένη ανάρτηση. Στο πλαίσιο της χρυσής εποχής της καινοτομίας και της εξερεύνησης, η NASA στέλνει αστροναύτες σε ολοένα και πιο δύσκολες αποστολές για να εξερευνήσουν περισσότερο τη σελήνη για επιστημονική ανακάλυψη, οικονομικά ωφέλη και να θέσουν τα θεμέλια μας για τις πρώτες επανδρομένες αποστολές στον Άρη. Καταλήγει αυτή η ανάρτηση. Είχαμε βεβαίως πριν από λίγο καιρό το Άρτεμις, άκρως επιτυχημένη αποστολή. Να δούμε αν θα φτάσει η χάρη μας, η χάρη των ανθρώπων, μέχρι και τον Άρη. Να το δούμε αυτό. Είμαι πολύ περίεργος.
1: Ο Στέφανο Νικολαίδη, στιγμιότυπα Πασκάη 100,3. Είναι ήδη Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, άρα μπαίνουμε στο ρυθμό του Σαββατοκύριακου. Γι' αυτό και κυρίες και κύριοι, αν θέλετε να διασκεδάσετε.
2: Μπαίνουμε σε ένα πολύ ωραίο σουκού, με πρώτη μέρα το σου.
1: Ναι.
2: Στο θέατρο, βδενώσετε τα λαϊκά κορίτσια. Παντελή Σαμπαζήσαν, μετά την Σαμπαντική, ζήτωσαν τα λαϊκά κορίτσια. Σας περιμένουμε.
1: Και επειδή δεν αντέχουμε το λαϊκό αγόρι μόνο του.
2: Ασφαλώς όχι.
1: Έχουμε ένα από τα λαϊκά κορίτσια απόψε στο ραδιοθάλαμο.
2: Ναι, εκ των βάσεων του καταστήματος, Νάντι Ρατζ.
1: Η οποία θα είναι μαζί μας όλη την επόμενη ώρα και ελπίζουμε ότι θα μας μιλήσετε κιόλας. Σωστά.
3: Θα σας μιλήσουμε.
1: Πάει τέλεια, γιατί είναι λίγο ντροπή.
2: Ευελπιστούμε να μας τραγουδήσει κιόλας.
1: Ναι, διαφορετικά.
2: Έχει αηδόνια στο λαιμό της, το ξαναλέω.
1: Πολλά είναι φωλιά.
2: Full band.
1: Full band στο λαιμό.
3: Full band αηδονοφωλιά.
1: Ναι, τέλεια. Η καταγωγή.
3: Καταγωγή από Ινδία.
1: Ναι.
3: Γεννήθηκα στην Ελλάδα όμως.
1: Τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Και
2: όλοι κάνουμε λάθη.
3: Τέλειο.
1: Γιατί είσαι παιδί μου. Ωραία είναι στη χώρα μας. Δεν καταδικάζουμε τόσο πολύ.
2: Υπέροχα είναι στη χώρα μας. Είμαστε. Καταρχάς έχουμε. Ζούμε στο ωραίο οικόπεδο του πλανήτη Γη.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ένα πρόβλημα υπάρχει με τους κατοίκους του όλου.
1: Σίγουρα.
2: Του ωραίου αυτού οικοπαίδου.
1: Αλλά μπορούμε να το απολαμβάνουμε. Έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που μπορούν να μπορείς να πάρεις μια ανάσα από τη μια ώρα στην άλλη.
2: Ένας φίλος μου λέει κάτι πολύ ωραίο. Μου λέει: είμαστε η χώρα των 25 βαθμών Κελσίου.
1: Ναι.
2: Άμα πέσεις χαμηλά ή άμα ανέβει ψηλά, παραλύει το σύμπαν.
1: Ναι, σωστά.
2: Στους 25 βαθμούς Κελσίου. Πάνε όλα.
1: Μια χαρά. Λίγο να ανέβει πάνω, λίγο αυτό.
2: Ναι.
1: Δεν δουλεύει τίποτα. Λοιπόν, τι έχετε στην παράστασή σας, αγαπητέ Παντελή και αγαπητή Νάντι?
3: Έχουμε χαμόγελο, έχουμε χαρά, έχουμε ζωντάνια, έχουμε Παντελία μαζί.
1: Ναι.
2: Δεν γλιτώνεται από μένα με τίποτα.
1: Ο οποίος συντονίζει την παράσταση, φαντάζομαι.
2: Παίζω, χορεύω, τραγουδάω, κάνω τον άντρα, κάνω και τη γυναίκα.
1: Μπράβο, πολύ ωραία. Ντυμένος ελπίζουμε, έτσι.
2: Ασφαλώς.
1: Ναι, γιατί θα ήταν πολύ συγχωριστικό το θέαμα.
2: Το στριπτίν το κάνει άλλος.
1: Α, ποιος?
2: Όχι στριπτίζ.
1: Ναι, το στριπτίν είναι το.
2: Γιατί όπως λέω και στο δελτίο τύπου, ναι. Μην χάσετε την παράστασή μας.
1: Ναι.
2: Τρία όμορφα κορίτσια, δύο όμορφα φορέματα. Το ένα δεν μας πέτυχε, μη γελάς.
1: Α, όχι, δεν βγήκε.
2: Η μοδίστρα δεν βγήκε πολύ καλό, ναι.
1: Πάντα χρειάζεται προσοχή. Ναι. Λοιπόν, Νάντι.
3: Έχουμε Μαργαρίτα Μαραντίδη, έχουμε Βασιλική Σαμαρτσή.
1: Ναι.
2: Δύο φοβερούς μουσικούς, μια μπάντα που πετάει.
3: Βέβαια, έχουμε δύο καταπληκτικούς μουσικούς. Έχουμε κέφι. Όλα τα καλά του κόσμου έχουμε.
1: Mm-hmm. Και πάρα πολλά τραγούδια.
2: Χιούμορ και χαρά, μωρέ.
3: Ναι.
2: Ρώτησες νωρίτερα τι τραγούδια λέμε.
1: Ρεπερτόριο.
2: Ελαφρά τραγούδια και βαριά λαϊκά με τζαζ διάθεση και ροκ άποψη.
1: Εντάξει, αυτό
2: είναι. Για σαγό και κούρευση.
1: Αυτό είναι κλασικό, είναι τα πάντα όλα.
2: Ναι, αυτό ακριβώς η παράσταση είναι για τα πάντα όλα.
1: Ναι, Παντελής δηλαδή.
2: Η καλλιτεχνική μου άποψη, αλλά και στη ζωή γενικότερα, είναι ότι η ποικιλία τέρπη.
1: Ναι, πολύ φυσικό, εννοείται.
2: Δηλαδή πραγματικά, Μπίλη, δεν έχω μπορέσει ποτέ να καταλάβω ανθρώπους που μου λένε: ακούω μόνο ρεμπέτικα.
1: Ναι.
2: Και εγώ ακούω ρεμπέτικα, αλλά όχι μόνο.
1: Μια χαρά είναι.
2: Ναι, άλλο. Ακούω μόνο τζαζ.
1: Μόνο μετάλλικα.
2: Πώς το κάνεις αυτό, ρεμπέτικα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, είναι τόσος ο πλούτος. Είναι σαν να σου λέει κάποιος: τρώω μόνο μουσακά. Υπέροχη ιδέα.
1: Ναι.
2: Και μένα μου αρέσει ο μουσακά. Μπορεί να τρώσει μόνο.
1: Όχι.
2: Έτσι λοιπόν και με τη μουσική. Είναι τόσα πολλά τα είδη, τα στυλ που παίζουμε από μια οπερέτα. Θέλω να δω τον Πάπα.
1: Ναι.
2: Μέχρι ένα λαϊκό τραγούδι, το Γεια σου Τσολιά μου, του Βασίλη Τσιτσάνη.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι.
2: Εξαιρετικό τραγούδι.
1: Πολύ ωραίο.
2: Μέχρι ένα αυτό τραγούδι του Μουζάκη. Το
1: Τσίκα
2: Τσίκα που μου λέει: από χιουμοριστικά και έφημα, ξέρεις πάρα πολλά.
1: Όλο το ρεπερτόριο.
2: Σχεδόν όλο το ρεπερτόριο, γιατί εκείνη σπεσιαλιτέ με αυτά τραγούδια λατρεύω.
1: Το σκυλάκι,
2: το κανείς, ποιος το έκλεψε. Κανείς. Όπως μου λέει και ο Μυθικότσης, αυτό ρε είναι η συνεφιασμένη Κυριακή αυτού του ρεπερτορίου που παίζει. Δηλαδή το καλύτερο τραγούδι.
1: Εννοείται, αφού περνάει από γενιά σε γενιά.
2: Ναι. Επίσης παίζω πάρα πολλά τραγούδια από τη δισκογραφία μου. Βλέπω ότι και το Σκύλουρα και το Γατώνι και το Σκαραβαίο, το Καλενάριζο της Κοντούς, της Βετλάνα.
1: Της Βετλάνα, κλασικό κομμάτι πια.
2: Πάρα πολλά τραγούδια παίζω στην παράσταση.
1: Τι σοκολάτα.
2: Σοκολάτα, δύο σοκολάτες παίζω. Την παλιά,
1: ναι.
2: Τη γνωστή που ξέρεις που λέμε με το Φίβο Δελιβοριά του
1: Ερτό. Ορθόδοξη, ναι.
2: Και έχω βγάλει και στο καινούριο μου δίσκο, στον τελευταίο δίσκο.
1: Χωρίς ζάχαρη.
2: Όχι. Έγινε πιο συγκεκριμένος.
1: Ναι.
2: Δεσποινής Ιων Αμυγδάλου, σας αγαπώ.
1: Είναι ο τίτλος παράστασης.
2: Τίτλος τραγουδίου.
1: Τίτλος τραγουδίου, μάλιστα. Είναι στοχοπροσιλωμένο.
2: Και επίσης υπάρχει και μια πρόζα που κάνουν τα λαϊκά κορίτσια,
1: ναι.
2: Που λέγεται 13 σοβαροί λόγοι που η σοκολάτα είναι προτιμότερη ακόμα και από το σεξ. Λέμε τώρα.
1: Ναι.
2: Επίσης
1: στην
2: κάνουμε
1: υπερβολή της παράστασης.
2: Επίσης κάνουμε τους γυναικείους οργασμούς. Έχω κάτσει, έχω καταγράψει ένα προς ένα τους μη στινή το πλήθος γυναικείους οργασμούς.
1: Δηλαδή.
2: Κοίταξε, ο αντρικός οργασμός, Μπίλι, είναι μονοσήμαντα ορισμένος. Είναι ένας και μόνο ένας, αυτός, ναι, που ξέρουμε. Ενώ υπάρχουν νη το πλήθος,
1: ναι,
2: για να μην πω μη στινή.
1: Σωστά, για πλήθος. Και εσύ,
2: Ανδρουλάκη. Ναι, θα δώσω μερικά παραδείγματα. Ας πούμε, ο θετικός οργασμός. Ναι, ναι, ναι. Ο αρνητικός, όχι. Και ούτε πάει κατε.
1: Μάλιστα.
2: Είναι 30 διαφορετικοί οργασμοί.
1: Στο πεντάγραμμα πάνω, όλες οι νότες παίζουν πάνω.
2: Και η κορύφωση βέβαια είναι με τον παρισινό οργασμό.
1: Ναι.
2: Ουι, ουι. Και πάμε στον τρικαλινό. Ουι, ουι, ουι. Και έχει πολύ γκάμα στο ενδιάμεσο.
1: Ναι.
2: Εντάξει, με τα μεζονύχτια είμαστε.
1: Ναι, εννοείται, εννοείται. Ο κόσμος πάει από κάτω. Πώς θα αντιμετωπίζει με διάρκεια.
2: Κοίταξε, αυτό
1: υπάρχει μια συνεφιά στον κόσμο με βάση την πίεση.
2: Αυτό που λέω στα κορίτσια, τα οποία, ναι, πραγματικά είναι καταπληκτικά και θα έπρεπε.
1: Είναι πραγματικά κορίτσια.
2: Και πραγματικά δεν το συζητώ καθόλου. 101%. Αλλά αυτό που τους λέω, επειδή είναι πραγματικά τόσο καλοί φωνές, τόσο καλοί πηγές, τόσο υπέροχες επισκηνής, τους λέω απλώς, κορίτσια, είστε τόσο καλές που μη στεναχωριέστε αν καμία φορά σε κάνα νούμερο ή σε κάνα τραγούδι δεν χειροκροτάει ο κόσμος.
1: Ναι.
2: Γιατί με ένα χέρι πώς να χειροκροτήσουμε καμιά φορά. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Αυτά. Είναι λίγο πικάντικη η παράσταση.
1: Ναι,
2: μας.
1: Είστε λίγο τσιμπημένοι.
2: Γι' αυτό και είναι αργά και Σάββατο.
1: Ναι.
2: Γιατί τώρα μια καθημερινή ήρθε ο άλλος νωρίς.
1: Αργά και Σάββατο, δηλαδή ώρα προσέλευσης.
2: 9.30, αλλά τελειώνουμε αργά μισή.
1: Πολύ αργά, δηλαδή.
2: Ναι, με 3.30 ώρες είναι η παράσταση. Δηλαδή, ναι, ευτυχώς δεν φεύγει κανένας. Πρέπει να τελειώσουμε.
1: Ναι. Αυτό είναι καλό δείγμα. Ναι, βέβαια, είναι το κριτήριο που τους αρέσει.
2: Αυτό είναι καλό δείγμα. Και μάλιστα.
1: Και μετά βρούς τον πατσά, πάτη για πατσά, ας πούμε.
2: Θα έχεις μείνει λίγο πίσω. Υπάρχουν τρία φαλάφελ δίπλα ακριβώς.
1: Κόλαση. Το είχα καταλάβει. Όλοι μετά τα 50 κόβεται το κρέας και επιστρέφεται.
2: Και επίσης να σου πω.
1: Στα ρεβίθια.
2: Να σου πω ότι ένας από τους λόγους που πήγα στο θέατρο Βιδερίου είναι γιατί δίπλα είναι τα φαλαφελατζίδικα.
1: Πολύ
2: να τρέχεις δηλαδή μετά, πάρκαρε, ξεπάρκαρε, μπαίνεις.
1: Μεγάλη επανάσταση στο ρεβίθιν.
2: Μεγάλη δουλειά. Με μελιτζάνα. Προτείνω τον ωραίο συνδυασμό.
1: Και ταχύνη.
2: Και τα.
1: Και να ξέρεις που
2: είσαι ψαγμένο άτομο, πας γκαλερί.
1: Όχι, όχι, δεν φτάνω σπίτι, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, στιγμή του Μπασκάη 100,3 ζήτω τα λαϊκά κορίτσια, η παράσταση ο Παντελής Αμπαζής, το ραδιοθάλαμο και η Νάντι Ράτζ, για να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, φωνές, τραγούδια. Τι θα θέλατε να, τι μπορείτε να κάνετε για τους ακροατές μας απόψε, ακαπέλα, χωρίς κιθάρα.
2: Εγώ προτείνω στην Άντια να μας πει ένα τραγούδι υπέροχο.
1: Την έχεις κάνει, την έχεις εξελινήσει, Νάντια, Νάντι, δεν είναι.
2: Έτσι δεν πρέπει να κάνουμε όμως.
1: Α, ναι, έχει
2: να τα εξελινίζουμε τώρα.
3: Είναι Νάντι, Νάντια, είναι και τα δύο. Όποιος θέλει Νάντι, όποιος θέλει Νάντια.
1: Ορίστε, ναι, πήραμε την απάντησή μας, ωραία.
2: Εγώ αν πάω στη Νέα Υόρκη θα με φωνάζει ένα άμπα. Το άλλο το κόψαμε, δεν υπάρχει. Δηλαδή, αυτό είναι ολόκληρο.
1: Ούτε στα όνειρά σου, αλλά καλό.
2: Μου λένε μην είναι και άμπ.
3: Άμπα, ζει. Άμπα, ζει.
1: Υπάρχει χιούμορ.
2: Άφθονο. Πραγματικά το ταλέντο και το χιούμορ ρέει από τα μπατζάκια αυτών των λαϊκών κοριτσιών που έχουμε φέτος. Πέτυχε η συνταγή, έδεσε το γλυκό, η χημεία ήταν ωραία. Είναι η Μαργαρίτα Γιαμαραντίδη που είναι παλιό λαϊκό κορίτσι, παλιό,
1: ναι,
2: κόριτσο.
1: Ναι.
2: Και είναι η μάνα του λόχου. Αυτή που δίδαξε στα κορίτσια τα νεότερα την παράσταση. Mm-hmm. Έκανε διδασκαλία των φωνητικών, σκηνοθέτησε, έκανε σκηνικά, κουστούμια.
1: Άρα.
2: Συνήθιζε και λέω ότι είναι το δεξί μου χέρι. Ναι. Μου είπε και το αριστερό.
3: Όχι το αριστερό, ο αντίχειρας είμαι εγώ.
2: Okay. Και τα τρία μαζί είναι μία. Πώς να
1: το
2: πω.
1: Τρίτο, μας είπες.
2: Η Βασιλική Σαμαρτζή.
1: Α, σωστά.
2: Είναι, είναι η Βασιλική που είναι ηθοποιός, που τραγουδάει και ωραία και είναι και το κλου της βραδιάς.
1: Άρα έτσι είναι τέσσερις άνθρωποι σκηνή.
2: Τέσσερις και δύο
1: και
2: μουσική.
1: Έξι είναι πολύ. Χαμός, χαμός, έξι άτομα πάνω.
2: Και εδώ να πω και το ωραίο το εφιολόγημα του Γρηγόρη του Πηδικότση. Τον είχα ρωτήσει κάποτε, κύριε Γρηγόρη, 9 χρόνια ήμουν μαζί του.
1: Κύριε Γρηγόρη, ναι.
2: Και τον ρώτησα, κύριε Γρηγόρη, να σας ρωτήσω κάτι. Πότε παίζουμε και πότε δεν παίζουμε. Δηλαδή, μια μέρα έχει λίγο κόσμο. Θα παίξουμε, δεν θα παίξουμε, πώς το κρίνουμε. Και μου λέει, παίζουμε όταν η από κάτω είναι ένας παραπάνω από τους από πάνω. Δηλαδή εμείς οι 6 για 7 πρέπει να παίξουμε, έτσι.
1: Ναι.
2: Για 5 δεν παίζεις.
1: Τρομερό.
2: Λες, παιδιά, είμαστε λιγότεροι από εσάς. Δεν έχει νόημα να γίνει βραδιά απόψε. Χίλια συγγνώμη, σας επιστρέφουμε τα χρήματά σας. Καλό ξημέρωμα σε όλους.
1: Δύσκολο.
2: Αλλά αν είναι 7, είσαι υποχρεωμένος. Είναι το νη συν 1. Ο νόμος του νη συν 1.
1: Ναι, μπράβο, πολύ. Αυτό το γνωρίζουμε. Ορίστε, προσφορά στο κοινό. Δύσκολο πάντω να έρθει να είναι λιγότερος ο κόσμος. Είναι μια μικρή απογοήτευση.
2: Ευτυχώς φέτος δεν το έχουμε νιώσει καθόλου.
1: Ούτε,
2: δηλαδή έχουμε sold out. Ναι. Τελειώνει τα λάθη κατά
1: τώρα. Άλλο ένα έργο της κυβέρνησης. Ναι. Sold out παρακολουθεί.
2: Sold out. Τελειώνει τα λάθη.
1: Τελειώνει τα λάθη εντελώς.
2: Η προσέλευση είναι γνησίως αύξουσα. Δηλαδή ξεκινήσαμε και όσο πάει ανεβαίνει κι άλλο.
1: Ναι.
2: Δύο Σάββατα βέβαια μείνανε. Σπεύσατε βραδέως. Αυτό και το επόμενο. Και πραγματικά θυμάμαι τα πέτρινα χρόνια με το λίγο κόσμο και τώρα χαμογελώ.
1: Εντάξει, έτσι δεν είμαι όλους καλλιτέχνες. Δεν ξεκινάς από το με λαό θάλασσα.
2: Σίγουρα όχι. Επίσης, αν θυμάσαι μια πολύ ωραία ταινία κινέζικη, ούτε ένας λιγότερος τη θυμάσαι.
1: Ναι.
2: Είναι η επιβράβευση της υπομονής και της επιμονής μου.
1: Ναι.
2: Γιατί αυτή την παράσταση την έχω χτίσει ημισκάλιον, ημισκάλιον.
1: Λοιπόν, και ένας ακροατής παρακολουθεί. Και μάλλον και όλο αυτό το φάσμα, λέει, και όπως έγραφε και έλεγε ο μεγάλος Γιάννης Λογοθέτης σε ένα παλιό τραγούδι, ή έχεις ρε τη ρε,
2: ή σε φωνάζουν ρε.
1: Ναι, καταπληκτικό.
2: Υπέροχο.
1: Αυτά τα τραγουδία είναι ανεξάντλητα και είναι όλο μια φοβερή.
2: Καλέ κύριε Μαρία, τι λες για όλα αυτά. Καλή κύριε Μαρία, μας πήραν τα λεφτά.
1: Ναι.
2: 1-2-3-4-0 και από την Τριανδρία νεότερο ουδέν.
1: Oh.
2: Μέγας λογό.
1: Και όλα αυτά έχουν μια αληθινή σοφία. Δηλαδή.
2: Ήταν και καραφλός.
1: Ναι.
2: Έστρωσε μια κέντα φλός. Wow. Και μας πήρε τα λεφτά αυτά.
3: Wow.
2: Αριστούργημα.
1: Και δεν μένει τίποτα. Και είναι αληθινά μικρά γεγονότα παρτεριστά. Ένα δύστιχο που το τραγουδάσουν.
2: Ο λογό είναι ο γκάτσος του σατυρικού.
1: Ναι.
2: Δηλαδή επειδή είχε αυτή την συμπίκνωση στο εμπένα του. Επειδή ήταν σκητσογράφος, έτσι.
1: Ναι.
2: Είχε αυτή την ικανότητα να λέει με πολύ λίγα λόγια πολλά πράγματα. Και.
4: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: FM 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Σε δημοσιογράφους, η Μαρία Καριστιανού, αμέσως μετά την παρουσίαση του κόμματός της. Το όνομα του κόμματος είναι Ελπίδα για τη Δημοκρατία και έχει ως σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Στην Άγκυρα, τουρκικό δικαστήριο ακύρωσε το συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος που ανέδειξε τον Όσκι Ροζέλ στην ηγεσία του το 2023. Έτσι, με δικαστική απόφαση, την αρχηγία του κόμματος αναλαμβάνει ξανά ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Σε τρεις οικογένειες στην περιοχή των Ζωνιανών, του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου στην Κρήτη, εστίασαν κατά κύριο λόγο οι έρευνες των αρχών για την εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους χθες ο αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, καθώς το Συμβούλιο Εφετών έκανε δεκτή την αίτησή του. Οι περιοριστικοί όροι αφορούν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, την εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, ενώ δεν πρέπει να απομακρύνεται από τον τόπο κατοικίας του στον Βύρονα. Σε θρίλερ εξελίσσεται η προσπάθεια να υπάρξει μια ειρηνευτική συμφωνία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Ανώτερη Ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι οι διαφορές έχουν περιοριστεί, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαψεύδοντας έτσι προηγούμενες αναφορές Ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε ένα προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Μεγαλύτερα αγκάθια στις διαπραγματεύσεις παραμένουν τα στενά τουρμούς και το ιρανικό εμπλουτισμένο ουράνιο. Και ο καιρός άστατος σήμερα στην Αττική, με νεφώσεις και τοπικές βροχές και κυρίως το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Έως 25 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 24 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: τώρα μετά τον παγκόσμιο Ζαμπέτα, ένα μεγάλο παγκόσμιο σουξέ από την Άντι Ράτζ, τη Μισερλού. Για ρίξε μια στροφή.
1: Μισερλού μου η γλυκιά σου η ματιά.

0: Η Νάντι Ράτζ, κυρίες και κύριοι, ζωντανά.
1: Αηδώνη της Ανατολής.
0: Για πρώτη φορά στον αέρα του Sky. Πρώτη μετάδοση και μείναμε άφωνοι, χωρίς μουσική, ακαπέλα.
1: Και πόσο απλά είναι τα πράγματα.
0: Με το τσακ.
1: Έρχεσαι το Σάββατο λοιπόν στο θέατρο Ροδενό και την απολαμβάνεις σε πολλά.
0: Και ο Παντελής, χωρίς μουσική.
1: Ο Παντελής θα πει Μαντάμ, ναι. Κάθε μέρα στη στάση του τραμ. Είπα το Μαντάμ με φωνή σταματικό κοντά.
0: Ναι. Ο οποίος μας έλεγες πριν ότι.
1: Ναι, είναι ο Σταμάτης μου δίδαξε το προηγούμενο τραγούδι, το Ζαμάν Φου, πριν πάω στο στούντιο. Το κάναμε πρόβα μπουζούκι ο Σταμάτης κιθάρα εγώ και πολλές φορές πριν πάω να το τραγουδήσω.
0: Δηλαδή καθόταν ο άνθρωπος με αυτό, με το όλο το μεγαλείο και όλο το εύρος και όλη την απήχηση και σχολείται και πώς.
1: Σαν μικρό παιδί, παίζαμε με τις ώρες, παίζαμε κιθάρα και μπουζούκι.
0: Ναι. Γιατί πολλοί θεωρούν ότι το τραγούδι είναι κάτι εύκολο, δηλαδή βγαίνεις και το εκτελείς. Γενικά.
1: Θα σου πω την άποψή μου για το τραγούδι. Το τραγούδι είναι ένα πράγμα 3 λεπτών που θέλει 50 χρόνια και 3 λεπτά.
0: Αμάν.
1: Τόσο απλά. Δεν είναι 3 λεπτά, είναι 50 χρόνια και 3 λεπτά.
0: Δύσκολο το έργο αυτό.
1: Και ξέρεις γιατί είναι πολύ δύσκολο. Παράδειγμα, έχω σπουδάσει μαθηματικά. Στα μαθηματικά δεν μπορεί ο άλλος να σου πει τη γνώμη του στα μαθηματικά. Στο τραγούδι όλοι τραγουδάνε, όλοι λένε τη γνώμη του.
0: Σωστά.
1: Ο καθένας νομίζω ότι είναι και καλύτερος από σένα.
0: Εννοείται.
1: Δηλαδή είναι ένα πεδίο.
0: Ναι.
1: Στο οποίο όλοι τραγουδάνε. Δεν μπορεί να πάρει τον Ιστέρι να χειρουργήσει. Όταν ο άλλος είναι γιατρός, κάθεσαι σούζα.
0: Πόσο μαθηματικά έχουν μέσα τα τραγούδια,
1: αυτό που έχουν σίγουρα είναι την αρμονία του σύμπαντος.
0: Ναι.
1: Ένα τραγούδι για να είναι άρτιο,
0: ναι.
1: Πρέπει να έχει την αρμονία του σύμπαντος. Δηλαδή, αυτό που είπε ο Πυθαγόρας. Ότι οι αριθμοί είναι όλα. Η θεωρία των αριθμών είναι.
0: Ναι. Ο αρχαίος ο Πυθαγόρας, όχι ο σύγχρονος.
1: Ο σύγχρονος είναι ο εννοείται στιχουργό.
0: Ναι.
1: Ναι. Μέγα στιχουργός, να τα λέμε αυτά, έτσι. Έχει, λένε, τη μεγαλύτερη ποσόστοση σουξέ από όλους.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, αν έχει γράψει, λέμε, 100 τραγούδια, 70 είναι σουξέ. Τεράστια ποσόστοση. Μεγάλα τραγούδια είναι του Πυθαγόρα, ψάξτε τον λίγο. Την παράστασή μας λέμε το επιπόλαιο μελές που γυρνάμε πολλές.
0: Τρομερό.
1: Μεγάλο τραγούδι.
0: Και πάρα πολύ ωραία. Το πάτε δηλαδή τώρα. Το έχετε σε τέμπο.
1: Επιπόλαιο μελές που γυρνάω με πολλές και μεθάω και συχνά ξενοκοιμάμαι. Δεν αλλάζω εγώ μυαλά. Σ' αγαπάω μεν, αλλά. Έτσι ήμουν, έτσι είμαι και έτσι θα είμαι. Έτσι ήμουν, έτσι είμαι και έτσι θα είμαι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και κάπως έτσι με ωραία λαϊκά τραγούδια πορεύεστε. Από Ζαμπέτα.
1: Από Ζαμπέτα καταρχάς κλείνει η παράσταση με το μεγαλύτερο τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα, το Μάλιστα Κύριε.
0: Πω, τι τραγούδι.
1: Ήμνος.
0: Μάλιστα Κύριε.
1: Ύμνος. Είναι ένα λαϊκό μπλουζ.
0: Ναι. Λαϊκό blues. Γιατί...
1: Blues, ναι, αυτό το κομμάτι είναι blues, δεν είναι σε, σε λαϊκό. Βέβαια. Είναι ένα, θα μπορούσε, ας πούμε, ένα τραγούδι παιγμένο από μπλουζίστα στην Αμερική. Η μελωδία του.
0: Η μελωδία του. Ναι, αλλά το κάνει. Το ανεβάζει ο Ζαμπέτας. Παρά το γεγονός ότι.
1: Ο Ζαμπέτας αυτό που έκανε, το έλεγε και ο ίδιος. Στα ρεπό του λέει εδώ από τα μαγαζιά, τσίμπαγε 2 εισιτήρια από τον Ωνάση.
0: Ναι.
1: Στο ρεπό και πήγαινα μία Παρίσι, μία Λονδίνο, μία Ρώμη. Άκουγα μουσικές και ερχόμουν εδώ και τις μπουζουκοποιούσα.
0: Σε έκανε διασκευές δηλαδή. Ό,τι πεζόταν στη Νέα Υόρκη στο Παρίσι.
1: Μπουζουκοποιούσα.
0: Μάλιστα Κύριε.

0: Sky 100,3, 2-10-48-00-170 έως και 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Και αύριο Παρασκευή θα είναι άλλη μια εκλεκτή ερμηνεύτρια στο ραδιοθάλαμο του Sky για να συνεχίσουμε έτσι σε αυτόν τον τόνο από εδώ και πέρα μέχρι και το καλοκαίρι. Θα είναι μαζί μας η Μαρία Αναματερού για να παίξουμε σε θαλασσινούς τόνους, για να στήσουμε το όραμά μου, Παντελή, είναι να φτιάξουμε, να κάνουμε ένα ραδιοφωνικό πανηγύρι, δηλαδή να μαζέψουμε όλους τους μαζούς.
1: Όπα, όπα. Εμείς με τον Νίκο τον Κωνιτόπουλο, ναι, τον Νικολάκη τον, ναι, Κωνιτόπουλο, ναι, εδώ και 20-25 χρόνια δεν κάνουμε συναυλίρι, το λέμε. Και συναυλία και πανηγύρι, ναι, μαζί.
0: Α, το θέλουμε.
1: Ναι, το συναυλίρι λοιπόν αυτό με τον Νικολάκη είναι υπέροχο. Γιατί με ξεκουράζει εμένα από τις Ρουτορούμπες και τις Ρεδελιά. Δεν, ναι, λέω τέτοιο ρεπερτέριο, μόνο.
0: Σωστά.
1: Λέω μόνο καθαρό εμολαϊκό, δηλαδή ζεμπέκικα, χασάμπικα, χασαποσέρβικα. Και βγαίνει ο Νίκος με το βιολάκι του και χορεύει το
0: κουμπί. Και χαμός. Και εγώ θέλω ένα βιολί. Ένα
1: συναυλίρι.
0: Ένα βιολί και μια λίρα. Ένα βιολί, μια βραδιά με ένα βιολί.
1: Να κάνουμε μια βραδιά.
0: Να κάνει πατινάδες, μπάλους κτλ. Και μια λίρα. Μια λίρα να παίζει συνέχεια.
1: Σου λέω από τώρα, θα κανονίσω με τον Νικολάκη
0: για να ραγίσουν οι καρδιές, διότι υπάρχουν καρδιές που είναι καμπανίες.

0: υπάρχει πολύ ωραία ιστορία. Μου έχει κλείσει η συναυλία ο μάνατζερ μου, ο συγχωρεμένος ο Γιώργος Ψωμόπουλος, και κατεβαίνω στον Κινέδαρο να παίξω. Πάω να βγω για το πρώτο τραγούδι και ακούγεται μια φωνή από κάτω. Το νου σου αμπαζί. Είμαστε από κάτω 350 μουσικοί. Όλοι παίζουν βιολί, λαούτο στον Κινέδαρο και τραγουδάνε. Είναι το χωριό των Κονιτοπουλέων και ποια είναι δύο οικογένειες μεγάλες.
1: Ναι. Το οποίο μοιάζει με το γαλάτσι. Είναι στενή η δρόμη.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν μπορείς να πλέψεις.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, αλλά λέγαμε και τις καρδιές που είναι καημένες.
0: Ή άλλα καρδιά μου καημένη να ακούσουμε.
2: Στα ελληνικά, στα ινδικά.
1: Και στα δύο.
2: Και στα δύο.
1: Και στις δύο γλώσσες.

ψεύτη δουνιά. Πως η απονιά που αντικρίζεις. Ησυχία και χαρά μέσα στη ζωή.

0: τη δουνιά. Πώς η απονιά που αντικρίζεις.
1: Κυρίες και κύριοι, η Νάντι Ράτζ. Ακούσατε μια μοναδική ερμηνεία αυτού του πολύ ωραίου τραγουδιού.
2: Ένα από τα τρία υπέροχα λαϊκά κορίτσια. Τα άλλα δύο να ξαναπούμε είναι η Μαργαρίτα Αμαραντίδη και η Βασιλική Σαμαρτζή. Είναι μεγάλη δύναμη τα κορίτσια.
1: Το καταλάβαμε.
2: Ο θρυλικός, θηλυκός θίασος είναι πάλι εδώ. Και να το αναγγείλω τώρα και η Νάντια τώρα τα ακούει, το λέω στον κόσμο. Οι παραστάσεις μας δύο Σάββατα δηλαδή μείναν στο θέατρο Βεδενό, αλλά κατά πάσα πιθανότητα η επελάβνουσα ελαφρά ταξιαρχία της παράστασης θα συνεχίσει και το καλοκαίρι, τρεις μήνες το καλοκαίρι, σε έναν υπέροχο έθριο χώρο.
1: Ωραία.
2: Δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμο, αλλά την επόμενη εβδομάδα θα πούμε και το πού. Αυτό που έχω να πω σαν μικρή παρένθεση είναι ότι θα παίζουμε και θα έχουμε θέα Παρθενώνα.
1: Τι ωραία, μπράβο.
2: Στην πλάτη μας θα είναι η Ακρόπολη.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε και την ο Παντελής Αμπαζής. Νάντι, να ακούσουμε το «Καρδιά μου καημένη» και στην, στα ενδικά.
0: Αμέ, αμέ να τα ακούσουμε.
1: Για πάμε.
0: Καθαρίζω το λαιμό, συγγνώμη, από την υγρασία. Λοιπόν, δουνιά

0: रम जिसने दिए दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा।
1: Όλα τα όργανα του τραγουδίου αυτού μέσα στις φωνητικές κορδές.
2: Ακριβώς. Και αφού κάναμε λοιπόν αυτό το ωραίο δωράκι στους ακροατές του Sky.
1: Ναι, πολύ πολιτισμικό Sky.
2: Τώρα να μην κάνουμε και ένα ακόμα πιο μεγάλο δωράκι, να το κάνουμε στα γρήγορα. Τώρα τα αποφάσισα, εδώ στο πόδι, στο φτερό που λένε. Όποιοι πάρουν τώρα στο τηλεφωνικό κέντρο τηλέφωνο
1: 2 10 48 00 170.

0: 4.
1: 10 προσκλήσεις λοιπόν για το θέατρο Βδενό.
0: 10
1: μονές. Εμονές ρε φίλε.
0: 10 μονές, 10 μονές, οκ.
1: 10 μονές.
0: Χωρίς εμονές.
1: 10 μονές χωρίς εμονές. Θέατρο Βδενό στην πλατεία Βάθης.
0: Ναι.
1: Για την παράσταση ζήτου τα λαϊκά κορίτσια και θα μην πάνε στις άλλες παραστάσεις. Δικιά μας τα Σάββατα. 2 Σάββατα μείνανε, για αυτό το Σάββατο είναι. Όποιος πέφτει τώρα βραδέως στο τηλεφωνικό κέντρο και δώσει το ονοματάκι του, θα ακούσει ινδικά, ινδοπρεπή τραγούδια, ελαφρά τραγούδια και βαριά λαϊκά με τζαζ διάθεση και ροκ άποψη. Θα δει πρόζες, ατάκες, χιούμορ και χαρά.
0: Πάντως αυτή την τόσο ψηλά είσαι, δεν πας με τη φωνή σου.
1: Όσο χαμηλά για να πέσω, ανεξήγητα αρέσω.
0: Ναι, αυτό είναι η αλήθεια. Ναι.
1: Οπότε δεν
0: και έτσι λύθηκε. Αυτό είναι το μυστήριο.
1: Δεν χρειάζεται να είμαι τόσο ψηλά.
0: Μέγα το μυστήριο της ζωής.
1: Ναι. Και αν θυμάσαι και ένα άλλο πολύ ωραίο,
0: ναι,
1: που λέει ότι όσο ψηλά ανεβαίνει η μάη μου.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν θέλω. Προτιμώ χαμηλά λοιπόν.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει. Μ' αρέσει, ναι, χαμηλά. Το τραγούδι, αυτό που χρειάζεται, το λίγο Ζαμπέτας. Δεν θέλει πολλές νότες.
0: Ναι.
1: Ψυχή θέλει. Ο Μαβακάρης δεν είχε πολλές νότες. Είχε δύο και στις κάρφωνες στο
0: μυαλό. Φυσικά. Και
1: στο μυαλό,
0: οι ρίζες του τραγουδίου, του ελληνικού τραγουδίου.
1: Και επίσης, όσο πιο καλά τα ξέρεις, τόσο πιο απλά τα λες. Θέλω να πω ότι τα πιο μεγάλα τραγούδια είναι με δύο ακόρντα. Mm. Με μια πολύ απλή μελωδία. Και δεν τα ξεχνάμε ποτέ. Η Φραγκοσεριανή πόσες νότες έχει.
0: Με ρωτώ σε μένα, δεν το ξέρω. Άρα δεν τα γνωρίζεις.
1: Αυτό θέλω να πω ότι.
0: Οι μεγάλοι δεν πήγαν στο 2, που λες και εσύ.
1: Το λέω στο ζήτο τα λαϊκά κορίτσια.
0: Πώς πάει αυτό, για πες το, πες το, πες το, λίγο.
1: Τον Σοφόν τη Σοφία αναιρεί το 2, Κολονάκι Μπουρνάζη σημειώσατε 2. Και ο Ζαμπέτας και ο Μάρκος δεν τελειώσαν ο 2, Κολονάκι Μπουρνάζη σημειώσατε 2.
0: Ορίστε, διότι έχετε τις απαντήσεις και εσύ.
1: Τα έχω πει όλα από το 2008.
0: Φιλόσοφος μέγας.
1: Δεν συζητώ. Τώρα δράτω με τις ευκαιρίες να
0: πω
1: ότι θα κυκλοφορήσω ένα δίσκο σε λίγο. Και δίσκους και βιβλία, Μπίλη.
0: Ω Θεό, είστε.
1: Το τέταρτο βιβλίο.
0: Φινόσαυρος, συγγνώμη.
1: Βροντόσαυρος.
0: Βροντόσαυρος.
1: Λοιπόν, ετοιμάζω.
0: Από το Βροντάδο.
1: Παραδίδω από το Βροντάδο, σωστό. Παραδίδω τώρα στον εκδότη μου, στον Γιώργο Δαμιανό, στα 24 γράμματα, εκδόσεις 24 γράμματα, το νέο μου βιβλίο. Το νέο μου βιβλίο θα λέγεται Ο Βιβλιοφάγος.
0: Ναι.
1: Και σε πρώτη παγκόσμια και πανγαλαξιακή μετάδοση, αν έχετε λίγο υπομονή.
0: Πρόσεξε τις λες, γιατί μας ακούν, υπάρχουν και άγνωστοι ταυτότητες που παίρνουν αντικείμενα, μεταφέρουν τα μηνύματα πολύ γρήγορα.
2: Υπάρχει,
0: δηλαδή μπορεί να αμφισβητήσουν αυτό που λες τώρα, αν λες όλη την γαλαξία.
1: Έχω γράψει λοιπόν ένα τραγούδι, το οποίο θα περιέχεται στο νέο μου δίσκο. Και το τραγούδι αυτό είναι αφιερωμένο στους φίλους μου, τους βιβλιοφάγους, αυτούς που έχουν απομείνει δηλαδή, που διαβάζουν ακόμα βιβλία. Όχι οθόνες ψηφιακά, το κανονικό, το χαρτί.
0: Κανονικό, το παλιό, το ορθόδοξο, το
1: αυτό,
0: έχαρτο.
1: Αυτό που το παίρνεις στην παραλία και κάνει και λίγο τον ήλιο σου.
0: Το λερώνεις, το ζωγραφίζεις, το τσαλακώνεις.
1: Λέει λοιπόν το τραγουδάκι μου. Έχω ένα φίλο βιβλιοφάγο, λέμαργο, αχόρταγο και αδιφάγο. Τόνος βιβλία καταβροχθίζει, όπως Κινέζοι τρώνε το ρύζι. Έχω ένα φίλο που όλο διαβάζει και όλα αμάστα τα κατεβάζει. Αντί νερό μελάνι πίνει και ό,τι έντυπο το καταπίνει. Έχω ένα φίλο σωστό ρεμάλι, μόνο συγγράμματα μες στο κεφάλι. Τρώει την ποίηση με το κουτάλι, όπως τη σούπα ρουφάνε οι Γάλλοι. Σελιδοδείκτες στο μυαλό του, σύνδετες λέξεις στο κολατσό του, όταν χορτάσει μασάει μια λέξη και πίνει πνεύματα για να χωνέψει. Έχω ένα φίλο βιβλιοφάγο, έχει δοκίμια στον ισοφάγο και στο στομάχι περιοδικά, εγκυκλοπαίδειες και λεξικά. Έχω ένα φίλο ελεϊνό, μυθιστορήματα για πρωινό. Δύο διηγήματα θέλει για δείπνο και τρεις νουβέλες πριν πάει για ύπνο.
0: Τι λες. Ωραίο, πάρα πολύ.
1: Το νέο μου τραγουδάκι Ο Βιβλιοφάγος.
0: Πολύ ωραίο, παίζεις με τις λέξεις.
1: Αυτό που μου έλεγε ο λογό είναι ότι τι δουλειά κάνουμε. Μου λέγε πώς παίζουν τα παιδιά από τους Βόλους.
0: Ναι.
1: Εμείς παίζουμε τις λέξεις στα δάχτυλα.
0: Εξού και ο Αλέξης έγραψε και το βιβλίο του.
1: Ναι, και ψάχνει την Ιθάκη του.
0: Ναι, αλλά θα βάλει λέει μια πηξίδα, αν είναι αυτό το τίτλος του κόμματός του.
1: Ναι.
0: Το όνομα του κόμματός του.
1: Ναι.
0: Και θα μας καθοδηγήσει και εκείνος. Έχει μια μονή και γύρω με τα καράβια.
1: Η Πινελόπη που είναι.
0: Έλαντε. Εγώ νομίζω ότι.
1: Να προσέχει τους μνηστήρες.
0: Τους έχει μαγεύσει όλους οι Κύρκοι.
1: Και αυτό σωστό.
0: Έτσι. Και ορισμένους κρατάει καλυψό καλά κρυμμένους στο νησί της Ογυγίας.
1: Και για
0: όσου θυμούνται και τη μυθολογία.
1: Και βέβαια θυμόμαστε. Και να θυμηθούμε βέβαια και το ωραίο 70's τραγουδάκι, το pop εκείνο το υπέροχο. Πίσω από τις λέξεις.
0: Ναι, και βρίσκεται το
1: κρύβε το Άλεξ.
0: Επίλογος με Ζαμπέτα, να το παίξουμε μουσικά. Για πες τι τραγούδι, αν το έχουμε τη δυνατότητα, για πες τον τίτλο. Ζαμπέτας. Έλα,
1: ποιο υπάρχει εδώ έτοιμο, ξέρω.
0: Ό,τι θες.
1: Από Ζαμπέτα, ό,τι θες.
0: Ό,τι όχι, ό,τι θες, αλλά
1: το πενιντάρι θέλω.
0: Το πενιντάρι. Θα βρούμε
1: τον
0: πενιντάρι. Τον
1: πενιντάρι.
0: Όπου είναι ένας νέος της
1: εποχής. Αφιερωμένος σε όλους τους πενιντάριδες, λίγο πάνω, λίγο κάτω.
0: Λοιπόν, πάνε στα Λαϊκά Κορίτσια το Σάββατο η Ελένη Μάλφα, ο Απόστολος Ευαγγελίδης, η Ευαγγελία Δημητριάδου, η Κλεοπάτρα Καστέλη.
1: Σας διαβεβαιώ ότι δεν ξέρω κανέναν από αυτούς, αλλά δεν είναι στημένο. Καλώς να έρθουν τα παιδιά. Ελένη που γιορτάζεις και σήμερα, χρόνια πολλά. Απόστολε σε περιμένω, Ευαγγελία και Κλεοπάτρα, welcome to the machine.
0: Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ευχάριστα. Σας δίνουμε μια διέξοδο για το Σάββατο και θα έχουμε και άλλα, κυρίες και κύριοι, σιγά σιγά. Λοιπόν, είναι Αντιράτζ μαζί μας στο ραδιοθάλαμο για μια ώρα, την ακούσατε να ερμηνεύει ακαπέλα, δηλαδή χωρίς μουσική.
1: Τώρα μέσα στο ραδιοθάλαμο να φοράμε καπέλο.
2: Καπέλα, τώρα.
0: Σωστά, καπέλα. Και ο Παντελής Μπαζής, με τον πενιντάρι σας αποχαιρετούμε. Ο Γιώργος Ραχνός στη ρύθμιση του ήχου. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Βασίλης Χόβλου στο μικρόφωνο. Δελτίο ειδήσεων στη Μία με την Αθηνά Μαράκη. Και μετά ο Μάνος Μπλαρίνος. Ζούμε τη συντονισμένη στον Sky 100,3. Τελευταία κουβέντα από εσάς, αν θέλετε.
1: Γεια χαρά σε όλους. Καλό ξημέρωμα. Και είπαμε, θέατρο Βδενό. Το σύνθημά μας είναι σε υγιές του νο.
0: Παντελής Αμπάζης.

πατέρας μας, ποιος το ξέρει. Κι αν το χέρι σου χαϊδέψει άλλο χέρι,